Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρων254.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Πολεμοκάπηλα και πολεμοχαρή μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι να λέμε πια, τι εβδομάδα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επίσημα πλέον, ήταν πάλι αυτή που πέρασε και ξαναγυρίσαμε, θυμάστε, στον COVID. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ωραία, τα επόμενα 2-24 ώρα θα είναι κρίσιμα. Επειδή όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η παγκόσμια επικαιρότητα, θα πέσουμε στα σκληρά του πολέμου. Γι' αυτό φτιάξαμε και λίγο το σκηνικό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ήδη. Έφυγε από εκεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ελπίζουμε να ξανάρθει κοντά μας. Έτσι είναι η φάση τώρα. Αν δεν σκοτωθούμε όλοι, θα ξανά έχουμε σκάνδαλα και διάφορα άλλα τέτοια ευρωπαϊκά. Και την αντικαταστήσαμε με τι? Με μια στρατιωτική στολή, η οποία πάρα πολύ φοριέται στα ΜΜΕ των ολιγαρχών λόγω κυβέρνησης Μητσοτάκη και Κύπρου, από ό,τι παρατηρήσαμε αυτές τις μέρες. Προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια στο σκηνικό. Από εδώ στρατός. Από εδώ Κινέζος. Έρχεται. Δεν και σίγουρο, γιατί εκεί που λες, έλα Μεγαλέξανδρε, κάνε μια μαλακία, ας φάμε λίγο ριζάκι, κάνε το κινεζάκι. Αλλά πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου, λίγο να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, λίγο να ανέβουμε, παιδί μου, σαν άνθρωποι, για να δούμε τελικά αυτό το θέμα που έχει η ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους περίφημους φακέλους Epstein ή Epstein, όπως λένε καλύτερα οι αγγλομαθείς. Είναι όντως σοβαρό πρόβλημα και αγγίζει όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων ή μόνο τον Donald Trump που κρύβεται? Όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων. Σερνικά, θηλυκά και απροσδιόριστα. Έχουμε ένα μικρό βιντεάκι πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου με τον Bill Clinton. Το θυμάστε τον Bill, ε? Τον Bill με τη Hillary, με την κυρία εκείνη, με το Λεκέ, με το... Α, τι ωραία. Τι ωραία χρόνια, ε. Τώρα κινδυνεύουμε από τα πυρηνικά. Ήταν μια ωραία εποχή που κινδυνεύαμε μόνο από τα φλόκια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων. Τι να κάνουμε. Αξέχαστα χρόνια, μανάρια μου, λοιπόν. Ο Bill Clinton κλήθηκε να καταθέσει για τους φακέλους Epstein σε μια επιτροπή που έχει γίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τους φακέλους Epstein. Δείτε το βίντεο, δείτε, έχετε ακούσει την έκφραση γερομπαμπαλής, ξεμοραμένος, του τρέχουνε τα σάλια. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν που θα δούμε όλοι και θα φτιαχτούμε, του δείχνουν, λέει η πρόεδρος εκεί της επιτροπής, να δει κάποιες φωτογραφίες για να μας πει τη γνώμη του. Ήταν αυτός εκεί? Ήταν παρέα με τον Τζέφρι? Ήταν παρέα με τη βοηθό του Τζέφρι? Δείτε φάτσα. Δείτε σάλια, δείτε αντίδραση.
1: Okay. Mr. President, we have about 5 minutes remaining in the majority's first hour, so I just want to ask you some questions related to the crimes committed by Mr. Epstein and Ms. Maxwell.
0: Το μόνο που λείπει από αυτό το βίντεο εδώ για να απογειωθεί με τον Bill Clinton ήταν μια ειλικρινής έκφραση προς την πρόεδρο της Επιτροπής. Μας καυλώσατε πρωί-πρωί, κυρία Πρόεδρε, και μια δεύτερη αντίδραση προς την δικηγορίνα του δίπλα, η οποία του τραβάει τις φωτογραφίες γιατί ο τύπος είναι έτοιμος να το βγάλει έξω για να αρχίσει να χαϊδεύεται και να του πει: Άστες, μωρή, πάρω που φτιαχτήκαμε, μα τις παίρνεις, σαν παιδάκι που του πήραν τα παιδάκια. Αφήνουμε λοιπόν την Επιτροπή για Μερακλείδες που ασχολείται με τους φακέλους Τζέφρι Epstein και πάμε στον πόλεμο που τα πράγματα είναι δύσκολα. Για όλους? Όχι. Γιατί? Γιατί ο πόλεμος, όπως και η κρίση, κρύβουν ευκαιρίες. Έτσι δεν μας λένε τόσα χρόνια αυτοί που κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη μας εν μέσω κρίσης? Τι λένε? Η κρίση κρύβει ευκαιρίες. Προσέξτε, παιδιά, θα γυρίσει ο τροχός, θα οικονομήσει και ο φτωχός. Το μπλουζάκι μας λοιπόν αυτό εδώ, καταφύγια Airbnb, αφιερώνεται σε όλους και όλες τους συμπολίτες μας που ζουν σε υπόγεια ή ημιυπόγεια λόγω φτώχειας. Δηλαδή στους απόλυτα μπατήριδες της κοινωνίας μας. Γιατί αφιερώνεται αυτό το μπλουζάκι σε αυτούς? Μα γιατί έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε την εβδομάδα που μας πέρασε αφιερώματα για τα καταφύγια, αν υπάρχουν καταφύγια και σε ποια κατάσταση είναι αυτά τα καταφύγια στη χώρα μας. Τώρα, τα παιδιά έρχονται δεύτερα. Τα αρδάκια πάντα έρχονται δεύτερα. Αν θέλετε να μάθετε για το πού υπάρχουν καταφύγια και σε τι κατάσταση είναι τα καταφύγια στη χώρα μας, δείτε την παράστασή μας την προπέρσινη που τελειώναμε με ένα grande finale μέσα σε καταφύγιο. Επίσης, εκεί θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει με τους Έλληνες αν χρειαστεί να μπούμε σε καταφύγια. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Πώς θα πάρει η φτωχολογιά την εκδίκησή της? Αν η επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ προς το Ιράν κρατήσει μερικούς μήνες, Είναι βέβαιο, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, ότι θα διαβάσετε μια μέρα αγγελία σε site που θα λέει «Ανταλλάσσετε, ρε τι ρε, στον ουρανοξύστη του ελληνικού με θέατο Σαρωνικό, με υπόγειο στα Πατήσια. Αν δεν τα βρούμε στην ανταλλαγή, δίνουμε και μετρητά. Προσοχή, έρχεται. Η κρίση κρύβει ευκαιρίες». Έτσι δεν λένε? Έτσι λέμε κι εμείς. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα του ανθρώπου, ο οποίος νομίζει ότι είναι ενημερωμένος γιατί βλέπει τα ΜΜΕ των ολιγαρχών και σου λέει, μα γιατί να κρατήσει μήνες η επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, αφού η επίθεση αυτή έγινε για να πέσει, να αλλάξει το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές αυτή την έκφραση την εβδομάδα που μας πέρασε, και μόλις φύγει το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, τότε θα σταματήσει και η επίθεση. Δεν ενημερώνεστε σωστά, γιατί η επίθεση έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή όντως υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώς χριστιανομουλάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σιωνιστομουλάδων στο Ισραήλ. Πάμε λοιπόν να δούμε θεοκρατικά καθεστώτα της Δύσης και της μοναδικής δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής. Τη θυμάστε αυτή? Ράστα πατρατά τα βούτα. Την είχαμε παίξει λίγο πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμηθείτε την λίγο αυτή. Προσέξτε, εδώ θέλω σοβαρότητα. Μιλάμε για μουλάδες, αλλά σεβόμαστε την πίστη κάθε ανθρώπου και δεν επιτρέπεται να την κοροϊδεύουμε, να βάλετε όρια στη σατήρά σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια χαρακτηριστική τύπισσα, η οποία προσδοκούσε τότε να γίνει κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς μουλάδων, χριστιανομουλάδων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο λαός τους ψήφισε και η κυβέρνηση έγινε κυβέρνηση. Η κυρία λοιπόν αυτή σήμερα είναι υπεύθυνη του γραφείου πίστης στον Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει γραφείο πίστης και έχει και υπεύθυνο αυτήν. Μαζεύτηκαν λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε όλοι αυτοί οι μουλάδες μαζί με πάστορες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας πρόσφεραν αυτό το βίντεο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από το Λευκό Οίκο με πρώτη μούρη τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι και πρώτη μούρη στους φακέλους Επστάιν, οι οποίοι προσεύχονται για να νικήσουν ένα θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Πάρτε να έχετε, μουλάδες. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and the Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Σε αυτό το βίντεο εδώ των μουλάδων, πρώτη μούρη είναι η κυρία Ράστα Πατραβουτατά, η οποία είναι υπεύθυνη του γραφείου πίστης του Λευκού Οίκου. Έχουμε και ένα βιντεάκι με μαζεμένες μεγάλες στιγμές της κυρίας, η οποία είναι εκπρόσωπος ενός θεοκρατικού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάχεται για την ελευθερία των ανθρώπων που είναι δούλοι σε ένα θεοκρατικό κράτος στο Ιράν. Δώσε μάνα μου, δεν έχει καμία σημασία το όνομά της. Η πίστη μετράει. Μουλάδες. Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And I won't do that. We are in a spiritual war right now. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus. You want me to tell you what my thoughts are? The thoughts of the King of Kings, the thoughts of the Lord of Lords. I'm downloading heaven. Hey! Modarabaka sakatarabaka sakatara. Αφού λοιπόν χόρτασε το ματάκι μας με εκπροσώπους θεοκρατικού κράτους, δηλαδή μουλάδες, δείτε τώρα πώς είναι ο Υπουργός Πολέμου, προσέξτε, όχι Άμυνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες το αντίστοιχο Υπουργείο που σχεδόν σε όλο τον πλανήτη λέγεται Υπουργείο Άμυνας, λέγεται Υπουργείο Πολέμου. Ο Υπουργός λοιπόν στο Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός εδώ ο Λεβέντης με αυτά τα τατού, δείτε τον, ο οποίος ξεκάθαρα βγάζει μάτι ότι δεν είναι Ταλιμπάν, σε καμία περίπτωση δεν είναι φανατικός, και τι κακό μπορεί να συμβεί όταν ένα τέτοιο άτομο πάρει στα χέρια του έναν τέτοιο στρατό όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορεί να συμβεί, δείτε τις δηλώσεις του. Καθόλου μουλάς. Πάρτε.
2: Ukrainian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky all day long.
0: Είδατε λοιπόν πώς μιλάνε οι υπουργοί πολέμου σε θεοκρατικά καθεστώτα μουλάδων. Θα πέσει πάνω σας φωτιά από τον ουρανό και θα σας κάψει όλες και όλους. Ποιους? Αυτούς που το κράτος αυτό λέει ότι θα απελευθερώσει από το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων. Αν ακόμα δεν έχετε νιώσει τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και έναν γερουσιαστή ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για θρησκευτικό πόλεμο.
3: This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years.
0: Τι ωραία που τα λένε οι γεωρουσιαστές σταυροφόροι, και αν ακόμα δεν έχουμε κλείσει την περιγραφή τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και αυτό το δημοσίευμα εδώ πέρα, το οποίο βέβαια εντάξει δεν είναι από καμιά αξιόπιστη εφημερίδα, δεν είναι επιπέδου δηλαδή Ελλάδα 24, ας πούμε, ομάδα αλήθειας και τέτοια. Α, είναι ένα παλιό site εδώ. Independent. Πάει στο καλό, ας ρίξουμε μια ματιά, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα κακόμοιρα τα αρδάκια εκεί πέρα. Το οποίο τι λέει? Ότι ένας διοικητής του στρατού στις Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσε τους χαμηλόβαθμους, τους από κάτω του δηλαδή, λέγοντάς τους ότι πριν ξεκινήσουν για τον πόλεμο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρήστηκε από τον Ιησού. Καθόλου προσβλητικό, παιδιά, αυτό για την πίστη σας. Χρήστηκε λοιπόν από τον Ιησού για να προκαλέσει το νέο Αρμαγεδόνα. Τι έγινε, παιδιά? Τι συμβαίνει, αγαπημένοι μας Δύση? Πολιτισμένοι χριστιανομουλάδες με χάμπουργκερ και κοκακόλα, αποφασίσατε πάλι να κάνετε σταυροφορίες κατά των Αράβων? Πάλι θα τους εκπολιτήσετε σκοτώνοντάς τους? Παιδιά, μια μικρή λεπτομέρεια μόνο, μην μπλέξετε που μπλέξαμε όλοι δυστυχώς. Οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Μπλέξαμε. Πάντως, οι χριστιανομουλάδες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βομβαρδίζουν μόνοι τους το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, όπως λένε τα ΜΜΕ, αλλά με τους συμμάχους τους, οι Ισραηλινούς, δηλαδή τους σιωνομουλάδες. Και αυτό φαίνεται από τα χειρουργικά χτυπήματα των βομβαρδισμών σε αυτές τις πρώτες μέρες της επίθεσης. Είναι by the book σιωναζί. Δηλαδή, τι χτυπάνε? Σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ό,τι ακριβώς συχαίνονται όλα τα μουλαδοφρικιά του δυτικού κόσμου. Το μέρος που μορφωνόμαστε, το μέρος που παίζουμε και τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά το τελευταίο, ρωτήστε ένα φίλο σας που ζει την Αμερική. Τι συχαίνονται περισσότερο οι κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τη δημόσια υγεία. Προσέξτε όμως, Αμερικανοί, προσέξτε, γιατί εσείς για τα εγκλήματα πολέμου που κάνετε θα πληρώσετε. Έχετε πληρώσει και στο παρελθόν. Σε αντίθεση με τους συμμάχους σας στο Ισραήλ, οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ. Γιατί μουλάδες είναι και αυτοί, αλλά έχουν το know-how. Αυτοί έχουν μερικές σελίδες παραπάνω στη βίβλο, όπου αφορούν μόνο αυτούς. Και ξέρουν ακριβώς πώς να απαλλάσσονται από κάθε αμαρτία και κάθε έγκλημα που έχουν κάνει οι σιωνιστές ναζί του Ισραήλ. Ποιος είναι ο τρόπος? Δείτε τον. Είναι παραδοσιακός. Παίρνουν μία κότα Την κάνω τρεις φορές πάνω από το κεφάλι έτσι, αυτή ή κάποιος άλλος, λέγοντας μία συγκεκριμένη προσευχή. Καπαρότ λέγεται όλο αυτό. Μετά, σύμφωνα με την παράδοση, όλες οι αμαρτίες και τα εγκλήματα φεύγουν από σένα και πάνε στην κότα. Μετά, σφάζουν την κότα, μη μείνει μάρτυρας, γιατί η κότα ξέρει πολλά, δεν τη κάνει πια με αυτό, και για να μην πάει χαμένο το κρέας, την κάνουν κοκκινιστή με μακαρόνια ή πατατούλες και κερνάνε τους φτωχούς. Έτσι λέει η παράδοση. Κλασική συμπεριφορά γενοκτόνου Ιωναζί, ο οποίος αφού κάνει το έγκλημα, μετά κάνει την κότα. Οι Αμερικάνοι τι θα κάνετε? Το μπέργκερ? Μπλέξατε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η θεϊκή και βιβλική σαχλαμάρα και πάμε στην πραγματική πραγματικότητα, δηλαδή όλα είναι φράγκα. Οι πόλεμοι γίνονται για τα φράγκα. Μόνο. Ποιος το λέει αυτό? Η πραγματική πραγματικότητα και οι πραγματικοί κυβερνήτες του πλανήτη, οι υπάλληλοι των πραγματικών κυβερνητών. Πάμε λοιπόν. Δήλωση χθεσινή της υπεύθυνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολλοί φίλοι μας, σε όλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς ως Έλληνες, δηλαδή το νιώθουμε σαν πρώτα ξαδέρφια. Δηλαδή έχουμε περάσει τόσο υπέροχα με εκείνα τα δανεικά που δεν ξεχνιούνται. Έκανε λοιπόν εχθές μια δήλωση η Κρυσταλίνα Γεωργιέλα, είναι υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία καθόλου δεν την ενδιαφέρουν ούτε οι άνθρωποι, ούτε η πίστη των ανθρώπων, ούτε αν οι νεκροί είναι μαθητές, αν είναι ενήλικες, αν είναι αγόρια, αν είναι κορίτσια, αν είναι γκέι, αν είναι τρανς, αν είναι οτιδήποτε. Τι ενδιαφέρει τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Μόνο τα φράγκα, τίποτα άλλο. Και έκανε λοιπόν τη δήλωση εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν: προετοιμαστείτε για το αδιανόητο. Εννοώντας ως αδιανόητο όχι ότι μπορεί όλοι και όλες να σκοτωθούμε από πυρηνικά και από βόμβες, αλλά τα οικονομικά προβλήματα που θα έχει ο πλανήτης εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν. Για μια ακόμα φορά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα οικονομικά είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Άρα ας εστιάσουμε εκεί. Το είπε εδώ η Κρυσταλίνα. Μπράβο που το είπε. Μας τρομάζει εμάς τους Έλληνες αυτό? Τι να μας τρομάξει εμάς αυτό? Είναι θέμα ημερών όταν θα αρχίσει η ακρίβεια να πηγαίνει όχι στο Θεό. Καλά, να πήγαινε η ακρίβεια στο Θεό θα ήταν καλά. Θα περάσει κάπου που δεν υπάρχει. Πάνω από το Θεό δηλαδή. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πάει εκεί, δεν θα αργήσει καθόλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να βγει είτε με το καπέλο του Κινέζου. Και δεν είναι απλό κινέζικο αυτό, είναι κινέζικο με φούντα. Είναι ψαγμένο κινέζικο, είναι ελληνοκινέζικο. Είτε με το καπέλο εδώ του στρατηγού να μας πει ότι όλα αυτά που έχουμε περάσει ως λαός από το 2010 μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα ήταν μια προετοιμασία για να αντέξουμε αυτά που θα έρθουν σήμερα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός δεν έχει γαμηθεί από το Δέλτα Νιτάφ για να του κλέβουν τα λεφτά να σώσουν την εποχή εκείνη το πρόβλημα που είχαν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Αντιθέτως, οι μνημονιακές κυβερνήσεις μας προετοίμαζαν. Πώς προετοιμάζεται, ρε παιδί μου, ο αθλητής το καλοκαίρι για να βγάλει τη σεζόν? Ακριβώς έτσι. Μας προετοίμαζαν για να βγάλουμε τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα που θα έρθουν τώρα εξαιτίας του πολέμου. Και μόνο ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι προετοιμασμένος για τον Αρμαγεδόνα που ο Ιησούς τον έχρισε, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μας φέρει. Γιατί μόνο ο Έλληνας, προσέξτε, γιατί μόνο η ελληνική ψυχή έχει μάθει να τα καταφέρνει με 900 ευρώ το μήνα μηνιάτικο, 450 ενίκιο, 200 ευρώ το μήνα για λογαριασμούς, 300 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ, 140 ευρώ το μήνα για μεταφορικά πηγενέλα στη δουλειά, 120 ευρώ το μήνα για τσιγάρα και ακόμα έχει λεφτά στην τσέπη παρόλο που δεν βγαίνει ο λογαριασμός, με τα ρέστα να πάει σινεμά, να δει Παΐσιο και Καποδίστρια. Και έτσι ο Έλληνας να γνωρίζει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος. Ας μην βγαίνει ο λογαριασμός. Ο Θεός έχει σχέδιο. Όλοι και όλες μαζί, σηκωθείτε από καναπέδες. Πάμε! Πρέζα όμορφη. Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπου «ο Θεός έχει σχέδιο για μας, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι», αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει η χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι για μας, για τους Αμερικανούς δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, δηλαδή η επίθεση που έκαναν στο Ιράν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πώς έγινε τώρα αυτό? Πού πήγε η σταυροφορία? Πού πήγε ο εκπολιτισμός? Πού πήγαν αυτά τα μεγάλα λόγια? Γιατί ακριβώς λέει ο Τραμπ ότι για αυτούς ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί? Μα γιατί άλλο? Φράγκα. Δεν βγαίνουνε τα φράγκα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μόνο και τίποτα άλλο εκτός από φράγκα. Κλείσαν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, δεν περνάνε τα καράβια των εφοπλιστών, δεν κινείται το καύσιμο, άρα όλα θα πάνε όχι στο Θεό που δεν υπάρχει, αλλά σε ένα σημείο που πραγματικά υπάρχει. Ας πούμε στον πλανήτη Άρη. Άρα η παγκόσμια οικονομία θα κάνει μπουμ πριν τα πυρηνικά. Παιδιά, καλές οι πίπες στα ΜΜΕ και οι δηλώσεις για θεοκρατικά καθεστώτα, για σκλαβωμένους λαούς, για λαούς που θα απελευθερώσουν σκλαβωμένους λαούς, για τη Βίβλο, για το Κοράνι, για τα εδάφια, για τους χρησμούς και τις προφητείες. Αλλά στον καπιταλισμό ένας θεός υπάρχει, μόνο τα φράγκα. Κανένας άλλος θεός δεν υπάρχει στον πλανήτη σήμερα, μόνο τα φράγκα. Όποιος το ξεχνάει αυτό είναι ή χαζός ή πιστός. Αλλά για να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και εμείς όπως κάνουν άλλοι πονηρά τόσο καιρό σε έτσι και έτσι και αλλιώς, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι οι άλλοι διαχωρισμοί είναι απλώς για να μην ενωθούν ποτέ οι κοινωνίες. Να είναι καλά λοιπόν η πλούσια ελληνική γλώσσα που μπορεί με μία λέξη να περιγράψει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι ξεχνούν ότι ο μόνος θεός στον καπιταλισμό είναι το χρήμα. Είναι θεόχαζη. Όλα τα προηγούμενα όμως δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή στην πατρίδα μας. Γιατί στην πατρίδα μας η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος και μας πάει κάπου που εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία τι λέει το Δέλτα Νιτάφ, τι λέει ο Τραμπ, τι λένε οι δείκτες, τι λένε τα χρηματιστήρια, τα διεθνή. Σημασία όσον αφορά την ακρίβεια και τη σχέση της χώρας μας με την ακρίβεια και την επίθεση στο Ιράν έχει μόνο ό,τι λέει ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Τάκη, για πες ρε φίλε, που έχουμε και ένα θεματάκι με την ακρίβεια τα τελευταία 6-7 χρόνια στην πατρίδα μας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Τάκης, πολύ μαγιά, ε.
4: Ωστόσο, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Καραμίτρου, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και σε αυτούς που πηγαίνει το μήνυμα. Να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά, η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί, γιατί αυτό είναι δική του ευθύνη, μια σειρά ρυθμιστικών μέτρων, έκτακτων, τα οποία είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να θέσουμε σε εφαρμογή και το μόνο που απομένει είναι η καθολική κυβερνητική απόφαση για να συμβεί αυτό.
5: Διαβάστε μας δύο μέτρα, τα οποία δεν μας δίνετε είδηση, Υπουργέ.
6: Ποια είναι τα μέτρα.
4: Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο. Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο.
0: Εννοείται πως σε μια χώρα που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει σχέδιο για τη χώρα, ο καλύτερος πολιτικός και ο καταλληλότερος είναι ο Παπατζής. Ο Τάκης λοιπόν εδώ, ο Παπατζής, βγήκε και είπε: είμαστε έτοιμοι. Έχει δείξει η κυβέρνηση ότι στις κρίσεις τα φέρνει όλα και τα κάνει κουμάντο. Όχι μόνο στις κρίσεις, Τάκη. Αν συλλάβουν εκεί το παιδί μας για καμιά προποδουλειά, πάλι η κυβέρνηση έχει τρόπο να τα κάνει όλα κουμάντο. Και τι άλλο υποτάκαρος εδώ, ε? Ότι έχουμε ένα σχέδιο έτοιμο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έρχεται, αλλά δεν θα σας το πούμε σήμερα. Πότε θα μας το πούν? Θεός, κάτσε ντε. Είπαμε, υπάρχουν και όρια. Τάκη, στην επόμενη εμφάνισή σου, γιατί θα κάνει σύντομα, γιατί η ακρίβεια θα περάσει το Θεό, πρόσεξε, ρίξε έναν αντίλεκτα. Αρέσει, όπως το σου λέω τώρα, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε. Ε, από τα βίντεο ζούμε όλοι. Ρίξε λοιπόν ένα, αν έρθει εδώ. Κάντο, Τάκη, πάρ το έτσι. Λοιπόν, πάρε ύφος. Αυτό το έχεις, δεν χρειάζεται. Πάρε και πες. Λοιπόν, αν ανέβει ο πληθωρισμός και έρθει κι άλλη ακρίβεια στην πατρίδα μας, θα τον πηδήξω για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Θα τα πηδήξω όρθια, αναντίλεκτα. Στο λέω εγώ, viral. Τώρα, για να το κυκλώσουμε από παντού λοιπόν, από όλα τα θεοκρατία, βγαίνει στότα στον πλανήτη της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και διάφορα άλλα παπατζηλίκια που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Πάμε να δούμε πως το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, όπως λένε τα ΜΜΕ εδώ, του Ιράν, παίζει μπάλα με τα φράγκα. Χθεσινή δήλωση λοιπόν των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ότι όποια χώρα απελάσει τον πρέσβη και τους διπλωμάτες του Ισραήλ από τη χώρα της, τότε τα πλοία αυτής της χώρας, δηλαδή τα πλοία των εφοπλιστών, θα έχουν ελεύθερη και ασφαλή διάβαση από τα στενά του Ορμούζ. Οπα! Τι έγινε, μάγκες? Τι έγινε ξαφνικά και όλα τα θεοκρατικά καθεστώτα πιέζει το ένα το άλλο? Με ποιο τρόπο? Με τα φράγκα. Τι συνέβη? Πάει απελευθέρωση των γυναικών, πάρει, ξεχαστήκαν όλα. Όλα είναι φράγκα. Και τι, παιδιά, το πώς το περιμένω. Να έρθει η μέρα που οι εφοπλιστές μας, οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, θα δώσουν εντολή στον Κυριάκο και την κυβέρνησή του. Δηλαδή, θα σκάσει μια μέρα ένα τηλεφώνημα, ένα email που θα έχει από κάτω υπογραφή Μαρίνα Κόμελισανό Λαφούζο Προκοπιού Λασκαρίδης και θα λέει: Κυριάκο, Όσο έκανε στο στρατηγό στην Κύπρο, τον έκανε. Διώξε τον πρέσβη του Ισραήλ τώρα να περάσουν τα καράβια. Μην έρθουμε από εκεί και συνεννοηθούμε διαφορετικά. Ή αλλιώς, στη γλώσσα των εφοπλιστών, μην στείλουμε τα παιδιά. Το τι θα γίνει. Το ποιο θα κρατήσει εκείνη την ημέρα την αρσενική Εύα Μπράουν, Άδωνη Γεωργιάδη, να ξαμολυθεί στο τηλεάστη, να θυμηθεί τα νιάτα τη και να αρχίζει να πουλάει ξανά μανά από την αρχή το βιβλίο του ναζιστή Πλεύρη, Εβραίοι, όλη η αλήθεια. Και πραγματικά, παιδιά, το πόσο, σα το λέω τώρα από μέσα λίγο κουτσομπολιά γιατί το βαρύναμε σήμερα, το πόσο έχει καταπιεστεί με αυτά που θέλει να κάνει η αρσενική Εύα Μπράουν, δεν περιγράφεται, γι' αυτό και τα νεύρα. Θέλει, λέει, έχει σκοπό τώρα αυτά που σα λένε, από πιο μέσα δεν έχει. Ο τύπο λοιπόν. Ήταν έτοιμος στα πλαίσια του να δείξει πόσο πολύ στηρίζει και αγαπάει το κράτος του Ισραήλ και τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ήταν, λέει, στο τσακ, τον κρατάγανε να μην βγει να κάνει δημόσια, να φτιάξει βιντεάκι όπου κόβει το πετσάκι του. Περιτομή. Ο λόγος που συγκρατήθηκε να το κάνει αυτό ήταν γιατί του είπαν τελευταία στιγμή από το στενό κύκλο: Άδωνη, θα ξεφτυλιστείς παγκόσμια. Τι θα δείξεις? Θα είναι το πετσάκι πιο μεγάλο από το πουλάκι. Δηλαδή, συγκρατήσου λίγο. Τώρα, δεν θέλω να το χοντρίνω. Αλλά θα το χοντρίνω. Γιατί να μην το χοντρίνω? Έτσι αλλιώς μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Dirty little secrets. Πώς να σας περιγράψω αυτό το μέγεθος? Θα αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη. Δεν ξέρω αν έχετε κατουρίσει ποτέ αγόρια. Ή αν έχετε προσπαθήσει να κατουρίσετε σε χιονισμένο δάσος ψηλά στο βουνό. Μόνο τα παπούτσια σου κατουράς. Γιατί τόσο βγαίνει. Ο τύπος όταν είναι έτσι, είναι σε κάψα.

0: βίντεο, ο Κυριάκος ανακοινώνει ότι σε αυτά τα μικρά νησιά θα έχετε γιατρό όλο το χρόνο. 2026. Ευρωπαϊκή χώρα. Και ο Πρωθυπουργός, περήφανος, ανακοινώνει ότι με την προσφορά ενός εφοπλιστή στα νησιά θα έχουν 12 μήνες έναν γιατρό. Μπε! Έχει σχέδιο ο Θεός.
1: Τα μικρά νησιά χρειάζονται γιατρούς. Γιατροί όμως δεν έχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό σήμερα αλλάζει.
2: Ωραία. Ανταλλάξαμε και στην προσφορά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά με λιγότερο από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα. Καθαρά και αφορολόγητα. Στην πράξη αυτό σχεδόν διπλασιάζει το μισθό τους. Το μέτρο αφορά έως 80 γιατρούς σε 47 μικρά νησιά της πατρίδας μας. Από την Αστυπάλια και την Κάσο μέχρι το Ακίστρι, τη Σίμη και τη Ράβουν. Πολλοί γιατροί διστάζουν να πάνε να εργαστούν σε μικρά νησιά, ειδικά το χειμώνα. Και το καταλαβαίνω. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Γι' αυτό δίνουμε ένα ακόμα πραγματικά ισχυρό κίνητρο για να υπηρετήσουν στα πολύ μικρά νησιά της χώρας μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει κάτι απλό. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο. Για μένα είναι αυτονόητο. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μακριά από το κράτος, όπου και αν ζει στην Ελλάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν διαφημίζει μια ασήμαντη οικονομικά προσφορά που κάνει ένας εφοπλιστής, ο οποίος δεν πληρώνει εφορία στη χώρα μας. Δεν. Εθελοντικά οι εφοπλιστές πληρώνουν εφορία στη χώρα μας. Αν θέλουν. Που δεν θέλουν και γιατί να θέλουν. Όλοι αν ήμασταν εθελοντικά, ούτε εμείς θα θέλαμε τέτοιο μπουρδέλο να πληρώνουμε και εφορία από πάνω. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πληρώνουν φράγκο φορολογικά, γίνονται και φίρμες και κάνουν και άγαθο εργίες και προσφέρουν στην κοινωνία δίνοντας 5 και 10 και 20 εκατομμύρια για να πληρώνονται οι γιατροί στα νησιά, ενώ ταυτόχρονα οι πάμπτωχοι Έλληνες φορολογούμενοι δίνουν αδιανόητα δισεκατομμύρια από τους φόρους τους για να αγοράζονται οπλικά συστήματα τα οποία προστατεύουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών που δεν δίνουν φράγκο στη χώρα. Το έχουμε? Το έχουμε. Προσέξτε. Έχει σχέδιο ο Θεός. Γαλαρώνετε. Εμείς εδώ στο Zaralix TV ούτε περιμένουμε αλλά ούτε δεχόμαστε δωρεές από εφοπλιστές. Ό,τι δεχόμαστε από δωρεά είναι μόνο από εσάς. Like στα βίντεο. Like στα βίντεο. Μετράει για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Σχόλιο για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Επίσης μετράει. Εγγραφή. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Και πάμε προς το φινάλε της σεζόν για τις παραστάσεις μας. Έχουμε λοιπόν αύριο Τετάρτη, είμαστε sold out στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Συγγνώμη που δεν παίξαμε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά όπως πήρατε χαμπάρι, εγώ ήμουνα στο τσακ να εκπληρώσω το σχέδιο που είχε ο Θεός για μένα, αλλά μάλλον του τη γλίτωσα. Πάλι θα παίξουμε στο Βαγγέλη. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρασκευή τώρα και Σάββατο ερχόμαστε στη Λάρισα, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απόλυτα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μας παράσταση στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Δεν υπάρχουν εισιτήρια και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Ερχόμαστε λοιπόν. Παρασκευή, 20 Μαρτίου στην Καβάλα έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια. 21 Σάββατο στην Κομοτηνή, 22 Κυριακή στην Ξάνθη και 23 Δευτέρα πάλι στην Καβάλα. Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, Σάββατο 28 στην Τρίπολη, Δευτέρα 30 η τελευταία μας παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων και πριν το Πάσχα Σάββατο 4 Απριλίου στη Ζάκυνθο και Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Και μετά το Πάσχα, Σάββατο 25 Απριλίου στις Βρυξέλλες να πιούμε και δύο μπύρες που έχουμε να πιούμε από πέρσι με την Ουρσουλάρα. 29 μάλλον και 30 Απριλίου στα Γιάννενα και τον Μάιο. 9 Μαΐου στην Κοπενχάγη, 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη και 23 Μαΐου στο Έσεν και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη. Η παράσταση που δεν ήρθαμε προχθές την Κυριακή, 8 Μαρτίου που δεν ήρθαμε στη Ζυρίχη γιατί ο προφήτης δεν την πάλευε, μεταφέρθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Αναρχική Αναρχομάνα θα λέγα, γελάτε αλλά δεν έχετε πάει, Αναρχομάνα Ζυρίχη. Και πάμε λοιπόν τώρα στη μετοστανιό συμμετοχή της πατρίδας μας στην επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Το έχει βάλει καημό ο Κυριάκος να μπλέξουμε κι εμείς τον καυγά. Τελείωσε. Το πήρα απόφαση ρε παιδί μου, έχει και ο Κυριάκος σχέδιο εκτός από το Θεό. Τι γίνεται λοιπόν με το σχέδιο του Κυριάκου? Όλα πάνε πρίμα. Αν δείτε τα ελληνικά ΜΜΕ, σαρώνουμε. Όχι μόνο πλέον προστατεύουμε την Κύπρο, όχι μόνο πλέον προστατεύουμε

0: τη Μεσόγειο. Τώρα προστατεύουμε και τη Βουλγαρία. Έτσι μας ανακοίνωσε ο Δένδιας αυτή τη βδομάδα. Όλοι θα τις προστατεύσουμε. Θα γίνουμε οι παγκόσμιοι πορτιέριδες, γεννημένοι. Εμείς, δείτε ένα πορτιέρι εδώ, σε παιδικό πάρτι. Γεννημένοι λοιπόν για πορτιέριδες, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Θα τους προστατεύσουμε, παιδιά, όλους και όλες. Πάμε όμως στην Κύπρο, γιατί εδώ το θέμα δεν έχει τόσο πλάκα. Γιατί δεν έχει τόσο πλάκα? Γιατί έχουμε βαρύ παρελθόν. Και ως χώρα, και ως έθνος, και ως Ευρώπη. Κύπρος λοιπόν. Η Κύπρος είναι υποκατοχή από την Τουρκία εδώ και 56 χρονάκια. Σε όλα αυτά τα 56 χρονάκια λοιπόν, με ελάχιστες εξαιρέσεις από την Ελλάδα, κατά περιόδους κάναμε μια κίνηση, το παίρναμε πίσω, η Ελλαδάρα μας και σίγουρα η Ευρωπάρα μας δεν έχουν στείλει στρατό να υπερασπιστούν την Κύπρο. Πότε δεν πήγε ευρωπαϊκό στρατός να υπερασπιστεί την Κύπρο? Ο στρατός που υπήρχε στην Κύπρο όταν κάναν τον ντου οι Τούρκοι, μάλλον λειτουργήσε έως βέβαιο υπέρ των Τούρκων, όπως και οι σύμμαχοι. Την τελευταία εβδομάδα όμως έχουμε στείλει στρατό εμείς ως Ελλάδα, έστειλε ένα πλοίο η Ισπανία και έστειλαν και πλοία οι Γάλλοι. Γιατί? Γιατί ένα ντρόουν από το Ιράν, όπως λένε τα ελληνικά ΜΜΕ, χτύπησε το βρετανικό έδαφος που είναι μια βρετανική βάση στην Κύπρο. Από το Ιράν ήρθε το ντρόουν. Του Ιράν ήταν το ντρόουν. Έτσι λένε τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία λένε πως ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας δηλώνει πως το ντρόουν τύπου Shahed που έπεσε στη βρετανική βάση στην Κύπρο ήταν αντίγραφο του ιρανικού ντρόουν Shahed. Δηλαδή δεν έφυγε από το Ιράν και δεν ήταν καν ιρανικό. Από πού έφυγε? Τι να σας πω. Την ίδια δήλωση όμως πάνω κάτω έχουν κάνει και από την Τουρκία, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, και από το Αζερμπαϊτζάν, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που πιστέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που διαβάσαμε, ότι χτύπησαν από το Ιράν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της, αλλά όπως λέει και η Σαουδική Αραβία, δεν συνέβη αυτό από το Ιράν. Από ποιον συνέβη? Τι να σας πούμε. Πού το ξέρετε εσείς που το λέτε αυτό, ότι μπορεί αυτά να έφυγαν από το Ισραήλ? Έχει το Ισραήλ παρελθόν σε προβοκάτσιες? Τεράστιο. Τι σημαίνει αυτό? Γράφει πουθενά η Βίβλος ότι το Ισραήλ κάνει προβοκατόρικα χτυπήματα? Πουθενά. Αφού δεν το γράφει λοιπόν η Βίβλος, αποκλείεται να το έκανε το Ισραήλ. Άσε που αν το έκανε το Ισραήλ δεν θα το μαθαίναμε, γιατί οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που πηγαίνουν στο Ισραήλ για ανταπόκριση δεν λένε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ούτε ακριβώς αυτό που βλέπουν. Γιατί? Γιατί το τι λένε και το τι βλέπουν το ελέγχει το Ισραήλ. Αλλιώς είναι νεκροί, όπως δεκάδες και δεκάδες δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο Λίβανο, εδώ και περικά χρόνια. CNN. Πείτε, παιδιά, ελεύθερα τι βλέπετε.
1: We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor.
0: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν το drone, είτε τα drone, ήταν από το Ισραήλ, δεν θα μπορούσαμε να το μάθουμε. Γιατί? Γιατί στο Ισραήλ, που είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει δημοσιογραφία ελεύθερη και ανεπηρέαστη και χωρίς έλεγχο. Άρα ξέρουμε ότι σίγουρα, όπως λένε οι Βρετανοί, που δικό τους έδαφος χτυπήθηκε, δεν προήλθε από το Ιράν. Και έχουμε και ένα δεύτερο περίεργο. Ενώ στείλανε οι άλλες χώρες στρατό, ναυτικό, αεροπορία στην Κύπρο, η Βρετανία που το έδαφος της χτυπήθηκε δεν έστειλε. Ακόμα δεν έστειλε. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν έστειλε, την απάντηση τη δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας. Γιατί δεν έστειλε, λεβέντη μου, εσύ στρατό, ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο αφού χτυπήθηκε το έδαφος σας?
2: Our allies, I should say, because Cyprus is part of NATO. The French, the Germans and others have also sent frigates to the region to support those in Cyprus.
3: Well, the safety of that base is essential, and it's not just a base that serves the United Kingdom, it serves the region, and of course we work very much with our allies because Cyprus is a NATO country.
0: Ο Γλυκούλης εδώ, αντιπρόεδρος της Βρετανίας λοιπόν, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέει ότι η Κύπρος είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι η Κύπρος μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι βέβαια. Τι σημασία έχει όμως? Ούτε το ντρόουν ήταν ιρανικό και από το Ιράν. Οι Βρετανοί, είναι δεδομένο ότι είναι τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Πολύ. Επίσης είναι βέβαιο, έως σίγουρο από την ιστορία του πλανήτη και των Βρετανών, ότι οι Βρετανοί στέλνουν στρατεύματα μόνο εκεί που πραγματικά πλήττονται τα συμφέροντά τους. Γιατί δεν έστειλαν για τη Βρετανική βάση στην Κύπρο? Προφανώς γιατί δεν πλήττονται τα συμφέροντά τους. Τι θα γινόταν αν έστελναν? Προφανώς θα πλήττονταν τα συμφέροντά τους. Ποιοι έστειλαν στρατό στην Κύπρο? Ναυτικό και αεροπορία. Μα ποιοι άλλοι? Αυτοί που έχουν κάποιο λόγο να φανούν λίγο στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή ποιοι? Η Ισπανία έστειλε ένα καράβι, όπου ο Σάντσεθ, μετά την άρνησή του, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αρνήθηκε να δώσει άδεια να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί στην Ισπανία για να επιτεθούν στο Ιράν, και μετά την επίθεση που, όπως ήταν σίγουρο, θα δεχόταν από τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε και μια κίνηση τακτικής και λέει: «Οκ, δεν αφήσαμε να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις, αλλά να, στέλνουμε ένα πλοίο να υποστηρίξουμε την Κύπρο», που δέχτηκε επίθεση από πού? Μα από ιρανικό ντρόουν, χωρίς να είναι ούτε από το Ιράν ούτε ιρανικό το ντρόουν. Η δεύτερη χώρα που έστειλε ήταν η Γαλλία, για την ακρίβεια ο Μακρόν, ο οποίος Μακρόν έχει ξεφτυλιστεί δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον 2 φορές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά κάνει τα πάντα πριν τον κάνουν ξου από πρόεδρο της Γαλλίας, αφού κανείς δεν ασχολείται με αυτόν πολιτικά πλέον. Στη Γαλλία κάνει τα πάντα να του ρίξει ένα βλέφαρο ο Ντόναλντ Τραμπ, μπας και σωθεί. Ο τρίτος είναι ο δικός μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έστειλε πρώτος ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο μας, έτσι λένε, για να τη φυλάξουμε από το Ιράν, που δεν επιτέθηκε, δεν έστειλε ντρόουν και δεν ήταν ιρανικό. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια και η πραγματικότητα μπροστά στο Παπατζηλίκη? Γιατί αν κάποιος παρακαλάει περισσότερο από όλους τους πολιτικούς στον πλανήτη να του ρίξει ένα βλέφαρο, ένα φάσκελο, ένα κολοδάχτυλο, ένα χασμουριτό, οτιδήποτε, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμηθείτε εδώ πως τον κυνήγαγε από πίσω σαν σκυλάκι που περιμένει λιχουδιά. Ε, δώσ' του ρε Καριόλη λίγο σημασία, και εσύ δεν το βλέπεις μαλάκα? Ξέρω, σταλιάζει ο άνθρωπος και είναι, παιδιά, ικανός όχι μόνο να στείλει στρατό και αεροπορία οπουδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ικανός μέσα στη βδομάδα, αν ακόμα δεν του δώσει λίγο σημασία ο Ντόναλντ Τραμπ, να βγει στην τηλεόραση και να καίει περσικά χαλιά με τη Δέσποινα Μυραράκη. Εύκολα. Προκειμένου να του ρίξει μια μικρή ματιά. Όλα αυτά λοιπόν, μέχρι ενός σημείου, μπορεί να έχουν και λίγο πλάκα. Όταν όμως έχεις τέτοιο παρελθόν με την Κύπρο και το Κυπριακό, δεν έχει καθόλου πλάκα. Εμείς ως Ζαραλίκ TV, με το επιφανειακό επίπεδο που έχουμε ως απόφοιτη Ζαραλίκη Ουλική Κουκουβαούνων, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι: αχ, καημένη Κύπρος. Στους πολέμους, παιδιά, οι άνθρωποι δολοφονούνται με ρουκέτες, με όπλα, με βόμβες μεγάλες, με έξυπνες βόμβες, με χαζές βόμβες, με μαχαίρια, με χειροβομβίδες και με διάφορους τρόπους που έχουν δημιουργήσει τα φρικιά του πλανήτη για να σκοτώνει ένας τον άλλον και να κονομάνε μερικοί. Ένα άλλο που σκοτώνεται όμως όταν έχουμε πόλεμο είναι η αλήθεια, η κρίση, η αντίληψη και αυτό που βλέπεις μπροστά στα ματάκια σου. Ο τρόπος που το σκοτώνουν αυτό είναι με τα ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, ή αλλιώς η ΑΡΟΔΕΛΤΑ, ειδικά η τηλε ΑΡΟΔΕΛΤΑ, αυτή την περίοδο οικονομάνε φράγκα επιπέδου εταιρείας όπλων. Τρελά λεφτά. Για να κάνουν τι? Προπαγάνδα. Για να λένε τι? Παραμύθια και πλήση εγκεφάλου. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με τον αγαπημένο μας, που τόσο καιρό μας έχει λείψει, Χατζή Νικολάου, το αγαπημένο μας Πρέζα News από το Πρέζα Channel και δύο εκδοχές δελτίου ειδήσεων, μία όπως είναι και μία όπως θα έπρεπε να είναι αν τα ΜΜΕ δεν έκαναν αυτή τη δουλειά, αλλά έκαναν την κανονική δουλειά, δηλαδή να λένε τις ειδήσεις. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να προσέχετε τους θεόχαζους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου. Στο Ισραήλ σκοτώθηκαν από δολοφονική επίθεση με πυράβλους των φρουρών της επανάστασης του Ισλαμικού Θεοκρατικού Καθεστώτος 2 άνθρωποι. Στην Τεχεράνη πέθαναν 168 μαθήτριες μετά από αεροπορική επιχείρηση. Στα $150 το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από δολοφονικό τρομοκρατικό χτύπημα του Θεοκρατικού Καθεστώτος των Μουλάδων του Ιράν. Στα $180 το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από λογικές αναταράξεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μεγάλη οικολογική καταστροφή μετά από το δολοφονικό χτύπημα των μουλάδων του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν. Το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί απειλεί την υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. Σοβαρό πλήγμα στο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων του Ιράν και ένα βήμα πιο κοντά στην απελευθέρωση του καταπιεσμένου λαού του Ιράν έφερε το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του θεοκρατικού καθεστώτος των μουλάδων στην Τεχεράνη, οι οποίες φλέγονται για τρίτη μέρα. Το μαύρο σύννεφο που εισπνέουν 9 εκατομμύρια Ιρανοί τις τελευταίες τρεις μέρες μας διαβεβαιώνουν ειδικοί επιστήμονες πως δεν είναι καθόλου τοξικό και κάτοικοι του Ιράν, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μας διαβεβαιώνουν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο είναι αέρας ελευθερίας που κυλάει μέσα στα πνευμόνια των καταπιεσμένων Ιρανών. Και επειδή, όπως με ενημερώνουν από το κοντρόλ, δεν έχουμε καλύψει ακόμα τα 15 χιλιάρικα τη βραδιά που βγάζουμε για να σας λέμε τρίχες, δώστε μας ένα λεπτό περιθώριο να καλύψουμε το ποσό. Πάμε όλοι μαζί. Μουλάδες. Θεοκρατικό καθεστώς. Τρομοκράτες. Όπα. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Οικονομήσαμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου, όπως θα έπρεπε να είναι. Αποκλειστικά πλάνα από το θεοκρατικό κράτος των μουλάδων των Ηνωμένων Πολιτειών φέρνει απόψε το κανάλι μας μπροστά στα μάτια σας. Δείτε αποκλειστικά πλάνα. Δείτε εδώ πώς είναι. Δείτε τα τουάζ που έχει ο Υπουργός Πολέμου. Δείτε πώς είναι οι σύμβουλοι και ακούστε τι λένε οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ. Ράτα πατα τα τρατά. Κινδυνεύει ο πλανήτης από τους μουλάδες που τρώνε χάμπουργκερ και πίνουν κοκακόλα. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και για την ακρίβεια Νετανιάχου-Ντόναλντ Τραμπ δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Μετά από τηλεφώνημα του Μπίμπι Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία 168 μαθητριών μετά από αμερικάνικο βομβαρδισμό σε σχολείο της Τεχεράνης. Ο Μπίμπι Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως σύμφωνα με τη βίβλο το να σκοτώνεις παιδάκια είναι θεϊκή αποστολή του Ισραήλ. Και για την ακρίβεια του είπε να ανοίξει τα στραβά του και να διαβάσει στη βίβλο τη σελίδα 666, παράγραφο 6, εδάφιο 16. Ενώ συνέχισε ο Μπίμπι Νετανιάχου, θεϊκή αποστολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αγαμάει παιδάκια, σελίδα 12, παράγραφος 8, εδάφιο 5. Και τελείωσε ο Μπίμπι Νετανιάχου την έντονη αυτή διαμαρτυρία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του: αν ο ένας κλέβει τη θεϊκή αποστολή του άλλου, τότε θα τα πάρει ο Θεός και θα μας πάρει όλους ο διάολος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρέζα News, απάντησε: Μπίμπι, έχεις δίκιο. Αλλά μπες λίγο στη θέση μου. Είμαι πλέον 79 ετών. Δεν μου σηκώνεται. Κάπως πρέπει κι εγώ να σκοτώνω το χρόνο μου. Σκοτώνω παιδάκια. Με μεγάλη αγωνία, όλος ο πλανήτης περιμένει τις επόμενες ώρες να τοποθετηθεί κι ο Θεός. Ήταν τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και ο Χατζής Νικολάου. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν σε καθορίζει.
6: Δεν σε κρατάει πίσω.
7: Δεν σε σταματάει.
6: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mono.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια ανάλυση του τι ακριβώς σημαίνει στη Ρωσία, γιατί είναι μεγάλη αλήθεια πως δεν έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα και πως φαίνεται, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται εδώ μια νέα φάση του πολέμου αυτού, άκρως ανησυχητική, μια φάση στην πραγματικότητα που βλέπουμε εγκλήματα πολέμου να διαπράττονται, αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πάει τον πόλεμο σε ένα άλλο επίπεδο, για να δούμε τι σημαίνει αυτό για όλους μας. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε σε τούτο εδώ το ντουνιά, 21 Ιουλίου, σήμερα Τρίτη, παρεούλα, καθυστερημένη όπως θα περίμενε κανείς. Δυστυχώς, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, λυπηθείτε με, είναι δύσκολη περίοδος, ετοιμαζόμαστε για το 10 Σεπτέμβρη, να σας πω την αλήθεια. Λίγο έτσι τις εκδόσεις μας κοιτάμε, λίγο κοιτάμε τα μαθήματα τα οποία προετοιμάζουμε για τη νέα σεζόν, μάλιστα θα διδάξω ένα νέο μάθημα αυτό το εξάμεινο International Security and Conflict, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μπολιάσει και αυτό και τις αναλύσεις μας εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ και αυτό είναι το παν. Αυτή είναι το σημαντικότερο όλων. Θέλω να υπενθυμίσω δύο πραγματάκια εντάχει, δύο συν ένα. Πρώτον, ότι αυτό το μήνα, άρα 9 μέρες μας έχουμε μείνει ακόμα, ψέματα, 10, τρέχει μια προσφορά της εκδόσης Συμφωγνώμων. Κάθε βιβλίο το οποίο αγοράζετε δικό μου, δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με μένα, απευθείας με τις εκδόσεις Συμφωγνώμων στο 210-33-16-036 ή στο email info@infognomon.gr. Έρχεστε σε επαφή και τους λέτε θέλω μια αφιέρωση οπουδήποτε και το αφιερώνουμε το βιβλίο, πηγαίνω και το υπογράφω. Έτσι, αν το ζητήσετε, όλα τα βιβλία θα έχουν την αφιέρωσή τους. Γι' αυτό τον Ιούλιο. Δεύτερο δεύτερη ενημέρωση. Από το Σεπτέμβριο το κανάλι αυτό, το οποίο επιβίωσε τη μεγαλύτερη κρίση της ύπαρξής του, θα ξεκινήσει να υποστηρίζει και άλλες εκπομπές από νέους ανθρώπους και όχι μόνο, οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν, να πούν τα πράγματα, την άποψή τους για την επιστήμη τους, για τα ενδιαφέροντά τους και το καθεξής. Μπορείτε, σκεφτείτε το αν θέλετε, να ξεκινήσετε να μιλάτε για θέματα που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του καναλιού και το κοινό, το ακροατήριο του καναλιού. Μπορεί να μιλήσετε για θέματα όχι μόνο πολιτικής, τέχνης, επιστημών, γραμμάτων, πολιτισμού, είτε σαν εκπομπές σαν αυτές, είτε σαν συνεντεύξεις με τρίτους, να έχετε δηλαδή καλεσμένους, είτε με μικρές εκπομπούλες όπως κάνει η ζωή. Δείτε τα σύντομα βιντεάκια στο κανάλι αυτό, τα shorts. Και το τελευταίο επιτυπιεστηρίου, ότι θυμίζω πως ο τρόπος για να βοηθήσετε αυτό το κανάλι και να γίνονται όλα αυτά πραγματικότητα και να είμαστε εδώ κάθε μέρα, να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις, να πολεμάμε θεούς και δαίμονες στην πραγματικότητα για να είμαστε όρθιοι και να μην λέμε την αλήθεια όπως μας την δείχνουν κάποιοι χειρότεροι στο YouTube. Κοιτούν και το δάχτυλο αντί για να κοιτούν που τους δείχνουν, όχι απλά υιοθετούν ό,τι τους λένε οι υποστηρικτές ή μάλλον οι χορηγοί, αλλά λένε και τα πράγματα. Δεν μιλάνε για το θέμα. Κοιτούν στην πραγματικότητα αυτούς οι οποίοι τους υποδεικνύουν και όχι ούτε καν που τους υποδεικνύουν. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε από κανέναν, λέμε την αλήθεια, δεν λογαριάζουμε τίποτα. Ακόμα και αν μας την άξουν στον αέρα, εμείς κάπου θα βρούμε να μιλάμε. Ο τρόπος λοιπόν να μας βοηθήσετε είναι το Patreon. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μιλάμε μέχρι τέλους, όσο υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Δείτε κάτω στην περιγραφή πώς μπορείτε να συμμετέχετε μέσω του Patreon σαν υποστηρικτή του καναλιού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με, όπως πάντα, με ένα σχόλιο από την ιστορική επικαιρότητα, διότι μου άρεσε πάρα πολύ μία απόφαση που υπήρξε στην δικαστική από μια δικαστική αρχή της χώρας μας. Σπανίως θα με ακούσετε να το λέω αυτό και δεν είναι τυχαίο. Έχω πει και ξαναπεί ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι ποδιαιτείται, όχι απλά δεν είναι ανεξάρτητη, είναι τροτέζα της πολιτικής ηγεσίας του εκάστοτε. Είτε είναι ο Χιλάς, είτε είναι ο Γουρλωμάτης, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Βάζουν αχυρανθρώπους τους στην ανώτατη βέβαια δικαιοσύνη, διότι αυτό υπαγορεύει το Σύνταγμα. Δυστυχώς, αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, ότι βάσει άρθρων του Συντάγματος, που είναι πραγματικός αντίπαλος των δημοκρατικών πολιτών της χώρας μας στο Σύνταγμα, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι αχυράνθρωπη, είναι δηλαδή σκιάχτρα στην πραγματικότητα, είναι τίποτα. Κυριολεκτικά σκιές ανθρώπων οι οποίοι παίζουν το κουκλοθέατρο των πολιτικών ελετήρων. Βέβαια, αυτό επηρεάζει ολόκληρη τη δικαιοσύνη, το ότι η κεφαλή είναι διεφθαρμένη, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις και ξαναλέω, επειδή στα κατώτερα επίπεδα δεν είναι τόσο άμεσες οι σχέσεις αυτές, έχουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες αξίζει να τις αναφέρουμε. Εδώ είναι το βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο, Η Αρχή του Κακού ή του Καλού, ανάλογα πώς βλέπετε αυτά τα βίντεο και ποιες είναι οι απόψεις σας για εσάς. Δεν πειράζει, όλες οι απόψεις είναι, αρκεί να είναι πολιτισμένες, είναι αποδεκτές. Εδώ εξηγώ αυτό το οποίο σας λέω για τη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε σε μια εξαιρετική απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ξαναλέω, είναι κατώτερο του Αρείου Πάγου και του Σύμβουλου της Επικρατείας προφανώς, η οποία είναι ράπισμα στην ανίερη φάρα που μας επιβουλεύεται και γι' αυτό και μόνο πρέπει να την αναφέρουμε. Θέλω να σας υπενθυμίσω έναν όρο εδώ, τις μηνύσεις τύπου SLAP, στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού, έτσι λέγονται. Strategic lawsuits against public participation. Αυτό είναι το SLAP. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια στρατηγική μήνυση στην πραγματικότητα. Κάποιος, δηλαδή πολιτικός, το μικρανύψη του κούλι, γκόμενα κάποιου άλλου, δεν ξέρω τι, έχουν σαν στρατηγική τους μέσω της δικαστικής οδού, που είναι μια θλιότητα η μηνύση. Θα έπρεπε να αυτά για συκοφαντική διαφήμιση, όταν απελευθερωθούμε και πάμε σε δημοκρατία, θα εξαλειφθούν, θα τους τεινάξουμε, όχι στις μηνύσεις απέναντι σε δικαστήρια πολιτών, δεν θα έχουν ούτε γόβα στο πόδι τους ή τσόκαρο ή παντόφλα, θα τους τεινάξουμε. Αλλά σίγουρα θα φύγει από αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ούτως ή άλλως και μαστίζεται και από πολυνομία και από κακονομία, θα φύγουν αυτά τα υποτιθέμενα μηνύσεις και αγωγές για συκοφαντική διαφήμιση. Κρίνεται, λέει, πλήττεται η πόληψή μου. Ποιος πολιτικός από αυτούς έχει πολυψία? Τα ανδρίκελα. Ποια από αυτά τα αχυράνθρωποι, αυτοί ο καλύτερο που μπορεί να σκοτώσει τη μάνα του για να μείνει στην εξουσία, ποιο από αυτού έχει υπόλοιψη τιμή? Δηλαδή είναι ο ορισμό των ατίμων πλασμάτων. Τέλο πάντων, υπάρχει αυτή η έννοια. Κάποιο κάνει αγωγή, μήνυση, στρατηγικά, για να τρομοκρατήσει δημοσιογράφου, απλού ανθρώπου οι οποίοι τολμούν να λένε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί ποιο μπορεί να τα βάλει με την κολοφάρα? Ποιο μπορεί να τα βάλει όταν έχει απέναντί σου την κυβέρνηση? Όταν οι άλλοι έχουν δις, όταν έχουν ξοδηληστήρια στο όνομά τους, πλοία, ναυτιλιακές, νεφοπλιστές, όταν έχουν στρατιές, ορδές δικηγόρων, πώς μπορώ εγώ να τα βάλω με το δικηγόρο μου, ας πούμε? Δεν μπορώ. Αυτό είναι εξορισμού, είναι συστημικό, ενδημικό πρόβλημα του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες που θα έχει η δημοκρατία να τσακίσει τους πολιτικούς και να τρέμουν τους πολίτες η πολιτική. Όχι απλά η πολιτική ταγή, η πολιτική διεφθαρμένη. Δηλαδή, βλέπε ότι τελειώνει σε Άκης ή αντίστοιχη φάρα. Μητσοτάκης εννοώ. Λοιπόν, αυτό το. Κρατήστε τις μηνύσεις αυτές, οι οποίες ξαναλέω θα αλλάξουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάμε τώρα σε μια θετική εξέλιξη. Διότι είχαμε την απόφαση αυτού του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου απέρριψε μια μήνυση του Δημητριάδη αγωγή κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, και μάλιστα έβαλε τον Δημητριάδη αυτόν με τις σφαίρες, αυτή την ομερτάτη, το λεξιλόγιο μπράβου, την προμαφιόζου του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, φανταστείτε τι είναι δικηγόρος στη χώρα. Όχι όλοι, αλλά οι κοινοβουλευτικοί. Κοινοβουλευτικοί δικηγόροι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μιλούν για το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και ορκίζονται στο Σύνταγμα, μιλώντας στα κανάλια, στα πάνελ, στα δικαστήρια, ως η δημοκρατία μας. Αυτοί είναι οι κοινοβουλευτικοί δικηγόροι. Λοιπόν, του έβαλε και δικαστικά έξοδα να πληρώσει 7.000 ευρώ. Εξαιρετική εδώ απόφαση. Κάποιοι κάναν την υπέρβαση κατά του Δημητριάδη. Αυτός ξεκίνησε, έκανε. Ακούστε εδώ. Θεώρησε, λέει ο Δημητριάδη, στην αγωγή του ότι προσευλήθη η προσωπικότητα, η πίστη, το επάγγελμα και το μέλλον του. Λες και δεν είναι εξασφαλισμένα και τα τρεις έγκονάς από τα κλεμμένα. Ζητούσε, λέει, αποζημίωση 350.000 ευρώ από τον Κουκάκη, από έναν δικηγόρο ο οποίος στοχοποιήθηκε, το θύμα δηλαδή, στοχοποιήθηκε, για να καταλάβετε πόσο άθλο είναι αυτό το νομικό πλαίσιο. Όποιος, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει ποιος, ο Βενιζέλος, ποιοι ξεκίνησαν και φτιάξαν αυτό το νομικό πλαίσιο με τη συκοφαντική δυσφήμιση να μπορούν δηλαδή πολιτικοί να εργαλειοποιούν το κράτος, τη βρωμερή περιουσία τους, να μην έχεις δυνατότητα να τους αντιμετωπίσεις άξια, για να σε φημώνουν, να φοβάσαι να μιλήσεις. Πώς θα αντιμετωπίσεις όλη αυτή τη σκατοφάρα? Αυτόν τους νόμους ποιος τους πέρασε ειλικρινά πραγματικά, για τη συκοφαντική δυσφήμιση, η αρχή του κακού, εδώ πραγματικά κακού, πρέπει να το βρούμε για να ξέρουμε ποιο θα καταγγέλουμε διαχρονικά. Εν πάση περιπτώσει, του ζήτησε 350.000 ευρώ για να τον εκφοβήσει. Είναι μπραβιλίκια αυτά, τα βατζιλίκια. Ευτυχώς το δικαστήριο είπε ότι ο άνθρωπος εδώ ήταν θύμα και ότι αξιοποίησε, λέει, τα διαθέσιμα στοιχεία το θύμα της περιόδου και διατύπωσε απόψεις μέσω λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων. Και γιατί είπε ότι αναφέρθηκε το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη μαζί με εκείνα του Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου. Τους είπε πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών. Και επίσης είπε ότι τους αποκάλεσε κουμπάρι των υποκλοπών, το οποίο, λέει, το δικαστήριο πολύ σωστά την πάτησε ο Δημητριάδης με τις σάπιο κουμπαριές. Δεν υπερβαίνει, λέει, το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι ο Δημητριάδης και ο Λαβράνος συνδέονται με σχέση κουμπαριάς. Φανταστείτε τι γίνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις σε αυτό το επίπεδο, πόσο λίγδα είναι η καθεστική ατάξη και πώς πρέπει να την ξυλώσουμε σαν απόστημα, σαν βρωμερό σπυρί που δεν έχει μεσαπείο, έχει κάτι μαύρο και πράσινο. Λοιπόν, εξαιρετική λοιπόν η εξέλιξη. Πλήρωσε 47 χιλιάρικα. Θα μου πεις τι είναι αυτά, ψήγμα από τα φαγωμένα από εμάς τους ηλίθιους που όταν γυρίσουμε τα 7 χιλιάρικα θα παρακαλέσουν να μας δίνουν 7 χιλιάρικα, ότι θα τους γυρίσουμε ανάποδα και θα τους πάρουμε και τις πέτσες και τα πετσάκια. Λοιπόν, αυτά σταματάω για να μην, γιατί ήδη φούντωσα. Λοιπόν, για να δούμε, πριν πάω στο ρωσοκρανικό που είναι το μεγάλο θέμα, να δούμε τι γίνεται λίγο στην Ιεμένη. Γιατί έτσι εντάχει είναι μια αναφορά, είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Και έχουμε μια εξέλιξη η οποία είναι η απάντηση των Ιρανών στην κινητοποίηση όλων των κρατών του κόλπου εναντίον τους. Είναι ένας πόλεμος μέσω πληρεξουσίων, κυριολεκτικά εδώ. Πληρεξούσια από τη μία πλευρά είναι η κυβέρνηση του. Υποτιθέμενη κυβέρνηση της Ιεμένης, οι οποίοι είναι μαριονέτες, τους ελέγχουν οι Σαουδάραβες από τη μία, και από την άλλη απέναντι είναι οι Χούθοι στην πρωτεύουσα Σανά, που προφανώς είναι υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη. Είχαμε λοιπόν μία επίθεση από τους Σαουδάραβες εναντίον του αεροδρομίου, του διεθνούς αεροδρομίου της Σανά, και από τότε τα πράγματα έχουν χειροτερέψει και ξεκίνησε ένας αποκλεισμός ναυτικός των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μεγάλη εξέλιξη. Ναυτικός αποκλεισμός. Καταρχάς, αυτό σημαίνει ότι τα λιμάνια των Σαουδαράβων πλέον, όχι μόνο για εξαγωγές αλλά και για εισαγωγές στην Ερυθρά Θάλασσα, θα στοχοποιούνται και πλοία τα οποία φέρουν τη Σαουδαραβική σημαία. Ουχ, με σπάθες και αυτά. Τι βάρβαροι που είναι, ρέψτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά όποιος τους πηγαίνει πρώτα ή παίρνει πρώτα από εκεί, και αυτοί θα στοχοποιηθούν. Και είναι μεγάλη εξέλιξη, διότι θυμίζω ότι οι Σαουδαράβες μπορούσαν να εξάγουν προϊόντα παρότι είχαν κλείσει οι Ιρανοί το στενό του Ορμούζ, διότι είχαν τους εσωτερικούς αγωγούς και ό,τι έβγαινε από τα ανατολικά δηληστήριά τους τα μετέφεραν στη δυτική ακτή της Ερυθρά Θάλασσας, και από εκεί που ήταν ελεύθερα τα νερά τα πουλούσαν στον πλανήτη. Τώρα, εδώ, πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή, καθώς όπως λένε οι Χούθοι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θαλάσσιο ναυτικός αποκλεισμός, εμπάργκο, εναντίον του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, ακριβώς μέσω της βάσης της ιδέας του οφθαλμός αντί οφθαλμού. Είναι αυτό το ισλαμικό, για να δείτε πόσο μεσαιωνικές είναι οι απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, οφθαλμός αντί οφθαλμού επικαλούνται την κοινή τους θρησκεία στην πραγματικότητα, γιατί και οι μεν και οι δε σιίτες, οι Χούθοι, σουνίτες, σαουδάραβες, αλλά δεν πάνε να είναι το μεσαιωνικό, αυτή μεσαιωνική αυτή προσέγγιση. Τα αδέφη, ο Γιάχι Βασαρή, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου των Χούθη, και είπε ότι η απάντηση είναι αυτή στο δικό τους αποκλεισμό εναντίον μας, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια μας, και επειδή στοχοποίησαν το αεροδρόμιο μας την προηγούμενη εβδομάδα, άρα απαντάμε στον αποκλεισμό με αποκλεισμό. Οποιαδήποτε χαζή πράξη από τους από το σαουδαραβικό εχθρό τυχοδιοκτική θα απαντηθεί με αντίστοιχη, με αποφασιστική κλιμάκωση και από πλευράς μας. Μάλιστα, βλέπετε εδώ ότι φαίνονται αρκετά αποφασισμένοι οι Χούθοι, και προφανώς όλα ξεκίνησαν όταν είχαν μεταβεί στην Τεχεράνη αποστολή των Χούθη για να προσκυνήσουν εκεί στο μνημείο για την τελετή την επιμνημόσυνη δέηση του Αλή Χαμενεή, και γυρνώντας τους χτύπησαν οι Σαουδάραβες. Είπαν και καλά ότι το έκανε η κυβέρνηση της Ιεμένης, δεν υπάρχει, είναι, ξαναλέω, άλλα σκιάχτρα από εκεί των Σαουδαράβων. Σαν απάντηση, οι Χούθοι βομβάρδισαν στο νότιο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, στην Άμπα, Άρα να λοιπόν η απάντηση, πράγματι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Είπανε οι Χούθοι ότι δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, η Σαουδική Αραβία από πίσω δεν είναι κάποιος άλλος. Δεν θα υπήρχε η λεγόμενη κυβέρνηση της Ιεμένη αν δεν υπήρχε η Σαουδική Αραβία. Και άρα θεωρώ με την νέα αυτή κλιμάκωση ότι είναι δάκτυλος εδώ των Ιρανών. Οι Ιρανοί στέλνουν μήνυμα και λένε ότι κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κάνατε, τι νομίζετε ότι θα κάνετε, θα χτυπήσουμε περαιτέρω, θα σας πονέσουμε και από το μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας. Θα κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα και αυτή μαζί με το κλεισμένο πλέον ανενεργό στενό του Ορμούς, θα κλείσει και το στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ εκεί στον κόλπο του Άντεν που είναι οι Χούθοι και τον ελέγχουν οι Εμένοι και τον ελέγχουν οι Χούθοι. Έχουν εδώ και δεκαετίες αυτό το πρόβλημα στον αέριο χώρο τους, οι Χούθοι. Οι Σαουδάραβες ουσιαστικά κάνουν κουμάντο και επιλέγουν ποιον θα αφήσουν, ποιον θα μπει κτλ. Αλλά για πρώτη φορά τώρα το σπάσαν τον αποκλεισμό, πέταξε πλοίο Ιρανικό, αεροπλάνο Ιρανικό. Και τώρα λοιπόν, επειδή τόλμησαν οι Σαουδάραβες να εφαρμόσουν τον αποκλεισμό, φάγανε την αντίστοιχη, τον πύραυλο στην Άμπα, στη δικό τους αεροδρόμιο. Και άρα πάμε σε νέα κλιμάκωση και από εδώ ξαναλέω, μεγάλη η εξέλιξη. Να θυμίσω ότι είχαν κάνει αντίστοιχο αποκλεισμό κατά των Εβραίων και των Εβραιόπλοιων και είχαν πλήξει το λιμάνι της Σεϊλάτ. Το λιμάνι της Σεϊλάτ είναι στον κόλπο της Άκαμπα, η οποία είναι το νότιο λιμάνι των Εβραίων, το οποίο βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ήταν μεγάλο το πλήγμα, να ξέρετε, το εμπορικό. Έφτασε σε σημείο χρεοκοπίας στο λιμάνι της Σεϊλάτ, το εβραϊκό, από τον αποκλεισμό αυτών. Δεν κάνω πλάκα. Ήταν μεγάλο το κόστος του ναυτικού αποκλεισμού της πόλης Εϊλάτ στον κόλπο της Άκαμπα από τους Χούθη σε επίπεδο να καταστραφεί η οικονομία του λιμανιού. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα σαουδαραβικά λιμάνια όσο είναι δουλειές με τους βρωμοπαντοφλάδες. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω, δεν είναι τυχαία η συγκυρία η χρονική, διότι εδώ στην πραγματικότητα δημιουργούν οι Ιρανοί με την πρόφαση αυτή, δημιουργούν δύο κλειστά στενά, και το στενό του Ορμούς και το στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ. Εντάξει. Το παρακολουθούμε το θέμα, αλλά είναι, ξαναλέω, μεγάλο θέμα. Τέλεια. Είμαστε στο τέταρτο. Μια χαρά. Οπότε μπορώ άνετα να μιλήσω για το θέμα το οποίο θέλω. Αυτή την νέα φάση στην πραγματικότητα, την οποία βλέπουμε να εξελίσσεται, να αναδεικνύεται, να γεννάται στο ρωσοκρανικό, διάβασα πολύ και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Άγγλους, τον Economist, για να καταλάβω λίγο εδώ πού πάει το θέμα. Και θα σας πω ότι πράγματι εδώ βλέπουμε ότι βασικός στόχος από εδώ και πέρα των Ρώσων δεν είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεκάθαρα δηλώσει οι ίδιοι ότι πλέον θα στοχοποιούμε και υποδομές που στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ουκρανίας. Τι σημαίνει αυτό? Αποθήκες, κέντρα διαμετακόμισης, δηλαδή logistics, πρατήρια καυσίμων, εμπορικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά εδώ είναι πλέον δόκιμοι, νόμιμοι όπως θεωρεί το Κρεμλίνο στόχοι, και για αυτό το λόγο βλέπουμε βομβαρδισμούς τέτοιου τύπου σε Κίεβο, Οδυσσό και αλλού. Θυμίζω ότι αυτοί οι στόχοι, οι λεγόμενοι στόχοι διπλής χρήσης, δηλαδή τις γέφυρες χρησιμοποιούν και οι πολίτες και ο στρατός. Το δίκτυο ηλεκτροδότης το χρησιμοποιούν και οι πολίτες και ο στρατός. Είναι έγκλημα πολέμου. Δεν το στρογγυλεύουμε, δεν μας ελέγχει κανένας ούτως ή άλλως, γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι και γι' αυτό μπορούμε με σθένος και με θάρρος να μην είναι απόψη μας. Είναι εγκλήματα πολέμου και από τους Αμερικανούς κατά των Ιρανών, είναι εγκλήματα πολέμου και από τους Ουκρανούς κατά της Ρωσίας, που με τα ντρόν ακριβώς αυτό κάνουν. Έχουν πει ότι οι Ουκρανοί το λένε προς τώρα από όλους, λένε ότι ο μεγάλος πλούτος των Ρώσων έρχεται από τα πετρέλαια. Άρα χτυπάμε τα πετρέλαια και τις δεξαμενές που έχουν πετρέλαια και παράγουν πετρέλαια. Βέβαια, αντίστοιχα έχουν ελλείψεις οι Ρώσοι πολίτες και έχουν δει και τις τιμές να εξφεντονίζονται στα ύψη, ακριβώς επειδή χτυπούν αυτά τα διπλής χρήσης, τους διπλής χρήσης στόχους, δηλαδή τα πετρέλαια. Είναι έγκλημα πολέμου, δεν καίει πετρέλαιο μόνο το άρμα, καίει πετρέλαιο και το ασθενοφόρο και το σχολικό και το καθεξής. Άρα με αυτή την πρόφαση ωστόσο, με αυτή τη δικαιολογία, οι Ρώσοι λένε ότι αυτό το οποίο έγινε τόσο καιρό εναντίον μας, θα το κάνουμε και εμείς, δηλαδή μας επιτίθενταν με ένα σκεπτικό τέτοιο, δηλαδή διέπραταν εγκλήματα πολέμου και τώρα υιοθετούν το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μια κρίσιμη καμπή εδώ, για το τι θα γίνει. Επίσης οι Ρώσοι μιλούν για μια ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Προετοιμάζονται για έναν πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό πόλεμο, τον οποίο το θεωρούν πιθανό στα επόμενα 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ λίγο το στρατηγικό δίλημα, διότι πράγματι υπήρξε ένα στρατηγικό δίλημα και από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει μια ξεκάθαρη άποψη οι Ρώσοι για την κλιμάκωση αυτή την οποία θα σας την εξηγήσω σήμερα. Αν δηλαδή θα συνεχίσουν στον πόλεμο όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί η κατάσταση, δηλαδή σε μια σύγκρουση δίχως τέλους, το οποίο το επιθυμούν οι δυτικοί, να βαλτώσει η Ρωσία, να γίνει το Αφγανιστάν της Ρωσίας το ουκρανικό, είτε θα το αλλάξει τελείως. Μέχρι στιγμής ποιο ήταν το μοντέλο, και το μοντέλο Ζελένσκι στην πραγματικότητα, το οποίο δεν πιστεύω να ήταν δικό του, μπορεί να ήταν του Σύρσκι ή άλλων, αλλά πιθανότατα να είναι το αγγλοσαξονικό μοντέλο, επειδή είναι ύπουλο και βρωμερό και βρώμικο, πολύ πιθανό να είναι αγγλικό. Αυτό ξέρετε, τα διπρόσωπα, τα φιδίσια είναι των Άγγλων, οι βρωμοαγγλούρες. Ποιο ήταν το μοντέλο, ότι χτυπούν οι Ουκρανοί σε τύπου και πολιτικούς στόχους, δεν ξέρω εγώ τι, και αντίστοιχα η Ρωσία απαντάει. Όσο απαντάει η Ρωσία με ίδιου βεληνικού κλίμακας και μεγέθους χτυπήματα, η Ουκρανία γιατί ενισχύεται? Πρώτον, διότι μπορεί να λέει ότι να, μας χτύπησαν, ξέρω εγώ, στο Κίεβο, στην πόλη μας, ενώ χτύπησαν και στη Μόσχα πριν από λίγες μέρες οι Ουκρανοί. Δεν μένει αυτό στην επικαιρότητα. Και μπορούν να πούνε ότι τα καταφέραμε, και, δηλαδή και να πούνε ότι καταφέρνουμε και πλήττουμε στόχους μέσα στη Μόσχα, άρα ο στρατός μας πάει καλά, άρα επενδύστε παραπάνω, δώστε μας χρήματα. Και να πούνε ότι, να θυματοποιηθούν και να πούνε ότι μας χτυπάνε στο Κίεβο, δώστε μας αντιπυραυλικά, βοηθήστε μας κι άλλο για να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή και με τα δύο, και στα δύο επίπεδα, και ως αμυνόμενοι και ως επιτιθέμενοι, σε αυτό το πινκ-πονκ των επιθέσεων, οι Ουκρανοί μπορούν και αποκαθιστούν τις στρατιωτικές τους υποδομές, παίρνουν νέα όπλα, προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου στην πραγματικότητα δεν εννοείται πως δεν νικάει η Ρωσία, δεν χάνει βέβαια η Ρωσία, αλλά δεν χάνει ούτε η Ουκρανία. Και σε βάθος χρόνου εδώ ενισχύεται ένα αφήγημα το οποίο θα μας οδηγήσει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, εδώ προφανώς έκριναν οι Ρώσοι επιτελείς ότι η τακτική πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να είναι αντιδραστική, αλλά να διατηρήσουν, να αποκτήσουν, θα έλεγα, την πρωτοβουλία οι Ρώσοι, ίσως για πρώτη φορά μετά την, μάστε αυτή την απόπειρα που κάνανε από βορρά να εισβάλλουν στο Κίεβο και δεν αυτό γίνεται πομπή, η οποία εξαϊλώθηκε. Τώρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουν πάλι την πρωτοβουλία και άρα από την μικροτακτική σκοπιά να πάνε στρατηγική σκοπιά, θα είναι και το κομμάτι του μαθήματος που θα διδάξω από το Σεπτέμβρη στις διεθνείς σχέσεις. Εδώ λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν πάει από την φάση των απαντήσεων στο να καταστρέψουν τις δομές των Ουκρανών. Οι λόγοι είναι πολλοί, σύμφωνα με τους ίδιους, εξακολουθούν λέει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της Ουάσιντον και των Βρυξελών, δεν θέλουν να χαλάσουν τελείως τους δεσμούς ή δεν θέλουν να νιώσουν ότι κλιμακώνουν, φοβούνται την πιθανή αντίδραση των δυτικών. Στην πραγματικότητα ελπίζουν σε αποκλιμάκωση. Εάν λέει η Ρωσία επιδείξει αρκετή αυτοσυγκράτηση, η Δύση θα το εκτιμήσει και θα προχωρήσει σε παραχωρήσεις τύπου Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα. Θυμίζω ότι Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν μια τρύπα στο νερό, μια παγότρυπα, εκεί που ψαρεύουν, σολομούς τι ψαρεύουν. Δεν είναι, να μην σου πω ότι είναι και στο παιχνίδι αυτή η προσέγγιση, ότι μια στο τόσο να προσεγγίζουμε τους Ρώσους, να τους δίνουμε αυτή την ιδέα ότι αν πάμε σε αποκλιμάκωση και δεν κλιμακώσουν οι Ρώσοι, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό είναι ένα παιχνίδι εξαπάτησης της Ρωσίας και καταλαβαίνω ότι το συνειδητοποιούν πλέον αυτή την αυταπάτη, γιατί η Δύση στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται για να συνεχιστεί ο πόλεμος, για να πάμε σε αυτό που πάμε Αφγανιστάν της Ρωσίας. Και όχι το πρώτο Αφγανιστάν, το δεύτερο, το αμερικανικό, όχι το σοβιετικό Αφγανιστάν, το αμερικανικό Αφγανιστάν, δηλαδή να καταστραφούν εκεί. Και από τότε οι Αμερικανοί, ξέρετε, χάσαν την. Παράλληλα με το Ιράκ, δεν νοείται πλέον εχέφρον πρόεδρος να σκέφτεται σενάρια εισβολή σε άλλη χώρα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ, γιατί δεν είναι εχέφρον, είναι σαλταρισμένος, αν το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει από τότε απομυθοποιήθηκε αυτή η ιδέα. Γιατί λοιπόν τους αρέσει τους δυτικούς αυτούς ο πόλεμος, προφανώς, διότι θέλουν να εξαντλούν τη Ρωσία βέβαια. Η πολεμική βιομηχανία παίρνει τα πάνω της, όλο το ΝΑΤΟ, και από εκεί πάνε τα χρήματα στις τσέπες του Κούλη, τους υπόλοιπους λίγδες, τους χλεχλέδες που έχει στην κυβέρνηση του, όλοι πληρώνονται από την πολεμική βιομηχανία. Αντίστοιχα και στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον βέβαια. Η Ουάσιγκτον βέβαια κερδίζει και στο κομμάτι της ενέργειας που πουλάει αμερικανικό LNG. Ο πραγματικός στόχος, ο Τραμπ θέλει να αποδυναμωθούμε και εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι. Να αλληλοξοδοθούμε, θα έλεγα. Αυτός είναι ο πραγματικός εδώ στόχος. Άρα αυτή η εγκράτεια των Ρώσων είναι μελωδία στα αυτιά των Δυτικών. Τους προσφέρει χρόνο και δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο φθοράς εναντίον τους. Επίσης, θεωρούν ότι αν μπουν σε ταχύτητα οι Ρώσοι να απαντήσουν τα εγκλήματα πολέμου και αρχίσουν και βομβαρδίζουν γέφυρες κτλ. Ή πράγματι διακόψουν την παροχή ενέργειας στην Ουκρανία, που δεν το κάνανε, γιατί επιβίωσαν οι Ουκρανοί τους χειμώνες. Αν θέλαν οι Ρώσοι, δεν θα υπήρχε ούτε κεράκι να ανάψει στην Ουκρανία. Θεωρούν οι Ρώσοι, φοβούνται ότι θα συσπυρώσει αυτή τη δυτική κοινωνία εναντίον των Ρώσων. Βέβαια, το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι ήδη συσπυρωμένη η δυτική κοινωνία εναντίον των Ρώσων. Και δεν μιλάμε για την κοινωνία τους πολίτες, μιλάμε για την πολιτική κοινωνία, δηλαδή το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Τι άλλο θα κάνουν και οι Ρώσοι, αποσταλή όπλων, ό,τι και να κάνουν, τα έχουν ήδη κάνει όλα οι Δυτικοί. Άρα και αυτό νομίζω το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτά πλέον είναι σαφή. Και άρα βλέπουμε την επόμενη μέρα, το οποίο θα σας εξηγήσω στο βίντεο σήμερα, σε λίγο. Άρα, ξαναλέω εδώ, η ιδέα δεν απαντάμε, αλλά καταστρέφουμε μεθοδικά ό,τι καθιστά ικανή, δυνατή, την επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Άρα, είπαμε, είναι υποδομές logistics στόχοι, ενεργειακές υποδομές οι οποίες βοηθούν την πολεμική βιομηχανία, γέφυρες, συνδρομική κόμβη, από εδώ μεταφέρεται ο δυτικός οπλισμός από την Πολωνία μέσω του Λβίβ και έπειτα στο μέτωπο, και βέβαια τα κέντρα διοίκησης από τα οποία συντονίζονται οι επιθέσεις. Τα κέντρα διοίκησης είναι στρατιωτικός στόχος. Τα υπόλοιπα, πέρα από τις αποθήκες logistics δηλαδή του στρατού, τα υπόλοιπα είναι εγκλήματα πολέμου να βομβαρδίζει γέφυρες. Λένε ωστόσο οι Ρώσοι ότι όπως έχουμε δεχτεί τις επιθέσεις και πλέον για μας θα γίνουν νόμιμοι στόχοι και αυτά, δεν θα αποτελέσει κλιμάκωση, αλλά είναι αναγκαία προϋπόθεση για να τελειώσει ο πόλεμος. Εάν το κάνουμε, λέει αυτό, θα στερήσουμε τη δυνατότητα από τον Ζελένσκι να συνεχίζει τις επιθέσεις, δίχως εφοδιασμό, ενέργεια, κέντρα διοίκησης. Τα ντρόουν τα οποία έχουν, οι δρόνοι, δεν θα μπορούσαν να πετάξουν, θα ήταν παλιοσίδερα. Δεύτερο κέρδος για τους Ρώσους, όπως θεωρούν, θα κατέρεει η ψευδέστηση του ατελείωτου πολέμου. Μάλιστα. Θα βλέπαμε, λέει, εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι τα χρήματά μας πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα, διότι θα τελειώνουν οι επιθέσεις, θα αποδυναμώνονται οι Ουκρανοί, άρα θα σταματούσαμε να χρηματοδοτούμε δραστικά το βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Τρίτον, θα περιοριζόταν η διάρκεια του πολέμου, διότι όσο πιο γρήγορα καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή του άλλου και την υποστήριξη, την πολιτική προσεκτική υποστήριξη προς το στρατό του, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσει ο πόλεμος και βέβαια και οι θάνατοι και οι τραυματίες από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, επίσης, ο Αλεξάνδρ Ντούγκιν, ένας φιλόσοφος, πολιτικός φιλόσοφος, ιδεολογικός σύμμαχος του Πούτιν, θεωρεί ότι η Δύση με μεγάλη πιθανότητα θα οδηγήσει στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε πλήρους κλίμακας θερμό πόλεμο. Πάρα πολύ ανησυχητική δήλωση. Δεν αποκλείεται αυτός ο πόλεμος που έρχεται, σύμφωνα με τον Ντούγκιν, να είναι και πυρηνικός. Επίσης, είπε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μονοπολικός και πολυπολικός. Πολύ σωστή εδώ η παρατήρηση. Προφανώς θα πάμε είτε στο ένα είτε στο άλλο. Επίσης, υπογράμμισε το γεγονός ότι άλλαξε η ρητορική του Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο οποίος πλέον μιλάει για πόλεμο και όχι για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, πως υποδηλώνει πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η μετάλλαξη στη ρητορική. Εδώ πλέον καταλαβαίνουμε, λέει, ότι είμαστε απέναντί μας, έχουμε ολόκληρη τη Δύση, ότι πολεμάμε όλη τη Δύση, και άρα άμα θέλουμε να παραμείνουμε ενιαίοι και ελεύθεροι σαν χώρα και θέλουμε να υπάρχουμε, αυτό είναι δυνατό μόνο σε ένα πολυπολικό κόσμο, και άρα πρέπει να νικήσουμε όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά αν χρειαστεί και ολόκληρη τη Δύση, λέει εδώ ο Ντούγκιν, και ταυτόχρονα κρούει τον κόσμο του κινδύνου, λέγοντας ότι ο πόλεμος μόλις αρχίζει και η επιστροφή στις προπολεμικές συνθήκες δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να το αποδεχθούμε όλοι, απολύτως όλοι, στη Ρωσία ως το μοναδικό μέλλον. Πάρα πολύ ενισχυτικά εδώ αυτά τα οποία διαβάζουμε. Λοιπόν, οι επιθέσεις στην Οδυσσό, αυτές είναι εδώ σε αυτά τα πλαίσια που σας είπα της νέας φάσης, την οποία θα σας εξηγήσω τώρα, και της στρατηγικής της Ρωσίας, θέλουν να αποκόψουν, να περιορίσουν κομμάτια της Ουκρανίας χτυπώντας πίσω από τις γραμμές, πίσω από τα μέτωπα, τις γραμμές εφοδιασμού. Συγκεκριμένα στον Εύξηνο Πόντο είχαμε πάλι βομβάρδισαν κάτι τουρκοπλοία, σάπια, τα βύθισαν, ελπίζω να βυθίστηκαν όλοι εκεί αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται ουσιαστικά σε ένα, στηρίζουν το, υπάρχει αποκλεισμός της Ουκρανίας από τους Ρώσους, τον σπάνε μέσω των μέσω, περνάνε από τα χωρικά έδατα της Ρουμανίας, αλλά πριν πάνε εκεί περνάνε από τα χωρικά έδατα της Οδυσσού, της Ουκρανίας. Κάποιος λοιπόν το σπάει και οι Ρώσοι εδώ αποφάσισαν να μην το ανέχονται άλλο αυτό, άρα χτυπάνε όχι μόνο τις λιμενικές υποδομές, αλλά χτυπούν και πλοία, ξαναλέω, βρωμότουρκοι που κάνουν τη βρωμοδουλειά και τα παίρνουν και από εδώ και από εκεί, το παίζουν και από εδώ και από εκεί, πατάνε σε δύο βάρκες. Τελικά δεν βρήκαν βάρκα κάτω από τα πόδια τους, από ό,τι φαίνεται. Τους χτυπούν τα πλοία, μεγάλη εξέλιξη αυτή. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη οι κινήσεις των Ρώσων κατά των τουρκικών πλοίων. Και ιδίως, ξαναλέω, στην περιφέρεια της Οδυσσού έχουμε τέτοιου είδους χτυπήματα όχι μόνο στα λιμάνια αλλά και στα πρατήρια, όπως διαβάζω εδώ, και μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν, δηλαδή πέρα από τα φορτηγά πλοία, προς το λιμάνι της Οδυσσού και προς το λιμάνι του Τσορνόμορσκ, και, ξαναλέω, μέσα στην υπηρετική Οδυσσό χτύπησαν και πρατήρια καυσίμων. Άρα, συστηματικά από εδώ και πέρα πλήττουν τα λιμάνια της περιοχής. Σκοπός των Ρώσων είναι να διακόψουν τον διάβλο μεταφοράς δυτικών όπλων και καυσίμων και βέβαια τις εξαγωγές που δίνουν χρήματα στο καθεστώς του Κιέβου. Άρα στέλνουν μήνυμα και μάλλον παίρνουν και ένα μάθημα και από τους Ιρανούς, διότι τα μηνύματα αυτά πάνε και σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η πρόσβαση στα ουκρανικά λιμάνια είναι επικίνδυνη, είναι απαράδεκτη. Ξεχάστε τι. Αυτό λένε εδώ οι Ρώσοι. 100% παίρνουν μάθημα από τα γεγονότα στο στενό του Ορμούζ. Όπως πρέπει να παίρνουμε όλοι μαθήματα από τον στενό του Ορμούς. Κοιτάξτε τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα ελέγχοντας το Αιγαίο. Άρα, ελέγχοντας, εμείς ελέγχουμε την έξοδο στην πραγματικότητα στην Μεσόγειο από τον Έξινο Πόντο. Λοιπόν, παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπούν και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη Σούμι χτύπησαν το υπερκατάστημα Epicenter. Το οποίο όμως λένε οι Ρώσοι ότι εκεί υπήρχαν ουκρανικά μη επανδρωμένα, στείλανε κάποια σαχίτ, τα ρωσικά τα γεράν. Και άρα το εμπρεκατάστημα έχει καεί όλος χερός. Δηλαδή είναι ένας πολιτικός στόχος, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε ένα στόχο στρατιωτικό, όπως είναι οι Ρώσοι. Είναι προβληματικά όλα αυτά, να ξέρετε, ιδίως ότι χτυπούν για παράδειγμα πρατήρια. Βέβαια έχουν δεχτεί και οι ίδιοι επιθέσεις σε πρατήρια. Αλλά τώρα σπάνε τα ταμπού τελείως, όλος χερός. Χτύπησαν επίσης και στο Τσερνίχιβ, σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κέντρο στρατολογίας των Ουκρανών, και αυτό είναι δόκιμος στόχος εδώ. Πάλι χτύπησαν, λέει, στο σταθμό συμπίεσης Σούμσκα, πάλι χτύπησαν οι Ρώσοι εδώ, σε ένα που είναι σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου το συγκεκριμένο, και άρα δυσκολεύει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και τους πολίτες όμως. Λοιπόν, εδώ όταν χτυπάμε πολιτικές εγκαταστάσεις, προφανώς εδώ είναι αυτή η λέα πραγματικότητα της οποίας σας λέω, είναι οι πολιτικές εγκαταστάσεις οι οποίες συμβάλλουν και στην οικονομία της χώρας αλλά και στη ζωή των πολιτών. Έτσι αποφασίζουν εδώ οι Ρώσοι να χτυπήσουν όλες τις... διαβάζω ότι θα πληγούν και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές, λένε εδώ οι Ρώσοι. Τα πλήγματα στα δικά μας πολιτικά εμπορικά αντικείμενα, τα οποία ενέκρινε ο Ζελένσκι, είναι η πιο ανόητη απόφασή του. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να ενεργήσουμε συμμετρικά και με τριπλάσια ισχύ. Δηλαδή μας χτυπήσατε σε πολιτικά εμπορικά κέντρα και τώρα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τριπλάσια δύναμη. Ξαναλέω ωστόσο, εάν δεν είναι απόλυτο το χτύπημα να οδηγήσει σε ήττα, ο Ζελένσκι μπορεί να κορδώνεται και να λέει ότι πετυχαίνουμε και χτυπάμε μέσα στη Μόσχα από τη μία, και από την άλλη να λέει: κοιτάξτε τα εγκλήματα που κάνουν οι Ρώσοι εναντίον μας. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία και θα μας πάει σίγουρα παρακάτω. Τώρα το που θα δούμε, είτε θα πάμε στην λύση του θέματος, του πολέμου, είτε θα πάμε σε μια πιο σκληρή στάση, ίσως και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως φοβάται ή πενίσεται ο Ντούγκιν. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει το ταμπού, όπως είπαμε. Έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο οι καταστάσεις. Πρατήρια καυσίμων, εμπορικά κέντρα, αγορές, καταστήματα, όλα αυτά είναι πλέον στην δόκιμη στόχη και από τις δύο πλευρές. Θα επηρεαστούν ολόκληρες οι χώρες τους. Χτύπησαν σε ουκρανικά πρατήρια καυσίμων οι Ρώσοι στο Κίεβο, στην Οδυσσό, στην Πολτάβα, στο Τσερκάσι και στο Μικολάγεφ. Υπάρχει πρόβλημα εδώ να μένουν οι πολίτες χωρίς βενζίνη. Θυμάστε ότι αντίστοιχα ζητήματα είχαν και οι Ρώσοι που είχαν μείνει από βενζίνη στη χώρα τους. Να τη λοιπόν τώρα εδώ η απάντηση. Επίσης, μέχρι και φορτηγά και νταλίκες θα μπορούν να γίνουν στόχοι. Μάλιστα, χτύπησαν με ντρόουν οι Ρώσοι χώρο στάθμευσης φορτηγών στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Εδώ λέει τα μετέφεραν αυτά τα φορτηγά τα drones και εξαρτήματα των drones. Επίσης βιτιοφόρα τα οποία μεταφέρουν καύσιμα και αυτά χτυπήθηκαν. Δηλαδή δεν είναι μεταφορικό μέσο το φορτηγό, είναι εδώ όπως λένε οι Ρώσοι κινητή πλατφόρμα εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνικούς του Ουκρανικού στρατού μεταμφιεσμένη σε πολιτικό φορτηγό. Θυμίζω ότι θυμάστε όταν είχαν χτυπήσει στα Ουράλια, είχαν φύγει από τέτοιου τύπου φορτηγά. Αν θυμάστε, μέσα στη Ρωσία βέβαια είχε μπει το φορτηγό. Είχαν αναδιπλούμενες μονάδες εκτόξευσης στην καρότσα. Το έχουμε δει όλοι και άνοιξε και βγήκαν από εκεί τα ντρόουν. Λοιπόν, εδώ αυτή η νέα τακτική εδώ είναι ο πόλεμος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και διεξάγεται και από τις δύο χώρες. Στον Ντονιέτσκ τη νύχτα της 1ης Ιουλίου, ουκρανική επίθεση με ντρόουν έκαψε 22 νταλίκες σε χώρο στάθμευση στην περιοχή Λενίσκη, που είναι πολιτικές νταλίκες, όχι στάγερ. Τα περισσότερα οχήματα, όπως διαβάζω εδώ, ανήκαν σε εργοστάσιο Ζαχαροδών και ομοίως κάνουν τα ίδια και οι Ρώσοι εδώ, δηλαδή ο πόλεμος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, λένε οι δυτικοί, όλο και πιο συχνά, ότι μπορεί να αναγκαστούμε να στείλουμε δυτικά στρατεύματα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι Ρώσοι είπαν πάλι σήμερα ότι αν τολμήσει, λέει ο Πεσκόφ, η Ευρώπη να στείλει στρατεύματα, είναι απαράδεκτα για μας και θα γίνουν στόχοι άμεσα. Αλλά επανέρχεται το θέμα της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων, ευρωπαίων στρατιωτών, να πάμε να πολεμήσουμε για τον πόλεμο του Ζελένσκι, της Φοντερνάτσανας ή του Κούλη ή οποιαδήποτε άλλη κούλα. Το εξετάζουν το θέμα. Δυστυχώς δεν είναι. Ήδη στέλνουν, έχουμε ξαναπεί, κρυφά και καλυμμένα με το βανδύα κάτι άλλο. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση η σύγκρουση, αλλά αυτή η νέα πραγματικότητα πρέπει να την καταγράψουμε, την εκαθάριση των εγκαταστάσεων, ξαναλέω, στα μετόπισθεν. Όποιος εμπλέκεται στην παραγωγή και τον εφοδιασμό των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι εδώ πλέον κανονικότατος στόχος. Θεωρούν οι Ρώσοι ότι υπάρχουν τρεις στόχοι διαφορετικοί. Προσέξτε, η Ουκρανία προφανώς δεν είναι ανεξάρτητος δρόν, αλλά είναι στόχος και για την Ευρώπη και για τον Τραμπ, για να πετύχουν τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα. Πρώτον, για την Ευρώπη ο στόχος είναι η πλήρης ήττα της Ρωσίας, για να ίσως και να διαμελιστεί η χώρα και να μετατραπεί σε ένα ευρωπαϊκό δούλο, ένα πελάτη της Ευρώπης. Για τον Τραμπ,

μαζέψουμε ότι στην πραγματικότητα είχαμε ένα στάδιο μέχρι στιγμής της σύγκρουσης, όπου προσπαθούσε η Ρωσία με τα μέσα τα οποία είχε μια ταχεία επιχείρηση για να πέσει η Ουκρανία. Αυτά είναι η ιδέα. Προσπάθησαν στην πρώτη φάση, τότε που σας είπα, η αυτοκινητοπομπή προς το Κίεβο. Δεν πέτυχε ο στόχος. Και αποφάσισαν μετά τι να κάνουν, να καταλάβουν το 20% του ουκρανικού εδάφους που κατέχουν μέχρι και σήμερα, να το διατηρήσουν όσο μπορούν και να πάνε στη δεύτερη φάση. Ποια ήταν η δεύτερη φάση, αφού δεν τα κατάφεραν με την επιχείρηση αστραπή, πήγαν στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση είχαν δύο εναλλακτικές στρατηγικές. Η πρώτη ήταν του στρατηγού Σεργέη Σουροβίκιν, που έλεγε ότι πρέπει να αποκόψουμε την Ουκρανία από τις εξωτερικές γραμμές ανεφοδιασμού, τα μετόπισθεν δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Να χτυπάμε στα δυτικά σύνορα στην πραγματικότητα. Η άλλη στρατηγική ήταν του Βαλέρη Γερασίμοφ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος έλεγε ότι να εξαντλήσουμε σταδιακά τους ουκρανικούς πόρους. Και επέλεξαν ακριβώς αυτό, στα πλαίσια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης που τώρα είναι πόλεμος. Άρα με την εξάντληση των πόρων δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα η Ρωσία, γιατί πολύ απλά η Δύση έριξε πλάτη. Και άρα η επίτευξη νίκης κατέστη ανέφικτη. Δώσανε ό,τι χρειάζονταν η Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά για να μην πετύχει η ιδέα Γερασίμοφ. Η εξάντληση εδώ θα ήταν ανθρώπινο δυναμικό, στρατιωτικά μέσα και οικονομικά μέσα. Από ένα σημείο και μετά, μόνο το πρώτο ήταν δυνατό, δηλαδή να σκοτωθούν αρκετοί Ουκρανοί, διότι στα άλλα δύο η Ευρώπη έριχνε πλάτη με κόστος σε εμάς τους ίδιους, να πληρώνουμε και χρήματα και όπλα στους Ουκρανούς. Βέβαια, να σου πω ότι και το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα ζήτημα εδώ, διότι δεν έχουν ακόμα επιστρατευτεί η ηλικιακή ομάδα 18-25. Μπορεί να το κάνει ο Ζελένσκι. Επίσης, έχουν εκατομμύρια που έχουν φύγει πρόσφυγες Ουκρανοί στην Ευρώπη και μπορεί να πει η Ευρώπη, άμα θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, φύγεται, να τους απελάσουν, να πάνε πίσω και να τους πάρει χαζοχαρούμενα ο Ζελένσκι στην αγκαλιά του, να τους στείλει στην κυμαδομηχανή. Άρα εδώ και αυτή η στρατηγική εξάντληση του ανθρωπίνου δυναμικού, των στρατιωτών δηλαδή, και αυτή βάλτε ένα ερωτηματικό. Μπορούν ξανά να πάνε στην ομάδα 18-25, μπορούν να πάνε στους πρόσφυγες. Ο Τραμπ, ο οποίος θέλει να διατηρεί ένα διεύρυνο επικοινωνία με τη Ρωσία, όπως βλέπετε, παράλληλα ασκεί πιέσεις προς την Ευρώπη, τους λέει αγοράστε περισσότερα όπλα για την Ουκρανία, αγοράστε παραπάνω πετρέλαια και φυσικόρια από εμάς και απειλεί με κυρώσεις στους Ρώσους, για να μην παίρνουμε εμείς από τους Ρώσους και να παίρνουμε μόνο από την Αμερική. Άρα θέλει γεωπολιτικά και οικονομικά ωφέλη εις βάρος και της Ρωσίας και της Ευρώπης. Μεγάλος αντίπαλος στην πραγματικότητα είναι η Αμερική, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Επίσης, εδώ ένα μεγάλο θέμα για τους Ρώσους είναι να αντιμετωπίσουν τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Δεν είναι απλά να σταματήσουν την υποστήριξη που παρέχουμε στρατιωτικοοικονομικά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει, λένε εδώ οι Ρώσοι και σκληραίνουν τη στάση τους, να βιώσει η Ευρώπη άμεσα τις συνέπειες της ρωσικής στρατιωτικής ισχύως με προειδοποιήσεις. Προσέξτε, για να μόνο λέει επίδειξη ισχύως είναι το μόνο μέσο που μπορεί να ανακόψει τις ενέργειες των Ευρωπαίων. Δηλαδή, ότι όταν για παράδειγμα οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλα αυτά τα κοθόνια, την περιπτώσει αυτές τα περιστατικά κατάσχησης ρωσικών πλοίων, υποτίθεται ότι τα κάνουν γιατί είναι παράνομα, παράνομα είναι τα καθεστώτα σας, θα έπρεπε η Ρωσία να απαντάει με προειδοποίησεις και προληπτικά πλήγματα στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε με την επίδειξη ισχύως να σταματήσουν τα χέρια τους οι Ευρωπαίοι στα ρωσικά πλοία και στα ρωσικά πετρέλαια. Πάρα πολύ ενισχυτικό. Φτάσαμε εκεί, ξέρετε ποιοι φτάσαμε, το είχαμε ο Στάρμερ, ο Μακρόν. Ο Τραμπ που πρώτος, θυμάστε, κατέσχεσε σε πλοίο ανοιχτά της Σκωτίας, ρωσικό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα εδώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, που πάει το θέμα. Θέλουν εδώ οι Ευρωπαίοι με κάθε κόστος, γιατί προφανώς κερδίζουν τα πάντα, να συνεχίσουν το πόλεμο αυτό. Οι Ρώσοι απ' την άλλη λένε ότι για να επιτευχθεί νίκη απαιτείται η εγκατάλειψη της λογικής ενός παρατεταμένου πολέμου και μετάβαση σε μια ποιοτικά διαφορετική μορφή κλιμάκωσης, αυτή που βλέπουμε τώρα δηλαδή. Να χτυπούν με γεωπολιτική τόλμη στα μετόπισθεν, στα δυτικά σύνορα για να επιβάλλουν την ισχύ τους και να επιτύχουν την επιδιωκόμενη νίκη. Αυτό είναι το νέο στάδιο, φίλες και φίλοι. Θέλω να το ξέρετε για να βλέπετε από εδώ και πέρα να εξετάζετε τις εξελίξεις βάσει αυτού. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, σχόλια, εμπειρίες. Αν κάποιοι είστε κοντά στην περιοχή σου αυτή και να μας πείτε κάποια πράγματα, με τα χαρά να τα ακούσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε και όπως πάντα θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Μιλάω γιατί έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό. Ανέφερα πάρα πολύ τους Άγγλους, τους απεχθάνομαι. Έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό, τον Μπέρναμ, στην Αγγλία, ο οποίος βέβαια έσπασε να πει ότι θα διατηρήσουμε τις σχέσεις μας 100% ίδιες με τους Ουκρανούς. Θυμίζω ότι οι Άγγλοι είναι πίσω από αυτό τον πόλεμο, έχουν κερδίσει πολλά συμβόλαια για την οικοδόμηση της Ουκρανίας, είναι δικά τους όλα. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια από τα

περίπτωση της Ουκρανίας. Και άρα ο πέμπτος πρόεδρος, πρωθυπουργός, συγγνώμη, της Αγγλίας, με το που ξεκίνησε, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος του 22, είπε ότι ακλόνητη, λέει, η υποστήριξή μας και θα συνεχίσω να στηρίζω. Ο Στάρμερ το Σύχαμα έλαβε και το βραβείο της ελευθερίας από το Ζελένσκι. Φαντάσου, η σκλαβωμένη Μούρη να σε βραβεύει με βραβείο ελευθερίας. Και στέλνει συγχαρητήρια ο Ζελένσκι στον Μπέρναμ, λέει, είμαστε πολύ κοντά. Είναι, λέει, πάντα η Αγγλία ήταν ένα παγκόσμιο ηγέτη, λέει ο Ζελένσκι. Παγκόσμιο ηγέτη σκλαβιά, ίσω, και του υπεριαλισμού και του θανάτου. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να συνεργαστούμε και με τον νέο πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σα λόγια. Άρα, ξαναλέω, έσπευσε να πει ότι είμαστε έτοιμοι και ο Μπέρναμ, ότι θα συνεχίσουμε κανονικότητα τι βρωμοδουλειέ μα. Να θυμίσω ότι ο Μπέρναμ ήταν πρόεδρο. Δήμαρχος, συγγνώμη, του Μάντσεστερ. Και αν δείτε την εικόνα του Μάντσεστερ, που είναι αλάχου σνακ μπαρ παντού, Ταλιμπανό, να μην πω παντού, πώς θα κάνει τα μούτρα του την πόλη αυτή, φανταστείτε τι θα γίνει στην υπόλοιπη χώρα. Ελπίζω να βουλιάξετε μαζί με το καθεστώς του Ζελένσκι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο? Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
19: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
20: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
21: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο μικρόφωνο, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε να κάνουμε έτσι με μία, θα έλεγα, πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά σε αυτό που έχουμε ονομάσει ή που έχουμε θυστεί να ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτισμού. Όπου σήμερα τι νόημα έχει απλά το να θυμόμαστε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν γεννήθηκε από τη δημοκρατία, δεν ήταν προϊόν της δημοκρατίας, ήταν προϊόν της απολυταρχίας. Ήταν ένα σύστημα. Ο κοινοβουλευτισμός γεννήθηκε από τα παρλιαμέντα του Ύστερου Μεσαίωνα που είχαν σαν βασική αποστολή στο να μπορέσει να πάρει την νομοποίησή του ο απόλυτος άρχοντας, ειδικά όταν επρόκειτο για ζητήματα φορολογίας της κοινωνίας κτλ. Βεβαίως οι μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν στον 18ο αιώνα και αργότερα δώσανε που έντονα εκδημοκρατήσανε το θεσμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, εισήγαγαν τη λαϊκή κυριαρχία σαν πολιτιακή συγκρότηση, και τέλος πάντων σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση πλήρη του κοινοβουλευτισμού ή αν θέλετε μια ιστορική επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή μια πιστοδρόμηση ιστορική του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ιφίλιο, μετά ιδιαίτερα από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που να θυμηθείτε ότι στο μέλλον θα αναφερόμαστε στη 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπως οι ιστορικοί αναφέρονται στην σύμπτυξη του λεγόμενου άξονα του Μεσοπολέμου, όπου συγκροτήθηκε ο άξονας εναντίον, ο αντικομιτέρν άξονας της εποχής, με τη συνδρομή άλλωστε και των αγγλογαλλικών, των Άγγλων και των Γάλλων, προκειμένου βεβαίως να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που ήταν για αυτούς το Μεσοπόλεμο, που ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο λεγόμενος Μπολσεβίκος κίνδυνος. Με τηρουμένου των ιστορικών αναλογιών, αυτή τη σημασία έχει η 36η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τις αποφάσεις που πάρθηκε, που αμέσως μετά ή λίγο πριν, για παράδειγμα αμέσως μετά στις 9 του Ιουλίου στο κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψηφίζεται ένας νόμος όπου στην ουσία θέτει υπό άμεση δίωξη τη οποιαδήποτε μορφή προβολής όχι απλά τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που υπήρχε παλιά, αλλά και μόνο την προβολή της άποψης ή του αφηγήματος ή της προώθησης του αφηγήματος των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως τους έχει καθορίσει η MI5, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, στη Βρετανία και η αντίστοιχη υπουργός. Με απλή απόφαση του υπουργού διώκεται οποιοδήποτε προωθεί το αφήγημα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή να εμπλέκεται στην οργάνωση, να χρηματοδοτείται από αυτήν την όποια τρομοκρατική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει το Βρετανικό κράτος. Αυτό ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτές τις μέρες ο Μακρόν κατεβάζει ένα ανάλογο νόμο στη Γαλλική Βουλή, όπου ολοκληρώνει το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των Γάλλων πολιτών προκειμένου να επεμβαίνουν οι δυνάμεις δίωξης κατά εκείνων που, να το πούμε έτσι, προωθούν τα αφηγήματα, όπως λένε, των υπαρξιακών απειλών εναντίον της Γαλλίας. Επανερχόμαστε δηλαδή σε εκείνα τα καθεστώτα, σε εκείνες εποχές όπου το βασικό ζήτημα ήταν να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά το κράτος. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση όχι εκείνης της δημοκρατίας που προστατευόταν ή που προσπαθούσε να θωρακιστεί η δημοκρατία προστατεύοντας τα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές ελευθερίες, αλλά πάμε σε μια φάση όπου στο όνομα των απειλών κατά το κράτος δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο όπου οποιαδήποτε δύναμη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ή ως υπαρξιακή απειλή εναντίον του κράτους, όπως για παράδειγμα η κυρία Κάρια Κάλλας έχει ονομάσει τη Ρωσία, όπως επισήμως ο Μέρτς στη Γερμανία έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε έκθεση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή και είναι έκθεση της Bundeswehr, δηλαδή του γερμανικού στρατού. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργείται προκειμένου να κατασταλεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, φωνή που θα ασκήσει κριτική στο επίσημο αφήγημα που οδηγεί, βεβαίως, που την κατάληξή του είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, όπως τουλάχιστον έχει αποφασιστεί στα επιτελεία του ΝΑΤΟ και προσφάτως πήρε και επίσημο χαρακτήρα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Μαζί μας έχουμε το Φώτο Μαζαράκη.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Και το θυμηθείτε, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας υπόψη το βιβλίο που πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ο Φώτης Μαζαράκης, που είναι αυτό εδώ. Ναι, μάλλον το του παρουσιάζει, είναι, ναι, το πολιτικό προσωπικό, και ένα δεύτερο που είναι μια σειρά κείμενα που έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει ο κύριος Μαζαράκης, αλλά το βασικό είναι το ζήτημα, το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό. Έχει μια σημασία να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά φτωχοί στη βιβλιογραφία, σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, της πολιτικής πραγματικότητας, και σε σχέση με, κυρίως σε επίπεδο προσώπων ηγετικών και άλλων που έπαιξαν ρόλο σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία μας. Και πολύ φτωχή γιατί υπάρχει λόγος που είναι πολύ φτωχή. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα γνωρίζω σε τρεις γλώσσες αντίστοιχες βιβλιογραφίες, όπως είναι η αγγλοσαξονική, η γερμανική και η γαλλική, όπου υπάρχει πλούτος τέτοιων αναλύσεων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναλύσεων δηλαδή που δεν μένουν μόνο στη σκιαγράφηση αυτής της μικροαστικής προσέγγισης συνήθως που γίνεται στα μεγάλα πρόσωπα, στους ισχυρούς άνδρες, ενίοτε γυναίκες της ιστορίας, όπου λένε ήταν μεγάλος ανήρ, έκανε πολλά κακά, έκανε πολλά καλά, έκανε και πολλά κακά. Που δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτίμηση της συνεισφοράς. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα, και προσφάτως έχουμε τον κύριο Βερέμη πρίτανη αυτού του είδους της προσέγγισης, ακαδημαϊκής προσέγγισης στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, και από κοντά τον γνωστό συνταγματολόγο, μάλλον συνταγματιστή κατά τη γνώμη μου, έτσι, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε τα παλιά χρόνια για να υποδηλώσει ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν με το Σύνταγμα, αλλά για να κατοχυρώσουν τα προνόμια της βασιλείας ή της αρχοστάξης. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με την κουλτούρα, τη δημοκρατική κουλτούρα του συνταγματικού δικαίου, που είναι ο κύριος Αλεβιζάτος. Ο κύριος Αλεβιζάτος ασχολείται τώρα με το να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα στην πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1828 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά διότι βεβαίως έχουμε μια πάθηση, βασική πάθηση στην Ελλάδα, την οποία εγώ απλά να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, μια και δεν μας επιτρέπετε έτσι αναλυτικά, θα πω από πού είναι. Λέει, συγγνώμη, σας τραβούλιακας που είμαι να τα βγάλουμε τα γυαλιά μας. Λοιπόν, όπως οι Ρωμαίοι τους εξόλεις και προόλεις τυράννους των, αποθνίσκοντας ανηγόρευον θεούς, ούτω και οι σημερινοί εμείς Έλληνες δεν δυσκολευόμεθα πολύ να αποθεώνομεν αποθνίσκοντας ανθρώπους, όχι μόνον κοινούς, αλλά πολλάκις και εξόλεις και προόλεις, όπως εμείς αυτοί ζώντας τους ενομίζομεν και τους ονομάζομεν. Ο μεν ακούει συχνά και πυκνά, έσωσε το έθνος δια του ξύφους του, ο δε δια της πολιτικής περίνειάς του, ο άλλος δια της υπουργίας του, ο παρέκει δια της εφημερίδος του, ο παρακάτω δια της πολυετούς δημοσίας υπηρεσίας του, σύμπαντες δε ανεξαιρέτως δια της φιλοπατρίας των. Καθόλου δε υπήν εν Αθήνες ουδίσποτε συνέβη να αποθάνει ο λετήρ του έθνους, όλοι σωτήρες, πόσον μακάριος μα την αλήθεια και αδάπανος ο ελληνικός ούτος θάνατος. Εις τας Αθήνας ζεις, είναι αληθές, άθλιος και υβριζόμενος δια όλου του βίου σου, αλλά τουλάχιστον, αδελφέ, αποθνίσκεις ανεφημούμενος και μακαριζόμενος υπό πάντων και ταύτα χωρίς να αναγκαστείς πρώτερον να σύρεις την άμαξαν της μητρός σου, όπως ο Κλεόβης και ο Βήτων. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την από την βιβλιοκρισία που έγραψε στα 1874 ο Δημήτρης Βερναδάκης για το βιβλίο του Νικόλαου Δραγούμη «Ιστορικές αναμνήσεις». Έγραψε αυτή τη βιβλία και λέγοντας ότι επειδή ο Δραγούμης μιλάει για πρόσωπα και πράγματα που τις ετάζησε ο ίδιος, όντας γραμματέας και του κυβερνήτη αλλά και των επομένων, κυρίως του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, λέει ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, είναι πολύ δύσκολο να πει όλη και γυμνή την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλη και γυμνή, όπως την αναφέρει ο Βερναδάκης. Νομίζω κάτι, αυτό είναι το προνόμιο του βιβλίου του Φώτου του Μαζαράκη, μιλώντας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στα πράγματα, στη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί η χώρα, κοινωνικοπολιτική κρίση, δεν είναι απλά δημοσιονομική ή οικονομική, μια βαθύτατη χρεοκοπία κοινωνικοπολιτική, η οποία νομίζω ότι είναι, όσο πάει ο καιρός, αποδεικνύεται η χειρότερη που έχουμε ζήσει από το 1828 και μετά. Γιατί ο κυβερνήτης το 1828 ξεκίνησε την καριέρα του αρνούμενος να πληρώσει τα δάνεια της ανεξαρτησίας της εποχής εκείνης, και μάλιστα με την το νομικοπολιτικό επιχείρημα του Καποδίστρια, δεν τα αρνήθηκε γιατί ήταν παράνομα, αρνήθηκε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό τα αρνήθηκε τότε. Αυτό το νομικοπολιτικό επιχείρημα το συνέχισε και η Αντιβασιλεία, η Βαυαρική Αντιβασιλεία και ο Όθωνας, και χρειάστηκε να εκβιαστεί ο Δύσμυρος Κανάρης στα 1855-60, αν θυμάμαι καλά, με το φοβερό επιχείρημα θα σας δώσουμε τα Ιόνια, που έτσι αλλιώς τα Ιόνια νησιά είχαν ξεσηκωθεί για την ένωση με την Ελλάδα, αλλά οι Εγγλέζοι πήγαν στον Κανάρη και του είπαν, που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, σε ένα μεσοδιάστημα που διωχνόταν ο Όθωνας και δεν είχε έρθει ακόμη η νέα κατάσταση, του είπανε, κοίταξε να δεις, ή αποδέχεσαι τα δάνεια της λεγόμενης ανεξαρτησίας, δεν τα λέγανε ακόμη, μετά τα βαφτίσανε δάνεια της ανεξαρτησίας, ή δεν σου δίνουμε τα Ιόνια. Λοιπόν, και έτσι αναγνώρισε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, τα χρέη που προήλθαν από τα δάνεια της Επανάστασης, τα οποία ξεπληρώσαμε περίπου στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι, ολοκληρώθηκε δηλαδή η αποπληρωμή τους. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποπληρώσεις ένα δάνειο και να συνεχίσεις να το πληρώνεις μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις του. Δεν είναι μόνο να κλείσει η οφειλή, γιατί δανειζόμασταν για να πληρώσουμε.
1: Και έτσι έγινε, συγγνώμη, ναι. Και έτσι έγινε το 64, με ανανέωση του παλιού δανεισμού, με καινούριο
0: αναχρηματοδότηση.
1: Έκλωσε το παλιό, ναι. Και προχώρησε.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται και η χρεοκοπία της χώρας ακόμη και σήμερα, διότι αναχρηματοδοτούμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι απλά μη εξυπηρετήσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να το διαχειριστεί. Και συνεχίζεται αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό λέω και είναι η χειρότερη. Διότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, βρισκόντουσαν τρόποι να μειωθεί ο όγκος του χρέους με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, κυρίως υπέρ των, με εξαίρεση τη χρεοκοπία του 1942, όλες οι άλλες ήταν υπέρ των δανειστών. Αλλά όπως και να έχει, βρισκόταν μία αναδιάθρωση του χρέους, ώστε τέλος πάντων να μην φτάσει στα άκρα και ο Έλληνας, γιατί εκεί βεβαίως ραγιάς ξεραγιάς, αλλά όταν το φτάσει στο αμήν, ξεσηκώνεται, δε, και επομένως, επειδή δεν το θέλαν. Η μόνη περίοδος όπου όχι απλά δεν έγινε κανενός είδους προσαρμογή, αλλά έχουμε φτάσει σε απίστευτο επίπεδο, ακόμη και με στοιχεία του ΔΝΤ, το επίπεδο του συνολικού χρέους, του δημοσίου χρέους της χώρας, ξεπερνάει τη χειρότερη μέχρι σήμερα χρεοκοπία της χώρας, που είναι το 1894. Ήταν η χειρότερη, γιατί ακολούθησε και ο πόλεμος με Λούνα στο γνωστό, για να μας φορτώσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, η χειρότερη χρεοκοπία, μέχρι που ήρθε η χρεοκοπία του 2009-2010, με ό,τι αυτό συνεχίζεται. Είναι πολύ χειρότερη από το διεθνή οικονομικό έλεγχο της εποχής εκείνης, γιατί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ήρθε να επιτηρεί στα δημοσιονομικά της χώρας, άσχετα με το τι έκανε στην πράξη, έτσι. Δεν εκχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν επιβλήθηκαν. Το διεθνής οικονομικός έλεγχος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν ήρθε να μας φορτωθεί, πώς να το πούμε, με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια τα οποία δεν πέρασαν, δεν είχαν κανενός είδους κύρωση από την Ελληνική Βουλή, και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουμε το, η εφορία ποτέ δεν δόθηκε ολόκληρη στο διεθνή οικονομικό έλεγχο, η εφορία παρέμενε στο κράτος. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος απλά είχε τον έλεγχο των κρατικών λεγόμενων μονοπωλίων. Βέβαια στην πράξη παρενέβαιναν στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αυτή η παρέμβαση του διεθνούς οικονομικού έλεγχου στα πάντα έπαψε το 1909. Με το κίνημα του 1909, με την εξέγερση του 1909. Μπορεί να μην καταργήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, αλλά δεν αναμειγνιόταν στο ποιος υπουργός θα μπει, ποιος είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού, αν είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού της αρεσκίας των δυνάμεων ή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ο Φώτης ασχολείται με μια ζόρικη περίοδο. Αυτό το 15-16 χρόνων που ζήσαμε. Και με το πολιτικό της προσωπικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτοί που μας έφεραν σε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, συγγνώμη για άλλα, ο κακός Σόιμπλε, η Στρίγκλα Μέρκελ, τίποτα από όλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει αυτά που ζήσαμε και που ζούμε ακόμη βεβαίως, εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό. Ολετήρες του έθνους που σήμερα διεκδικούν τα βραβεία όχι αποθανόντες αλλά ζώντες. Αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Βερναρδάκη.
1: Διότι μας σώσανε κιόλας. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Το αφήνει.
0: Και μας το λένε ευθαυσώς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψηφίστε με γιατί σας έσωσα. Είσαστε ηλίθιοι που με καταψηφίσατε γιατί θεωρήσατε ότι σας χαντάκωσα. Έτσι. Αυτό δεν ζούμε.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για, ναι, για το βιβλίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν θέλουν, εάν είναι το ενδιαφέροντός τους.
0: Ναι, να γράψουμε και το από ποια είναι η κεντρική διάθεση του βιβλίου.
1: Ναι, Χαριλάου Τρικούπη 11α στο βιβλιοπωλείο Παριμίνα, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το παραγγείλει,
0: ναι,
1: στο φέρνουν. Χαριλάου Τρικούπη 11α στο Παριμίνα είναι η κεντρική έκδοση. Είναι στην γωνία σχεδόν με την Ακαδημίας. Σε αυτό το.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα, αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Η χώρα σε βέρτιγκο» γράφτηκε μέχρι το 2014. Ήταν μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να αναδείξω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικράτησε από το 1975 με την αναλλαγή των δύο πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα μέχρι το 2010, το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο που ακολούθησαν αυτά τα δύο κόμματα, τη θέση της χώρας και τις σχέσεις της με τους διεθνείς και διεθνικούς οργανισμούς, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είσαι μια χώρα μόνη σου, ούτε παίρνεις τις αποφάσεις μόνη σου. Ένα εγχείρημα, Δημήτρη, που εσύ είσαι ο καλύτερος για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να καταλήξεις ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λάθος και μετά να σε οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα λάθη, γιατί όλα βασίζονται υπεσφαλμένες προϋπόθεσεις, αλλά ήταν απαραίτητο.
0: Γι' αυτό και κανένας δεν το επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ή το επιχειρεί Με πολύ επιδερμικό τρόπο.
1: Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Αυτό με τη σειρά του χρειαζόταν μία ανάλυση για τα τουλάχιστον 50 προηγούμενα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας, για να δείξουμε δηλαδή πώς μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εμπεδώνεται ένα είδος φιλελευθερισμού που έπρεπε να δώσει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να μην έχουμε εξεγέρσεις, για να μην φύγουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να πάνε προς τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, να τους κρατήσουν. Και για αυτό το λόγο που υπήρξαν και μία σειρά από ενέργειες από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που εντός εισαγωγικών όσον αφορά τον πατριωτικό τους χαρακτήρα είναι ασύλληπτες για τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι, εκτός και τόπου. Εκτός τόπου και,
1: εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μία σκιαγράφηση τέτοια, η οποία να έχει κάποια σοβαρά πατήματα να πατήσει και συγχρόνως ενώπιση του ότι υπήρχε τότε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, διατυπώθηκαν και προτάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αθλειότητα χωρίς τέλος», αφορά την ανάληψη της εξουσίας, πάλι εντός εισαγωγικών της εξουσίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
0: της
1: διακυβέρνησης υπό έναν τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ, και φτάνει μέχρι το 2025, ακριβώς για να αναδειχθούν όχι μόνο τα λάθη, τα πολιτικά ή τα οποιαδήποτε άλλα τα οποία ενήργησε αυτή η κλειστή ομάδα συνομιλίκων φίλων του Τσίπρα, μικρόψυχων, πρώιμα ματαιόδοξων και εμπολιασμένων με το μικρόβιο της πολιτικής απάτης, χρησιμοποιώντας και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ικανότητες, εννοώ το Βαρουφάκη, τον οποίο τον θεωρώ ευφυή, αλλά θύμα της ευφυΐας του, που είναι χειρότερο αυτό. Το πολιτικό προσωπικό έχει το εξής χαρακτηριστικό: και δεν γνωρίζει και νομίζει ότι γνωρίζει. Ο συνδυασμός είναι τραγικός, γιατί ο θυμόσοφος λαός μας, και δεν θέλω να το πάρετε ότι κολακεύω τον κόσμο, όταν δεν γνωρίζει, και επειδή δεν γνωρίζει, είναι συγκρατημένος. Σκέφτεται. Του λες κάτι, το επεξεργάζεται. Το κοσκινίζει.
0: Ακόμη και όταν τον ξενίζει.
1: Ακόμα και όταν τον ξενίζει, ναι. Το πολιτικό προσωπικό, ενώ δεν γνωρίζει, κυριολεκτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θεωρεί μεγάλο του προνόμιο το ότι δεν γνωρίζει.
1: Το ότι δεν γνωρίζει, ναι, αλλά και αυτά που κάνει είναι εντελώς αντίθετα από την οποιαδήποτε. Νομίζει κιόλας, δηλαδή ζει μες στην αυταπάτη. Ότι γνωρίζει και ότι μπορεί να πάρει πολύ σοφές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το περιεχόμενο και όπως γράφω στον πρόλογο, επειδή νομίζω ότι το δικαιούμε, ταπεινά το λέω. Σβήστε το και το ταπεινά αν θέλετε. Επειδή με ξένησε και με στεναχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι την επαύριο της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ σπεύσανε μία σειρά από ανθρώπους να δημοσιεύσουν βιβλία αιτιολογώντας τι έφταιξε για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ πριν δεν είχαν βγάλει κουβέντα για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τα μνημόνια, ποιο είναι το περιεχόμενο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής που να έχει 5 πράγματα να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Να μου επιτρέψεις, επειδή ναι, έχω και εγώ περάσει από καταστάσεις σε πολιτικούς χώρους ανάλογα, αν κάτι με δίδαξαν τα τόσα χρόνια που βρέθηκα στο ΚΚΕ και τα λοιπά, είναι το εξής, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο η ηγεσία για το πώς δρομολογεί τα πράγματα, αλλά και η δική σου αδυναμία παρέμβασης. Δηλαδή εγώ που θα περίμενα από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη, που διαφοροποιήθηκαν έστω και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αργά, με πιο αργά αντανακλαστικά από ό,τι θα περίμενα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ορίμανση του καθενός και τα λοιπά, έτσι, να κάνουν και τη δική τους αυτοκριτική. Δηλαδή δεν μου αρκεί να μου πεις ότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κανέναν και ότι έκανε τις επιλογές του και τα λοιπά. Και εσύ που ήσουν. Και στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους και περίμενε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα, πού ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσεις, και τουλάχιστον να το δικαιολογήσεις, εγώ δέχομαι ότι κάπως το σκεφτόσουν την εποχή, ας πούμε, που μετά το πραξικόπημα της 20 Απριλίου 2015, δηλαδή το περίφημο πραξικόπημα της 6 Ιουλίου του 2015, που θεσμικά, κατά τη γνώμη, και το ξαναλέω, είναι αντίστοιχο της 21 Απριλίου του 67. Η διαφορά είναι ότι έγινε με διακομματική συνένεση εκεί, ενώ έγινε με τα τάγκς. Πούσε, ρε Παπαδόπουλε, να δεις με πιο ωραίο τρόπο τα κανονίζαμε. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε τελείως. Γιατί το υποβαθμίζουμε, το λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι από τα τάγκς. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει τι, γιατί βάζουμε τα δύο πράγματα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή το...
1: Γιατί είναι χειρότερο το δεύτερο, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σοβαρό λόγο.
1: Χειρότερο το δεύτερο.
0: Με διακομματική. Για φανταστείτε.
1: Γιατί έγινε από τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το ίδιο πολιτικό προσωπικό. Οι άλλοι
0: στο σύνολό.
1: Στρατοκράτες.
0: Ναι. Και αν θέλεις, συνελήφθησαν αυτοί που ήταν να συλληφθούν, έτσι, όλο το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένο και των ηγετών της δεξιάς την εποχή, Παναγιώτης Κανελόπουλος και τα λοιπά, έτσι, ο οποίος ήταν και προσωρινός πρωθυπουργός για να γίνει το πραξικόπημα. Για φαντάσου μόνο την 21η Απριλίου να εμφανιζόταν όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε, αν εμφανιζόταν το πολιτικό προσωπικό, θα ήταν και ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την ιστορία και να λέγανε, κοιτάξτε, για το καλό σου. Ναι. Βάζουμε ένα συνταγματάρχη τώρα να μας λύσει το θέμα. Όσο και μετά είναι. Βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει επανάσταση τότε. Ο λαός μας δεν θα το ανεχόταν αυτό με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εξάλλου υπήρχε και το σχέδιο από τον Βασιλιά για την χούντα των στρατηγών.
0: Το στρατηγό.
1: Αλλά τους πρόλαβαν,
0: το προετοίμασαν χρόνια. Ναι. Όποιος ξέρει τις εφημερίδες εποχής, ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο εισβολής υπάρχουν από το 65. Έτσι, τουλάχιστον το 65. Και οι Αμερικανοί και οι Αποαμερικανοί. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι μετά από τόσο σημαντικές κρίσιμες καταστάσεις, ακολουθείς μια τακτική που λέει που λες ότι δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια που φέρνει για την υποστήριξη των, αλλά στηρίζω. Αυτό πώς το δικαιολογείς? Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς μια τέτοια τακτική και την ίδια ώρα το χρεώνεις στον Τσίπρα? Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Yeah. Συγγνώμη για τον αφοριστικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά, και είναι μόνο στην αριστερά, αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι ήταν μια αντισυστημική δύναμη εξορισμού, έτσι, στη μεταπολίτευση. Η κουλτούρα της κομματικής αυτοδυναμίας. Ότι το κάθε κόμμα μπορεί από μόνο του να τα φέρει εις πέρας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ενώ η ιστορία έχει διδάξει ότι αν δεν υπάρχουν ευρύτατες δυνατές συσπυρώσεις, χωρίς απαραίτητα και σε αυτές τις συνθήκες να βγεις καθαρός, πώς να το πούμε, ναι, το παράδειγμα του ΕΑΜ, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα βγάλεις πέρα απέναντι στην κατεστημένη εξουσία. Δηλαδή στον τρόπο, το βαθύ κράτος, τη διαπλοκή, το καθεστώς υποτέλειας, όλα αυτά τα πράγματα. Και αντί για αυτό, έχουμε απανωτά, εγώ το έχω ζήσει και στο ΚΚΕ συστηματικά, όπου καμία κουλτούρα στο να συσπυρώσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της διανόησης, των εργαζομένων, της κοινωνίας συνολικά, ειδικά όταν πάμε να χτυπήσουμε εξουσία.
1: Να κάνουμε ανατροπή, ναι.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το είδα πουθενά σε αυτούς τους ανθρώπους που είπανε και χρεώσανε στον Τσίπρα το ανάθεμα.
1: Εκ των υστέρων. Και χωρίς να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας τότε είχε 101-102 βουλευτές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στήριξε η Νέα Δημοκρατία, στήριξε το ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Στήριξαν όλες οι δυνάμεις τη μετατροπή του όχι σε ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με συνεντεύξεις
0: είναι σύμπραξη.
1: Τις γράφω μέσα, χαρακτηριστικά δύο, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη και του δημοσιογράφου και πρώην πολιτικού αρχηγού
0: του
1: Ποταμιού, ο οποίος ξαναήρθε μετά να κάνει το δημοσιογράφο για να πάρει συνέντευξη.
0: Ναι. Από αλλά όλα τα στελέχη του σήμερα, τα στελέχη του πλαισιώνουν τον κύριο Ιθάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν...
0: Ποτάμι ζεις, εσύ μας οδηγείς.
1: Αυτό λοιπόν το ότι... ξέρω πολύ καλά τι πήγε στραβά, αφού έχει πάει κάτι στραβά, αυτό το μετά Χριστοπροφήτης, είναι κάτι το οποίο με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε γιατί κανείς δεν έβαλε τον τύπον επί των ήλων. Δηλαδή κανείς δεν είπε ότι κοίταξε αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει έτσι.
0: Ναι, ούτε τότε. Λύση,
1: ούτε τότε.
0: Ούτε και τώρα.
1: Ούτε και τώρα. Μα τώρα έχουμε το καινούριο αφήγημα το οποίο θα τα πούμε σιγά σιγά γιατί θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας και σε επόμενες περιπτώσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων όπως ξέρεις και ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει
0: κανένα. Έτσι μας λένε.
1: Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτή η καταγραφή και έπρεπε να γίνει και μια καταγραφή με το πώς λειτουργήσα εγώ προσωπικά ατομικά μέσα από αυτή τη διεργασία και τι ευθύνες έχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία αποκλειστικά λόγω του εγωισμού τους δεν θέλανε να φέρουν σε επαφή τον Τσίπρα με κανένα. Αυτό είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, ο νους μου δεν το χωράει. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, έτσι, πώς μπορώ να αποκλείω ανθρώπους γιατί εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα ή γιατί δεν πρέπει να αφήσω να ανθίσει κανένα άλλο λουλουδάκι, είναι κάτι δυστυχώς που ίσως είμαι λίγο ανόητος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι, έχεις ανάγκη από όλο τον κόσμο, από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, εσύ ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, έχεις την ευθύνη να επιλέξεις.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Και πολλές φορές αυτό είναι και τυχαίο, έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα γραδάρεις ναι τα σκέτα. Υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις, περιστατικά, πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ενώ εσύ πηγαίνεις δεξιά να σε οδηγήσουν αριστερά και τούμπαλε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, να αναγκαστείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα πρεσβεύεις ναι. σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Για το σημαντικό είναι όμως σε μια τέτοια συγκυρία, ειδικά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, γιατί όλη η κυβέρνηση της υποτιθέμενης αριστεράς στο πρώτο εξάμεινο είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης κρίσης.
1: Ναι.
0: Είναι, θα μπορούσε κανείς να το προσημειάσει με ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κλείνεις ένα δωμάτιο με τα φιλαράκια σου και τους γνωστούς σου και να συζητάς. Εάν έχεις συνείδηση το τι διακυβεύεται και ότι μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, για ένα λαό και εκ των υστέρων εύκολα βλέπει κανείς αυτό
1: το λάθος, ναι.
0: Όχι το λάθος μόνο, το ότι διακυβεύτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Δηλαδή, ναι. ήμασταν πειραματόζωο. Το λέγαμε ελάχιστοι από στην αρχή, αλλά σήμερα το λέει μέχρι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπιστός. Εργαστήριον Ελλάς έχει βγάλει το ίδρυμά του ένα βιβλίο. Δεν ήταν εργαστήριο,
1: ναι.
0: πειραματόζωο ήταν η χώρα. Για να μπορεί να επιβληθεί το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, βλέπουμε τη Βρετανία σήμερα και λες παραδοσιακή φιλελεύθερη χώρα και ισοπεδώνεται γεωργικά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι δεν ανοίχτηκαν.
1: Υπάρχει μέσα στο.
0: Έλα βρε κακομοίρη, γράφηκε να σ' ακούσω.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως.
0: Το γραδάρω.
1: Βεβαίως.
0: Και τα απορρίπτω ή
1: Βεβαίως.
0: Συνεχίζω. Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό έχεις δύο αυτιά και ένα στόμα.
0: Mm-hmm.
1: Διπλό χρόνο πρέπει να ακούς, τον μισό να μιλάς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και μέσα υπάρχει καταγραφή και ανάδειξη ακριβώς του ότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η ελληνική κρίση του 2010.
0: Όχι,
1: έτσι. Ήταν εισαγόμενο φαινόμενο. Υπήρχαν τα εντόπια χαρακτηριστικά που δεν πατάγαμε καλά στα πόδια μας. Αλλά το κυριότερο που αναδεικνύεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μέρκελ και ο ίδιος ο Σόιμπλε, αφού αντιμετωπίσανε την κρίση την οικονομική στις χώρες τους με πακτολό χρημάτων, δημόσιου χρήματος,
0: mm-hmm.
1: έτσι, αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια ότι απαγορεύεται
0: ναι.
1: οι κεντρικές τράπεζες να δανείσουν ή να εγγύηθουν, έγινε κατά κανόνα στη Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Οι Γερμανοί είχαν προβλέψει το δανεισμό μέσω της κρατικής KfW.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι τηρούσαν τους τύπους Αλλά στην πραγματικότητα απόλυτη. Κόβανε χρήμα, βέτα, κουβέρτα και...
1: Ακριβώς. Στο τέλος όμως, ενώ είχαν την ΚΑΦΕΒΕΦ και αυτή είναι η τράπεζα η οποία συμβάλλεται για το δανεισμό μας.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: στο πρώτο μνημόνιο.
1: Στο πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, στο τέλος βάλανε και την Deutsche Bank μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Που η ΚΑΦΕΒΕΦ είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός.
0: Ναι, ναι. Σαν την ΕΤΒΑ, όπως είχαμε
1: ένα
0: την ΕΤΒΑ.
1: Ένα τέτοιο
0: ναι.
1: πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μαζεύει τα χρήματα από όλους τους δημοτικούς κοινοτικούς οργανισμούς των κρατηδίων της Γερμανίας και τα διαχειρίζεται. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, αν θέλεις. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ δεν ήξερα και το έμαθα μέσα από το βιβλίο της Μέρκελ. Γιατί οι Αμερικάνοι αφήσανε να πτωχεύσει οι Lehman Brothers. Γιατί όλα τα κεφάλαια, όλες οι αξίες της Lehman Brothers είχαν εξαγορευτεί από το ΚΑΦΕΒΕΦ. Άρα τους Αμερικανούς δεν τους ενδιέφερε η πτώχευση, γιατί δεν θα επηρεάζει.
0: Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι. Τους δικούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ο τότε Μπους έδωσε 5,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έκανε, Δημήτρη? Της εθνικοποίηση.
0: Προφανώς.
1: Και ενσιανά μέτρα.
0: Βεβαίως, καθαρά.
1: Κατευθείαν.
0: Μηδέν είναι το λεγόμενο, το πρώτο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης που το έκανε ο υπουργός του, ο Πόλσον. Ναι. Έτσι. Και μετά ήρθε ο Ομπάμα, ήταν ακριβώς το μετέχνιο. Ναι. Ήρθε ο Ομπάμα και το συνέχισε. Ναι, ναι.
1: Μετά από 15 μέρες του έδωσε και 700 δις.
0: Φυσικά.
1: Συνέχεια δηλαδή, εντάξει.
0: Και όταν τις καθάρισε, τις ξανάδωσε πίσω πάλι στους ιδιώτες.
1: Αφού κάνανε λοιπόν τα ίδια πράγματα και οι Γερμανοί, ήρθαν εδώ πέρα να κουνήσουν το δάχτυλο. Γιατί να κουνήσουν το δάχτυλο και πώς? Έχεις δύο πρωθυπουργούς, άλλο έγκλημα, τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι βγαίνουν διεθνώς και εις επίκον όλων και λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ψεύτες.
0: Και διεφθαρμένοι.
1: Και διεφθαρμένοι. Και περιμένεις μετά οι χρηματαγορές να σε αντιμετωπίσουν πώς. Λες, λήγουν 35 δισεκατομμύρια ομόλογα, δεν έχω λεφτά. Με τα ψέματα.
0: Και σου έλεγα και ψέματα.
1: Σου έλεγα και ψέματα. Γι' αυτό και σε εξαπάτησα και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνω εκλογές, ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμαλή, για να εξηγιάνω τα οικονομικά μου. Και περιμένεις τα ομόλογά σου να τα ανταλλάξουν με τι?
0: Το 2010 είχα μια συνάντηση με έναν πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Δεν χρειάζεται να πω μόνο μου. Πολύ μεγάλος τραπεζίτης. Όχι μόνο εδώ και στο εξωτερικό. Από μια πολύ μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα. Λοιπόν, καθότανε λοιπόν και μου. Αυτό ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ήξερε ότι μόνο έτσι μπορεί να λύσει. Είναι η κλασική προσέγγιση που υπάρχει στα φιλελεύθερα οικονομικά από την εποχή του Άνταμ Σμιθ. Σου λέει, όταν είσαι μικρή χώρα και δεν μπορείς να προσποριστείς από τη διεθνή αγορά με την ισχύ σου το χρυσάφι, τι κάνεις? Το βουλώνεις και κόβεις νόμισμα. Αυτό έλεγε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, ναι, ναι. Αλλά το έλεγε ο Άνταμ Σμιθ. Αυτός λοιπόν αυτό λέει. Και μου λέει το εξής, δεν μου λες εσύ. Μου λέει, είναι πολύ απλό. Μου λέει, το ρώτησα εγώ, του λέω, πώς θα αντιμετώπιζε μια τράπεζα, η τράπεζά του, γιατί όντως η τράπεζά του έκανε πολιτική δανεισμού, ομολόγων, αγόραζε ομόλογα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν,
1: κρατικά.
0: Κρατικά, ναι, δημόσιο. Λοιπόν, με την υπόθεση του λέω, το ίδιο πράγμα μου λέει, θα αντιμετώπισα με τον νοικοκυριό και την εταιρεία. Αν ερχόταν ένας επιχειρηματίας και μου έλεγε ότι λόγω της κρίσης εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τους τζίρους που χρειάζομαι και επομένως δεν μπορώ να συμπληρώσω. Τι θα έκανα εγώ? Θα έκοβα το λαιμό μου να του δώσω περιθώριο να σταθεί στα πόδια του η εταιρεία να αρχίσει να με πληρώνει. Διαφορετικά δεν με συμφέρει. Θα πέσει έξω αυτός, θα διαμαρτυρηθούν και τα δικά μου ομόλογα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν μου έρθει ο επιχειρηματίας και μου πει, το ταμείο που σου έλεγα και σου έδειξα ήταν επέτσινο. Εγώ έπαιρνα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και τα ξόδευα δεν ξέρω πού.
1: Θα έκανα αυτοκίνητα, σκάφη.
0: Ναι. Και τα μοίραζα και στους υπαλλήλους μου και στα στελέχη μου.
1: Και δεν δουλεύανε κιόλας.
0: Και δεν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σε πληρώσω μετά από αυτά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ?
1: Αλλά το πρώτο... αναζητάω δανεικά.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά σου ξαναζητάω δανεικά, ναι, ναι, για να αποπληρώσω τα παλιά, ναι, και να σου και να...
0: Σε αυτή την περίπτωση μου λέει η τράπεζα το αυτονόητο είναι να μπαινε μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, και θα έπαιρνε τον έλεγχο της εταιρείας.
1: Να διαχειριστώ τον πλούτο σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αφού εσύ δεν είσαι ικανός, έτσι μπαίνω εγώ να διαχειριστώ τον πλούτο σου για να μπορέσω να αποπληρωθώ.
0: Βέβαια η διαφορά ήταν, και αυτό έχει ένα μεγάλο ιστορικό, Το ότι εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε εταιρεία. Επομένως δεν μπορεί να μπει έτσι εύκολα ο δανειστής στα πράγματα. Οπότε σκεφτήκανε το κόλπο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που αποτελεί ένα κατεκτημένο δικαίωμα από το 19ο αιώνα όλων των κρατών, κατοχυρωμένο και σε διεθνείς συμβάσεις από την εποχή του 1899, που ήταν η σύμβαση της Χάγης, που λέει ότι δεν μπορεί ένας δανειστής να επιβάλλει τον τρόπο πληρωμής σε ένα κράτος οφειλέτη. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν παραβιάζεται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση διεθνούς δικαστηρίου σε βάρος οφειλέτη όταν ο οφειλέτης επικαλείται την εθνική του κυριαρχία. Εκεί σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εγώ δεν υπάρχει διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό και τι κάνανε οι μάγκες. Στη δεκαετία του 70, που είχε παρουσιαστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες τότε χώρες, εξαρτημένες χώρες, είναι απελευθερωμένες, έφτιαξαν το μοντέλο των νέων συμβάσεων σε αγγλικό δίκαιο ή δίκαιο της Νέας Υόρκης, όπου επιτρέπει την οικειοθελή παράδοση εθνικής κυριαρχίας κτλ. Και τα περίφημα private clubs, όπως το club των Παρισίων, τα clubs δηλαδή, που ο οικειοθελός πας και κάνει συμβασμούς
1: με συμβατικό τρόπο εκχωρείς.
0: Εκτός διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι. Ναι. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να πει στην Ελλάδα πήγαινε στο club των Παρισίων να κάνει το διακρατικό χρέος, λοιπόν, γιατί και γι' αυτό δεν ήταν πολύ σίγουροι, οι Αμερικανοί παίζαν το δικό τους παιχνίδι, δεν είχαν εμπλοκή με το ελληνικό χρέος, τους εδιέφερε να μεταφερθεί η κρίση στην Ευρώπη και από πολλούς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, τους έπαιζαν. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι και στα απομνημονεύματα όλων των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ομπάμα, καταχαιριάζουν τους Ευρωπαίους για την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε, μαστίσανε το παιχνίδι αυτό που έγινε το 10 και που περιγράφει πολύ καλά στο βιβλίο σου, δηλαδή τις δανειακές συμβάσεις που ήρθαν, δεν κυρώθηκαν, αλλά εκχωρήσανε
1: και
0: παρετήθηκαμε οικειοθελώς και διαπαντός από την ασυλία που προέρχεται.
1: Δεν υπήρχε και το μοντέλο επέμβασης ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό φέραν και το Δούνου του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, ναι. Το Δούνου του είχε τον
0: είχε την τεχνογνωσία.
1: Είχε την τεχνογνωσία, το είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες, στην Ασία κτλ.
0: Εκεί έγινε και μια ακόμη παρανομία, επειδή το ΔΕΔΑΝΤΑΦ, το κατηστατικό, δεν επιτρέπει την επέμβαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός προγράμματος διαδοτικής προσαρμογής, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή του χρέους ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, γίνεται τροπολογία, το παράνομη.
1: Το καταστατικό του έτσι λέει, θα σου κόψω το μισό χρέος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, συνέχεια.
0: Να γίνει εξυπηρετήσιμο.
1: Να μπορέσεις να
0: και μετά πας σε διαφορετική προσαρμογή, τις γνωστές πολιτικές, αλλά με δική σου ιδιοκτησία στα conditionalities. Ναι. Έχει βασική αναφορά. Δηλαδή τα conditionalities με τις προϋποθέσεις που σου λένε, θα σου δώσω τα λεφτά, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω, είναι δική σου ιδιοκτησία. Δική σου ιδιοκτησία τι σημαίνει, ότι έρχεται η δική σου βουλή, τα αποφασίζει, τα κυρώνει και επομένως είναι δική σου απόφαση. Όχι δική μου, στην επέβαλα.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια αυτό ήταν παράνομο. Η Λαγκάρντ κινδύνεψε με φυλακή από τους Αμερικανούς, από την Γερουσία συγκεκριμένα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα δικά τους. Δηλαδή,
1: το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε με τον
0: με το Στροσκάν, για να επιβληθεί βέβαια.
1: Το πιάσαν στο ξένο και τα λοιπά.
0: Και μετά με τη Λαγκάρντ, όπου η Γερουσία έκανε μια ειδική έρευνα για το ζήτημα αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Διαπίστωσαν όλα αυτά. Είναι εξαιρετικό το αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν να μιλήσουν, που ήταν ειδικοί οικονομολόγοι, ήταν νομικοί κτλ. Είπανε αυτά που γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου και πολύ πιο αναλυτικά για τις παρανομίες που έγιναν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι Ευρωπαίοι δανειστές. Και βάλανε ένα ζήτημα, μια σειρά γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, τι θα κάνουμε με την κυρία Λαγκάρντ. Τότε η διοικήτρια ήταν η κυρία Λαγκάρντ. Και μόλις τέθηκε το ζήτημα, λοιπόν, η κυρία Λαγκάρντ ξαφνικά έγινε πεταπίδησε στο ευρωσύστημα για να γλιτώσει τη φυλάκα ενδεχομένως ή καμιά ανάλογη περίπτωση με το, δεν ξέρω τώρα το να μολύσανε τον Στροσκάν, δηλαδή πριν ένα χρόνο νομίζω. τον αμολύσανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό μια πλευρά για να καταλάβουμε το μέγεθος, ρε παιδί, του που ζήσαμε και του που ζούμε ακόμη.
1: Δημήτρη, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι εσύ ως χώρα τι κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό και καταλήγουμε, ας πούμε, σε μια πρόταση, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια του ότι όσο κλείνεις τα μάτια, να το πούμε πολύ απλά, όσο κλείνεις τα μάτια και κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις μια μέρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και θα ξυπνήσεις και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Άμα το αφήνεις έτσι,
1: ναι,
0: και κυλάει.
1: Ναι, θα έρθει η ώρα του και θα το πληρώσεις πολλαπλώς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό και το βλέπουμε και από τα.
0: Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, παρά τις διαφορές που έχω, ο μόνος που έχει πει και ένα συγγνώμη και ένα ρε παιδιά, δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνουμε το πράγμα, ήταν ο Βαρουφάκης. Είναι ο Βαρουφάκης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του σε όλα τα ζητήματα.
1: Δεν χρειάζεται κιόλα να συμφωνώ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείς, από όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν καταστάσεις, δεν έχω ακούσει κανένα να ζητήσει ένα συγγνώμη.
1: Κανένας.
0: Ρε παιδιά, δεν το είχα αντιληφθεί έτσι.
1: Ούτε τι έφταξε, κατά την εκτίμησή του.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ούτε, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι. Δηλαδή, λες και πήγαμε το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι. Αυτό έχει.
0: Αυτό το πράγμα, έτσι
1: γι'
0: αυτό δεν
1: ξαναφέρανε λοιπόν μετά την καινούργια νέα νεοφιλελεύθερη δεξιά, με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, έτσι, να την πούμε.
1: Γιατί πάντοτε μεταξύ του πολιτικού προσωπικού που εξαπατά και εκείνου του νεόκοπου πολιτικού προσωπικού που προσπαθεί με ψέματα, με λιδωρίες να εξαπατήσει και να μπει στη θέση του προηγούμενου, αυτό πάντοτε έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει ο προηγούμενος ισχυρότερος. Και σε αυτό οφείλεται και η απογοήτευση του κόσμου. Αλλά να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να το αναφέρω αυτό, η χώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια μεσοαστική μεγάλη διαστρωμάτωση. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά και σε καμία οικονομία δεν λειτουργεί. Όμως, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που για μένα πάντοτε είναι η κοινή πορεία, η κοινή περιπέτεια, η οποία δένει τους προηγούμενους με τους επόμενους, είναι ο καταλύτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή εκείνη τη δυναμική για την ανατροπή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου το διεθνές σύστημα θέλει να σπάσει τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις και να σε ομογενοποιήσει με την έννοια του αχταρμά. Έτσι, ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Δεν έχουμε στην ιστορία μας νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν φτιάξαμε φούρνους
0: για ακροπόλεις του δυτικού πολιτισμού.
1: Ναι, έτσι. Δεν φτιάξαμε φούρνους για να καίμε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς κτλ. Τέτοιου είδους μαθήματα εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί υπήρξαμε πάντοτε οικουμενικοί. Είχαμε τη δυνατότητα. Διάφορα χαρακτηριστικά πολιτιστικά ή άλλα στοιχεία τα οποία ήταν καλά, τα εγκολπωνόμασταν, τα παραδεχόμασταν. Γι' αυτό και αλλάζαμε θρησκείες, γιατί για μας η θρησκεία ποτέ δεν ήταν ένα αλυσβερίσι επί της γης για να κερδίσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια άλλη ζωή. Ήταν ένας ηθικός κώδικας, μια διοντολογία, ένας τρόπος να συμπεριφερόμαστε.

0: είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει, το φιλότιμο μπορεί να ενώσει. Το φιλότιμο μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη δυναμική η οποία είναι ικανή να φέρει σε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάμφτωχο. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί πια έχουμε και μια ηλικία, μην το κρύβουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εποχή στην οποία να είχαμε τέτοια ένδυα από πολιτικούς αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, εννοώ, και τα λοιπά, ως πρωταγωνιστές.
1: Εντάξει, ενδεχομένως να υπήρξε μια τέτοια περίοδος, κυρίως την εποχή στο 19ο αιώνα, ναι, που ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα και εκεί, αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη απόσταση που χώριζε τους πολιτευόμενους από τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες, για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, ο τρόπος δηλαδή που γινόταν η κοινωνική αναπαραγωγή της εποχής, ήταν αποκλεισμένοι τελείως από την πολιτική. Δεν είναι το θέμα δικαιωμάτων, αν είχαν δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ήταν αποκλεισμένοι. Ας πούμε, στα 1875 που λέμε εδώ που διαβάσαμε, το συνολικό αμαξιτό δίκτυο, ναι, της Ελλάδας ήταν 300 χιλιόμετρα. Συνολικά. Δηλαδή, χωριά, όχι χωριά, κομοπόλεις.
0: Αποκλεισμένες πλήρες.
1: Άμφισα, Πανουριάς, δηλαδή τα βουνά λίγο παραπάνω στη Φθιώτιδα. Ναι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, που είχαν κατελάχιστο από 1.000 ή 6.000 κατοίκους. Τώρα δεν έχει ψάχνει να βρεις αν υπάρχει κανένας σε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, δεν είχαν τρόπο εύκολης επικοινωνίας με το κέντρο ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και άλλωστε, και αυτό κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πολιτική βούληση μέχρι τις δεκαετία του 60 και τη Χούντα. Λοιπόν, για να μπορεί να ελέγχεται η επαρχία πολιτικά, να το πούμε έτσι, καθυστέρησή της και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, κατά την ελληνική κοινωνία, είναι ότι ζει σε μια παρασιτική οικονομία, τελείως παρασιτική. Και επομένως σε μια παρασιτική οικονομία παράγεται παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορεί να παραχθεί παραγωγική συνείδηση. Έτσι. Επομένως, για να το υπερβεί την παρασιτική του συνείδηση, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά που δεν έχει τη δυνατότητα ο μέσος Έλληνας να τα απεξέλθει. Γιατί πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Όχι μόνο, πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Είναι το μεροδούλι μεροφάει. Δηλαδή δεν μπορεί να. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστολή που μπορεί να γίνει. Να αναφερθώ στο Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε κάπου στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έλεγε ότι ο εργάτης πηγαίνει στην αγορά εργασίας έχοντας πλήρη γνώση ότι πηγαίνει εκεί για να τον γδάρουν. Εάν λοιπόν πάει μόνο σαν εργάτης που προκειμένου να ζήσει πρέπει να υποστεί το γδάρσιμο στην αγορά εργασίας, τότε αυτός ο εργάτης είναι μέρος του προβλήματος. Όμως ο εργάτης είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος πηγαίνει στην αγορά εργασίας με τη γνώση του δασίματος, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του όλο το κοινωνικό υπόστρωμα, το κοινωνικό φορτίο που τον έχει φορτώσει η ιστορία του τόπου, του τόπου που βρίσκεται, το πώς μεγάλωσε, όλα αυτά. Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο δυναμικής. Και όχι η εκμετάλλευση, όπως συνήθως πολλοί και μαρξίζοντες, ναι, και μαρξιστές, ναι, λένε ότι έχουν υποστεί την εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση δημιουργεί επαναστατική συνείδηση. Όχι. Η εκμετάλλευση από μόνη της δημιουργεί, και ιδιαίτερα όταν η εκμετάλλευση αυτή οδηγεί σε απόλυτη φτωχοποίηση, σε καταστάσεις αντισημερινές, δημιουργεί καταστάσεις προλεταρίου της Ρώμης. Δηλαδή πλήρης.
0: Λούμπεν προλεταρία.
1: Ναι, πάνε σε λούμπεν. Ναι, ναι. Μόνο το φορτίο που έχει, το κοινωνικό φορτίο, το τι νοιάζεται για την οικογένειά του, το τι νοιάζεται για το ευρύτερο ζήτημα, τη χώρα του, την πατρίδα,
0: για τον τόπο του, για την πατρίδα,
1: δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής απάντησης εκ μέρους του στην κατάσταση που ζει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Για να μην τρελαθούμε. Πολύ. Αυτό πάει να βρει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ενώ σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε,
0: είναι μετέωρος αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το αφουγκράζεται, αλλά δεν το κατανοεί.
1: Απόλυτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα. Αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει δεν είναι το ταξικό αίτημα στην καθαρότητά του, όπως όταν υπήρχαν ταξικά κινήματα.
0: Γιατί δεν υπάρχει εξαρτήτως.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει σιγουριά της τάξης για να έχει τέτοια. Λοιπόν,

0: αλλά το παλαϊκό του αίτημα. Το αίτημα δηλαδή υπεράσπισης των παλαϊκών παρακαταθήκων αυτού του ίδιου και του συνόλου της κοινωνίας. Δηλαδή,
1: μια αξιοπρεπή ζωή προς όλες τις παραμέτρους.
0: Πρέπει αυτό, να συμβεί έτσι. Αυτό που έλεγε ο Θοκαιδίδης, ότι δηλαδή για να υπάρξει λαός, μάλλον λαός ονομάζεται, δήμος έλεγε ο Θοκαιδίδης, αλλά
1: ναι.
0: Λαός ονομάζεται ο εναντιόμενος το δυνάστη ή το δυναστεύοντι. Δηλαδή αυτού, ενάντια σε αυτούς που δυναστεύουν. Και δυναστεύουν βεβαίως και εντός δημοκρατίας, όχι μόνο καταργώντας τη δημοκρατία. Επομένως, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή, που ναι μεν βλέπεις καταθλιπτικά φαινόμενα, το να θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Ιθάκη κτλ. Τον οποιονδήποτε. Ή να θεωρούν διέξοδο τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι για τους δικούς του λόγους κάνει επισημάν στα εθνικά θέματα που είναι σοβαρές. Δηλαδή τον ακούσα έναν πρώην πρωθυπουργό να σου χτυπάει καμπανάκι, βρε ναι, μαλάκες ναι. Τι κάνετε, μας πάτε σε πόλεμο με τις υποχωρήσεις που κάνετε. Έχει την αξία του.
1: Έχει την αξία του.
0: Έχει την αξία του. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και οι διαδικασίες που για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Να συντριπτικά μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο δεν το έχουμε, δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Έχει απαξιώσει το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Ναι μεν έχει βρεθεί στην άκρη και λέει και τι να κάνω τώρα. Μόνο να τους ρίξω τη γνωστή, πολύ γνωστή, αρχαιότατη έκφραση της Μούτζας. Πάτε τρία φάσκαλα, δεν σας μπορώ. Όλους εσάς. Και ψάχνετε να βρει με ποιον τρόπο να επιστρέψει.
1: Τους ανέχετε.
0: Ναι.
1: Δεν όχι τους ανέχετε. Ότι νομίζουν το πολιτικό προσωπικό ότι τον έχει τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Ο κόσμος ανέχεται ναι. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εκτός από αυτούς οι οποίοι πια κάποιο λόγο
0: ναι, ναι.
1: Τα συμφέροντά τους ή η συνείδηση.
0: Εντάξει. Πώς είναι αυτοί και πώς νομίζουν ότι είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ακόμη και σε περίοδο εμφυλίου, δεν θυμάμαι. Δεν έχει. Ναι, λοιπόν, ακόμη και στις περιόδους εμφυλίου να έχεις τόσο χαμηλή συμμετοχή, έτσι, ακόμη και σε δημοτικές εκλογές, που πάντα βέβαια ο Έλληνας τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές λεγόμενες αυτοδιοίκησης εκλογές, ήταν κάτι εντελώς πιο οικείο των ίδιων από ότι οι βουλευτικές εκλογές που για τον ΑΒ. Αλλά και ποτέ δεν είχαμε, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία στη μεταπολίτευση, όταν η συμμετοχή στις εκλογές έπεφτε στο 80, στο 83%, κάπου εκεί θυμάμαι, γινόταν πανζουλισμός στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στα αριστερά. Δηλαδή θυμάμαι απανωτές σκέψεις στο Google για να εξηγηθεί το γιατί η συμμετοχή ήταν μόνο 83%.
1: Μόνο 83%.
0: 83%. Ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το προνόμιο, δηλαδή της πολιτικοποίησης, και να μου το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά αυτές είναι το φορτίο το δικό μου, ας πούμε. Το ότι ρε παιδί μου μαθητής πηγαίναμε στο Ζάπιο, έτσι για την πλάκα μας ας πούμε κάναμε, και βλέπαμε τα πηγαδάκια στο Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Και εντάξει,
1: το έζησα και εγώ αυτό.
0: Έτσι,
1: ναι. Μαθητής.
0: Ναι. Αυτό το που ανέβαινε κάποιος πάνω και έλεγε ρε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Εντάξει, ναι, κάναμε καζούρα. Ακούγαμε και βλακίες. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Άκουγες τα πάντα.
0: Ναι, αλλά αυτή η ζήμωση, το να μπορεί ο άλλος στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, παντού να σταματήσει να ξεκινήσει μια κουβέντα σε μια παρέα, το οποίο το είχαμε κάνει και το κάναμε και εμείς σαν πιτσιρικάδες, μόνο και μόνο για την πλάκα μας, όχι για την κανένα άλλο τόπο. Και ξαφνικά αυτή η παρέα από 10-15 άτομα να γίνονται 300 τα άτομα, να παρακολουθούν επί ώρες μια συζήτηση,
1: ναι.
0: Που σήμερα αν το πεις δεν σε πιστεύει κανένας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβεί, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον και δημόσιοι χώροι για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Στις πλατείες, ας πούμε, που μαζευόταν ο κόσμος, στα παγκάκια
1: του. Δεν γίνεται τέτοια χρήση του δημόσιου.
0: Όχι. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω, το αναζητάει ο κόσμος, γιατί, όχι απλά γιατί του λείπει, ήταν βασικό στοιχείο της συγκρότησής του, όπως το λέγει ο Σαββόπουλος, ένα τραπεζάκι έξω. Λοιπόν, αλλά ήταν της κοινωνικής του συγκρότησης, όχι της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ζει σε μια απίστευτη μιζέρια ο κόσμος. Προσωπικής ζωής και καθημερινής της καθημερινότητας. Επομένως αναζητάει τα σπασίματα. Το βλέπω, ας πούμε, που πηγαίνω σε εκδηλώσεις διαφορών συλλόγων που ανθεί αυτή την εποχή. Ανθούν διάφοροι τοπικοί σύλλογοι που, ας πούμε, με δημοτικούς χορούς, που δημιουργούν happenings κτλ. Μ' αρέσει και πηγαίνω, γιατί είναι η μόνη κοινωνική εκδήλωση που έχει, γίνεται στις μέρες μας. Μαζεύεται κόσμος. Αγνός κόσμος, καθημερινός κόσμος. Έτσι. Εκεί αυτό το πράγμα είναι, βλέπεις αυτή την ανάγκη του κόσμου. Και πόσο εύκολα τη μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα, όχι με την, με τον τρόπο που συνήθως το καταλαβαίνουμε, δηλαδή πολιτικών και κηρύξεων ή όλα αυτά, ναι. Αλλά η συζήτησή του είναι για τα προβλήματά του και επομένως είναι καθαρά πολιτική, γιατί τα προβλήματά του είναι εξόχως πολιτικά και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό αναγκαστικά συζητάει. Σου λέει, μια κυβερνητήκαμε εδώ.
1: Αν μου επιτρέπεις να το σηματοδοτήσω αυτό το που λες με μία πρόταση, θα έλεγα το εξής και θα το αφήσω να το σκεφτεί ο κόσμος και να επανέλθουμε σε κάποια στιγμή. Πράγματι, στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουμε μία εργατική τάξη που είναι πολύ μικρή. Είναι ίσως το 10-12%.
0: Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει αυξηθεί.
1: Στα βιομηχανική.
0: Στη βιομηχανία είναι σήμαντο.
1: Αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε τους 70%.
1: Το 75% είναι μισθωτή εργασία.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Χάρη στα μνημόνια.
1: Χάρη στα μνημόνια.
0: Αλλά ταυτόχρονα διέλυσε τη συνοχή.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να έχεις μια εργατική τάξη που κάποτε ήταν το 50% ή 60%. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχεις μικρομαγαζάτορες, μικροεπιχειρηματίες που αποτελούν πάλι και αυτοί ένα ποσοστό που τους έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση στη συνείδησή τους ότι μπορεί να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να ανελιχθούν. Πάντοτε το καπιταλισμός, αυτό το οποίο σου πουλάει, είναι ότι και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία σου. Γιατί σου αποκρύβει βέβαια πάντοτε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη αριθμημένες. Νομίζεις εσύ πριν μπεις στον κινηματογράφο ότι είναι άδειος μέσα. Έτσι, μόλις μπεις όμως θα δεις ότι μόνο όρθιος μπορείς να κάτσεις και να φύγεις. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική διαστρωμάτωση λογιών. Ακόμα και οι μικρές βιομηχανίες, ο βιοτέχνης ή και ο μικροβιομήχανος που κάνει έναν αγώνα για να μπορέσει να περπατήσει και να σταθεί. Και έτσι λιγάκι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν χάσει λίγο την ισχύ τους. Ποιο όμως είναι αυτό το οποίο κάνει την τομή? Όλος αυτός ο κόσμος που περιέγραψα είναι εκμεταλλευόμενοι. Η σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενο δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει.
0: Όχι.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι ακόμα και να έχει ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει, κάνοντας την οποιαδήποτε δουλειά, του παρέχεται αυτός ο μισθός για να μην εξεγερθεί. Ο πλούτος που έχει παραγάγει από τη δουλειά του είναι δεκαπλάσιος τουλάχιστον και τον κλέβει κάποιος άλλος. Ξένος δανειστής, τα τσιράκια του κράτους που στηρίζουν τον ξένο δανειστή, ο μεγαλοβιομήχανος που είναι πάντοτε υπό τη σκέπη του κράτους και κάνει δουλειές με το κράτος και με λεφτά του κράτους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο λαός, και το λέω ευθέως, να το καταλάβει. Όσο και να έχει φαινομενικά καλυτερεύσει τη ζωή του, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα πάλι είναι ένα πράγμα με πύληνα πόδια, το οποίο θα του τα αρπάξουν πάλι πίσω. Κάθε φορά σε εκλογές θα του δώσουν κάτι, θα του κλέψουν την ανοχή για 4 χρόνια και θα τα αφήσουν όλοι στον επόμενο κάθε φορά που θα έρθει. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται αυτό, είναι μία αλήθεια, διότι όλοι ζούμε σε μία κοινωνία που είμαστε αλληλεξαρτώμενοι. Δεν υπάρχει ροβινσιονάδα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πήγε στο βουνό στην κορυφή του ημιτού και ενεργώντας μόνος του πλούτινε.
0: Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Πλούτο.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αυτό, κάποιος να μου το πει. Γιατί πρέπει να έχεις ανταλλαγή. Πρέπει να ζεις σε μια οργανωμένη κοινωνία. Άρα λοιπόν, το ένα συνεκτικό στοιχείο είναι αυτό, για μένα ναι. Και το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο που είναι ισχυρότερο από, από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μια ενσυνειδητότητα της πορείας του. Κουβαλάει τη φιλοσοφία του, κουβαλάει τους αγώνες του για την ελευθερία, κουβαλάει τη δημοκρατία που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, κουβαλάει το θέατρο, τις τέχνες, αξίες δηλαδή με τις οποίες αναπνέει όλη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κοινή μας περιπέτεια.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαός και ως χώρα.
0: Έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η άρρωστα τάξη σε αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα και στη Σύνοδο Κορύφης του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεώρησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει έναν μεγάλο κίνδυνο. Το μεγάλο κίνδυνο του κομμουνισμού.
1: Τώρα το ξανανακάλυψε, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Και γιατί? Γιατί μια σειρά υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος της ριζοσπαστικής αριστερής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος όχι απλά δηλώνουν σοσιαλιστές, αλλά έχουν δηλώσει οπαδοί του Λένιν, έχουν θετικά σχόλια μόνο για τη Σοβιετική Ένωση.
1: Είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Αυτό ναι. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εξελέγησαν. Έχει εκλεγεί στο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη. Εξελέγει κομμουνίστρια, τη λέει ο Τραμπ. Ναι. Αυτή τη κατάσταση. Η δήμαρχος στην Washington DC. Στην πρωτεύουσα.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά άλλη υποψήφοι και του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα στην πολύ μεγάλη περιφέρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου υποστήριξε ο Μαντάνι τους πιο ακραία αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν έχει καμιά σχέση με τον αριστερό Σάντερς, ο οποίος φωνάζει ότι είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει ψηφίσει όλους τους πολέμους, όλες τις επεμβάσεις, οτιδήποτε έχει κάνει, έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Απλά υποδηλώνει ένα υπόγειο ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία την Αμερικάνικη. Όταν η εταιρεία Gallup ή η Pew Research βγάζει μελέτες ότι ο Αμερικανικός καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα κοινωνικά προβλήματα και αυτό το υποστηρίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, που ήταν και ζήτημα Αμερικανισμού, η Αμερικανική ιδεολογία υπέρ του καπιταλισμού, έτσι. Λοιπόν, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πλέον τάσεται υπέρ, έχει θετική άποψη για τον σοσιαλισμό. Και μιλάω για τους Αμερικανούς, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους, τουλάχιστον μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την επιβολή του μακαρθισμού κτλ. Γιατί ναι, πριν στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν τέτοια κινήματα, υπήρχε μια πολύ καλή προοδευτική διανόηση. Απλά για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Μας διαφεύγει ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα στην Αμερική έχει πληρώσει με αίμα τους.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
1: Για
0: και
1: να
0: ελληνική κοινότητα.
1: Και η ελληνική κοινότητα.
0: Και η ελληνική κοινότητα.
1: Πρωτοστατούσε.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο τυχαία. Γιατί έχουμε ταυτίσει. Δεν έχουμε ταυτίσει την ελληνική κοινότητα με τους χάπα χούπανς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η ελληνική κοινότητα από το 47 και, από το 1947 και μετά, το δόγμα Τρούμαν δηλαδή, επειδή αντιτάσσεται, επειδή κάνει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον DC, υπέρ του ΕΑΜ, για την επέμβαση τότε κτλ., η αμερικανική κοινότητα, και επειδή οι Ελληνοαμερικάνοι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη δημοσιογραφική ενημέρωση του μέσου Αμερικάνου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα τότε με την επέμβαση των Εγγλέζων Δεκεμβριανά και μετά, με το έτσι γουστάρο ο Τρούμαν 5.000 ομογενείς τότε, έτσι, τους πετάει έξω από την Αμερική, τους γυρίζει πίσω, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα λόγω εμφυλίου και πήγανε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 5.000 διώχτηκαν από τις ΗΠΑ. Άλλαξε η σύνθεση όταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο πολλούς μακελάριδες του εμφυλίου πολέμου, επειδή παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο, είχαν σφάξει οικογένειες ολόκληρες και επομένως όλοι αυτοί οι ταγματαλίτες του κερατά έπρεπε να την κοπανίσουν η Αμερική, όπως και πάρα πολλοί Ναζί από την Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο στην Αμερική και έτσι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των αμερικανικών των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων, οι οποίοι ήταν άκρως προοδευτικοί. Συμμετοχή στα συνδικάτα, σε μεγάλους αγώνες, εξαιρετικούς διανοούμενους, δημοσιογράφους πρώτης γραμμής της εποχής του πολέμου και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και,
0: όλα...
1: και πιο πίσω από τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Ναι, ναι. Έτσι, ήταν για, το εργατικό κίνημα.
0: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων την έχουμε μετά τον πόλεμο της Μελούνας και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό
1: και λόγω
0: κύμα
1: των ατμοκίνητων πλοίων και τα λοιπά.
0: Ναι, μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική, φτιάξανε τις πρώτες κοινότητες και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη μεγάλη ήταν την εποχή του μετά το εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά που είχαν υποστεί. Αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε, γιατί να τα συγκρίνουμε με το σήμερα. Το ότι υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική υπόγειες διεργασίες έχει να κάνει με το αδιέξοδο του παγκόσμιου συστήματος. Λένε πολλοί, και το ακούω και μου θυμίζει τις προφητείες του Νοστράδαμου, γιατί την εποχή του Νοστράδαμου δεν μπορούσες να μιλήσεις για κοινωνικοπολιτικές μεταβολές παρά μόνο με ως προφητείας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχες τον Νοστράδαμο και είχες και το Δάντη με την Κωμωδία. Όποιος έχει διαβάσει την Κωμωδία, το Καθαρτήριο δηλαδή, είναι μια περιγραφή του τρόπου λύτρωσης της ανθρωπότητας της εποχής του Δάντη. Ο τρόπος που μπορούσε να το περιγράψει ήταν έτσι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουν πολλοί ασκούνται λέγοντας ότι μην ασχολούμαστε με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο όσοι σκέφτονται έτσι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Έτσι, λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι όπου να είναι η Δύση ξεψυχάει. Έτσι. Να θυμίσω στους φίλους ότι ο πρώτος που το είπε αυτό, το διατύπωσε στην νεότερη περίοδο, γιατί υπάρχει και από παλιά, έτσι, από το Μεσοπόλεμο κτλ., ήταν το 1974, ο Hans Morgenthau, γεωπολιτικός των Αμερικανών, που λέει The Decline of the West, και έγραφε συνέχεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι η Δύση που είναι σε δύσκολη θέση, είναι το παγκόσμιο σύστημα που στηρίζεται στο δούνε λαβίν και στην κυριαρχία του χρήματος. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι τελείως μη βιώσιμο για την ανθρωπότητα ολόκληρη, και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ανθρωπότητας. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τώρα τι προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν στο Ιράν. Δημιουργούν προϋποθέσεις προγεφυρώματος χωρίς να έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να τα βάλουν με το Ιράν στο πεδίο της μάχης, παρά μόνο μέσω τακτικών πυρηνικών όπλων. Και σκέφτεσαι πραγματικά ειλικρινά πού το πάνε και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Σταματά ο νους εκεί.
0: Έτσι. Yeah. Γιατί έχουμε Χίτλερ παντού. Δεν εννοώ το ιδεολογικό.
1: Όχι.
0: Εννοώ τους ανθρώπους με την ψυχολογία του Χίτλερ και την παρανοϊκότητα του Χίτλερ. Αυτό λέω. Σήμερα δεν έχεις Χίτλερ και Ρούσβελτ ή Τσόρτσιλ έστω. Λοιπόν, έχεις Χίτλερ παντού. Δες στο Μέρτς, δες στο Μακρόν, δες τον Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράνε μουστάκι και να έχουν κάγκελο. Δηλαδή είναι η κουλτούρα. Και μάλιστα εγώ προτρέπω τους φίλους που μας παρακολουθούν να μπουν στο διαδίκτυο, να μπουν και να ψάξουν.
1: Η κουλτούρα της καταστροφής αρκεί να γίνει η επένδυση. Αρκεί να γίνει η επένδυση. Και βλέπουμε.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα του Χίτλερ που έχει φτιαχτεί για τη ΣΟΕ, που ήταν για την ΟΕΣΕΣ, που ήταν ο πρόγονος της CIA επί εποχής πολέμου των Αμερικανών, αν και λειτουργούσε διαφορετικά από τη CIA, που ήταν ένα ψυχολογικό προφίλ. Κάνανε το προφίλ όπως κάνουν το profiling στο FBI, ας πούμε, για να βρουν τον εγκληματία.
1: Ναι.
0: Έτσι. τι προφίλ θα έχει, ας πούμε. Αν το διαβάσεις το προφίλ αυτό.
1: Το έχουν όλοι.
0: Το έχουν όλοι. Δηλαδή, μένεις. Απλά κάποιοι είναι παρανοϊκότεροι των άλλων, αλλά όλοι είναι παρανοϊκοί. Και λες ότι οδεύουν την ανθρωπότητα, πήραν την απόφαση στην Άγκυρα να πάνε σε πολεμική αναμέτρηση παγκόσμια. Έτσι. Να φτιάξουν τα όπλα, να βρουν τον οπλισμό, να βρουν τον κόσμο που θα πάει να θανατωθεί. Έτσι. Όλα αυτά. Και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών. Και λες τώρα, πού βρισκόμαστε. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα για να τους φρενάρει είναι η λαοί. Δηλαδή, δεν έχεις λαούς που μπορούν να πατήσουν. Προς το παρόν, έτσι.
1: Προς το παρόν.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα σε μια στιγμή. Το θέμα είναι μην αργήσει να το καταλάβει.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, έτσι. Μην βρεθούμε στη φωτιά
1: πάλι
0: να καταλάβουμε.
1: Πάλι στο ίδιο αυτό δηλαδή, του ότι ναι, εντάξει, οι Γερμανοί μπήκαν στην Πολωνία, η Πολωνία είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά. Ναι. Οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία, εντάξει, τώρα στην Αλβανία δίπλα. Αλλά...
0: Όταν δημιουργήθηκε το Αντικομιτέρν Σύμφωνο, τότε σε ένα περιοδικό, η Νέη Φιλελεύθερη, έγραψε ένα άφρο ο Γλινός, ναι. Ο Δημήτρης Γλινός. Και έλεγε ότι παιδιά αυτό είναι κήρυξη παγκόσμιου πολέμου, ξεκινάμε η ροή της ανθρωπότητας. Και λέει, βέβαια το γράφω σε μια κοινωνία όπου μου λένε, μα είσαι τρελός. Δεν βλέπεις παντού γίνονται συνδιασκέψεις για τον αφοπλισμό, για την ειρήνη και εσύ μας μιλάς ότι θα πάμε σε παγκόσμια αναμέτρηση. Το 32-33 ήταν αδιανόητα αυτά. Ναι. Έτσι. Και έγινε. Γιατί ήταν και οι διαβεβαιώσεις και των πολιτικών της εποχής. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση τώρα. Και να θυμίσουμε...
1: Επαναλαμβανόμενο εξάλλου είναι...
0: Ναι, τηρουμένων πάντα των... Για μένα...
1: Των κρίσεων του πώς θα τις αντιμετωπίσει
0: για μένα,
1: ο καπιταλισμός.
0: Να το πω έτσι και διαφορετικά. Νομίζω ότι ο παγκόσμιος αγώνας της ανθρωπότητας για ελευθερία, για το εμπράγματο αγαθό της ελευθερίας, όχι την ιδέα της ελευθερίας που έλεγε ο Χέγκελ, γιατί αυτό είναι που διαπερνάει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που αποδομήθηκε η κοινωνία της αλληλεγγύης των φυλών και των... Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία.
1: Πάντοτε θα παραμένει ζωντανός.
0: Ναι. Πάσαμε στον 20ο αιώνα, που εγώ το θεωρώ τον 20ο αιώνα, ότι είχαμε τις ανώτερες κατακτήσεις που μπόρεσε η ανθρωπότητα με τον αγώνα της να κερδίσει. Σε δικαιώματα, σε προσδοκίες, σε κοινωνικά καθεστώτα, έστω και αν αυτά δεν μπορούσαν να εγγενώς να πάνε παρακάτω και γκρεμίστηκαν.
1: Και στη συμμετοχή στον πλούτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, όλα αυτά πάνε μαζί.
0: Κερδίσανε πράγματα. Αληθές. Και φρενάρανε καταστάσεις. Οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν τις συγκρίνεις με τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε σε έναν μεσαίωνα, όπου ακολούθησε την κατάρρευση του αιώνα των μεγάλων δημοκρατικών κατακτήσεων, να το πω έτσι. Και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο χώρα. Ναι. Ακόμη και χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν πας και δεις, οι πληθυσμοί τους θεωρούν ότι η περίοδος της κομμουνιστικής δικτατορίας, όπως λέγεται, επισήμως πλέον σε αυτά, ήταν ό,τι πιο προοδευτικό υπήρξε στην ιστορία τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, ακόμη και στην Πολωνία, που η Πολωνία είναι ελεγχόμενη αμερικανική πολιτεία, 51η, εκτός και αν είμαστε εμείς 51η, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πολωνικός λαός θεωρεί ότι οι κατακτήσεις που είχε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, παρά τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, ήταν ό,τι καλύτερο είχε μπορούσε να σκεφτεί σε ολόκληρη την ιστορία του. Ακόμη και τώρα, διάβαζα τις προάλλες στην Die Welt, τη γερμανική, μία έρευνα στην Ανατολική Γερμανία, όπου το 80% αποζητά τη γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Δεν είναι τρελή, δεν θέλουν το Honecker. Θέλουν αυτό που είχαν κερδίσει σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε επίπεδο εγγυήσεων για τους ίδιους. Δηλαδή, ήταν οι κατακτήσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, σήμερα ζούμε την αποδόμηση αυτού του πράγματος. Μέχρι ότου βρουν οι κοινωνίες, οι λαοί, η ανθρωπότητα, τους νέους όρους που θα θέσουν ξανά το πρόβλημα και επομένως θα κερδίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις υπέρ του. Αντί για σαν απλές αναφορές στις συνθήματα.
1: Έστω και ως όρη ενός συμβιβασμού. Έστω και ως
0: πάντα έτσι είναι.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ιδεατό.
1: Φοβόμαστε να το πούμε, μήπως μας χαρακτηρίσουν ρεφορμιστές. Μήπως,
0: όχι. Λοιπόν,
1: αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί έχει μία και μοναδική ζωή να ζήσει. Έτσι. Οι νέοι όροι συμβιβασμού, στους οποίους θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει ειρηνικά, να προκόψει, να ζήσει αξιοπρεπώς μία και μοναδική ζωή που έχει.
0: Εγώ, να μου επιτρέψετε, να χρησιμοποιήσω πάλι μία δόκιμη φράση του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε το εξής, ότι η μεταρρύθμιση είναι προϊόν της δύναμης των αδυνάτων, όχι προϊόν της αδυναμίας των δυνατών. Η διαφορά με τον ρεφορμισμό, πότε η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως ρεφορμισμός και πότε όχι. Όταν η μεταρρύθμιση θεωρείται ως παραχώρηση από την άρουσα τάξη και επομένως ως, ως υπόθεση διαχείρισης της άρουσας τάξης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ενώ η μεταρρύθμιση που κατακτείται από τις μάζες, από τα πολιτικά κινήματα των μάζων,
1: βήμα-βήμα,
0: και είναι εφαλτήριο για καινούργιες κατακτήσεις, δεν είναι ρεφορμιστική. Είναι μεταρρύθμιση που
1: και
0: αφορά
1: καλό
0: που
1: είναι
0: ο αδύναμος υπερβαίνει την αδυναμία.
1: Να απέχουν από αυτό, γιατί το θέμα είναι η ουσία.
0: Ναι,
1: του πράγματος.
0: Για να καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, χρησιμοποιήθηκαν πολλά κλισέ.
1: Ναι, τα οποία δεν έχουν, είναι στήρα, δεν έχουν ένα.
0: Και στο κάτω γραφής, ναι, δεν υπάρχουν ιδεατές λύσεις. Ιδεατές λύσεις υπάρχουν μόνο στη θεολογία.
1: Ναι.
0: Πολιτική ή μη. Λοιπόν, ιδεατές λύσεις είναι μόνο τα προβλήματα και ο τρόπος που πρέπει να απαντάς στα προβλήματα συγκεκριμένη συγκυρία. Στο συγκεκριμένο συγκυρία, χωρίς να παραδίδεσαι στον έλεγχο ή στην νομιμότητα προς την άρχουσα ή θύνουσα τάξη.
1: Προς τον εκμεταλλευτή.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: αυτή
1: ο οποίος...
0: την θύνουσα τάξη.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει και διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ξεφύγει λιγάκι.
1: Μια χαρά.
0: Σε αυτό εγώ θεωρώ ότι σαν εγώ μιλάω σαν πάντα περισσότερο σαν λάτρης του βιβλίου και λιγότερο σαν εμένα μου δίνει πέρα από το πόσα γνωρίζω ή το πόσα δεν γνωρίζω, εμένα με διαφέρει, εκτιμώ ένα βιβλίο από το τι αφήνει πίσω του, δηλαδή κατά πόσο ένα βιβλίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στην κουστοδία που ζούμε, και συνήθως ακόμη και όταν το βιβλίο αυτό ανακαλυφθεί, αδικηθεί στην περίοδό του και ανακαλυφθεί αργότερα. Να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται κάθε Έλληνας από τον Υπηαγωγείο με τη μορφή ιστοριούλα στην αρχή. Αυτό είναι την ελληνική νομαρχία.
1: Ναι.
0: Είναι η επιτομή τη σύνδεση του πατριωτισμού με τη δημοκρατία σε ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και μπήκε στη φιλολογία μας και το μάθαμε κι εμείς που διαβάζουν, το 1945 από το Βαλέτα, ένα λογοτέχνη ιστοριοδίφη, που βρήκε το βιβλίο αυτό στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Ήταν γνωστό δηλαδή το βιβλίο,
1: ναι,
0: στους ακαδημαϊκούς ή στους... Απλά κανένας δεν του δίνει καμία σημασία. Ένας λαός όμως που είχε δώσει το αίμα του για να οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα μέσα στον πόλεμο, στην εθνική αντίσταση και μετά την απελευθέρωση, είχε την ευαισθησία, ή τουλάχιστον οι διανοούμενοι του, είχαν την ευαισθησία να εντοπίσουν τη σημασία του βιβλίου. Και από τότε διασώθηκε για όλους εμάς. Και πολύ δικαιολογημένα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πήγε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 81-82 μετά την... η πρόταση των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης να ενταχθεί σταθερά το βιβλίο αυτό από το δημοτικό σε όλη τη βασική εκπαίδευση, γιατί δεν μπορείς. Πρώτον, είναι εξαιρετικό γλωσσικά, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη της γλώσσας και τη γνώση της γλώσσας. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή, και απαντάει στο βασικό ζήτημα που πάντα μας απασχολεί. Γιατί δεν ξεσηκώνει το ρημάδι ο Έλληνας? Αυτό πάει να απαντήσει. Και το απαντάει με τρόπο που όποιος το διαβάσει σήμερα θα ανακαλύψει τις ιστορικές του αναλογίες με σήμερα. Είναι, τα ερωτήματά του είναι τα ίδια με σήμερα, σε άλλες συνθήκες, αλλά τα ίδια μέσα. Και οι απαντήσεις που δίνει ο ανώνυμος Έλληνας είναι ανάλογες με τις απαντήσεις που δίνουμε κι εμείς σήμερα ή που προσεγγίζουμε
1: ή προσπαθούμε.
0: Ναι. Προσπαθούμε.
1: Είναι όμως διαχρονικό το χαρακτηριστικό αυτό που διάβασε στην αρχή, το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, για τον ελληνικό λαό και τα λοιπά.
0: Μα δες, παιδί μου, πήγαινε μόνο μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και δες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και τους νεότερους που τους έχουμε και πιο κοντά μας, έτσι. Ναι. Αλλά και παλιότερος, είναι δυνατόν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα αυτή την κατάσταση να βγαίνουν 4-5 βιβλία για το Μαυροκορδάτο, την κατάρα της ελληνικής επανάστασης, την κατάρα κυριολεκτικά δηλαδή, και να τον εκθιάζουν ως το μεγάλο πολιτικό. Ρε παιδιά, άμα ήταν αυτή η μεγάλη πολιτική, γιατί εμείς είμαστε την κατάντια της κακιάς συμφοράς. Δηλαδή, μπήκαμε τελευταίοι στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξη. Τελευταίοι της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής. Οι τελευταίοι του κερατά.
1: Από συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες πολιτικές.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η μέγιστη που έβγαλε η χώρα, γιατί η χώρα πήγε κατά διαόλου και πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Προφανώς φταίει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια βιβλία ή βγαίνουν κάτι βιβλία περί Ανδρέα Παπανδρέου ή το Πασόκ με τη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη. Όλοι είναι χαρισματικοί ηγέτες. Από τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη τώρα πρόσφατα που βγήκε βιβλίο και ηγέτη. Και λες, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το μόνο χαρισματικό που είχαν είναι η γοητεία που ασκεί η εξουσία. Η βουλημία για την εξουσία και το πόσο απολύτιστοι ήταν οι ίδιοι. Γιατί έτυχε να γνωρίσω κάποιους από αυτού. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Και λες, ρε παιδί μου, Ούγγανοι, αν τους ήξερε ο μέσος Έλληνας, δεν θα τους έβαζε στο σπίτι του. Τους βάζει γιατί είναι κάτοχοι εξουσίας.
1: Ναι. Ούγγανοι. Και εδώ είναι η διαφορά μας σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί είναι και ύποπτο αυτό με τον τρόπο που το λες, δηλαδή το ότι εμφανίζονται, να και αυτός ήταν ο χαρισματικός, να και ο άλλος ήταν ο χαρισματικός.
0: Είναι η μόνη πολιτική θεωρία που ασκείται στην Ακαδημία σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Η χαρισματική ηγέτη.
1: Έτσι, λοιπόν. Ναι. Είναι καθαρά η βάση της εξαπάτησης αυτού του πράγματος.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Η ζωή μας δεν θα καλυτερεύσει επειδή θα βρεθεί ένας καλύτερος, τιμιότερος, δικαιότερος ή χαρισματικός ηγέτης. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή καλυτερεύει από τη στιγμή που η αλλαγή γίνεται ένα τέτοιο εμπεδωμένο νομικό στάτους που απλώς να μπορεί να στέλνει γρήγορα και συνοπτικά στο σπίτι του αυτόν ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θα έρθει μέτριος, θα έρθει χαρισματικότερος. Αυτό που θέλεις όμως είναι ο κάθε πιλότος που θα μπεις μέσα στο αεροπλάνο να σε πάει στην πόλη που γράφει το εισιτήριό σου. Κάποιος θα είναι καλύτερος, κάποιος θα είναι μετριότερος, αλλά όλοι πρέπει να πάνε, να σε πάνε εκεί που έχεις επιλέξει. Άρα δεν ψάχνω ένα καινούριο Μητσοτάκη, ένα καινούριο Τσίπρα αντίπαλο του Μητσοτάκη. Προηγουμένως ήταν ο Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο, έως διάτων αστέρας πέρασε, έφυγε. Η Κωνσταντοπούλου η οποία τους βρίζει όλους και τους έχει βάλει στη θέση τους, αλλά ποια είναι η θέση για τα υπόλοιπα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα τα πούμε σε κάποια σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο προεκλογική και έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση που είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάει κανένας. Απλώς θέλω λοιπόν.
0: Όχι, και πολύ περισσότερο βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον συνταγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Συνταγματοποιούνται αυταρχικές μέθοδοι ελέγχου της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών σε επίπεδο ατόμου. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο η καταστολή των ελευθεριών που είχαμε πάντα ή ο κίνδυνος. Έχουμε πλέον έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή το τρομερό, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Πεσκόφ, παράδειγμα, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, λοιπόν, κινδυνεύει στη Βρετανία να διωχθεί για πώς θα το πω, προώθηση του αφηγήματος μιας υπαρξιακής απειλής για το κράτος της Βρετανίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Ρωσία. Mm. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Από την άλλη μεριά, η έννοια της υπαρξιακής απειλής έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει φυλετική καταγωγή. Ξαναερχόμαστε πάλι σε λογικές υπαρξιακών απειλών που γέννησαν το Χίτλερ. Αυτό λέω. Δηλαδή, γέννησαν.
1: Πρέπει να βρεθεί εχθρός πάλι.
0: Ναι, έχει βρεθεί. Ναι. Μα το είπανε αυτοί.
1: Επειδή εμείς όλοι ομονοήσαμε δυτικά, πρέπει να βρούμε τώρα καινούριο εχθρό.
0: Ναι.
1: Πάντοτε πρέπει να έχεις έναν εχθρό για να συσπυρώνεις τους συμμάχους.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβασα τώρα τελευταία μια έκθεση που βγήκε από την επίσημη έκθεση, όπως πάντα η κυβέρνηση, όπου τα 2/3 του εργαζόμενου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτείων ζει με συμπληρώματα. Δηλαδή με συμπληρώματα είτε πολιτιακά είτε 2/3. Αυτό ποτέ ξανά. Από την εποχή της μεγάλης ύφεσης.
1: Ναι.
0: Τότε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Η Βρετανία καταραίει και μάλιστα με όρους ταχύτερους από ό,τι καταραίει η Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να φροντίσουν το κόμμα των εργατικών, κατά τα άλλα επισήμως είναι εκπρόσωπο. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά κάποτε. Λοιπόν, τι κάνουνε? Βγάζουν νομοθετήματα για τις απειλές προς το κράτος, απειλές του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, απειλές προς τον εργαζόμενο για τον τρόπο που θα βιώσει.
1: Υπάρχει επίθεση πια κατά του εργαζόμενου.
0: Ναι, όχι. Σου λέει, το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς τον εργοδότη ή το σύστημα των αγορών, το City, που μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε ξεφτύλα, ας πούμε, καταραίει ολόκληρη η κοινωνία και η χειρότερη κρίση με τα πολεμικά της Βρετανίας. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που περνάει σήμερα η Βρετανία. Λοιπόν, και διέξοδη. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να έχει μια πρόταση διεξόδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι κάνουμε? Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση είναι, ο κίνδυνος είναι από τη Ρωσία. Κίνδυνος εξ Ανατολών. Δεν γίνει ο κίνδυνος εσωτερικό οργανικό πρόβλημα της κοινωνίας, ο τρόπος δηλαδή που έχει δομηθεί, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τα σημερινά χαρακτηριστικά.
1: Είναι το η δικαιολογία.
0: Όπως ο Χίτλερ έλεγε, γιατί έχουμε την κρίση, γιατί έχουμε τους Εβραίους.
1: Ναι. Είναι η δικαιολογία, είναι οριακό πλέον το σημείο που είναι το σύστημα, είναι η δικαιολογία ακριβώς γιατί πρέπει να επενδύσω στα όπλα. Γιατί πρέπει να και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν επενδύσεις στα όπλα, σε κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις.
0: Βέβαια, γι' αυτό επενδύσεις.
1: Και αν έχεις βλάκες πάνω, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρχαν παλαιότερα πολιτικά μεγέθη, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ, γιατί ήταν συντηρητική οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγέθη.
0: Προφανώς.
1: Που αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, αντιλαμβανόντουσαν μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ επιπόλαιη φλιαρία από όλους αυτούς δυστυχώς που τους έχουμε αφήσει, έχουμε κοιμηθεί εμείς και τους έχουμε αφήσει να κλέψουν εξουσίες που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν. Και είναι επικίνδυνο, πράγματι είναι επικίνδυνο.
0: Τότε στην εποχή εκείνη το σύστημα παρήγαγε πολιτικούς οι οποίοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική απειλή και να υπερασπιστούν το σύστημα από τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αποτελεσματικά.
0: Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχουν
1: αυτό. Πολιτικοί.
0: Σήμερα αυτό. Αποτελούν μέρος του προβλήματος και ο λόγος είναι γιατί ακόμη και το αστικό κράτος έχει εργαλειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο του. Δηλαδή,
1: και μόνο ως κράτος.
0: Ναι,
1: να συνεχίζει να υπάρχει για να προσφέρει τις πραγματοπαγείς δομές του για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Θέτει τον εαυτό του εν αμφιβολία πριονίζοντας τα πόδια του, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί κάποιος κονομάει, να το πω απλά.
0: Όλοι αυτοί.
1: Γιατί κάποιος κονομάει πρόσχερα εκείνη τη στιγμή από αυτό.
0: Η όλη λογική είναι αυτό που μας πλασάρανε και εμάς πρώτη χρεοκοπία. Το 2004 είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ. Έτσι, είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Μετά το 4. Μετά το...
0: Ναι, τότε είχε
1: μετά
0: γίνει αλλαγή.
1: Ναι, ναι. Μετά γιατί, το 4. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και έλεγε το εξής καταπληκτικό, τη δήλωση την έχω δηλαδή, που έλεγε το εξής, λέει, εσείς είσαστε οικονομικό θαύμα. Ναι. Γιατί είχαμε 4-4,5% τότε μεγέθυνση του ΑΕΠ και έλεγε με 4,5%. Εμείς ούτε στα καλύτερα όνειρά μας δεν μπορούμε να θυμηθούμε να σκεφτούμε 4,5%. Με αυτό το 4,5% μας πήγε στη χρεοκοπία.
1: Γιατί άλλο άλλες είναι οι παραγωγικές δομές
0: έτσι,
1: του ΑΕΠ το... της Ελλάδας και άλλες είναι οι παραγωγικές
0: Γερμανία.
1: Της Γερμανίας. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αν εγώ έχω της κουλουράδικο
0: ναι.
1: και γιατί είναι καλοκαίρι και τα 100 κουλούρια που πουλά τα κάνω 200.
0: Όχι, συγγνώμη, αν ναι. είμαι μια χώρα
1: ναι.
0: που αντί να στηριχτώ στη δουλειά και στην παραγωγικότητα της δουλειάς, στηρίζομαι στην ανάπτυξη των οίκων ανοχής. Υπήρξαν τέτοιες χώρες, υπάρχουν και τέτοιες χώρες, έτσι. Λοιπόν, και φτάνω, ας πούμε, μπορώ να έχω, η Ταϊλάνδη, ας πούμε, το έχω αναφέρει πάμπολες στο
1: στη
0: δεκαετία του 90,
1: ακριβώς.
0: Ήτανε στηριγμένη στην Πορνεία και έδινε αποδόσεις και μάλιστα το Δέλτα Νιτά έλεγε ότι ήταν εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση, γιατί έφτανε την άνοδο του ΑΕΠ στο 17% σε αιτήσια βάση. Έτσι. Έστι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως, αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και πιο βαθιά, να δούμε τι ακριβώς
1: ναι.
0: συμβαίνει κάτω από εκεί, σε αυτήν την ιστορία. Απλά αυτό λέω, ότι μας παρουσιάζανε σαν οικονομικό θαύμα και μετά μας είπανε ότι ήμασταν υπεύθυνοι για την καταστροφή του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, και ζούμε υπό καθεστώς. Τώρα πάμε σε και...
1: Επανέρχεται πάλι το οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να βγάλουν.
0: Ναι.
1: Εξάλλου αυτό ήταν και το μότο των Γερμανών στο 1897
0: κατά τον... Το ίδιο.
1: Και η ομοιότητα μάλιστα, η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το κοίταζα, είναι το εξής. Όπως ο Τσίπρας μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς, έτσι και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μετέτρεψε το όνομά του, διατηρώντας το ΔΟΕ, σε Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
0: Επιτροπή.
1: Έγινε θεσμός.
0: Επιτροπή.
1: Έγινε θεσμός. Και αυτό το
0: μια
1: οποίο...
0: επιτροπία είχα.
1: Και αυτό το οποίο έχει έτσι μια εμβληματική σημασία, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε και μου αρέσει να το λέω και να το επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η πρωθυπουργική κατοικία, η έδρα του Πρωθυπουργού, φτιάχτηκε
0: από το τραπεζίδι Μάξιμου.
1: Ναι, φτιάχτηκε και ήταν η έδρα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Το φτιάξανε δίπλα στο παλάτι και δίπλα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ήταν η έδρα τους. Η πρώτη τους έδρα ήταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και φτιάχτηκε όλο αυτό το μέγαρο για να είναι μέσα οι αντιπρόσωποι σε καθημερινή βάση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
0: Μόνο που σήμερα δεν έχουμε απλά διεθνή οικονομικό έλεγχο, μας έχουν πάρει πλήρως το δημοσιονομικό έλεγχο.
1: Κάναμε θεσμούς τώρα ναι. και αυτούς. Είναι θεσμοί.
0: Έτσι. Έχουμε την ΑΔΕ, που είναι χειρότερο από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, παραδώσει το Δημόσιο Ταμείο. Έτσι. Αυτό γινόταν μόνο σε περίοδους απεικιοκρατίας. Και αν γινόταν.
1: Ούτε καν κατοχής. Ούτε καν κατοχής.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν
0: γινόταν. Κοινό,
1: γιατί έβαζες δικούς σου.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το έπαιρνες εσύ για απευθείς, δεν θες να φαίνεσαι.
0: Η Κύπρος ως αποικία των Βρετανών, ως αποικία, έτσι, είχε home rule. Δηλαδή, είχε το δημοσιονομικό υπευθύνη της και το ένα τοπικό κοινοβούλιο και άφηνε στους Εγγλέζους την άμυνα και τη διπλωματία. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν εσωτερική διαχείριση. Λοιπόν, σαν αποικία ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα ναι. υπό το καθεστώς της κυδαιμονίας, πώς το λένε, επιτροπίας, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λες, πραγματικά είναι ναι. απλά, για να πούμε αυτούς που λένε ότι και τι μπορεί να γίνει και τι άλλο μπορεί να γίνει, το βιβλίο νομίζω περιγράφει πολλές εναλλακτικές που μπορούσαν να δοθούν σε εκείνη τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμη προσόν για το βιβλίο. Δηλαδή σε κάθε φάση υπήρχε εναλλακτική. Mm-hmm. Μετριοπαθής εναλλακτική.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω δηλαδή, ακόμη και αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον μεγάλο τραπεζίτη που είχαμε συζητήσει. Μπορεί να μην προχωρούσες, να μην είχες σχετισμούς δύναμης εσωτερικούς κυρίως, να προχωρήσει διαγραφή το χρεών, αλλά μπορούσες να εκβιάσεις καταστάσεις
1: ακριβώς
0: υπέρ σου. Όχι,
1: και να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και να έχεις,
1: και να έχεις αποτέλεσμα.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι. Να τραβήξεις πίσω τα χειρότερα.
1: Και να έχεις αποτέλεσμα.
0: Αν δεν μπορείς...
1: Να αρχίσεις να γράφεις θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αν μη τι άλλο σου λέω αυτό. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να κερδίσεις. Να αποκαταστήσει την κυριαρχία σου, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον τραβήξεις πίσω τα χειρότερα, δηλαδή να μην επιβληθούν τα χειρότερα. όπως επιβλήθηκαν και με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και σε αυτό πραγματικά δεν είναι, έχει μόνο πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό. Έχει και βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Όχι, γιατί, εννοείται, είναι αυτονόητο. Το έχουμε πει 100 φορές.
0: Γιατί νέα μεταπολίτευση ή μεταπολίτευση γενικά δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν καθίσουν σκαμνοί οι πολιτικοί εκείνοι που οδήγησαν στην ανομαλία τη χώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας, και όχι η δική μας μόνο, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Χώρες, ποτέ καμιά χώρα δεν ανέκαμψε, δεν μπήκε σε νέα περίοδο άνθησης, εάν δεν καταδικάσει την προηγούμενη κατάσταση. Και όχι μόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, άμα τους καθίσει, τους καμνεί. Δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. Το πώς θα τους καθίσει.
1: Σε επίπεδο ποιος... πρωτετίων, ας πούμε, είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Έστω.
1: Έστω.
0: Έστω.
1: Κατελάχιστο.
0: Ναι. Το γεγονός ότι άμα δεν το κάνεις, μετά ξανά επιστρέφεις μία σε μία από τα ίδια. Όποτε δεν έγινε. Αυτό.
1: Φυσικά, ναι, η ατιμωρησία.
0: Το 1909 το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι να καθίσουν στους καμνοί οι υπέτη της πολιτικής φαυλοκρατίας, όπως λέγονταν της
1: εποχής. Της ατίμωσης. Ήταν μία ατίμωση.
0: Λοιπόν. Ένας από τους ιστορικούς που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου το κατηγορεί στην Ελλάδα της δεκαετίας των δεκαετιών 1910-1920 που λέει αυτό ότι απέτυχες στην πολιτική σου γιατί πήρες το παλιό πολιτικό προσωπικό της φαυλοκρατίας και το χρησιμοποίησες σε μια νέα διακυβέρνηση. Και έφερε τα αποτέλεσματα για τον εθνικό διχασμό στην ουσία. Ναι. Έφερε στην Ελλάδα σε κατάσταση εθνικού διχασμού. Το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ότι και τις ελπίδες που υπήρχαν τότε. Πρέπει να καθίσουν.
1: Ήταν η συντηρητικότερη η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν συντηρητικότερη. Επαύξησε τις εξουσίες του βασιλιά. Ενώ ο κόσμος από κάτω, το χαρακτηριστικό αυτό που ξέρουμε,
0: ναι, ναι,
1: φώναζε ότι ήθελε συντακτική συνέλευση.
0: Ναι, για να διώξει το βασιλιά. Έτσι, για να διώξει το βασιλιά.
1: Λοιπόν,
0: το
1: από τότε πολύ. Έχουμε ενιαία το σύνταγμα του 1864-1911, αλλά η μεταρρύθμιση που έκανε ο Βενιζέλος, αυτή ήταν η εκτίμησή του ότι δεν πρέπει να συγκρουστεί για, για να μπορέσει να περπατήσει.
0: Υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το ότι ο Βενιζέλος συνδεόταν με το βρετανικό παράγοντα, με τους Βρετανούς δηλαδή. Οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία τον βασιλιά. Ο Γεώργιος ο Α' άλλωστε ήρθε με δική τους υπόδειξη υποτροπή και επομένως θεωρούσαν ότι αν χάσουν τον βασιλιά θα χάνανε το πάτημα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πιέσανε τον Βρετανό. Δεν ξέρω αν πιέσανε και πόσο πιέσανε τον Βενιζέλο να μείνει ο βασιλιάς, να προστατευτεί ο βασιλικός θεσμός. Αυτό ήταν. Γιατί τότε ήταν το αντιβασιλικό μένος, ας πούμε.
1: Μα ήταν και εξαιρετικά το μόνιμο πάτημα που μπορούσε να έχουν εδώ πέρα. Οι άλλοι ήταν αναλώσιμοι. Ο βασιλιάς είναι εκεί.
0: Ο βασιλιάς κομματάρχης, όπως το λέγανε τότε. Την εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
1: Όχι, όχι. Νομίζω πάντοτε έχω την αίσθηση και την αγωνία ότι μπορεί να έχουμε κουράσει τον κόσμο.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει για τώρα.
0: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση...
1: Σε κάποια στιγμή. Όχι σε κάποια στιγμή, συγγνώμη, πολύ σύντομα.
0: Ναι, προς τον κύριο Μαζαράκη. Αν δεν υπάρχει, κάπου να κλείσουμε και εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν. Να προτείνουμε εκ νέου το βιβλίο ή τα βιβλία, γιατί είναι... Παράλληλη έκδοση δεν είναι.
1: Ναι, ναι, δύο. Μαζί
0: το πολιτικό προσωπικό και τα 20 κείμενα δημοσιευμένα για την πατρίδα.
1: Έχω μια μεγάλη αδυναμία από τα 20 κείμενα για την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο κείμενο που είναι για τα 200 χρόνια για την ελληνική επανάσταση, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ μόλις κλείσαμε τα 200 χρόνια, γιατί δεν είναι 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, είναι 200 χρόνια ελληνική επανάσταση.
0: Ναι, το διακύβευμα της ελληνικής επανάστασης δεν λύθηκε.
1: Το οποίο το βλέπω από τη σκοπιά περισσότερο του οικονομικού συνεχούς ελέγχου και παρέμβασης του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο... δεν λύθηκε.
1: Είναι συνεχής, είναι απίστευτο. Είναι συνεχής.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι συνεχής.
0: Ναι, νομίζω η τελευταία φορά που τέθηκε το ζήτημα και είχαμε όντως ένα κυβερνητικό σχέδιο που προσπάθησε ή που έθετε το ζήτημα να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρωτίστως οικονομικά και κοινωνικά, ήταν την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του 1944, που βέβαια μας οδήγησαν στον εμφύλιο και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως τα Δεκεμβριανά. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν τι σημαίνει Δεκεμβριανά, πώς οδηγηθήκαμε ή παρήγαγαν.
1: Ποιο ήταν το διακύβευμα.
0: Το κάζου μπαίνει. Ποιο ήταν αυτό που θέλανε να ξεφορτωθούν τελείως οι ξένοι παράγοντες. Δεν ήταν η αμική αριστερά. Ήταν το πρόγραμμα αναστήλωσης αυτής της χώρας με ίδια μέσα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα υποστεί ξανά τις αβαρίες του να είναι με το χέρι σαν επέτης, ας πούμε, αυτή την επαιτία που μας έχουν επιβάλει από το 28 και μετά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή προς το παρόν θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Βεβαίως, να έχουμε υπόψη...
1: Μετά τη βδομάδα που θα μας περάσει την επόμενη, θα επανέλθουμε. Ναι. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε πώς θα περπατήσουμε.
0: Και ενδεχομένως να έχουμε και...
1: Δεν λέμε καλές διακοπές, εδώ θα είμαστε. Προφανώς μέσα στον Αύγουστο
0: θα δούμε, θα γίνουν μόνο στοχευμένες εκπομπές από εδώ και, για το καλοκαίρι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
1: Τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα, τη θέση την οποία θα πάρουμε, τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά από τη βδομάδα που θα περάσει για συγκεκριμένους λόγους, τη μεθεπόμενη.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας.
0: Και
1: παρόντες θα είμαστε, δηλαδή.
0: Διεθνείς εξελίξεις που έχουμε και που βλέπουμε να εξελίσσονται. Και που το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς, την κατάρρευση της Δύσης. Yeah. Πράγμα με εκνευρίζει, διότι έχουμε υιοθετήσει κάποιοι που είναι και φίλοι και σύντροφοι και που εγώ τους σέβομαι ιδιαίτερα για τις προθέσεις τους, αν τι άλλο, έχουν καταλήξει να αναπαράγουν τον Σπέγκλερ με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έτσι, και δεν σκέφτονται ότι όλες αυτές οι θεωρίες περιπτώσεις της Δύσης δεν είναι τίποτα άλλο, δεν εξέθρεψαν παρά μόνο τον φασισμό και τον ναζισμό ως απάντηση στην πτώση της Δύσης. Όταν η Δύση κινδυνεύει, παράγει τέρατα. Και το πρόβλημα είναι πώς ξεφορτωνόμαστε τα τέρατα. Δεν είναι το θέμα ότι αν και πώς και θα γίνει η κρίση και τι θα γίνει και όλα αυτά.
1: Τα ξεφορτώνεσαι μετά από μια καταστροφή και αυτόν τον άσχημο, ούτε καν δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν. Με όλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε όμως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περισσότερο με στοχευμένες τις εκπομπές. Καληνύχτα και στο επανειδήν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι.

0: υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει

0: να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την καθημερινότητα και την ελευθερία κάθε πολίτη. Στη σημερινή συζήτηση με το δημοσιογράφο Φώτη Γιωβανόπουλο εξετάζουμε τους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από το νομικό πλαίσιο των ταυτοτήτων, τις καταγγελίες για δυσκολίες στην έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου δελτία, αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων μέσα από αριθμούς, κάμερες και πλατφόρμες. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό που θα έχει την υπομονή, όσοι την έχουν, να με ακούσουν.
2: Γιατί όχι, πιστεύω ότι την έχουν την υπομονή να σε ακούσουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το θέμα των ταυτοτήτων, κυρίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και του προσωπικού αριθμού βέβαια. Υπάρχει μια ημερομηνία 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, η δική σου έρευνα.
3: 3 Αυγούστου λέει, αλλά αυτά όλα ξεκινάνε από τον κανονισμό.
2: Ναι.
3: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, εάν μπούμε μέσα και δούμε εδώ τι γίνεται, θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχει ένα λίγο θολό τοπίο, θα το έλεγα, αρκετά θολό, το οποίο προσπαθεί να μπερδέψει τον πολίτη σχετικά με τα δικαιώματά του και να μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς, οι καημένοι, δεν έχουμε κάποια ευθύνη, μας αναγκάζουν τις γνωστές ιστορίες.
2: Τα γνωστά εμείς εννοείς οι κυβερνώντες, έτσι, αυτό εννοείς.
3: Κυβερνώντες, το εμείς, ναι. Ναι. Εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι λίγο δύσκολο να ψάξει, γιατί υπάρχει και ένα μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, στην νομοθεσία. Έχουμε κάποιες σκία οι οποίες αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, τη μια βγαίνουν έτσι, την άλλη βγαίνουν αλλιώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και κάποια όργανα του κράτους, κάποιους αλήτες, καθάρματα, αστυνομικούς, όπως είναι ο Ασβεστάς.
2: Βαριά κουβέντα τώρα. Αυτή
3: βαριά κουβέντα, και
2: μην
3: αν
2: το βάλουμε επί προσωπικού, επειδή δεν είναι παρόν.
3: Είναι επί προσωπικού, όχι, είναι επί προσωπικού, διότι έχει μηνυθεί. Και τα εγκλήματα θα τα δούμε.
2: Σύμφωνοι, αλλά ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
3: Όχι, γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμοί, και εγώ δεν είμαι υπέρ των χαρακτηρισμών, αλλά άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος
3: ότι υπηρετούν.
2: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
3: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε.
2: Πάμε, έχει μείνει δύο. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς.
3: Ας ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο.
2: Να.
3: Έγινε μια αίτηση για διαβατήριο, όπως ορίζουν οι νόμοι, κανονικότατα, και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε, γιατί λέει ήταν παλιά η ταυτότητα, και τι συνέβη. Συνέβη ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία, ή η φωτογραφία δεν τέργεζε η παλιά με την καινούρια, αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Πλήρως. Και εδώ μπαίνει το σχετικό έγγραφο για να το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ μπροστά, έχει γίνει αίτηση προς τον ετούντα και λέει σε απάντηση της αίτησή σας που αφορά το τάδε έγγραφο, τι λέει, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 1602 του 21, τότε επικαλεστήκαμε αυτήνα, δεν αφορά, λέει, το πρόσωπό σας, αλλά τρίτο πρόσωπο,
2: ναι,
3: το δεδικασμένο της εν λόγω απόφασης, ισχύει αποκλειστικά μεταξύ των διαδίκων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο διευθυντής Αθανάσιος Ασβεστάς Ταξίαρχος.
2: Ναι.
3: Και λέμε εμείς τώρα, όταν η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση επειδή τίθεται θέμα φωτογραφίας, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να απορρίψει μια αίτηση λόγω φωτογραφίας της ταυτότητος, αυτό λέει ο συγκεκριμένος, ο Θεός να τον κάνει κύριο, δεν θα επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η απόφαση ισχύει για το συγκεκριμένο πολίτη για τον οποίο βγήκε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πολίτη δεν πειράζει η φωτογραφία. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες πειράζει η φωτογραφία. Δηλαδή μας λέει ότι το άρθρο 4 του συντάγματος δεν ισχύει. Και αυτό το γράφει επίσημα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Αυτό κάνει αυτός. Λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συγκεκριμένο πολίτη, μόνο για τη συγκεκριμένη ταυτότητα.
2: Ναι.
3: Άλλα ισχύουν δηλαδή, άλλοι νόμοι ισχύουν για τον έναν πολίτη, άλλα ισχύουν για τους υπόλοιπους 9 εκατομμύρια και.
2: Ναι.
3: Κοροϊδευόμαστε. Και αυτό το γράφει επώνυμα και εν υπόγραφα σε επίσημο κρατικό έγγραφο.
2: Αυτό βέβαια δηλαδή, με τη φωτογραφία νομίζω ότι και νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Είχαμε και τον κύριο.
3: Δεν στέκεται αφού υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ. Το είπανε και ο ζωγράφος.
2: Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δηλαδή,
3: ακριβώς. Επιπλέον. Εντάξει. Μα εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και επιπλέον, ναι, εάν λες ότι η φωτογραφία στην ταυτότητα δεν είναι η σωστή. Ναι, αλλά η ταυτότητα ισχύει και ήδη έχει πιστοποιηθεί, διότι τι έλεγε το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ έλεγε το εξής, ότι η αστυνομία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως όταν τα καταθέτει ο ετών. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, ήδη έχει κάνει την ταυτοπροσωπία. Ήδη. Άρα δεν μπορεί ο επόμενος να λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω, δεν είναι η ταυτότητά σου σωστή αυτή. Εφόσον πάλι τα αστυνομικά όργανα την έχουν αποδεχθεί γιατί δέχθηκαν την αίτηση. Εάν δεν ήταν σωστή η ταυτότητα, έπρεπε τα αστυνομικά όργανα να πούνε τι πράγμα. Ότι κύριοι, η ταυτότητά σας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Για να δούμε, είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτού του δελτίου ταυτότητος ή είστε κάποιος που το έχει πάρει παρανόμως. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε δεύτερο βαθμό κάποιος να λέει ιστορίες με αρκούδες. Δεν γίνεται αυτό. Επιπλέον, τα αστυνομικά τμήματα πήρανε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα έχουν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης.
2: Ναι.
3: Αυτά όλα γίνανε.
2: Κατανοητό. Υπάρχει νομική οδός για κάποιον.
3: Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα βαρύτατο, το οποίο τι λέει. Λέει ότι κάποιος βεβαιώνει ψευδώς επώνυμα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το άτομο μηνύθηκε. Εδώ είναι και η μήνυση, κανονικότατη, να τη βλέπουμε αναλυτικά και λέμε όλο το νομικό πλαίσιο. Βλέπετε, κατά Ασβεστά Αθανασίου και των υπολείπων που υπογράφουν. Κλεονίκη, Παυλάκος Μιχαήλ, Δελιγιώργη Αθανασία, όλοι αυτοί. Και τι τους βάζουμε? Για παραβίαση του συντάγματος, εσχάτη προδοσία και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι όπως λένε μερικοί, παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι πλημελιματάκια. Δεν τους πάμε εμείς για πλημελιματάκια. Αυτό είναι βαρύτατο έγκλημα. Και θα πει κάποιος, κάτσε, από πού και ως πού εσχάτη προδοσία. Να το δούμε. Ξεκινάμε την ανάγνωση. Κατετέθηκε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου με αριθμών αυτών. Τα έχουμε λίγο κουτσουρέψει για να μην βγουν προσωπικά δεδομένα. Να. Η οποία απορρίφθηκε. Και έγινε πάλι προσφυγή και επίσης απορρίφθηκε από την έκδοση διαβατηρίων. Ναι. Ενώ τα επικαλεστήκαμε όλα αυτά. Mm-hmm. Και μας λέει ότι υπάρχουν διαφορές με το πρόσωπο στην έκδοση στην ταυτότητα από το πραγματικό.
2: Μάλιστα.
3: Όμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τι λέει, μέχρι την αντικατάστασή σου, τα δελτία παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά και εξακολουθεί το παλιό δελτίο να είναι σε πλήρη ισχύ.
2: Είναι αυτό που λέμε, λοιπόν, δεν λήγουν οι ταυτότητες ποτέ.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό έχει λοιπόν υποθεί πάρα πολλές φορές.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει η ταυτότητα. Εάν δεν ισχύει ή αν δεν είναι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει, είπαμε, την ταυτοπροσωπεία, την οποία ήδη το αστυνομικό τμήμα την έκανε 4 φορές. Και πώς έγινε 4 φορές. Πολύ απλό. Έγινε η αίτηση. Μία φορά ταυτοποίησε, εφόσον την παίρνει προσωπικά. Δίνει την απάντηση της απόρριψης. Άρα τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Ξαναβεβαιώνει σε ποιον δίνει την απάντηση. Άρα λέει ότι εσύ είσαι που πρέπει να σου δώσει την απάντηση. Η ταυτότητά σου είναι σωστή. Το ξαναβεβαιώνει. Κάνεις ένσταση. Εσύ προσωπικά ξαναβεβαιώνει την ταυτότητα. 3η φορά.
2: Μάλιστα.
3: Σου δίνει 2η απόρριψη της τέτοιας. Πάλι 4η φορά για να στη δώσει. Δηλαδή σου λέει το αστυνομικό τμήμα 4 φορές σε ταυτοποίησε, αλλά αυτός ο αχαρακτήριστος δεν μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος.
2: Υπάρχουν, νομίζω, καλά, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
3: Και προχωράμε.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και προχωράμε παρακάτω. Έχει και συνέχεια το έργο. Έχει και συνέχεια το έργο. Προχωράμε να δούμε τι λέμε παρακάτω στην μήνυση. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε. Με το άρθρο 10, για να πούμε πώς είναι σχάτη προδοσία, τι λέει το άρθρο 10 του συντάγματος? Ότι ο καθένας αναφέρεται στις αρχές και ζητάει να του χορηγηθούν και έγγραφα. Εδώ, χορήγηση εγγράφων. Εμείς ποιο έγγραφο ζητάμε? Το δελτίο του διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί βασικό ταξιδιωτικό έγγραφο αναγκαίο για να ταξιδεύεις.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, κατ' εφαρμογή το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 20, το άρθρο 21, παράγραφος 1, το άρθρο 45 του Χάρτη Μελλοντών Δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Οδηγίες και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν μπορείς να τους στερήσεις το έγγραφο εσύ αχαρακτήριστε επειδή είσαι πουλημένος και θες να το παίξεις βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να παραβιάζεις τους νόμους. Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει διαβατήριο και δεν μπορεί να του στερηθεί αυτό το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει απαγορεύεται να έχει διαβατήριο. Από τη στιγμή που δεν έχεις, δεν μπορεί να σου στερήσει το δικαίωμα ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε διαβατήριο, ούτε σε κανένα άλλο νόμιμο έγγραφο. Και παίρνουμε το νόμο 3103 που λέει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων, εδώ, ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του. Και βγάζουμε την κία αυτήνα, την 3102. Τι λέει η
2: 2005.
3: Του 2005, του 25 μου φαίνεται, είναι λάθος. Τυπογραφικό λάθος δικό μου πρέπει να δω. Του 2025, ναι, έφυγε ένα μηδενικό. Ναι. Λοιπόν, για την έκδοση του διαβατηρίου, ή μάλλον καλύτερα να δούμε εάν το έχουμε εδώ. Ναι, την έχουμε εδώ την κία.
2: Του 25.
3: Του 25, ναι. Αυτή είναι η κία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και λέει μέσα εδώ, να πάμε ακριβώς να δούμε το έγγραφο, γιατί εδώ κάναμε ένα τυπογραφικό λάθος, συμβαίνουν και αυτά.
2: Εντάξει.
3: Πάμε εδώ. Τι λέει εδώ? Υποβολή δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του διαβατηρίου, ποια είναι? Απαιτούνται τα ακόλουθα. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, για να δουν αν έχει καταδικαστεί, το παράβολο, τα δεδομένα και την ταυτότητα.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά εδώ.
2: Ναι.
4: Σύμφωνο.
3: Λοιπόν, σύμφωνο, ναι. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα καταθέτεις και τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, σημαίνει ότι είσαι δικαιούχος αυτού του εγγράφου ως Έλλην πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης, διότι εδώ έχουμε και τον Ευρωπαίο πολίτη, μπαίνει και ο Ευρωπαίος πολίτης στη μέση.
4: Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακριβώς, Ένωσης.
3: Ακριβώς,
4: ναι.
3: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε την μήνυση, η οποία τους λέμε μου το στερείτε αυτό, το δικαιολογητικό, έγινε όλη αυτή η ιστορία και λέει ότι τα δαυτεία ταυτότητος εδώ, η Κία πάλι, έχουμε αυτήν εδώ την Κία, η οποία πάλι άλλαξε, γιατί είπαμε τη Κία και τους νόμους τους αλλάζουν, τους έχουν κάνει κάθε εβδομάδα, γι' αυτό εμείς ασχολούμαστε μόνο με το Σύνταγμα. Λέει ότι ταυτότητα αποδεικνύεται ότι είναι σε πλήρη ισχύ και λέμε και την απόφαση του ΣΤΕ ΔΕΛΤΑ τμήμα την 1602 που λέει όχι να διεδερχούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας του ετούντος για τη χορήγηση του διαβατηρίου.
4: Ναι.
3: Πρέπει να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι όπως έλεγε αυτός ο αχαρακτήριστος ότι μόνο για το συγκεκριμένο πολίτη οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν μόνο τα δικαιολογητικά, ενώ για τους υπόλοιπους θα ελέγχουν και τη φωτογραφία.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και φυσικά βγαίνει και η αντίστοιχη οδηγία που λέει ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται σε κάθε πολίτης και έχει το πρωτογενές κιόλας ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ένωση. Και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Άρα τι μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υπερνομοθετική ισχύ, για να το μάθει και αυτός ο βλάκας που δεν το μάθε ακόμα, ότι όταν στερείς αυτό το έγγραφο, στερείς τη θεμελιώδη ελευθερία της μετακίνησης.
4: Αυτό βέβαια έγινε και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον κορονοϊό.
3: Ακριβώς. Άρα, άρα έχουμε ένα έγκλημα κατ' εξακολούθηση.
4: Ναι.
3: Και μάλιστα ένα κακούργημα. Και μάλιστα το έσχατο κακούργημα που τιμωρείται μόνο με ισόβια.
4: Άρα,
3: απλώς μια παραβίαση καθήκοντος.
4: Μάλιστα.
3: Στερεί εδώ θεμελιώδη ελευθερία. Μη παρέχοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
4: Κατανοητό. Έχει κινηθεί λοιπόν η νομική διαδικασία όπως το είχε περιγράψει ο Γιάννης ο ζωγράφος εδώ στην
3: Ακριβώς, ο ζωγράφος ότι μόνο μίλησε για παράβαση καθήκοντος και όχι για σκάτη προδοσία ή τρομοκρατική οργάνωση,
4: ναι, ναι,
3: γιατί όλοι αυτοί μαζί έχουν δομή οργάνωση και
4: απλά μίλησε για την κατάθεση μήνυσης, αυτό που έγινε και στην Ακριβώς. προηγουμένη περίπτωση, που προφανώς είναι η μόνη οδός και κατά τη δική σου άποψη.
3: Θα φτάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε παρακάτω. Και τους θυμίζουμε τι έχουν ορκιστεί αυτοί στον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού. Να υπηρετεί τον ελληνικό λαό όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Όχι ότι λέει η κυβέρνηση. Δεν ορκιστήκαν πίστη στην κυβέρνηση. Ορκιστήκαν πίστη στο Σύνταγμα. Και πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα όπως την ελευθερία στη μετακίνηση που δεν το έπραξε ούτε αυτό. Και να διαφυλάσσει τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, δηλαδή να έχουν τα έγγραφα και όλα τα συναφή. Ούτε αυτό το έπραξε αυτός ο εγκληματίας. Και λέει ότι οι πιστοί συμμόρφους με το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει πειθαρχία, με το Σύνταγμα, όχι με ό,τι λέει η κυβέρνηση, και η προστασία των δικαιωμάτων, αυτό θεωρείται πειθαρχία. Αν δεν τα πράττεις αυτά, είσαι απίθαρχος. Αυτά λέει μέσα και συν πολλά. Και πάμε στο παρακάτω έγγραφο, εδώ γίνεται, και τους ενημερώνουμε μετά τη μήνυση, του ξαναστέλνουμε χαρτί και του λέμε τι πράγμα αυτού του αχαρακτήριστου και της συμμορίας αυτής. Ότι εδώ πάλι βλέπουμε είναι το ίδιο πρόσωπο που τα κάνει. Ναι. Και τους λέμε ότι κατατέθηκε μήνυση. Τι σημαίνει κατατέθηκε μήνυση? Ότι το καθεξοχήν αρμόδιο όργανο, δηλαδή το δικαστήριο, έλεξε τα στοιχεία, έλεξε την ταυτότητα και την επιβεβαίωση ότι εγώ είμαι αυτός. Άρα εσύ ως κατώτερο όργανο από τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορείς να πας κόντρα και να λες ασυναρτησίες. Δεν μπορείς να πας κόντρα στα δικαστήρια όταν το δικαστήριο, το καθόλου αρμόδιο όργανο, αγνόησες τελείως τους συναδέλφους σου στο αστυνομικό τμήμα που 4 φορές κάνανε ταυτοποίηση και βεβαίως η ταυτότητα ανοίξει στο συγκεκριμένο άτομο. Τώρα αγνοείς και το δικαστήριο. αγνοείς και δικαστική απόφαση. Διότι το δικαστήριο το δέχτηκε. Την πήρε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ορίστε, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι λέμε μέσα. Του λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να μας βγάλεις ταυτότητα. Και εξακολουθεί αυτός να παρανομεί.
4: Διαβατήριο, όχι ταυτότητα, διαβατήριο.
3: Συγγνώμη, το διαβατήριο, ναι, το διαβατήριο. Ναι. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή, του λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις αγνοήσει και το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την απόφαση του Δικαστηρίου του Ελληνικού που δέχτηκε την ταυτότητα ως νόμη. Άρα ταυτοποίησε το πρόσωπο και εσύ λες τα δικά σου.
4: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα τα λες εν υπόγραφα και σε επίσημο έγγραφο.
4: Εύχομαι
3: με σφραγίδες και με βούλες. Δηλαδή είσαι κάρα εγκληματίας. Δεν είσαι απλός εγκληματίας. Είσαι κάρα εγκληματίας.
4: Εύχομαι να βγει άκρη από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πότε εύχομαι να βγει και σύντομα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι.
3: Είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε. Πάμε τώρα στο εξής. Εφόσον πέσουν λοιπόν βροχή οι μηνύσεις, τις οποίες ενδεχομένως να τις βάλουν κάποιοι στο αρχείο όπως κάνουν εγκληματίες εισαγγελείς, που και αυτοί μηνύονται στη συνέχεια. Πάμε στις αγωγές. Τώρα ερχόμαστε στις ομαδικές αγωγές, κύριοι. Τώρα, αυτός ο κύριος πρέπει να σβήσει από το χάρτη για να μάθει το μάθημα και δι' αυτού να μάθουν και οι υπόλοιποι ότι όταν παρανομούνε δεν θα καλύπτονται πίσω από το κράτος. Τώρα λοιπόν όλοι οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους με αυτό το αιτιολογικό για διαβατήριο θα κάνουν αγωγή στον κύριο. Εντός εισαγωγικών το κύριος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα.
4: Καλά, μην μείνουμε εκεί τώρα. Ας το βάλουμε σε γενική βάση.
3: Ναι, όχι, πρέπει να γίνονται τώρα αγωγές, να ζητάει ο καθένας από 50 χιλιάρικα ηθική βλάβη, συν αν έχει και ήθελα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο ζημία έχει πάθει. Για να δούμε όταν θα μαζευτούν 100 πολίτες και θα ζητήσουν από 50 χιλιάρικα καθένας, δηλαδή συνολικά 5 εκατομμύρια, για να δούμε αυτός ο άνθρωπος σε ποιο μπαγκάκι θα κοιμάται από εκεί και πέρα. Τώρα χρειάζονται. Και αν ενδιαφέρονται κάποιοι, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου. Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι και το τηλέφωνο. Το δίνουμε ανοιχτά. Για να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή. Θα βρούμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα είναι χωρίς αμοιβή, μόνο τα γραμμάτια του θα πληρωθούν. Και για να μην λένε ότι στείνουμε μαγαζάκι, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ευκαιρία τώρα για κονόμα και για λοιπά κόλπα, δεν θα το παίξουμε έτσι. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για την ομαδική αγωγή, θα αναρτήσουμε τα παράβολα, τα λοιπά έξοδα του δικαστηρίου, τα γραμμάτια, ό,τι χρειάζεται, και εφόσον υπάρχει κόσμος, θα γίνει διαίρεση δια των ατόμων αυτών. Και πριν κατατεθεί η αγωγή, η οποία θα στηριχτεί σε αυτή τη μήνυση που έγραψα, θα υπάρχει από κάτω, θα δημοσιευθεί η αγωγή, με τα ονόματα το δικό μου φυσικά από βαλτοχεράκι μου και του δικηγόρου που θα το ελέγξει, και όποιου άλλου δικηγόρου θέλει, δεν υπάρχει θέμα, για να συμφωνήσουν με τη συγκεκριμένη αγωγή. Διότι εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε μαγαζάκι να λέμε δώστε όλοι από ένα πενιντάριο κατοστάριο και θα καταθέσουμε από αγωγή με το που την έφτιαξε η δικηγοράρα, ο Χαράλαμπος Χασοδίκης και τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το δικόγραφο, το έφτιαξαν αυτοί, όποιος θέλει κάποια αλλαγή να προσθέσει να αφαιρεθεί δεκτές σε οποιασδήποτε παρεμβάσεις και εφόσον συμφωνήσουν όλοι ότι αυτό είναι το δικόγραφο που θέλουμε γιατί εδώ υπάρχει και χρήμα στη μέση, θα βγουν τα παράβολα κανονικά, τα έξοδα του δικαστηρίου και τα ονόματα από κάτω για να γίνει διαίρεση πόσο είναι ο καθένας να πληρώσει. Καθαρά και τίμια και χωρίς αμοιβή του δικηγόρου έξτρα. Ο δικηγόρος θα δουλέψει τζάμπα γιατί δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση, υπάρχει για εθνική υπόθεση. Ας προσφέρει και αυτός, όποιος δικηγόρος θέλει. Ας προσφέρει και αυτός κάτι στην κοινωνία. Και όχι μόνο μεγάλα λόγια, γιατί οι δικηγόροι εδώ μετά από αυτά έπρεπε να πάνε στο τμήμα διαβατηρίων. Η εσχάτη προδοσία είναι διαρκές αυτόφορο κακούργημα. Να πάρουν την άμεση δράση και να πούνε πάρτε αυτόν εδώ τον απατεώνα, τον εγκληματία μέσα με αυτόφορο. Έχει μηνυθεί, τον ξαναμηνύουμε και πάμε μέσα να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταλάβει και αυτός που βρίσκεται. Όχι να καθόμαστε και να τον λιβανίζουμε και να λέμε μεγάλα λόγια από το οποιοδήποτε κανάλι ή από το γραφείο μας, ναι πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει εκείνο. Θέλουμε δίπλα στον πολίτη. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Όπως και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπαμε το μηνύουμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΣΤΕ. Το μηνύουμε. Γιατί το ΣΤΕ, όπως πήγανε πολλοί, ακόμα να βγάλει απόφαση. Και όχι κατά ότι δεν μου βγάζουν ταυτότητα, να πάει μέσα αυτός και με απόφαση ΣΤΕ. Γενικά, θεωρητικά και το ΣΤΕ ξέρουμε τι πουλημένοι είναι. Θα το πάνε μέχρι του τέλους που θα έχει περάσει τελείως κάθε διαδικασία και θα σου πούνε ναι, με βγήκε, αλλά πλέον είμαστε εκτός προθεσμιών και αναγκαστικά γίνονται αυτά που γίνονται. Ναι. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να
4: περάσει. Το ΣΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει... Όσοι έχουν πάει και από την εποχή του κορονοϊού δεν έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ότι στο ΣΤΕ δεν περιμένουμε τίποτα. Τους έχουμε δει και με τα μνημόνια και με τις πρέσπες και με το εμβόλια και με τους υγειονομικούς και με οτιδήποτε θέλουμε. Τίποτα το ΣΤΕ δεν έχει βρει παράνομο στην κυβέρνηση. Παντελώς τίποτα. Και ναι. Πάμε ακόμα παρακάτω. Να πάμε και λίγο να το ευαθύνουμε και άλλο το έργο, γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί. Θα πάμε λίγο πάλι πίσω και θα πάμε στον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 1157 του 2009.
4: Ναι.
3: Είναι ένας πολύ ωραίος κανονισμός αυτός. Ας τον δούμε. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον ωραίο μας τον κανονισμό. Είναι αυτός εδώ. Νάτος. Να θυμίσουμε, ότι να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τις εθνικές αρχές, είναι σαν νόμος του κράτους αυτόματα και υπερισχύει κάθε άλλου εθνικού νόμου καθιστώντας αυτόν άκυρο. Ας λοιπόν διαβάσουμε εδώ τι λέει αυτός ο ωραίος κανονισμός. Λέει ότι σύμφωνα με την οδηγία 38 του 2004 οφείλουν να εκδίδουν και να νεώνουν τα δελτία ταυτότητας και διαβατήρια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
4: Ναι.
3: Ωραία μέχρι εδώ.
4: Ναι.
3: Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω να τα δούμε όλα εδώ μέσα. Και τι λέει ο παρόν κανονισμός. Δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν δελτία ταυτότητας όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ούτε θίγει τέτοια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός αυτός δεν μας υποχρεώνει να φτιάξουμε νέες ταυτότητες. Δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες. Όχι. Αυτό που μας λέει, τι μας λέει. Μας λέει το εξής, ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια έγγραφα τα οποία θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα η καινούργια ταυτότητα θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ταξίδι στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως το διαβατήριο. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή αντί διαβατηρίου. Και επιπλέον, τι λέει, δεν παρέχει νομική βάση για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αυτά που βάζουμε στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, απαγορεύεται να τα κρατάει το κράτος αντίγραφα. Τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι πότε? Μέχρι να εκδοθεί το διαβατήριο. Μετά τελείωσε, θα σβήνονται.
4: Διαγράφονται και καταστρέφονται.
3: Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Όχι μεγαλύτερη από 90 μέρες από την ημέρα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Δηλαδή μετά από 90 μέρες το πολύ, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν. Θα υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του ανθρώπου. Δηλαδή να μπορεί παραδείγματος χάρη να ταυτοποιήσω ότι εγώ είμαι και με την ψηφιακή ταυτότητα, με τα ψηφιακά μου στοιχεία, τα βιομετρικά, τα οποία θα λένε ακριβώς τις αποστάσεις των ματιών, τα ζυγωματικά κλπ. Κλπ. Όχι μόνο γενικά από φωτογραφίες, δηλαδή να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Προχωρώντας παρακάτω, τι βλέπουμε? Ότι Τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ορθή επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων και την εσωμάτωσή τους. Δηλαδή, αν κάποιος τα υποκλέψει, υπεύθυνος ποιος θα είναι? Το κράτος-μέλος. Όχι, μας τα κλέψαν και δεν τρέχει, εσύ που δεν τα φύλαξες. Όλοι δηλαδή οι εγκληματίες αυτοί. Και θα πρέπει τα βιομετρικά δεδομένα να είναι διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα φυσικά ή λογικά δεδομένα. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί, και τα βιομετρικά και τα φυσικά και τέτοια, όπως κάνουν στις καινούργιες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Διότι ο προσωπικός αριθμός μπερδεύει όλα αυτά τα δεδομένα.
4: Ουσιαστικά και τα ενοποιεί.
3: Απαγορεύεται με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 20 Ιουνίου. Άρα του 19, άρα 20 Ιουνίου του 21, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
4: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω να δούμε και τη συνέχεια, τι μας λέει εδώ ο ωραίος αυτός κανονισμός. Τι μας λέει εδώ? Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, τα δικαιώματα και λοιπά, πώς είναι στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δηλαδή το δικαίωμα να έχεις εσύ διαβατήριο και να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν οι οποιοδήποτε ότι μπορούν να σου στερήσουν λόγω του κανονισμού το δικαίωμα να πάρεις διαβατήριο. Και όλα αυτά που αφορούνε, πάμε στα άρθρα τώρα. Τι λέει? Αφορούν την άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Όχι εντός της χώρας μόνο, αλλά εντός της Ένωσης. Και τα δελτία ταυτότητας εφαρμόζεται που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία, δηλαδή για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν. Και λέει, αν τα κράτη-μέλη υποθηκεύσουν ηλεκτρονικά δεδομένα υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα.
4: Ναι.
3: Το ξανατονίζει εδώ μέσα στο άρθρο.
4: Ναι. Το
3: βλέπουμε.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Ναι.
3: Και τι λέει? Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, δηλαδή δεν έχουν εδώ τις προδιαγραφές, το μορφότυπο αυτών εδώ, τον ID Pavla 1, δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ICAO 9303 και τα λοιπά. Όλα αυτά τα δελτία είναι άκυρα πότε? 3 Αυγούστου του 31 ή με την προγενέστερη. Τα δε δελτία τα οποία δεν πληρούν ούτε στο μέρος 2 του τέτοιου, από 3 Αυγούστου του 26 καταργούνται. Καταργούνται. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει ότι τώρα σε λίγες μέρες καταργούνται τα παλιά έγγραφα για να μπορείς να κινείσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ναι.
3: Μπράβο. Για εντός της χώρας δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Για εντός της χώρας λέει οι αρχές είναι αρμόδιες για την δευτερία ταυτότητας και θεωρούνται υπεύθυνες για την επεξεργασία. Και τα βιομετρικά, όχι, ταυτότητα του κατόχου διαμεσούς συγκρίνωσης, συγγνώμη εδώ. Και ο κανονισμός, εντάξει, όπως είπαμε πριν, αρχίζει από τις 2, εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου.
4: Ναι, άρα, λέει, λοιπόν, για το θέμα του να ταξιδεύεις, είναι ξεκάθαρο.
3: Α, μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν εντός της πόλεως, αν θεωρήσουμε εμείς εντός της χώρας την κατάργηση εδώ, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει τα παλαιά δελτία θα καταργηθούν το Σεπτέμβριο του 2027, διότι αυτή η οικία πάει ενάντια στον κανονισμό. Ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δελτία που είναι απαραίτητα για την κίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αφορά όλα τα δελτία και τα παλιά, άρα από την άλλη εβδομάδα καταργούνται και πάβουν να ισχύουν οι παλαιές ταυτότητες. Τόσο απλά. Οπότε όποιος προλαβαίνει αυτή την εβδομάδα βγάζει διαβατήριο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Κάνει αίτηση για να βγάλει διαβατήριο.
4: Και ή, για να ήδη βλέπω, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
3: Μπράβο.
4: Και επιπλέον, σχηματίζονται ουρές βλέπω στο διάδρομο.
3: Και επιπλέον για να τους κόψουν αυτό το βήχα, αυτό το ωραίο παραμυθάκι που τσαμπουνάνε, τι τους λέμε πριν κάνουν την αίτηση για διαβατήριο, κάνουν μια αίτηση στο αστυνομικό τμήμα και λένε παρακαλώ, ταυτοποιήστε ή πιστοποιήστε ότι είμαι ο νόμιμος κάτοχος του τάδε αριθμού δελτίου ταυτότητας. Άρα λοιπόν πριν κάνει την αίτηση παίρνει βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα ότι ταυτοποιήθηκε και μετά την επισυνάπτει στην αίτηση. Οπότε οι άλλοι, οι αχαρακτήριστοι, δεν μπορούν να πούν ότι δεν ταυτοποιώ, αφού ταυτοποιήθηκε. Να τη βεβαίωση. Ή στην υπηρεσία σας είστε να μην πω τι είστε, ή εσύ είσαι δόλιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί το πρόβλημα το έχει μόνο η κεντρική υπηρεσία. Δεν το έχει καμία δημόσια υπηρεσία, δεν το έχουν τα δικαστήρια, δεν το έχουν τα εκλογικά κέντρα που δέχονται τον πολίτη να ψηφίσει με την παλιά ταυτότητα, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα με το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν.
4: Ναι.
3: Και είπαμε, προχή οι μηνύσεις και ξεκινάμε αγωγές. Να το μάθουμε.
4: Έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις. Τι λέει η δική σου έρευνα?
3: Κάποιοι έχουν κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι είναι.
4: Πού, Θεσσαλονίκη, μιλάς για τη Θεσσαλονίκη.
3: Και Αθήνα.
4: Και
3: λοιπόν,
4: Αθήνα.
3: Τη μήνυση εγώ την έχω κοινοποιήσει, πάντα οτιδήποτε είναι το βάζω στο 2021ελλάδα.com, τα ανεβάζω τα πάντα εκεί. Υπάρχει η μήνυση, όπως όταν θα ετοιμαστεί θα ανεβεί και η αγωγή πριν προχωρήσει για να τη δει ο κόσμος γιατί γράφουμε, διότι εγώ ο κύριος Χασοδίκης μπορεί να γράφω μέσα την κοκκινοσκουφίτσα και τον κοντορεβιθούλη. Και να το θεωρώ ότι έγραψα τη μεγάλη αγωγή. Θεωρεί ότι είναι σκόπιμη. Και μετά, με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτά είναι τα ονόματα, ώστε αν κάποιος δεν δει το όνομά του, να πει όπα, εδώ μας τάφαγε αυτός. Τα φαίνονται τα ονόματα, ακριβώς πώς είναι, για να μην μπορεί να πει ο καθένας ή οποιοδήποτε ότι εδώ έγινε κάποια ατασταλία και φαγώθηκε έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Και θα είναι όλα τίμια, καθαρά και διάφανα. Διότι όπως είπαμε δεν στείνουμε μαγαζάκι. Δεν λέμε ρίξτε όλοι από ένα πενιντάρικο το στάρικο να σας σώσουμε. Εδώ μπροστά φανερά διάφανα. Αν πάλι κάποιος δεν θέλει μπορεί να πάρει την αγωγή ελεύθερα, να τη δώσει ένα δικό του δικηγόρο, να την κάνει ατομική ή να μαζευτούν μια δική άλλη ομάδα και να την καταθέσουν αλλιώς. Ελεύθερα, δεν δικαιούμε ούτε, δεν ζητάμε ούτε πνευματικά δικαιώματα ούτε τίποτα. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά. Δουλεύουμε για το κοινό καλό.
4: Κατανοητό.
3: Κατανοητό. Οπότε, τους πλακώνουμε στις μηνύσεις και στις αγωγές από εδώ και πέρα. Και αν θέλει, όπως είπα, μπορεί και κάποιος άλλος δικηγόρος να συντάξει κάποια αγωγή και να μετέχουμε κι εμείς ή να τη βγάλει, να τη δούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν λέμε ότι είμαστε οι τέλειοι, οι μοναδικοί στον κόσμο. Μπορεί να μας τη στείλει, να τη δούμε μέσα. Να την αναρτήσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουν ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όχι το δουλικό και τα χάπατα που τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα κοροϊδεύουν.
4: Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν ομαδικές αγωγές προφανώς θα θορυβηθεί το σύστημα, έτσι, όταν
3: όχι το σύστημα μόνο, όλοι αυτοί οι δήθεν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το καλό μας.
4: Όσοι ασχολούνται,
3: θα καταλάβουν από εδώ και πέρα ότι εγώ ως δημόσιο υπάλληλος δεν μπορώ να πω εντάξει, πάτε ζητήστε τα από το δημόσιο. Όχι, δεν τα ζητάμε από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς, εμείς να πληρώνουμε εμάς. Από εσένα θα τα ζητώσουμε. Εσένα θα πετάξουμε στον δρόμο. Για να μάθεις ότι εκεί δεν σε πληρώνουμε για να μας γίνεσαι βελιγκέκας και να μας πουλάς εξυπνάδες. Σε βάλαμε εκεί και σε πληρώνουμε από το υστέρημά μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση για να μας υπηρετείς και να υπηρετείς τα συμφέροντά μας και να έρχεσαι σε αντίθεση και με τους κυβερνώντες, διότι ορκίστηκες πίστη στο Σύνταγμα και ορκίστηκες να υπηρετείς εμάς, όχι να είσαι ο Βελιγκέκας των κυβερνώντων. Αυτή πρέπει να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί υπάρχει παρανόηση. Η κυβέρνηση δεν είναι το αφεντικό. Ο λαός είναι το αφεντικό. Εμείς είμαστε το αφεντικό.

0: πρέπει να τους το εξηγήσουμε, όπως το εξηγεί το Ιράν στην Αμερική. Θα μας βομβαρδίσετε, ναι, αύριο το πρωί θα πάρετε και ένα πακετάκι μερικών πυράβλων, να καταλάβετε τι εννοούμε. Μας ξαναβομβαρδίσετε, δεν πειράζει, πάρτε και άλλο πακετάκι πυράβλων.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις ότι η Αμερική μαζεύεται, το έχουν, ζορίζονται πολύ. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε ήθος και προπαντός είμαστε μαχητές, έχουμε μαχητικότητα. Δεν θα καθόμαστε τώρα να προσκυνάμε όλους αυτούς τους πουλημένους που για ιδίων όφελος
1: λοιπόν
0: δεν διστάζουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Και να πούμε και δύο άλλα πραγματάκια. Το πρώτο αφορά, τι άλλο, τη Βουλή των 297, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η οποία έχει κατατεθεί και εδώ μήνυση, να τη δούμε και αυτήν την ωραία μήνυση, εδώ είναι, από πολλά άτομα, μέσα αυτά είμαι και εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Ευτυχώς εδώ έχουμε και άλλους, δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, και ναι, προχωράμε παρακάτω.
1: 16 είδα είναι.
0: 16 και έχουν και άλλοι σε άλλα έγγραφα, σε άλλες μηνύσεις, γιατί δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε, είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ατομικά τις μηνύσεις. Γιατί όταν είναι ομαδικά, κυνηγάμε πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και πότε θα κάνουμε. Λοιπόν, και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Όλους αυτούς, όλα αυτά τα καλόπαιδα. Είναι και αυτοί καλά καλόπαιδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Βγάλαν μία απόφαση. Τι απόφαση βγάλανε? Ότι είναι νόμιμο η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές. Δυστυχώς δεν το μάθανε καλά το έργο. Δεν το μάθανε καθόλου καλά. Δεν διαβάσανε τίποτα. Διότι, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 51, τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 12 στο άρθρο 2? Ο αριθμός των βουλευτών σε όλη την επικράτεια ορίζεται σε 300.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Άρα λοιπόν οι βουλευτές σύμφωνα με το Σύνταγμα που πατάει σε νόμο τον εκλογικό είναι 300. Ούτε 301, ούτε 299.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι.
0: Και λέει το άρθρο 104 του εκλογικού νόμου, οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, προκυρήσεται αναπληρωματική εκλογή. Άρα ο νόμος είναι σαφέστατος.
1: Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία και τα λοιπά.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Προκυρήσετε εκλογή.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν έγινε. Γιατί τι λέει? Πληρούνται από τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι.
0: Δεν λέει μένουν
1: του,
0: και
1: του
0: ναι.
1: Ίδιου, του ίδιου συνδυασμού.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Η μόνη εξαίρεση πότε είναι, που μας τη λέει το άρθρο 53 του Συντάγματος, όταν μιλάμε για το τελευταίο έτος.
1: Ναι.
0: Τότε κάνουμε όπως δεν βλέπουμε.
1: Το τελευταίο έτος της θητείας, έτσι.
0: Της θητείας.
1: Πριν πάμε σε εκλογές, δηλαδή.
0: Πριν πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο έτος, το τέταρτο. Τότε ναι, μόνο. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 9 και 10 του 25 να λένε ότι υπάρχουν 297 βουλευτές. Διότι όλες οι αποφάσεις λειτουργούν από μια βουλή που είναι παράνομη. Διότι αυτοί τι είπανε? Αυτοί λέει στηριχτήκανε στο άρθρο 32 του νόμου 345 του 76 που λέει τι πράγμα? Έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας, καθίστανται προκειμένου περιττή η επανάληψη εκλογικής περιφέρειας. Αλλά πότε αυτό? Όταν μπορεί και κρίνει να μην συμπληρωθεί η έδρα όταν μπορεί τι πράγμα? Να το δικαστήριο με κάποιο τρόπο να την αλλάξει. Όχι να πει ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί με εκλογές. Όταν με άλλο τρόπο μπορεί το δικαστήριο να επιλέξει ποιοι βουλευτές
1: να θα καλύψει τις θέσεις.
0: Να καλύψει τις θέσεις. Ακριβώς. Τότε μόνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Βουλή η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές και σύμφωνα με την απόφαση από την αρχή της βουλευτικής θητείας, δηλαδή από το 23, είναι παράνομη. Τι σημαίνει παράνομη? Ότι όλοι οι νόμοι και όλες οι διατάξεις που ψηφίζονται είναι άκυρες. Άκυρες, άκυρες. Δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο. Όταν λέει νόμος από το 23 και μετά μέχρι σήμερα, απλά τον πετά στα σκουπίδια. Φύγαμε από αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες και να μην επικαλούνται, όπως ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παράνομος. Δεν ισχύει. Λυπούμαστε πολύ. Και εδώ θα ρίξουμε και τον πετονόκαρφο στους βολευτάδες, οι οποίοι λένε μεν ότι είναι παράνομοι, αλλά δεν είδα κανένα να παραιτηθεί, δεν είδα κανένα να μηνύσει την κυβέρνηση, δεν είδα κανένα να μηνύσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά μένουν στη Βουλή, εισπράττουν το δημόσιο χρήμα και λένε μεγάλα λόγια, παίζουν μια ωραία θεατρική παράσταση. Όλα τα κόμματα εντός της Βουλής. Δεν είδα κάποιον να διαχωριστεί. Μάλιστα. Το αφήνουμε στη γωνία, θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες πλατφόρμες, δηλαδή τις σελίδες στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες ανεβάζουν τα διάφορα στοιχεία τους. Παραδείγματος χάρη, αν μπείτε στην τάδε σελίδα, στην τάδε πλατφόρμα και δηλώστε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας. Έχετε πληστηριασμό.
1: gov.gr.
0: Ναι, στο gov, αυτές εδώ μέσα της φοράς. Ή με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι όταν κάνεις ανακοπή για τον πληστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπει στην τάδε πλατφόρμα και θα ανεβάσει όλα στα στοιχεία. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα γίνονται διάχυτα. Δεν τα ξέρει μόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το δικαστήριο και οποιοδήποτε άλλος, αλλά αρχίζουν και τα ξέρουν όλοι. Πάνω σε αυτό θα κάνουμε πάλι ξεχωριστή εκπομπή. Και δεν έχω δει κανένα δικηγόρο να έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μου λες εσύ να δηλώσω ότι καθάρισα το οικόπεδό μου. Γιατί να το δηλώσω? Έλεγξε το, και άμα με βρεις ότι δεν το έχω καθαρίσει, τότε θα με τιμωρήσεις. Διότι αύριο το πρωί είναι όπως με τις μασκούλες, τα τεστάκια και τα λοιπά, οδηγούμαστε στο εμβόλιο. Το ίδιο είναι και εδώ. Όχι κάντε δήλωση που θα πάτε, πότε θα βγείτε. Είναι ο έλεγχος. Αύριο το πρωί θα σου πούνε, ξέρεις τι, δήλωσε ότι πάρκαρες σωστά το όχημά σου. Γιατί να μην το πούνε? Μόλις παρκάρεις θα μπαίνεις στη σελίδα και λες, εγώ πάρκαρα εκεί νομίμως. Μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, έβαψα το σπίτι μου την τάδε μέρα νομίμως.
1: Το τάδε χρώμα, ας πούμε.
0: Ναι, το νομίμως. Δηλαδή για κάθε ενέργεια θα πρέπει εγώ να δίνω αναφορά τι κάνω και ότι είναι νόμιμη ενέργεια.
1: Ναι, αυτό όντως είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ακριβώς. Γιατί λίγο από εδώ μαζεύονται πάρα πολλά.
0: Και κανένας από τους δικηγόρους, τους χιλιάδες Ελλάδος, δεν είδα να το θίξει το θέμα. Αυτό δεν το έδειξε κανένα.
1: Γενικά υπάρχει παντού μια τάση φακελώματος, Φώτη, ακριβώς, στην Ελλάδα των τελευταίων ετών.
0: Ακριβώς, υπάρχει το μέγα φακέλωμα, γι' αυτό βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε ότι εξυπηρετεί σε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ξέρουμε τρία νούμερα, μόνο τα τρία νούμερα είναι. Εδώ ξέρουμε άμκα, ξέρουμε αφημί, ξέρουμε το πιν από τις κάρτες, ξέρουμε το πιν από το κινητό, ξέρουμε το πιν. Και μας προβλημάτισε ο ένας αριθμός που τι θα γλιτώσει, θα γλιτώσει δύο αριθμούς. Δηλαδή τον άμκα και το αφημί. Που στην ουσία το αφημί με κάτι τέτοιο. Τι διαφορά έχει? Δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
1: Η διαφορά είναι η ενοποίηση των πάντων. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο,
0: άρα, λοιπόν,
1: του πράγματος.
0: Άρα λοιπόν, εάν πάμε και στο χακάρισμα που έχει γίνει και στην Ιαπωνία, που μπήκανε στη Sony και πήρανε από τους παίκτες του PlayStation τα δεδομένα, ή πει κάποιος μέσα, ξαφνικά όλα μας τα δεδομένα θα είναι φόρα παρτίδα, θα τα έχει κάποιος και δεν θα ξέρουμε πού είναι. Ή όπως πήγε να κάνει ο Γεωργιάδης, να δώσει τα ιατρικά δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουν μελέτες. Άρα συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να βγει πάλι καμιά υπουργάρα και να πει, ξέρετε τι, τα δίνουμε, με ασφάλεια φυσικά, δεν θα διαρρεύσουνε, εγγυημένα πράγματα, ποτέ δεν διαρρέουν αυτά, τα ξέρει όλοι οι φίλοι εκτός από τον γείτονά σου. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα δώσουμε εκεί για να κάνουμε μελέτες που επάνω στη συμπεριφορά σου, επάνω στον οργανισμό σου, επάνω στις επιδράσεις των φαρμάκων, στην κοινωνική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Να ενισχύσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα περάσουμε και όλα αυτά γιατί βγαίνουν και τα τεράστια data centers. Και μετά τι
1: και
0: λέμε,
1: αυτό,
0: γιατί γίναμε
1: κοινά. Είναι ο μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση στο φακέλωμα αυτό, στον προσωπικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει, και πάμε παρακάτω.
0: Το δεν τρέχει και τίποτα να το δουν στο Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που το λέει.
0: Μπράβο. Αυτοί που δεν τρέχει τίποτα και τα έχουν όλα, ας δουν το Γεωργιάδη που τα πήγε να τα πουλήσει στο εξωτερικό. Για να τα έχουν και στο εξωτερικό. Και εφόσον δεν τους πειράζει και τα έχουν όλα, γιατί τότε τα λένε προσωπικά δεδομένα. Ας τα πούνε γενικά δεδομένα, ας τα έχει ο γείτονας. Δηλαδή, από ποιον φοβάσαι περισσότερο ότι θα σου κάνει ζημία, από το γείτονα ή από την κυβέρνηση? Διότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και τους γύρω βλέπουμε προβλήματα. Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδα εγώ κανέναν γείτονα να βάζει κάμερες και να σε κυνηγάει και να σε παρακολουθεί. Το ίδιο ισχύει πάλι, να βάλουμε και άλλο κεφάλαιο πριν κλείσουμε, και για τις κάμερες στους δρόμους. Τι θα πει η κάμερα δήθεν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας? Συγγνώμη. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μου λες εσύ ότι βλέπεις σε ποιο όχημα είμαι, με ποιον είμαι, τι φοράω και τι κάνω με στο όχημα. Αν καπνίζω, αν ξέρω εγώ ξύνω το κεφάλι μου ή οτιδήποτε άλλο. Με ποιο δικαίωμα? Ποιο σου δίνει τέτοιο δικαίωμα? Και αύριο θα πούνε αχ, χακαρίστηκαν οι κάμερες όπως έγινε στο Ιράν και σκοτωθήκαν και κάνανε. Συν μπορεί να βγάλει και τα δεδομένα από όλες τις κάμερες και να πει ότι ο Γιωβανόπουλος την τάδε μέρα πέρασε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Άρα πήγε εκεί, να ξέρουν και το πού πάω και τι κάνω και ποιες ώρες. Αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ασφαλισμένα, λένε, όλα τα κλειδώνουν. Ποιος τα κλειδώνει? Στο Ιράν δηλαδή ήταν κορόιδα που τα χακάρανε. Σε άλλες πόλεις που χακάρανε επίσης και βρίσκανε ποιος πάει πού και εκεί τυχαία ήτανε. Τα ξέρουμε αυτά. Μάλιστα. Την ασφάλεια των δεδομένων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε στο κινέζικο μοντέλο του πλήλου, όπου εκεί, εάν τυχόν πεις κάτι για την κυβέρνηση στραβό ή κάτι δεν σου αρέσει, ξαφνικά σου αφαιρούνται πόντι, δεν μπορείς να αγοράσεις αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις, και αν είσαι πολύ αντιδραστικός και λες εδώ κάτι δεν πάει καλά, ξαφνικά βρίσκεσαι και σε κάποιο στρατόπεδο αναμόρφωσης. Και μετά τα βρίσκεις όλα υπέροχα. Για να ξέρουμε που πάμε. Αυτά θέλουν προσοχή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί εδώ θέλουμε ώρες. Θα τα κάνουμε, αλλά θέτω ως προβληματισμό κυρίως στους δικηγόρους της χώρας. Μέχρι στιγμής είπαμε δεν υπάρχουν πλην ένα ή δύο δικηγόρων. Να τους εξαιρέσουμε και αυτούς και να πούμε και το όνομα, την Ελένη την Γαλλία τη μία.
1: Εντάξει, υπάρχουν πια οι φώτοι, υπάρχουν πια
0: λιμάνια. Τα βλέπουν και αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν που πάει η δουλειά και αρχίζουν σιγά σιγά και αντιδρούνε. Θα χαρώ πολύ να δούμε και άλλους δικηγόρους να αντιδρούνε και όχι απλώς να βγάζουν λόγους από τα κανάλια, αλλά να τους δούμε δίπλα στον πολίτη.
1: Υπάρχουν και άλλοι, μην αδικήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι, έτσι, μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα, γιατί σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους.
0: Δεν είπα όνομα. Δεν είπα όνομα. Θέλω να δω δικηγόρους δίπλα στον πολίτη. Δικηγόρους να δημοσιεύουν έγγραφα και να λένε «Να η μήνυση, πάρτε την. Ελάτε, πάρτε με τηλέφωνο να πάμε τώρα στο τμήμα να τους μαγκώσουμε. Να και η μήνυση έτοιμη, σας την έχω.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Ελάτε να κάνουμε αγωγή. Κατανοητό. Να η αγωγή δημοσιευμένη. Ελάτε να πάμε να τους κυνηγήσουμε. Μη βάζετε τα στοιχεία στις πλατφόρμες ή ελάτε να τους κυνηγήσουμε στις πλατφόρμες μαζί για τις παρανομίες που γίνονται. Και να ανοίξει ένας διάλογος έστω και μεταξύ των δικηγόρων και να σταματήσουν να γράφουν αυτές τις ασυναρτησίες. Αχ, τι καλό που είναι, αυτό μας διευκολύνει, και τι καλό που είναι το άλλο, αυτό μας διευκολύνει. Και να καταλάβουν που πάει η δουλειά. Γιατί έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Όρθιοι κοιμούνται και ξενοδοχείο πληρώνουν. Το σύνολο του δικηγορικού κόσμου δεν έχει ιδέα τι τους γίνεται. Είπαμε, πλην εξαιρέσεων.
1: Σύμφωνοι. Υπάρχουν αυτά... εξαιρέσεις. Αυτό είναι, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, εντάξει. Φώτης, ευχαριστώ πολύ.

0: στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι!
1: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Καλησπέρα σας. Η λέσχη ειδικών δυνάμεων ΕΜΟΥ Εύρου, πιστή στο ραντεβού της, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, διοργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση και αύριο την επιμνημόσυνη δέηση, στην προσπάθεια να διατηρήσει ζεστή τη φλόγα της μνήμης για το τι συνέβη το 1974 στην πολύπαθη Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε 3 ομιλητές οι οποίοι θα μας μεταφέρουν το πνεύμα των ημερών. Και ξεκινώντας, θέλω να καλέσω στο βήμα να περάσουν ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κ. Γαλινός Αθανάσιος. Ο κύριος Σάβας Μέντζης, εκ Κύπρου. Και ο κύριος Σάβας Καλιαντερίδης, ο γνωστός

0: Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους έναν-έναν ξεχωριστά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επίσημους οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας το βουλευτή Εύρου, τον κύριο Παπαδάκη Πάρη. Τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο. Δυστυχώς ο Δήμαρχος απουσιάζει εκτός στην Αθήνα. Όπως και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος, ο οποίος εκπροσωπείται από το Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο κύριο Κωνσταντίνο Κωστάκη. Έχουμε την τιμή να έχουμε το στρατηγό διοικητή της 12ης Μεραρχίας, τον κύριο Κορέα Ιωάννη. Η Λέσχη είναι ενταγμένη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, παράληψή μου καθυστέρησα, είναι η προϊσταμένη μας της Λέσχης. Εκπροσωπείται με τον Αντιπρόεδρο κύριο Φιλιππίδη Κώστα και τον κύριο Παπαϊωάννου Νίκο, δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μας τιμάμε την παρουσία της η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Γκουλάμα Αλεξάνδρα. Έχουμε τους εκπροσώπους τον εκπρόσωπο του αστυνομικού διευθυντού του κυρίου Τσιάρα Λάμπρου. Εδώ έχουμε τη λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης, την κυρία Ραλού Ουζούνογλου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι η πολιτικός η κυρία Αρμενάκη Κρυσταλία, επίσης πολιτευτής μάλλον. Ο διοικητής του νοσοκομείου Δηδημοτήχου, ο κύριος Καπετανίδης Χρήστος. Ευχαριστούμε. Εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Στρατού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρόεδρος σωματείων συλλόγων, εκπρόσωποι των Λεσκών Ειδικών Δυνάμεων, τόσο της Ορεστιάδος όσο και της Ροδόπης, είναι κοντά μας εκπρόσωποι αυτών που πολέμησαν το 1974 στην Κύπρο εξ Εύρου καταγόμενοι, η Κομάντος 74 και είναι επίσης κοντά μας οι οικογένειες Δολτσίδη και Χατζόπουλου. Αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, δεν ξέρω αν παρέλειψα και συγγνώμη, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεν ξέρω, ο κύριος Βουρδόλης Θόδωρος μου διέφυγε, δεν ξέρω αν είναι και αντιδήμαρχος και έκανα τόσο μεγάλη πατάτα. Η εκδήλωση, και ξεκινάω από αυτό, είναι μία συνδιοργάνωση και προς τούτο ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος με την πρώτη επαφή που κάναμε και του εξηγήσαμε τι επιθυμούμε να οργανώσουμε, ήταν απευθείας θετικός στο αίτημα της συνδιοργάνωσης. Άλλωστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για όσους δεν το ξέρετε, είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο Λακατάμνας της Κύπρου από το 1993. Επομένως, η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Άνθιμου. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, τον κύριο Χρήστο Πεχλιβανίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Για να μην μακρηγορώ, αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, σαν πρόεδρος και εκ μέρους των μελών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη σημερινή εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής, με αφορμή την 50η επέτειο από την άναδρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αισθάνομαι χαρά γιατί συγκεντρωθήκαμε εδώ τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μια εκδήλωση στην οποία διοργανώσαμε σαν Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ομού Εύρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και οφείλω για αυτό να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κύριο Ζαμπούκη Ιωάννη που πίστεψε σε εμάς και δέχτηκε να συμμετάσχει και ο Δήμος ως συνδιοργανωτής. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Μητροπολίτη μας κύριο Άνθιμο που έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. Αισθάνομαι συγκίνηση γιατί ανάμεσά μας βρίσκονται κάποιοι που πολέμησαν εναντίον του Ατήλα. Είναι και οι συγγενείς των Πεσόντων, αθυπασπιστών καταδρομών, Δοητσίδη Χριστόδουλου από την Καρωτή και Χατζόπουλου Χρήστου από το Ελαφοχώρι Δημοτήχου. Κατά της εισβολής, αθιαφισβήτητα, οι καταδρομείς όπως όλοι οι Έλληνες πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Οι καταδρομείς και όχι μόνο αυτοί, έπραξαν με το παραπάνω το καθήκον τους και αυτό θα μας το πούνε και οι αξιότιμοι κύριοι που θα μιλήσουν απόψε. Σε αυτούς που πολέμησαν, σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια, αγωνιζόμενοι υπερπίστος και πατρίδος και στους συγγενείς αυτών, οφείλουμε να αποδίδουμε την τιμή που τους αξίζει, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε στη μνήμη των νεωτέρων γενιών τα τραγικά γεγονότα της περίοδου εκείνης, ώστε και να μην επαναληφθούν τα οποία λάθη έγιναν και να θυμόμαστε όλοι μας την ιστορία μας, διότι δυστυχώς λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους πάβουν να υπάρχουν. Η Κύπρος μας εδώ και 50 χρόνια έχασε ένα μεγάλο τμήμα της, η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος, ο Πενταδάκτυλος. Καρτερούν την επανένωση. Εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Δεν ξεχνώ λοιπόν και δεν λησμονώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αξιόλογους ομιλητές από τους οποίους περιμένουμε με αγωνία να μας εξιστορήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες ο καθένας και να μας αναπτύξουν τις δικές τους μαρτυρίες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Κουγκουλάκης Χρήστος παρακαλείται για ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του κ. Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος λείπει στην Αθήνα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Να συγχαρώ τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Εύρου για την πρωτοβουλία σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα μπορούσε παρά να είναι συνδιοργανωτής. Να καλωσορίσω τους αξιότιμους ομιλητές στην πόλη μας. Να μεταφέρω μόνο ότι το σύνθημα που έχετε σήμερα στην ομιλία «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ», δυστυχώς 50 χρόνια μετά την εισβολή παραμένει επίκαιρο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να λυθεί επιτέλους το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για έναν σύντομο χαιρετισμό, άλλωστε όπως προανέφερα η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου.
3: Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη μας, μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του για την ευόδοση και τις προσπάθειες που γίνονται για τον σκοπό αυτό που δίδει ευαισθησία στη ζωή μας και στην εθνική μας υπόσταση. Το μήνυμα «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ» η Ορθόδοξη Εκκλησία μας το προτάσει και το, όχι μόνο το προτάσει ως θεωρία, αλλά και το εφαρμόζει στην πράξη. Συμμετέχει η Εκκλησία μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τη 14η Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, η Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως προσκάλεσε επίσημα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος ήρθε και τίμησε και τις εθνικές μας εκδηλώσεις και μας ευαισθητοποίησε από τότε στο ζήτημα αυτό την αδικία που υφίσταται ο κυπριακός λαός. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμπαραστάτης στο έργο της Εκκλησίας, τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Γεώργιο, κάνοντάς το δημότη της πόλεως μας. Οπότε καταλαβαίνετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποδεικνύει στην πράξη ότι συμμετέχει και ότι δίδει όλη της τη δύναμη για την μνήμη και για το μήνυμα αυτό που υπάρχει στο έντυπο που πήραμε «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν δεν ξεχνά, δεν λησμονά, αλλά όμως δεν ξεχνά και δεν λησμονά και σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Εκεί, στο επίπεδο της προσευχής και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας, που αύριο και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή ζούμε αυτήν την αδικία, ζούμε αυτό το πρόβλημα που πρέπει επιτέλους ο Θεός και η χάρις του Θεού να φωτίσει για να μπορεί να ευρεθεί λύση. Έτσι λοιπόν, μεταφέροντας τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, ευχαριστούμε για την εκδήλωση αυτή την επετειακή της λέξης ειδικών δυνάμεων και ευχόμαστε το καλύτερο για ωραία συζήτηση, για ακρόαση από τους προσκεκλημένους ομιλητές και προπάντων για ευαισθητοποίηση των καρδιών μας για να λυθεί επιτέλους αυτό το πολυχρόνιο αίτημα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τελευταίος χαιρετισμός, για να μην καθυστερούμε, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, ο Αντιπρόεδρος κ. Φιλιππίδης Κωνσταντίνος.
4: Σεβάσμιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Όχι μόνο δεν ξεχνώ, αυτό ενσωματώθηκε στην γονιδιακή μνήμη του κάθε Έλληνα, αλλά νομίζω πρέπει να το εξελίξουμε πλέον 50 χρόνια μετά αυτό το μήνυμα και να το κάνουμε «Δεν πρέπει να ξεχνώ». Και δεν πρέπει να ξεχνώ για χίλιους λόγους. Καταρχήν, για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού. Ο ελληνισμός όπου και αν χτυπηθεί πονάει. Υπό αυτήν την έννοια η Κύπρος ενδεχομένως, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, να είναι πολύ πιο κοντά και από τη διπλανή την πόλη. Από τη διπλανή πόλη της Αλεξανδρούπολης και από τη διπλανή πόλη κάθε πόλη της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνώ, γιατί πρέπει να τιμήσω εκείνη τη μαυροφορεμένη μητέρα η οποία επίμονα γυρίζει με τη φωτογραφία του γιού της, του συγγενή της, και πιστεύει ακόμη ότι κάποτε θα τον ξαναδεί. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να κυματίσει η σημαία σε κάθε ιστό μέχρι τη Βόρεια Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να ηχήσουν όλα τα καμπαναριά μέχρι τη Βόρεια Κύπρο, από το ανατολικό μέχρι το δυτικό κομμάτι. Μόνο τότε να σας θυμίσω ότι θα ησυχάσουν οι ψυχές του Τάσου Ισαάκ, του Σολομώντα Σολομού. Τα θυμάστε αυτά τα δύο παιδιά? Αυτά τα δύο παιδιά εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν με βάναυσο τρόπο ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Οι ειδήσεις το έδειχναν όταν με μία πέτρα, με ένα μεγάλο λίθο, σκότωσαν τον Τάσο Ισαάκ. Οι ειδήσεις έδειχναν όταν στον ιστό της σημαίας πυροβολήθηκε, εκτελέστηκε ο Σολομώντας Σολομού. Οι ψυχές τους μόνο τότε θα ησυχάσουν. Παραδίδω λοιπόν την εκδήλωση στους αξιότιμους κύριους ομιλητές και ήθελα να σας πω ότι η οικογένεια των καταδρομών, η Κύπρος, όποια πέτρα κι αν σηκώσει, έχει να δείξει φοβερές έτσι στιγμές αγωνίας, μάχες κτλ. Αλλά μην το πάρετε εγωιστικά, η οικογένεια των καταδρομών αισθάνεται μεγάλη τιμή που έχει σήμερα εδώ έναν, δύο μάλλον, από τους πρωταγωνιστές των δύο κυριότερων έτσι αυτοκτονικών επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Ο στρατηγός, ο κύριος Γαλινός, επιτρέπετε να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω και να σας πω, κύριε Υπολογαγέ, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στην πραγματικά αυτοκτονική επιχείρηση του υψώματος Κοτσάκαγιά, ο μεγάλος βράχος, όπως τον λέμε σε ελεύθερη μετάφραση. Ο κύριος Μέντζης ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε με τον αείμνηστο διοικητή που φωνεύτηκε στον απέναντι ακριβώς βράχο, στον Άγιο Ιλαρίωνα. Και ο κύριος ομιλητής, ο αναλυτής, στο σύνολο και οι τρεις, είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσουν πράγματα, θα μας μεταφέρουν 50 χρόνια πίσω και θα κερδίσουμε κάτι που δεν θα το μαθαίναμε από πουθενά αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αξιότιμη κύριε επίσημη, σεβαστοί πατέρες, στρατηγοί, σεβαστοί στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει σε αυτό το σημείο η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια κατοχή. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Η Κύπρος, η μεγαλόνισσος της Μεσογείου, το χρυσοπράσινο φύλλο στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων διαδρομών, η ελληνική για πάνω από 4.000 π.Χ. και 2.000 μετά Χριστόν, ορθόδοξη, χριστιανική, δέχθηκε μια βάρβαρη εισβολή με την οποία η Τουρκία κατέλαβε το 37% του εδάφους της. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια ενέργεια που ξεκίνησε και συνεχίζει να βασίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα, μιας και η Τουρκία υποστηρίζει πως επενεύει ως ειρηνευτική δύναμη. Αυτός ο ισχυρισμός βέβαια έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα, η οποία χαρακτήρισε την εισβολή ως παράνομη στρατιωτική κατοχή. Στις 20 Ιουλίου 1974, στις 5.30 το πρωί, ο ήχος των σιρήνων, διαπεραστικός και έντονος, σήμανε την έναρξη της τουρκικής εισβολής από τις ακτές της Κερίνιας, που εκτόπισε βία από τις εστίες τους περίπου 220.000 Ελληνοκύπριους και οδήγησε στο θάνατο περισσότερους από 3.000. Οφείλουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ, το οφείλουμε, στη μαυροφορεμένη Ελληνοκύπρια μάνα, που αναζητά με μια φωτογραφία το αγνοούμενο παιδί της. Το οφείλουμε στους γονείς των εξελάδος παλικαριών. Το οφείλουμε στους συγγενείς των δύο ευρητών καταδρομέων, του Δοητσίδη Χριστόδουλου και του Χατζόπουλου Χρήστου, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το οφείλουμε και σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν υπέρ βωμών και εστιών. Κατά της εισβολής ή καταδρομής, όπως όλοι οι Έλληνες, πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Κάθε γωνιά της Κύπρου έχει να μας διηγηθεί κάτι. Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Πενταδάκτυλος, ο Άγιος Ιλαρίων και το ύψωμα Κοτσάκαγιά που προαναφέρθηκε είναι μάρτυρες της αυτοθυσίας των μονάδων καταδρομών. Η λέσχη ειδικών δυνάμεων ομού Εύρου και τα μέλη της δεν ξεχνάμε την αδικία. Και δηλώνουμε πως οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Ο ελληνισμός είναι ένα σώμα. Σε όποιο σημείο και αν χτυπηθεί, πονάει. Και μας πονάει όλους αυτό που έγινε στη μαρτυρική Κύπρο μας. Τίποτα από όλα αυτά που έγιναν δεν πρέπει να εξατμιστεί και να ξεχαστεί. Ως Έλληνες, δεν λησμονούμε το σύγκριο που προκαλεί στην ψυχή μας η ανάσα του βάρβαρου κατακτητή και οι ανίποτες πράξεις του. Πέρασαν 50 χρόνια, όμως η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος παραμένουν υποκατοχή. Απόψε θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στη μνήμη όσων τα έζησαν τα γεγονότα της περίοδου εκείνης από ανθρώπους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, τραυματίστηκαν. Για όσους δεν τα έζησαν θα γίνει μια προσπάθεια με γνήσιες και αυθεντικές εξιστορήσεις να φέρουν με τη φαντασία τους το τι μπορεί να έγινε τότε και να αποτυπωθούν αυτά στη μνήμη τους, ώστε να τα θυμούνται εφόρου ζωής. Δεν ψάχνουμε ποιοι έφτεξαν, ούτε το ποιοι έκαναν τα λάθη. Δεν είμαστε δικαστές, ούτε αποδίδουμε ευθύνες πολιτικές ή στρατιωτικές. Απλά θέλουμε να ακουστούν οι ιστορίες αυτές από ατόφιους μαχητές, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τα λάθη για να μην ξαναγίνουν. Γιατί Κύπρος 1974, Ήμια 1996, Ισαάκ Σολωμός Αύγουστος του 96, Εύρος το 2020, ο ίδιος εχθρός παντού και πάντοτε διεκδικεί με θράσος τον τόπο μας, τη θάλασσά μας, τον αέρα μας και περιμένει. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να μην θρηνήσουμε άλλες πατρίδες πριν θρηνήσουμε και άλλους ήρωες. Για να είμαστε έτοιμοι πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Θα καλέσω στο βήμα πριν από τους αξιότιμους κύριους ομιλητές την κυρία Σοφία, σύζυγο του αντιστρατήγου αναποστρατεία κυρίου Γαλινού Αθανασίου, για 2 λεπτά μόνον να κάνει μια εισαγωγή σχετικά με την Κύπρο. Η κυρία Σοφία έζησε και αυτή μαζί με τον κύριο Γαλινό τον πόλεμο και τις καταστάσεις. Κυρία Σοφία.

Παρότι έζησα τον πόλεμο, δεν θα σας πω για τον πόλεμο. Θα σας πω ένα ποίημα που έγραψα για την Κύπρο, για την Κύπρο. Γιατί σε κάθε όμορφο η πίστη παρεμβαίνει και όλα τα κάνει όμορφα, αλήθεια τι συμβαίνει. Κάποτε ο κόσμος ήθελε την Κύπρο να ενώσει με την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα και την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα να της δώσει. Έπλασε μύθο υπέροχο όμως λιγάκι σόκιν. Γεία ευαρέθηκε ο ουρανός παιδιά να σπέρνει. Δρεπάνη πήγε και έκανε και το έδωσε στον Κρόνο και αυτό στα χέρια το πιασε, όχι να κάνει φόνο. Μια μέρα που κοιμόταν ο ουρανός πατέρας, μπήκε μες στο δωμάτιο σαν όταν κάποιο τέρας και έκοψε από τον ουρανό αυτό που τα παιδιά σπέρναν. Τα πήρε και τα πέταξε μακριά, πέρα από την Κρήτη και από το ναφρό του κύματος βγήκε η Αφροδίτη και μέσα από την ορμή της η Κύπρος που ήταν κοντά επήρε κάτι θεϊκό και ομορφιά περίσσια. Έκανε άνδρες με καρδιά, πανέμορφα κορίτσια. Πολλοί λαοί θελήσανε στο πέρασμα του χρόνου να βάλουν το διαμάντι αυτό στην κορυφή του θρόνου. Μα τι μεγάλο λάθος κάνανε. Λάμψη και φως οι λαοί τους και νιώθουν υπερηφάνεια για την απόκτησή τους. Όμως το λάθος, τι λάθος κάνανε, πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν εγνώριζαν του Κύπριου το πάθος. Το πάθος που κάθε φορά το κάνει παλικάρι και για την Κύπρο πολεμά σαν να ήταν λιοντάρι. Και αυτό με την ορμή του και με τη λεβεντιά του, ό,τι και αν γίνει, αποκτά ξανά τη λευτεριά του. Από τη μητέρα χάθηκαν λέξεις και ρίζες και λέξεις χρόνων, μα οι Κύπριοι τις κράτησαν στα βάθη των αιώνων και από τα χρόνια τα παλιά κρατά τη λευτεριά του. Και ό,τι πάει του χαίρεται για την ντοπιολαλιά του. Και αν η Αφροδίτη έφυγε, άφησε τα ωραία, τη γλώσσα και την αρχοντιά να κάνουν παρέα. Για να μην μείνει μόνη της η Κύπρος μας μοιραία, θεία σκιά τη σκέπασε του Άγιου Ανδρέα.

0: αντιστράτηγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Γαλινός. Ο Αθανάσιος Γαλινός γεννήθηκε το 1946 στον Παράδεισο Καβάλας. Τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και τη μέση εκπαίδευση στο γυμνάσιο Αρένων Ξάνθης. Το 1964 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε το 1968 και ονομάστηκε Ανθιπολογαγός Πεζικού. Το 1971 επιλέχθηκε για τις δυνάμεις καταδρομών, στις οποίες υπηρέτησε επί 14 έτη. Το καλοκαίρι του 1973 τοποθετήθηκε στην 31η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο με το βαθμό του υπολογαγού και καθήκοντα διοικητού του 11ου Λόχου Κρούσεως. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974 έλαβε μέρος με το λόχο του στις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων εισβολέων, οι σπουδαίτερες από τις οποίες ήταν η νυχτερινή καταδρομική επιχείρηση για κατάληψη του υψώματος Κοτζάκαγιά και η επίσης νυχτερινή επιχείρηση για την αποκατάσταση της επαφής με τον εχθρό στη διάβαση Αγίου Παύλου, κατά την οποία και τραυματίστη. Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι ως ταγματάρχης όργανος συλλογής πληροφοριών της ΕΕΠ, με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Γενικό Προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη, ως αντισυνταγματάρχης διοικητής τάγματος στη Χίο, ως συνταγματάρχης ακόλουθος αμήνης στην πρεσβεία μας στη Σόφια, ως ταξίαρχος επιτελάρχης του ΓΑΜΑ Σώματος Στρατού και διοικητής της 71 Ταξιαρχίας Πεζικού, ως υποστράτηγος διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, διοικητής της 2ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού και υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ, ως αντιστράτηγος διοικητής του Β' Σώματος Στρατού. Αποστρατεύθηκε το 2002 ως ευδοκίμος τερματίστας στη σταδιοδρομία με το βαθμό του αντιστρατήγου και το απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτήμου διοικητού του Β' Σώματος Στρατού. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετά την αποστρατεία του, διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων επί 9 έτη και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων επί 6 έτη. Είναι έγαμος με την κυρία Σοφία Κοψιδά Γαλινού και πατέρας δύο τέκνων, της Πασχαλίας και του Δημήτρη. Ο κύριος Γαλινός Αθανάσιος έχει το λόγο. Στρατηγέ.
1: Από τη θέση μας, από εδώ, Είναι ανοιχτό. Άγιοι Πατέρες, κύριε Βουλευτά, Στρατηγέ, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί καταδρομείς, κυρίες και κύριοι, δεν συνηθίζω να ομιλώ για την γενικά, αλλά ιδιαίτερα για την Κύπρο, αλλά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ με τίποτε την πρόσκληση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων του Νομού Εύρου και ιδιαίτερα του αγαπητού συναδέλφου του Γιάννη του Πιστόλα. Έτσι βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τη δράση των μονάδων καταδρομών εναντίον του Ατήλα. Για να μπούμε στο θέμα, θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Κύπρο. Βάλτε την άλλη διαφάνεια, παρακαλώ. Οι Τουρκοκύπροι, μετά τα γεγονότα του 1964 και του 1967, συγκεντρώθηκαν σε θύλακες όπου άρχισαν να οργανώνονται στρατιωτικά. Δημιούργησαν, στρατολογούσαν δηλαδή τους νέους, δημιούργησαν μονάδες με Τούρκους αξιωματικούς και κατά κάποιο τρόπο απέκλεισαν την ελεύθερη δίωδο μέσα από αυτούς τους χώρους. Ο σπουδαιότερος θύλακας ήταν αυτός της Λευκωσίας Αγύρτας. Αρχίζει από την πράσινη γραμμή της Λευκωσίας, περιλαμβάνει όλο τον παιδινό χώρο βόρεια-ανατολικά Λευκωσίας, την στενοπό της Αγύρτας, αποκλείοντας έτσι το δρόμο προς την Κερίνια, και βεβαίως έχει τα ισχυρά ερίσματα πάνω στον Πενταδάκτυλο, με κυριότερο αυτό της περιοχής του Αγίου Ιλαρίωνα. Και θα ήθελα έτσι να προσέξετε σε αυτή την προβολή την εγκύτητα του χώρου αποβάσεως των Τούρκων. Δηλαδή, αν ρωτούσες τον οποιονδήποτε στην Κύπρο, αυτό ένα παιδί να ρωτούσες εάν ερχόταν οι Τούρκοι πού θα αποβιβάζονταν, πού θα έκαναν απόβαση, προφανώς εκεί για να συνενωθούν γρήγορα με το χώρο που ήδη κατήχαν. Η ελεύθερη κίνηση για να πάμε από Λευκωσία στην Κερίνια γινόταν μέσω δύο δρομολογίων, το ένα ανατολικά από τη διάβαση Κλεπίνης και το άλλο στην επόμενη, το άλλο δυτικά από τη διάβαση των Πανάγρων, τα οποία όμως αυτά δρομολόγια ήταν πολύ επιμικέστερα και εξελίσσονταν σε έδαφος δυσκολότερο. Οι δικές μας τώρα δυνάμεις. Οι δυνάμεις καταδρομών της Κύπρου ήταν οργανωμένες σε επίπεδο συντάγματος υπό τη διοίκηση καταδρομών Κύπρου. Είχαμε τρεις ενεργές μοίρες καταδρομών, 31 στην Λευκωσία, νότια Λευκωσία στην Αθαλάσσα, την 32 ανατολικά Λευκωσίας στο στρατόπεδο Τύμπου, την 33 στην περιοχή της Κερίνιας στο Μπέλα Παΐς και μία επιστρατευόμενη την 34 επίσης στο στρατόπεδο της Αθαλάσσας. Κάθε μοίρα είχε μια συγκρότηση από τρεις λόχους κρούσεως και ένα λόχο διοικήσεως και υποστηρίξεως. Η δύναμη που είχε στην Ειρήνη ήταν περί τους 200 άντρες με πρόβλεψη να φτάσει τους 320 σε επιστράτευση. Ο εξοπλισμός των μοιρών ήταν, με μια λέξη θα το χαρακτήριζα, άθλιος. Τυφέκιο Λι Ένφιλντ νούμερο 4, το Μαρτίνι όπως το λέγανε οι Κύπροι, και όπλα υποστηρίξεως διαφόρων προελεύσεων και με αβέβαιη αποτελεσματικότητα. Υπήρχαν όμως στην Κύπρο, υπήρχε οπλισμός με τον οποίο ήδη είχαν εξοπλιστεί οι δυνάμεις καταδρομών στην Ελλάδα, οπλισμός της σειράς Εθνή από τη Φέκιο μέχρι Πολυβόλο. Υπήρχαν όπλα στην Κύπρο αυτής της σειράς για όλη τη δύναμη των μοιρών καταδρομών της Κύπρου, των οποίων όμως τον είχαν φυλαγμένο στις αποθήκες της ΕΛΔΙΚ δια των φόβων των Ιουδαίων, θα έλεγα εγώ. Το τι συμβαίνει αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε αργότερα. Πάμε στην επόμενη. Τις ημέρες πριν από την εισβολή, οι μονάδες μας ήταν εκτός στρατοπέδων και μάλιστα θα έλεγα σκόρπιες. Βάλτε παρακαλώ την επόμενη. Η στολή με την οποία ήμασταν εκείνη την εποχή, που φορούσαμε εκείνες τις μέρες, ήταν αυτή που βλέπετε. Η καθημερινή θερινή στολή, αλλά όχι στολή μάχης. Πάμε στην επόμενη. Οι μονάδες τώρα μέσα στη Λευκωσία, οι 31 μοίρα καταδρομών, το στρατόπεδό της φαίνεται εκεί στα νότια, είχε μια δύναμη στο ΡΙΚ και στην περιοχή του ΓΕΕΦ, άλλη μια δύναμη στο Προεδρικό. Οι 32 μοίρα καταδρομών ήταν εντοσυνόλου της στο Προεδρικό. Οι 33 μοίρα καταδρομών είχε έρθει από το Μπέλα Παΐς, από την Κερίνια, και βρισκότανε η μεγάλη δύναμη στο αεροδρόμιο, φαίνεται εδώ στο αριστερό της εικόνας, ο διοικητής με δύο λόχους κρούσεως και ο υποδιοικητής με έναν άλλο λόχο κρούσεως ήταν στο ΡΙΚ. Είναι τώρα το βράδυ της 19 Ιουλίου, βάλτε την 11, όχι, με συγχωρείτε, γυρίστε πίσω. Είναι το βράδυ της 19ης Ιουλίου. Έχουμε, εκεί καλά είστε. δεν έχουμε ιδέα του τι γίνεται. Έχουμε τελεία άγνοια. Θα πω το προσωπικό μου βίωμα. Τηλεφώνησα από τις φυλακές, τις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας, όπου με το λόγο μου είχα την ασφάλεια των κρατουμένων. Τηλεφώνησα στη σύζυγό μου, η οποία ανήσυχη μου είπε ότι ο κόσμος φεύγει από τη γειτονιά, φεύγουν γιατί λένε έρχονται οι Τούρκοι. Και της είπα, ποιοι Τούρκοι έρχονται, είναι δυνατόν να έρχονται οι Τούρκοι και να μην το ξέρουμε εμείς? Κι όμως ο κόσμος το ήξερε και έφευγε και οι μονάδες δεν είχαν ιδέα. Όσοι άκουγαν, είχαν τη δυνατότητα να ακούνε το BBC, ήταν ενήμεροι των κινήσεων του τουρκικού στόλου. Κάποιοι αξιωματικοί είχαν αυτή τη δυνατότητα, μια και είχαμε στην εξουσία μας εκείνες τις μέρες και το ΡΙΚ, και το βράδυ εκείνο αρκετοί αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο λοχαγός Σταμάτης Ελευθέριος, ο οποίος είχε μείνει διοικητής μας, πήγαν στο ΓΕΕΦ και επί μόνο ζητούσαν πληροφορίες και ζητούσαν οδηγίες και εντολές στο γραφείο επιχειρήσεων απ' έξω. Κάποια στιγμή εδέησε να βγει ένας επιτελής, ο οποίος τους καθησύχασε. Τους είπε, κύριοι, έχουμε διαβεβαίωση, οι Τούρκοι κάνουν απλά μια επίδειξη δύναμης. Δεν συμβαίνει τίποτα, πάτε για ύπνο. Αυτό το «πάτε για ύπνο» ο Λευτέρης ο Σταμάτης μετά το έβαλε τίτλο στο βιβλίο που εξέδωσε όταν αποστρατεύτηκε. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα του Σαββάτου, όπου ένας σκοπός από μια υπερυψωμένη σκοπιά των φυλακών με φωνάζει, ανεβαίνω στη σκοπιά και βλέπουμε στα δυτικά προς την κατεύθυνση του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ αεροπλάνα να κάνουν βυθίσεις και βολές. Μετά από λίγο αρχίζει, εμφανίζεται από τα δυτικά το κομβόι των μεταγωγικών αεροσκαφών και αρχίζει η ρήψη αλεξιπτωτιστών. Τηλεφώνησα βεβαίως αμέσως στον ασκούντα τη διοίκηση της Μοίρας τότε, το Λευτέρη, το Σταμάτη, το Λοχαγό. Του είπα το τι συμβαίνει, φάνηκε να είναι ενήμερος και με διέταξε να ετοιμάσω το λόγο για αναχώρηση και μου έστειλε δύο οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, με την αυτή την εντολή που πήρα, ελευθερώσαμε και τους κρατουμένους να φύγουν να πάνε να καταταγούν στις μονάδες τους. Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση Καταδρομών διέταξε εφαρμογή του σχεδίου Λαβίδα. Περίμενε δηλαδή να ξημερώσει, να αρχίσει η εισβολή για να διαταχθούν τότε τα τμήματά μας και οι μονάδες μας που ήταν σκόρπιες, όπως σας προανέφερα, να πάνε να κινηθούν μέρα κάτω από τις προσβολές των αεροσκαφών των τουρκικών, να κινηθούν και να πάνε στους χώρους από όπου θα εξορμούσαν τη νύχτα για να εφαρμόσουν το σχέδιο Λαβίδα. Τι ήταν αυτό το σχέδιο Λαβίδα? Εδώ από την Αγύρτα αρχίζει η στενοπός μέσα από την οποία περνάει ο δρόμος προς την Κερίνια. Εμείς έπρεπε να καταλάβουμε τα υψώματα Κοντζάκαγιά, Πετρομούθια και Άσπρη Μούτη βασικά, αλλά και τα δευτερεύοντα, ώστε να αποκτήσουμε εμείς τον έλεγχο της διαβάσεως αυτής και να αποκόψουμε τον θύλακα, το τμήμα του θύλακα που ήταν νοτίως της διαβάσεως, από αυτόν προς το βορρά. Και έτσι να μην έχουν οι Τούρκοι που θα επιβιβάζονται, να μην έχουν επαφή κατευθείαν με το με τον παιδινό χώρο της Αγύρτας Λευκωσίας. Την επόμενη, οι κατευθύνσεις της διεισδύσεως φαίνονται στην διαφάνεια, η κάθε μοίρα δηλαδή εκεί που είναι το σημάδι της, η ταυτότητα της μοίρας, ήταν ο χώρος εξορμήσεως και η διείσδυση θα γινόταν νυχτερινή διείσδυση, αθόρυβη διείσδυση, να βρεθούμε στα νότα του εχθρού και στην ώρα κρούσεως που είχε οριστεί για τις 23.00 να κάνουμε ταυτόχρονη έφοδο για να καταλάβουμε τα υψώματα αυτά. Πράγματι, αφού μου έστειλε γύρισε την διαφάνεια, αφού μου έστειλε τα δύο οχήματα ο λοχαγός ο Σταμάτης, πήγα στο σταθμό διοικήσεως που ήταν στο ΡΙΚ. Εκεί με παρουσίασε στον καινούριο διοικητή της Μοίρας, γιατί ο διοικητής μας είχε τραυματιστεί και είχε διακομιστεί στην Αθήνα, ο δε υποδιοικητής μας είχε φωνευτεί. Νέος διοικητής της Μοίρας είχε οριστεί την προηγουμένη το απόγευμα ένας ταγματάρχης Μανιάτης Αλέξανδρος, ο οποίος μάλιστα ήταν υποδιοικητής του τάγματος της περιοχής που έγινε η απόβαση. Άφησε δηλαδή το Χάντζο εκεί, το διοικητή του τάγματος, χωρίς υποδιοικητή, και μας τον φέρανε εμάς διοικητή. Εν πάση περιπτώσει, με διέταξε να κινηθώ γρήγορα και να πάω στο χώρο εξορμήσεως, που ήταν ο προφήτης Ηλίας πάνω στο πενταδάχτυλο. Εδώ δείχνω το δρομολόγιο που από κάποιο σημείο και μετά, εν πάση περιπτώσει, ανεβήκαμε στον πενταδάχτυλο και κινηθήκαμε ανατολικά πλέον για να πλησιάσουμε τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Να μην σας απασχολήσω περισσότερο με το πώς πήγαμε και τι κάναμε. Όλη την ημέρα της 20ης Ιουλίου οι μονάδες από την... πηγαίνετε στην επόμενη. Οι μονάδες από τη... και στην επόμενη, να προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, εδώ είναι, φαίνεται το στρατόπεδο της 33 μοίρας καταδρομών στο Μπέλα Παΐς, ο χώρος διασποράς πλησίων του στρατοπέδου, και εδώ φαίνεται μια βίλα με το όνομα Βίλα Λέδης, στην οποία ήταν ο σταθμός διοικήσεως της διοικήσεως καταδρομών. Δηλαδή ο διοικητής καταδρομών από τη Λευκοσία ήρθε σε αυτό το σημείο για να διευθύνει από εκεί τον αγώνα. Πάμε στην επόμενη. Το απόγευμα και την ημέρα και το απόγευμα της 20ης ασχοληθήκαμε όλοι με αναγνωρίσεις, τελευταίες αναγνωρίσεις, γιατί είχαμε από τον καιρό της ειρήνης κάναμε αρκετές, και με οργάνωση μάχης και προετοιμασία για την νυχτερινή διείσδυση. Η διείσδυση έγινε με απόλυτη επιτυχία. Δεν μας αντελήφθησαν καν οι Τούρκοι. Περάσαμε πίσω τους, περάσαμε στα νότα τους και τις 23.00 εκτοξεύσαμε ταυτόχρονη επίθεση και καταλάβαμε τους αντικειμενικούς μας σκοπούς. Τώρα το πρώτο σενάριο προέβλεπε ότι το πρωί τέσσερα εισάριθμα τάγματα πεζικού θα ανέβαιναν σε αυτούς τους αντικειμενικούς σκοπούς που είχαμε καταλάβει εμείς για να αναπτυχθούν αμυντικά και να διατηρήσουν το έδαφος, γιατί ίσως το ακροατήριο δεν το γνωρίζει. Οι δυνάμεις καταδρομών έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ευνηδιαστικά ένα έδαφος στα μετόπισθεν, αλλά οι δυνατότητές τους για να το διατηρήσουν είναι περιορισμένες και λόγω του ελαφρού οπλισμού που έχουν και γενικά της εκπαιδεύσεώς τους. Ήρθε το πρωί, περιμέναμε, αναδιαταχθήκαμε, δεχθήκαμε αντιπιθέσεις, τις αποκρούσαμε. Η ώρα όμως περνούσε, αντικαταστάτες μας δεν φαινόταν πουθενά. Μάλιστα κάποια ώρα τα πυρά των Τούρκων έγιναν πιο δραστικά. Είχαμε και το πολύ έτσι δυσάρεστο αποτέλεσμα του φόνου του διοικητού της 33 μοίρας καταδρομών γύρω στις 9.30 το πρωί, πιθανότατα από πυρά ελευθέρου σκουπευτού. Και φαίνεται ότι η διοίκηση καταδρομών είδε και από ιδέα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με την αντικατάστασή μας και δεν ήταν δυνατόν να διατηρήσουμε πλέον το έδαφος. Τα πυρομαχικά μας είχαν εξαντληθεί και διέταξε να απαγκιστρωθούμε και να επιστρέψουμε στους χώρους εξορμήσεως. Τζάμπα δηλαδή έγινε ό,τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Απαγκιστρωθήκαμε και γυρίσαμε στους χώρους εξορμήσεως, όπως φαίνονται εδώ, πλην της 32 μοίρας, η οποία διατάχθηκε να πάει στη Βίλα Λέδης, όπου η διοίκηση καταδρομών.
2: Και οι τέσσερις μοίρες πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς.
1: Οι τρεις μοίρες, οι ενεργές, πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς. Οι 34 που είχε επιστρατευθεί το πρωί της ίδιας μέρας και το βράδυ διατάχθηκε να κάνει και αυτή να πάρει μέρος, έγινε αντιληπτή μετά από διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων και δέχτηκε πολλά δραστικά πυρά όλμων και έτσι δεν μπόρεσε να φτάσει στον αντικειμενικό του σκοπό, το οποίο όμως δεν επηρέαζε και πολύ το αποτέλεσμα που είχε επιτευχθεί. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που οι δυνάμεις καταδρομών της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν σε καταδρομικό ρόλο. Από εκεί και πέρα ήταν τα τμήματα για κάθε δουλειά. Το απόγευμα της 21ης, ο διοικητής της Διοικήσεως Καταδρομών κάλεσε τον διοικητή της 32 μοίρας που ήταν ήδη στο χώρο εκείνο, να του δώσει διαταγή την επομένη να επιτεθεί με τη μοίρα του και να εξουδετερώσει, να εξαλείψει το προγεφύρωμα. Και μάλιστα έκαναν και τη σχετική αναγνώριση και του έδωσε τις διαταγές εκεί επί του πεδίου. Ξημερώνει τώρα, πάμε στην επομένη, ξημερώνει το πρωί της 22ης, και ενώ ο διοικητής 32 ετοιμάζεται να επιτεθεί στο προγεφύρωμα, τον διατάσσει, του δίδει άλλη αποστολή, να καταλάβει, προχώρησε αυτό, κι άλλο, όχι, κάπου έχουμε, γύρισε πίσω εκεί στο, κι άλλο, εκεί. Τον διατάσσει να επιτεθεί και να καταλάβει ένα ύψωμα αλωνάγρα νοτίως, δηλαδή της νότιο-ανατολικά της Κερίνιας, επί του Πενταδακτύλου, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι οι Τούρκοι είχαν κινηθεί προς τα εκεί και κινδύνευε η Κερίνια να κυκλωθεί και από ανατολικά. Και την αποστολή της εξαλείψεως του προγεφυρώματος την έδωσε στην 33 μοίρα καταδρομών, η οποία ενήργησε με δύο λόχους, γιατί τον τρίτο λόχο τον είχε αφήσει στο αεροδρόμιο για ασφάλεια του αεροδρομίου, ενήργησε με δύο λόχους. Πάμε να δούμε τη διαφάνεια. Κάπου προχώρα γιατί... Όχι, δεν έχουμε... Μας έχει διαφύγει. Πίσω είναι αυτή η διαφάνεια που θέλω. Είναι πιο πίσω. Κι άλλο.
3: Καλικά.
1: Άλλο. Κι άλλο. Όχι. Τέλος πάντων. Η 33 μοίρα λοιπόν καταδρομών επιτέθηκε με τους... Μάλλον οι πληροφορίες που της δόθηκαν ήταν ότι το προγεφύρωμα είναι μια σήμαντη περιοχή, 300 επί 400 μέτρα. Έχουν βγάλει πεζικό το οποίο από το θαλάσσιο ταξίδι είναι παραζαλισμένο και δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και έχουν βγάλει και τρία άρματα τα οποία μάλλον είναι σε κατάσταση αχρηστίας. Ψεύδος μέγα, διότι μιλάμε για δύο... Έχουν παρέλθει 2-24 ώρα, επί 2-24 ώρα ξεφόρτωναν οι Τούρκοι. Και έστειλαν λοιπόν αυτούς τους, μεταξύ των οποίων και τον αγαπητό Σάβα Μέντζη, τους διέταξαν να πάνε να εξαλείψουν το προγεφύρωμα. Και κινήθηκαν οι λόχοι, έφτασαν στο... αναπτύχθηκαν, πήραν αυτές θέσεις μάχης, κινήθηκαν προς το προγεφύρωμα και ενώ κινούντο προς το προγεφύρωμα, οι Τούρκοι με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ξαπολύθηκαν προς τα ανατολικά, προς την Γερίνια, αφήνοντας τους, προσπερνώντας, σκοτώνοντας και προσπερνώντας τους καταδρομείς. Και έτσι εγκλωβίστηκε η δύναμη αυτή της 33 μοίρας καταδρομών και από εκεί και πέρα έφυγε με... με τρόπους διαφυγής που μόνο οι καταδρομείς μπορούσαν να εφαρμόσουν. Οι 32 μοίρα καταδρόμου πάνω στο αυτό, στην Αλονάγρα που διατάχθηκε, πράγματι η Αλονάγρα κατήχετο από τους Τούρκους και τους απόθησε. Εκεί όμως ο διοικητής της τραυματίστηκε και αυτός και έτσι απέμεινε και εκείνη η μοίρα χωρίς διοικητή. Η ενέργειά μας στον... πάμε τώρα, είναι η επόμενη διαφάνεια. Εδώ. Η ενέργειά μας στον Κοντζάκαγιά, εκείνο το βράδυ, πέραν του ότι είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του εδάφους, είχε και ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν ίσως και σπουδαιότερο. Εκείνο το βράδυ δεν ξέραμε εμείς περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Οι Τούρκοι, όπως διαβάσαμε μετά στα βιβλία τους, οι Τούρκοι καταδρομής που ερχόταν κατά κύματα όλη την ημέρα της 20ης Ιουλίου με ελικόπτερα, είχαν μεταφέρει και το σύστημα επικοινωνιών, το κέντρο επικοινωνιών που θα επικοινωνούσε ο διοικητής του 15ου Σώματος Στρατού της Αποβατικής Δυνάμεως με την Άγκυρα και το είχαν στήσει εκεί που λέει φυλάκιο διαβιβάσεων Τούρκων καταδρομέων. Και ο 13ος Λόχος Κρούσιος που είχε, είχε αντικειμενικό σκοπό εκείνο το σημείο πράγματι βρήκε εγκατεστημένο το σταθμό αυτόν και τον κατέστρεψε. Νόμιζε όμως ότι εντάξει ήταν ένας αναμεταδότης διαβιβάσεων και όμως ήταν ο κύριος σταθμός που στέρισε την επικοινωνία του διοικητού του 15ου Σώματος Στρατού επί τριήμερο με την Άγκυρα μέχρι να φέρουν καινούργιο σταθμό και

να κινηθεί αεροπορικός το ίδιο βράδυ στην Κύπρο. Γίνεται ένας οργασμός ενεργειών όλη την ημέρα. Η Β' μοίρα καταδρομών το βράδυ είναι στο, πριν νυχτώσει είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν έρθει 4 επίτακτα αεροσκάφη της Ολυμπιακής, 4 Boeing. Γίνεται η φόρτωση. Στις 11 η ώρα τα αεροσκάφη απογειώνονται για Κύπρο με ενδιάμεσο σταθμό τα Χανιά για να ανεφοδιαστούν, γιατί από εκεί και πέρα η διαδρομή τους προς Κύπρο και μετά η επιστροφή από Κύπρο γινόταν μέσω ενός πολυπλόκου δρομολογίου από πολύ νότια και μετά από Λίβανο και τα λοιπά. Στα Χανιά εστάθμευσαν τα 4 αεροσκάφη, δεν αποβιβάστηκε το προσωπικό. Ένα από τα αεροσκάφη αυτά, το οποίο ήταν στην άκρη του διαδρόμου, κάποια στιγμή, ενώ έπρεπε να είναι ακίνητο, να έχει τάκους στους τροχούς, να μην μπορεί να κινηθεί, κάποια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να κυλάει λόγω μικρής κλίσεως του εδάφους και όπως κυλούσε πήγε και βρήκαν οι τροχοί στις αγκυρώσεις του συστήματος ανασχέσεως που υπάρχει στην άκρη του διαδρόμου και σκάσανε τα λάστιχα. Έγινε μια αναστάτωση, αμέσως να βρεθεί λύση, τι θα κάνουμε. Σκέφτηκαν τη λύση να ξεφορτώσουν εκείνο το αεροπλάνο και να μεταφέρουν προσωπικό και υλικό στα άλλα 3. Ήταν πράγματι εφικτή η λύση αυτή, όμως δεν έγινε δεκτή από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο διέταξε ματέωση της αποστολής και επιστροφή της Β' μοίρας καταδρομών στην Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα τώρα, την ίδια μέρα, η Α' μοίρα καταδρομών που έχει έδρα στο Μάλεμε στα Χανιά, είναι και αυτή σε κατάσταση επιφυλακής, μάλιστα έχει φέρει πίσω ένα λόχο που είχε στο Ηράκλειο, οργανώνεται για τις αποστολές που είχε βάσει σχεδίων, είχε αποστολές στα νησιά, είχε σε 2 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την ημέρα ολόκληρη οργανώνεται για τις αποστολές αυτές. Το πρωί όμως της 21ης δέχεται ένα τηλεφώνημα από το διοικητή καταδρομών που του λέει «Δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι, θα πας στην Κύπρο». Του το είπε βέβαια και με ένα τρόπο που μόνο κρυπτογραφικός δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει αρχίζει αμέσως η αναδιοργάνωση τώρα να γίνουν οι φόρτοι και η συγκρότηση για αερομεταφορά. Η αερομεταφορά θα γινόταν με 15 αεροσκάφη. Δείξε μας το αυτού του τύπου. Αυτό ήταν το αεροσκάφος που είχε τότε μεταφορικό αεροσκάφος η αεροπορία μας. Είναι το Noratlas. Με 15 τέτοια αεροσκάφη θα γινόταν η αερομεταφορά. Ήρθαν τα αεροσκάφη στα Χανιά, πήγε και η μοίρα στο αεροδρόμιο. Με το τελευταίο φως άρχισε η επιβίβαση και η φόρτωση. Είχαν φέρει μάλιστα από την Ελευσίνα, είχε επιβιβαστεί στα αεροσκάφη και μια δημιουργία αντιαρματικών της γάμα μοίρας καταδρομών για να ενισχύσει την αντιαρματική ικανότητα της Α' μοίρας. Και έτσι, αφού έγινε η επιβίβαση και η φόρτωση, αρχίζουν οι απογειώσεις από τις 10.30 ανά πεντάλεπτο. Τα αεροσκάφη πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 500 ποδών, χωρίς φώτα, χωρίς συνοδεία από μαχητικά και τα 13 από αυτά φτάνουν στην Κύπρο. Το 14ο δεν απογειώθηκε καθόλου και το 15ο πήγε στη Ρόδο. Αυτός που πήγε στη Ρόδο έγινε αργότερα αρχηγός του ΓΕΘΑ. Ο Τζογάνης ήταν, για να μην απορείτε. Τα αεροσκάφη ακολουθώντας το ίχνος που βλέπετε στην διαφάνεια,

0: φτάνουν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο και αυτό είναι με σβηστά φώτα, δεν υπάρχουν φώτα. Έχουν βάλει μόνο κάποιες φωτιές στο διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο, στον παράλληλο του διαδρόμου. Και αυτά είναι τα μοναδικά σημεία που βλέπουν οι αεροπόροι για να προσγειωθούν. Όμως τα αεροσκάφη μας δέχονται πυρά από δικά μας αντιαεροπορικά που είναι ταγμένα στην περίμετρο του αεροδρομίου. Βάλλονται όλα τα πρώτα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει, να φτάσει κάποια εντολή και να σταματήσουν τα πυρά τα αντιαεροπορικά. Βάλλονται τα πρώτα αεροσκάφη. Το τρίτο αεροσκάφος καταρρίπτεται και ενώ άλλα δύο έχουν υποστεί τέτοιες βλάβες που κατόρθωσαν μεν οι αεροπόροι να τα προσγειώσουν, όμως ήταν πλέον άχρηστα, δεν μπορούσαν να απογειωθούν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα επόμενα προσγειώθηκαν κανονικά. Το αεροσκάφος που κατερρίφθη, στο αεροσκάφος αυτό επέβαινε ένας δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, ο Τσαμκυράνης από τις Ελευθερές της Καβάλας, και βέβαια επέβαιναν και 27 καταδρομείς, μεταξύ των οποίων τα παλικάρια εδώ από τον Εύρο, ο Χριστόδουλος, ο Δοητσίδης και ο Χρήστος ο Χατζόπουλος. Όλοι νεκροί, πλήρωμα και επιβαίνοντες. Επέζησε μόνο ένας καταδρομέας, ο Ζαφυρίου, ο Θανάσης, πολυτραυματίας βέβαια. Και είχαμε και στα άλλα δύο αεροσκάφη τα οποία χτυπήθηκαν, είχαμε και εκεί δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Μάλιστα ένας πολυτραυματίας ήταν από την Ξάνθη, ο Φύσαρης, ο Γιάννης. Η υποδοχή γινόταν από τον 32 λόχο της 33 μοίρας καταδρομών που ήταν για την ασφάλεια του αεροδρομίου, αφού αποβιβάστηκαν και ξεφόρτωσαν τα αεροσκάφη πολύ γρήγορα για να φεύγουν και να προλάβουν να επιστρέψουν σε ελληνικό εναέριο χώρο πριν από το ξημέρωμα. Μετά η μοίρα μεταφέρθηκε στο μετόχι της Μονής Κίκου μέχρι να της δοθεί η αποστολή από το ΓΕΕΦ. Αυτά λοιπόν έγιναν την νύχτα της 21 προς 22 Ιουλίου από πλευράς των δικών μας εδώ, των ελλαδικών μοιρών. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα της 22 Ιουλίου. Οι μοίρες είναι... Αλλάξτε διαφάνεια, παρακαλώ. Οι μοίρες είναι όλες τους χώρους εξορμήσεως που είχαν επιστρέψει από την ενέργεια στη διάβαση της Αγκύρτας. Με το πρώτο φως με καλεί ο διοικητής της δικής μου μοίρας, 31, και μου δίνει αποστολή να πάρω το λόχο μου από εκεί, από το δεξιό, ας πούμε, της διαφάνειας, και αφού κινηθώ δυτικά στη διάβαση Αγίου Παύλου, εδώ που είναι το σημάδι με τις δύο παραλλήλους με το μαύρο, να κατέβω στη Λάπιθο και μετά να πάω ανατολικά στον Καραβά και ανατολικά του Καραβά να βρω έναν αντισυνταγματάρχη Μπούφα και να τεθώ υποδιοίκησή του. Κινήθηκα, πήγα, βρήκα τον Μπούφα. Ποιος ήταν τώρα ο Μπούφας, για να καταλάβετε και τι γινόταν από πλευράς ΓΕΕΦ. Ο Μπούφας ήταν επιτελής του Γραφείου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΦ. Το ΓΕΕΦ δεν είχε ιδέα του τι γινόταν δυτικά του προγεφυρώματος. Έστελναν, πήγαιναν μονάδες, σπάζανε τα μούτρα τους και σχεδόν διελύονταν. Έστειλαν λοιπόν τον Μπούφα να δει τι γίνεται εκεί. Ο Μπούφας, αφού μάζεψε και ανέφερε την κατάσταση στο ΓΕΕΦ, διατάχθηκε να μείνει εκεί, να συγκροτήσει όλες αυτές τις μονάδες, υπομονάδες κτλ. Και ζήτησε μια ενίσχυση, και η ενίσχυση που του δόθηκε ήμουνα εγώ με το λόγο μου. Αφού λοιπόν παρουσιάστηκα, μου υπέδειξε πού να τάξω το λόγο ώστε να αισθάνονται κάποια ασφάλεια τα άλλα τμήματα που ήταν πίσω από μένα.
1: Υπό ανασυγκρότηση αυτά τα τμήματα, τι ανασυγκρότηση?
0: Ήταν υπολείμματα μονάδων, ό,τι είχε μείνει από... Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, η υπόλοιπη μοίρα που ήταν στον προφήτη Ηλία που σας προανέφερα, τέθηκε υποδιοίκηση, η μοίρα καταδρομών τέθηκε υποδιοίκηση του τάγματος, του 231 τάγματος πεζικού που ήταν το τάγμα προκαλύψεως. Η υποδιοίκηση και η αποστολή που της δόθηκε ήταν να εξασφαλίσει τη διάβαση του Αγίου Παύλου. Ήρθε λοιπόν εδώ στη διάβαση του Αγίου Παύλου για να την εξασφαλίσει. Και εκεί χρειάστηκε να κάνει κάποιες αποστολές. Μία από αυτές ήταν να απεγκλωβίσει ένα λόχο του τάγματος που είχε εγκλωβιστεί στο χωριό Πιλέρι. Την αποστολή εξετέλεσε ένας λόχος της μοίρας με επιτυχία και τις απογευματινές ώρες το τάγμα, αυτό το 231, έχασε τα πρώτα φυλάκια του, τα φυλάκια που είχε σε επαφή με τους Τούρκους, και η μοίρα με τους δύο λόχους που είχε εκεί έκανε αντεπίθεση και τα ανακατέλαβε. Από τι μάθαμε μετά, και ήταν φανερό αυτό, η δύναμη η τουρκική που ενήργησε και κατέλαβε τα φυλάκια αυτά δεν ήταν καμιά ασήμαντη δύναμη, ήταν η καταδρομής. Οι Τούρκοι που είχαν ανέβει στο ύψωμα και ανέλαβαν τις επιθετικές τους επιχειρήσεις. Κι όμως η δηλοχία αυτή, από 40 άνδρες είχε ο ένας, 35 ο άλλος λόχος, κατόρθωσε και αποκατέστησε το έδαφος που είχε απολέσει το 231 τάγμα πεζικού. Οι 32, να, τώρα έρχονται τα αυτά, προχώρα και στο επόμενο, εδώ είναι η αντιπίθεση. Εδώ είναι η αλωνάγρα που σας προανέφερα, που έπρεπε να καταλάβει η 32 μοίρα καταδρομών και πράγματι την κατέλαβε. Και πάμε στο επόμενο, που είναι η ενέργεια της 33, την ανέφερα προηγουμένως, με τους δύο λόχους εναντίον του προγεφυρώματος, και η διαφυγή πλέον που διατάχθηκε από τον ασκούντα τότε τη διοίκηση, τον λοχαγό, τον Ματζουράτο, εδώ είναι μέχρι που έφτασαν. Τώρα βλέπουμε την αεροφωτογραφία αυτή, βλέπουμε από βορρά την τοποθεσία, εκεί είναι ο χώρος αποβίβασης των Τούρκων και εδώ έχουν φτάσει οι δύο λόχοι. Από εδώ και μετά έχουμε την προσπάθεια να απεγκλωβιστούν, να αποδράσουν, να διαφύγουν οι άνδρες της 33 μέσα από το χώρο αυτό, τον οποίο ήδη είχαν αφήσει πίσω τους τα άρματα. Ο διοικητής του 33 λόχου Κρούσιος, τραυματίας, όσους μάζεψε, όσους μπόρεσε, έφτασαν στο στρατόπεδό τους, στον Μπέλα Παΐς. Ο διοικητής του άλλου λόχου, ο Νίκος ο Κατούντας, σκοτώθηκε. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσαν μέχρι το απόγευμα να μαζευτούν στο Μπέλα Παΐς, το βράδυ ανέβηκαν στον Πενταδάκτυλο, διανυκτέρευσαν στο ύψωμα Ασεντρούσα που βλέπετε εκεί, για να κινηθούν στη συνέχεια προς Λευκωσία. Το απόγευμα της 22 τώρα, είμαστε στην 22, το απόγευμα της 22 τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχηρία. Με την εκεχηρία, οι εντολές που πήραμε εμείς είναι ότι δεν κάνουμε χρήση των όπλων μας, δεν πυροβολούμε, δεν απαντάμε σε πυρά. Πυρά μπορεί να δεχόμαστε, δεν απαντάμε σε πυρά. Η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε πειρά είναι όταν τμήμα επιτίθεται εναντίον μας. Οι Τούρκοι με την προσφυγή τους μέθοδο έβαζαν, στείνανε τους όλμους, κάνανε πειρά απέναντι, στα απέναντι υψώματα. Εάν τα τμήματα που ήταν εκεί επιζούσαν ή, εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τρόπο να παραμείνουν στη θέση τους, είχε καλώς. Αλλιώς έστειλαν μια περίπολο, δεν έβρισκαν κανένα απάνω, στείλανε την κόκκινη σημαία και προχωρούσαν. Με αυτή τη μέθοδο, λοιπόν, συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχηρίας. Έχουμε φτάσει τώρα το ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου. Ο διοικητής του 33 λόχου Κρούσεως εκεί από την Ασεντρούσα κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι το μοναστήρι, εκεί δεν φαίνεται τώρα, δεν διακρίνεται, είναι το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου παλιά ήταν η έδρα της 32 μοίρας καταδρομών, όπου βρίσκει την 32 μοίρα καταδρομών να επιβιβάζεται σε οχήματα για να κατέβει στη Λευκωσία. Με τα ίδια οχήματα κατέβηκαν και οι άνδρες της 33 και στο στρατόπεδο της Τύμπου, όπου μετέβησαν, άρχισε η αναδιοργάνωση. Εκεί άρχισαν να προσέρχονται και όσοι είχαν κατορθώσει να διαφύγουν και βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες. Εκεί έγινε η ανασυγκρότηση των μοιρών και με επιστράτους που προσήλθαν στη συνέχεια. Τις πρωινές ώρες τώρα επίσης της 23ης Ιουλίου υπάρχουν πληροφορίες ότι παρά την εκεχηρία οι Τούρκοι θα καταλάβουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών που είναι στο μετόχι της Κύχου. Πάμε στην επόμενη. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών να κινηθεί και να εξασφαλίσει το αεροδρόμιο. Στέλνει τους λόχους με τη σειρά. Με το που φτάνουν εκεί είναι ο διοικητής του 32 λόχου Κρούσεως της 33 μοίρας. Τους ενημερώνει, τους κάνει την αυτή, τους δείχνει από ποια μεριά έρχονται οι Τούρκοι. Καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στα κτίρια και στα δεσπόζοντα σημεία του αεροδρομίου προς τα δυτικά. Και κάποια στιγμή πράγματι οι Τούρκοι με άρματα και πεζικό εκδηλώνουν την επίθεσή τους. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Προχώρα. Ξανά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι το αεροδρόμιο. Είναι πώς τάχθηκαν οι λόχοι της Α μοίρας καταδρομών, ο 42, 41, 43. Απέναντι οι Τούρκοι με την κατεύθυνση επιθέσεώς τους και εκεί είναι το στρατόπεδο του ΟΗΕ. Σφοδρή η επίθεση των Τούρκων, αλλά και σφοδρά τα πυρά της Α μοίρας καταδρομών, η οποία ήταν, όπως σας είπα, και ενισχυμένη με ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Είχε τα δικά της, μια δημιρία δική της και μια δημιρία της Γ μοίρας. Ανέκοψε την τουρκική επίθεση, ανάδικασε τους Τούρκους σε υποχώρηση και ο διοικητής της μοίρας διατάσσει αντεπίθεση. Μέχρι να ξεκινήσει η αντεπίθεση έρχονται οι ΟΗΕΔες με άσπρες σημαίες και με τα οχήματά τους και τους ζητούν να σταματήσει αμέσως η αντεπίθεση, να σταματήσουν τα πυρά. Και αυτό έγινε βέβαια, σταμάτησαν, δεν συνεχίστηκε η αντεπίθεση και απαιτούν από εκεί και πέρα πλέον ο διοικητής της Α μοίρας να πάρει τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Πράγμα το οποίο αρνείται επιμόνως να το πράξει ο διοικητής της Α, ο αείμνηστος ο Παπαμελετίου. Δεν είναι μόνο όμως ότι επιμένουν οι ΟΗΕΔες να φύγει η Α μοίρα από το αεροδρόμιο. αρχίζει να τον πιέζει τηλεφωνικά ο διοικητής καταδρομών. Δεν φτάνει η πίεση του διοικητού καταδρομών, τον παίρνει ο διοικητής του ΓΕΕΦ, ο αρχηγός του ΓΕΕΦ. Δεν φτάνει και αυτός, τον παίρνει ο πρέσβης ο Λαγάκος. Όλοι επέμεναν να πάρει ο Παπαμελετίου τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Τελικά ο Παπαμελετίου του είπε: δεν πρόκειται να φύγω από εδώ αν δεν παραλάβει το αεροδρόμιο ο ΟΗΕ. Και μάλιστα επέμενε να το παραλάβει το μηχανοκίνητο τάγμα των Καναδών, γιατί στους Άγγλους δεν είχε καμία εμπιστοσύνη να τους το παραδώσει. Τελικά διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων έγινε δεκτό το αίτημα να παραλάβουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ το αεροδρόμιο, το οποίο κατέχουν μέχρι σήμερα, δηλαδή το ελέγχουν, είναι ό,τι περιλαμβάνεται στην πράσινη γραμμή, το ελέγχουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Στην περιοχή εκεί που είμαι εγώ με το λόχο μου, το βράδυ της 22ης που κηρύχθηκε η ακεχηρία, έχοντας εκτιμήσει εγώ από τα πυρά που δεχόμασταν την ημέρα ότι δεν έχουμε άμεση επαφή με τον εχθρό, εκτιμούσα ότι υπήρχε μια αρκετή απόσταση από τους ήχους των πυρών, έπεισα τον αντισυνταγματάρχη Μπούφα τη νύχτα να προωθηθώ με το λόχο και πράγματι προωθηθήκαμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέχρι που βρήκαμε τους Τούρκους να κάνουν αυτό ορίγματα, να οργανώνουν αυτό την γραμμή άμυνας του προγεφυρώματος τους και εκεί απέναντί τους λοιπόν κάναμε και εμείς τα δικά μας ορίγματα και υλοποιήσαμε την γραμμή επαφής. Τώρα τις επόμενες μέρες δεν είχαμε σοβαρά συμβάντα. Το τάγμα, ο Μπούφας αντικαταστάθηκε από ένα τάγμα εξεπιστρατεύσεως. Έρχεται η Κυριακή 28 Ιουλίου, όπου με καλεί ο καινούριος διοικητής πλέον, ο διοικητής υπό τον οποίο είχε μεταφερθεί η εντολή να είμαι υποδιοίκηση, και μου ζητάει να αναδιατάξω το λόχο, να αφήσω τους μισούς εν επαφή, να πάρω τους άλλους μισούς και ένα όχημα και το βράδυ με το τελευταίο φως να είμαι στο σταθμό διοικήσεως να μου δώσει αποστολή. Ακούστε τώρα ποια ήταν, πώς με ενημέρωσε για την κατάσταση και ποια ήταν η αποστολή. Εκεί που είναι τα δύο μαύρες παράλληλες αναγγείλες εκεί, τις αντίστροφες, είναι η διάβαση του Αγίου Παύλου. Το τάγμα το 231 που είχε την ευθύνη της διαβάσεως αυτής, για άγνωστο λόγο, είχε αποσυρθεί από τις θέσεις του και είχε συγκεντρωθεί καμιά 20 χιλιόμετρα πίσω στην περιοχή Βασίλεια. Δηλαδή εμείς ήμασταν, το δεξιό μας ήταν εντελώς αφύλακτο. Ήμασταν μπροστά εμείς εκεί και πίσω μας οι Τούρκοι. Η αποστολή που μου έδωσε ήταν: θα κινηθείς, θα πας πίσω στη Βασίλεια και από εκεί, αφού ανεβείς, αρχίζει ένας δασικός δρόμος εδώ με ανακάπτοντες ελιγμούς που πάει κατά μήκος της κορυφογραμμής. Και τις λέξεις τις θυμάμαι, μου έχουν εντυπωθεί από τότε. Θα κινηθείς ταχύτατα μέχρι ότου βληθείς υπό των Τούρκων για να διαπιστώσουμε που έχουν φτάσει. Ακριβώς, επιλέξει. Λοιπόν, και εγώ κινήθηκα ταχύτατα. Το 231 είχε ετοιμάσει και ένα λόχο επί Land Rover με τον συμμαθητή μου τον Μανουσέλη να με ακολουθήσει και εκεί που θα βληθώ εγώ να υλοποιήσει αυτός μετά την γραμμή επαφής. Πράγματι κινηθήκαμε ταχύτατα. Στο τέλος βέβαια, επειδή είδα ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα τη διάβαση του Αγίου Παύλου, αποβίβασα το προσωπικό και κινηθήκαμε πλέον πεζή. Ώσπου η προπομπός που είχα στείλει βρέθηκε μέσα στους Τούρκους. Ήταν η ώρα που ανέτελε ο ήλιος. Είχα μπροστά στείλει έναν δόκιμο με τρεις καταδρομής, ο ένας από τους οποίους ήταν ο πλουργός της μοίρας. Αυτός είδε κάποια όπλα που του κάνανε εντύπωση και όπως σταματήσανε, είδανε τους Τούρκους απάνω στο ύψωμα δεξιά-αριστερά να είναι εξαπλωμένοι όλοι γύρω από τα ομαδικά όπλα και να την έχουν πέσει στον ύπνο. Αυτή, επειδή φοβόταν τις νυχτερινές ενέργειες, όλη τη νύχτα ήταν ξύπνη και το πρωί σου λέει τώρα εντάξει, βγήκε ο ήλιος, την πέσανε στον ύπνο. Για να κάναν μια αυτή, τι θα κάνουμε τώρα, αποφασίσαν να τους πετάξουν χειροβομβίδες και να φύγουν, προς τον κατήφορο, προς τη Λάπιθο, πράγμα το οποίο έκαναν και κάνοντας αυτό βέβαια, ξυπνάει όλο το μέτωπο και είμαστε κι εμείς τώρα μπροστά τους παραδιταγμένοι να προχωρούμε. Δεχθήκαμε πειρά, απαντήσαμε στα πειρά, υλοποιήθηκε η γραμμή, διαπιστώσαμε που είχαν φτάσει οι Τούρκοι και υλοποιήθηκε η γραμμή επαφής από το λόχο του τάγματος και εγώ επέστρεψα πάλι στη θέση μου με το όχημα που είχα και τους άνδρες μου. Την ίδια μέρα βέβαια φαίνεται ότι ο διοικητής καταδρομών ενοχλήθηκε γιατί δόθηκε μια τέτοια αποστολή και διέταξε αμέσως να επιστρέψω στη μοίρα, όπου η μοίρα ήδη βρισκόταν από μέρες στο στρατόπεδο για ανάπαυση. Αυτή ήταν... μακρηγορώ, με συγχωρείτε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο σπουδαίο συμβάν ανάμεσα στις δύο φάσεις του Ατήλα 1 και Ατήλα 2. Οι αποστολές που πήραμε, πάμε στην επόμενη, ήταν εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων. Βέβαια οι Τούρκοι δεν ήταν ακόμα στα πάναγρα, ήταν αρκετά μπροστά, αλλά για κάθε περίπτωση που θα ανατρέπονται οι εμπρός δυνάμεις, εμείς έπρεπε να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων και οι 34 μοίρα ήταν σε μια άλλη τοποθεσία ανατολικά της Λευκωσίας. Ακριβώς, στην παχία μου. Λοιπόν, εκεί στο μεσοδιάστημα, πάλι μέχρι την αυτήν, οι μοίρες αντικαταστάθηκαν. Στη θέση τη δική μας ήρθε η 33 μοίρα καταδρομών και στη θέση της 34 πήγε η 32. Φτάνει η ημερομηνία της 14ης Αυγούστου, όπου δεχόμαστε από το πρωί έντονο βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία και σπέβδουμε στις προκαθορισμένες θέσεις που είχαμε, γιατί η μοίρα μας είχε αποστολή να προστατεύσει την... Πάμε στο επόμενο. Οι Τούρκοι εξαπολύουν, αφού είχαν κατεβάσει μέσα σε αυτό το προγεφύρωμα, το οποίο ήδη το είχαν μεγαλώσει αρκετά, είχαν κατεβάσει ένα σώμα στρατού με δύο μεραρχίες. Το πρωί της 14ης Αυγούστου εξαπέλυσαν δύο αστραπιαίες, θα έλεγα, προελάσεις με άρματα και μηχανοκίνητο πεζικό, μία προς την Αμόχωστο και μία προς την Μόρφου, αποκόπτοντας την Κύπρο στα δύο και εγκλωβίζοντας μονάδες στο βορρά. Αποτέλεσμα, η 32 μοίρα αποκόπηκε και αυτή. Εδώ είναι η διάταξη που είχαμε πάρει εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών στα νότια-ανατολικά της Λευκωσίας για να αποκλείσουμε την κύκλωση της Λευκωσίας από νότιο Ανατολάς. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι η διαφυγή της 32. Η 32 μοίρα καταδρομών είχε αποκοπεί στην παχία μου, κινήθηκε προς το Λευκόνικο και από εκεί τη νύχτα της 16 προς 17 βγήκε στο Κίτι, στην ελεύθερη πλέον περιοχή. 33 μοίρα καταδρομών, πάμε πάλι πιο κάτω, ήταν όπως σας προανέφερα στην διάβαση του Πανάγρου, την νύχτα της 14 προς 15, χωρίς να έχει δεχθεί ακόμη επίθεση από τους Τούρκους, διατάχθηκε να μετακινηθεί στην περιοχή της Κιλούρας και να εξασφαλίσει τη διάβαση της Αγίας Μαρίνας, όπου εκεί έδωσε πραγματικά την ίδια την επόμενη μέρα μια μάχη. Δέχθηκε δηλαδή, αφού ανετράπησαν τα τμήματα που ήταν πιο μπροστά, δέχθηκε την επίθεση των Τούρκων, επανειλημμένα κύματα επιθέσεων, τα αντιμετώπισε με επιτυχία, αλλά διατάχθηκε στη συνέχεια να, διατάχθηκε στη συνέχεια να αποχωρήσει και κινήθηκε στο χωριό Μένικο. Η Αλφα Μοίρα, πάμε στο επόμενο τώρα. Η Αλφα Μοίρα καταδρομών δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τον Ατήλα II. Παρέμενε εφεδρεία του ΓΕΕΦ. Διατάχθηκε μόνο να στείλει μια δημιουργία ΠΑΟ 90 χιλιοστών στην τρίτη ανωτέρα που είχε στην ευθύνη της την βόρειο-ανατολική γωνία της Λευκωσίας. Η τρίτη ανωτέρα τους έθεσε υποδιοίκηση στο 212 τάγμα πεζικού και με τα τρία ΠΑΟ 90 χιλιοστών που έταξε στα υψώματα όπως φαίνονται στη διαφάνεια, ΣΥΤΑ 190-180, πράγματι δέχτηκε επίθεση από πεζικό και άρματα, είχε επιτυχία στις βολές, ακινητοποίησε δύο άρματα και μόλις ακινητοποιήθηκαν τα δύο άρματα, τα υπόλοιπα ανέστρεψαν πορεία και τελείωσε και από εκεί η απειλή. Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι τις 18.00 της 16ης Αυγούστου, όπου κηρύχθηκε και πάλι εκεχηρία. Εκεχηρία βέβαια, την οποία οι Τούρκοι δεν είχαν καμία όρεξη να εφαρμόσουν. Πάμε στην επόμενη. Τι είχε γίνει? Όπως είναι η διάταξή μας, περιλάμβανε μέσα και το χωριό Πυρώη. Το Πυρώη περιλαμβάνεται ανάμεσα στην περιοχή που κατέλαβαν οι Τούρκοι και πίσω ακριβώς από το Πυρώη ήταν ο θύλακας της Λουρουτζίνας. Φαίνεται, ήταν προφανές ότι έπρεπε να έχουν συνενωθεί με το θύλακα αυτόν και αφού δεν τα κατάφεραν κατά τη διάρκεια πριν από την εκεχηρία, άρχισαν σφοδρές επιθέσεις την επομένη, τη 17 Αυγούστου, εναντίον του χωριού Πυρώη, μέσα στο οποίο ήταν μια δημιουργία. Μια δημιουργία καταδρομών, ο Αλαμπρίτης, με έναν έφεδρο ανθιπολοχαγό τον Αλαμπρίτη, ο οποίος έκανε θαυμάσια δουλειά, δηλαδή δεν κατόρθωσαν οι Τούρκοι με αλλεπάλληλες επιθέσεις να μπουν στο χωριό. Διαταγές επί διαταγών προς το Δημηρίτη να φύγει, γιατί ήταν άσκοπος πλέον, άσκοπη η θυσία του. Αυτοί θα το κάνανε οπωσδήποτε το εγχείρημα να συνενωθούν με το θύλακα της Λουρουτζίνας. Ο Δημηρίτης με τίποτε δεν δέχεται να φύγει. Έλεγε, όσο έχω πυρομαχικά εγώ θα είμαι εδώ και θα πολεμώ. Όμως γύρω στις 6 το απόγευμα εμφανίστηκαν άρματα. Αντιαρματική ικανότητα δεν είχε η δημιουργία και έτσι αναγκάστηκε και συνέπτυξε τη δημιουργία του χωρίς απώλειες και έμεινε πλέον, συνενώθηκε ο τουρκικός θύλακας της Λουρουτζίνας με την περιοχή που είχαν κατακτήσει οι Τούρκοι. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η δράση των μονάδων καταδρομών για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Οι δυνάμεις καταδρομών πολέμησαν με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση, έδωσαν φόρο αίματος βαρύ, όμως η θυσία τους, θα έλεγα,
1: αδικαίωτη.
0: Είναι, ναι, Για δικαίωτη. Αυτόν τον τίτλο έβαλε στο βιβλίο του ο συμμαθητής μου Αργυρόπουλος. Εδώ είναι ο τύμβος της Μακεδονίτισσας, όπως ήταν σε παλιότερη μορφή. Εδώ ο τύμβος πώς δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε με το θάψιμο του Νοράτλας, του αεροσκάφος Νοράτλας που κατέπεσε, αφού πήραν όσους νεκρούς μπορούσαν, που ήταν, δηλαδή μπορούσαν να, αυτό, να τους πιάσουν και να τους πάρουν, ότι υπολείμματα υπήρχαν από ανθρώπινα μέλη και αυτά, μαζί με το αεροπλάνο τα σκέπασαν και δημιουργήθηκε ο τύμβος αυτός, στον οποίο μετά έγινε, ο οποίος έγινε το σύμβολο μετά, έγιναν αυτό καινοτάφια και αυτά όλων των πεσόντων, και εκεί γίνεται κάθε φορά η επιμνημόσυνη δέση κτλ. Στο σημείο αυτό θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας, σε αυτούς που πέραν της, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, σε αυτούς που έδωσαν και τη σωματική τους ακαιρεότητα, αλλά και σε όσους πολέμησαν υπό τις ίδιες συνθήκες και στάθηκαν τυχεροί και επέζησαν. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ευχαριστούμε τον αντιστράτηγο κύριο Γαλινό Αθανάσιο. Αν και η σύζυγος σας έβαλε λίγο εκεί, εντούτοις ήταν όντως πολύ παραστατική η παρουσία σύ των γεγονότων και των δράσεων των μονάδων καταδρομών. Ο επόμενος ομιλητής, Σάβας Μέντζης. Τότε έφεδρος ανθιπλοχαγός της 33 μοίρας καταδρομών. Γεννήθηκε στην Πλατανιστάσα το 1955. Το 1973, μετά την αποφύτησή του από την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας με το επάγγελμα του μηχανολόγου, κατετάγει στην Εθνική Φρουρά και κατόπιν επιλογής μετετέθη στο ΚΕΜΚ, Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών Σταυροβουνίου, ως καταδρομέας. Αποφύτησε από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού και το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Ορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Τον Ιούλιο του 1973 μετατέθηκε στην 33 μοίρα καταδρομών στο Πέλα Παΐς ως δημιρίτης με διοικητή τον ταγματάρχη τότε Κατσάνη Γεώργιο. Ως δημιρίτης της πρώτης δημιρίας του 31 Λόχου Κρούσεως, πολέμησε μαζί με τον λοχαγό του, τον Νικόλα Κατούντα, εναντίον των Τούρκων εισβολέων τον Ιούλιο του 1974 στις μάχες του Αγίου Ιλαρίωνα, Υψόματρα Πετρομυθιά, Άγιο Γεώργιο Κυρινίας, Πικρό Νερό, 5 Μίλη και στο Τέμπλο της Κυρίνιας. Στο δεύτερο γύρο της εισβολής στις μάχες στη διάβαση της Αγίας Μαρίνας Κιλούρας. Κατά την υπηρεσία του στην Εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς, προήχθη στο βαθμό του υπολοχαγού και διετέλεσε διοικητής του δεύτερου ΛΕΑ και αργότερα ως επίκορος λοχαγός διετέλεσε διοικητής του 11-15 λόχου κατοικημένων περιοχών του 51 τάγματος Εθνοφυλακής. Διετέλεσε κοινοτάρχη στην κοινότητα Πλατανιστάσας της επαρχίας Λευκωσίας από 1/5 του 1994 έως 36 του 2024. 30 χρόνια. Είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και δραστηριοποιείται στον τομέα νεκρών και αγνοωμένων. Ο κύριος Σάβας Μέντζης έχει το λόγο. Σάβα.
3: Σεβαστόν Ιεραντίο, κύριε Στρατιέ, κύριε Πρόεδρε της Λεύκης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, Έλληνες και Ελληνίδες. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, συνταγματάρχη από στρατεία κ. Ιωάννη Πιστόλα και του φίλου συγγραφέα και στρατηγικού αναλυτή κ. Σάβα Καλεντρίδη, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας από τον νοτιότερο άκρο του ελληνισμού την Κύπρο για να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση εδώ στην πόλη σας, την Αλεξανδρούπολη. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. 20 Ιουλίου 1974. Επέτειος προβληματισμού 50 χρόνια από τις βάρβαρες τουρκικές εισβολές. Όταν μελετούμε τη μακραίωνη ιστορία του έθνου μας από τα ομοιρικά χρόνια μέχρι σήμερα, θα συναντήσουμε λαμπρές και ένδοξες επαιτίους, αλλά και μαύρες επαιτίους εθνικής ταπείνωσης, εθνικού διχασμού και επέσχην του ολέθρου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε, να μελετούμε και να καυχόμαστε μόνο για τις πράξεις των προγόνων μας, που λάμπλυναν πράγματι την ιστορία και δίδαξαν αξίες πολιτισμού και ανθρωπιάς, φιλοπατρίας, δημοκρατίας και αενάου πόθου και πάθους, για το αγαθό που λέγεται ελευθερία, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να μελετούμε, διδασκόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από ιστορικά γεγονότα, που με σύνδρομο την επάρατη διχόνοια, την αιώνια κατάρα των Ελλήνων, μας έφερα να κατρακυλούμε σε βάραθρα εθνικής εσχήνης και πρόθυρα εθνικού αφανισμού και να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Το επικό έργο του Ομήρου Ηλιάδα αρχίζει με το «Μίνι Άιδε Θεά». Αυτή η μίνι, η καταραμένη έχθρα και διχόνοια ανάμεσά μας, αιώνες τώρα κατατρέχει και κατατρώει τον ελληνισμό, το ελληνικό γένος. Άρχοντες και αρχόμενους, άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς. Και δεν του αφήνει να μεγαλουργήσει. Εμείς, η δική μας γενιά, αιώνιοι Έλληνες με τα ίδια αιώνια προτερήματα και λακτώματα, φτάσαμε με τα ίδια τα έργα μας, με τα ίδια αδελφικά χέρια μας να οδηγήσουμε το έθνο μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο στην κατάντια που τώρα βρίσκονται. Φέτος, 50 χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 κατά της ελληνικής, από την αυγή της ιστορίας Κύπρου, χρέος προς την ιστορία είναι να μαθευτεί η ατόφια, η αλήθεια για την κυπριακή τραγωδία, αλλά και χρέος είναι και προς τους εμπιζώντες και επιγενωμένους. Χρέος όμως είναι ακόμη και προς εκείνους τους επώνυμους και τους ανώνυμους ήρωες και μάρτυρες που άφησαν τα σώματά τους τροφή στα όρνια του πενταδακτύλου και στα άλλα αιματόβρεχτα πεδία των μαχών. Σε ένα άνισον αγώνα με τις χιλιάδες των πάνωπλων εισβολέων του Αττήλα, μαχόμενοι, προδομένοι, αλλά ως λέοντες για την απόκρουση αυτού του απάνθρωπου εισβολέα και σωτηρία της πατρώας τους γης. Είναι χρέος επίσης και προς τις χιλιάδες εκείνων των αθώων αμάχων ανδρών, γυναικών και παιδιών που η βάρβαρη μανία του εισβολέα φόρευσε και αλίμονο. Πολλών εξ αυτών μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν ούτε καν τα λείψανά τους, αλλά τα ονόματα τους καταγράφονται στις κοινοτενείς καταλόγους των αγνοωμένων. Είναι επίσης και επιταγή συνειδήσεως για όσους συνέβη να γνωρίσουν όχι μόνο τα επί του δραματικού προσκηνίου, αλλά και του συνωμοτικού παρασκηνίου να πούν τον λόγο τους με θάρρος όσο πιο σύντομα μπορούν. Και τούτο γιατί αυτό που συνέβη με την αρπαγή του 37% των εδαφών της Κύπρου, με τις λαιλασίες, τους βιασμούς, τις φαγές και τις καταστροφές των ιερών και των οσίων του χριστιανισμού και του ελληνισμού και την εκδίωξη των νομίμων κατοίκων από τα σπίτια και τη γη τους, μπορεί κάλλιστα να συμβεί και στο υπόλοιπο 63% της μαρτυρικής μας Κύπρου. Και δεν είναι διόλου παράδοξο να συμβεί αύριο με το Αιγαίο ή με τη Θράκη ή με άλλο τμήμα του ελληνισμού, που η αχόρταγη βουλημία των ηγετών της Τουρκίας επιβουλεύεται. Αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο το 1974 αποτελούν ιστορικό γεγονός ασύλληπτης τραγικότητας. Συναφές με αναλογία μόνο με την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και την μικρασιατική καταστροφή. Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 αποτελεί όνειδος για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες προδόθηκαν από την ηγεσία τους και από επίορκους αξιωματικούς για να πληρώσουν σκληρό τμήμα οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά και πολλοί Ελλαδίτες στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Η εισβολή αυτή θα μπορούσε με σχετική άνεση να μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική ήττα της Τουρκίας, αν τα υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τα ολοκένουργια Phantom F-14 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, που ήταν μία γενιά νεότερα και άρα ανώτερα από τα τουρκικά, έριχναν τις τορπίλες τους και βομβάρδιζαν τον τουρκικό αποβατικό στόλο που έπλεε με ταχύτητα μόνον 6 μιλίων την ώρα. Εμποδίστηκε όμως να γίνει αυτό από την ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στην Αθήνα και στη Λευκοσία, ένα χέρι είχε φροντίσει στα πιο νευραλγικά σημεία των κέντρων λήψεων αποφάσεων, αλλά και της πολεμικής μηχανής Ελλάδας και Κύπρου. Να υπάρχουν επίορκοι πολιτικοί και αξιωματικοί που στην ουσία διευκόλυναν την επιχείρηση της τουρκικής εισβολής. Οι απώλειες του ελληνισμού στην Κύπρο κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 έχουν και την εθνική του σημασία. Γιατί η Τουρκία ταπείνωσε για άλλη μια φορά μετά το 1922 τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να το δικαιούται, γιατί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν πολέμησαν οργανωμένα και με βάση υφισταμένου σχεδίου επιχειρήσεων. Ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός χρεωστεί, έχει μεγάλο καθήκον να βοηθήσει την Κύπρο πολιτικά και στρατιωτικά να εξέλθει από τα επακόλουθα της τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής του 37% των εδαφών της. Και τούτο για τη συμφορά της Κύπρου επήρθε με την ελλαδική υπεραιότητα. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 διετάχθη εξ Αθηνών και διαχειρών Ελλήνων εξ Ελλάδος εξετελέστη. Η κυπριακή τραγωδία παρέσχε την ευκαιρία να αποκατασταθεί ανέμαχτα η δημοκρατία στην Ελλάδα και οι δημοκρατικοί θεσμοί να λειτουργήσουν, που καταλήθηκαν από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Αλλά το πραξικόπημα της έδωσε και στην Τουρκία την αρπακτική και αχόρταγη από χρόνια γειτονική χώρα την ευκαιρία να εισβάλλει στη μικρή Κύπρο. Καμία σκοπιμότητα δεν είναι πλέον ισχυρή για να φανερωθεί η αλήθεια και τα δεινά της Κύπρου, τα οποία άρχισαν με την απομάκρυση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο το Δεκέμβριο του 1967. Ποιοι αποφάσισαν την ολέθρια επιχείρηση στην Κοφίνου, ποιοι αποδέχτηκαν το ιταμό τελεσίγραφο του Σουλεϊμάν ντε Μιρέλ για απομάκρυση της ελληνικής αυτής μεραρχίας, η οποία ήταν η εγγύηση της ακεραιότητας της κυπριακής επικράτειας και η αποτροπή κάθε τουρκικής εισβολής. Γιατί η Ελλάδα του στρατιωτικού καθεστώτος αποδυνάμωσε την κυπριακή άμυνα από τη στιγμή οι Ελληνοκύπροι είχαν απέναντι τους συναυτισμένους και αποφασιστικούς Τουρκία και Τουρκοκυπρίους. Διεφάνει ότι ο αγώνας προς απόχρωση της τουρκικής εισβολής ήταν προδομένος. Όμως σε εκείνες τις δύσκολες και ζωφερές για την Κύπρο ημέρες υπήρξε και μία μερίδα αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, ιδιαιτέρως οι μοίρες καταδρομών, που αγνοώντας τον κίνδυνο και την έλλειψη σχεδίου και υποστήριξης, αγνοώντας επιπλέον και την υπεροπλία του εχθρού, έμειναν πιστοί στις πρινοϊόνιες αξίες της ελληνικής φυλής. Υπερέβησαν εαυτούς, αντιστάθηκαν στον κατακτητή, πολέμησαν γενναία, μη φιδόμενοι της ζωής αυτών. Και προσέθεσαν στην κυριολεξία χρυσές σελίδες δόξα στην πολεμική ιστορία του έθνους. Υπήρξαν οι γείτορες αξιωματικοί, ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης, ταγματάρχης Τάσος Μάρκου, λοχαγός Νικόλαος Κατούντας και τόσοι και τόσοι άλλοι αθάνατοι ήρωες, εφάμιλοι του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στα της βασιλεύουσας πόλης της Επάρξης, του Σαμουήλ, στο Κούγκιν του Παπαφλέσσα, στο Μανιάκι του Αθανασίου Διάκου, στην Αλαμάνα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο Χάνι της Γαβιάς, του Καψάλη στο Μεσολόγγι, του Ηγουμένου Γαβρεή στο Αρκάδι, του Παύλου Μπελά στη Σκλαβωμένη Μακεδονία και των άλλων πολεμάρχων στον Πιζάνη, στο Γυρκή, στον Λαχανά, στην Πίνδο, στα Οχυρά του Ρούμπελ, του Λιγόρη Αυξεντίου στο Μαχεράν και του Κυριάκου Μάτση στη σπηλιά του δικού μου. Χρεωστικός εδώ θα αναφερθώ σε δύο ηρωικά τέκνα της δικής σας πόλης της Αλεξανδρούπολης, που ανήκαν στην πρώτη μοίρα καταδρομών που στάθηκε από τη στρατιωτική βάση του Μάλεμε της Ηρωοτόκου Κρήτης για ενίσχυση της άμυνας της Μαστερικής Κύπρου και θυσιάστηκαν τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974 κατά την άφηξή του στην Κύπρο. Το Χριστόδουλο Δοητσίδη και το Χρήστο Χατζόπουλο. Ας είναι η ομνία η μνήμη καθώς και των άλλων 27 καταδρομέων και των 4 μελών του πληρώματος του Νίκη 4. Ευρίσκομαι σήμερα εδώ για να καταθέσω τη δική μου μαρτυρία για τα γεγονότα. Με φορτωμένη συνείδηση, πλημμυρισμένη από συγκίνηση με την μεταφορά στη μνήμη των ηρωικών και συνάμα τραγικών γεγονότων που έζησα κατά τις δύσκολες εκείνες μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 ως κληρωτός αρχιμολοχαγός στην 33η μοίρα καταδρομών. Η 33η μοίρα καταδρομών, στην οποία υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία, είχε έδραση στο κατεχόμενο τώρα Μπέλαβαϊς. Διοικητής του 31ου λόχου, του δικού μου λόχου, ήταν ο αείμνηστος, εκλεκτός, πατρινός αξιωματικός, ο υπολοχαγός Νικόλαος Κατούντας. Πέραν της τόλμης, της ανδρείας και της άρτιας στρατιωτικής του κατάρτισης, διακρινόταν και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ήταν άψογος στρατιωτικός ηγέτης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, πράος και πάντα δίκαιος. Διοικητής της μοίρας ήταν ο ταγματάρχης Κατσάνης Γεώργιος, γνήσιος Έλληνας αξιωματικός. Στόχος του ήταν πάντοτε η άρτια και σκληρή εκπαίδευση των στρατιωτών του, καθώς όπως συνηθίζεται να λέει, αν συμβεί κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Παρά την τεράστια αριθμητική υπεροχή του εισβολέα σε έμψυχο και άψυχο υλικό, οι καταδρομείς πολέμησαν για την εθνική τους περηφάνεια, για την τιμή και αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας ότι ο εχθρός θα περάσει, ενώ για αυτούς το πλέον σίγουρο που μπορούσε να τους τύχει θα ήταν ο ένδοξος θάνατος. Η 33η μοίρα καταδρομών ήταν μία εκ των ολίγων στρατιωτικών μονάδων που έπραξε τον καθήκον της στον υπέρτατο βαθμό. Ήταν στελεχωμένοι με γενναίους ηγήτορες και αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σκάτων καταδρομής. Αργά τη νύχτα της 19ης Ιουλίου, ο 31ος Λόχος Κρούσεως βρισκόταν μαζί με τον 32ο Λόχο στο αεροδρόμιο Λευκοσίας για την ασφάλειά του. Ο διοικητής επέστρεψε από τη σύσκεψη στο ΙΕΦ και συγκέντρωσε όλους τους αξιωματικούς της μοίρας, όπου μας ενημέρωσε πως κατά πάσα πιθανότητα την επομένη μπορεί να πολεμούμε Τούρκους και πως πριν ξημερώσει θα κινούμαστε προς τον Μπέλα Πάης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν το ρώτησα, γιατί κύριε διοικητά να μην πάμε από απόψε, και μου απάντησε, οι διαταγές είναι διαταγές. Το επόμενο πρωί τα χαράματα άρχισαν οι βομβαρδισμοί του αεροδρομίου από την τουρκική αεροπορία και ο διοικητής διέταξε να επιβαστούμε στα φορτηγά και να μεταβούμε στο Μπέλα Πάης. Καθώς αποχωρούσαμε από το αεροδρόμιο, είδαμε τους πρώτους Τούρκους αλεξιπτοδιστές. Πριν φτάσουμε στο σταδόπεδο της μοίρας μεταξύ Θέρμιας και Μπέλα Πάης, δεχτήκαμε επίθεση και ο διοικητής διέταξε να αφήσουμε τα φορτηγά και κινηθούμε προς τη μοίρα πεζή. Περίπου 100 μέτρα πριν το στρατόπεδο, ο διοικητής μίλησε στους αξιωματικούς για την κατάσταση και στο τέλος μας εψήκωσε με το «Η νίκη είναι δική μας», κλείνοντας με εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο που είχε πάντα. Προχωρήσαμε προς τη Λέδη και λάβαμε θέσεις προς τη διάβαση της Αγίστας. Βάσει του σχεδίου Λαβίδα της Εθνικής Φρουράς, γύρω στις 19.00, ενημερωθήκαμε από τον λοχαγό Κατούντα για νυχτερινή επίθεση στον Άγιο Μιναρίωνα στις 23.00. με στόχο την κατάληψη του Μετρομουθείου και έπειτα του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα. Χωρίς φαγητό, μόνο με λίγο νερό, αλλά με ακμαίο ηθικό έγινε η προετοιμασία για την αποστολή. Στην όλη την αποστολή ο διοικητής ξεκίνησε πρώτος και παρέμεινε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Στις 23.00 είμαστε πάνω στα Μετρομούθια, κατά τη διάρκεια της κατάληψης των υψωμάτων του Αγίου Ιλαρίωνα, τα οποία κατήχαν οι Τούρκοι από παλιά, βρισκόμουν ως δημιουργής δημιουργίας Κρούσεως δίπλα από τον σκληραγωγημένο και άριστον αξιωματικό λοχαγό μου, ο οποίος διεύθυνε την όλη επιχείρηση προσωπικά με πραγματική μαεστρία και αξιοθαύμαστη τόλμη και αυτοθυσία. Καταλάβαμε εκ νότων το δυτικό μέρος των υψωμάτων χωρίς καμία αναπόλεια. Παραμείναμε στην περιοχή ακροβολισμένη με μέτωπο το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας το πεζικό και το πυροβολικό να παραλάβουν τις θέσεις μας με βάση το σχέδιο. Ξημερώνοντας 21 Ιουλίου, η πρώτη δημιουργία στην οποία ήμουν και εγώ, βρισκόταν ακόμη ακροβολισμένη μπροστά. Θυμάμαι πως κινήθηκα τότε προς το μέρος του υπολοχαγού Κατούντα για το τι θα κάναμε και άκουσα τη φωνή του διοικητή να μου λέει: «Καλύψου, Μίστερ Μέντζη». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα και τον άκουσα. Οι τουρκικές επιτιθέμενες δυνάμεις για τις επόμενες μέρες συνέχισαν να πλαγιοκοπούν την περιοχή, κυρίως από την πλευρά του υψώματος Κοτζάκαλιά, έχοντας άγνοια και φοβία για την ηρωική μορφή του διοικητή της, ο οποίος και νεκρός αποτελούσε, όπως φαίνεται σήμερα, θρύλο σκληροτράχηλου μαχητή, ο οποίος στο πεδίο της μάχης θεωρεί του ανίκητος. Ο διοικητής έπεσε γύρω στις 9.30 εκείνον το πρωί της 21ης Ιουλίου. Τα τμήματα του τακτικού στρατού που θα αντικαθιστούσαν τη μονάδα δεν εμφανίστηκαν και την 11.30 της 21.07 του 1974 έγινε σύμπτυξη του λόχου και της μοίρας. Στις 5.00 της 22.07 του 1974 διαταχτήκαμε από το διοικητή καταδρομό συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη να μεταβούμε στην περιοχή της απόβασης να βοηθήσουμε τις εκεί δυνάμεις μας να παρεμποδίσουν την απόβαση και καταστρέψουμε τα δίθεν 2 αποβιβασμένα άρματα και 200 Τούρκους στρατιώτες. Θυμάμαι και θα σας πω ακριβώς πώς έδωσε τη διαταγή τότε ο Κομπόκης. «Παιδιά», είπε, «θα πάμε όλοι στον Άι Γιώργη, από τον πιο νέο μέχρι και τον πιο γέρο, συμπεριλαμβανομένο και εμού. Θα εξοντώσουμε τα 2 άρματα και τους 200 στρατιώτες και η εισβολή τελείωσε». Αυτή ήταν η διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής καταδρομών. Διοικητής της μοίρας ανέλαβε ο λοχαγός Ευάγγελος Μαντζουράτος. Η μονάδα ενήργησε με 2 λόχους Κρούσεως, 31ος και 33ος με τον υπολοχαγό Ρουκά Βασίλειο και ο υπολοχαγός Αργύρης Αθανάσιος του λόχου υποστηρίξεως με διμερία πολυβόλων και ενός πάου 57 χιλιοστών. Βρήκαμε πάνω από 50 εχθρικά άρματα και χιλιάδες αποβιβασμένων Τούρκων στρατιωτών να προσπαθούν να μας περικυκλώσουν και να μας σκοτώσουν, ενώ φίλια τμήματα δεν βρήκαμε, παρά διαλυμένα τμήματα να φεύγουν άτακτα προς Κερίνια για να σωθούν. Θαύμασα εκεί τον διοικητή μας, Κατούντα Νικόλαο, που όταν φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο και ενώ προχωρούσαμε προς το σημείο της απόβασης, ρώτησε τους εγκαταλελειμμένους και εγκαταλείποντας πεζικάριους, «Πού είναι οι Τούρκοι?» Του απήντησαν, «Είναι πολλοί, κύριε Λοχαγέ», και ευθέως με δυνατή φωνή τους απάντησε, «Δεν ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι». Επίσης το θαύμασα που πολεμούσε κάθετρο στον άλλο Λεωνίδα με τους ολιγάρχους λογατζίδες του, γνωρίζοντας ότι οι μύδοι θα περάσουν. Έτρεχε παντού να συμβουλεύσει τους λογατζίδες του, να τους προφυλάξει, να τους ενισχύσει. Πρώτος ορμούσε όπου έβλεπε Τούρκους πεζούς και με άρματα να προσπαθούν να περικυκλώσουν τους άντρες του. Καταστρέψαμε δύο τουρκικά άρματα. Εν ώψη όμως της υπεροπλίας των Τούρκων, και αφού δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να μας υποστηρίξουν με πυρά και να μας αρεφονιδιάσουμε πυρομαχικά, ο Λοχαγός έλαβε άνωθε διαταγή για αυτοδιάλυση και σημείο να συγκροτήσει στη μοίρα στον Πέλαβαϊς. Κινηθήκαμε μαζί στη διαδρομή από Άγιο Γεώργιο Γερινίας προς Κερίνια, όπου μας ακολουθούσαν και άλλοι καταδρομείς καθώς και στρατιώτες άλλων μονάδων. Ο Τούρκος στρατηγός Μπεντερντίν Μπτεμιρέλ, ο πορθητής της Κερίνιας, τις μέρες εκείνες σε έκθεση του στο περιοδικό με τίτλο «Επιχείρησης καταιγής» που εκδίδει των τουρκικών επιτελείων, μεταξύ άλλων αναφέρει. Την πιο ισχυρή αντίσταση του εχθρού τη συναντήσαμε μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Κερίνιας. Οι μονάδες μας, όπως με επικεφαλής τους στρατηγούς τους, κάποτε στο έδαφος και κάποτε στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, επιτίθονταν κατά του εχθρού. Δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούμε από πού και πώς ερχόταν το πυρ του εχθρού. Το έδαφος τριγύρω ήταν καλυμμένο με ελιές, κήπους και σπίτια. Κάθε στιγμή, από κάθε σπίτι και πίσω από κάθε φράχτη, ανοιγόταν πυρ. Ένα άρμα μας βλήθηκε και πήρε φωτιά. Δύο οχήματα μεταφοράς προσωπικού ετέθησαν εκτός μάχης. Χάναμε έναν-έναν τους ηρωικούς μας αξιωματικούς. Κατά τη σύμπτυξη έγινε επανελειμμένο διάσπαση εχθρικών κλειών και κατόπιν αιματηρών παράτολμων ενεργειών αρκετή καταδρομή διέφυγαν στα σφύλια της γραμμάς. Σε κάποιο σημείο πριν την είσοδο μας στην πρώτη χαράδρα βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος, καλεπτόμενοι κάτω από τα ελαιόδεντρα, με ρώτησε ο Λοχαγός, «Πώς είμαστε εδώ?» Αφού μέτρησα όλους από το σημείο που βρισκόμουν, του απάντησα, «Γύρω στους 60, κύριε Λοχαγέ». Ενώ προχωρούσαμε και αφήσαμε την πρώτη χαράδρα, βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος φτάσαμε στη δεύτερη χαράδρα, όπου ρίχτηκαν εναντίον μας καταιγιστικά πυρά και ο Λοχαγός διέταξε την περίπου αναγνωρίσεως να βγει, να εντοπίσει από πού προέρχονταν και ακολούθως διέταξε έξοδο από τη χαράδρα και να καταλάβουμε θέσεις προς αντιμετώπιση του εχθρού. Τραυματισμένοι καταδρομείς καλύπτοντας συναδέλφους τους για να διαφύγουν ξεψυχώντας, αναφωνώντας Ελλάς-Κύπρος Ένωσης. Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα προχωρήσουμε και με διέταξε να ρίξω μία καπνογόνο χειροβομβίδα, να κάνει προπέδασμα καπνού και να κινηθεί προς την πρώτη χαράδρα και ακολούθως να ρίξω δεύτερη καπνογόνο και να τον ακολουθήσω. Μέχρι σήμερα θυμάμαι συνεχώς τον Λοχαγό που κινήθηκε και βγήκε έξω από τη δεύτερη χαράδρα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα. Από τους 60 στρατιώτες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι 15 γυρίσαμε πίσω. Οι υπόλοιποι έπεσαν μαχόμενοι και άλλοι αγνοούνται μέχρι σήμερα. Η δράση της 33ης μοίρας καταδρομών δεν σταματά εδώ. Στις 27 του 1974, ο 32ος Λόχος Κρούσεως με διοικητή των αρχιπολογαγών της Κότσαλη Χρήστο και μαζί με τα τμήματα της πρώτης μοίρας καταδρομών που έφτασε στην Κύπρο με τα νοράτρα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, επιχείρηση νίκη απέκρουσαν τις τουρκικές επιθέσεις για κατάληψη του αερολιμένα Λευκωσίας. Εκτενέστερα, σας τα ανέλησε προηγουμένως ο στρατηγός. Κατά το δεύτερο γύρο της εισβολής, στις 14-15 Αυγούστου του 1974, στις διαβάσεις της Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, ο φόρος αίματος της μοίρας υπήρξε βαρύς στις πιο πάνω επιχειρήσεις. Οι απώλειες της μοίρας ήσαν νεκροί και αγνοούμενοι, 6 αξιωματικοί και 63 καταδρομείς και αρκετοί τραυματίες. Από δύναμη 19 αξιωματικών και 214 καταδρομέων στις 27 του 1974. Οι άντρες της 33ης μοίρας καταδρομών, αξιωματικοί και λογατζίδες, επέδειξαν κατά την τραγική αυτή περίοδο της τουρκικής εισβολής απαράμιλο θάρρος. Έπραξαν αυτό που τάχθηκαν, να φυλάξουν Θερμοπύλες, Φάνηκαν εις άξι των 300 του Λεωνίδα. Δεν λύγησαν. Δεν πρόδωσαν την αποστολή μου, τους ανέθεσε η ταλέπορη πατρίδα. Η συνείδησή τους και η ελληνική τους καταγωγή. Πολέμησαν για την τιμή τους, για το έμβλημά τους, ο τολμό νικά και για το πράσινο μπερέ. Η 33η μοίρα καταδρομών παράδειση θυσία που υπέστη στο τέλος του πολέμου του 1974 τη βρήκε ετοιμοπόλεμη και συντεταγμένη μονάδα. Οι άντρες της μεταξύ των

0: αποφάσει σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, τις οποίες αντιμετωπίζει διαχρονικά ως ενιαίο μέτωπο. Επιβάλλεται από Ελλάδα και Κύπρο ένας ολοκληρωμένος και συνολικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της επιθετικής και επεκτατικής Τουρκίας, η οποία αδράνεια εκλαμβάνεται από την Τουρκία ως αδυναμία. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να δοθεί προς την Άγκυρα, αλλά ότι ο απανταχού ελληνισμός ενωμένος και με ισχυρή από κάθε άποψη άμυνα και ισχυρές φίλιες, συμμαχίες φιλελευθέρων εθνών θα απαντήσει αδίστακτα σε κάθε τουρκική επιβολή που θα συμβεί είτε κατά της Ελλάδος είτε κατά της Κύπρου. Φτάνουν πλέον τα κούφια λόγια τα μεγάλα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι πρώτα ο καθένας μας να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, το δικό του μερίδιο στη σημερινή δεινή κατάσταση της ένδοξης «Πάλε ποτέ φιλής μας». Να εγκαταλείψουμε το κομματικό και προσωπικό συμφέρον και να σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον και την προκοπή του συνόλου της πατρίδας μας. Να βοηθάμε και αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Να θεωρούμε τον κάθε συνάνθρωπο μας αδερφό μας, παιδί του ιδίου μεγάλου πατέρα του Θεού. Να αμμονιάσουμε, να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλο, έστω και αν μας έβλαψε, και με μία ψυχή και μία καρδιά να εργαστούμε επικαλούμενοι και τη βοήθεια του παντοδύναμου και δικαιοκριτή Θεού, που όταν τηρούμε τις εντολές του θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει, ώστε και οικονομικά να ορθοποδήσουμε και εθνικά να έρθει σύντομα η ευλογημένη εκείνη η μέρα που θα φέρει τις συγκυρίες, να επιστρέψουμε και εγκατασταθούμε σαν πρώτα ελεύθεροι, στην ελεύθερη πατρόα μας γη. Κύριοι του είναι να Αγουστή και του Αποστόλου Ανδρέας του Ακροτήρη, από τη Σοφίλη της Σαλαμίνα του Τέχφορου, του Ευαγόρα και του Αποστόλου Βαρνάβα, τις χρυσές ακρογιαλιές από τις Κερίνιας του Κηφαία και τα ψηλά πανέμορφα της Κάστρα από τη Λαπίθου, του Πραξάνδρου και τη Λάμπουσα στα μέρη και από τις μόρφου των ξαγουσμένων ακριτών των Σαρακινομάχων και μέσα από τους απέραντους πορτοκαλαιώνες της ο υπέροχος ύμνος προς την Παρθένο Μαρία, την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, και της ελευθερίας ο ύμνος από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρε ο χέρε ελευθεριά. Διαφορετικά, σύμφωνα πάλι και με τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολομό, θα εφαρμοστεί και σε εμάς ο λόγος του. Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τελειώνοντας, αιωνία η μνήμη σε όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών καταδρομής και άλλες.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Σάβα Μέντζη. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου, να σας μεταφέρω το εξής. Είχα την τύχη και την τιμή η υπηρεσία να με τοποθετήσει διοικητή στην 35η μοίρα καταδρομών λίγο πριν φύγω από το στρατό. Η 35η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, στο Σταυροβούνι της Κύπρου, είναι η εξέλιξη της αλφα μοίρας, αυτής της μοίρας, η οποία αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ, στάλθηκε από την Κρήτη εκείνο το βράδυ της 21ης προς 22η Ιουλίου του 1974 για ενίσχυση. Πέραν της περηφάνειας που αισθάνομαι, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη ότι υπηρέτησα στην καλύτερη μονάδα του ελληνικού στρατού, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν αναφέρομαι και στη μοίρα και σε αυτούς που αδίκως έπεσαν τότε σε μια επιχείρηση νίκη. Η επιχείρηση νίκη, αυτή που διατάχθηκε η αλφα μοίρα καταδρομών να εκτελέσει, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μοναδική στα παγκόσμια χρονικά, που απέδειξε περίτρανα τον ηρωισμό, την αυτοθυσία, τη μαχητικότητα των Ελλήνων καταδρομέων που κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και συγκυρίες πολέμησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. 344 Έλληνες καταδρομείς, μεταξύ των οποίων 15 συμπατριώτες μας, ευρύτες. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας σήμερα. Σε μια αποστολή αυτοκτονίας, όπως χαρακτηρίστηκε, μεταφέρθηκαν με αεροπορικά μέσα, τα Νόρ Άτλας, στη Λευκοσία, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

0: Κύπρο, όπου κλήθηκαν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Όμως η επιχείρηση Νίκη έμελε να εξελιχθεί με ένα τραγικό και αιματηρό τρόπο. Όταν είμαστε μέσα στο αεροπλάνο, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας νύχτα, και ενώ μισοκοιμόμασταν όλοι από την κούραση, ξαφνικά νιώθω το αεροπλάνο να τραντάζεται, να κάνει απότομες βυθίσεις και να κινείται με φουλ τις μηχανές, άλλοτε πάνω, πλάγια, αριστερά, δεξιά και άλλοτε προς τα κάτω. Η άτρακτος ξαφνικά δέχεται εκατοντάδες πυρά, τροχιοδεικτικά, διατριτικά βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων από το έδαφος. Όλεθρος. Φωνές, εντολές μέσα στα λίγα τετραγωνικά του αεροπλάνου και βογγητά από τραυματίες. Άβυσσος. Χειρότερα και από την Άβυσσο. Από τον ίδιο το θάνατο ακόμα χειρότερα. Ώσπου ο πιλότος, με προσπάθειες, πέρα από τα όρια του εφικτού και της ανθρώπινης λογικής, και ενώ το προσγειώνει μέσα στο βαθύ σκοτάδι, ανάμεσα σε φωτιές και πυρά και από κάθε κατεύθυνση του εδάφους, πετάγεται έξω από το πιλωτήριο, με ορμή μεγάλη και απευθυνόμενος προς εμάς τους κομάντος, δείχνοντας με το χέρι το διάδρομο προσγείωσης, απόλυτα ψύχρεμος και γρήγορος, μας λέει: «Κομάντα μου, αυτό ήταν, φτάσαμε. Γρήγορα κάτω, λοκατζίδες. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε, ε?» Σαν να γελούσε, τα έλεγε. Αυτός, ρε, ήταν πιο τρελός από εμάς. Βέβαια και εμείς με τη σειρά μας, μόλις πατήσαμε στο έδαφος, αποδείξαμε ποιοι είμαστε. Φανερωθήκαμε, πώς το λένε. Καταλαβαίνεις. Από ό,τι θυμάμαι, μετά από 50 χρόνια, πήραμε διαταγή να φυλάμε στα κεντρικά περάσματα προς τη Λευκωσία, εξιστορεί και τα προηγούμενα και αυτά, ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης του ύψωμα Κολοκασίδη, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία. Μας βομβάρδισαν τα αεροπλάνα και το πυροβολικό της Τουρκίας. Μετά το μεσημέρι πήραμε διαταγή να πάμε στη διοίκηση που στεγαζόταν στο υπόγειο της αντιπροσωπείας της Ford. Βομβαρδιζόμασταν συνέχεια. Ένα βλήμα όλμου έπεσε στην πίσω μεριά του κτηρίου που βρισκόμασταν και τραυματίστηκαν πολλά άτομα. Μεταξύ αυτών και ο Φωτιάδης, σκοπευτής του ΠΑΟ 90. Ο καλύτερος σκοπευτής. Μετά από αυτό, ο Κύπριος ασυρματιστής εξαφανίστηκε. Διακόπηκε η επικοινωνία μας με τη μονάδα. Ο διοικητής μας ρώτησε αν μπορούσαμε να επανδρώσουμε εμείς το στοιχείο του ΠΑΟ. Ήμουν μαζί με τον Καβακιώτη και τον αντιπολογαγό Νίκο Κουμιτζόγλου. Το απάντησα ότι μπορώ. Και τότε εκείνος μας έδωσε διαταγή να πάμε στην πρώτη γραμμή, όπου έδιναν μάχη οι επίστρατοι Κύπροι στην περιοχή Κολοκασίδη απέναντι από τη σχολή Γρηγορίου. Ανεβήκαμε στο τζιπ που ήταν ασθενοφόρο, μας πήγε όσο πιο κοντά μπορούσε στο λόφο όπου γινόταν η μάχη. Οι σφαίρες δεν σταματούσαν να περνούν από πάνω μας. Συνεχίζαμε την προώθησή μας στην πρώτη γραμμή. Χαιρετηθήκαμε με τους Κύπριους επίστρατους και προχωρήσαμε γύρω στα 30 μέτρα μπροστά για να στήσουμε τα ΠΑΟ. Μας βομβάρδιζαν συνέχεια. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και τα τουρκικά άρματα βγήκαν σε σχηματισμό μάχης για να καταλάβουν τη Λευκωσία. Έτσι ξεκίνησε η μάχη. Άρχισα να ρίχνω με το ΠΑΟ σε όποιο άρμα ήταν κοντά μου. 7 βλήματα είχα όλο κι όλα. Κάποια άρματα μας προσπέρασαν προχωρώντας για τη Λευκωσία. Έριξα 4 βλήματα. Χτύπησα ένα άρμα που ήταν κοντά και πήρε φωτιά. Οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν. Έδωσε στη συνέχεια το ΠΑΟ στον Καβακιώτη και πήρα το μία, ρίχνοντας τους Τούρκους που υποχωρούσαν. Φώναζα στους Κύπριους να ρίξουν. Δεν άκουγα όμως τίποτα. Φώναζα, προς μεγάλη μου απογοήτευση, αργότερα διαπίστωσα ότι πολλοί είχαν φύγει από τις θέσεις τους, παίρνοντας μάλιστα κάποιοι από αυτούς και τα κλείστρα τα πολυβόλα. Είδα τότε το πιο πάνω, το άλλο ΠΑΟ, που ήταν ο Μπικάκης, ο Σερέτης και ένας ακόμη κομάντος. Με ρωτάω ο Σερέτης, τι γίνεται, ρε Θόδωρε, και του λέω: «Τα άρματα πάνε Λευκωσία. Ρίξε όποιο είναι πιο κοντά». Σημαδεύει τότε ο Μπικάκης και ρίχνει το άρμα που περνούσε στα 100 μέτρα. Το πετυχαίνει Διάνα. Γυρίζοντας προς τον Καβακιώτη, που είχε ένα βλήμα τελευταίο, του κάνω νόημα να ρίξει και το άρμα να τεινάζεται. Φώναξα στον Καβακιώτη και τον αντιπρωθυπουργό Κουμιτζόγλου να έρθουν στο ύψωμα μαζί με τους άλλους, γιατί μας είχαν τελειώσει τα βλήματα. Τότε με μεγάλη χαρά είδαμε τα τουρκικά άρματα που οπισθοχωρούσαν. Εάν ήξεραν πως είμαστε μόνο 6 άτομα και είχαμε μόνο 2 ΠΑΟ, θα μας είχαν πατήσει και θα μας είχαν λιώσει. Μετά το τέλος της μάχης μου μιλούσαν, αλλά δεν άκουγα. Κάτι είχε συμβεί στα αυτιά μου. Όλο το βράδυ φυλάγαμε το ύψωμα 6 άτομα. Μετά από μέρες δόθηκε εντολή να γυρίσουμε στη μονάδα μας. Σύμφωνα με τον αντιπρωθυπουργό Νίκου Κοεμτζόγλου, την επόμενη μέρα ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί και μας έβγαζαν φωτογραφίες. Μας ζήτησαν να βγούμε με φόντο το άρμα. Στράφηκα αλλού να μην φαίνει το πρόσωπό μου. Η μάχη στο ύψομα Κολοκασίδη ήταν καθοριστική για την τύχη της Λευκωσίας, γιατί σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή της σύγκρουσης, τον Νίκο Κοεμτζόγλου, αν οι Τούρκοι προχωρούσαν μαζί με το πεζικό που ακολουθούσε, θα έπαιρναν και την υπόλοιπη Λευκωσία. Ο στόχος των Τούρκων ήταν να αποκόψουν το δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού, διότι είχαν περάσει πίσω από την πράσινη γραμμή. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι κατά καιρούς μπορεί να έχουν γραφτεί και να λεχθεί πολλές ανακρίβειες γύρω από τη μάχη στο ύψομα Κολοκασίδη. Εγώ έτσι τα γεγονότα. Έτσι εξελίχθηκαν και σας τα περιγράφω. Αυτά από κάποιον που βρίσκεται ανάμεσά μας, πλην όμως δεν θέλει να μιλήσει, είναι ο Θόδωρας Μπόμπολας. Ο Θόδωρας ο Μπόμπολας... Από τα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. Ο Θόδωρος ζει ειρηνικά, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τους πολλούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τα παιδιά του, τη σύζυγό του Χρυσούλα και τα εγγόνια τους. Θόδωρε, σε ευχαριστώ προσωπικά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για τις ειδικές δυνάμεις και για την πατρίδα γενικότερα. Να είσαι καλά. Και τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ο Σάββας ο Καλλιτερίδης. Ο Σάββας Καλλιτερίδης γεννήθηκε στη Βέργη Σερών.
1: Γιάννη, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δύο πράγματα για το Σάββα. Το 1960.
1: Όχι, ρε, φτάνει. Πες
0: για... Είναι γνωστός από την υπόθεση ο Τσαλάν.
1: Πες για τα 100 χιλιόμετρα.
0: Φτάνει. Έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστούμε. Τώρα μιλάει για τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάποιον αγώνα στην Ελβετία, θα το πω και αφού δεν θέλει να αναπτύξει το βιογραφικό του, γνωριζόμαστε 43 χρόνια με το Σάββα. Γινόταν ένας αγώνας δρόμου στην Ελβετία, όπου συμμετείχαν οι ειδικές δυνάμεις με περιπόλους, ανά δύο. Αφού έλαβα μέρος, εγώ μετά ήμουν επικεφαλής οργανωτής της αποστολής, και ήταν μια περίπολος, ήταν 8, 4 ζευγάρια για να τρέξουν. Ένα ζευγάρι είχα επιλέξει τον φίλο του Σάββα με το Φώτη του Παπα-Νικολάου, κάποιον επιλογή που είχε συμμετάσχει και την προηγούμενη χρονιά και ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική. Αφού ξεκίνησε ο αγώνας, κάποια στιγμή άκουσα από τον ασύρματο ως επικεφαλής ότι κόλλησε στο 92ο χιλιόμετρο. Σταμάτησε η περίπολος, η οποία πήγαινε πολύ μπροστά, πρώτη, προηγούνταν τον πάντων το ζευγάρι. Και είχε κινητοποιηθεί ο Φώτης του Παπα-Νικολάου. Έφτασα πολύ γρήγορα. Ο φίλος μου Σάββας έκανε στροφές γύρω από τον εαυτό του για να μην παγώσει, γιατί αν σταματήσει κάποιος σε αυτά τα χιλιόμετρα, για όσους έχουν κάνει μεγάλες αποστάσεις, ακινητοποιούνται οι μυς και μετά δεν μπορεί να ξαναπάρει μπροστά το σώμα. Ο Φώτης ήταν ξαπλωμένος, τα πόδια στην ανηφόρα και δεν πάει, δεν πάω, δεν μπορώ. Οπότε ο Σάββας τον παρακαλούσε και εγώ με το κλασικό εκεί και λίγο άγριο στυλ που είχα, επειδή ήξερα το Φώτη χρόνια, του είπα: Φώτη, σήκω να τερματίσεις, διότι ούτε στο PX θα σε πάω. Το PX ήταν το αμερικάνικο πρατήριο που πουλούσε διάφορα εκεί αφορολόγητα. Και γυρνώντας πίσω, θα πάρεις και μια μετάθεση, θα σε διώξουν και εκτός ειδικών δυνάμεων. Και ξαφνικά ο Φώτης αναστήθηκε. Το PX ήταν εκείνο που τον ξεσήκωσε και χάσανε την πρώτη θέση με το Σάββα. Ο λόγος λοιπόν, πέρα από το ανέκδοτο, ο λόγος του Σάββα Καλλιτερίδη, στρατηγικός αναλυτής, στρατιωτικός από το 1977 που εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων μέχρι και το 2000 που έφυγε από το στρατό, παραιτήθηκε μετά την υπόθεση ο Τσαλάν. να μας αναπτύξει τη δική του θέση για την Κύπρο και για το τι έχει συμβεί στη Μεγαλόνηση όλα αυτά τα χρόνια.
2: Έχω 10 σελίδες, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι για 10 σελίδες. Θα προσπαθήσω να συμπτύξω. Άλλωστε, στρατηγέ, μας έχετε μάθει να κάνουμε εύκολα και γρήγορα αναδιάταξη.
3: Μόνο που δεν το εφήρμοσα εγώ στις...
2: Όχι, εσείς είχατε το δικαίωμα και την, θα έλεγα και υποχρέωση, να μοιραστείτε τα βιώματά σας. Τουλάχιστον εγώ δεν τα είχα ξανακούσει. Για μένα ήταν μια πραγματικά ευτυχής συγκυρία να βρεθώ εδώ και να ακούσω και εσάς. Με το Σάββα τα έχω ξανακούσει πραγματικά. Υιοθετώ το πρωτόκολλο που όπως έχει προαναγγελθεί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κινηματογραφικά μία παρουσίαση του Κυπριακού, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτά που βίωσαν οι δύο ομιλητές, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι προοπτικές του Κυπριακού. Πότε ξεκινάει η περιπέτεια του Κυπριακού με τους Τούρκους? Ξεκινάει το 1571, 120 χρόνια περίπου μετά την άλωση της πόλης, όταν οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Κύπρο. Το 1878, στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Ρώσοι πετυχαίνουν μια πολύ μεγάλη νίκη εναντίον των Οθωμανών και φτάνουν σχεδόν έξω από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί στο προάστιο Άγιο Στέφανος, Γεσίλκοη τώρα, εκεί που ήταν το αεροδρόμιο του Ατατούρκ παλιά, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Οι Ρώσοι, για να μην καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και καταλύσουν την αυτοκρατορία, κατορθώνουν και δημιουργούν την Μεγάλη Βουλγαρία, που στην ουσία είναι η έξοδος, το προαιώνιο σχέδιο των Σλάβων, να βγουν στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Αυτό κινητοποιεί την Δύση και στην ουσία υπό το κράτος της απειλής σέρνουν την Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία, στο Βερολίνο, όπου γίνεται το συνέδριο του Βερολίνου. Ένα συνέδριο στο οποίο τίθενται και αναδεικνύονται όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα την περιοχή μας, και αναφέρουμε στο αρμενικό, στο κουρδικό. Εκεί λοιπόν αναγκάζουν οι Βρετανοί βασικά τους Ρώσους να υποχωρήσουν από την Μεγάλη Βουλγαρία. Ανακτά η Οθωμανική Αυτοκρατορία τη Μεγάλη Βουλγαρία, τα εδάφη της Βουλγαρίας, και δίνει ως αντάλλαγμα στους Βρετανούς που βοήθησαν για αυτά που προανέφερα, δίνουν ως αντάλλαγμα την Κύπρο ως προτεκτοράτο με κάποιους όρους. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη περιπέτεια, ίσως και χειρότερη, της Κύπρου, που είναι η Βρετανική κατοχή. Η Βρετανική κατοχή συνεχίζεται μέχρι το 1914. Το 1914, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται, ήδη έχει φανεί ότι θα πάρει το μέρος της Γερμανίας, η Βρετανία πλέον από προτεκτοράτο της Κύπρου μετατρέπει την Κύπρο σε κτήση. Αποτελεί πλέον κτήση. Το 1923 έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου η Βρετανία πιέζει και πετυχαίνει από την Τουρκία πλέον, από τον Ινωνού και τον Μουσταφά Κεμάλ, που ήταν αυτός που έδινε τις οδηγίες, η Τουρκία να αποποιηθεί κάθε δικαιώματος ή διεκδικήσεως που είχε για την Κύπρο. Κόβεται ο δεσμός δηλαδή της Τουρκίας με την Κύπρο, και το 1925 μετατρέπεται η Κύπρος σε αποικία. Πλέον είναι κυρίαρχη η Βρετανία στην Κύπρο. Τότε αρχίζει η τελευταία φάση της τραγωδίας του κυπριακού ελληνισμού. Σταδιακά αρχίζει ένα αντιαποικιακό κίνημα στον κόσμο, και το 1931 υπηρετεί κάποιος κύρου ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Λευκωσία. Τότε λοιπόν του χρεώνεται του κύρου, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό, οι Έλληνες κάνουν την πρώτη μεγάλη εξέγερση που είναι γνωστά ως Οκτωβριανά. Ένα τεράστιο ζήτημα. Καταστρέφουν, καταλαμβάνουν όλες τις Βρετανικές αρχές πάνω στο νησί. Τελικώς η Βρετανία, αφού δεν υπήρχε, ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση αυτή, δεν υπήρχε πολιτικό σχέδιο, ανακαταλαμβάνουν το νησί οι Βρετανοί, όμως τότε φάνηκε ότι ο Ελληνισμός είναι αποφασισμένος να αποτινάξει το Βρετανικό ζυγό από πάνω του. Φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία υπόσχεται στους υπηκόους της στην Κύπρο να τους ζητάει να συμμετέχουν στον πόλεμο ως στρατιώτες και τους υπόσχεται ότι με το τέλος του πολέμου θα δεχθεί την αυτοδιάθεση του νησιού. Έτσι 24-25.000 Κύπροι και χριστιανοί και Έλληνες και Τουρκοκύπροι, οι περισσότεροι φυσικά συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες, αποφασίζουν και συμμετέχουν με τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετέχουν στον πόλεμο, έχουν και νεκρούς, μόνο που όταν τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι υποσχέσεις, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεχαστεί. Τότε είχαμε και την εξής εξέλιξη. Όταν έφυγε, αναγκάστηκε να φύγει η ελληνική κυβέρνηση από την Αθήνα, πρώτος σταθμός ήταν η Κρήτη. Μετά την Κρήτη, όταν ακολούθησε η επιχείρηση το Μάη του 1941 των Γερμανών στην Κρήτη, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Οι Βρετανοί δεν το δέχθηκαν, δηλωτικό των προθέσεων που είχαν μεταπολεμικά, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στο Κάιρο. Εκεί λοιπόν έχουμε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας πράγματι τότε, και ενώ περιμένουμε να καθίσουμε στο τραπέζι των νικητών και να διεκδικήσουμε τρία πράγματα. Τρεις ήταν οι εθνικοί στόχοι, η Βόρειος Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη και η Κύπρος. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, τέλος πάντων τους εθνικούς στόχους που είχε βάλει, στην Ελλάδα πριν καν τελειώσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει ο εμφύλιος. Ξέρετε, είχαμε κινήματα αντιστασιακά, αριστερά και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία. Αυτοί δεν έκαναν εμφύλιο. Η ελίτ, είτε ήταν αριστερή είτε όχι, συνεννοήθηκαν και δεν είχαν εμφύλιο την επόμενη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα έγινε το εξής. Επιχειρήθηκε ο γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός της χώρας. Δεν κρίνω κανέναν. Οι πολίτες είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτά που ήθελαν, τέλος πάντων. Όμως, όποτε επιχείρησε η Ελλάδα, επιχείρησε να κάνει γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό, ο πρώτος ήταν, μας οδήγησε στον εθνικό διχασμό και στην μικρασιατική καταστροφή. Ο δεύτερος αυτός, η δεύτερη απόπειρα να στρέψουμε την Ελλάδα από τη Δύση προς την Ανατολή, προς τη Σοβιετική Ένωση τότε, μας οδήγησε στον εμφύλιο. Ο εμφύλιος ξεκίνησε επί κατοχής, συνεχίστηκε και οι απώλειες του εμφυλίου είναι πολύ μεγαλύτερες από τις απώλειες που είχαμε από την τριπλή κατοχή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική. Και το κυριότερο, ότι δεν κατορθώσαμε να διεκδικήσουμε, διότι ήμασταν δικαιωμένοι. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε, στρατηγέ, αλλά η άποψή μου είναι ότι η καθυστέρηση που υποχρεώσαμε μετά την αποτυχία του Μουσολίνη να κερδίσει στην Ήπειρο και η υποχρέωση της Γερμανίας να επιτεθεί στην Ελλάδα, να ολοκληρώσει τα σχέδιά της και στη συνέχεια να αργήσει κατά 3 μήνες να εφαρμόσει το σχέδιο Βαρβαρόσα στη Σοβιετική Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και στην κατάληξη του πολέμου. Πιθανόν να ήταν διαφορετικός ο κόσμος εάν δεν είχε δείξει ο Ελληνισμός τον ηρωισμό στη Βόρειο Ήπειρο. Ήμασταν λοιπόν δικαιωμένοι, δεν ξέρω αν υπόθηκε το οι Έλληνες πολεμούν αυτό που αποδίδεται στον Τζόρτσελ, πάντως ήμασταν δικαιωμένοι. Και πολεμήσαμε σκληρά στη διάρκεια του πολέμου και είχαμε μια ισχυρή αντίσταση. Άρα δικαιούμασταν την επόμενη του πολέμου να ζητήσουμε την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και τη Βόρειο Ήπειρο. Τελικώς ο εμφύλιος πόλεμος, αυτή η τεράστια καταστροφή που ταλαιπωρεί την Ελλάδα μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα υγιές πολιτικό σύστημα, οφείλεται εν πολλής και στον διχασμό που ακολούθησε του εμφυλίου πολέμου. Εν πάση περιπτώσει η Κύπρος έμεινε και πάλι εκτός των διεκδικήσεών μας, για να φτάσουμε στο 1950, ο σπόρος που είχε σπαρθεί στα Οκτωβριανά φύτρωσε το 1950. Άρχισαν, αφού τελείωσε ο εμφύλιος στην Ελλάδα, ζητούσαν οι Έλληνες της Κύπρου από τη μητέρα Ελλάδα βοήθεια, συμπαράσταση, να διεθνοποιηθεί το ζήτημα για να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Τότε λοιπόν η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δεν συνενούσαν και δεν ανταποκρινόταν στα αιτήματα των Ελλήνων της Κύπρου για να φτάσουμε στο δημοψήφισμα του 1950, όπου το 97% του πληθυσμού ζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου εκεί δεν ξέρω αν το αίτημα η ένωση ήταν σωστό. Σε αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να, αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να έχει καθαρά αντιαπικιακό χαρακτήρα και να συμμετέχουν σε αυτό και οι Τουρκοκύπροι. Εάν γινόταν αυτό, ίσως να είχε και διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, συνεχίζει όμως ο κυπριακός λαός με την ηγεσία του 1951, 1952, 1953 να ζητά από την Ελλάδα να στείλει επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να, με την οποία να απαιτεί να γίνει ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Οι κυβερνήσεις του, οι κεντρώες κυβερνήσεις του 51-52 αρνούνται, διότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τον Βρετανικό παράγοντα, ενώ από το 52 και μετά πλέον είμαστε στο ΝΑΤΟ και δεν θέλουν να δημιουργήσει η Ελλάδα, μια νεοφώτιστη χώρα στην συμμαχία, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα μέσα στην συμμαχία. Άλλωστε η χώρα μετά τον εμφύλιο είναι απολύτως ευάλωτη και απολύτως εξαρτημένη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έτσι απορρίπτονται τα αιτήματα. Τότε οι Έλληνες της Κύπρου, και βρισκόμαστε και σήμερα τα ίδια συμβαίνουν, νιώθοντας ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται, στρέφονται σε τρίτες χώρες για να διεθνοποιήσουν το ζήτημά τους. Τελικώς συμβαίνει το εξής. Αναλαμβάνει πλέον μονοκομματική κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Παπάγος και έχει διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και βασικό σύμβουλο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τον Αλέξη Κύρου, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας το 1931 στα Οκτωβριανά στην Κύπρο. Αυτός φέρεται να έχει πείσει τον Παπάγο να θέσει το ζήτημα στους Βρετανούς πρώτα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και στη συνέχεια, εάν δεν πιστούν οι Γερμανοί, στους Βρετανούς, συγγνώμη, μπαϊντενίτιδα έχω πάθει, αν δεν πιστούν οι Βρετανοί να θέσει το θέμα στον ΟΗΕ. Όντως, η ελληνική διπλωματία, επειδή έχω διαβάσει αρκετά για αυτή την... διότι εκεί παίχτηκαν όλα, σε αυτήν τη φάση, πραγματικά ήταν υψηλού επίπεδου η διπλωματία που εφαρμόσαμε τότε, προσπαθήσαμε και με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ συμμαχικές να πείσουν αυτές οι χώρες, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πείσουν τη Βρετανία να συνενέσει στην αυτοδιάθεση της Κύπρου. Η Βρετανία αρνείται, επικαλούνται και πάλι τον κομμουνιστικό κίνδυνο τότε, επικαλούνται την πιθανότητα διάσπασης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, την έχουμε πληρώσει αυτή και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα, και τελικώς αφού δεν τελεσφορούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Παπάγου να πιστεί η Βρετανία να μιλήσει, να συζητήσει για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, τότε για πρώτη φορά οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν αυτοί που πίεσαν τους Τούρκους να παραιτηθούν κάθε δικαιώματος από την Κύπρο για να εφαρμόσουν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, βάζουν από το παράθυρο πάλι τους Τούρκους στο Κυπριακό. Λίγο πριν την προσφυγή της κυβέρνησης Παπάγου, με επιστολή Παπάγου, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γίνεται το 1954 η πρώτη προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με την οποία ο Παπάγος ζητά την αυτοδιάθεση της νήσου, να γίνει ψήφισμα δηλαδή την αυτοδιάθεση της νήσου. Εκεί γίνονται πολλά, δεν χρειάζεται τώρα, είστε κουρασμένοι, να σας πω τι και πώς. Η Βρετανία, ακριβώς επειδή ήταν πολύ πετυχημένη και η επιστολή Παπάγου αλλά και η ελληνική διπλωματία, αναγκάζεται 3 φορές να αλλάξει τη στρατηγική της και τελικώς με έναν ελιγμό βάζει τη Νέα Ζηλανδία να κάνει ένα ψήφισμα. Τελικώς αποτυγχάνει η πρώτη απόπειρα της Ελλάδας να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Φτάνουμε στο 1955 και δεδομένου ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές, δεδομένης και της πίεσης των Ελλήνων της Κύπρου που θέλουν την ένωση με την Ελλάδα, 1η Απριλίου του 1955 ξεκινά ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιαπικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ. Εκεί η Βρετανία, που ήδη δέχεται πιέσεις από τα αντιαπικιακά κινήματα, με δεδομένο όμως ότι είναι απόφαση της Βρετανικής διπλωματίας από 2 σημεία να μην αποχωρήσει ποτέ, από το Γιβραλτάρ και από την Κύπρο, η Τουρκία, ενώ έχει ξεκινήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, σκαρφίζεται τη λεγόμενη τριμερή. Και ο Παπάγος είναι ήδη στα τελευταία του, πείθουν τελικώς την Ελλάδα να δεχθεί τριμερή Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Εκεί ο Μακάριος ανθίσταται, αντιστέκεται, λέει μην το κάνετε, μην το κάνετε, μην ξαναβάζετε τους Τούρκους στο παιχνίδι. Η ελληνική κυβέρνηση το δέχθηκε και τελικώς Μακμίλαν, οι πρόσωποι εξωτερικών της Βρετανίας, Στεφανόπουλος και ο Ζορλού, 29 Αυγούστου του 1955 συσκέπτονται στο Λονδίνο για την πορεία του Κυπριακού, να αποφασίσουν για την πορεία του Κυπριακού. Εκεί ο Στεφανόπουλος πάλι, επειδή έχω διαβάσει το σχέδιο που υπέβαλε, το σχέδιό του ήταν πραγματικά ένα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και ένα σχέδιο που ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς μας στόχους. Εκεί οι Βρετανοί ήταν και εντός έδρας, είχαν και το σύμμαχο την Τουρκία. Τελικώς αποκρούν την πρόταση της Ελλάδας και στις 6 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Μακμίλαν να βάλει την τελική πρόταση της Βρετανίας για το θέμα, της τριμερούς. Τι έγινε λοιπόν? Τώρα ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά πρέπει να τα ακούσετε. Το 1974, μετά την εισβολή, ο Μπρεδί μας και ποιος άλλος, 2 Έλληνες, ένας γερουσιαστής και ένας βουλευτής, επέβαλαν το εμπάργκο στην Τουρκία. Το εμπάργκο δεν είχε να κάνει μόνο με τα όπλα των ΗΠΑ, είχε να κάνει και με τα χρήματα που έδινε η CIA σε ορισμένους μηχανισμούς. Πηγαίνουν λοιπόν το 1975 μία εντολή για να πληρωθούν κάποια λεφτά για έναν προϋπολογισμό για μία υπηρεσία. Και ο Ετσεβίτ λέει, ποια υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω να υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Λέει, δεν τη γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ, διότι μέχρι τώρα τη χρηματοδοτούσε η CIA. Τώρα που δεν έχουμε τα λεφτά, ήταν η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, ο Ζελ Χάρπ Ντάιρεσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1955 οι Βρετανοί, ακριβώς για να δείξουν στην Ελλάδα πόσο ευάλωτη είναι, διοργάνωσαν μαζί με τους Τούρκους, με την Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, με χρήματα της CIA, διοργάνωσαν τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Και την ημέρα που έφεραν την πρότασή τους οι Βρετανοί, που ήταν μια άθλια πρόταση, κάτι σαν σχέδιο Ανάν δηλαδή, δεν αλλάζει αυτή η συνταγή, εκείνη την ημέρα εξόντωσαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με αυτά τα τραγικά γεγονότα. Φυσικά μετά από αυτά τυνάχτηκε στον αέρα η Τριμερής, αλλά έμειναν οι Τούρκοι μέσα στο παιχνίδι για να φτάσουμε τελικώς. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ επιχειρησιακά πιστεύω ότι δεν έχει προηγούμενο σε κανένα μέρος του κόσμου. Ένα τόσο δα νησί με μία αυτοκρατορία, και ξέρετε, άλλο να δίνεις αγώνα σε περιοχή που μπορείς να διαφύγεις και άλλο σε ένα νησί που είσαι αποκλεισμένος. Παρ' όλα αυτά γονάτισε η Βρετανία και αναγκάστηκε να πάει στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Εκεί λοιπόν αυτό το τα κέρδη, αν θέλετε, που πέτυχε σε επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο η ΕΟΚΑ, δεν κατόρθωσε η πολιτική ηγεσία, κυρίως της Αθήνας και εν μέρη και της Λευκωσίας, να τα μετατρέψει σε πολιτικά και εθνικά κέρδη. Είχαμε λοιπόν τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Την πρώτη την υπέγραψε ο Καραμαλής με τον Μεντερές και τη δεύτερη συμμετείχε και η Βρετανία, και κάποια έγγραφα τα υπέγραψε και ο Μακάριος με τον Κιουτσούκ, τον μετέπειτα αντιπρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κάνουν ένα σύνταγμα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα έκτρωμα. Πάει λοιπόν το Νοέμβρη του 1963, μετά από 3 χρόνια ζωής δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάει την περίφημη πρόταση της αλλαγής του συντάγματος των 13 σημείων ο Μακάριος, την οποία όμως τη συζήτησε με τον με τον αρμοστή, την έθεσε υπόψη των Τουρκοκυπρίων για να λειτουργήσει το κράτος που έχουμε. Αυτό αποτέλεσε την αιτία, μάλιστα ενθαρρύνθηκε από τον αρμοστή τον Βρετανό να την δώσει στους Τούρκους και συγκεντρίες δυνάμεις μετά. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ως απόπειρα αλλαγής των συμφωνηθέντων και έτσι ξεκίνησε, ήταν μια συμπαιγνία Βρετανών και Τούρκων, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της δημιουργίας των θυλάκων. Οι θύλακες ήταν το πρώτο βήμα για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στη διχοτόμηση για τους θύλακες, είδατε και ορισμένους χάρτες. Ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα, οι λεγόμενες δικοινοτικές συγκρούσεις, δυσάρεστα γεγονότα και από τη μια και από την άλλη πλευρά, για να απειλεί η Τουρκία πλέον με εισβολή στην Κύπρο. Και για πρώτη φορά η Αθήνα, με βάση αυτά που γνωρίζω, για πρώτη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου, εδώ δεν κάνουμε πολιτική, θεωρώντας ότι έχει υποχρέωση ως εγγυήτρια δύναμη, αποφασίζει να στείλει την μεραρχία. 8.500 ανθρώπους, στρατιώτες δηλαδή, με κρυφά να τη στείλει κάτω, με ξένα ονόματα, 3 συντάγματα, 2 μοίρες καταδρομών και άλλες τμήματα υποστηρίξεως. Στέλνει λοιπόν η Ελλάδα τη μεραρχία κάτω, αλλά το τραγικό λάθος, επιτρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να εξοπλίζονται οι Τούρκοι μέσα στους θύλακες. Δηλαδή κράτη, όχι κράτος εν κράτη, κράτη ήττα εν κράτη με έψιλον γιώτα. Δημιουργούν δηλαδή μικρά κρατήδια, καντόνια μέσα, στα οποία δεν υπάρχει, στο 3% της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται αυτό, δεν έχει καμία πρόσβαση στο Κυπριακό κράτος. Καμία απολύτως. Αυτό λοιπόν, εκεί δημιουργείται η TMT, μια οργάνωση παραστρατιωτική, πάλι από την διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου, πάλι με ξένα λεφτά, εν τω μεταξύ ήρθαν τα λεφτά, και όχι, δεν είχε γίνει ακόμα το εμπάργο, για να φτάσουμε στην Χούντα. Ακούστε, οι Χούντες, οι ΗΠΑ έκαναν Χούντες στα κράτη για να αντιμετωπίσουν την κομμουνιστική απειλή. Στην Ελλάδα το 1967 δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή. Ό,τι έγινε με τις αποστασίες, με την πολιτική αστάθεια που προηγήθηκε, αλλά και με το πραξικόπημα, έγινε βασικά για ένα λόγο σε εκείνη τη φάση. Για να χάσει η Ελλάδα το πλεονέκτημα που είχε στο νησί με την αποστολή της μεραρχίας. Γι' αυτό έγιναν τα γεγονότα του Κοφίνου, που ακόμα διαβάζω διάφορα, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Μετά το τα γεγονότα του Κοφίνου, όπως σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπροι. Η Τουρκία απειλεί ότι θα εισβάλλει στο νησί. Η Ελλάδα δέχεται, η κυβέρνηση τότε της επταετίας, δέχεται απίστευτες πιέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Πιπινέλης λέει παίρνουμε την μεραρχία και έτσι έφυγε η μεραρχία. Τέλη του 1967, αρχές του 1968 έφυγε η ελληνική μεραρχία από το νησί. Και από εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή φρουράς. Αλλαγή φρουράς είχαμε όταν δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς και τι, αλλά όταν δεν εξυπηρετούσε τους σχεδιασμούς για την Κύπρο. Η πρώτη χούντα έφεραν τη δεύτερη χούντα. Η δεύτερη χούντα, έχω και μια μαρτυρία ενός φίλου. Ο Χάρης ο Γκατζιώνης ήταν στην άβλωση πλοίων του Ωνάση, του Αριστοτέλειου Ωνάση στη Νέα Υόρκη. Και ως βορειοϋπηρώτης, επειδή ασχολείται και με τα εθνικά θέματα και με την... Είχε έρθει τον Μάρτη του 1974, ο Ωνάσης ήρθε στην Αθήνα. Και όταν ερχόταν εδώ, ζητούσαν και τον έβλεπαν όλοι. Και ο Ιωαννίδης τον είδε. Του είπε ο Ιωαννίδης λοιπόν ότι θα πάρουμε την Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Ο άλλος επιχειρηματίας λέει πώς θα την πάρεις, λέει. Θα μας βοηθήσουν οι Αμερικανοί. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω, λέει, αφού είμαι στην Αμερική. Εγώ μιλάω με όλους. Θα μας βοηθήσουν, λέει, απλά μου ζητάνε ένα πράγμα. Τι σου ζητάνε? Να βγάλω από τη μέση τον παπά. Εννοεί το Μακάριο. Και λέει ο επιχειρηματίας, καλά, λέει, ολόκληροι Αμερικανοί ζητούν από σένα, γιατί δεν τον βγάζουν αυτοί τον παπά από τη μέση, εάν τους είναι τόσο ενοχλητικός. Μάρτης. Για να φτάσουμε στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο στην ουσία άνοιξε την πόρτα στον Ατήλα. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι πως τολμούν Έλληνες πολιτικοί από το 1974 και μετά, ενώ στην Κύπρο θρυνούμε χιλιάδες νεκρούς, 1.600 τόσους αγνοούμενους, εννοώ τόσα χρόνια από το 1974 και μετά, και 220.000 πρόσφυγες, και εδώ έχουμε και τους συγγενείς των νεκρών, πως τολμούν και κάνουν γιορτή της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν έπρεπε να γίνει μια τελετή, θα έπρεπε να είναι μια τελετή αυτοκριτικής της Αθήνας για τα λάθη που έγιναν στις δεκαετίες που πέρασαν και στον δεύτερο Ατήλα, όπου εμείς είπαμε ότι η Κύπρος κείται μακράν, χθες είπαμε ότι και η Κάσος κείται μακράν, έπρεπε να γίνεται μια τελετή αυτοκριτικής αλλά και εκδήλωση συμπαράσταση στο δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό. Και όχι να γιορτάζουμε τη δημοκρατία, η οποία δεν ήρθε μετά από αγώνες. Δεν λέω ότι δεν αγωνίστηκαν οι Έλληνες εναντίον της Χούντας για να έρθει η δημοκρατία. Έτερον εκάτερον. Ήρθε η δημοκρατία πάνω στο αίμα των αδελφών μας στην Κύπρο, Ελλαδιτών και Κυπρίων. Γι' αυτό ήρθε η δημοκρατία. Δεν μπορείς να το γιορτάζεις αυτό. Μόνο να θρηνείς και να κάνεις αυτοκριτική και να δείχνεις τη συμπαράστασή σου σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τα δικά σου λάθη. Τελειώνουμε λοιπόν. Υπόψη ότι και με τον Ατήλα 2 θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου Ατήλα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Προχθές μίλησε για πρώτη φορά η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών τότε, της εισβολής, ο οποίος ήταν στις Ζηρίχες στις συνομιλίες και τηλεφώνησαν από την Άγκυρα και του λένε όλα εντάξει. Για να ξεκινήσει ο Ατήλας 2 δεν αποφασίστηκε στην Άγκυρα. Τους έδωσε το πράσινο φως ο Υπουργός Εξωτερικών που ήταν σε συνομιλίες με τους δικούς μας. Και είπε το περίφημο, η ΑΕΣΕ μπορεί να κάνει διακοπές. Η κόρη του δηλαδή. Τι διαμύφθηκε στη Ζηρίχη λοιπόν και είπε αυτός μπορείτε να ξεκινήσετε τον Ατήλα 2. Ποιος άναψε το πράσινο φως? Και έχουν το θράσος να γιορτάζουν τη δημοκρατία. Τους είδα και προχθές άντρες και γυναίκες με τα ωραία τους τα ρούχα. Είναι ντροπή αυτό για την Ελλάδα. Έχουμε δείξει, αποδεικνύουμε ότι πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο. Συνειδητοποίησα κάτι τρομακτικό. Εγώ το έλεγα ως σύλληψη αυτό. Ότι αυτό υπάρχει ένα σύστημα στην Ελλάδα που τιμωρεί τους ήρωες και επιβραβεύει τους προδότες. Και μας το είπε πριν από λίγο. Μας είπε ότι αυτός που αντί να πάει στην Κύπρο πήγε στη Ρόδο, διακοπές, στο Ρόδος Παλάς πήγε. Αυτός έγινε αρχηγός στο ΓΕΑ. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα βγάζουμε το βιβλίο του Αντιπτέραρχου Μπαλέ. Το δεύτερο βιβλίο, το οποίο αφορά κυρίως αυτό. Αυτός, ο Αντιπτέραρχος Μπαλές ως αντισμήναρχος, είχε πάει στην Αμερική, εκπαίδευσε τους χειριστές και έφερε τα φάντομ στην Ελλάδα. Σε χρόνο ρεκόρ. Άριστος αξιωματικός. Ήταν ο ένας επικεφαλής της μιας τετράδας, γιατί δύο τετράδες νομίζω ξεκίνησαν, έφυγαν από την Ανδραβίδα, πήγαν στο Ηράκλειο, έσπασαν τις αποθήκες των Αμερικανών, πήρανε βόμβες, φόρτωσαν στα φάντομ και περίμεναν διαταγή να απογειωθούν. Δεν δόθηκε ποτέ η διαταγή και αυτός που δεν έδωσε τη διαταγή μετά έγινε σύμβουλος της επόμενης κυβέρνησης, μεταπολίτευσης και συμμετείχε και στο φάκελο της Κύπρου. Δηλαδή, ο δράσης του εγκλήματος έγινε τιμητής. Αυτό που είπατε. Και όχι μόνον. Δεν δικάστηκαν ποτέ αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα. Συγγνώμη δηλαδή. Υφιστάμεθα τόσα χρόνια το βάσανο και το όνειδος της κυπριακής τραγωδίας και δεν έχουν δικαστεί αυτοί που την προκάλεσαν. Εάν δεν γίνει έστω και τώρα, δεν ξέρω αν ζουν ή πεθαίνουν και δεν μιλώ, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αν δεν γίνει έστω και τώρα η δίκη, να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί μετά θάνατον, δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Ακολουθεί λοιπόν το 1983 το ψευδοκράτος για να φτάσουμε σε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις στο Κυπριακό, να φτάσουμε σήμερα να διεκδικεί η Τουρκία δύο κράτη και ο απότερος στόχος της είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό της Τουρκίας η Ελλάδα δεν έχει το δικό της σχεδιασμό. Αυτή η πολιτική του αποφασίστε εσείς και εμείς συμπαριστάμεθα θα οδηγήσει στην πλήρη απώλεια της Κύπρου. Προχθές είχαμε ένα επεισόδιο στην Κάσο και εκεί η Ελλάδα ζήτησε από την Τουρκία να εκδώσει Ναύτεξ για να επιτρέψουν τα 5 τουρκικά πλοία στο ιταλικό πλοίο, αυτό που κάνει τις έρευνες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, να βγει έξω από τα χωρικά ύδατα μερικές εκατοντάδες μέτρα για να κάνει την έρευνά του. Και εμείς ό,τι απέτησε η Τουρκία το κάναμε, βγήκε σε περιοχή που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο, ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ζητήσαμε από την Τουρκία άδεια και εξέδωσε Ναύτεξ και δεν εκδώσαμε αντιναύτεξ. Αυτό γιατί γίνεται και γιατί το αναφέρω. Δεν κείται μόνο η Κύπρος μακράν και η Αλεξανδρούπολη κείται μακράν της Αθήνας και η Κάσος κείται μακράν της Αθήνας. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα χαθεί μόνο η Κύπρος, θα χαθεί και το Αιγαίο, θα χαθεί και η Αλεξανδρούπολη. Και η Θράκη, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε Σάβα. Ευχαριστούμε όλους. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε στο Μητροπολιτικό Ναό επιμνημόσυνη δέσμευση και μια σύντομη ομιλία αναφορά στα γεγονότα της περίοδου εκείνης και κυρίως στην Αλφα Μοίρα και στους δικούς μας ήρωες. Και μετά τη λήξη θα ακολουθήσει καφές στο Greek Hotel αύριο, όπου μπορείτε να δείτε και να συνομιλήσετε με τους σημερινούς ομιλητές, να λύσετε οποιαδήποτε απορία. Αν και είχαμε πρόγραμμα σήμερα να δεχθούν ερωτήσεις, εντούτοις έχει τραβήξει λίγο παραπάνω, οπότε αύριο εκείνη την ώρα. Θα ήθελα εδώ, στη χρονική στιγμή, να καλέσω τον
0: πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο, να επιδώσει μια αναμνηστική τιμητική πλακέτα στο στρατηγό, τον κύριο Γαλινό Αθανάσιο, για τη σημερινή του παρουσία εδώ στην εκδήλωση. Τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Φιλιππίδη Κωνσταντίνου, να επιδώσει στο Σάββα το Μέντζι, το φίλο μας Κύπρου, μια αναμνηστική πλακέτα για την παρουσία του. Ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο Μουιαύρου κύριος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, επιδώσει την αναμνηστική πλακέτα στον Σάββα τον Καλεντερίδη.

Και τελευταία, θα παρακαλέσω τον στρατηγό διοικητή της 12ης Πειραρχίας να επιδώσει μια πλακέτα τιμής ένεκεν στο κομμάντο 74, τον κύριο Μπόμπολα Θόδωρο, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση απόψε με αυτόν τον τρόπο όπως έγινε και για την προσφορά του στην πατρίδα γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και αύριο επί τη συνέχεια. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Κύπρος, 50 χρόνια κατοχή. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη, άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
16: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Φτάνει μετά από πολλά χρόνια ένας γενικός γραμματέας ΟΗΕ, ο οποίος απροπό παρεπιπτόντος φτάνει, γιατί πάει στην περιοχή γενικός, κλείνει και τη θητεία του και σου λέει μπας και κάτσι. Τα πράγματα δεν είναι απλά, διότι εδώ παίζεται το αύριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν δει κανείς τι έχει πει η ειδική απεσταλμένη του, η κυρία Ολγκίν, συζητώντας με το Φιντάνι και τον Ερντογάν, ούτε συνομοσπονδία δεν θα είναι οι Τούρκοι, θα παρακαλάμε εμείς στο τέλος, μα το Θεό σας το λέω, εκεί θα πάμε, διότι σου λέει εντάξει, 2 χωριστά κράτη, τώρα τι το λέμε συνομοσπονδία, δηλαδή οι Τούρκοι τα λένε ανοιχτά, έλα τώρα τις λέει, θα βάλουμε το Ομανδία συνομοσπονδία, 2 χωριστά κράτη θα είναι. Αλλά εμείς είμαστε εκεί, πάτρονες της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που ξεκίνησε από το 77 επί Μακαρίου ως περιφερειακή δικοινοτική, μετά έγινε δικοινοτική και μετά έγινε Διζωνική Δικοινοτική στα χρόνια που ακολούθησαν. Δηλαδή, ετοιμαστείτε να δείτε κανένα μαγειρεμένο αλανάν σχέδιο, επιταχύρο βεβαίως. Και επειδή έχουν πέσει όλοι οι παράγοντες για διάφορους λόγους, ο Γκουτέρες, γιατί φεύγει από Γενικός Γραμματέας, σου λέει, γιατί να μην έχω μια επιτυχία. Ο Τραμπ μπορεί να σκέφτεται κανένα Νόμπελ. Οι Τούρκοι σου λέει, ας τους, εμείς θα το τραβάμε. Άμα δεχτούν αυτή την ομοσπονδία, μια χαρά είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Και έχω εγώ τώρα το γεωπολιτικό αναλυτή, τον αντιστράτηγο, να αποστρατεύει τον κύριο Λουκόπουλο, που έχει φάει τα λυσακά του, όπως και μερικοί ακόμη, οι οποίοι δεν είναι να τα βρουμενάκηδες, και είναι στα κάγκελα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι στα κάγκελα. Μικρό καλάθι να κρατάς, το καταλαβαίνω, αλλά στα κάγκελα. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε.
19: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμητική εισαγωγική σας παρατήρηση απέναντι σε αυτά τα οποία εγώ δημοσιεύω.
18: Ναι, γιατί είστε με τέτοια επίταση? Πιστεύετε ότι προσπαθούν να βάλουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι στην Κύπρο?
19: Όχι. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι προετοιμάζεται η κατάλυση, επίσημη δηλαδή θα ασκηθεί τέτοια πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε να σπάσει αυτό το απόστημα που είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο περιβόητος, ή αν θέλετε καλύτερα, είδατε η γλώσσα μας,

0: 1954. Γιατί λέω το 1954, γιατί τότε η Ελλάδα προσέφυγε παρά τις πιέσεις και ιδιαίτερα τις τότε ακόμα παντοδύναμης Βρετανικής Αυτοκρατορίας στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, έστω και αν οι συσχετισμοί ήταν εναντίον της, και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Εδώ όμως αυτό το οποίο είπατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, συνομοσπονδία, δύο κράτη, να επανεκκινήσουμε, πώς το λέει η κυρία Ολγκίν, είναι πώς το λένε, η ειδική απεσταλμένη, είπε ότι η αποστολή είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις. Αυτό που με ενισχύει λοιπόν είναι ότι οι δικές μας κόκκινες γραμμές δεν έχουν σαφώς διατυπωθεί. Ούτε από τον κύριο Χριστοδουλίδη, ούτε από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι και στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί. Γιατί κρυβόμαστε στην Ελλάδα και έτσι έχουν, δηλαδή η μάνα μου, θα σας το πω έτσι, έτρωγε ξύλο στις διαδηλώσεις όταν πέφτανε νεκροί στις διαδηλώσεις που έγιναν την παραμονή που θα απειχονίζονταν ο Καραουλής και ο Δημητρίου. Τότε οι Έλληνες φοιτητές βρίσκονταν. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει μια νιρβάνα για το Κυπριακό και το Κυπριακό δεν καταλαβαίνει, δεν θα το πω κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί έτσι το πολιτικό σύστημα την οδήγησε και ο συστημικός τύπος, να αδιαφορεί για το υπαριθμό, ξαναλέω, ένα εθνικό ζήτημα. Γι' αυτό με βλέπετε, όπως λέτε, στα κάγκελα, διότι διαβλέπουμε, χρησιμοποιώ τον άνθρωπο πληθυντικό γιατί είμαστε αρκετοί κιόλας και χαίρομαι που το θέτετε εσείς αυτό το θέμα, έστω και από ένα περιφερειακό μέσο μαζικής ενημέρωσης, διαβλέπουμε μία μεθόδευση η οποία θα ευνοήσει τη τουρκική υψηλή στρατηγική και τους στόχους όπως έχουν τεθεί από τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ. Αν έχουμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και δύο λεπτά για αυτές, ούτως ώστε να καταλάβει ο ακροατής μας αυτή τη στιγμή, που και αυτός αγωνιά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, τι γίνεται.
1: Μισό λεπτό.
0: Εδώ απάντησε όμως. Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό. Όλα αυτά δεν γίνονται σε κενό και θέλω να το πάω λίγο διαφορετικά. Διότι στην Ουάσιγκτον, άντε να το πω και με προφορά, ο πρόεδρος Τραμπ συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι. Και το Ζελένσκι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Την ώρα που γίνεται στον Περσικό του Κουτρούλιο γάμος, έχουμε μία παύση, γιατί δεν θέλει να το καταπιεί, και επειδή πολλοί σκέπτονται ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι δυνάμεις του Ζελένσκι αποφάσισαν να πλήξουν ιρανικό τάνκερ στην Κασπία, το Ισραήλ δεν μιλεί, αλλά φαίνεται να προετοιμάζεται. Και αν πάνε παρά την παύση σε γενικότερο πολεμικό εγχείρημα, όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι ξεκομμένα.
0: Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Πραγματικά τίποτα δεν είναι ξεκομμένο και είναι το γενικότερο πλαίσιο. Ακόμα, να σας πω και κάτι, ακόμα και ο επανασχεδιασμός, τώρα πήγαμε αλλού, αλλά ακόμα και ο επανασχεδιασμός των αγωγών που θα φτάνουν στην Τουρκία, στο Τσεϊχάν, είτε μέσω Συρίας, είτε μέσω Ιράκ. Προσέξτε τι γίνεται. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η ενεργειακή διασύνδεση, η ανακοίνωση μάλλον, ενεργειακής διασύνδεσης, μεταξύ Τουρκίας και της κατεχόμενης από τους Τούρκους Κύπρο. Αυτό οδηγεί σε αυτό το οποίο εσείς, δεν θέλω να πω υπονοείτε, το λέτε με σαφήνεια, ότι είναι ένα μέρος. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει ένα ανοιχτό πρόβλημα και να μην το κλείσουμε έτσι όπως το θεωρεί ο καλός μας φίλος η Τουρκία, η οποία είναι και ένα, όπως έχει παρουσιαστεί και στην

0: άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου από το Τραμπ ένα αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στρατηγικός εταίρος απαραίτητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη γενικότερη αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Λέτε και μιλούσε ο Τον Μπάρακα.
1: Μάλιστα. Μια χαρά το λέτε. Και επειδή ο κύριος Γκουτέρες έρχεται, έφτασε στη Λευκοσία. Προσέξτε τώρα. Εγώ γι' αυτό λέω δεν είναι τίποτα ξεκόμενο. Χθες το βράδυ ο Τραμπ, και ενώ περιμένει τον Νετανιάχου, λέει: ακούστε, το που θα δώσω εγώ τους τα F-35 δεν θα μου το υποδείξει κανείς. Εγώ τα έχω, εγώ αποφασίζω πού τα δίνω. Άρα να μην έρχεται εδώ με το κέφι να κόψω τα F-35 από τον Ερντογάν. Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται ο κύριος Γκουτέρες μετά τις προτάσεις της κυρίας Ολγκίν, και επιστρέφω σε αυτό που λέγατε, της ειδικής απεσταλμένου, που το πρώτο ζήτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Λουκόπουλε, πριν από οτιδήποτε, είναι: καλά, η ελληνική και η κυπριακή, ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυπριακή κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση, συζητούν επί τη βάση διακοινωτικής συμφωνίας ή διαφωνίας, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, όταν έχεις κατοχή και εισβολή? Δηλαδή είναι διακοινωτικό το ζήτημα το κυπριακό, για να το ξέρω. Και πιο διακοινωτικό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μεταξύ Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και επίκων, ποιο είναι το ζήτημα?
0: Το κυπριακό, παρόλο ότι ξέρετε υπάρχει η τάση από διάφορα ινστιτούτα, διάφορους πρόθυμους να παρουσιαστεί ως διακοινωτικό ζήτημα, είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα εισβολής και κατοχής. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αυτό πρέπει να τονίζετε και να μην... εγώ ακούω τις δηλώσεις και λέμε ναι, οι δύο κοινότητες και τα λοιπά, και τα λέει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και το κυριότερο είναι, τα λέει και η πλειονότητα των πολιτικών αρχηγών. Γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ έχουμε και γενικότερο πολιτικό πρόβλημα, αν θέλετε να την χαρακτηρίσουμε πολιτική ελίτ, καταχρηστικός όρος ελίτ, αλλά πας προτώσει. Έχουμε γενικότερο. Εάν πάρουμε τους αρχηγούς κομμάτων ή τους υπευθύνους των εξωτερικών και ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτό βιώσιμη και δίκαιη λύση επί τη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, νομίζετε ότι θα σας απαντήσουν? Όχι, πραγματικά, γιατί δεν το κάνετε? Εσείς μιλάτε με πάρα πολλούς πολιτικούς, διακεκριμένους πολιτικούς. Όχι. Πάμε λοιπόν στο ότι ξεκινάμε από αυτό. Και ξεκινάμε από αυτό, ξέρετε γιατί. Μίλησα προηγουμένως, επιτρέψτε μου, για τον Ιχά Τερίν. Ξεκινάμε από αυτό διότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι να ελέγξει όλο το νησί. Όλο το νησί. Απολύτως το κατεχόμενο μέρος και όμηρο αυτό που ονομάζαμε τώρα και το ελεύθερο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ιχά Τερίν το πρώτο πράγμα που ήθελε, και αυτό πέρασε, είναι να αποτρέψει την ένωση της Κύπρου με τον εθνικό κορμό, με την Ελλάδα. Το πέτυχαν αυτό το 60. Από εκεί και πέρα άρχισε το ταξί, δηλαδή ο διαχωρισμός με την τουρκοανδρασία του 63 και του 64. Μπήκανε μέσα όλοι εκεί. Άλλαξε, έγινε εισβολή, έγινε ο πλήρης διαχωρισμός. Ξέρετε τώρα, μιλάμε πόσους, 300.000-350 ότι οι κάτοικοι υπάρχουν στα κατεχόμενη. Ξέρετε πόσοι είναι κυπριακής καταγωγής, ας το πούμε με την έννοια ότι γεννήθηκαν εκεί? Δεν ξεπερνούν τους 120.000. Άρα έχει αλλάξει και αυτόν τον χαρακτήρα. Και τελικά, μέσω μιας οποιοσδήποτε λύσης, επειδή είπατε τα δύο κράτη που λένε και κραδένεται αυτό το ως ιδαμόκλειος πάθη και εμείς χτυπιόμαστε, όχι όχι εμείς είμαστε εναντίον. Σημαίνει, αν θέλανε λοιπόν να το αναγνωρίσουν, ήδη το έχουν κάνει, θα το, συγγνώμη, να το περάσουν αυτό διεθνώς θα το είχαν κάνει, αλλά δεν μπορούν. Τι θέλουν λοιπόν? Το ένα κλειδί, ξαναλέω, βρίσκεται στην άκυρα, και το άλλο κλειδί, κύριε Σαχίνη, το έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και το έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε τον όρο brand name, από το ψήφισμα 186 της 4 Μαρτίου του 1964. Δηλαδή, αυτός είναι ο βασικός πυλώνας της διεθνούς νομικής βάσης του Κυπριακού, που αναγνωρίζει ως νόμιμη κυβέρνηση αυτό την Κυπριακή Δημοκρατία και ευθύνη για ό,τι γίνεται Προσέξτε τώρα, αυτό θέλουν να καταργήσουν. Γιατί οι Τούρκοι λένε ότι είναι κλιπούσα. Θα σας πω κάτι. Πώς είναι κλιπούσα όταν βάσει αυτού του ψηφίσματος του 186 υπάρχει ακόμα η ειρηνευτική δύναμη η οποία ανανεώνεται ανά 6 μήνες στην Κύπρο και βάσει αυτού του ψηφίσματος ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο. Αυτό λοιπόν θέλουν. Θέλουν κατήργηση. Τα δύο κράτη τι σημαίνει? Νομίζω υπάρχουν και άλλοι συνομιλητές και θα ήταν σκόπιμο. Δεν ξέρω σήμερα που έχετε αφιερωμένη αυτή την εκπομπή πώς θα εξελιχθεί και ποιοι άλλοι θα μιλήσουν μαζί σας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, έστω και για ένα λεπτό, καταργήσε, αυτοκαταργήσε, με αναγνωρίζεις εμένα. Υπάρχουν λοιπόν δύο συνιστόντα κρατήδια. Προσέξτε, δύο συνιστόντα, άρα με αναγνωρίζεις. Αυτό θέλουν. Τι σημαίνει έστω και για ένα λεπτό? Η αναγνώριση της τουρκικής κατοχής. Και πάμε λοιπόν και ας τη βαφτίσουμε όπως θέλετε αυτό που λέγεται συνομοσπονδία. Χαλαρή, αποκεντρωμένη. Αυτό το αποκεντρωμένο, ξέρετε, είναι βρετανικός όρος, έτσι. Και κάτι άλλο. Ποιος αποκάλυψε, ξέρετε ποιος αποκάλυψε τα βασικά σχέδια αυτής της πρωτοβουλίας της κυρίας Ολγκίν, η οποία μιλάει για, πώς θα το πούμε, ευελιξία μεταξύ των μερών, που Independent. Νομίζετε ότι ήταν τυχαίο ότι μια βρετανική εφημερίδα αποκάλυψε αυτά τα οποία σχεδιάζονται? Τι είναι λάθος, τα βγάλανε από εκεί? Γι' αυτό ξαναλέω, με βλέπετε όπως το είπατε να είμαι στα κάγκελα και να αρθογραφώ κάθε μέρα ή να λέω αυτά τα οποία βγαίνουν. Ο δημόσιος διάλογος πάντως είναι θολός και συγκεχημένος στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πέστε μου.
1: Κύριε Λουκόπουλε, εσείς μια χαρά τα λέτε. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε ούτε το πολιτικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε το πολιτικό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας να λένε προς τα Ηνωμένα Έθνη, την ειδική απεσταλμένη και το Γενικό Γραμματέα που είναι σήμερα στη Λευκοσία, μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Με συγχωρείτε. Οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν, δεν έχει αλλάξει αυτό, ένα κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα, μία ηθαγένεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αστερίσκους, ενιαία παρακαλώ πολύ, απλά δεν εφαρμόζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο κατεκτημένο τμήμα. Αλλά μπήκε το όλον. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου, πόθεν προκύπτουν όλα αυτά που λέει η κυρία Ολγκίν και τα παίρνει και ο κύριος Γκουτέρες σήμερα να κάτσουν οι δυο κοινότητες να συζητήσουν? Και ακούει και τα άλλα τα τρελά. Η κυρία Ολγκίν λέει πολιτική ισότητα. Τι σημαίνει πολιτική ισότητα? Μία ψήφος ο κάθε πολίτης. Δεν σημαίνει πληθυσμιακή ισότητα, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Με τους επίκους τι θα γίνει? Με το στρατό κατοχής τι θα γίνει? Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι τα πρώτα? Είναι θέμα διαφοράς μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων το κυπριακό? Αυτό έχει πει ο ΙΕ? Όχι.
0: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από εκεί. Όσοι λοιπόν έχουν μελετήσει σε βάθος το Κυπριακό εκτιμούν ότι οι ιδέες που φαίνονται να προωθούνται, αυτές που λέμε το σχέδιο της κυρίας Ολγκίν, που είναι εκτός κιόλας πλαισίου, προσέξτε αυτό που τονίσατε, διεθνούς πλαισίου, είτε των ψηφισμάτων όσα έχουν ακολουθήσει, καλά κάνατε και το επισημάνατε, είτε το βασικό πλαίσιο διασύνδεσης και ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτές οι ιδέες δεν αποσκοπούν στην ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή με τις δύο κοινότητες, αλλά στη δημιουργία ενός νέου πολιτιακού μορφώματος που πιστεύουμε ότι θα αποδυναμώνει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική υπόσταση.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναλέω ότι το Κυπριακό, μέχρι να μου βγει η ψυχή, δεν είναι διακοινωτικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα εισβολής και συνοχιζόμενης κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους. Τώρα τι λέμε τώρα, κυρία Φοντελάιεν και η κυρία Κάλια Κάλλας. Ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία. Και ξέρετε ένα άλλο, και κλείνω εδώ σε αυτό το σημείο, ότι η σύγχυση αυτών των δύο ενιών υπήρξε και τη δημιούργησε η Άγκυρα και ταυτόχρονα απέκτησε διπλωματικό πλεονέκτημα με τη βοήθεια στην εδώ πλευρά. Ευήκο Αώτα βρήκε στην ελληνική πλευρά. Ο εκάστοτε πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας δεν συνομιλεί με ηγέτη Τουρκοκυπρίων, αλλά με την ίδια την Άγκυρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι. Τώρα στεναχωρούμε, ξέρετε ποιους, έτσι, τους ναταβρουμενάκηδες και όλους αυτούς που σκίζουν τα ημάτια τους ότι αν δεν γίνει τώρα μία λύση, αυτό το λέμε από το 2004, έτσι, από την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό είναι μία μετεξέλιξη του σχεδίου ΑΝΑΝ. ΑΝΑΝ 5, ΑΝΑΝ 6, δεν ξέρω. Δεν λέγανε ότι θα διαχωριστεί και δεν θα ανεχθεί άλλο είναι η διεθνής κοινότητα? Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 2004?
1: Μάλιστα.
0: 21. Ισχύει η μαύρη τρύπα που είναι τα κατεχόμενα. Παρουσιάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό όπως σας είπα, σύμφωνα με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964, ως η μοναδική αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση. Δεν πάνε να χτυπιώνται οι Τούρκοι. Αλλά αυτό είναι όπως ακριβώς το θέσατε και όπως σας το διευκρίνησα εγώ.
1: Άρα είναι κομβική σημασίας για την πλευρά της Τουρκίας και ό,τι εκπροσωπεί και τους εταίρους που μας πιέζουν εμάς να κάνουν την υποχώρηση, τον ελληνισμό εννοώ, να υποχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την ύπαρξή της ως κράτος Κυπριακής
0: Δημοκρατίας. Αυτό καταργηθεί,
1: θέλει.
0: Αυτό επιβλέπουν.
1: Και δεν μου λέτε, κύριε Λουκόπουλε, και κάτι ακόμη και θα συνεχίσουμε μετά διακοπή. Μιας και λένε να προτάξουμε τις δικοινοτικές, έτσι λέει και ο ΙΕ, συνομιλίες. Μάλιστα. Συγγνώμη, να προτάξω τι? Δεν πρέπει να προτάξω το περιουσιακό? Δεν πρέπει να προτάξω το προσφυγικό? Δεν πρέπει να προτάξω τους αγνοωμένους? Αλήθεια τώρα? Δηλαδή πώς θα το λύσουν το περιουσιακό? Θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους όσοι εκδιώχθηκαν από το στρατό εισβολής και κατοχής? Ή θα πάνε όλοι σε αποζημιώσεις? Αυτό νομίζουν? Τι θα γίνει με τους επίκους? Δεν έχει αλλοιωθεί πληθυσμιακά το κατεχόμενο τμήμα?
0: Αυτή το οποίο αποτελεί και έγκλημα, έτσι, αποτελεί διεθνές έγκλημα.
1: Αυτά,
0: η αλλίωση,
1: λοιπόν,
0: της δημογραφικής σύνθεσης ενός τόπου.
1: Πώς λοιπόν συζητάνε οι ελλαδικές πολιτικές ηγεσίες στη βάση αυτή, παρακαλώ πολύ?
0: Επειδή είπατε για την Ελλάδα, θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα και δυστυχώς. Δεν είναι μόνο της παρούσες κυβέρνησης, είναι ένα γενικότερο, μια γενικότερη στάση, όπως σας είπα, του ελληνικού πολιτικοκομματικού κατεστημένου. Άμα αρέσει να αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα σας πω, δηλαδή, όντως ξεκίνησε, μάλλον οξύνθηκε το πρόβλημα, διότι προϋπήρχε το 1974, από την προδοσία που έγινε από τη δικτατορία. Και δεν έχει σημασία πρώτη δικτατορία ή δεύτερη δικτατορία, γιατί κάποιοι είπαν, λένε, μα δεν ήταν... Αν δεν υπήρχε ο Παπαδόπουλος, δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μεν αυτό, ναι, μεν όμως και από την κυβέρνηση εθνικής ενότητος. Και πήγε μέχρι σήμερα. Και αυτό, προσέξτε, εξ αρχής η στρατηγική. Εγώ δεν θα σας πω για τα μέσα, για την απελευθέρωση. Προσέξτε. Το οποίο αυτή ήταν η μόνη λύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαμε ότι στρατικά δεν μπορούμε ή πιστέψαμε ότι δεν μπορούμε και προσπαθήσαμε. Και έλεγε και τότε, είπε και ο Κραμμένης, πάρτε όσο έδαφος μπορείτε και δώστε τους όσο το δυνατόν πιο πολύ. Είπατε κάτι, είπατε περιφερειακή υπόσταση, έτσι. Mm-hmm. Έτσι δεν είπατε προηγουμένως?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Για τη Βυζωνική,
1: mm-hmm,
0: για την Ομοσπονδία. Άλλο ήταν αυτό, άλλο πώς εξελίχθηκε και άλλο πώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό δεν έχει καθοριστεί και για να πάμε τώρα για την ελλαδική ηγεσία ή για το ότι υπάρχει στην περιοχή του Κολονακίου, της πλατείας Συντάγματος και ούτου, που είναι το πολιτικό σύστημα, θεωρούν, δεν πάνε να με επιτεθούν όλοι εναντίον μου, αγκάθι στο μάτι τους, να φύγει το Κυπριακό και να μην το βλέπουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, το ότι οποιαδήποτε λύση θα επηρεάσει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών. Και δεν είναι το Κυπριακό ένα ζήτημα αλληλεγγύης όπως παρουσιάζεται και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από την πολιτική ηγεσία. Ένα ζήτημα αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Είναι ένα συστατικό του τόξου των αμέσων ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι, άκουσα και στην προχθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι αυτονόητο ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Είναι έτσι. Διότι η Τουρκία τα λέει αλλιώς. Και Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στην Κύπρο θα τον είχαμε φεύρει, λέει.
0: Κοιτάτε, ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι Κύπροι αδερφοί μας δεν αμφισβητείται αυτό, έτσι. Η Ελλάδα όμως ως εγγυήτρια δύναμη, αλλά και λόγω, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, στρατηγικών και πανεθνικών συμφερόντων, πρέπει να έχει το δικό της ρόλο, τον ρόλο που επιβάλλει η ιστορία, οι διεθνείς συμβάσεις και η υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Και να παραμείνει ενεργή και δίπλα στην Κύπρο. Και επειδή θα το ξαναπώ κιόλας, θα το ξαναπώ όσο γίνεται. Ένας μόνο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για, όχι συμπαράσταση, συμπαράταξη. Τώρα θα νομίζουν ότι είμαι και Παπανδρεϊκός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όπως και έναν μόνο πρωθυπουργό φοβούνται οι Τούρκοι. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον οποίον ουδέποτε ψήφισε και ουδέποτε, πραγματικά σας το λέω έτσι, τον υποστήριξα πολιτικά. Αυτό όμως ήταν το πραγματικό. Και μια και είπατε αυτό, θα σας πω ότι κυβέρνηση, πολιτικός κόσμος και λαός θα πρέπει να λάβουν σοβαρή υπόψη ότι μη ενδυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα λύση. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, κύριε Σαχίνη, επηρεάζει δυσμενώς όλο το φάσμα των λεγόμενων ελληνοτουρκικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την αναθεωρητική πολιτική των Τούρκων. Είτε είναι κεμαλιστές, μετακεμαλιστές, ερντογανιστές, νεοθωμανοί.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ υπάρχει η αντίληψη στην ελληνική δημόσια συζήτηση και πράξη ότι άλλο η Κύπρος και άλλο οι μεταξύ μας διαφορές με την Τουρκία. Ή δεν το είχετε ακούσει αυτό?
0: Όχι, το έχω ακούσει και υπάρχει η τάση και η πίεση, άσχετα το τι λέγεται, να αποσυνδεθεί κιόλας, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, έτσι.
1: Ναι,
0: να αποσυνδεθεί το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, εδώ θέλω να σας πω και κάποιος άλλος έχει πει τώρα που έκανε το λάθος, αλλά είπε μετά και το mea culpa και διορθώθηκε. Διορθώθηκε, δεν διορθώθηκε, αλλά διότι όταν λέγονται κάποια πράγματα στη δημόσια διπλωματία, είτε είναι ο κύριος Παπανδρέου, είτε είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, είτε είναι παλιά ο κύριος Αβέροφ, είτε ήταν ο πρέσβης, επειδή χειρίστηκε το Κυπριακό, της Ελλάδος στο Λονδίνο, ο Σεφέρης, τα οποία τα γράφει, όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα. Και το πού θα πήγαινε με εκείνες τις συμφωνίες της ρήγης του Λονδίνου το πράγμα. Απλά δεν μελετούμε ή δεν θέλουμε να μελετήσουμε ή δεν θέλουμε να κρατήσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει ως μαθήματα τα θύματα.
1: Κύριε Λουκόπουλε, θέλω με δύο κουβέντες για να πάω και στον καλεσμένο στην Κύπρο να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η παρουσία Γκουτέρες είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτό που ακούγεται, ότι εντάξει, επειδή είναι στο κλείσιμο της καριέρας του, κάνει για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, από το 10, από τον Μπάκι Μούν έχουμε να δούμε γενικό γραμματέα στην Κύπρο, κάνει μια περασά. Είναι έτσι?
0: Ξέρετε κάτι, ο κύριος Γκουτιέρες πρώτα απ' όλα είναι ένας άοσμος, άγευστος και άχρωμος γενικός γραμματέας, ο οποίος κατ' ουσία εξελίχθηκε σε ένα διοικητικό αξιωματούχο και σε όχι έναν ενεργό διεθνή διαμεσολαβητή, έτσι, με ανεξάρτητα πολιτικό ρόλο. Κάπου παίρνει εντολή, κάπου πρέπει να φανεί, γιατί το νομικό πλαίσιο και όπως σας είπα τα ψηφίσματα αναφέρουν ως δικό του επιτακτικό ρόλο και δεν είναι καθόλου, όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία, Ντάγκ Χάμερσελντ, που ήταν ο πιο επιδραστικός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Σουηδός, ο οποίος μάλιστα σκοτώθηκε επάνω σε προσπάθεια ενώ πήγαινε στο Κογκό για διαμεσολάβηση. Άρα λοιπόν καθόλου μία τυπική διαδικασία για να πει κοίταξε να δεις, εγώ έκανα το καθήκον μου και να προσπαθήσουμε να λύσουμε. Θεωρείται ότι από πολλούς κύκλους από πολλούς κύκλους, έχει πιεστεί να προχωρήσει, γι' αυτό κιόλας έστειλε την κυρία Ολκίν,
1: ναι,
0: για να μπορέσει τουλάχιστον κάπου να ξεφύγει. Ξαναλέω και κλείνω εδώ. Δεν ήταν τυχαία η επισήμανση εμφατικά από τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Πολλοί τον κατηγορούν ότι είναι ο Τούρκος πρέσβης στην Ουάσιγκτον, αλλά πες ευτός τον Μπάρακ, ο οποίος όπως θυμάστε μίλησε για αναγκαιότητα να σπάσει αυτό το απόστημα. Και αυτό το απόστημα, ναι μεν, προσέξτε τι γίνεται και κλείνω, όντως είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και για τον ελληνισμό και πάντα μιλάω για τον ελληνισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πληγή για την Τουρκία, διότι δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να νομιμοποιήσει αυτά τα οποία θεωρεί τελεσμένα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
8: Καλαμάρια υπουργοί.
9: Κεφαλόπουλα εργάτες.
10: Συναγρίδα πιανίστρια.
11: Φώκες στα αθλητικά.
12: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
13: Και τσούφρα συγγραφή.
14: Και έργα κάπω τσουχτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
16: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
17: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πολλές υπογραφές.
9: 30.000
17: έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
17: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
11: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
13: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και θέλω σήμερα να πάμε ξανά στα νερά του Περσικού. Πολλές φορές βρεθήκαμε εκεί μέσα από τις εκπομπές μας στον Ιδεοχώρο με έγκριτους αναλυτές οι οποίοι μας έδιναν εικόνες αλλά και καταστάσεις το τι συμβαίνει, το πώς και αν και υπό ποιες συνθήκες μπορεί το Ιράν να κρατήσει αυτή την Αμερικανο-Ισραηλινή ή Ισραηλινο-Αμερικανική επίθεση που δέχτηκε από τον Ιούνιο πρώτη φορά του 2025 και τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τη δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη επίθεση είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την νεαρή αναλύτρια από τη Ρωσία, την Ευδοκία Ντόμπρεβα, η οποία βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί τον Ιούνιο του 2025. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, όχι μόνο από μέσα αλλά και γενικά πώς αυτή η κοινωνία ζει. Σήμερα έχω την ευκαιρία ξανά να μιλήσω με έναν δικό μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Τεχεράνη και ίσως και σε άλλες πόλεις, θα μας πει ο ίδιος, του Ιράν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης στον Αγιατολά Χαμενέη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, δολοφονήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την 1η Μαρτίου από αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι με στόχευση από τη Μοσάντ εξολόθρευσαν σχεδόν όλη την οικογένειά του και τους μερικές δεκάδες στρατηγούς που βρισκόταν εκεί. Περνάω αμέσως στον καλεσμένο. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε χαιρετώ πάλι για να προλάβω να έχουμε περισσότερο χρόνο να σε ακούσουμε για τις στιγμές που πέρασες βρισκόμενος στο Ιράν τις προηγούμενες μέρες και να δούμε και μια γεωπολιτική ανάλυση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και θα συμπληρώσω εδώ, διάβασα το άρθρο σου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με αυτό τον τίτλο ότι εκεί στα νερά του Περσικού καταραίει μια μονοκρατορία και όχι βέβαια η Ιρανική από ό,τι ξέρουμε. Σε ακούω.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πράγματι ένα συγκλονιστικό ταξίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για τον εξής ουσιαστικό λόγο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε στην Ευρώπη περνάει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της δυτικής προπαγάνδας, η οποία επηρεάζεται, διαμορφώνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή. Κατά συνέπεια, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι ακούγεται, φροντίζουν να υπηρετεί αυτή την προπαγάνδα. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και με τη Ρωσία. Όπως ακριβώς λοιπόν στη Ρωσία μας μεταφέρουν μία αντίθεση για τη Ρωσία που εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους στόχους, έτσι ακριβώς και για το Ιράν η εικόνα που μεταφέρεται για τις συζητήσεις που υποτίθεται γίνονται, για τα διλήμματα τα οποία υποτίθεται αντιμετωπίζει και καλείται να απαντήσει η Ιρανική ηγεσία, είναι τα ερωτήματα, τα διλήμματα τα οποία θα ήθελε η Δυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν, η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε είναι ευσεβής πόθη και δεν είναι ενημέρωση. Σε τούτο ακριβώς το τοπίο, η δυνατότητα για να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να ακούσεις, να δεις τι λένε, τι πιστεύουν οι Ιρανοί, τι συζητάνε στα καφέ, στα μαγαζιά, τα εμπορικά, στους δρόμους, στις πλατείες, έχει τεράστια σημασία, γιατί έρχεται κάθε φορά να μας φέρει και εμάς, να μας δείξει ποια είναι τα θέματα προς αντιπαράθεση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ήταν πολύτιμη, ήταν σημαντική, και αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κράταγα από αυτήν την, παρακολουθώντας τόσες ημέρες τις νεκρικές πομπές, τα προσκυνήματα στον Αλί Χαμενεή, τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν και στην οικογένειά του, θα έλεγα μία φράση: εκδίκηση για τον Χαμενεή. Οι κόκκινες σημαίες που έγραφαν αυτό ακριβώς το αίτημα, το σύνθημα, ήταν πολύ περισσότερες από τις, ακόμα και από τις σημαίες του Ιράν, ακόμα και από τις σημαίες της Χεσμπολάχ και άλλων οργανώσεων της αντίστασης που συναντούσες παντού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ακόμη και μετά τις νεκρόσιμες πομπές, γιατί όλες αυτές τις ημέρες οι σημαντικότερες πόλεις του Ιράν και όχι μόνο, ακόμα και στο Ιράκ συνεχίστηκαν, επεκτάθηκαν οι νεκρόσιμες ακολουθίες. Ήταν μία διαρκής συγκέντρωση, ήταν κάποια ποτάμια κόσμου τα οποία ξεχύνονταν στους δρόμους ανεξαρτήτως ώρας, φωνάζοντας τα αιτήματα «θάνατος στους Αμερικανούς, θάνατος στο Ισραήλ». Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και εδώ μία από τις πολλές προκαταλήψεις που υπάρχουν και μεταφέρονται κατ' επανάληψη στα δυτικά μέσα, σχετίζεται με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν. Από αυτή την εμπειρία μας των 10 ημερών, αν κάτι με εξέπληξε, είναι ότι όντως πράγματι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική από τη θέση της γυναίκας που συναντάμε στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ ανώτερη. Αντίθετα δηλαδή με τα αφηγήματα ότι οι γυναίκες βρίσκονται στις κατώτερες, στις υποδεέστερες ιεραρχικά θέσεις, κλίμακες των κέντρων αποφάσεων κτλ. Αυτό το οποίο κατ' επανάληψη εμείς είδαμε και ερχόμενοι μάλιστα σε επαφή με κέντρα αποφάσεων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο, ήταν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν στο Ιράν μία ξεχωριστή θέση, και αυτή είναι στα ανώτερα κλιμάκια των κέντρων αποφάσεων και της εξουσίας. Τη θέση τους την έβλεπες παντού, ακόμα και στο οδηγώντας λεωφορεία, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, σε υπηρεσίες του κράτους, να έχουν πραγματικά αποφασιστικό λόγο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση λοιπόν και επιστρέφω στο θέμα της, στο θέμα του μηνύματος το οποίο εξέπεμψαν αυτές οι πολυήμερες εκδηλώσεις, που όποιος παρακολούθησε ακόμα και βίντεο ή φωτογραφίες, περισσότερο διαδηλώσεις θα τις αποκαλούσε, Δημήτρη, και όχι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ταφής.
0: Λεωνίδα, συγγνώμη, να πω εδώ κάτι, να το διευκρινίσεις μάλιστα αυτό. Δεν ήτανε κάποιες καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είχαν αυτό που βλέπω εγώ από τα λεγόμενά σου, είχαν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η Ιρανική πολιτική ηγεσία έχει φροντίσει από τις προηγούμενες ημέρες να στείλει ένα μήνυμα ότι κηδεύουμε και τιμούμε τον θρησκευτικό μας ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια εκδήλωση αντεπίθεσης. Το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε παντού, από τα λεωφορεία και τα ταξί μέχρι τις πλατείες, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, ήταν να ξεσηκωθούμε, we must rise στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε εδώ, βλέποντάς το, ότι δεν είχε κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Το μήνυμα του ήταν ένα μήνυμα έγερσης του Ιρανικού λαού και όλων των λαών της περιοχής απέναντι στην Αμερικάνο-Ισραηλινή επίθεση και στην υπαρξιακή απειλή που δέχεται αυτή τη στιγμή το Ιράν, το οποίο βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τις 28 Φεβρουαρίου, Δημήτρη. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξέπεμψαν αυτές όλες οι εκδηλώσεις ήταν εκδίκηση, παίρνουμε εκδίκηση για τον νεκρό μας ηγέτη και για την οικογένειά του. Να αναφέρουμε πως μεταξύ των μελών της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τους Αμερικανούς ήταν και η εγγονή του Χαμενεΐ ηλικίας 14 μηνών. Και έρχομαι εδώ εκμεταλλευόμενος αυτή την πληροφορία σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους νεκρούς αυτού του πολέμου, δεν θα το έλεγα σύραξη, αυτής της επίθεσης. Μόλις προχτές το βράδυ είδαμε στην επίσημη λίστα του Πενταγώνου τους νεκρούς των Αμερικανών από 17 να γίνονται 18, μετά να γίνονται πάλι 17. Ξαφνικά λες τι έγινε, αναστήθηκε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα εκ μέρους των Αμερικανών που υποβαθμίζουν, που υποτιμούν τους νεκρούς τους. Οι νεκροί των Αμερικανών είναι στρατιώτες, προσωπικό το οποίο δουλεύει στις αμερικάνικες βάσεις, πολλές φορές μάλιστα έχουμε δει όσοι παρακολουθούμε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και Ουκρανούς χειριστές ειδικά drones σε αμερικάνικες βάσεις να σκοτώνονται από ιρανικά πυρά.
0: Είναι καλά εκπαιδευμένοι βέβαια. Το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι Ιρανοί πλήττουν στρατιωτικούς, αμυγός στρατιωτικούς στόχους. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν κυρίως πολιτικούς στόχους και αυτό ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου, είναι απαγορευμένο εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις να στοχοποιείς και να σκοτώνεις πολιτικό άμαχο προσωπικό και επίσης εξίσου στεναρά να σκοτώνεις, να χτυπάς, να πλήττεις πολιτικές υποδομές όπως κάνουν συστηματικά οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, χτυπώντας γέφυρες, χτυπώντας εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού που εξασφαλίζουν το νερό για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως έκαναν ακόμα και την πρώτη ημέρα σκοτώνοντας 168 κοριτσάκια μαθήτριες σε ένα σχολείο στη Μινάμπ με ένα διπλό μάλιστα χτύπημα με βομβαρδισμό από αμερικάνικο αεροπλανοφόρο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πόνο, θλίψη, οδύνη και να τσακίσουν το σθένος, το φρόνημα των Ιρανών. Μόλις εχθές δημοσιεύτηκε στη Washington Post μια κοινή ανακοίνωση των εκτίμηση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η οποία έλεγε το εξής προφανές, το οποίο όποιος είχε μάτια να δει μπορούσε να το διαπιστώσει, ότι η Ιρανική ηγεσία δεν πρόκειται να καμφθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις όσο περισσότερο βομβαρδιστεί. Δηλαδή, οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία και τη στρατιωτική φυσικά ότι οι τακτικοί που ακολουθούν προκειμένου να κάμψουν το Ιράν, προκειμένου να οδηγήσουν το Ιράν σε υποχώρηση, είναι αναποτελεσματική, δεν πρόκειται να φέρει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η ανακοίνωση επίσης, το δεύτερο σημείο στο οποίο, το οποίο υπογράμμιζε η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, το είδαμε επίσης πριν από λίγες ημέρες από μια ανάρτηση του Τζο Κέντ, του επικεφαλής της αντικατασκοπίας, της στρατιωτικής αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαβλέποντας ο άνθρωπος το φιάσκο στο οποίο οδηγούνται οι Αμερικανοί. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν οδηγηθεί ήδη, βρίσκονται ήδη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και από το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να βγουν, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση τους όσες περισσότερες ημέρες και αν βομβαρδίσουν. Ο Αμερικάνος μάλιστα, ο Τζο Κέντ, έλεγε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το Ιράν ως μια μεγάλη τοπική υπερδύναμη. Πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές βάσεις, σαν να τους λέει δηλαδή ότι θείο δώρο είναι το ότι τις βομβαρδίζουν ανηλαιώς και νυχθημερών οι Ιρανοί, και μάλιστα τις χαρακτηρίζει ένα απομεινάρι του παρελθόντος και είπε μάλιστα ότι η εγκατάλειψή τους συνιστά και μια προσαρμογή αναγκαστική προφανώς στα σύγχρονα μέτρα του πολέμου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, Δημήτρη, έρχεται να συνοψίσει σε λίγα λόγια το που βρισκόμαστε σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει και συνάγω από τα δεδομένα, είναι ότι όλες οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες σε αυτούς τους 5 μήνες του πολέμου που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από τη ΣΥΠΑ έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δούμε, δεν υπάρχει καμία αμφισημία, δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι να μπορούν να ποντάρουν μήπως και γυρίσουν το παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις επιλογές των Αμερικανών. Ξεκινάνε τον βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει σε 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση του Ιράν, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποδείχθηκε, μάθαμε ότι έχει 7 επίπεδα αντικατάστασης και αυτό που είδαμε είναι να εξέρχεται από αυτήν την δοκιμασία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, ακόμη και διαφωνούντες στο εσωτερικό της να συντάσσονται με την πιο σκληρή στάση, και αυτό φυσικά που είδαμε από την κηδεία και τον αποχαιρετισμό είναι 43 εκατομμύρια άνθρωποι να βγαίνουν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να στέλνουν μάλιστα μήνυμα και στην πολιτική ηγεσία: μην υποχωρείτε, μην διαπραγματεύεστε, μην κάνετε ανακοχές τις οποίες ξέρουμε από την εμπειρία μας δεν πρόκειται να τηρήσουν οι Αμερικανοί.
0: Πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, συγγνώμη εδώ. Θέλω να ακουστεί, να μείνει αυτό στους τηλεθεατές. Όταν εκείνες τις μέρες που γινόταν οι τελετές αυτές, οι διαδηλώσεις όπως εσύ σωστά λες, κάποιοι μίλησαν για 15 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε έξω, προφανώς εννοώντας την Τεχεράνη. Τώρα λες ότι στις νομίζω 5 πόλεις που μεταφέρθηκε η Σορός, 6, μιλάμε για 38 εκατομμύρια.
1: Συνολικά 43 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Συνολικά 43 εκατομμύρια. Ο ένας στους δύο Ιρανούς βγήκε έξω, 90-90 κάτι είναι ο πληθυσμός του Ιράν, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε, ναι, όλος ο λαός βγήκε έξω, να το πούμε έτσι λίγο πιο ελληνικά. Έτσι.
1: Ναι, εδώ να βάλουμε δύο αστερίσκους. Ο πρώτος είναι ότι οι νεκρόσιμες ακολουθίες έφτασαν και στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ, στις ιερές πόλεις του Ιράκ, και επίσης ότι είχαν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι, σιίτες κυρίως, όχι μόνο, από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή εμείς πολλές φορές βλέπαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, εκατοντάδες, με τοπικές ενδυμασίες που μας έλεγαν: αυτοί είναι Αφγανοί, αυτοί είναι από το Ουσμπεκιστάν κτλ. Αυτό μειώνει εκ πρώτης όψεως τη σημασία αυτού που είπες, επί της ουσίας όμως την ενδυναμώνει, Δημήτρη, για τον εξής λόγο. Μπορεί να μην ήταν Ιρανοί και τα 43 εκατομμύρια που παρακολούθησαν την κηδεία, όμως το Ιράν μέσα από αυτήν την κηδεία κατάφερε να εδραιώσει την φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του σε πολλές ακόμα γειτονικές χώρες και μάλιστα σε ένα πληθυσμό όχι αμιγώς σιητικό, αλλά σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν αντέχει άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τις χώρες του αμοχάλικο κάθε τρεις και λίγο. Βλέπε Ιράκ, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε Λίβανο, βλέπε Συρία. Ακόμα και από την Ιεμένη είχαν έρθει και ηγετικά στελέχη των Χούθη, αλλά και απλοί Ιεμενίτες να παρακολουθήσουν την κηδεία και να καταθέσουν το παρόν τους. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά βλέπουμε ότι το Ιράν μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, να δείξει ποιος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αμερικάνικη επιθετικότητα και τις απειλές.
0: Με πολιτική ορολογία να πούμε ένα αντιυπεριαλιστικό μήνυμα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλισμό. Τη λέξη υπεριαλισμός, Κιλ Τραμπ, Κιλ Νετανιάχου, την έβλεπες παντού σε όλες τις πόλεις, σε αυτοσχέδια, πανώ, σε καρτόνια που κρατούσαν οι άνθρωποι, σε μεγάλα πλακάτ που είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες και σε κεντρικά κτίρια. Δηλαδή αυτό που μπορούμε κάλλιστα να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ανανέωσε την ισχύ της, έφτιαξε ένα νέο συμβόλαιο με τον κόσμο, με την κοινωνία, στη βάση μιας πιο επιθετικής γραμμής απέναντι στους απέναντι στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ.
0: Τουλάχιστον μη ενδοτικής θα έλεγα, γιατί ακριβώς, έχει ακουστεί ακριβώς. Και αυτό ότι κάποιοι με ορισμένα στελέχη της ηγεσίας τους εκφράζουν ερωτήματα, κάποιοι μάλιστα και αντιδρούν δημόσια και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να κρεμάνε, που θέλουν από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διέκοψα αλλά το λέω αυτό διότι κάπου το αισθάνομαι και στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Δίνουν αυτό που λέμε ένα carte blanche στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέμα με το πάρε δώσε σε διπλωματικό επίπεδο. Τελείωνε τα πράγματα, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις τίνει προς την ίδια, παράλληλα προς τον ίδιο δρόμο. Σωστά.
1: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου και αυτό είναι το κοινό μου συμπέρασμα και από την επίσκεψή μου στον Ντονμπά στο Νοέμβριο του 2023 και από την επίσκεψή μου στο Ιράν τώρα τον Ιούλιο του 2026. Στη Δύση μεταφέρεται μια εικόνα πως υπάρχουν κάποιες κακές φιλοπόλεμες ηγεσίες εκεί στη Ρωσία και στο Ιράν, ενώ ο κόσμος αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι για ειρήνη, να τα βρούμε με τη Δύση, να γίνουμε φιλαράκια με τους Αμερικανούς. Πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο κόσμος ζητάει και από το Ιράν, ζητούσε και από το Κρεμλίνο το 23 στον Ντονμπάς μια πιο μαχητική στάση απέναντι στους Αμερικανούς, στους Ουκρανούς σε μια περίπτωση, στους Ισραηλινούς στην άλλη, και μια διάθεση να ξεμπερδεύουμε πια με αυτή την αρρώστια. Δηλαδή άκουσα Ιρανούς από την ηγεσία να λένε το προφανές, ότι ακόμα και μια ημέρα ανακοχής, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να σώσουμε έναν στρατιώτη Ιρανό, η μία μονάδα αφαλάτωσης είναι όφελος για το Ιράν και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι. Εμείς δηλαδή από τα γραφεία μας, από την ευκολία που μας παρέχεται ως δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε να δίνουμε οδηγίες ή να κάνουμε τους στρατηγούς. Εξίσου όμως σοβαρά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο πεδίο οι αντιθέσεις, τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία μεταφέρουν οι αμερικάνικες εφημερίδες ή τα κέντρα της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Να αναφέρω μάλιστα ότι στο Ιράν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρόεδρος της χώρας δέχθηκαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο στην διαδήλωση, ας την πω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους δείξουν ότι σταματήστε τις διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να υιοθετήσετε μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στους Αμερικανούς.
0: Και αυτό φαίνεται πάντως τώρα, στην πράξη φαίνεται καθαρά δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν προδοσίες από την πλευρά του Αραχτσή και των άλλων ηγετών, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι υπογράψανε ένα μνημόνιο πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο, και μέσα σε αυτό το μήνα το μόνο που πρόλαβαν οι Ιρανοί να κάνουν είναι να θάψουν τον ηγέτη τους. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, όπως λέει, από τη πλημμυρίδα αυτή του κόσμου, αν το ήξερα, λέει, δεν θα τον σκότωνα. Δηλαδή, πιο κυνική, πιο απάνθρωπη δήλωση από ηγέτη μιας μεγάλης χώρας δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όμως βλέπουμε τη σοφία, την συλλογική σοφία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που λένε και πάρα πολλοί αναλυτές στη Ρωσία. Να συζητήσεις σήμερα με την Ευρώπη με ποιους, πάνω σε ποιο θέμα, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα πηγαίνετε μέχρι τέλους.
1: Ακριβώς, και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι το δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στη σύνοδο του G7, ότι κάναμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, τη συμφωνία της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε στις 17 Ιουνίου, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Και αυτή ακριβώς είναι η ευαλωτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του λεγόμενου παγκόσμιου βορρά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα στρατηγικά τους αποθέματα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο βρίσκονται σε πρωτοφανώς χαμηλά επίπεδα, τον είπα δηλαδή βρίσκονται στο επίπεδο του 1983. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε εκ παραδόσεως ότι αυτή την εποχή Ιούλιο-Αύγουστο γεμίζει τους αποταμιευτήρες της. Και μάλιστα με αυτή την τιμή, εάν επιχειρώντας να γεμίσει τις δεξαμενές με τιμή του πετρελαίου στα 90-95 δολάρια, ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για την κοινωνία, για όλους εμάς. Φυσικά, ξέρουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων. Αυτό για το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρονται είναι για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή θα είναι ο μεγάλος ιτημένος του πολέμου λόγω της έκρηξης των τιμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική μετά όχι μόνο από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζα αλλά και από την χτεσινή ανακοίνωση των ιεμενιτών ανταρτών των Χούθη ότι προχωράνε και σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά μόνο το πετρέλαιο, από το Ορμούζ βγαίνει το 10% παγκοσμίως, από τα στενά που θα κλείσουν οι Εμενίτες φεύγει το 7% και το σημαντικότερο είναι ότι επέρχεται ένα πρωτοφανές πλήγμα για τα τελευταία πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πώς το Ιράν μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και χτυπάει τους Αμερικανούς εκεί που πονάνε. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής οι Αμερικάνοι ήθελαν να πλήξουν και την οικονομία και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν με την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Ουκρανία για να κοντίνουν την Ευρώπη, έτσι και με το Ιράν χρησιμοποίησαν, ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ξέροντας ότι από την μείωση των εξαγωγών και την άνοδο των τιμών, οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι η Κίνα, και επίσης η Ευρώπη. Αυτό μέχρι ένα σημείο βόλευε πάρα πολύ τα σχέδιά τους για πλανητική κυριαρχία. Μετά από ένα σημείο όμως γυρίζει μπούμερακ. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με ένα τεράστιο φιάσκο, πρωτοφανές φιάσκο από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και από μια επανολεθρία την οποία κινδυνεύει να υποστεί η παγκόσμια οικονομία λόγω ακριβώς της αμερικάνικης επιθετικότητας στο Ιράν, Δημήτρη.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γεμάτη από εικόνες αλλά και από σκέψεις συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι εκεί, όπως έχεις γράψει σε δικό σου άρθρο, στα στενά του Ορμούζ, στην θάλασσα, στον Περσικό, νομίζω ότι αυτή η επικυριαρχία, η αμερικανική ή η αγγλοσαξονική θα έλεγα, έχει βυθιστεί για τα καλά και φαίνεται αυτό, διότι και εσύ το είπες και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι από το Ορμούς δεν περνάει κανένα καράβι αν δεν δώσει τη δική του άδεια το Ιράν, το οποίο έχει 100%

0: πετρελαίου και ενέργειας, ο Βιτσεσλάβ Μίσενκο, όταν κάναμε την εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτό το μεμοράντουμ, το μνημόνιο που συμφωνήθηκε καταρχήν τότε, δεν πρόκειται, μου λέει Δημήτρη, να τελειώσει τίποτα στο Περσικό κόλπο, και έδωσε ο ίδιος την ανάλυση γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Είχαμε αρχίσει, είχε αρχίσει το Μουντιάλ τότε. Μπορεί κάποιοι να μην είδαν αυτή την εκπομπή, γυρίστε πίσω στον ιδεοχώρο πριν από 3-4 εβδομάδες, θα τη βρείτε και θα δείτε εκεί πράγματα τα οποία εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Και εκείνο που εγώ θα συμπλήρωνα πάντα ποιητική αδεία είναι αυτό το οποίο λέει και ο στίχος: «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Η παγκόσμια εξέλιξη κινείται προς την Ανατολή, όχι γιατί το θέλει κάποιος Σι Τζιπίν, κάποιος Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί εξ αντικειμένου, στη βάση των εξελίξεων φαίνεται αυτό. Η Δύση δύει, και δει με έναν τρόπο ο οποίος είναι οδυνηρός. Εκεί, στον Περσικό κόλπο, στο Ορμούζ, στα στενά του Σουέζ και οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνονται απεγνωσμένες και απάνθρωπες προσπάθειες και από την ίδια την Αμερική, αλλά και από το, όπως λέγαμε παλιότερο, το μαντρό σκυλό της στην περιοχή, κυρίως τον Νετανιάχου, που πάση θυσία επιδιώκουν να κρατήσουν αυτό το οποίο ήδη έχουν απολέσει, την παγκόσμια επικυριαρχία. Γι' αυτό βλέπουμε από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, οι τρόποι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τόσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα σώματα και τα πτώματα των Ουκρανών 4,5 ολόκληρα χρόνια, όσο και στον Περσικό κόλπο με την επίθεση και τον τρόπο που έγινε κατά του Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα. Εμείς, αυτό που λέω συνέχεια, εμείς είμαστε, άσχετα αν πλέον είμαστε ανήμποροι, όμως είμαστε εμείς. Και αυτό φαίνεται περισσότερο και πιο εκδηλωτικά στην απάνθρωπη αυτή πολιτική προσέγγιση και πρακτική προσέγγιση που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλέον είναι ξεβράκωτοι βασιλείς, οι Εγγλέζοι, που αλλάζουν χωρίς εκλογές, χωρίς αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλάζουν τον ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια, 5, πέμπτος πρωθυπουργός τώρα, κανένας δεν κράτησε πάνω από 1 χρόνο, νομίζω τούτους εδώ. Ο Στάρμερ, ο προηγούμενος, κράτησε κάτι περισσότερο. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Γερμανία με τον Μέρτς, ο οποίος επιτυχώς έκλεισε τον περασμένο Μάιο το χρόνο και τώρα τραβάει στο δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και όμως επιδιώκουν με παλιά υλικά να θεωρήσουν ότι μπορούν να κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη μια πλευρά βουλιάζουν ήδη στον Περσικό, από την άλλη πλευρά θα έλεγα, θα μου πείτε επιμένω σε αυτό το πράγμα, ναι επιμένω, βουλιάζουν και στη Μαύρη Θάλασσα, στα βόρειο-δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στο κέντρο αυτό που λέγεται Οδυσσός και στα 3-4 λιμάνια γύρω από αυτή. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Το είπα και στην ιδεοχώρα. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι για να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις και κυρίως εικόνες, και αυτό που είπε ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας πατώντας όμως πάνω σε πραγματικές εικόνες και όχι σε παραμορφωτικούς καθρέφτες όπως επιδιώκουν να μας δίνουν. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 24 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Είναι μία μέρα που έχει ετερόκλητα μηνύματα και μνήμες. Είναι η μέρα που η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας και από τότε συνηθίζεται να δίνεται μία δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάζεται αυτό ως γιορτή της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνεται μία τελετή. Αυτή η τελετή όμως δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Γιατί τώρα γίνεται στην ουσία σαν μια πασαρέλα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξενική. Δεν εκπέμπει τα μηνύματα που θα έπρεπε να εκπέμπει εκείνη αυτή η μέρα, η επαιτειακή, και θα έλεγα ότι λειτουργεί και από προσανατολικά, για να μην πω ότι εκπέμπει και ψεύτικα μηνύματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκαταστάθηκε ως αποτέλεσμα αγώνων των αντιστασιακών. Η δημοκρατία στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε μετά από μία τραγωδία, μια προδοσία του κυπριακού ελληνισμού, μια τραγωδία που τη ζούμε μέχρι σήμερα, όλοι τη ζούμε, πιο πολύ βάρος φυσικά στις πλάτες τους έχουν τα θύματα, και εννοώ αυτοί που έχασαν ανθρώπους, αυτοί που έχουν ακόμα αγνοωμένους, αυτοί που οι πρόσφυγες, οι βιαστήσεις, βιαστέντες, φυλακιστέντες, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πληγή και για όλο τον ελληνισμό. Και αντί αυτού του πράγματος που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έπρεπε, το οποίο δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα, ίσα ίσα αστειότητες, χαριτομενιές, καλαμπούρια, να πω και άλλη μια λέξη που δεν ξέρω και τι, από πού προέρχεται, και δεν λέει κανείς τίποτα για το τι έγινε τότε, πώς έγινε η αποκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η τραγωδία, είχαμε όλες τις μέρες που εμείς γιορτάζαμε στην Αθήνα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκομαι, εδώ στην Κύπρο ήταν η συνέχεια της τραγωδίας και η κορύφωσή της, 14-15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να μην συζητιώνται αυτά την ημέρα της αποκατάστασης και να δίνεται ένα ψεύτικο μήνυμα ότι πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Τι, πώς, δεν πρέπει να λέγεται. Για το θέμα αυτό έγραψε ένα άρθρο ο Παντελής Σαββίδης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Pontos News, και θα το δούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι και μία τιμή, απόδοση τιμής, αλλά και αδελφικής αλληλεγγύης στα θύματα εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Παντελής. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται δεξιώσεις, αλλά μνήμη. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μία κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πτώση μιας επτάχρονης δικτατορίας, η επιστροφή των πολιτικών ελευθεριών και η επάνωδος της χώρας στην κοινοβουλευτική ομαλότητα είναι γεγονότα που αξίζουν να τα θυμόμαστε. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Ιουλίου ως ημέρας πανηγυρικού εορτασμού αποκρύπτει τη δραματική πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννήθηκε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφτασε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως στην Κύπρο δεν είχε επέλθει η ειρήνη. Η επιχειρία που είχε ανακοινωθεί παραβιαζόταν συστηματικά από τους Τούρκους. Οι τουρκικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέρετε, σήμερα βρήκα έναν άνθρωπο, Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, εδώ σε μια πόλη της Κύπρου, και μου είπε, σαν σήμερα έφαγα 4 σφαίρες στην Κερίνια. Καλά, λέω, δεν υπήρχε εκεχηρία. Ποια εκεχηρία, λέει, δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Θα τον δω τον Μιχάλη με κάποιους φίλους που ζήτησε να συναντηθούμε και θα τα συζητήσουμε. Άρα οι τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθετικές ενέργειες, προωθούνταν σε νέες θέσεις και ενίσχυαν το προγεφύρωμά τους. Άνθρωποι σκοτώνονταν και τραυματίζονταν, όπως ο Μιχάλης, από τα Αυγόρου, για να πω κι άλλα. Στρατιώτες και πολίτες εχμαλωτίζονταν, οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και οι πρώτες μεγάλες φάλαγγες προσφύγων σχηματίζονταν. Και εμείς, αντί αυτή τη μέρα όντως να γίνεται μνήμα στην αποκατάσταση, αλλά και σε όλα αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο εξαιτίας κυρίως της Αθήνας, αυτών που κυβερνούσαν στη χώρα. Χούντα ξεχούντα, αυτοί φταίνε. Ενώ στην Αθήνα τα πλήθη πανηγύριζαν την πτώση της δικτατορίας, οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. Απειλούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, άνοιγαν το δρόμο από Κερίνια προς Λευκωσία και μετέφεραν συνεχώς δυνάμεις, όπλα και πυρομαχικά στο νησί, ενώ υπήρχε και εχηρία. Ακόμα και στις 26 Ιουλίου ο Καραμανλής διαμαρτυρόταν στον Κίσιγκερ ότι η Τουρκία παραβίαζε την εκεχηρία και διεύρυνε τον έλεγχό τους και τις γεωγραφικές περιοχές που ήλεγχε. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου. Συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Με προφανείς τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου. Θα μου πείτε, ανέλαβε ένα διαλυμένο. Διαλυμένο, ξεδιαλυμένο. Ας έκαναν κάποιες κινήσεις να έστελναν, όπως η Τουρκία παραβίαζε και έστελνε, να έστελναν και δική μας. Και αυτά τα παραμύθια που ακούω να λένε τα παπαγαλάκια, ότι δεν μπορούσαν τα εφάντομ να έρθουν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αείμνηστος Μπαλές αυτό το διαψεύδει διαρρήδην. Τα υποβρύχια μπορούσαν να έρθουν, μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί, και αν μας έλεγαν οι Αμερικανοί γιατί το κάνετε, θα λέγαμε γιατί το κάνουν και αυτοί. Δεν έκαναν τίποτα. Υποτίθεται ότι τους κορόιδεψαν οι Τούρκοι. Δεν είμαι σίγουρος αν τους κορόιδεψαν. Τι θα πει τους κορόιδεψαν? Δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών που τους έλεγαν ότι εδώ, δεν τους έλεγαν από εδώ, παιδιά, φέρνουν κόσμο. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου, συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Η εισβολή άφησε πίσω τους νεκρούς, αγνοωμένους, εχμαλώτους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Η Τουρκία κατέλαβε περίπου το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο το επίσημο ιστορικό υλικό της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική προέλαση συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας με φωνικές μάχες ακόμα και στις αρχές Αυγούστου. Τι κάνατε στην Αθήνα, γιορτάζατε? Κι όμως στην Ελλάδα η 24η Ιουλίου επικράτησε να αντιμετωπίζει τόση μέρα γιορτής, με αποκορύφωμα την ετήσια δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, δηλαδή προσκλήσεις, χειραψίες, χειροφιλήματα, κοσμικές εμφανίσεις, φωτογραφίες και πολιτικά πηγαδάκια και παιχνιδάκια. Πρόκειται για μία εικόνα που προσβάλλει τη μνήμη όσων εκείνες ακριβώς τις ημέρες σκοτώνονταν, εχμαλωτίζονταν, βιάζονταν ή ξεριζώνονταν στην Κύπρο. Όχι μόνον αυτόν, προσβάλλει τη μνήμη όλου του ελληνισμού, όλων των Ελλήνων, γιατί όλοι πάσχουμε, και τότε συμπάσχαμε και τώρα συμπάσχουμε με τους Έλληνες της Κύπρου. Διότι το έθνος είναι ένα σώμα, Όταν ένα μέλος του σώματος πονάει, πονάει όλο το σώμα. Ή έτσι πρέπει να είναι. Ασχέτως αν έκαναν ιδιαίτερες επιχειρήσεις από ευαισθητοποίησης ή αναισθητοποίησης κάποιων μελών στην Αθήνα σκόπιμα, διευθυντής για 20 χρόνια της Καθημερινής, σε μία εκδήλωση που παρουσιάζαμε ένα βιβλίο του εκεί προς το στόχαστρο του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το ομολόγησε, έχουμε και το βίντεο, και είπε η γραμμή της εργοδοσίας του εκδότη ήταν τα θέματα του Κυπριακού πίσω, κανένα μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Εκεί που ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σκοτώνοντας, όλοι έκαναν διαδηλώσεις και σκοτώνονταν, έπεφταν και σφαίρες διαδηλώντας για το Κυπριακό, όταν το σμπρώχνεις πίσω, έρχονται οι γενιές και ξεχνιέται. Εντάξει. Αυτή η επιχείρηση συνεχίζεται. Και πάμε, λέει ο Παντελής, η δεξίωση πρέπει να καταργηθεί. Όχι ο εορτασμός της δημοκρατίας, αλλά η επιφανειακή και αυτάρεσκη μορφή που του έχει δοθεί. Η 24η Ιουλίου πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα δημοκρατικής ευθύνης και εθνικής αυτογνωσίας και ευαισθητοποίησης. Με τιμή στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές, μνημόσυνο για τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας και υπενθύμηση ότι η μεταπολίτευση δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν ανέμακτο θρίαμβο. Γεννήθηκε πάνω στα ερείπια της Κύπρου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που σας υποσχέθηκα. Επειδή συνάντησα και έναν άνθρωπο και συζητήσαμε αυτά που θα ακούσετε τώρα, τα ενεργειακά, το ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, η Υπηρεσία Πληροφοριών, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν ένα μεγάλο χάρτη που θα ξεκινάει από το Ιράκ και θα έρχεται προς τα δω. Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο, θα πιάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, και θα είναι πάνω σημαίακια, πάνω στο χάρτη, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ενεργειακά αποθέματα. Ξηρά, στέ και θαλάσσις, υποθαλάσσια. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε. Προσπάθησα να κάνω κάτι με επίκεντρο την Κύπρο. Έκανα 2-3 μέρες δούλεψα, έκανα μια μελέτη, την παρουσιάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς που βλέπουν την εκπομπή και αυτούς που θέλουν να μάθουν, αυτούς που προβληματίζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει συγκροτήσει την ενεργειακή της στρατηγική βάση της οποίας προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Συρία, με την Ελλάδα και στο τέλος με την Τουρκία. Η Ελλάδα αδιαφόρησε για να μην πω σαμποτάρισε αυτή τη διαδικασία. Επί Μουμπάρακ είχε συμφωνήσει η Αίγυπτος, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες και του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εμπορίου, που λέγανε, παρακαλούσαν την Ελλάδα, και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου λέγανε όχι, όχι μόνο δεν δέχθηκαν να οριοθετήσουν, αλλά ζήτησαν από την Κύπρο να μεταφέρει το τριεθνές εκεί που ενωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, να το μεταφέρουν 18 χιλιόμετρα, νομίζω πιο ανατολικότερα, για να μην έχουμε επαφή, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Άρα έκανε με αυτές τις τρεις χώρες, βάσει της οποίας προχώρησε στην υπογραφή το στρατηγικής, λοιπόν, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, και προκήρυξε μέχρι σήμερα τρεις επίσημους διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους για έρευνα και εκμετάλλευση υδρομαθράκων στην οριοθετηθήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε απευθείας. Θαλασσοτεμάχια, χώρεσε την ΑΟΣ της σε θαλασσοτεμάχια, έκανε τρεις διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στους γύρους αυτούς και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις διαφόρων τεμαχίων, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Noble Energy, τώρα είναι η Chevron στη θέση της, οι οποίες προχωρούν κανονικά τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους στα τεμάχια που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει θέσει ως ορίζοντα της έναρξης εμπορίας του δικού της φυσικού αερίου το έτος 2028 και 2031, το 2028 είναι η Total και η Eni και το 2031 είναι η Chevron. Έχει επιλέξει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία την οδό της Αιγύπτου για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Με βάση την επιλογή αυτή έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη Συμφωνία Πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα δίναμε, τα λέγαμε, αλλά επειδή δεν είχε το όρο το πλαίσιο, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα δίνουμε το πλαίσιο. Άρα, με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη Συμφωνία Πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026 για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης στις 22 Ιουλίου 2026 για την επίσημη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο, προχτές. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη καθιστά την Αίγυπτο κεντρικό αγοραστή του κυπριακού αερίου, ενισχύοντας το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης, η Αίγυπτος συμφώνησε να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ καλύπτει επίσης και την μελλοντική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Θα ακούσετε μετά για τον Κρόνο. Μέρος του φυσικού αερίου θα διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο θα υγροποιείται στο σταθμό υγροποίησης της Αιγύπτου και θα εξάγεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακός παίκτης και τροφοδότης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εμπορική πράξη. Αυτό είναι μια βαθύτατα γεωπολιτική πράξη. Μια χώρα τροφοδότης της Ευρώπης θωρακίζεται και από την Ευρώπη, στο ιδεατό του πράγματος, θωρακίζεται από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είναι εδώ στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάνουν τις εξορίξεις και υποφελούνται. Λοιπόν, σημειώνοντας ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αγωγός προς την Κύπρο και σταθμός υγροποίησης, που ακόμα αυτά δεν είναι όριμα. Επίσης, τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Σεβρόν και τους εταίρους της, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση την οποία θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με επιπλέον φυσικό αέριο αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτό δεν το αναφέρομαι για την εμπορική του διάσταση, για την πολιτική και τη γεωπολιτική. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας για να διαρρήξει το 3-1 προσκρούν σε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει βήματα, ενώ επιχειρούμενη προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου θα κάνει βήματα και είναι σημαντικά και πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά να λάβουμε υπόψη και αυτά. Και τα της Κύπρου, αγωγός στην Αίγυπτο, και τα του Ισραήλ και εκεί αγωγός που πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πιστεύω, πώς αλλιώς να γίνουν εξαγωγές. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 ιδρύθηκε από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Κάιρο, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου και την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 2020, αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με Αίγυπτο, Ισραήλ με Αίγυπτο, έχουν ένα πλαίσιο και μια βάση, το Φόρουμ. Ενώ τα ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν, υπάρχουν εξελίξεις και στο σχήμα 3+1 που συναπαρτίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου και Ισραηλινών αξιωματούχων. Να σημειωθεί ότι το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στα τεκτενόμενα της ΑΟΣ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αλλά επεκτείνεται και στην ΑΟΣ της Συρίας, όπου η Σεβρόν και η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, το Block 3 νομίζω. Ενώ πριν δύο μήνες, το Μάιο του 2026, ανάλογη συμφωνία υπέγραψε και η Αμερικανική Κονόπκο Φίλιπς, που ενεργοποιείται και στη Συρία και στο Ιράκ. Καινούριος παίκτης, Exxon Mobil ο μεγαλύτερος, Chevron ο επόμενος και Conoco Phillips ο τρίτος, αμερικανικός. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips έχουν επιστρέψει δυναμικά στην εξερεύνηση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Λιβύης, σε θαλασσοτεμάχια που όταν τα χάραξε το Ισραήλ σεβάστηκε τη μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη. Θυμάστε, εδώ το είχαμε αναφέρει αυτό πανηγυρικά. Άρα από το 2025, τότε που χάραξε η Λιβύη, μπήκε Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips, που ήδη δραστηριοποιείται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, οι δύο, η Exxon Mobil και η Chevron. Πάντως η Exxon Mobil διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος, αφού έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία στη Λιβύη για τη μελέτη 4 υπεράκτιων τεμαχίων κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και στον κόλπο της Σύρτης. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ του Ισραήλ και το δίδυμο Chevron Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και σε τεμάχια που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, τότε συμπληρώνεται ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη απούσα την Τουρκία. Προσέξτε, δεν τα αναφέρουμε αυτά τυχαία. Έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο εμπορικές πράξεις αυτές. Έχουν βαθύτατα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Προσέξτε, από όλη αυτή την εικόνα απουσιάζει η Τουρκία. Ο βασικός λόγος απουσίας της Τουρκίας είναι η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο διέπεται κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η Τουρκία, αφού προσπάθησε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πεισμόνως να επιβάλλει τις θέσεις της, όταν δεν το πέτυχε δεν την υπέγραψε. Λοιπόν, καθορίζει λοιπόν, ορίζει τα δικαιώματα και τις, η UNCLOS ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών στους ωκεανούς και καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, την αυσιπλοεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η Τουρκία είναι απούσα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που την οδηγεί στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λέει, πάρτε και τα κατεχόμενα το ψευδοκράτος, να είμαι κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και έτσι αυτοαποκλείεται και μετά παραπονιέται, λέει, γιατί με αποκλείεται. Αυτοαποκλείεσαι, κυρία μου. Τώρα, κυρία, η Τουρκία, τι να κάνουμε, διαλόγους ευγενίες. Λοιπόν, από τα προαναφερθέντα, είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και πιο πέρα και ανατολικότερα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει στο συμπέθερό του Μασάντ Μπούλος, δισεκατομμυριούχο ελληνοορθόδοξο Αμερικανο-Λιβανέζο, καθήκοντα ειδικού συμβούλου για τη Μέση Ανατολή και τις αραβικές υποθέσεις. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η Κύπρος βρίσκεται στο γεωγραφικό επίκεντρο της περιοχής, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από το σχήμα της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας αναπτύξει, προσέξτε, τη δική της στρατηγική. Δηλαδή, όταν είδε ότι είναι σε αδιέξοδο, ότι προσπάθησε να έστειλε μηνύματα στην, θα τα δούμε παρακάτω, στην ΟΗΕ, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική, μη φέρετε τις εταιρείες σας στην Κύπρο, γιατί το πετρέλαιο, το φυσικό, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην όλη της Κύπρου ανοίγει και στους Τουρκοκύπριους, και οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Τι αποκλεισμένοι, εσύ τους απέκλεισες. Εσύ τους απέκλεισες με την κατοχή. Πάμε να δούμε τι αντιστρατηγική έχει κάνει η Τουρκία και τι έχει πετύχει. Έτσι, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, είναι απούσα από τις διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil και ConocoPhillips. Βασικός λόγος της απουσίας της Τουρκίας είναι, όπως είπαμε, η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τους πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επιπρόσθετος λόγος είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου, του εδάφους της Κύπρου, και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που οδηγεί την Άγκυρα στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις όπως το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, μετά την επιλογή της να αυτοαποκλειστεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συγκρότησε τη δική της αντιστρατηγική, την λέω εγώ, όσον αφορά την παραχώρηση τεμαχίων της Κυπριακής σε όλες τις ξένες εταιρείες. Η Τουρκία αντιδρά αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΣ και προβάλλοντας αξιώσεις βάσει του ψευδοκράτους. Είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, έχει κάνει συμφωνία η Τουρκία με το ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος έχει δώσει στην Τουρκία άδειες να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους, έτσι. Προσέξτε. Άρα, αντιδρά η Τουρκία είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, είτε με ναυτικές περιπολίες που γίνονται για εκφοβισμό των εταιριών που στέλνουν γεωτρύπανα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία δυνατεί να χωρίσει τεμάχια στη θάλασσα και να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης, αφού καμία διεθνής εταιρεία δεν πρόκειται να δεχτεί να αναλάβει την έρευνα και την εκμετάλλευση παρανόμως χαραχθέντος τεμαχίου, προχώρησε στην αγορά δικών της ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρυπάνων για να προχωρήσει σε καθαρά μονομερείς παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ και της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Ο Ρουτς Ρέις, 2020, πότε ήταν, 92 μέρες που έκανε τις βόλτες της. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων διαπράθηκαν κυρίως από το 2014 και μετά. Κρατάει αυτή η ιστορία. Με διεξαγωγή παράνομων ερευνών από σκάφη όπως το Μπαρμπαρός και το Ρουτς Ρέις και με παράνομες γεωτρήσεις με τη χρήση τουρκικών γεωτρυπάνων του Φατίχ και του Γιαβούζ. Επίσης η Τουρκία είναι η αντιστρατηγική της. Το 2018 παρενόχλησε με πολεμικά πλοία, με φρεγάτες, και αναχέτησε την πορεία του ερευνητικού σκάφους Saipem 12.000, το οποίο είχε μισθωθεί από την Ιταλική Eni για ερευνητικές γεωτρήσεις στο στόχο Σουπιά, στο θαλαζοτεμάχιο 3, το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Επίσης, το 2021 παρενόχλησε και το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo γαλλο-ιταλικών συμφερόντων, και αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2021, της κοινοπραξίας Eni Total. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε πόσο έχουμε όπλα αποτελεσματικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είδα χθες ότι ο Μανιάτης και ο Φεραντούρης, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πώς τους λένε, έστειλαν επιστολή στην Κάγια Κάλλας και λένε κυρώσεις στην Τουρκία για τον αγωγό που πάνε να κάνουν από το ανεμούριο φυσικό αερίο στην κατεχόμενη Κερίνια. Και δέσμευσαν το Αιγαίο μέχρι 31 Αυγούστου να κάνει βόλτα στο Roots Race στην όδευση του αγωγού. Μόνο από αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Γιατί όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκτοτε σταμάτησε η ιστορία. Δεν ξαναφάνηκε ούτε ερευνητικό σκάφος, ούτε γεωτρύπανο. Γιατί κυρώσεις, και τους είπαν οι Ευρωπαίοι, δεν μπορούμε, αλλιώς θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτός των παραπάνω, η Τουρκία με επιστολή που απέστειλε στον ΟΗΕ τις 18 Μαρτίου του 2020 γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε παράνομα με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας Τουρκίας και του Ψευδοκράτους, και άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε επισήμως παράνομα μέσω του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Κράτους της Λιβύης, Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019. Επίσης, έχει αναφερθεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία πραγματοποιεί μυστικές συνομιλίες με τη Συρία για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τα κάνει αυτά η Τουρκία? Σου λέει, έχω μια συμφωνία με τη Λιβύη. Παράνομη λέει η Ευρώπη, παράνομη λέει η Ελλάδα. Εντάξει, ας κάνω εγώ και μια με την Συρία, αλλά με κριτήρια του αλατούρκα, οπότε ισχυροποιώ τη θέση μου. Άσε που μπορεί να ακυρωθεί της Λιβύης. Άρα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ο Αχμέτ Αλσάρα έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Καταρχάς έδωσε τεμάχια της ΑΟΣ της σε εταιρείες αμερικανικές και γαλλικές και του Κατάρ και απέκλεισε την Τουρκία. Καλό σημαδί είναι αυτό. Αλλά προσοχή να μην κάνουν οριοθέτηση, αν και ο Αχμέτ Αλσάρα θα κατηγορηθεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αν προχωρήσει σε μια τέτοια οριοθέτηση. Γιατί? Διότι η Συρία, το κράτος της Συρίας, ποτέ δεν αποδέχθηκε την προσάρτηση του νομού Χατάι, του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αν στους χάρτες του Συριακού ΓΕΘΑ η Αντιόχεια είναι Συριακό έδαφος. Αν το κάνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων ότι η Αντιόχεια, ο νομός της Αντιόχειας του Χατάι ανήκει στην Τουρκία, και αν το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα χαρακτηριστεί προδότης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Στόχος της Τουρκίας είναι με τη συμφωνία αυτή με τη Συρία να προσδώσει νομιμότητα, επιπλέον νομιμότητα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και να επιβάλλει την άποψή της και σε δεύτερο κράτος ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Επίσης η Τουρκία κάνει κινήσεις και στο Λίβανο να ακυρώσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελευταία κίνηση της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακιάρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι τα σχέδια για την κατασκευή μιας ενεργειακής γέφυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, προωθώντας τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, διπλός θα είναι ο αγωγός, νομίζω 22 ίντσες ο καθένας, που θα συνδέει το ανεμούριο της Κιλικίας με την κατεχόμενη Κερίνια. Μετά την υπογραφή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους για την κατασκευή αυτού του διπλού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των απαραίτητων υποδομών και στις ακτές της κυλικίας και στις ακτές των κατεχομένων, η Άγκυρα εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και την 30 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για διενέργεια σεισμικών και προπαρασκευαστικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών διαμέτρου 22 ίντσων, μέσω των οποίων το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Άρα η Τουρκία πιστεύει ότι θα λυθεί το Κυπριακό και θα λυθεί με τέτοιο τρόπο που θα έχει προσυμφωνηθεί ή θα συμπεριληφθεί και ο αγωγός αυτός, αλλά και η απόφαση να στέλνεται το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Άγκυρα με το έργο αυτό προσπαθεί να μπει σφήνα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους έχει αυτό αποκλειστεί, και να δημιουργήσει μία για τις εταιρείες φθηνή λύση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγωγούς πληρώνουν οι εταιρείες και τα κράτη. Ο EastMed νομίζω είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Εδώ σου λέει δεν πληρώνεται τίποτα, πάρτε τον δωρεάν. Αυτό είναι κίνδυνος, προσέξτε. Επίσης, μέρος της ενεργειακής στρατηγικής της Άγκυρας είναι η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων, με στόχο αφενός με την πλήρη ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, στις τουρκικές ενεργειακές υποδομές και αφετέρου τη δημιουργία μιας έτοιμης δομής για ηλεκτρική διασύνδεση και της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας. Οπότε αντίο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κάσος-Κύπρος. Εντάξει. Η προσπάθεια παρουσίασης και των δύο αυτών έργων ως γέφυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλει η Τουρκία, αφενός με ένα αποτελεί μοχλό πίεσης για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους ως ενεργειακού εταίρου, και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, καθώς και το σχέδιο του αγωγού EastMed. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, περιμένουμε τον κύριο Γεραπετρίδη. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ορισμένοι αχαρακτήριστοι στην Αθήνα ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σαν δεν ντρέπονται. Ενώ ξέρουμε, εμείς ξέρουμε γιατί δεν στρώνεται το καλώδιο. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ενώ υπάρχουν νέες διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού με σχέδιο που έχει άρωμα ΑΝΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ολοκλήρωσε αυτό που είδατε, ήταν μια δουλειά που μου έφεγε 2-3 μέρες και φυσικά έχουμε και το γνωστικό υπόβαθρο τόσο χρόνο που παρακολουθούμε τα πράγματα, ακούστε τι δημοσιεύθηκε χθες στο Bloomberg, παρακαλώ. Eni και Total, είναι κοινοπραξία η Ιταλική και η Γαλλική Ενεργειακή Εταιρεία, προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος. Τι σας είπα παραπάνω, ότι θα μπει και ο Κρόνος στον αγωγό για Αίγυπτο. Στόχος η παραγωγή από το 2028. Ο Κρόνος θα παράγει φυσικό αέριο το πρώτο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028, η Αφροδίτη το 31. Η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος των δύο εταιριών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της. Και ούτε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ούτε του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Από την Κύπρο, από την ακτές της Αιγύπτου, σε μια μέρα, δύο μέρες στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου. σε 5 μέρες δηλαδή. Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί 2 σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το 1/5 των παγκοσμίων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ κυρίως, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από 10 χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, τα έχουμε πει αυτά, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028 και επέκεινα. Και αυτό μας το είχε πει από το Μάιο, το έχει δηλώσει ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου Γιανέ ανέφερε ότι το έργο το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50-50 με Total Eni, με διαχειρίστρια την Ιταλική Eni, θα εξασφαλίσει στην Total πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όλα αυτά, να υπολογίσουμε ότι η Κύπρος είναι στο γεωγραφικό επίκεντρο και ότι ο Τραμπ, το διαβάσαμε χθες, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο δικό του, στο Truth Social, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, την συνέντευξη που δημοσίευσε το Breitbart, το αγαπημένο, τη αγαπημένη του ιστοσελίδα, του Υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σας είπα, υπάρχουν πολλές φωνές, εγώ τις ακούω όλες. Και δεν είναι υποκριτικό αυτό που σας λέω, τις ακούω όλες. Που λένε σιγά τώρα θα μας τα πάρουν όλα και τα λοιπά οι εταιρείες. Δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Επίσης, μπορεί η Τουρκία να έχει το στρατηγικό της σχεδιασμό κυρίως για την Κύπρο. Γιατί το βλέπει στρατηγικά και γεωπολιτικά. Θέλει να είναι παρούσα στην Κύπρο δια του ψευδοκράτους. Μετρήστε όμως το τίμημα και να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Μετρήστε το τίμημα που πληρώνει και θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Χωρίς να απαξιώνουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, την ποιότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ένα εδώ με την Κύπρο και με τα ενεργειακά, δεύτερο με τα F-35. Η Τουρκία είχε στα χέρια της στρατηγική που συνετάγει από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που έλεγε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 ως συμπαραγωγός, να έχει από το 2020 να παραλαμβάνει έναν στόλο 105 αεροσκαφών F-35, ορισμένα από αυτά καθέτω απογειώσεως για το Ανατολού και το άλλο αεροπλανοφόρο που δεν κάνει. Άρα είχε στρατηγική όχι 20ετίας, 50ετίας, διότι αν έπαιρνε το 2020 τα F-35, αυτό θα ήταν μία δομή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά, ενώ υπήρχε αυτή η στρατηγική από την οποία θα κέρδιζε και η τουρκική αεροπορική βιομηχανία 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμπαραγωγή, με την απόφαση του Ερντογάν και των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν θυμωμένοι με την Αμερική, επειδή η Αμερική υποστήριζε τους Κούρδους. Παρεμπιπτόντως, στον προϋπολογισμό του 1-3 και κάτι που εγκρίθηκε νομίζω χθες, συνεχίζεται η υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με λεφτά από τους Αμερικανούς. Και αυτό ένα μήνυμα είναι στην Τουρκία. Άρα Ερντογάν και στρατιωτικοί είπαν πάρουμε S-400 και τα προβλήματα είναι γνωστά ως τώρα, άρα να συναξιολογήσουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από τα F-35, έκανε απονενοημένες κινήσεις να πάρει Eurofighter. Που αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή θα πάρει 48 πόσα Eurofighter και μάλιστα μετά την απόφαση να δοθούν και οι πύραυλοι οι γνωστοί που συνένεσε και η Γαλλία, τότε πηγαίναμε σε μια σχετική ισορροπία στο Αιγαίο όταν τα πάρει, γιατί και εκεί του Κατάρ τα Eurofighter ακόμα δεν υπάρχουν κινήσεις, γιατί και το Κατάρ βλέπετε τη δική του ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα. Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο βήμα των Eurofighter. 20 δισεκατομμύρια είναι αυτό το πρόγραμμα. Καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στην Βρετανία τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, Eurofighter και ό,τι κουβαλάει. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνικών συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθειά της να δώσει πνοή στον αποδυναμωμένο στόλο της, μιας και ακόμη δεν φαίνεται φως στο τούνελ των F-35, η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, πέραν αυτών που θα πάρει καινούργια από τη Βρετανία, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό αεροπορικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά. Στην εξέλιξη του προγράμματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώλησή τους. Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτηματικά και ερωτήματα για την πορεία των μεγάλων αμυντικών συμφωνιών της κυβέρνησης Στάρμερ. Παρότι η συνεργασία Λονδίνου και Άγκυρας στον αμυντικό τομέα έχει ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει, αν όχι και να παγώσει, την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της έντασης μπορεί να οδηγήσουν στην καθυστέρηση του υλοποίησης του προγράμματος για την Άγκυρα. Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ, που όμως μπορεί να χρειάζεται για τη δική του αεράμινα το Κατάρ. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της Καταριανής Πολεμικής Αεροπορίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και τις χώρες του κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμινας και της αποτροπής τους, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας. Ποια είναι αυτή? Να βρει έναν τρόπο η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 στο Κατάρ, που με αυτούς το Κατάρ μια μικρή χώρα μπορεί οι S-400 να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς της και τον αέριο χώρο της, να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ανταυτούν να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται η υπογραφούλα της Ρωσίας, που φαίνεται ότι δεν τη δίνει, ιδιαίτερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να είχαν ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, που ο Νετανιάχου είπε μην τα δίνεις. Μην δίνεις την άδεια της μεταπόλησης των S-400, που αν δεν τους μεταπολίσει είναι περίπου αδύνατον να πάρει τα F-35 ή να κάνει την αλλαγή με το Κατάρ, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, τώρα, στην Τουρκία πάλι. Αλλαγή σελίδα στην αντιπολίτευση. Ο Özgür Özel, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος που

με το οποίο είχε εκλεγεί ο Γιούρεζελ πρόεδρος και έχασε την προεδρία ο κύριος Δάρογλου, αφού είχε χάσει προηγούμενες εθνικές εκλογές από τον Ερντογάν. Τώρα τι κάνανε? Λέει, έγιναν παρατυπίες στο συνέδριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε δεν ισχύει η προεδρία ως Γιούρεζελ, ξαναέλα κύριος Δάρογλου. Αυτό οδήγησε 91 βουλευτές. 90 βουλευτές και ως Γιούρεζελ 91 παραιτήθηκαν από το κόμμα τους και ίδρυσαν σήμερα το νέο κόμμα, πώς ονομάζεται, νέο κόμμα, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο κατέθεσαν ήδη το καταστατικό του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνοσυνέλευση, για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από Δευτέρα. Καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, ανατροπές. Εδώ θα μου πείτε, ποιος έχασε την τροπή να τη βρει αυτός? Ο κ. Δάρο. Τον είδα, έκανε μια δήλωση, ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Πάντως ο Γιούρεζελ, αφού υπέγραψε τα έγγραφα ίδρυσης του κόμματος, δήλωσε: ήθε αυτό να είναι ευίωνο για τη χώρα μας, το έθνο μας, το έθνος μας, το κόμμα μας και για όλους εμάς. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε και να κλείσουμε τώρα, μια που είναι και ειδικών αναγκών. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα ίδρυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, λέγεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έκανε μια ανάλυση και λέει ότι η Τουρκία, γνωρίζω, όταν η Ελλάδα εξέταζε την εγκατάσταση του συστήματος 5G, κινητής τηλεφωνίας, τεχνοκρατικά οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είχαν προκρίνει το κινέζικο σύστημα της Huawei. Είναι καλύτερο. Και είχαμε παρέμβαση παντιοτρόπος και φιλική και με δημοσιεύματα στο New York Times. Και κάναμε πίσω και πήραμε το αμερικάνικο που μου λένε ότι είναι σαν να μην είναι 5G σε σχέση με το... Αυτές οι πιέσεις δεν πέρασαν στην Τουρκία και εκεί κολοσιαίες εταιρείες κινέζικες έχουν διεισδύσει στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Τουρκίας και αυτό λέει ότι είναι η ZTE και η Huawei κατέχουν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοψηφικά ποσοστά της Netas, Turkcell, Turk Telekom και Vodafone Turkey, δηλαδή τους 4 μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Έχουν διεισδύσει δηλαδή στις τουρκικές τηλεπικοινωνίες, τις έχουν έτσι, έχουν και το 5G δικό τους. Και λέει, η Κίνα καλύπτει σχεδόν το 14% του συνόλου εισαγωγών της Τουρκίας, με την πλειοψηφία να αφορά το τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όμως το Πεκίνο δεν πειραματίζεται απλώς με τις τουρκικές υποδομές, αλλά εξαγοράζει τον έλεγχό τους. Η Άγκυρα προωθεί νέες νομοθεσίες για... Δηλαδή, ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει λεφτά, αλλά μετά του ωφελεί μου. Αποκτά τη δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας με τις κινέζικες εταιρείες του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησης των πάντων και του ελέγχου της κοινωνίας. Όμως, αυτό λέει, συνεπάγεται ότι τα οπλικά συστήματα που πουλάει η Τουρκία σε διάφορες χώρες και θέλει να πουλήσει τώρα με τους Ιταλούς και στην Ευρώπη, δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύσει σε αυτά τα συστήματα και να αποκτά πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Και ερωτάτε εδώ, οι φίλοι μας στην Αμερική, εντάξει, πιέζεται την Ελλάδα να μην πάρει κινέζικο 5G, να διώξει την κινέζικη εταιρεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί δεν πιέζεται την Τουρκία, που πήρε την καρδιά της Τουρκίας, που είναι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας. Βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί δεν την πιέζεται? Γιατί οι Αμερικανοί πιέζουν εκεί που υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Είπαμε, την ποιότητα της τουρκικής πολιτικής και στρατηγικής σκέψης την είδαμε σε δύο περιπτώσεις.

0: χωρίς να θέλουμε να τις απαξιώσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι αντιστέκονται όσο μπορούν, τέλος πάντων. Η δική μας. Λοιπόν, ο κίνδυνος επεκτείνεται πέραν των τουρκικών συνόρων. Η Άγκυρα ελπίζει να πουλήσει περισσότερη αμυντική τεχνολογία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, το Αζερβαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ωστόσο, οι κινέζικες εταιρείες που είναι ενσωματωμένες στα τουρκικά δίκτυα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, αλλά και των ιδίων των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας. Η Κίνα έχει ήδη συνδεθεί με την αντιγραφή τεχνολογίας τουρκικών στρατιωτικών drones, επομένως είναι λογικό το Πεκίνο να κατέχει και άλλα ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα. Η Τουρκία επιζητά επίσης πρόσβαση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διοχέτευε σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής. Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανασταλεί. Δυστυχώς μας κάναν την τρίπλα μέσω Ιταλίας. Έως ότου η Άγκυρα να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει την κινέζικη διείσθηση στις κρίσιμες υποδομές της. Η κινέζικη γραμμή προσκρούει στις δυτικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ευθυγραμμίζει την Τουρκία στενότερα με την Κίνα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία και να περιορίσει το χώρο της αντιπολίτευσης στο ιστορικό, είπαμε παραπάνω πώς. Αυτή η πρακτική έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις ενός κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι κινέζικες υποδομές λογοκρισίας δεν βρίσκουν θέση μέσα σε μια συμμαχία που βασίζεται στην παραδοχή των ανοιχτών κοινωνιών και των κοινών μυστικών. Καλά, αυτά τώρα στην Τουρκία αυτά δεν ισχύουν. Η ανάλυση του Foundation for Defense of Democracies, η ανάλυση λοιπόν του Ιδρύματος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αυξανόμενη εξάρτηση της Άγκυρας από το σύστημα παρακολούθησης του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν μιλάμε για τον κόλπο. Ο Τραμπ έκανε όντως μία κίνηση μη αναμενόμενη. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται σε πλοία διερχόμενα στα στενά του Ορμούς, αυτή η ζημιά θα πληρώνεται από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είναι σε αμερικανικές τράπεζες, θα πληρώνεται σε αυτόν στην εταιρεία που υφίσταται τη ζημιά. Και εκεί είδα ότι άναψαν λαμπάκια στην Τεχεράνη. Αυτά προς το παρόν, συνεχίστηκαν χθες οι βομβαρδισμοί και υπάρχουν σημάδια. Οι Γερμανοί είχαν στείλει 2 φρεγάτες στην περιοχή για να συμμετέχουν μετά τον πόλεμο στην αποναρκοθέτηση. Θυμάστε με τη Γαλλία κάτι είχαν κάνει. Σήμερα έδωσαν εντολή να φύγουν τα πλοία από την περιοχή. Αυτό πιθανόν, προσέξτε, δεν δίνω πληροφορίες για να πάει κανένας να κάνει καμιά επενδυτική ενέργεια και να έχω και τύψεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον περιμένει η Γερμανία ότι θα γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Και για να μην φάνε καμιά δέσποτη, τα πήραν τα πλοία τους. Εντάξει, το αναφέρουμε, είναι πραγματικότητα αυτό και ο συνειρμός μπορεί να αξιολογηθεί από τον καθένα αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς σου.

0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mono.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή, ρε φίλε. 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Προπόληση more.com.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε, είπαμε σήμερα να πάμε στη Γαλλία, τη χώρα που είναι κατά κάποιο τρόπο η χώρα που γέννησε την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον νεότερο εννοώ ευρωπαϊκό πολιτισμό, με την πολιτική της ιστορία, με την πολιτιστική της συνεισφορά, μα τώρα κατά γενική ομολογία περνά από μια φάση παρακμής, τη Γαλλία. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι φοβάμαι όλη η Ευρώπη που βρίσκεται σε μια τέτοια παρακμιακή περίοδο. Και καταρχήν έχουμε σήμερα 2 αγαπητούς φίλους και καλούς πολιτικούς παρατηρητές της κατάσταση στη Γαλλία, τους γνωστούς ίσως σε μερικούς από εσάς, τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή ιατρικής στη Σορβόνη, τον Δημήτρη Σκαρπαλέζο, καθηγητή μαθηματικών στο Παρίσι 7, Μπολτέρος.
13: Επίκουρο καθηγητή.
12: Επίκουρο, εντάξει, δεν νομίζω ότι το να το πω εγώ έχει κάποια σημασία επαγγελματική.
13: Το και επίκουρο, άρεσε... είναι εσωτερική διαβάθμιση όλοι οι καθηγητές.
12: Επιπλέον οι επίκουροι καθηγητές είναι ένα υποσύνολο των καθηγητών. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Καρπαλέζος και οι δύο είναι καλοί γνώστες της γαλλικής πραγματικότητας, αφού ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες στη Γαλλία. Χωρίς να χάσουν και την επαφή τους με τα ελληνικά πράγματα. Πριν από 2-3 μήνες, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το γενικό που είπα πριν πάμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή εσείς, η γαλλική κοινωνία πώς βιώνει, τι λέει για αυτό που είπα προηγουμένως για την παρακμή. Δέχεται ότι βρίσκεται σε παρακμή και ποιες είναι οι ιδέες για να ξεφύγει από αυτή την παρακμή, αν υπάρχουν.
14: Κατά την άποψή μου υπάρχει ένα γενικό συνέστημα ότι το χθες ήταν καλύτερα από το σήμερα, γενικό συνέστημα, και υπάρχει και αυτό το οποίο είναι ένα στοιχείο παρακμής που δεν υπήρχε πριν, είναι ότι δεν υπάρχει πια, ας το πούμε, ένα είδος, δεν μ' αρέσει να το πω πατριωτισμό, ένα είδος, ας πούμε, συναισθήματος ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στο κλίμα αυτών που λένε οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Υπάρχει αντίδραση εναντίον. Πιστεύω ότι το, όπως και στην Ελλάδα, η προδοσία, ας το πούμε, του δημοψηφίσματος που δημιούργησε ένα είδος συναισθήματος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στη Γαλλία το αντίστοιχο έγινε με το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο 55% του κόσμου είπε όχι, και αυτό δεν είχε καμία συνέπεια στην πολιτική, στις επιλογές της κυβέρνησης.
12: Να θυμίσω, δηλαδή, αν μου επιτρέπει, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο, ότι το δημοψήφισμα αυτό έγινε στις 29 Μαΐου του 2005, ήταν ένα σταθμό στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, γιατί ο γαλλικός λαός, όπως είπες, ψήφισε με 55%, παρά το γεγονός ότι αυτή το όχι το υποστήριζαν εξαιρετικά περιορισμένες δυνάμεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ευρώπης και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα εκείνο.
14: Ναι, έτσι ήταν. Και υπάρχει και ένα συνέστημα παρακμής στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, τα νοσοκομεία δεν έχουν... Παιδεύεσαι πολύ περισσότερο από ότι πριν στα νοσοκομεία. Στην παιδεία, ενώ πριν έμπαινες στο πανεπιστήμιο απλώς με το μπακαλωρεά, τώρα σου κάνουν ένα περίεργο σύστημα, τελείως διαφανές, το Parcoursup, που κάνει να μην καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μπήκε και γιατί δεν μπήκε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα γενικό συνέστημα ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι όλα γίνονται ότι δεν υπάρχει λειτουργικό κράτος. Και αυτό είναι ένα γενικευμένο συνέστημα. Βέβαια, η επίσημη προπαγάνδα δεν το λέει μπροστά, αλλά άμα συζητήσεις με οποιονδήποτε Γάλλο, σου βγαίνει αυτό το συνέστημα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
12: Άρα θες να πεις ότι το κράτος αποσυντίθεται υπό την πίεση των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, βέβαια.
14: Ακριβώς.
12: Και των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο της κρατικής περιουσίας, αλλά και των κρατικών λειτουργιών, αν καταλαβαίνω καλά.
14: Πολύ σωστά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που συμβαίνει. Επίσης, αυτό που λες στην ιδιωτικοποίηση, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει, υποτίθεται, μία μεταρρύθμιση για να βάλουν, για να μην είναι, άμα θες, όπως λένε, γραφειοκρατικό το δημόσιο και να μην καθυστερεί και τα λοιπά, ότι θα βάζανε επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση, έγινε πολύ χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, το γαλλικό κράτος έπαθε αυτό που πάθαινε και οι Άγγλοι με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Τους είπαν ότι θα είναι πιο λειτουργικά τα πράγματα και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πανάκριβα και να μην λειτουργούν. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γαλλία.
12: Επίσης... ο Γρηγόρης, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τις διαπιστώσεις του Δημήτρη, ο Γρηγόρης είναι αυτή τη στιγμή κλιματικός πρόσφυγας σε κάποιο, σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι του Παρισιού?
13: Είμαστε στην Μπογκρενέλ, στην τάση, τον κήπο που έχει κάτω από τους ουρανοξύστες.
12: Την αναζήτηση λίγης
13: όπου έχει δροσιάς. Έχει δροσιά κάτω από τα δέντρα.
12: Πάντως ακούω ότι ορισμένοι κλιματοσκεπτικιστές της άκρας δεξιάς μαζεύτηκαν τώρα στο Λονδίνο να καυτηριάσουν τις συνωμοσίες για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα της υπόθεσης. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις διαπιστώσεις του?
13: Γενικά στις διαπιστώσεις του Δημήτρη έχει δίκιο. Έτσι. Είμαστε σε φάση αποσύνθεσης του κράτους και όχι μόνο του κοινωνικού και του επιχειρηματικού κράτους που ξέραμε παλιά και ταυτόχρονα αποσύνθεσης και των διαφόρων θεσμών. Και έτσι όπως το έθεσε στο ερώτημα του δημοψηφίσματος του 2005, στην ουσία είναι η απαρχή μιας αντιδημοκρατικής εκτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Εκείνο μα υπήρχαν και νωρίτερα και το 2004 έγινε ένα
13: Το βάζω στη Γαλλία γιατί ξεκίνησες λέγοντας ότι η Γαλλία είναι από εκεί που ξεκίνησε η σύγχρονη ευρωπαϊκή τέτοια, που ήταν μικρή χώρα με πολλαπλά προβλήματα, εξαρτήσεις κτλ. Αλλά όταν έχουμε δημοκρατική, κοινοβουλευτική εκτροπή από την κοινοβουλευτική δεοντολογία στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα από όπου ξεκίνησε στην ουσία ο κοινοβουλευτισμός αστικός που με τα μορτισέρα, στο κόμμα τα κοινωνικά που ήταν η Γαλλία, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα έχουν μια βαθιά ρίζα. Εγώ λίγο θα ήμουν επιφυλακτικός ως προς τη χρήση του όρου ακμή και παρακμή. Γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσωπικοί και προσεκτικοί, γιατί αν πούμε ότι είμαστε γενικά σε μια παρακμή, καραδοκούν από πίσω οι φασίστες με το ένδοξο και ακμάζον παρελθόν της κάθε χώρας. Αυτό που στην ουσία έχουμε σήμερα, είμαστε στη διάλυση των κοινωνιών μας από τον νεοφιλελευθερισμό, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Χωρίς πολλά-πολλά. Αυτό που ζούμε είναι η νέα κοινωνία που έφτιαξε ο νεοφιλελευθερισμό. Στην ουσία είμαστε όμως όλοι μας, έχουμε γίνει χώμο νεοφιλελεύθεροι.
12: Ναι, και αλλά στο μέτρο έτσι, στο μέτρο που η αντίσταση σε αυτό το πράγμα ιτάται και ιτάται μάλιστα δια συμβιβασμών, μερικές φορές όχι και πολύ τιμητικών, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Βρετανία, λογικό είναι να εμφανίζεται η απάντηση της άκρας δεξιάς.
13: Έτσι, έτσι. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι έχουμε, το δεύτερο κεφάλαιο που βλέπω εγώ στη Γαλλία είναι ότι έχουμε χάσει την προοπτική μας και την ελπίδα. Δηλαδή η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Ας μην το συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από μένα τα οικονομικά μεγέθη και τα πληθυσμιακά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χώρα με δυναμικό, με υψηλού επίπεδο επιστημονικό δυναμικό, χώρα του καπιταλιστικού κέντρου. Όταν λοιπόν εδώ ζούμε, και ας πάρουμε το παράδειγμα της, ακόμη και της έρευνας, γιατί φύγουμε, που η έρευνα βλέπει μπροστά, έτσι, και ζούμε σε μια δεκαετία πίσω σε σχέση με αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Και έχω ήδη αγνώση, τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής και για τις τρεις χώρες για τις οποίες μίλησα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα προοπτικής. Και αυτό είναι το στοιχείο της παράκμης, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες και η ψυχολογική κίνηση των πληθυσμών να ελπίσει κάτι καινούριο. Και εδώ έχουμε μερίδιο και εμείς ως αριστερά και οι οργανωμένες δυνάμεις κοινωνίας. Βέβαια, από το κεφάλαιο δεν περιμένουμε το καλύτερο.
12: Ναι. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι σε αντίθεση υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα στη Γαλλία, αυτό του Jean-Luc Mélenchon, της ανυπότεκτης Γαλλίας, το οποίο μάλιστα σε αντίθεση με αυτούς που είπα προηγουμένως, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τους Ποδέμος, τον Κόρμπιν, έχει μια διαφορά. Έμεινε πιστό κατά κάποιο τρόπο στο όχι του 2005. Δεν ήταν βέβαια στην εξουσία, αλλά πάντως ως πολιτική δύναμη έμεινε πιστό και Διαπιστώνω τώρα τελευταία, μου λένε ότι έχει τον αέρα στα πανιά του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πριν από 2 μήνες όλοι μου έλεγαν ότι η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, σε περίπτωση που η Λεπέν δεν κατέβει στις εκλογές, θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Τώρα μου λένε ότι ο Μελανσόν θα περάσει το δεύτερο γύρο και έχει πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
13: Έτσι φαίνεται, αλλά έχει ακόμη μια πιο ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την ελληνική εμπειρία. Ο Μελασσόν, όπως και συνολικά η γαλλική αριστερά, έχει βάθος, έχει ιστορικό βάθος. Και έχουν ιστορική επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν, ανεξάρτητα τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τις επιμέρους αναλύσεις, τα ρεύματα κτλ. Και επίσης ο Μελασσόν και το επιτελείο του έχουν και μια βαθιά κουλτούρα και στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι οι αφόρητα τακτικιστές που ξέρουμε στην Ελλάδα και εμφανίστηκαν μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο, ας πούμε, σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς.
12: Λοιπόν,
14: εγώ θέλω λίγο να διαφωνήσω. Ενώ είμαι στο κίνημα... Καλώς
12: να διαφωνήσεις. Ο Ζαν Ζορές έλεγε ότι η αλήθεια είναι στη διαφωνία. Για πες.
14: Λοιπόν, θα πω τις διαφωνίες μου. Οπωσδήποτε το επίπεδο του Μελανσόν σαν αντιστεκόμενη δύναμη σε σχέση με την παρακμή, με τον νεοφιλελευθερισμό, την όλη κατάσταση, είναι άλλου επίπεδου. Αλλά
13: και υπάρχει... όχι μόνο του Μελανσόν, με τη συγγνώμη για τη διακοπή, και το στελεχόν του, έτσι.
14: Ναι.
13: Δεν είναι μόνο Μελανσόν.
14: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα στη Γαλλία, είναι ότι δεν υπήρξε οργανωμένη αντίσταση από την αριστερά σε αυτό που ονομάζω εικονική πραγματικότητα. Την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαμε πρόσβαση στην Πράβδα. Δηλαδή κανείς δεν είχε αποφασίσει να αποκλείσει τη χώρα από τις απόψεις των αντιπάλων. Και αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται στην Ευρώπη και ίσως περισσότερο στην Γαλλία από ότι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για το Ουκρανικό...
12: Δημήτρη, αν θες να συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά για το Ουκρανικό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μην το αναμίξουμε τώρα με όλα. Σε σχέση με την παρατήρηση του Γρηγόρη πάντως για το επίπεδο, το στελεχιακό επίπεδο, όχι της βάσης τουλάχιστον, της γαλλικής αριστεράς, θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί θυμάμαι, για παράδειγμα, της ανυπότακτης Γαλλίας, δεν εννοώ το σύνολο της αριστεράς, αλλά γιατί θυμάμαι κι εγώ, παρακολούθησα από πολύ κοντά το δημοψήφισμα του 2005, πώς έγινε η ανατροπή αυτή, και θυμάμαι μια σχεδόν καρτεσιανή συζήτηση με επιχειρήματα κτλ. Ήταν καταπληκτικό. Πήγαινε σε ρεστοράν να φας και άκουγε στη διπλανή παρέα να λέει: μα τι μπορούμε να κάνουμε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Είχε γίνει ζήτημα συζήτησης των απλών ανθρώπων, κάτι που δεν ήταν ούτε θέμα συζήτησης των διανομημένων προηγουμένως. Επομένως, πραγματικά ξεκινάμε από ένα διαφορετικό επίπεδο. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε αυτό το. Μια μικρή χώρα με. Και σε συνθήκες αρκετά ισχυρής πνευματικής αποσύνθεσης. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα μάλλον έχει δίκιο ο Γρηγόρης, αν κρίνω από ότι δεν ξέρω τι θα κάνει η ερχόμενη στην εξουσία, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο φυσικά και για την ανυπότακτη Γαλλία στον βαθμό που κερδίσει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διαφορά σημαντική. Και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και πάρα πολύ. Έχουν και μια διαφορά επίσης στην κοινωνία. Παρότι η ελληνική κοινωνία στήριξε όλες τις αντιμνημονιακές προσπάθειες και τα λοιπά, κατέβηκε στους δρόμους, εκατομμύρια και τα λοιπά, στη Γαλλία έχουμε μια άλλη παράδοση, πολύ πιο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών επαναστατική. Είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων που διήρκε σε μερικά χρόνια. Εάν αυτό είναι σε θέση ο Μελανσόν να ηγηθεί ενός τέτοιου κοινωνικού κινήματος, τότε πράγματι θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω βέβαια.
13: Ναι? Συγγνώμη για τη διακοπή. Υπάρχει ένα παράμετρο, μια παράμετρο που δεν πρέπει να την υποεκτιμούμε και να την ξεχνούμε, ότι στη Γαλλία ακόμα υπάρχουν συνδικάτα.
14: Ναι, βέβαια.
13: Τα οποία συνδικάτα είναι οργανωμένα, καθετοποιημένα και σε οριζόντια διάσταση. Και δεν λέω μόνο για τη ΣΕΖΕΤΕ, έτσι. Λέμε και για τα άλλα συνδικάτα. Και την αποτελεσματικότητά του στον πολιτικό μετασχηματισμό των ετοιμάτων τη κοινωνία τον είδαμε σε διάφορες φάσεις. Αν θες, ακόμη και το Λαϊκό Μέτωπο, όταν είχε γίνει, ήταν επίδραση των συνδικάτων και των συνδικάτων. Δεύτερον, υπάρχουν ακόμα ασοσιασιών, ας το πούμε, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά ποιο είναι το τέτοιο.
12: Ενώσεις
13: πολιτών με ιστορικότητα, οι οποίες παρεμβαίνουν μέσα στην κοινωνία και κυρίως παρεμβαίνουν ακόμα και στα φτωχά και στα λαϊκά στρώματα και στα προάστια κτλ. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε σε μια κατάσταση είτε γενικής απαξίωσης, δεσγεσέ, ας πούμε, με τον Παναγόπουλο, όπως είναι αυτόν, είτε διάλυσης οργανωμένων μορφών συγκρότησης των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
12: Από όσο ξέρω, εξάλλου υπάρχει και μια λαϊκή σοσιαλιστική κουλτούρα η οποία τραβάει από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι λόγω, κατά κάποιο τρόπο.
13: Μπορεί να βρίσκονται σε κρίση, μπορεί να βρίσκονται σε παρακρίση σε σχέση με τα ένδοξα χρόνια του 70 ή του παλιότερα, αλλά υπάρχουν αυτοί οι θέσεις. Εγώ το βλέπω, το έβλεπα σήμερα το πρωί, για να σας πω, για να καταλάβω λίγο για οι τηλεθεατές ένα παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα το πρωί την ανακοίνωση της ΣΕΖΕΤΕ της υγείας για τον καύσωνα και τα νοσοκομεία. Με τη λογική της προστασίας του προσωπικού. Έτσι. Η οποία ήταν σοβαρή, δηλαδή. Δεν ήταν, και αντίστοιχα μετά ακολούθησε, ξέρετε, δεν κτλ. Είναι ενδεικτικό αυτό. Δεν ήταν μια ράμα, τι θα κάνουμε.
12: Η ΣΕΖΕΤΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας. Ένα από τα 4 ή 5 γενικά συνδικάτα που υπάρχουν στη Γαλλία, έτσι δεν είναι?
13: Έτσι, ναι. Η αριστερή, ας πούμε, που ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τη αριστερά, α πούμε.
12: Βέβαια και αυτοί φαίνεται ότι έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί, γιατί ακούω διάφορα.
13: Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχουν όμως. Είναι γραφειοκρατικοποιημένα. Είναι, δεν είμαστε, γι' αυτό είπα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ένδοξο παρελθόν του 60 ή του 70, αλλά είναι ακόμα στρώμα, πώς το λένε, είναι ακόμα μηχανισμοί κοινωνικής συνοχής.
12: Αυτό η γαλλική κοινωνία δηλαδή δεν έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα, όπως ενδεχομένως έχει υποστεί δυστυχώς η δικιά μας η ελληνική. Ναι.
13: Ακόμα και τα τρίκη ήταν ένα γυλαίκα, δηλαδή μπήκε προχώρησαν σε μορφές συγκρότησης από τα κάτω. Δεν εμφανίσει ξαφνικά ένα σωτήρα, ας πούμε, που θα πάρει το κίνημα, για να πούμε λίγο το κίνημα των Ντεμπόνας, που θα πάρει το κίνημα και θα το κάνει όταν το ονοματίσει. Μπορεί να πήγαν κάποιοι ακροδεξιά, μπορεί άλλα αριστερά. Έτσι γίνονται τα κίνηματα. Αλλά λειτουργήσαν πιο συλλογικά.
12: Πάντως, στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων είχα, το παρακόλουθησα και αυτό από κοντά, είχα διαπιστώσει μια μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στην οργανωμένη αριστερά, που δεν είχε γίνει ακόμα μετατόπιση στην άκρα δεξιά, αλλά πάντως ήταν μεγάλη επιφύλαξη. Θυμάμαι και ίσως αυτό ήταν και ένα από τα τρωτά σημεία του κινήματος. Δεν ήταν κανενός είδους κάθετη οργάνωση, κανενός είδους ιεραρχία. Ήταν μια απάντηση δηλαδή, και μάλιστα μου είπαν ότι ήταν και μια απάντηση στη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Οι ίδιοι οι Γάλλοι μου το είπαν. Ήταν η σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι. Μετά από τις προδοσίες του Μιτεράν, του ενός, του άλλου, του τρίτου, έφτασε και αυτό το γεγονός. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαμε να εμπιστευόμαστε κόμματα και πολιτικούς εκπροσώπους. Αυτό, και μάλιστα αυτό κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο Μελανσόν το προσπάθησε να το αντιμετωπίσει, λέγοντας ότι εγώ δεν θα γίνω Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, πόσο έχει αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη των λαϊκών στρωμάτων? Γιατί έχουμε δει ότι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης έχει περάσει στην άκρα δεξιά, εκφράζεται από την εθνική συσπήρωση κτλ. Τι γνώμη έχεις, Δημήτρη?
15: Εγώ να σου πω κάτι, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι έχει υπάρξει και μία, θα έλεγα, πολιτιστική καθίζηση και στις λαϊκές τάξεις. Όχι πολύ μεγάλη, υπάρχει αντίσταση, αλλά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα χειραγώγησης που δεν υπήρχε στο παρελθόν σε τόσο βαθμό. Επίσης, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι η σιωπηρή αποδοχή της εικονικής πραγματικότητας στην οποία μας έχουν κολλήσει σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή μέχρι τα ντόπια, και στην οποία δεν έχει αντισταθεί όπως θα έπρεπε από την αρχή η αριστερά, κάνανε τους ανθρώπους να είναι πολύ πιο εύκολα βάλω ότι στο φταίνει μετανάστες, το ότι είναι όλοι ίδιοι, ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους, δηλαδή την ακροδεξιά και τα λοιπά. Και αυτό που λέω, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουνα νέος υπήρχε μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, υπήρχε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτικής, πολιτιστικής παιδείας.
12: Ναι.
15: Δηλαδή, εάν ήσουν ένα παιδί κομμουνιστή και δεν είχες διαβάσει Ντοστογεύσκη, ας πούμε, σε κακοκοιτούσανε. Έπρεπε να... Ήτανε καθήκον των προοδευτικών να διαβάζουν. Ήταν καθήκον των προοδευτικών.
12: Το διάβασμα έχει υποχωρήσει παγκοσμίως προς όφελος του TikTok. Μέχρι 200 λέξεις μετά έχουν κουραστεί.
15: Και οι διαδικασίες του TikTok είναι πολύ πιο ευνοϊκές στην πορεία προς την άκρα δεξιά. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι ένα πράγμα, και θα το συζητήσουμε αυτό και ύστερα, το οποίο έπαιξε ρόλο, είναι ότι με τον επικρεμάμενο πόλεμο τα περισσότερα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών έδωσαν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ενώ η άκρα δεξιά, στο όνομα της, ας το πούμε, πατριωτικής αυτονομίας της χώρας, δίχως να είναι σαφής, αφήτουν να εννοηθεί ότι εμείς δεν γουστάρουμε πόλεμο. Ναι. Και αυτό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο όπλο της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς να είναι πολιτικός ορθή, δηλαδή να αποδέχεται τους κακούς, τους καλούς που βάζει επισήμως το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι αφήνουν άλλο ένα επιχείρημα στην ακροδεξιά, και επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι ο κόσμος θέλει να μην πάει για πόλεμο, όταν τα δύο μόνα κόμματα τα οποία λένε, ή μάλλον είναι και το κομμουνιστικό, αλλά τα δύο κόμματα τα οποία είναι σαφή ότι δεν θέλουν να πάμε για πόλεμο, το πιο σαφές είναι του Μελανσόν, αλλά οι άλλοι με τη σιωπή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι και αυτή και η άκρα δεξιά σε διαφωνία σε σχέση με, με τον πόλεμο.
12: Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό αυτό που λες, είναι η άκρα δεξιά και ο Μελανσόν γίνονται εκλαμβάνοντας αντίθετη στον πόλεμο.
15: Ως ένα βαθμό, ναι.
13: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτό δεν είναι απόλυτο.
12: Ναι,
15: δεν είναι απόλυτο γιατί η άκρα δεξιά δεν έχει πάρει σαφή θέση, αλλά το ότι δεν έχει πάρει σαφή θέση υπέρ, που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι, δημιουργεί αυτήν την υπόνοια ότι αυτοί θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας και όχι της Ουκρανίας, των Αμερικάνων κτλ. Εκεί το παίζουν. Το παίζουν με την ασάφεια.
12: Εσύ, Γρηγόρη, τι νομίζεις?
13: Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο μαρξιστική ανάλυση τώρα, γιατί για να καταλάβουμε πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα σημείο τομής και είναι το καλοκαίρι του 24. Μέχρι το καλοκαίρι του 24 είναι οι ευρωεκλογές και οι κοινοβουλευτικές εκλογές που κήρυξε μετά ο Μακρόν, όπου εκεί έχασε την πλειοψηφία. Εκεί διαμορφώνεται ένα καινούριο μπλοκ μέσα στο κεφάλαιο, το γαλλικό κεφάλαιο, μέσα στο Μεντεφ, μέσα στον σύνδεσμο βιομηχάνων, όπως έτσι, οι οποίοι πια, με δεδομένο ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Μακρόν ή αυτή η μορφή της κεντροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς που κυβερνά, δεν έχει πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, στρέφονται μαζικά στην υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ως δύναμη η οποία θα εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική σταθερότητα για να συνεχίσουν την κερδοφορία.
12: Δηλαδή, κάπως όπως το ίδιο που έγινε το 1933 πριν από την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν θέλω να παραλληλήσω την Μαρίν Λεπέν με το Χίτλερ. Απλώς
13: ως εναλλακτική διέξοδος. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκτίμηση. Ήδη καταγραφόταν στον τύπο ότι υπήρχαν μικρές ομάδες στο γαλλικό κεφάλαιο που στήριζαν την ακροδεξιά, αλλά πολύ περιφερειακές, καταγράφεται μετά στον τύπο, αλλά είναι και εκτίμηση και των συνδικάτων, και είναι ΣΖΤ, από τις εκλογές, τις κοινοβουλευτικές εκλογές και μετά. Και το βλέπουμε και όλα και στα κανάλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ολιγάρχες, οι Γάλλοι, με τα κανάλια που ελέγχουν, προμοτάζουν συστηματικά την τέτοια, τους ακροδεξιούς. Ναι. Δηλαδή, το αντίστοιχο Sky, για να καταλάβουν οι ακροατές, ας πούμε, στην Ελλάδα, παίζει μόνο Le Pen. Και μάλιστα, πάνω σε αυτό τον άξονα διαμορφώνει και την αντιπαλότητα πάνω στον πόλεμο, που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άξονας, κυρίως για σε σχέση με τη Ρωσία, ακόμα το γαλλικό κεφάλαιο προφανώς θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη κερδοφορία από τη συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό και τα γαλλικά ακροδεξιά κανάλια επίσημα έχουν μια σαφέστατα αντιρωσική κατεύθυνση. Συν το γεγονός ότι είναι, αν πάμε τώρα στην ιστορία που ξεκινάει από τον Ναπολέοντα, το πούμε, οι Ρώσοι πάντοτε είναι η σχέση Γαλλίας-Ρωσίας είναι μια, πάντοτε ήταν μια λυκοφιλία. Και οι Ρώσοι ήταν πάντα ένας κίνδυνος, ας το πούμε. Γιατί...
12: Ναι, αλλά ο Ντεγκόλ ήταν ο πιο φιλικός προς την Ρωσία. Υπήρχε ένα ισχυρότατο κομμουνιστικό κόμμα.
13: Υπήρχε ένα κομμουνιστικό κόμμα, ακριβώς.
12: Σχετικά ανεξάρτητη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη μόνη ίσως στην Ευρώπη.
13: Έτσι, ναι.
15: Εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση, σύγκρουση με τη Ρωσία πια δεν είναι ενδογενής βασικά. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα μεγάλο ατού της Ευρώπης ήταν το φτηνό πετρέλαιο που είχε από την Ρωσία.
12: Και οι μη μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, η αποφυγή τεραστίων στρατιωτικών δαπανών.
15: Και το θέμα
12: όχι
15: είναι
12: να
15: ότι...
12: να κινδυνεύσει και η ασφάλειά της όλο το ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό. Κάποτε οι Ρώσοι ήταν στο Βερολίνο. Γιατί τώρα που έχουν πάει πολύ πιο ανατολικά θα επιτεθούν στο Παρίσι και, στην Ρώμη. Δηλαδή είναι κάπως μεγάλη σαχραμάρα αυτό. Και το ότι γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα όπως η Γαλλία μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Διότι εδώ μιλάμε για τη χώρα του Βολτέρου, του Σάρτρο, τώρα πιστεύουν στα σοβαρά ότι θα...
13: Αυτή είναι η προπαγάνδα, Δημήτρη, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, με την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν έχεις τα 3-4 κανάλια, όλα τα κανάλια, να παίζουν αποκλειστικά το ρωσικό κίνδυνο.
15: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, για αυτό που έλεγα για την ακροδεξιά. Το μόνο κανάλι που επιτρέπει να ακουστεί ο λόγος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι το CNN. Δηλαδή το CNN άφησε να μιλήσει η Ξένια, πώς τη λένε, Εφρέμοβα, που ήταν προηγούμενα η υπεύθυνος του Russia Today, και την έπεσαν στο CNN από τους σοσιαλιστές μέχρι τους ακροαριστερούς, ότι κάνεις αυτό το φοβερό πράγμα να δίνεις λόγο στον Πούτιν. Ενώ
12: κατάλαβα. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε λίγο, και διότι ξέρετε οι θεατές μας δεν είναι τελείως εξοικειωμένοι με τη γαλλική πραγματικότητα. Θα ήθελα να... Εντάξει, άκρα δεξιά καταλαβαίνω η συσπήρωση, η εθνική συσπήρωση αφήνει κάποια ορισμένη σύγχυση γύρω από το θέμα. Μάλιστα έχω ακούσει μια θεωρία ότι η δικαστική δίωξη κατά της Λεπέν, ένας από τους σκοπούς είναι να μας φέρει τον Μπαρντελά, ο οποίος είναι πολύ λιγότερο φιλικός, ας το πούμε, στη Ρωσία από τη Λεπέν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην αριστερά τι γίνεται, η ανυπότακτη Γαλλία, ποια είναι η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας?
15: Λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία έχει το εξής πρόβλημα. Σημαντικό κομμάτι από τα στελέχη του προέρχονται από την παλιά Λίγκ Κομμουνίστ, η οποία με περίεργο τρόπο από την εποχή του Ιουγκοσλαβικού πολέμου και με μικρά πηδηματάκια στα ζητήματα σχέσεις Ανατολής και Δύσης περνάει σε ένα είδος, έχει γίνει σχεδόν το αριστερό κομμάτι της CIA. Δηλαδή υποστηρίζουν βασικά την
12: Ναι, αλλά αυτό πώς επηρεάζει την ανυπότακτη Γαλλία, Δημήτρη μου, διότι εδώ
15: με διαφέρει... Αυτό επηρεάζει με το ότι βασικά στελέχη της ανυπότακτης Γαλλίας είναι προερχόμενα από αυτόν τον χώρο και σε κρίσιμες στιγμές.
12: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια...
13: Εγώ θα το πω λίγο πιο... Συγγνώμη, Δημήτρη, θα το πω λίγο πιο σχηματικά, χρησιμοποιώντας όρους που είναι πιο εξοικειωμένο το κοινό, οι τηλεθεατές. Η γαλλική αριστερά αυτή της Γαλλίας, η ανυπόσταση Γαλλίας, είναι τροτσκιστικής καταγωγής.
12: Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι
13: οι τροτσκιστές καλά...
12: στο παρελθόν, με συγχωρείς, Γρηγόρη μου, οι τροτσκιστές στο παρελθόν ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν για το θέμα της Αλγερίας και περίπου οι μόνοι. Όσους.
13: Ναι, ήταν αλλά επίσης, το πρόβλημα.
12: Εδώ έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες για το Βιετνάμ, για την Ικαράγω. Ναι, ναι, αυτό είναι. Πλέον είναι κάτι άλλο τροτσκιστές από
13: το πρόβλημα. Το κόνσεπτ αυτών των τροτσκιστών ήταν από τη φοβερισμό του ότι η Ρωσία ίσω ο Σταλινισμό, ίσω ο ολοκληρωτισμό. Αν θα το πα πιο, πολύ πιο πίσω στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων, υπάρχει αυτή η
12: γραμμή. Ήταν πάντα υπέρ τη υπεράσπιση τη Σοβιετική Ένωση παρά όλε τι διαφωνίε του.
13: Ναι, αλλά η γαλλική αριστερά, η τροτσκιστική αριστερά είχε τέτοια. Αυτό το υπονόησε λίγο Δημήτρη.
12: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια. Επειδή με απέκτησε μετά το 1991.
15: Αυτό είναι.
12: Το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
15: Η στιγμή της καμπής είναι το. Για την αριστερά της Γαλλίας είναι ο Ιουγκοσλαβικός πόλεμος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έπεσε η γραμμή, δηλαδή εγώ ήμουνα μέλος της αυτών των οργανώσεων και όταν έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε διαδήλωση εναντίον των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, με κοιτούσαν σαν ένα περίεργο και μου λέει γιατί το λες αυτό επειδή είσαι ορθόδοξος. Δηλαδή είχε βγει μια άποψη ότι το περισσότερο που μπορούν να κάνουν είναι το περίφημο ούτε ούτε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον Μιλόσεβιτς. Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα εναντίον των βομβαρδισμών.
12: Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε... μας λες ότι αυτή η άποψη, η οποία δεν είναι μόνο σε αυτούς, είναι και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν καταλαβαίνω είναι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι σε ευρύτατα τμήματα της αριστεράς, είναι ούτε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε με την...
14: Ούτε με τον Πούτιν.
12: Ούτε με τον Πούτιν. Ούτε με το... Και αν θέλουμε και στη Μέση Ανατολή, όπου είναι πιο βέβαια σε αυτή τα πράγματα...
13: Ούτε με το Ιράν.
12: Ούτε με το ΝΑΤΟ. Το οποίο καταλήγει στο δεν είμαστε με κανέναν. Αφήνουμε δηλαδή πρακτικά μια επίθεση του ΝΑΤΟ που εξελίσσεται σήμερα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται κανονικά.
13: Ναι, άμα το πας λίγο πιο μακριά, η ανάλυση του υπεριαλισμού δεν υπήρχε. Τοποθετήσουμε μια έννοια κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Αν έχεις ανάλυση υπεριαλισμού, όταν μπαίνεις στις αναλύσεις του επίπεδου του στυλ, στην καλύτερη περίπτωση να απεικιοκρατεί και τα πράγματα είναι αλλιώς.
12: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί στο παρελθόν, όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία ξέρετε δεν είναι αναγκαστικά και όλοι οι θεατές μας εξοικειωμένοι με αυτές τις ιστορίες, η τελική θέση του Μελανσόν, της ανυπότακτης Γαλλίας. Ποια είναι στο θέμα της Ουκρανίας και ποια είναι στο θέμα της Μέσης Ανατολής.
15: Στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ πιο αντι-Ισραηλινή. Είναι, άμα θες, υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Έχουν και την Ρέιμα Χασάν Παλαιστίνια, ευρωβουλεύτρια του Μελανσόν, και στο ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σαφής, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού που έχει συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα άλλα ζητήματα, εγώ θυμάμαι στην Ναντέρ που έγινε μια μάζοξη στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, λίγο, ας το πούμε, το, αν θυμάμαι καλά, είναι το 23, εκεί περίπου, και ο Μελανσόν είπε είμαστε εναντίον της εισβολής, γιατί κανείς είναι παραβίαση των των συνόρων κτλ. Αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στον πληθυσμό του Ντομπάς να μπει με το ζόρι στην Ουκρανία. Πρέπει να ζητήσουμε μόνο να γίνουν δημοψηφίσματα με διεθνείς παρατηρητές. Και θυμάμαι ότι όλη η αίθουσα χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και τα στελέχη που ήταν στο κοντά του ήταν παγωμένοι.
12: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα στελεχών. Να σου πω και κάτι. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο ιστορικό βαθύτερο που είναι η αστικοποίηση της δυτικής αριστεράς. Έχει μπει και αυτή μέσα στο σύστημα. Τώρα δεν είναι. Και το σύστημα συμβάλλει και μια πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Αν και στο ζήτημα το Παλαιστινιακό. Ναι, βεβαίως.
13: Μια παρατήρηση.
12: Βεβαίως.
13: Καταρχήν, όταν μιλάμε για LFT, δεν μιλάμε για επαναστατική αριστερά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε στην καλύτερη εκδοχή για μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία με όρους έτσι κλασικά ιστορικούς. Δεύτερον, η γραμμή του Μελασσόν είναι, ας το πούμε, σε σουβερενιτισμό της εθνικής κυριαρχίας. Που σημαίνει ότι για να διαμορφώσει και τις κοινωνικές συμμαχίες που θα τον οδηγήσουν στο δεύτερο γύρο, εκτός από τα λαϊκά στρώματα κτλ., έχει σχέσεις και εκφράσεις με τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή, για λόγους που εγώ δεν είμαι ικανός να το πω γιατί, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαβλέπουμε. Το γαλλικό κεφάλαιο συνολικά θεωρεί ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι προς όφελός. Άρα δεν πρέπει να μας. Να είναι, πώς το λένε, κάπως πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση πέρα από τις, την ιστορική καταβολή, τις ιδεολογικές προσεγγίσεις κτλ. Αυτό που εκφράζει λαϊκή η Φράνς Ανσουμής είναι γαλλικό κεφάλαιο. Θα σας θυμίσω το εξής, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Ο Μελανσόν είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με άβαταρ, με ομοίωμα, με τρισδιάστατο ομοίωμα. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο έλεγε ότι εμείς θα οθήσουμε τις γαλλικές εταιρείες ψηλής τεχνολογίας.
12: Ναι.
13: Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
12: Υπό μία έννοια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας είναι και λίγο επαναστατικό καθήκον, ας το πούμε. Άλλωστε...
13: Όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να κρίνω αν είναι καλό ή κακό με όρους, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μελανσόν και αυτή η ομάδα η οποία δεν είναι μια προλεταριακή, να το πούμε, ήδη η ομάδα των λαϊκών στην χώρα, είναι πιο ετερογενής. Και το δεύτερο, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν οργανώθηκε ούτε μία διαδήλωση για την ειρήνη. Εγώ, ακόμα και με τη λογική ούτε-ούτε που έλεγε ο Δημήτρης, διαδήλωση ειρήνη δεν έχει. Όπως γινόταν, ξέρω εγώ, τότε με τον πόλεμο, πώς το λένε, όχι στα πυρηνικά, δυτικά και ανατολικά, ας πούμε, που λέγανε το 80.
12: Ναι.
15: Έχει δίκιο.
12: Αυτό
15: αλλά περίμενε.
12: Πολύ εντυπωσιακό, ναι. Ναι, Δημήτρη.
15: Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η θέση που παρουσιάζω, αυτό που λέω, ότι δεν είναι η θέση του Μελανσόν. Δηλαδή η διαφορά που είδα ανάμεσα στο λόγο του Μελανσόν και στη συμπεριφορά των στελεχών είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων φάνηκε σε όλες τις ψηφοφορίες στη Γαλλική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή σε όλες τις ψηφοφορίες να σταλούν λεφτά και όπλα στην Ουκρανία η εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Γαλλίας, ανυπότακτης Γαλλίας, ήταν πάντα υπέρ του να υποστηρίξουμε την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Και αυτό δεν το άκουσα ποτέ από το στόμα του Μελανσόν. Δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία αυτό το κομμάτι της ανυπότακτης Γαλλίας κατόρθωσε να αυτονομηθεί και
14: στηριζόμενοι στο ότι δεν έγινε καμπάνια εναντίον της εικονικής πραγματικότητας για τα γεωπολιτικά.
12: Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στην επέμβαση στη Λιβύη και όμως κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε στην ίδια τη Γαλλία. Ακόμα και τώρα, Γάλλοι φίλοι μου λένε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει η Γαλλία, φταίει ο Καντάφη κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η ανυπότακτη Γαλλία είναι διχασμένη στην πραγματικότητα ανάμεσα στον ίδιο τον Μελανσόν και στελέχη που έχουν την άποψη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, δηλαδή πρακτικά το ΝΑΤΟ. Αντίθετα, από ό,τι καταλαβαίνω, στο θέμα της Μέσης Ανατολής υπάρχει μια σαφέστατη αντίθεση εκεί της άκρας δεξιάς με αυτή τη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατική αριστερά, όπως μας την περιγράφει ο Γρηγόρης. Δηλαδή η France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία, φαίνεται η μόνη δύναμη η οποία έχει αντισταθεί πάρα πολύ στο ζήτημα του στη δράση του Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση Ισραηλινών και Αράβων έχει μεταφερθεί εν μέρη και στο εσωτερικό της Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο. Από ό,τι αν κατάλαβα καλά, η κυρία Λεπέν πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη του Ισραήλ. Κάνω λάθος?
14: 100% έχει δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Και ως ένα βαθμό η υποστήριξη του Ισραήλ είναι το βασικό όπλο που έχει η άκρα δεξιά στην Ευρώπη για να αποποιηθεί, άμα θες, το ναζιστικό της παρελθόν. Το φιλοναζιστικό παρελθόν. Δηλαδή, τι μας λέτε ότι είμαστε φασίστες και ναζιστές, αφού είμαστε φανατικά υπέρ των Εβραίων? Έτσι το παρουσιάζουν.
12: Ναι.
14: Και επιπλέον είναι τρόπος να πούμε να καλύψουν και την αντιμουσουλμανική τους πολιτική. Ότι εμείς το κάνουμε εκτός των άλλων και για να υποστηρίξουμε τους Εβραίους.
12: Έχουν μετατρέψει δηλαδή τον αντισημιτισμό σε ισλαμοφοβία, ας το πούμε έτσι.
14: Ακριβώς, ναι. Αυτό.
12: Ναι.
14: Ακριβώς αυτό είναι. Και επίσης σε ένα άλλο θέμα στο οποίο ο Μελανσόν, και λέω ο Μελανσόν, δεν λέω τα στελέχη του, είχε πολύ καλή θέση, είναι στο ζήτημα της Βενεζουέλας. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν όλοι ότι υποστηρίζει τον Μαδούρο, ότι υποστηρίζει έναν δικτάτορα, αλλά και τα περίφημα στελέχη αυτής της καταγωγής, ας πούμε, για τα οποία μίλησα, δεν τα είδα να βγούνε μπροστά για να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα.
12: Δηλαδή, θα ήταν σωστό να πει κανένας ότι ο αντιμπεριαλισμός αντικαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο από το δικαιωματισμό, ότι ανήκουμε σε μια δύση η οποία είναι κάπως πολιτιστικά ανώτερη?
13: Δημήτρη, πρέπει να βάλουμε δύο στοιχεία. Συγγνώμη λίγο, να βάλουμε ένα στοιχείο λίγο για την πολιτική του Μελανσόν και την πολιτική του γαλλικού κράτους. Όταν έγιναν τα γεγονότα στα σύνορα στις 7 Οκτώβρη, από εκείνο το σημείο και μετά το γαλλικό κράτος, το κράτος, έτσι, όχι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως εκφράζονται από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο, εκφράζει μια απόλυτη καταστολή στο να μιλήσεις για την Παλαιστίνη, όχι να υποστηρίξεις το Παλαιστινιακό κίνημα. Απόλυτη καταστολή. Σας θυμίζω, είχε υπογραφεί ένα κείμενο με 200 υπογραφές από κάποια πανεπιστήμια περιφερειακά όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ισραηλινών στην αρχή της σφαγής, το οποίο έλεγε σταματήσει η σφαγή, τους οποίους τους πήγαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας, υπόθαλψης τρομοκρατίας. Η καταστολή ήταν απόλυτη.
12: Αν κατάλαβα καλά, πήγανε και την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της ανυπότακτης Γαλλίας για υπόθαλψη τρομοκρατίας, που είναι μια σοβαρότατη
13: δηλαδή,
12: κατηγορία.
13: Δεν μπορείς, αυτό είναι πιο πρόσφατο. Έτσι, από την αρχή, λοιπόν, από την ώρα 0 στη γαλλική κοινωνία, είχαμε μια απόλυτη επιβεβλημένη σιωπή. Δεν ήταν εικονική πραγματικότητα, όπως αυτό που υπονοεί ο Δημήτρης, δεν μπορείς να μπει σε ένα site στο Russian Today από τη Γαλλία. Ήταν καταστολή. Τελεία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
12: είχαμε
13: πάρα πολύ
12: και καταδίκες ανθρώπους στη φυλακή κλπ.
13: Πάρα πολλοί διανοούμενοι σταμάτησαν, δεν μιλήσανε και δεν μιλήσαμε, έτσι, γιατί το πράγμα ήταν πια επικίνδυνο χωρίς συλλογικά υποκείμενα από πίσω. Ένα. η μόνη πολιτική δύναμη η οποία τράβηξε τη γραμμή για την υποστήριξη των Παλαιστινίων ήταν από την αρχή η Φράνσα Σουμής. Ξαναλέω σε συνθήκες σχεδόν παρανομίας. Έτσι. Λοιπόν, και είχε μία θέση αρχής με μία ανθρωπιστική ας πούμε, προσέγγιση στην αρχή, αλλά και μία θέση πολιτικής τακτικής. Αυτό που έκανε ο Μελανσόν και ήταν ευφυής κίνηση, βάζοντας μπροστά το Παλαιστινιακό, στην ουσία δημιούργησε μία ταυτοτική σχέση με το λαϊκό κόσμο αραβικής καταγωγής στις μεγάλες πόλεις. Πράγμα το οποίο τον οδήγησε σε Γάλλους πολίτες, ναι, Γάλλους πολίτες, που οδήγησε σε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης που μεταφράστηκε και σε υποστήριξη στις ψηφοφορίες.
12: Αλλά και σε μεγάλη αντίθεση, από ό,τι κατάλαβα, του περίπου παντοδύναμου ΚΡΙΦ, του Συμβουλίου των Εβραϊκών Οργανώσεων της Γαλλίας, που ανέδειξε καλά, τον Μελανσόν στον κύριο εχθρό του.
13: Ναι, αυτό είναι λογικό. Γιατί αυτό που έκανε ο Μελανσόν ήταν λοιπόν μια ταυτοτική πολιτική σε αυτό το χώρο. Και εκεί δημιούργησαν αυτό τη γενικευμένη επίθεση του Κλειβάζ. Όμως από την άλλη, συγγνώμη, Δημήτρη, λίγο να τελειώσω τη φράση. Ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Από

0: που πώς το λένε, δεν είναι τόσο ισχυρό, υποχωρεί λίγο, τότε θα ξαναβγεί στη φόρα ο αντισημιτισμός, ο οποίος θα είναι βαθύς, ανθρωποκτόνος αντισημιτισμός, πράγμα το οποίο ποτέ κανένας στην αριστερά, σε όποια εκδοχή του, δεν είχε ποτέ αντισημιτική στάση σε προσωπικό επίπεδο. Και σε πολιτικό επίπεδο. Ποτέ καμιά δήλωση κανενός φορέα της αριστεράς δεν ήταν ενάντια στο Ισραήλ. Ήταν υπέρ των πανεπιστημίων. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Είναι ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ κοιτάω γύρω μου σε αυτούς που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις υπέρ των Παλαιστινίων, βρίσκω ένα σημαντικό ποσοστό Εβραίων. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι...
0: Γιατί καταλαβαίνω ότι θα βοηθηθούν από την αριστερά όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ το έχω συζητήσει αναλυτικά με κανονικούς αυτού.
2: Ναι, πιστεύω ότι αυτό που έχουν δει είναι ότι η αντεπίθεση, η γενοκτονική αντεπίθεση, βάζει τους Εβραίους σε πολύ δύσκολη θέση. Το περίφημο «όχι στο όνομά μας», «δεν μπορείτε να κάνετε αυτά λέγοντας ότι τα κάνετε για μας», έχει κινητοποιήσει πολύ κόσμο που ίσως διαφορετικά να έμενε αποστασιοποιημένος. Επίσης θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα για την εικονική πραγματικότητα. Αυτή χτυπάει και στο ζήτημα των κοινωνικών θεμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι... Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις ότι είναι οικονομικά σωστό να γυρίσουμε στην σύνταξη στα 62, που λέει η αριστερά. Υπάρχει ένα είδος βομβαρδισμός, ότι υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι της μέσης τάξης τα καταπίνει. Εκεί που δεν, αυτοί που δεν τα καταπίνουν είναι βασικά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως δεν είναι. Άλλοι λένε φταίνε οι μετανάστες και άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα έχουμε το θέμα της επιβολής μιας εικονικής πραγματικότητας. Τέλος, θέλω να μιλήσω μία στιγμή για ένα άλλο πράγμα για το οποίο...
1: Θα μας μιλήσεις στο τέλος, Δημήτρη, μια στιγμή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα βασικό.
2: Δεν είναι γι' αυτό που νομίζεις. Είναι το θέμα της, του κράτους δικαίου. Δηλαδή, ένας κανόνας είναι ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κανέναν δίχως δίκη. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον Ζακ Μπό μιλάνε για το θέμα της Ουκρανίας, σαν την Ναταλή Γιάμπ μιλάνε για την απεικιοκρατία στην Αφρική, σαν τον Χουσέιν Ντογρού μιλάνε για το Παλαιστινιακό, τους τιμωρήσανε με απόλυτο αποκλεισμό από τις τράπεζες και από τη δουλειά, να μην μπορούν να δουλέψουν, δίχως δίκη, με απλή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και το ίδιο έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
2: Η μόνη διαφορά είναι ότι η Αλμπανέζε δεν μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουν σαν...
1: Εφαρμόζουν όμως οι γαλλικές τράπεζες αυτό που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαμαρτύρεται η Γαλλία δηλαδή.
2: Έτσι είναι. Ενώ ο Ζακ Μπό και ο Χουσέιν Ντογρού ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν και να δουλέψουν. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα είδος απειλούν τους διαφωνούντες να τους βγάλουν από την κοινωνία και δίχως την εγγύηση ότι θα γίνει μια δίκη που θα μπορέσω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένας τρόπος.
1: Μα ήδη φάνηκε και από την πολύ άγρια καταστολή των κίτρινων γυναικών.
2: Ακριβώς.
1: Με τέτοιο προηγούμενο ανεξαιρετικό.

0: Μίσο στη Βόρειο Ιρλανδία, του Μπάντερ Μάιχοφ κτλ. Δεν έχουμε πάντως τέτοιο μαζικό προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε στη Γαλλία
1: Κοίταξε.
0: εναντίον των κίτρινων γυλαίκων, δηλαδή μια
1: Η
0: μεγάλη
1: διαφορά.
0: μερίδα του πληθυσμού.
1: Εκεί που διαφωνώ με σένα είναι ότι αυτό που έγινε είναι μια καταπίεση διαφωνούντων με κλασικό τρόπο επιταλιστικού κράτους, έστω κοινοβουλευτικού. Ενώ στις περιπτώσεις που είπα, το να γίνει αποδεκτό να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη, με
0: Είναι μια
1: απόφαση,
0: πρόοδος του ολοκληρωτισμού, μια περαιτέρω πρόοδος του ολοκληρωτισμού. Μας
1: είναι μια
0: δείχνει τι μέλλον μας
1: επιστροφή.
0: επιφυλάσσει. Πάντως.
1: Ακριβώς. Το κακό είναι ότι δεν έχει αντισταθεί σε αυτό το ζήτημα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία. Κανείς δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται, να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα μόνο ο Βαρουφάκης μίλησε για το ζήτημα αυτό. Οι άλλοι απολύτως τίποτα. Δηλαδή το θέμα του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων βαραίνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τέλος,
0: Σε σχέση,
1: για να έρθουμε...
0: ναι, θα ήθελα ίσως βαραίνει μάλλον όμως υπέρ της ανυπότακτης Γαλλίας, γιατί και η Γαλλία ίσως έχει μια δημοκρατική κουλτούρα πιο βαθιά από την ελληνική, που είχε κυρίως εθνικές επαναστάσεις στην ιστορία της, δεν είχε τόσο μια δημοκρατική επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, γιατί δεν το έχουμε θίξει τελείως, σχεδόν καθόλου. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, το να γυρίσει η σύνταξη 62 μπορεί να είναι πρόβλημα στο πλαίσιο ενός οικονομικού συστήματος όπου υπάρχει τελείως ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και τα λοιπά, μια παγκοσμιοποίηση δηλαδή, η οποία ίσως είναι και ένα εμπόδιο στην εφαρμογή ενός σοσιαλδημοκρατικού, πολύ περισσότερο ενός αριστερού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία? Γιατί θυμόμαστε ότι σε μια εποχή που υπήρχαν πολύ λιγότερες ελευθερίες στο κεφάλαιο, το 1982, η πίεση ήταν τέτοια που ανάγκασε τον Μιτεράν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη λύση, αλλά πάντως χρησιμοποιήθηκε για να ξεχαστούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Ενωμένης Αριστεράς τότε.
1: Εγώ νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι πάντα πανίσχυος, αλλά έχει χάσει λίγο το τουπέ που είχε να λέει ότι είμαστε η μόνη λύση. Δηλαδή, το ότι εμφανίζονται συνέχεια κρίσεις κάνει να μην είναι αυτονόητος ο νεοφιλελευθερισμός σαν μόνη λύση. Το περίφημο «δεν υπάρχει εναλλακτική», το οποίο ήταν τόσο δυνατό την εποχή της την εποχή των Ρίγκαν και τα λοιπά, δεν είναι πια το ίδιο δυνατό. Και
0: Πολιτικά δεν
1: νομίζω
0: είναι
1: ότι τα
0: δυνατό, αλλά
1: επιχειρήματα...
0: το κεφάλαιο που είναι πίσω του, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι άμα τη εκλογή Μελανσόν, η Γαλλία θα δεχτεί μια πολύ ισχυρή οικονομική επίθεση. Γιατί
1: Σίγουρα.
0: να το κάνουμε.
1: Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του γαλλικού κεφαλαίου το οποίο αυτή η απόλυτη υποταγή, ας το πούμε, στο αμερικανικό κεφάλαιο δεν την βολεύει τόσο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διάσταση. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη παράδοση εθνικού τομέα στην οικονομία που δεν είναι δύσκολο να επανέλθει. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως στις αγγλοσαξονικές χώρες, ιδίως στην Αμερική, μια καχυποψία εναντίον των εθνικοποίησεων. Και πιστεύω ότι η στρατηγική του
2: Πάντως, συγγνώμη Δημήτρη, μια ερώτηση. Έχει πρόγραμμα εθνικοποιήσεων ο Μελανσόν?
1: Υπάρχουν. υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικοποίησεις και βασικά υπάρχει μία πολύ έντονη, πολύ καθαρή θέληση, ας το πούμε, ελέγχου του καπιταλισμού.
2: Άλλο.
1: Που θυμίζει λίγο τον κινέζικο καπιταλισμό με γραφειοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το αντίθετο μοντέλο στον νεοφιλελευθερισμό σε πολλές χώρες είναι, ας το πούμε, αυτός ο ελεγχόμενος καπιταλισμός με την πίεση του κράτους για να επανέλθουμε σε κάποια κοινωνικά...
0: Γιατί η Κίνα, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη την καπιταλιστική, αλλά τόσο αυτό δεν είναι τώρα ένα θέμα να το συζητήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, η Κίνα έχει πολύ μεγάλο έλεγχο των εξωτερικών συναλλαγών της, δηλαδή του εξωτερικού εμπορίου και της ισοτιμίας του νομίσματος. Εδώ η Γαλλία είναι μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν όλες οι πρόνοιες της παγκοσμιοποίησης, της συνένεσης του Άσιγκτον και τα λοιπά. Δηλαδή το θέμα είναι, ούτε βέβαια έχει ένα καθεστώς τύπου κομμουνιστικού όπου ένα κομμουνιστικό κόμμα παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως έχει μια ισχυρή καπιταλιστική τάξη και η Κίνα ίσως έχει, αλλά υποδέστερη της ισχύως του κομμουνιστικού κόμματος. Επομένως πώς θα γίνει αυτό το πρόβλημα είναι κατά πόσον και έχει αντιμετωπίσει το θέμα, αυτό που ρωτάω είναι κατά πόσον έχει αντιμετωπίσει το θέμα θεωρητικά ή πρακτικά ο Μελανσόν. Για παράδειγμα, τι συμμαχίες θα κάνει μέσα στην Ευρώπη. Γιατί σήμερα η κατάσταση στην Ευρώπη είναι μάλλον απελπιστική από την άποψη της αριστεράς Ευρώπη.
2: Εδώ υπάρχει, Δημήτρη, αν τελείωσες.
0: Ναι,
1: προς το πάνω.
2: Λοιπόν, πρέπει να ξαναδούμε τι εκφράζει η France Assumise, η ανυπότακτη Γαλλία. Να ξανάρθουμε δηλαδή στο βασικό ερώτημα ότι είναι μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία που έχει και σχέσεις και με το θέλει να εκπροσωπήσει και τμήμα του γαλλικού κεφαλαίου. Και είπαμε πριν για το Παλαιστινιακό ότι σε καμία φάση της κρίσης, ακόμη και την ώρα που ήταν σαφές ότι το Ισραήλ είχαμε τους 70.000 νεκρούς και ξεκίνησε η συζήτηση περί γενοκτονίας, η γαλλική αριστερά και η France Assumise, και έχει σημασία αυτό, δεν πήρε θέση ενάντια στο Ισραήλ. Σε αντίθεση με πλευρές που ακούγονται στην Ελλάδα, ας το πούμε, ότι ξέρω εγώ για το κράτος κτλ. Γιατί εμπορικά οι εμπορικές σχέσεις της Γαλλίας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ στενές, πολύ μακροπρόθεσμες και πολύ διαπλεκόμενες. Και διαπλεκόμενες με την Γαλλία, με την έννοια της διαφθοράς, δεν και καλά. Λοιπόν, η France Assumise έχει αντανακλάσει ένα μεγάλο μέρος ή προσπαθεί να αντανακλάσει, να εκφράσει όσο γίνεται περισσότερα τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου που έχουν μια λογική εθνικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση. Αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ποτέ, και εδώ είναι το αδιέξοδο κατά τη γνώμη, εκεί θα είναι ο κόμπος. Γιατί ποτέ δεν είχε καμία γραμμή εκφρασμένη η France Assumise για έξοδο της Γαλλίας ή για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μέσα σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης των όδων και των ισορροπιών. Και με τη λογική ότι η Γαλλία μπορεί να ξαναγίνει κινητήριος δύναμη σε σχέση με τη Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω και το βλέπουμε αυτό λίγο από τη φάση τώρα που γίνονται, ξεκινάνε οι επενδύσεις οι στρατιωτικές και η μεταφορά τεχνολογίας σε άλλους χώρους εκτός από το στρατιωτικό και επενδύσεω. Το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή το γαλλικό κεφάλαιο είναι δια των επενδύσεων στην άμυνα, που είναι η μόνη καθετοποιημένη παραγωγική δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί μέσα στο καινούργιο περιβάλλον, να αντιφύσει αλληλεγγύη κτλ., να παραχθούν προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην υπόλοιπη αγορά. Από την υγεία μέχρι τις τράπεζες και μέχρι την παραγωγή των αυτοκινήτων, δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί η France Assumise έχει θέση. Και έχει θέση, το ξαναλέω, η προεκλογική εκστρατεία της προηγούμενης περίοδου, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του Μελανσόν, σηματοδοτούσε αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούμε να εκφράσουμε δυναμικά τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Τώρα, εφόσον θα μπορέσουν να τα ισορροπήσω, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν το βγάζω, δεν το βάζω, αλλά σαν διάγνωση μιας πραγματικότητας. Δεν μπορεί στη Γαλλία να βγει πρόεδρος ακόμη και στο δεύτερο γύρο να διεκδικήσει την πολιτική εξουσία, στο βαθμό που δεν είμαστε σε επαναστατική κατάσταση, που δεν είμαστε τέτοια, να διεκδικήσει πολιτική εξουσία, αν δεν έχει να εκπροσωπήσει ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής αστική τάξη.
0: Ναι, όχι, απλώς εγώ λέω κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ακόμα και σοσιαλδημοκρατική πολιτική σε εθνικό πλαίσιο και όχι.
2: Αυτό είναι το αδιέξοδο στο οποίο ζούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, το οποίο.
3: Αν
0: υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπως πήγε να δημιουργηθεί για παράδειγμα το 2011-2012, θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά μετά διαλύθηκε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Φράνσα Σουμίζ, αν τυχόν πάει προς την εξουσία, ακόμα και αν δεν την πάρει την εξουσία, θα τεθούν τα διλήμματα που είχε η ελληνική αριστερά το 2015.
1: Ναι.
2: Με τη διαφορά ότι θα έχει όμως μια οικονομία πολύ ισχυρότερη για να τη διαχειριστεί και μπορεί να τη διαχειριστεί πολύ πιο επιθετικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ζοσπέν ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στη Γαλλία. Σοσιαλιστής.
0: Ναι.
2: Φίλος του Μελαζόν.
0: Ναι.
2: Από το ίδιο κόμμα.
3: Εργατιστές
2: ήταν και οι δύο. Από το λαμπερτιστές ήταν και οι δύο.
1: Ναι, δεν είναι ψάδικο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Η εξέλιξη τώρα των διαφόρων ρευμάτων της αριστεράς δεν μας ενδιαφέρει και ο Θεοδωρικάκος πήγε.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι ότι η κρίση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και άλλα κομμάτια κεφαλαίου ανά την Ευρώπη νιώθουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε. Δεν είναι ότι η Γαλλία θα είναι η μόνη που θα θέλει αυτονομία και όλοι οι άλλοι θα θέλουν παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο με τους Αμερικανούς κτλ. Δεν είναι τόσο σαφές. Επίσης θέλω να πω, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίεργο ότι καμιά φορά μπορείς να πεις όχι και να απειλείς ότι άμα θέλετε να με εμποδίσετε στα 2-3 πράγματα, θα σας κάνω ρόμπα σε όλα τα άλλα. Θα βάζω βέτο, θα κάνω τόνα, θα κάνω τ' άλλο. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μόνη η Γαλλία όσο φαίνεται. Θα υπάρχουν ο πειρασμός να προχωρήσουν προς ένα είδος πανευρωπαϊκής αυτονομίας, ας το πούμε, σε σχέση με το αμερικάνικο κεφάλαιο και τα λοιπά, θα είναι πολύ πιο μεγάλος και θα αγγίζει και κομμάτια παραδοσιακών κομμάτων. Δεν θα είναι μόνο η αριστερά που θα έχει αυτή την άποψη. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ και στην Ισπανία που έχουν συμφέρον να σηκώσουν λίγο κεφάλι και στην Ιταλία, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ευθυγράμμιση με τους νεοφιλελεύθερους της Γερμανίας. Οι οποίοι και είναι σε...
0: Κατανοητό. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η οικονομική, γιατί γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγα, ποια είναι το οικονομικό πρόγραμμα της εθνικής συσπήρωσης, της άκρας δεξιάς της γαλλικής, τι ζητάει, τι θέλει.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη σάφια. Δηλαδή λένε ότι θα καλυτερέψουμε την τύχη των λαϊκών στρωμάτων, αλλά δεν λένε με τι τρόπο. Βάζουν μπροστά ότι θα βγάλουμε το βάρος της υπεράσπισης των μεταναστών, το οποίο μας κάνει το κόστος της υπεράσπισης των μεταναστών, αλλά δεν φτάνει για να είναι πιστικό. Εγώ πιστεύω ότι ότι το κομμάτι της άκρας δεξιάς έχει στραφεί προς ένα κομμάτι της άκουσας τάξης, το οποίο είναι εμένα είναι μεν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά δεν είναι τελείως υποταγμένο στο αμερικανικό κεφάλαιο.
0: Μα οι ίδιοι μου λέτε μελώνεις. Μελασσόν ενδεχομένως.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι ο Μελανσόν και η Λεπέν προσπαθούν να επηρεάσουν ένα κομμάτι και της άχουσας τάξης.
0: Το οικονομικό πιστεύω ότι... του Μελανσόν, ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες.
2: Μία ήπια αναδιονομή εισοδήματος. Αυτό κάνει ο Μελανσόν. Αυτό
1: ανακατανομή του εισοδήματος.
2: Και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέω.
0: Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, με τι πράγμα.
2: Νομίζω θα το δούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, στην οποία το κράτος θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Ας πούμε στα ζητήματα των καινούριων μορφών ενεργείας και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι εκεί θα υπάρχει και το θέμα της κινητοποίησης των συνδικάτων. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν επιτεθούν σε μια κυβέρνηση Μελανσόν το κεφάλαιο, θα υπάρξει κινητοποίηση των συνδικάτων για να τους υποστηρίξει.
0: Ναι.
2: Όσο νομίζω και ότι πάμε λίγο πολύ γρήγορα στο... Φεύγουμε γρήγορα μπροστά και φτάζουμε στην κυβέρνηση. Σχετικά με το πρόγραμμα της France Insoumise, νομίζω ότι θα καταλάβουμε προς τα που το πάει από το Σεπτέμβρη και μετά. Όταν κανονικά θα μπούμε στην τελική φάση, ας πούμε, της προεκλογικής περίοδου, και είναι εκεί που θα διαμορφωθούν και οι τελικές συμφωνίες ή ισορροπίες εντός των διαφόρων μπλοκ λαϊκών, αστικών κτλ. Που θα μπορούσαν να συμμαχίσουν για να στηρίξουν τη France Insoumise. Και να μην ξεχνάμε το εξής. Η δομή της France Insoumise, η France Insoumise είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Έτσι. Είναι ο Μελανσόν και τα στελέχη του, που κατά πολύ είναι επιλεγμένα. Και η γραμμή που χαράζει της France Insoumise είναι η γραμμή του Μελανσόν σε τελική ανάλυση. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν συνέδρια, αποφάσεις κτλ. Που δεσμεύουν κατεύθυνση κτλ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά να είμαστε πιο.
1: Να έχει δίκιο.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Πάντως
2: εκεί που αποφασίζει ο αρχηγός, οι άλλοι ακολουθούν. Και όσοι δεν ακολουθούν,
0: ένα κόμμα της αριστεράς που δεν στηρίζεται σε μαζικές οργανώσεις, σε παρουσία στην κοινωνία οργανωμένη κτλ., νομίζω θα έχει δυσκολίες.
2: Και αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που τα περιγράφουν στη ΣΕΖΕΤΕ. Βρέθηκα σε μια συζήτηση πρόσφατα και σας το μεταφέρω, όπως μετά τα επεισόδια που γίνανε στη Λιόν, όπου σκοτώθηκε ένας ακροδεξιός από μια ομάδα λοιπόν, που ήταν στα όρια της France Insoumise. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι η λογική του Μελανσόν είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε μέχρι τώρα τη σύγκρουση με την ακροδεξιά και στον δρόμο. Αυτό που δεν έχει η France Insoumise όμως είναι οργανωμένες δυνάμεις περιφρούρησης για να κάνουν συντεταγμένη σύγκρουση με τον δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεφεύγει το πράγμα και να γίνεται σύγκρουση συμμοριών ή να πέφτουν στις παγίδες που τους στείλουν οι ακροδεξοί. Υπάρχει ακόμα και αυτή η φάση που το γενικό κινηματικό δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τις προηγούμενες περιόδους όπου έχει τα σερβίς.
0: Έχει αγριέψει, δηλαδή θες να πεις το πράγμα
2: χωρίς δομή και συγκρότηση. Όχι με τη λογική που είχαμε το ίδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι δυνάμεις προληφθούρησης της ΣΕΖΕΤΕ στη δεκαετία του 60 ή στη δεκαετία του
0: 90. Μα είδα προχθές τον Μελανσόν να διαμαρτύρεται γιατί υπήρχαν διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν η Μαρίν στην εξουσία, οι Άραβες στο σφαγείο.
2: Ωραία, αυτό υπάρχουν στην ακροδεξιά, λογικό είναι. Θέλουμε πόσο είναι οργανωμένη αριστερά.
0: Ναι.
2: Όταν η ακροδεξιά τους στείνει παγίδες, τους βάζει αυτές τις φεμινιστοφασίστριες, τσιμπάνε, μπαίνουν μέσα και μπαίνουν και συγκρούονται με όρους συμμορίας, εκεί το παιχνίδι το έχουν χαμένο, όπως έγινε στη Λιόν. Και εκεί το χάσαμε.
0: Ναι. Έτσι. Πρόσφατα υπήρχε και μια Ισραηλινή εταιρεία που προσπάθησε να επηρεάσει τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν
2: μπορώ να μιλήσω. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Φαίνεται ότι τέτοια επεισόδια δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα στο εσωτερικό της χώρας και θα μαθαίνει κανένας από διεθνή μέσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Έχουμε καταναλώσει ήδη
2: πολύ. Avec plaisir.
0: Από τον...
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μια επόμενη φορά ίσως, Γρηγόρη, εκτός αν μπορείς να το συνοψίσεις πολύ γρήγορα, μας πεις και την εμπειρία σου, γιατί θυμάμαι ότι ήσουν στο think tank του Τσίπρα για τα θέματα της υγείας του, εσύ. Αν θα
2: Κοίταξε,
0: μπορούσε πολύ σύντομα να μας πεις δύο λόγια, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Στο think tank της υγείας βρεθήκαμε 4-5 άνθρωποι που ταιριάξαν τα χνότα μας, να σου πω έτσι.
0: Ναι.
2: Που παρά το ότι αυτά τα think tank προφανώς είχαν γίνει τότε για εντελώς έτσι λόγους δημοσιότητας και διαφήμισης, εμείς δουλέψαμε. Και είχαμε κάνει κάθε Τρίτη, κάναμε μια συνάντηση με κανονικούς ανθρώπους από το χώρο της υγείας, δημόσιο ιδιωτικό τομέα, γιατρούς, φαρμακευτικές συλλόγους κτλ. Με προϋπόθεση να μην είναι συνδικαλιστές και να μην, κεντρικά, να μην είναι πολιτικά στελέχη, κάναμε συνέντευξη να δούμε τι γίνεται στην υγεία.
1: Ναι. Εγώ έχω να κάνω μια σοβαρή κριτική σε αυτά που κάνατε. Είναι
2: κάτι
1: ότι...
2: να τελειώσω, παιδί μου. Δεν τελειώσω. Μετά
0: το
2: ένα τελειώσω και μετά
0: τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, με τη λογική ότι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Να συζητάει κανείς να
0: κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
2: Πέντε διανοούμενοι, πέντε καθηγητές, δύο από το εξωτερικό σύστημα υγείας είναι βλακεία. Αλλά θέλαμε να καταγράψουμε το τι είναι, πώς είναι, τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο τέλος κάθε Τρίτης πηγαίναμε όλοι μαζί και κυκλοφορούμασταν στο Μπλουμπίδι για ψυχοθεραπεία, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι ότι όποιος κάνει μια ελάχιστη μεταρρύθμιση, όχι ρήξη και ανατροπή, πατάει το χρονόμετρο για το πότε θα βρεθεί στο χαντάκι. Το ποιος θα τον ρίξει στο χαντάκι, γιατί το σύστημα διαφοράς είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Το ποιος θα το ρίξει στο χαντάκι δεν είναι ο μεγάλος ολιγάρχης εξ αντικειμένου, μπορεί να είναι και μια μικρομαφία της περιφέρειας, ξέρω εγώ, της τάδε Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μας συμπεράσματα. Μετά κάναμε και διάφορα, έχουμε και διάφορες συμπεράσματα, τα οποία τα γράψαμε, θεός και ψυχή τους, κανένας δεν πει.
0: Επομένως, εκεί που η κατάληξή σας ήταν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν τα κυκλώματα διαφθοράς. Και
2: όχι μόνο, είναι και πρόβλημα στρατηγικής του συστήματος υγείας, αλλά έχεις ένα βασικό πρόβλημα με τη διαφθορά, όπου δεν μπορείς να κινηθείς.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη από τη διαφθορά, αντίστοιχη διαφθορά
2: καμία
0: στη Γαλλία έφνης.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Mm. Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαφθορά σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα. Μπορεί να υπάρχει στα ανώτερα επίπεδα.
1: Αυτό ένα. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ανατολή, άμα κάνουμε το σύνολο της διαφθοράς, πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στη Γαλλία, μόνο που στην Ελλάδα είναι δημοκρατοποιημένη η διαφθορά.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό περιορίζει και την ικανότητα του κοινωνία.
1: Στο πάνω επίπεδο, νομίζω ότι στη Γαλλία είναι ίδια και χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, στα ανώτατα κλιμάκια, η διαφθορά έχει πάει σε πολύ υψηλό
2: Πάντως,
1: βαθμό.
2: Αυτό δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό είναι μια εκτίμηση. Ας πούμε, στην καθημερινή μας πρακτική, στο νοσοκομείο, στα ερευνητικά κέντρα, αυτά δεν το βλέπουμε. Στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το βλέπουμε. Εγώ, δηλαδή, δεν μπορεί κανείς όχι να τεκμηριώσει κάτι τέτοιο, ούτε να το υποθέσει. Στάνταρ.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Θα σου το πω διαφορετικά. Για μένα και εκείνη που θα το κάνουμε μια άλλη συζήτηση αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε το εμβόλιο της
0: Θα ήθελα να πω.
2: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω να πάμε στη συζήτηση.
2: Όχι, είναι
0: λάθος. Είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Θα την κάνουμε με άλλους όρους. Όχι, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.
2: Και πολιτικά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Πολιτική
0: βάση. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς.
1: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το. Ναι, βεβαίως να κάνουμε, αλλά τώρα αν μπλέξουμε και με αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρετε.
2: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που το ζήτημα για το εμβόλιο έχει γίνει πολιτική ταυτότητα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δώσατε μια αρκετά ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, ποιος είναι ο προβληματισμός, τουλάχιστον στην αριστερά. Ίσως βεβαίως θα χρειαστεί να επανέλθουμε, διότι η μάχη για τη Γαλλία των προεδρικών του Απριλίου, νομίζω είναι τον Απρίλιο του 2027, δεν είναι? Είναι μια μάχη οπωσδήποτε πάρα πολύ κρίσιμη για το σύνολο της Ευρώπης, για την κατεύθυνση που θα πάρει η Ήπειρός μας, εάν δεν καταφέρουμε να την έχουμε πάει σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα πριν από τον Απρίλιο του 2027, κάτι που κανείς δεν μπορεί να
2: πει. Πολύ αισιόδοξο.
0: Με συγχωρείτε, όταν μου λέτε, εδώ βγαίνουν οι ηγέτες Γερμανίας, οι ηγέτες της Γαλλίας και λένε θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, θα γίνει πόλεμος με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, αυτός ο πόλεμος θα είναι συμβατικός, δηλαδή οι δύο πλευρές θα συγκρουστούν, αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιηθεί η προφητεία, θα συγκρουστούν χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Και να σας πω εγώ γιατί γίνεται η πρόβλεψη για το 2030. Διότι χρειάζεται η Γερμανία μέχρι το 2030 να φτιάξει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ο ορίζοντας 2030. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον η Γερμανία και η Γαλλία ή είναι όργανα ενός βαθέως κράτους. Παγκόσμιου βαθέως κράτους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την όχι πολύ αισιόδοξη νότα, αλλά είναι μάλλον μια προτροπή για κινητοποίηση, ξέρετε. Διότι θα έπρεπε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να έχει, δεν έχει και νόημα να πολεμάς εναντίον της λιτότητας όταν συμφωνείς με αυτές τις τερατώδεις πολεμικές δαπάνες. Η Ελλάδα έχει προδιαγράψει τη χρεοκοπία της με αυτά τα όπλα που παραγγέλνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλά ξεμπερδέματα.
2: Αντί, καλώς με... από τον Κυριακό. Γεια.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
11: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
10: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
11: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
10: και φαντασία!
12: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
16: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή
0: Ο Θεός να τους κάνει influencer. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα στο τάδε Reel ή στο τάδε TikTok. Ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση. Σαφέστα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
0: Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
1: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
0: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να κάνει ότι θα έχει στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές τις οποίες δεν είναι σκοπός σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι σκοπός σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
1: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική, ότι ξέρεις ένα παιδί νέο, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι και 5-6 χρόνια, και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
0: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως. Ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
1: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
0: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε,
1: μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά σταδία ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνεις ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
0: Κοίταξε να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος, δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
1: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, στις οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και, γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή θέλει ένα υδραυλικό στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να με χίλιους τρόπους να βρεις έναν υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζεις τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
0: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
1: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
0: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
1: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
0: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
1: νομίζω... Ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι ρεαλιστικά.
0: Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
1: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσει να μπει, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευρά θέση και προαγωγή. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
1: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
0: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμυφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένας τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
1: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
0: Σαν ατομική
1: μόνος
0: επιχείρηση.
1: Σαν ατομική
0: δηλαδή,
1: επιχείρηση.
0: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι, και σιγά σιγά μετά να, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
0: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος, υδραυλικός ή κάτι τέτοιο, λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
1: Πόσο ρεαλιστικό για να.
0: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
1: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
0: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει, αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν,
1: ναι, okay.
0: ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει, αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο, μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Greekonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα. Που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν εξής, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε. Γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Okay. Εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups μετά, δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
1: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
0: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
1: ναι,
0: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα, από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
1: Να παράξει πληροφορία. Ναι, ναι, σαφώς.
0: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
1: Σαφώς. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας πάλι όσον αφορά το AI. Και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις, junior θέσεις.
0: Σαφέστατα.
1: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρούνε απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε δύο χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα, γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον. Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
0: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεόνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας, δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα να κάνω ένα quick search ας πούμε στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν intern να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή

0: εμφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
1: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
0: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3,1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή, βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω, λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή, το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις. Δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια.
0: Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
1: Ποιοι είναι γίνονται managers ρε μετά?
0: Ένα στους 10. Δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος
0: μιλάς
1: θα φύγει.
0: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
1: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή, ναι, σου λέει δεν
0: και θα πολύ
1: πάρω...
0: καλά θα κάνει.
1: Αυτός είναι ο τρόπος για να αυξήσεις και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις εταιρείες, γιατί ήρθανε πολλές εταιρείες. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενος και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
0: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντως.
1: Από δηλαδή, ποια εννοείς, η μειοψηφία είναι qualified,
0: των, ναι, που έχουν, ναι, τη δυνατότητα να πούν, να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν 1000 υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή, αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
1: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή, ναι, και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
0: Καθένας... Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
1: Ο καθένας, ναι, οτιδήποτε.
0: Επίσης, αυτές οι εταιρείες να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους στους οποίους.
1: Απολύσεων εννοείς.
0: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν. Και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς

0: σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που το βλέπουμε αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
1: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα επωφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους?
0: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού, στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην ελίτ. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρά των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν. Έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν. Το οποίο έχει καταφέρει να γίνει το στάνταρτ σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει, να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να μην αλλάξω το project.
1: Σου λέει άμα θες, άμα δεν θες.
0: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πίσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα. Σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή η Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak Film ή για τις Kodak μηχανές.
1: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, okay. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
0: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
1: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
0: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
1: ένα
0: εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα κτλ. Και έχει δίκιο σε αυτό.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα.
0: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχει αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόση μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run, με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κιτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω να μην φαίνεται. Ναι. Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν, ας πούμε, να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας. Ναι. Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
1: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες, το βραχυπρόθεσμο. Αυτό που έλεγες και εσύ.
0: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που έχω είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα short course όταν ήμουν στη Ρωσία που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές, έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μιλάμε για το πώς, το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ύλη και αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε, σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές...
1: Ήσουν αναξιόπιστος.
0: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσες να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν
1: Γιατί γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένου, να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
0: Σωστά, πάντως αυτό απλά έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια τη παραγωγή. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σερβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο: α, αυτό έχει το τάδε μέσα, και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σερβις έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
0: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβαν, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service κτλ. Οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλάω για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ συν τα φιλοδορήματα κτλ.
1: Πολύ καλά για τότε.
0: Και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά, γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά, πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλού επίπεδου,
1: δεν έχει επενδύσει
0: πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη, εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
0: Είμαι και καθηγητής.
1: Και καθηγητής, εκτός από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10, δηλαδή η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω, τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξεις, να σπουδάσεις.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Α, στην Ελλάδα σπούδασες. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να κρίνεις, δηλαδή, εκ των έσω, ποιες είναι οι διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3, top 5, στη χειρότερη περίπτωση, σε όλα τα rankings, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς. Ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται. Έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, Δεν με προσλάβανε επειδή ήμουν ωραίος, που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις, εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο asynchronous content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε. Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Σε όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε. Textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια. Πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο. Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Okay. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες λέμε... και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά. Αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε εκατομμυριούχος. Τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι, με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, και τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους. Υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά πού να επενδυθούν. Και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι. Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Έφτασε πάρα πολύ.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε 3 εκατομμυριούχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί, και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή.
1: Καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA η οποία ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που ήθελε να λάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλο τυχαίως.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στην Νέα Υόρκη?
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει? Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη. Και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα, τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον...
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις, γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, OK, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάρθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα okay. Θα πω.
0: Όχι
1: για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα,
1: ναι,
0: σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε ας πούμε την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχει.
0: Και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι κοιτάξτε να δεις. Είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα σου το παρουσιάζει σαν να είναι, ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα μας αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς κάτι.
0: Όχι, υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, αλλά ήταν η χρυσά ή η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν, ας πούμε, η μία σημαίνια δραχμή και η άλλη ήταν μία σημαίνια δραχμή. Και μπορούσε στην αγορά να περάσει. Σε συνέφερε, ακόμα κι αν ήσουν έντιμος εσύ, να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις,
1: ναι,
0: είναι για να ξέρεις αν έχουν εξυριστεί. Που πλέον, εντάξει, δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας. Και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσε ρε τώρα γι' αυτό. Δηλαδή, σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς γιατί... για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν, ναι, okay, το πιασες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμος δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, ναι, υπάρχει το Greek Economics. Δηλαδή,
1: ναι,
0: και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, σου που πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά,
0: για το καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, αυτό που το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου άποψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω site το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αφαίρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: κάνεις.
0: Πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη,
0: ναι,
1: και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαίρειά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά? Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντιληψή.
1: Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία.
1: Έλα,
0: γιατί
1: ρε,
0: έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε?
1: Απογοητεύτηκα για τη Βουλγαρία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: χαίρομαι, τουλάχιστον να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ, ναι. Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήτανε κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, μιλάει πολλοί κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλύτερου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει, ας πούμε, ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω. Και μέχρι να το δω αυτό, φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως... Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση, ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα, εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι, εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα. Γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Δεν χάζει.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνε acknowledge ένα ζήτημα. Μην λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωση. Εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι
1: συμβαίνει αυτό.
0: Πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό, δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον πολιτικό τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να... Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ ας πούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος... Πραγματικά, ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους, οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς σας τάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούν, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο και τα λοιπά, και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ.
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτόν ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Σκοτώνει και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Τον κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω, υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς... Μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό Και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να
0: κάνεις. Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού. Ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content. Είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά. Το θέμα όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο, άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει ο κόσμος γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο, δεν είναι ότι δεν έχω θέματα, γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα, γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι που.
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε,
0: ναι, ναι,
1: ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και.
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία, εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει ακόμα και αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι. Το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε, ας πούμε, γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε, κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο, γενικά.
0: Ναι. Ναι. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα στάνταρτς.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Έχει πολλές υπογραφές.
4: Τις
5: 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
7: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες Θέατρον254.gr.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
10: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά.

0: Για να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Και πάλι εδώ να μιλήσουμε και πάλι για τους σοφιστές. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τη γνώση, η οποία κατά τους σοφιστές ήταν κάτι το σχετικό. Το ίδιο σχετικές είναι για αυτούς και οι ηθικές και πολιτικές αξίες. Άρα πρόκειται για σχετικισμό. Ο σχετικισμός αυτός φτάνει στα άκρα με τον Γοργία, ο οποίος διακήρυξε ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι ουτοπία και ότι δεν υφίσταται καμία σταθερή γνώση. Η μόνη πραγματικότητα είναι ο μεταβαλλόμενος και αβέβαιος κόσμος των φαινομένων και βεβαίως το σταθερό είναι οι ωραίοι, δηλαδή πιστικοί λόγοι. Ο Γοργίας λοιπόν, χρησιμοποιώντας ευφυή επιχειρήματα που μαρτυρούν την καταπληκτική του οξύνια και την εξαιρετική δεξιοτεχνία του λόγου του, εδώ θα σας πω ότι ο Γοργίας ήταν εκείνος που εφήβρε τα περίφημα Γοργία σχήματα, τα οποία μεταχειριζόμαστε και εμείς σήμερα στο λόγο, όπως είναι μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, κοσμητικά επίθετα. Ήταν δικά του επινοήματα όλα αυτά. Αυτός λοιπόν, σαν ένα παιχνίδι της σκέψης, προσπάθησε να ανατρέψει τη θεωρία του Παρμενίδη περί του όντος. Άρα ο Παρμενίδης μίλησε για τον, ο Γοργίας έγραψε περί του μη όντος. Ή περιφύσιος, γιατί περιφύσιος επιγράφει το ποίημα του και ο Παρμενίδης. Δυστυχώς είναι το έργο απολεσθέν κατά το μεγαλύτερο μέρος του και μόνο μικρά κομμάτια έχουμε. Λέει λοιπόν ότι περιληπτικά, γιατί αυτό κυρίως ανάγεται και σε μεταφυσικά θέματα, οπότε δεν μας αφορούν και εμάς άμεσα αυτά, απλώς για να δείτε τη δυνότητά του. Πρώτον, ότι ουδέν εστίν. Ας κάνουμε λοιπόν, λέει, τρεις υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βεβαίως όταν λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, εννοεί ότι δεν υπάρχει καμία κρυμμένη πραγματικότητα πίσω από τα φαινόμενα, όπως πίστευε ο Ηράκλητος για τον λόγο ή ο Δημόκλητος για την αλήθεια, που ήταν αφανής και βυθό κτλ. Ό,τι βλέπουμε αυτό και είναι σχετικό, δηλαδή, γιατί οι αισθήσεις μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα πότε έτσι, πότε αλλιώς. Πρώτον λοιπόν, γιατί αν δεν υπάρχει τίποτα, τότε δεν θα υπήρχε ούτε αυτός, ούτε οι λόγοι του. Είναι αυτονερούμενο το επιχείρημα, εάν το πάρουμε κατά λέξη. Ουδέν λοιπόν τίποτα κρυμμένο, τίποτα αφανές, τίποτα πίσω από τα πράγματα, τα φαινόμενα. Αλλά ας πούμε ότι δεχόμαστε πως μπορεί κάτι να υπάρξει τέτοιο. Δεύτερον, ότι και έστειν ακατάληπτον ανθρώπο. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει κάποια τέτοια κρυμμένη πραγματικότητα, αόρατη και ασύλληπτη από τις αισθήσεις, ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να την συλλάβει ποτέ. Τρίτον, ας πούμε ότι κάποιοι σοφοί, κάποιοι εκλεκτοί θα μπορούσαν κάπως να τη συλλάβουν αυτή την πραγματικότητα. Τρίτον, ότι είχε καταληπτών ανέξιστον και ανερμήνευτον το πέλας. Αλλά ακόμα και αν κάποιοι μπορούσαν να συλλάβουν αυτή την πραγματικότητα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την μεταδώσουν σε άλλους, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό το βίωμά τους. Έτσι, ο Γοργίας στο έργο του αυτό αναστρέφει την περιόντως θεωρία του Παρμενίδη διαμέσου πιστικών επιχειρημάτων. Σας έδωσα τρεις φράσεις μόνο, αλλά αυτός χρησιμοποιεί και άλλα επιχειρήματα. Σαν ένα παιχνίδι πιο πολύ του μυαλού, παρά ως αναζήτηση μιας αλήθειας που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει για τον Γοργία και για τους περισσότερους σοφιστές. Ο πρωταγόρος όσον αφορά τα μεταφυσικά θέματα, εκτός από σχετικιστής, ήταν και αγνωστικιστής. Έτσι, όσον αφορά το θέμα των θεών, αν υπάρχουν και ποια μορφή έχουν αυτοί σε περίπτωση που θα υπήρχαν, θα πει ότι δεν γνωρίζουμε. Είναι δηλαδή μετριοπαθέστερος του Γοργία. Ο παδός λοιπόν του αγνωστικισμού θα μας πει ότι σχετικά με τους θεούς δεν γνωρίζουμε κάτι. Περιμέν θεών, ούκ έχω ιδένε. Προσεγγίζει τον Ξενοφάνη περισσότερο, ο οποίος αφού είπε τόσα πράγματα και ωραία περί θεών και τα λοιπά, στο τέλος θα πει ότι δεν ξέρω, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα με βεβαιότητα, ούτε για αυτά τα οποία σας μίλησα. Περιμέν θεών λοιπόν, ουκ έχω ιδένε, ούθος εισήν, ούθο ποιή την εσ ιδέαν, με την έννοια της μορφής εδώ ιδέα. Ούτε αν υπάρχουν, ούτε τι μορφή έχουν. Γιατί? Πάντα το γιατί υπάρχει στους σοφιστές, πάντα πρέπει να δικαιολογήσουν αυτό το οποίο λένε. Πολλά γάρτα κολλίοντα ιδένε, είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να γνωρίσουν

0: την απάντηση στο ζήτημα αυτό, είτε αδειλώτης, δηλαδή το ασαφές του πράγματος, τι είναι Θεός, πώς θα υπήρχε, υπάρχει ένα άδειλο σε όλα αυτά τα ζητήματα, και βραχυπρόθεσμος ο βίος του ανθρώπου. Είναι πολύ σύντομη η ζωή του ανθρώπου για να μπορέσει να λύσει τόσο δύσκολα και αβέβαια ζητήματα. Και βεβαίως η σχετικοκρατία του πρωταγόρα εκφράζεται με την περίφημη φράση που τη γνωρίζουμε όλοι σχεδόν, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Δηλαδή από τον άνθρωπο εξαρτάται τον κάθε έναν άνθρωπο ή μάλλον την κάθε κοινωνική ομάδα, πώς θα αντιλαμβάνεται τι είναι ωραίο, τι είναι καλό, τι είναι δίκαιο, μια και αυτοί ήταν εξάλλου σοφιστές ταξιδευτές. Πήγαιναν από πόλη σε πόλη, θα λέγαμε σήμερα από κράτος σε κράτος, και έβλεπαν ότι κάτι που ήταν δίκαιο σε μία πόλη δεν ήταν δίκαιο σε άλλη. Κάτι που θεωρείται ωραίο από κάποιους ανθρώπους θεωρείται αδιάφορο ή άσχημο για κάποιους άλλους. Άρα είχαν βιώσει τη σχετικότητα των πραγμάτων ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, και έτσι το εξέφρασε ο Πρωταγόρας με αυτή την πασίγνωστη φράση του, ότι ο άνθρωπος, δηλαδή η κοινωνία, η πολιτική κοινωνία, η εκάστοτε πολιτική κοινωνία, διαμορφώνει ηθικές και πολιτικές και γνωσιολογικές ιδέες διαφορετικές από άλλη. Αυτό όμως, επειδή είναι μεγάλο το θέμα, θα το αφήσουμε για το τέλος του κεφαλαίου περί σοφιστών, γιατί θέλω να σας δείξω πώς προσπαθεί ο Πλάτων να ανατρέψει αυτό το οποίο είχε πει ο Πρωταγόρας. Θα έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ επίσης σημαντικό για τους σοφιστές, την αντίθεση ανάμεσα στο φύση και το θέση δίκαιο ή ανάμεσα στους φυσικούς και θετούς νόμους. Κατά τους σοφιστές υπήρχαν οι φυσικοί νόμοι από τη μια και οι θετοί νόμοι από την άλλη, το φυσικό δίκαιο και το θέση δίκαιο. Όπου ό,τι λέει η φύση είναι το σωστό και ό,τι λένε οι άνθρωποι, δηλαδή ό,τι θέτουν οι άνθρωποι ως σύμβαση, είναι το αρνητικά χρωματισμένο. Άρα η πολιτική νόμη και το δίκαιο που οι άνθρωποι ονομάζουν έτσι δεν είναι τίποτε άλλο από συνθήκες μεταξύ των πολιτών. Συνθήκες, δηλαδή συμβάσεις. Σήμερα είναι αυτό, αύριο κάτι άλλο που το ονομάζουμε δίκαιο και νόμο που πρέπει να ισχύει, στο μέλλον κάτι καινούριο και το καθεξής. Συνθήκες λοιπόν, συμφωνούν οι πολίτες, τι ονομάζουν έτσι. Όμως αυτές οι συνθήκες εξαρτώνται από το συμφέρον του ισχυρωτέρου. Κατευθύνονται λοιπόν αυτές οι απόψεις από το τι συμφέρει αυτόν ο οποίος είναι άρχον, αυτός ο οποίος κυβερνάει. Όποιος και αν κυβερνάει, είτε είναι ένας μονάρχης, είτε ολίγοι αριστοκράτες, είτε ο πολυπληθής δήμος. Δηλαδή εξυπηρετούν το συμφέρον εκείνου που κατέχει την εξουσία. Αυτό μας θυμίζει κάτι που είχαν πει οι Γάλλοι διαφωτιστές πολλούς αιώνες αργότερα, συγκεκριμένα ο Ρουσό στο κοινωνικό συμβόλαιο. Ότι δηλαδή, τρόπον την όχι ότι έγινε ποτέ κανένα τέτοιο συμβόλαιο, οι άνθρωποι που συγκροτούν πολιτικές κοινωνίες έκαναν ένα συμβόλαιο μαζί με τον εκάστοτε άρχοντα, όπου οι πολίτες παρέδωσαν στον άρχοντα την ελευθερία τους, δηλαδή του επέτρεψαν να τους εξουσιάζει, να τους διοικεί, και αυτός, γιατί όταν κάνεις ένα συμβόλαιο κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις σε αντάλλαγμα, και αυτός με τη σειρά του ήταν υποχρεωμένο να τους εξασφαλίζει την περιουσία τους, τη μικρή ιδιωτική τους περιουσία και την ασφάλειά τους απέναντι σε άλλους λαούς που μπορεί να τους επιτεθούν, ή απέναντι σε ανθρώπους της ίδιας πόλεως που επιβουλεύονταν την περιουσία τους ή τη ζωή τους, δηλαδή τους εξασφάλιζε τη ζωή και την περιουσία. Όμως στην πορεία, θα πει ο Ρουσό, οι κυβερνήτες έσπασαν αυτό το συμβόλαιο, το καταχράστηκαν και κρατούσαν μεν την ελευθερία των πολιτών, αλλά αντί να τους εξασφαλίζουν την περιουσία και τη ζωή, πολλές φορές τους τα έπαιρναν, τα άρπαζαν αυτά για να μεγαλώσουν τη δική τους περιουσία, και βεβαίως όποιος αντιστεκόταν τον εξαφάνιζαν. Άρα πλέον ο λαός σε τέτοιες περιπτώσεις κατάκτησης ήταν, αν όχι υποχρεωμένος, ήταν ελεύθερος να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να ανατρέψει τους κακούς κυβερνήτες. Βέβαια οι σοφιστές δεν φτάνουν τόσο μακριά, αλλά όταν μιλούν περί συμβάσεως, μας θυμίζει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό. Ο Θρασίμαχος συγκεκριμένα στην Πλατωνική Πολιτεία, περιγράφοντας την πολιτική κατάσταση της εποχής του, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε υποστήριζε και αυτός ότι έτσι έπρεπε να είναι, αλλά αυτό ίσχυε εκείνη την εποχή, μας λέει ότι αυτό, τούτουνε στην αυτό είναι το δίκαιο σε όλες τις πόλεις, ενα πάσες τις πόλεις συν, ταυτόν είναι δίκαιο το της καθεστικίας αρχή συμφέρον, το συμφέρον της εξουσίας. Ο Ιππίας πάλι στο ίδιο κλίμα σκέψης θα μας πει ότι ο νόμος είναι τύραννος των ανθρώπων και παραβιάζει τη φύση, πολλά παρά την φύση βιάζεται. Με ποια έννοια, ότι ας πούμε κάποιος που είναι πτωχός και δεν έχει τα χρήματα να σπουδάσει, ενώ έχει την ικανότητα του μυαλού, η φύση δηλαδή τον θέλει να εξελιχθεί, όμως οι κοινωνικές συμβάσεις δεν το επιτρέπουν. Γιατί οι γονείς του ήταν εργάτες, ανήκαν σε μια ορισμένη τάξη και πρέπει στην ίδια, ή τουλάχιστον στο παρελθόν, τώρα βέβαια αυτά έχουν ευτυχώς ξεπεραστεί εν πωλής, άρα δεν του επιτρέπει να καλλιεργήσει τις φυσικές του ικανότητες, όπως θα πει αργότερα ο Πλάτων, ότι μόνο οι φυσικές ικανότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη των μαθητών και ούτε η κοινωνική τους τάξη, ούτε τα χρήματα, ούτε η δύναμη, ούτε τίποτε άλλο. Άρα ο νόμος παραβιάζει την φύση. Το ίδιο και ως προς, προς τη συμβίωση, ας πούμε, ενός ζευγαριού. Αυτά ισχύουν ίσως ακόμα σε ορισμένες κοινωνικές τάξεις και σε ορισμένες κοινωνίες. Ο Α νέος έπρεπε να πάρει μια νέα της τάξης του και έτσι και αγαπούσε κάποιαν άλλη, γινόταν κοσμοϊστορικά γεγονότα, γιατί η κοινωνία, η οικογένεια και η κοινωνία δεν του το επέτρεπαν. Δηλαδή ενώ η φύση τον έστρεφε προς μια κατεύθυνση, ο νόμος και η σύμβαση αυτή η κοινωνική τον ετυρανούσε, του βάζε δεσμά να κάνει αυτό που ήθελε η κοινωνία και όχι αυτό που ήθελε αυτός ο ίδιος εκ φύσεως. Ο Κρητίας μόνο είναι πιο ήπιος σε σχέση με τη διάκριση φυσικού και θετού δικαίου, λέγοντάς μας ότι κάποτε ο ανθρώπινος βίος ήταν θηριώδης και άτακτος, δηλαδή δεν υπήρχαν νόμοι και ο καθένας μπορούσε να επιτεθεί στον άλλον ανενδιάστος, και τότε ήρθαν οι νόμοι για να κολλάζουν τους αδικούντες. Αυτό είναι κάπως πιο, αυτό είναι αποδεκτό βεβαίως. Ο Αντιφών, αυτός ο ίδιος που μιλήσαμε πριν, θεωρεί ότι το δίκαιο των νόμων βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το δίκαιο της φύσης. Και λέγει πως όσοι μπορεί να δικήσουν χωρίς να αποκαλυφθούν, δεν τιμωρούνται, αλλά ωφελούνται από την παράβαση των νόμων, δηλαδή το συμφέρον τους εξυπηρετείται, ενώ οι νόμοι της φύσης, εάν παροβιαστούν, καταστρέφουν τον παραβάτη. Όπως παραδείγματος χάρη η λειτουργία της αναπνοής, η αναζήτηση της τροφής ή το ένστικτο της επιβίωσης. Εάν κάποιος πάει αντίθετα σε αυτά, θα πεθάνει. Άρα οι νόμοι της φύσης είναι ισχυρότεροι των πολιτικών νόμων. Δεν μπορεί κανείς να τους ξεφύγει, ακόμα και αν είναι μόνος του, ακόμα και αν κανείς δεν τον δει. Είναι λοιπόν η νόμη της φύσης αναγκαίοι και ωφέλιμοι για όλους, ενώ αυτό το ίδιο πράγμα δεν ισχύει για τους θετούς νόμους. Ας πούμε η ζωή και ο θάνατος, τα οποία Αντιφών, υπάγονται στους φυσικούς νόμους και είναι από των συμφερόντων, συμφέρει δηλαδή τον άνθρωπο να ζει. Ενώ η ζωή είναι από των συμφερόντων, ο θάνατος από των μη συμφερόντων και η φύση οθεί τα ζώα όλα και τους ανθρώπους βεβαίως, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί, στα ζωντανά πλάσματα, να επιδιώκουν τη ζωή και να αποφεύγουν το θάνατο. Και θα πει επίσης ότι αυτό ό,τι αφορά τους νόμους, το θετό δίκαιο δηλαδή, είναι τα μεν γάρ των νόμων επίθετα. Τα δε της φύσεως αναγκαία επίθετα, όπως και το επίθετο στη γραμματική σημαίνει ότι δεν είναι εκ φύσεως μέσα στα πράγματα, αλλά επικάθυνται απάνω σε αυτά. Δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται και τα χαρακτηρίζει κάτι καλό, κακό, δίκαιο ή άδικο. Είναι επίθετο αυτό, επί και θέτο. Τα δε της φύσεως αναγκαία, ό,τι αφορά το φυσικό δίκαιο, είναι αναγκαίο, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, εκτός εάν βλάψουμε ανεπανόρθωτα τον εαυτό μας. Επίσης, ότι οι νόμοι, θα πει, αποτελούν δεσμά της φύσης και δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τη δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, ενώ κάποιοι σοφιστές, θα έλεγα οι περισσότεροι, θεωρούν ότι η φύση επιτάσσει να ισχύει το δίκαιο του ισχυροτέρου, όπως θα πει στη συνέχεια ο Γοργίας, εδώ το τι επιτάσσει η φύση, σε αυτό το σημείο δεν συμφωνούν όλοι οι σοφιστές. Έτσι βλέπουμε τον αντιφώντα να πει ότι η φύση επιτάσσει να είναι όλοι ίση. Έχουμε ένα γνήσιο απόσπασμα, το Β44, που θα πει «Επί φύση πάντα πάντες ομοίως πεφήκαμεν και βάρβαροι και Έλληνες». Πρωτάκουστο για την εποχή εκείνη. Ότι εκφύσεως είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι, ίδιοι. Άρα κακώς γίνεται η διάκριση σε καλύτερους οι Έλληνες από τη μια, χειρότερους οι βάρβαροι την άλλη, άρα οι βάρβαροι μπορούν να γίνουν δούλοι, οι Έλληνες όχι. Αυτό θα το υποστηρίξει αργότερα και ο Αριστοτέλης βέβαια, ότι στους βαρβάρους ανήκει μία φύση υποτελής, άρα μπορούν να γίνουν δούλοι χωρίς να βλαβούν ιδιαίτερα. Φυσικά τους συνέφερε τους Έλληνες να το λένε αυτό, το αφήνουμε στην άκρη. Άρα το φυσικό δίκαιο δεν είναι για όλους τους σοφιστές το ίδιο. Σε άλλο απόσπασμα είναι πολύ αντικειμενικός και θα πει κάτι που ισχύει και σήμερα, ότι η δικαιοσύνη, η θετή δικαιοσύνη, είναι τα της πόλεως νόμιμα, ενίαν πολιτεύεται έτης, μη παραβαίνει. Δικαιοσύνη σημαίνει να μην παραβαίνουμε τους νόμους της πόλης ή του κράτους, θα λέγαμε σήμερα, στο οποίο ζούμε. Δεν συγχωρείται άγνοια του νόμου. Ενώ αδικία να το παραβαίνουμε. Το σωστό είναι μηδέν αδικήν, μηδέν αυτόν αδικήστε. Άρα θα ζήσουμε καλά με τους συμπολίτες μας, εάν ούτε αδικούμε κάποιον, ούτε όμως και εμείς αδικούμεθα από κάποιους άλλους. Μια μέση κατάσταση, πολύ πιο φυσικό αυτό από το σοκρατικό «η αναγκαιονία αδική, αδικήστε λίμιναν, μάλλον αδικήστε ή αδικήν». Δηλαδή, ή το χριστιανικό, ότι αν μας αδικήσουν, να στρέψουμε και το πρόσωπο από την άλλη μεριά, την άλλη παριά, για να συνεχιστεί, ας πούμε, η επίθεση του εχθρού, ή να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο, και καλά να αφορά μόνο εμάς, αλλά αν αφορά την οικογένειά μας, αν μας έχουν αφανεί στην οικογένεια, πώς να τον αγαπήσεις? Πολύ δύσκολο, αφύσικο, έως αφύσικο. Ενώ ο αντιφών λέει κάτι απολύτως φυσικό. Ούτε να δικείς, και πολύ πιο εύκολα εφαρμόσιμο. Ούτε να δικείσαι. Όχι εντελώς εύκολα, αλλά πάντως πολύ πιο εύκολα. Αντίθετα με αυτόν, όπως είπα πριν, ο Γοργίας θεωρεί ότι στη φύση δεν είναι όλα τα όντα ίσα, αλλά τα ισχυρότερα, όσα ζουν φυσικά σε ομαδικά, σε κοπάδια, τα δυνατότερα όντα εξουσιάζουν τα ασθενέστερα. Άρα το ίδιο, αυτό είναι ένας οδηγός και για τους ανθρώπους, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στις πόλεις. Πέφη και γαρού το ίσον υπό του ίσον σχολίεστε, γιατί εκφύσεως δεν μπορεί το δυνατότερο να εμποδίζεται από το πιο αδύνατο, αλλά αυτό να άρχεστε και άγγεστε και να ηγείτε, και το ίσον, δηλαδή το πιο αδύναμο, να ακολουθεί. Και μάλιστα θα πει ο Γοργιάς στη συνέχεια ότι οι πολλοί στις πόλεις, επειδή είναι αδύναμοι και φοβούνται την ισχύ του ενός, γι' αυτό έκαναν τους νόμους, δηλαδή σε καιρούς όπου υπερίσχυε η δημοκρατία, τους νόμους περιορίζουν τη δύναμη του ενός ισχυρού, γιατί φοβούνται τη δύναμή του. Το μόνο σίγουρο, λοιπόν, άρα η έννοια του φυσικού δικαίου είναι αρκετά ασαφής. Βεβαίως η διάκριση ανάμεσα σε φύση και θέση δίκαιου υφίσταται σε όλους τους σοφιστές, αλλά τι επιτάσσει φύση, γιατί όλοι συγκλίνουν ότι τη φύση πρέπει να ακολουθούμε, εκεί δεν συμφωνούν, όπως είδαμε. Αλλά όλοι συμφωνούν ότι το δίκαιο είναι κάτι το σχετικό που διαμορφώνεται από τις εκάστοτε αντιλήψεις των κοινωνικών ομάδων και δεν μπορεί να είναι ίδιο για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις εποχές. Και ερχόμαστε τώρα στην πασίγνωστη φράση του Πρωταγόρα που το επικυρώνει αυτό, λέγοντάς μας ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπων είναι, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων, των μεν όντων ως εστί, των δεν μη όντων ως έστιν, καλά, η συνέχεια δεν μας διαφωτίζει και ιδιαιτέρως, των υπαρχόντων ότι υπάρχουν, των δεν υπαρχόντων ότι δεν υπάρχουν. Ο Πλάτων τώρα προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την πρωταγόρια ρίση με κάποια επιχειρήματα. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερο σε αυτά, γιατί είναι και λίγο σοφιστικού τύπου τα πλατωνικά επιχειρήματα. Και για να μην παρεκκλίνουμε και πολύ από άλλα θέματα πιο σημαντικά, αλλά θα σας τα πω επιγραμματικά. Αν ο άνθρωπος, θα πει ο Πλάτων, είναι μέτρο, δηλαδή ο Σοκράτης, ο πλατωνικός Σοκράτης, είναι μέτρο όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, εάν ό,τι κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτό και είναι αληθινό, αυτή τώρα η εξήγηση είναι υποκειμενική. Ο Πρωταγόρας δεν είπε ότι το πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπων είναι ισοδυναμή με το ό,τι κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτό και είναι αληθινό. Εδώ είναι τώρα μια στροφή που κάνει, μια παρερμηνία που κάνει ο Πλάτων για να ανατρέψει την ρίση του Πρωταγόρα. Εδώ υπάρχει λοιπόν κάτι που μας θυμίζει σοφιστή. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν ό,τι κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτό και είναι αληθινό, τότε γιατί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο και να μην πούμε οποιοδήποτε ζώο μπορεί να είναι μέτρο των πραγμάτων. Ένας χείρος, ένας κίνας, κοινοκέφαλος λέει συγκεκριμένα, γιατί όλα τα φυσικά πλάσματα έχουν αισθήσεις, αλλά αυτό θα ήταν φοβερό και παράλογο να είναι ένα ζώο μέτρο όλων των πραγμάτων. Ως δεινόν ημιδέν διήσει η σοφία ανέκαστος των ανθρώπων βοσκήματος σωτούν. Θα ήταν φοβερό ο άνθρωπος να μην διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Το δεύτερο επιχείρημα, αν οτιδήποτε δοξάζει κάποιος είναι ορθό και έγκυρο, ούτε αυτό ισοδύναμη με το πάντο χρημάτων μέτρων άνθρωπων είναι. Δεν σημαίνει αυτό που λέει ο Πρωταγόρος, ότι οτιδήποτε υποθέτει κάποιος είναι ορθό και έγκυρο. Τέλος πάντων, τότε δεν χρειάζεται τίποτα οι δάσκαλοι ή οι σοφιστές. Προς τι να πηγαίνουν οι μαθητές και να φοιτούν κοντά στους δασκάλους σοφιστικής, αφού οι ίδιοι είναι μέτρο των απόψεών τους και των πραγμάτων και οι ίδιοι καθορίζουν τα πράγματα, άρα τι να μάθουν από αυτούς. Ναι, μα δεν έλεγε αυτό ο Πρωταγόρας. Το τρίτο θα λέγαμε ότι είναι ισχυρότερο των προηγουμένων. Αν ισχύει η πρωταγόρια θέση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι μέτρο των πραγμάτων, τότε όλοι όσοι πιστεύουν το αντίθετο, ότι αυτοί είναι εσφαλμένοι, οι αντιδοξάζοντες, όπως λέει, έχουν ήδη πει κάτι αληθινό. Δηλαδή, αν κάποιος, αφού όλοι οι άνθρωποι είναι μέτρο των πραγμάτων, άρα εγώ ως άνθρωπος θεωρώ ότι ο Πρωταγόρας ασφάλει. Ήδη λοιπόν αυτό αναιρείται η ρίση αυτή του Πρωταγόρα, εφόσον δίνει στον κάθε ένα το δικαίωμα να έχει μια εξίσου ισχυρή πρόταση που μπορεί να αντικρούσει εκείνο που λέει ή εκείνος. Όμως ο Πρωταγόρας δεν εννοούσε τον κάθε μεμονωμένο άνθρωπο. Ο Πλάτων επίσης με σοφιστικό τρόπο εξηγεί την φράση του Πρωταγόρα, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να εξηγηθεί με τρεις τρόπους. Είτε ο κάθε μεμονωμένος άνθρωπος όπως το ερμηνεύει ο Πλάτων, είτε ο άνθρωπος ως κοινωνία, ως κοινωνική ομάδα που είναι και το σωστό, και το τρίτο ο άνθρωπος γενικώς. Ο άνθρωπος ως όν, ως φυσικό όν, με κάποια βέβαια πνευματικά στοιχεία, με πολλά και ισχυρά πνευματικά στοιχεία. Άρα ο Πρωταγόρας εννοεί τον άνθρωπο ως κοινωνική ομάδα που διαμορφώνει κάποιες αντιλήψεις για το δίκαιο, ηθικές, για το δίκαιο, το άδικο κλπ. Βέβαια έχουμε και άλλη φράση του Πρωταγόρα που έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη, όπου λέει «Εγώ δεν βελτίω μεν έτερα των εταίρων θεωρώ, αληθέστερα δε ουδέν». Δεν υπάρχει κάτι που θα πει κάποιος και να είναι αληθέστερο του άλλου, δηλαδή εγκυρότερο μιας άλλης άποψης, αφού ο άνθρωπος είναι μέτρο όλων των πραγμάτων. Απλώς κάποιες απόψεις είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά αλήθεια σταθερή που μπορούμε να την προσεγγίσουμε περισσότερο ή λιγότερο. Απλώς βελτίωση σημαίνει με ισχυρότερα επιχειρήματα. Κάποιες απόψεις πρέπει να γίνουν δεκτές γιατί βασίζονται σε πιο ευφυή επιχειρήματα. Και γιατί σας είπα πριν ότι ο άνθρωπος πρέπει να εννοηθεί ως κοινωνική ομάδα και όχι ως κάθε μεμονωμένο «ον», το οποίο εγώ, έχει τη δική του άποψη, εγώ κρυώνω ενώ είναι έξω 30 βαθμοί, σημαίνει ότι είμαι ασθενής, ναι, αλλά αφού κρυώνω για μένα είναι κρύο και ούτω καθεξής. Γιατί δεν μπορεί να είναι ο κάθε μεμονωμένος άνθρωπος, γιατί έχουμε το μύθο του Πρωταγόρα πάλι στον ομώνυμο διάλογο, περί της πρόοδου ή της εξελικτικής πορείας του ανθρωπίνου γένους, περί της εναρχή καταστάσεως, θα πει ο Πλάτων ότι επιγραφόταν αυτό στο μύθος του Πρωταγόρα, όπου υπήρχε είναι ένας μύθος αντίθετος με εκείνον του Ισιώδου για την κατιούσα πορεία του ανθρωπίνου γένους. Εδώ έχουμε το μύθο περί της πρόοδου του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε λοιπόν την πρόοδο από μια πρωτόγονη κατάσταση αγριότητας και αλληλοσπαραγμού προς μια ειρηνική και δίκαιη συμβίωση μέσα στις πολιτικές κοινωνίες. Λέει λοιπόν ο Πρωταγόρας ότι όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από τους θεούς ήταν το πιο αδύναμο από όλα τα πλάσματα, γιατί ξέχασαν να του δώσουν ταχύτητα ποδών να φεύγει γρήγορα μα το καταδιώκουν άλλα θηρία, ή ότι η δύναμη μεγάλη να αντιστέκεται και να τα πολεμάει. Ξεχάσαν λοιπόν, άρα ήταν το πιο αδύναμο. Τότε ο Προμηθέας, θέλοντας να τον βοηθήσει, έκλεψε από τον Ήφαιστο το πυρ και την Αθηνά την έντεχνα σοφία και τα εδόρισε στον άνθρωπο, προκειμένου να δημιουργήσει εργαλεία χρήσιμα για την επιβίωσή του, οικήματα, ενδύματα, βωμούς κλπ. Γιατί βεβαίως η φωτιά βοήθησε πολύ τον άνθρωπο στην δημιουργία του τεχνικού πολιτισμού. Και βεβαίως η τέχνη του Ηφαίστου που ήταν, και η τέχνη της Αθηνάς. Η Αθηνά βοηθούσε τους ανθρώπους, μπορεί να έγινε το σύμβολο της Σοφίας ακόμα και για τα σημερινά πανεπιστήμια, τα ελληνικά, το καποδιστριακό συγκεκριμένα. Αλλά όμως οι πρώτες ιδιότητες ήταν να βοηθάει τους πρίγκιπες Μυκηναϊκής εποχής σε χειρονακτικά έργα, τις γυναίκες να κεντούν, να υφαίνουν κτλ., τους άνδρες στον πόλεμο, δηλαδή πρακτική σοφία. Αυτή την πρακτική σοφία λοιπόν που πήρε ο Προμηθέας από την Αθηνά, την έδωσε στους ανθρώπους για να δημιουργήσουν τον τεχνικό πολιτισμό. Το γεγονός αυτό βελτίωσε με τις συνθήκες της ζωής τους, αλλά δεν αρκούσε για να ζουν αρμονικά, γιατί άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. Τα σπίτια, ας πούμε, τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν το κρύο, τις καταιγίδες κτλ., να κλειστούν μέσα, να μην τους φάει το θηρίο, τα θηρία που τους κυνηγούσαν ίσως, αλλά μεταξύ τους να φτιάχνουν όπλα για να τα αντιμετωπίζουν, μαχαίρια ή άλλα κόντια κτλ., τόξα, αλλά τα χρησιμοποιούσαν και για πόλεμο μεταξύ τους. Έτσι συνεχίσαν να αφανίζονται. Τότε ο Ζεύς έστειλε, βλέποντας το πρόβλημα, έστειλε τον Ερμή να δώσει, προσέξτε, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αυτά τα δώρα, δυο πολύτιμα δώρα. Την εδώ και τη δίκη. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό το σε όλους τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ βασικό. Όχι κατά ομάδες ή κατά κοινωνίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν εκφύσεως την εδώ. Αυτό μας θυμίζει Δημόκριτο, ειδίστε αιωητών, τον εαυτό μας πρώτα να σεβόμαστε για να σεβαστούμε και τους άλλους. Και ένα αίσθημα δικαίου. Αυτά τα δύο συνενώνουν τους ανθρώπους με δεσμούς αγάπης και ομόνοιας, τα οποία Πρωταγόρα, συντελούν στη δημιουργία των πόλεων και σώζουν την ανθρωπότητα από τον αφανισμό. Άρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν εκφύσεως μία κοινή αίσθηση αυτών των πραγμάτων, σταθερή μέσα στον χρόνο, ενώ έχουν και κάποιες απόψεις που παραλλάσσουν από κοινωνία σε κοινωνία για κάποια άλλα δευτερεύοντα, θα λέγαμε, θέματα δικαιοσύνης και ηθικής. Εδώ πέρα θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, άρα μιλούσε για όλους τους ανθρώπους που έχουν κοινή αίσθηση ιδούς και δικαιοσύνης, αλλά παραλλάσσουν σε κάποια θέματα η αντίληψη, δηλαδή πόσα είναι ενδεδειμένοι οι άνθρωποι σήμερα, πόσοι ήταν τον Μεσαίωνα, πόσοι ήταν στην αρχαία Ελλάδα και το καθεξής, εκεί πώς πρέπει να είναι ενδεδειμένοι, αλλάσσουν οι αντιλήψεις, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα δύο φύλλα το ένα προς το άλλο, άλλο πιστεύουμε εμείς, άλλο στην Άπο Ανατολή και ούτω καθεξής, ακόμα και σήμερα. Πόσο μάλλον στο παρελθόν. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα, κάτι που θεωρείται σωστό ή δίκαιο σε μια κοινωνία, όχι σε άλλη. Υπάρχουν όμως και ορισμένα άλλα που όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ηφίλιο τα θεωρούν κοινά. Ας πούμε, το ου φωνεύσεις, χωρίς λόγο, το ου φωνεύσεις είναι αποδεκτό από όλες τις κοινωνίες. Τώρα θα μου πείτε, αν σκοτώνουν τη γυναίκα στην Άπο Ανατολή, γιατί τις επιτέθηκαν κάποιοι άνδρες, την κακοποίησαν και έμεινε έγκυος, ας πούμε, και την πετροβολούν. Βεβαίως είναι μέγα έγκλημα, αλλά κατά αυτούς υπάρχει λόγος. Γιατί σε κάποια μέρη ακόμα και της Ελλάδας πριν από λίγα χρόνια, ίσως και σήμερα, σκοτώνει ο πατέρας ή ο αδελφός κάποιον που διέθυρε, ας πούμε, την αδελφή, την κόρη. Υπάρχει λόγος, έστω αν ο λόγος αυτός δεν είναι ισχυρός για άλλους ανθρώπους σε άλλες κοινωνίες. Συνεπώς, χωρίς λόγο, το ου φωνεύσεις ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Το να υπερασπίζεις την πατρίδα σου επίσης, το να ανταποδίδεις τις ευεργεσίες στον ευεργέτη, να ευχαριστήσεις τον ευεργέτη εφόρου ζωής, το να φροντίζεις τους γονείς κτλ. Αυτά είναι πανανθρώπινα τα ζητήματα, είναι θέματα που γίνονται αποδεκτά από όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα πρόβλημα από μερικούς μελετητές, λένε, και πού το ξέρουμε ότι είναι πράγματι πρωταγόριος αυτός ο μύθος, ο οποίος εδραιώνει την αντίληψη ότι ομιλεί περί δικαίου σε κοινωνίες και όχι για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, ο Πρωταγόρας. Πώς το γνωρίζουμε αυτό, και ότι δεν είναι επινόηση του Πλάτωνος. Και βέβαια κάποιοι άλλοι απαντούν, και με αυτούς πρέπει να συνταχθούμε, ότι ο Πλάτων δεν θα παρουσίαζε ποτέ την εποχή εκείνη που ζούσε ήδη ο Πρωταγόρας ως πρωταγόριο ένα κείμενο, ένα μύθο που δεν ήταν και ήταν δικός του. Γιατί θα εξετίθεται ο ίδιος. Διάβαζαν και τους διαλόγους του πολύ, πάρα πολύ εκείνη την εποχή επίσης, τους πλατωνικούς διαλόγους. Άρα δεν είναι πιθανό ότι αυτό είναι δημιούργημα του ίδιου του Πλάτωνος που το βάζει στο στόμα του Πρωταγόρα. Γιατί στο κάτω-κάτω ήξεραν οι Αθηναίοι εκείνης της εποχής τι επίστευε ο Πρωταγόρας και τι όχι. Δεν θα είχε κανένα νόημα να πει ότι είναι πρωταγόριο. Συνεπώς, ο Πρωταγόρας αφαιρουμένου του κοινού δικαίου που σε ορισμένα θέματα είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους και για κάποια άλλα θέματα είναι κατά κοινωνίες, θα υποστηρίξει τελικώς ότι για όποια θέματα κάθε πόλη, κάθε κράτος, θα λέγαμε εμείς σήμερα, θεωρεί δίκαια και ωραία, αυτά και είναι για τους ανθρώπους της πόλης αυτής, αλλά όχι για πάντοτε, μέχρι το διάστημα που θα τις χρησιμεύουν να τα πιστεύει αυτά. Ή αγανεκά στην πόλη δίκαια και καλά δοκίτα, αυτά και είναι αυτή, έως αν αυτά νομίζει. Δηλαδή υπάρχει ένας χρόνος, κάποια εποχή όπου θα πάψουν να εξυπηρετούν αυτοί οι νόμοι ή αυτές οι αντιλήψεις του δικαίου τους πολίτες της συγκεκριμένης ομάδας, και τότε, εφόσον δεν θα είναι προς το συμφέρον τους, οι ίδιοι θα φροντίσουν να τα αλλάξουν. Δεν είναι κάτι δηλαδή αμετάβλητο οι νόμοι, οι θετοί νόμοι, αλλά πρέπει να προσαρμόζονται στο συμφέρον της πολιτικής κοινωνίας. Είναι αναγκαίοι επίσης, γιατί θα πει ο Πρωταγόρας, παρότι είναι συμβάσεις, επίσης θυμίζει τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη εδώ, εν είδη παιδαγωγών. Οι νόμοι ασκούσαν επίσης παιδαγωγικό έργο στην αρχαία Ελλάδα. Παίρνουν τη σκυτάλη από τους διαφόρους δασκάλους που έχει ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννάται μέχρι την ενηλικίωσή του, δηλαδή τη σκυτάλη από τους γονείς, την τροφό, τους παιδαγωγούς, τους γραμματικούς, τους κιθαριστές και τους παιδοτρίβες. Τον Πρωταγόρα τα βρίσκουμε αυτά, τον Πλατωνικό. Και καθοδηγούν αυτοί τους ανθρώπους από την ωριμότητά τους και πέρα, λέγοντάς τους τι πρέπει να κάνουν και τι όχι. Παρόμοιες αντιλήψεις, δηλαδή όχι ακραίας ηθικής ανατροπής των πάντων, είχε και ο πρόδικος ο Κίος, ο οποίος μάλιστα στο έργο που επιγράφεται «Ωρε», πεποίηκε τον Ηρακλέα, τη αρετή και την κακία συντυχάνοντα, το γνωστός μύθος όπου ο Ηρακλής βρέθηκε μπροστά στην αρετή και την κακία, τη συνάντησε αυτές τις δύο και καλούσε κατέρας επιταήθητα αυτής και κάθε μία προσπαθούσε να τον τραβήξει στο δικό της δρόμο, όμως αυτός προσκλίνεται τη αρετή για τους εκείνης ιδρώτας, προτίμησε να ακολουθήσει το δρόμο της αρετής για τους σκόπους που αυτός ο δρόμος προϋποθέτει, των προσκέρων της κακίας ειδονών. Άρα δεν ήταν όλοι οι σοφιστές πολέμοι της ηθικής. Αλλά ορισμένοι από αυτούς, όπως ο Πρωταγόρας ή ο πρόδικος ο Κίος ή ο Αντιφών, είχαν μία ηθική αρκετά σταθερή, αλλά επικεντρωμένη στον άνθρωπο, χωρίς καμία μεταφυσική στήριξη. Το είπε ο Θεός, το είπε ο Ιερός Νόμος, ξέρω εγώ, ο Θείος Νόμος, άρα πρέπει να το ακολουθούμε και μάλιστα πάντοτε. Όχι. Για όσο καιρό ωφελούν τους ανθρώπους, μα τι ισχυρότερο και τι καλύτερο γι' αυτό, από αυτό για τους νόμους, που εξάλλου γι' αυτό έγιναν για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Όσον αφορά τις πολιτικές απόψεις τους, βέβαια η διδασκαλία τους συνδέθηκε με τη δημοκρατία, εφόσον έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν το λόγο και να πείσουν τους ακροατές, αλλά οι ίδιοι δεν είχαν όλοι τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις. Ο Πρωταγόρας πρέπει να πρόσκειτο στη μετριοπαθή δημοκρατία, δεδομένου ότι ήταν και φίλος του Περικλή, ο οποίος βέβαια ελάμβανε μόνος του τις αποφάσεις για τα πολιτικά ζητήματα της Αθήνας, στην πραγματικότητα όπως θα πει ο Θουκυβίδης ήταν ενός ανδρός αρχή, αλλά αντιπροσώπευε οπωσδήποτε τη δημοκρατική παράταξη. Επίσης ο Πρωταγόρας υπήρξε ο νομοθέτης των Θουρίων, μιας αποικίας πανελλήνιας που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Περικλή και κατά συνέπεια είχε ένα πολίτευμα παρόμοιο με εκείνο των Αθηνών, δηλαδή δημοκρατικό. Οι υπόλοιποι όμως φαίνεται ότι είχαν κατά το μάλλον και ήταν ολιγαρχικές ιδέες. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τίποτα για τον Γοργία, τον Υπία, τον Αντιφώνα και τον Πρόδικο, ή μπορεί να μην είχαν τοποθετηθεί και στην πολιτική, να ήταν και εκεί ρευστές οι απόψεις τους. Εκτός από τον Κρητία, που ανήκε στους ακραίους ολιγαρχικούς, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση που αυτοί οργάνωσαν στην Αθήνα το 304, ήταν ένας από τους 30 τυράννους, που με μεγάλη σκληρότητα και με πολλούς φόνους δημοκρατικών πολιτών κυβέρνησαν την Αθήνα. Τώρα, όσον αφορά τη φιλοσοφία, βεβαίως όλα αυτά είναι και φιλοσοφικές απόψεις και περί παιδείας και περί γνώσεως, όσα είπαμε, και περί ηθικής και περί σχετικοκρατίας. Είναι ολόκληρα κινήματα αυτά που θα αναπτυχθούν περαιτέρω στα νεότερα χρόνια. Όμως, γενικώς, όσον αφορά τη φιλοσοφία, όπως θα πει μια σπουδαία Γαλλίδα, η οποία έχει μελετήσει πολύ καλά τους σοφιστές και έχει γράψει και αντίστοιχο έργο, η Ζακλίν Ντε Ρομιγκί, πίστευαν οι σοφιστές ότι αυτή αποτελείται από ένα σύνολο ισότιμων απόψεων, δηλαδή καμία άποψη δεν είναι ισχυρότερη της άλλης, αφού δεν υπάρχει και αντικειμενική αλήθεια, ένα παιχνίδι, όπου δεν διακυβεύεται η αδύνατη αλήθεια, όσο η δόξα, δηλαδή η δόξα με τη σημασία της φήμης, της μεγάλης και καλής φήμης των παικτών. Και για να τελειώσουμε με τους σοφιστές, θα σας διαβάσω κάποια κομμάτια από το Ελένης Εγκόμιο του Γοργία, για να δείτε πώς γράφανε, ειδικά ο Γοργίας, ο Μέγας, ο μεγαλύτερος από όλους ως προς την ικανότητα του λόγου. Ο σπουδαιότερος ως προς τις ιδέες, βέβαια, ήταν ο Πρωταγόρας. Αλλά ο πλέον ευφυής, ο οποίος έπλαθε τον λόγο έτσι όπως ένας γλύπτης, ο Φιδίας, ας πούμε, εσμήλευε το μάρμαρο και έφτιαχνε έργα τέχνης, αυτός ο οποίος εσμήλευε το λόγο και έφτιαχνε έργα εξαιρετικής τέχνης, κάτι το απολύτως εντυπωσιακό, ήταν ο Γοργίας. Όταν είχε έρθει από τους Λεοντίνους, που ήταν η πατρίδα της κάτω Ιταλία, στην Αθήνα, για να πείσει τους Αθηναίους ως αποσταλμένος της πόλης για να συμμαχήσουν σε ένα εμφύλιο πόλεμο που είχαν ξεκινήσει οι Λεοντίνοι, οι κάτοικοι της πατρίδας του, οι κάτοικοι λοιπόν των Λεοντίνων με γειτονική πόλη, δεν είχαν ξανακούσει τέτοιους λόγους οι Αθηναίοι εκείνης εποχής, που είχαν συνηθίσει σε ωραία λόγια και σε έργα τέχνης, και έμειναν άναυδοι, μαρμάρωσαν από την έκπληξη και το θαυμασμό μόλις τον άκουσαν. Τέλος πάντων, ανέλαβε λοιπόν να πλέξει το εγκόμιο της ωραίας Ελένης, μιας γυναίκας που ήταν κατακριτέα από τους Έλληνες εκείνης εποχής, γιατί έγινε η αιτία του Τροϊκού Πολέμου, έγινε η αιτία να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι, τόσες συμφορές κτλ. Λέει λοιπόν ότι κακώς την κατηγορούν και θα το αποδείξει ευθύς αμέσως. Κόσμος, δηλαδή κόσμημα, στολίδι, πόλη μεν ευανδρία. Για μένα την πόλη του αρέσει σε τρεις κλίμακες να διατυπώνει το λόγο του. Ο κόσμος λοιπόν, για μένα την πόλη, είναι το να έχει καλούς άνδρες, καλούς και γενναίους άνδρες. Σώματι κάλος, κόσμημα για το σώμα είναι η ομορφιά. Ψυχή σοφία. Ποιος, ο Γοργίας, που δεν παραδεχόνταν οι σοφιστές ότι υπάρχει κάτι το αόρατο, και μας ο Γοργίας, όπως είπαμε πριν, άρα τη ψυχή. Τέλος πάντων, και ως προς την ψυχή, το πνεύμα τέλος πάντων, η σοφία. Λόγο δε αλήθεια. Και ως, δηλαδή παίζει με τα ίδια τα πράγματα, όπως θα πει και στο τέλος. Άρα για τον λόγο, το κόσμημα είναι η αλήθεια. Ποιοι οι σοφιστές που δεν πίστευαν ότι υπάρχει αλήθεια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν και εγώ θα υποστηρίξω την αλήθεια για το θέμα της Ελένης και θα αποδείξω ότι τους μεμφωμένους Ελένην, εκείνοι που κατηγορούν την Ελένη, γυναίκα περίς ομόφωνος και ομόψυχος γέγονεν είτε των ποιητών ακουσάντων πίστης, γυναίκα για την ομορφιά της οποίας ήταν ομόφωνη η μαρτυρία όσων την είχαν δει, θα το κάνω στη συνέχεια. Και έτσι θα δώσω λόγο δους, την μεν κακώς ακούσαν, παύση της αιτίας. Οι αντιθέσεις συνέχεια επανέρχονται στο λόγο. Θα αποδείξω λοιπόν ότι αυτή κακώς, τι είναι η κατηγορία, κακώς κατηγορείται τους δε μεμφωμένους ψευδωμένους. Θα αποδείξω ότι εκείνοι που την κατηγορούν ψεύδονται, επιδείξας και δείξας το αληθές, και θα δείξω την αλήθεια και πάυσε τις αμαθίες και θα σταματήσω την άγνοια επί του θέματος. Αυτή λοιπόν έσχεται το ισόθεον κάλλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γιατί έπραξε αυτό το οποίο μέμφονται όλοι οι Έλληνες? Παράτησε την οικογένειά της, παράτησε τη χώρα της και ακολούθησε τον εραστή στην Τρία. Γιατί? Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις, εδώ είναι τα επιχειρήματα τώρα, αλλά και με ποιο τρόπο τα λέει. Ήγαρ τύχη βουλή μαση και θεών βουλεύμαση και ανάγκης ψηφής μαση έπραξε, έπραξε, αυτά τα οποία τα έπραξε ή εκτύχης, όπου η τύχη ήταν θεά. Εκτύχης το έκανε γιατί έτσι θέλει η τύχη ή γιατί το ήθελαν οι θεοί, ποιος, αυτός που δεν πίστευαν σε θεούς σοφιστές. Ή γιατί το ήθελε η ανάγκη και η ανάγκη ως θεά εδώ. Ή βία αρπαστήσα, ή γιατί την άρπαξε ο Πάρης με τη βία, ή λόγης πιστήσα, ή γιατί με τα λόγια την έπεισε, ή έρωτη αλούσα. Εδώ επιγραμματικά τα λέει, ύστερα θα τα αναλύσει. Ή γιατί κυριεύθηκε από τον έρωτα. Ή μενούν δια το πρώτον, αν λοιπόν γιατί έτσι ήθελαν οι θεοί, η τύχη και η ανάγκη έπραξε, άξιος αιτιάστερο αιτιόμενος. Πρέπει να κατηγορηθεί ο ηθικός αυτούργος, θα λέγαμε σήμερα, αυτός ο οποίος την έσπρωξε να το κάνει. Θεούγαρ προθυμία, ανθρωπίνη προμηθεία, παίζει με τις λέξεις, προθυμία, προμηθεία. Αδύνατον κολλήν, γιατί αν ο Θεός θέλει κάτι, η βούληση του ανθρώπου δεν μπορεί να το εμποδίσει. Και εδώ θα πει το πέφ και γαρού το κρίσον υπό του ίσονος κολλήστε, αλλά το ίσον υπό του κρίσονος άρχεστε και άγεστε. Γιατί δεν μπορεί το δυνατότερο, δηλαδή οι θεοί, μα αυτοί δεν πίστευαν οι σοφιστές ότι υπήρχαν θεοί, δεν μπορεί λοιπόν οι θεοί, οι ισχυροί, να κολλείονται, να εμποδίζονται και να κατευθύνονται από τους ανίσχυρους ανθρώπους, αλλά το αντίθετο. Άρα Αυτοί άγουν και φέρουν στους ανθρώπους όπου εκείνοι θέλουν. Θεός δ' ανθρώπου κρίσεων και βία και σοφία και της άλλης. Και ο Θεός είναι το ισχυρότερο γιατί υπερέχει του ανθρώπου και ως προς τη δύναμη και ως προς τη σοφία και σε κάθε τι. Αν λοιπόν τη τύχη και το Θεό την αιτία να αναθετέων, αν λοιπόν αναθέσουμε στους θεούς ή στην τύχη ή στην ανάγκη την αιτία του γεγονότος αυτού, τότε την Ελένη της δυσκλίας απολυταίων. Προσέχτε όμως τι ωραία που παίζει με τις λέξεις. Ενώ δεν είναι ποίημα, δεν είναι έμετρος ο λόγος, όμως έχει ένα εσωτερικό μέτρο, ένα ρυθμό. Άρα εκεί δώσουμε την κατηγορία, θα αποδώσουμε την κατηγορία και θα την απολύσουμε, θα τη διώξουμε την κατηγορία από την Ελένη και την δύσκλια, δηλαδή την κακή φήμη, θα την σβήσουμε. Πάει το ένα. Είδε βία υπάστη και αν όμως εβιάστηκε αδίκως η βρίστη, πάντα εις τριτών όπως είπαμε, αν λοιπόν, αυτή είναι μία περίπτωση, την έσπρωξαν οι θέοι, δεν φταίει, αυτή είναι ποιόνι. Τι φταίει το ποιόνι, αν ο παίκτης του πηγαίνει εδώ ή εκεί. Η δεύτερη περίπτωση, εάν την άρπαξε με τη βία και την εξύβρισε, το δήλωνε ότι ο μεν αρπάσας ως υβρίσας ειδίκησεν. Είναι φανερό ότι αυτό, ο πάρης δηλαδή ως αρπάσας, την αδίκησε, την εξύβρισε. Ήβρις με την έννοια την αρχαία έννοια ότι υπερεύει τα όρια. Η δε αρπαστήσα ως υβριστήσα ειδιστήχησεν. Αυτή δε εδιστήχησε γιατί είναι η αρπαστήσα. Άξιος ούνο μεν επιχειρήσας βάρβαρος βάρβαρον επιχείρημα, άρα ο βάρβαρος βάρβαρος δεν ήταν και οι Τρώες είχαν πολιτισμό έξοχο. Είναι λοιπόν άξιος αυτός να τιμωρηθεί και λόγω και νόμο και έργο αιτία, νόμο δε ατιμίας και με τον νόμο να κατηγορηθεί για την ατιμία που έκανε, έργο δε ζημία στοιχείων και να πληρώσει για την ζημία που έκανε, να ζημιωθεί ο ίδιος γιατί και αυτός ζημίωσε. Η δε βιαστήσα, αυτή όμως που βιάστηκε και της πατρίδος θεριστήσα, κοιτάξτε, προσέχετε την ομοιοκαταληξία, και στερήθηκε και την πατρίδα, και των φίλων ορφανιστήσα, πάλι τρία στη σειρά, και έχασε και τους φίλους, τους αγαπημένους της, πόσο κανικό το σε λυθεί ή μάλλον ή κακολογηθεί, πώς δεν είναι λογικό να την λυπηθούμε παρά να την κακολογούμε. Ο Μένγκαρ έδρασε δεινά, ή δεν έπαθε. Αντίθεση πάλι. Αυτός έπραξε φοβερά, αυτή έπαθε. Δίκαιο νουν την μένει κτήρε, τον δε μισήσε. Είναι δίκαιο αυτή να την λυπηθούμε, αυτό να τον μισήσουμε. Δηλαδή, εδώ πέρα κάνει έκκληση στα συναισθήματα των ακροατών, όπως θα πει αργότερα και ο Αριστοτέλης. Ο ρήτορας όχι μόνο πρέπει να είναι ικανός στα λόγια, αλλά να αγγίζει και συναισθηματικά τους ακροατές. Το τρίτο το και σπουδαιότερο. Τελειώνω σε λίγα λεπτά. Είδε λόγος ο πείσας και την ψυχή να πατήσας. Μπορεί όμως αυτός με τα λόγια, μπουρ, να την έπεισε, να τον ακολουθήσει. Γιατί πάντα αυτός ο οποίος αγαπάει έναν άλλον, ο ερωτευμένος, χρησιμοποιεί, βεβαίως γίνεται και ποιητής πολλές φορές, όπως θα πει και ο Πλάτων, και με τα λόγια τον πείθει τον άλλον να κάνει ό,τι εκείνος θέλει. Είδε λόγος ο πείσας και την ψυχή να πατήσας και την εξαπάτησε, ούτε προς τούτο χαλεπών απολογίσαστε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το υπερασπιστώ αυτή την άποψη και την αιτία να απολύσαστε όδε και να διώξω την κατηγορία ως εξής. Λόγος δυνάστης μέγας εστίν. Ο λόγος είναι ο μεγαλύτερος δυνάστης που υπάρχει. Οι ωραίοι λόγοι ακόμα πιο μεγάλοι δυνάστες. Εδώ, είτε εσκεμμένα είτε ασυνείδητα, μιλάει και για την δύναμη των σοφιστών, που τον λόγο χρησιμοποιούσαν ως όπλο. Μέγας δυνάστης. Ως σμικροτάτο σώματι και αφανεστάτο, θειότατα έργα αποτελεί. Ενώ δεν του φαίνεται, δεν είναι σαν το όπλο που σε σημαδεύει, ναι, αλλά το όπλο που σε σημαδεύει σε κάνει να μπορείς να αμυνθείς κατά κάποιον τρόπο. Ενώ ο λόγος δεν σου φαίνεται ότι μπορεί να σου κάνει κακό ή να σε σύρει όπου θέλει, γιατί είναι αφανής. Είναι σαν να έχει ένα μικρό σώμα. Δεν έχει καθόλου σώμα, εντάξει. Αλλά δεν του φαίνεται ότι έχει τόση δύναμη. Αφανεστάτο, θειότατα έργα με την έννοια ότι πολύ δυνατά, πολύ ισχυρά έργα. Γιατί θα ήταν ισχυρή σε σχέση με τους ανθρώπους. Τόσο ισχυρός είναι ο λόγος, σαν Θεός. Δύναται γάρ γιατί μπορεί και φόβον πάυσε. Και να σταματήσει το φόβο, ας πούμε, αν του λέγει Ελένη, μα πού να έρθω, θα ξεσηκωθούν όλοι, θα έρθουν να με πάρουν, θα με τιμωρίζουν, θα καταστραφεί ίσως και η Τρία αν γίνει πόλεμος. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα, η δική μου για σένα, εμείς θα σε υπερασπιστούμε. Φόβον πάυσε. Και λείπει να φελήν. Και να αφαιρέσκεται και τα παιδιά μου που θα τα αφήσω και τους δικούς, μη σε νοιάζει, μια γιορτή χαρά θα είναι η ζωή μαζί μου και στην πόλη όλοι στην Τρία θα σε αγαπήσουν. Τη διώχνει τη λύπη και χαρά να ενεργάσαστε. Και τι ωραία που θα περνάμε, κάθε τι ευχάριστο. Και έλεον επαυξήσει. Και δεν με λυπάσαι να τον λυπηθεί. Πρέπει να τη αυξήσει την λύπη. Που αν δεν έρθει μαζί μου, εγώ θα πεθάνω κτλ. Κτλ. Κτλ. Άρα πάλι δεν είναι αυτή η πέτεια γιατί την έπεισε και την έσυρε ο λόγος. Ο μένουν πίσας ο λόγος ως αναγκάσας αδική. ο λόγος ως αναγκάσας, αφού την ανάγκασε να κάνει αυτό το πράγμα, αδικεί. Η δε πιστήσα ως αναγκαστήσα το λόγο, μα την ακούει κακός. Αυτή δε κακός κατηγορείται γιατί επίστηκε από τον λόγο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τελειώνει λοιπόν αυτό λέγοντας, πόσουν χρυδί και ονειγήσαστε τον της Ελένης μόμων. Πώς λοιπόν επανέρχεται κυκλικά όπως αρχίζει, έτσι και τελειώνει. Πώς λοιπόν είναι, παρέλειψε φυσικά τα περισσότερα. Στο Discrunch, όποιος ενδιαφέρεται να δει περισσότερες λεπτομέρειες, στο δεύτερο τόμο, σελίδα 289 με 294. Πώς λοιπόν δεν είναι δίκαιο να διώξουμε την κατηγορία της Ελένης, η οποία Ελένη είτε εραστήσα, είτε τον αγάπησε, ο έρωτας δηλαδή την κατήφθηνε ως Θεός, είτε λόγο πιστήσα, είτε γιατί πίστηκε, είτε βία αρπαστήσα, εδώ αλλάζει τη σειρά, αλλά πάντα με ομοιοκαταληξία, είτε υποθείας ανάγκης αναγκαστής, έπραξε να έπραξε, είτε γιατί αναγκάστηκε από την ανάγκη να πράξει αυτά που έπραξε, πάντως διαφεύγει την αιτία. Όποιος και αν ήταν ο λόγος από αυτά τα τρία, η ίδια πρέπει να διαφύγει, να αποδιώξει την κατηγορία. Και καταλήγει πλέον ο δυνάστης του λόγου, ο λόγος δυνάστης, και ο Γοργίας επίσης δυνάστης με τη σειρά του, αφού έχει ως όπλο στα χέρια του τόσο ισχυρό όπως ένας τέτοιος λόγος. Αφήλων το λόγο δίσκλη εν γυναικός, με τον λόγο μου αφαίρεσα την κακή φήμη της γυναίκας, ενέμεινα τον νόμο, όν εθέμεινε εν αρχή του λόγου. Ακολούθησα τους κανόνες που έθεσα στην αρχή του λόγου. Επειράθην καταλύσε μόμο αδικίαν. Προσπάθησα να καταλύσω, να αφαιρέσω την αδικία της κατηγορίας και δόξα μαθίαν. Είναι κυκλικό, γυρίζει εκεί που ξεκίνησε. Και την αμάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό ευουλήθην γράψε των λόγων Ελένης μεν εγκόμιον εμών δε παίγνιον. Σας κορόδιψε, ένα παιχνίδι ήταν όλο αυτό. Τους λέει ο Γοργίας. Αλλά με τέτοιους παίκτες, ποιος δεν χαίρεται να παίζει. Λοιπόν, έτσι τελειώνει αυτό το πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, πολύ παρεξηγημένο κεφάλαιο για αυτά τα πολύ μεγάλα πνεύματα, τους σοφιστές. Τους ακολουθήσαμε κι εμείς σε αυτό το παιχνίδι τους, το πολύ ωραίο, πολύ γοητευτικό, πολύ ευχάριστο. Και εδώ κλείνει ο κύκλος της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Αυτών των πολύ μεγάλων πνευμάτων, όλοι οι προσοκρατικοί, ο καθένας με τη σειρά του, σύγχρονα, έχουν πολλές απόψεις που, όπως είδαμε, και σήμερα, στη σημερινή εποχή, έχουν απήχηση. Για να καταλήξουμε ότι, εάν ακολουθήσουμε ορισμένες απόψεις, κυρίως ηθικής και πολιτικής των προσοκρατικών, γενικώς των προσοκρατικών, τους σοφιστές θα τους αφήσουμε απ' έξω εκτός των εξαιρέσεων που είδαμε, δηλαδή Πρωταγόρα, Αντιφόντα, Προδίκου, του Κίου. Ίσως λοιπόν η πρόοδος του πολιτισμού και η ευημερία της ανθρωπότητας προϋποθέτουν την επιστροφή μας στις απόψεις αυτών των μεγάλων πνευμάτων που άνοιξαν το δρόμο όχι μόνο της επιστήμης αλλά και της ηθικής. Καλή σας νύχτα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Θέλω να βοηθήσω.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ερτ Όπεν. Στους 106,7. Μαζί σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα. Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να
3: σου.
2: Πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.

0: Ερτόπεν, η έγκυρη ενημέρωση.
1: Ερτόπεν, η δική σας φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
2: 4-3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς ποτέ.

0: Πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή, ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε.
1: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
0: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κυρία Καμτσίδου, καλημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
8: Κυρία Καμτσίδου, θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εκτός από μία καθηγήτρια του συνταγματικού δικαίου είστε και ένας άνθρωπος που δεν είναι ξεκομμένος από την κοινωνία. Είναι δυνατόν να συζητάει κάποιος αυτή την περίοδο συνταγματική αναθεώρηση όταν έχετε ακρίβεια, πόλεμο, σκάνδαλα, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ, δημόσιες αναθέσεις?
9: Και να προσθέσω εγώ, κύριε Σαχίνη, ότι σε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρεται υπάρχει μία συνταγματική διάσταση. Ποια είναι αυτή? Είναι ο ευτελισμός του συντάγματος που προκλήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και τον πρωθυπουργό της. Ο ΠΚΠ για παράδειγμα, οι ευθύνες όταν έγινε απόπειρα πέρυσι τέτοια εποχή τέλη Ιουλίου να αναζητηθούν, δεν κατέστη δυνατό. Γιατί? Γιατί κατά παράβαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής απορρίφθηκε η πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Συζητάμε λοιπόν για το Σύνταγμα που, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, δεν ευθύνεται για την κατάπτωση του κομματικού συστήματος, δεν ευθύνεται για τον πόλεμο. Το Σύνταγμά μας αντίθετα προβλέπει ότι η Ελλάδα αποτελεί παράμετρο της προαγωγής της ειρήνης και της φιλικής σχέσης μεταξύ των λαών και των κρατών. Mm-hmm. Επομένως προτρέπει τους κυβερνώντες, δεσμεύει τους κυβερνώντες στο να μην αναμειγνύουν τη χώρα μας σε πολέμους. Συμβαίνει το αντίθετο. Συζητούμε λοιπόν για την αναθεώρηση μετά από πρωτοβουλία μιας πλειοψηφίας η οποία κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια καταράκωσε το Σύνταγμα. Σε ό,τι δε αφορά την καθημερινότητά μας, είναι πολύ κρίσιμο να αναδείξουμε μια πτυχή αυτών των προτάσεων που δυστυχώς δεν συζητιέται. Ποια είναι αυτή η πτυχή? Είναι η συνταγματοποίηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Να μην μπορεί δηλαδή το κράτος να ασκήσει πολιτικές υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των αδυνάτων, σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε βάθος χρόνου, προκειμένου να εξυπηρετείτε το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Εντάξει, η Σοβιετική Ένωση είχε ένα σύνταγμα το οποίο προέβλεπε ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, αλλά από το Μεσοπόλεμο δεν έχουμε δει σύνταγμα το οποίο να περιορίζει τις κυβερνήσεις στο να ακολουθούν ένα και μόνο οικονομικό μοντέλο.
8: Δηλαδή μου λέτε ότι στην ουσία έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα συνταγματικό κόφτη θα έχουμε επί των οικονομικών.
9: Ακριβώς.
8: Άρα ό,τι και να πω εγώ ως ανερχόμενη υποθετικά δύναμη, ό,τι και αν πω στην κοινωνία, μάταια, δηλαδή πομφόλιγα θα καταλήγει, διότι... Μάλιστα.
9: Αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι να εξουθενωθεί ο πολιτικός ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά την οικονομία, άρα να συρρυκνωθεί δραστικά η δημοκρατία. Η δημοκρατία τι είναι στις μέρες μας? Είναι το προϊόν της αντιπαράθεσης ανταγωνιστικών σχεδίων για το κοινωνικό κράτος, για την εκπαίδευση, για την ανάπτυξη. Αυτά δεν θα μπορούν να τίθενται ενώπιον των πολιτών προς επιλογή. Γιατί το Σύνταγμα θα επιβάλλει ένα και μόνο οικονομικό μοντέλο.
8: Άρα εδώ δεν μιλάμε στην ουσία για αναθεώρηση του Συντάγματος πάνω σε προτάγματα που ενδεχομένως το πολιτικό σύστημα, για να το συζητήσουμε γι' αυτό, έκρινε ότι είναι μη λειτουργικά για την κοινωνία. Μιλάμε για συνταγματοποίηση δεδομένων μιας δεδομένης σήμερα πλειοψηφίας. Σωστά.
9: Ακριβώς. Την ιδεολογία, πιο σωστά την ιδεολειψία, γιατί το μοντέλο το οικονομικό αυτό απέτυχε, σας θυμίζω. Την ιδεολειψία λοιπόν της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιχειρούν τα στελέχη της να την εντάξουν στο Σύνταγμα, προκειμένου να δεσμεύσουν και επόμενες πλειοψηφίες.
8: Επειδή σήμερα το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, αυτή η συζήτηση που οργανώνει είναι αριστερά στο Ηρακλείο, ακριβώς έρχεται να συζητήσει για το πώς μέσα από αυτή την λεγόμενη αναθεώρηση, στην ουσία, αν το αντιλαμβάνω σωστά, περιορίζεται ο δημόσιος χώρος, περιορίζονται οι δημόσιες πολιτικές και τελικώς πάμε σε καταστάσεις ΑΕ. Και επειδή από αυτή τη συχνότητα πολλές φορές η συζήτηση που κάνουμε πολλούς είναι ο περιορισμός ακόμη και της δημόσιας συζήτησης, ιδιωτικά, ακόμη και αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω...
9: Τα θέματα που αφορούν τη γνησιότητα και την αντικειμενικότητα της δημόσιας συζήτησης δεν αποτελούν μέρος των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Τι νοθεύει σήμερα τη δημόσια συζήτηση? Όχι η λογοκρισία, αλλά ο πληθωρισμός των πληροφοριών που διαχέονται τόσο από τα παραδοσιακά μέσα όσο και από τα κοινωνικά δίκτυα, και ιδίως η δυνατότητα των οικονομικών ελίτ να επικαθορίζουν το δημόσιο διάλογο, να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Είδατε κάποια πρόταση σε σχέση με αυτό το πραγματικό πρόβλημα δημοκρατίας που έχουμε? Καμία. Επιπλέον, ναι, έχουμε μία ιδιωτικοποίηση του κράτους η οποία τρομάζει. Και τρομάζει όχι μόνο γιατί μέσα από την άρση της μονιμότητας που επιχειρείται η δημόσια διοίκηση θα επιστρέψει στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από την αναθεώρηση του 1911, που ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε εισάγει, είχε προτείνει αυτός ο μεγάλος πολιτικός την ένταξη της μονιμότητας ως εγγύηση υπέρ του λαού, έλεγε ο Βενιζέλος. Δεν είναι προνόμιο των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι εγγύηση υπέρ του λαού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι κομματικά, όχι πολιτικά, κομματικά ουδέτεροι. Για να είναι όμως κομματικά ουδέτεροι, πρέπει να ξέρουν ότι είναι μόνιμοι και ότι δεν εξαρτώνται από τον υπουργό ή τον προϊστάμενο που έχει ορίσει ο υπουργός. Και αυτό πάει να ανατραπεί, ναι, μετά από έναν αιώνα και πάνω.
8: Ξέρετε, κυρία Καμτσίδου, επειδή το ανοίξατε και καλά κάνετε, εδώ το εντός ή εκτός εισαγωγικών άλοθη είναι. Ποιος δημόσιος, λέτε, αυτός που δεν κάνει τη δουλειά του, που είναι ραχάτ, που είναι κλειστό κύκλωμα, που είναι αλειτουργικός, απαραγωγικός και αγενής απέναντι στον πολίτη και την ίδια ώρα σε παραπέμπει στο νέο μοντέλο του μετακλητού. Το ξέρετε αυτό.
9: Το ξέρω. Και πάλι το 2011 είχαν εισαχθεί σε περιορισμένο αριθμό οι μετακλητοί για συγκεκριμένους λόγους. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό. Αλλά ας δούμε τη ρητορική, που είναι μία ψευδής ρητορική. Ψευδής πρώτα απ' όλα γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι και τιμωρούνται και απολύονται. Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων είναι πλούσιο και οι πειθαρχικές διώξεις εξίσου ενδιαφέρουσες. Τι προβλέπει όμως το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα προβλέπει να τιμωρούνται και να απολύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φύγονται τα δικαιώματά τους. Και γι' αυτό, όπως είχε πει η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, σε μελέτη της, τα υπηρεσιακά και τα πειθαρχικά συμβούλια είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί? Για να απομακρύνονται οι επίορκοι. Να απομακρύνονται ποιοι? Αυτοί που έχουν κάνει είτε ποινικό είτε πειθαρχικό παράπτωμα. Όχι αυτοί που δεν αρέσουν. Όχι αυτοί που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις.
8: Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στην κυρία Καμτσίδου. Ας μου επιτρέψει, λέει, να είμαι λίγο σκληρός στο ερώτημά μου. Εδώ μετέχουν και οι ακροατές, το ξέρετε κύριε Καμτσί μου.
9: Πολύ σωστά, λοιπόν, και πολύ καλά.
8: Δεν πιστεύετε, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά κυρίως το ότι δεν το έχει εφαρμόσει κανένας και καμία κυβέρνηση κατά γράμμα? Ποιος το έχει σεβαστεί για αυτό που είναι το Σύνταγμα? Χρόνια θυμάμαι ότι το μόνο μέλημα είναι να το ερμηνεύσουμε κάπως αλλιώς, να φτιάξουμε ένα, δύο, πέντε, δέκα νόμους ή να φέρουμε τροπολογίες με τα μεσονύκτιες για να το φέρουμε στα μέτρα μας, αντί να πάμε εμείς στα μέτρα του. Μήπως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει τελικά συγκεκριμένο πολιτικό χρώμα, αλλά είναι πρόβλημα όσων έχουν υπηρετήσει την πολιτική σκηνή τα τελευταία 40-50 χρόνια?
9: Μου επιτρέψτε να διαφωνήσω με τον ακροατή. Με ποια έννοια? Στα 50 χρόνια το Σύνταγμα παραβιάστηκε. Δεν παραβιάστηκε μόνο από μία κυβέρνηση, αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι πότε επιμέρους παραβιάσει τον νόμο να έχουμε καθημερινά. Mm-hmm. Ζούμε μέσα, είναι αυτό που έλεγε ο καθηγητής Μεσογέννης ο Μανολεδάκης, η επικίνδυνη ζωή των ένωμων αγαθών. Παραβιάζουμε από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέχρι το Σύνταγμα. Και γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, για να λύνουν τις διαφορές. Το θέμα είναι πότε η ποσότητα των παραβιάσεων αποκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να αλλοιώνεται το πολίτευμα. Είναι διαφορετικό να έχουμε μία παραβίαση του συντάγματος σε μία μεμονωμένη περίπτωση, για παράδειγμα κατά την έκδοση μιας άδειας καταστήματος, η οποία μπορεί να παραβιάζει το άρθρο 24 του συντάγματος, ή κατά το χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως παραδοσιακού ή το μη χαρακτηρισμό ως στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, που πάλι να οδηγεί σε παραβίαση του συντάγματος. Εκεί έχουμε μια μεμονωμένη ατομική παραβίαση, η οποία δεν επικροτείται, αλλά δεν φύγει τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι σειρά συστηματικών παραβιάσεων που αφορούν την καρδιά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Λέω λοιπόν στον αγαπητό ακροατή μας, το άρθρο 19 του Συντάγματος προστατεύει την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών ως απολύτως απαραβίαστη. Και ζήσαμε την αγαστή συνεργασία της ΕΕΠ με το Predator σε πλήθος περιπτώσεων στις οποίες συγκαταλέγονται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικοί αρχηγοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι δηλαδή που καθορίζουν το δημόσιο διάλογο, υπουργοί. Αυτού του είδους η παραβίαση πραγματικά αλλοιώνει χαρακτηριστικά του πολιτεύματος και προβληματίζει, γεννά προβληματισμό.
8: Πείτε μου, λένε εδώ πολλοί ακροατές, αν είναι τέτοια η ηθική και πολιτική κατάπτωση, αν είναι τέτοια η αλλίωση βασικών κανόνων του συντάγματος, δηλαδή και αλλίωση του πολιτεύματος, δεν θα έπρεπε κανονικά, προσέξτε, φαντάζομαι το έχετε συναντήσει, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ανεξαρτήτως των διαφωνιών που μπορεί να έχουν, να ομονοήσουν στο να παρατηθούν αυτάνδρες και αυταογυναικοί, όπως μου γράφουν εδώ, ούτως ώστε να προκαλέσουν γενικευμένες επαναληπτικές εκλογές άρα να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε εκλογές.
9: Οι εκλογές πλησιάζουν ούτως ή άλλως.
8: Ναι, τώρα, αλλά λένε σε αυτή
9: αυτό
8: τη διαδρομή.
9: Αυτό θα ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού και ποτέ οι κινήσεις εντυπωσιασμού δεν ευνοούν τη λειτουργία του πολιτεύματος.
8: Μάλιστα. Άρα η επιστημονική.
9: Εκλογές θα έχουμε. Και εδώ ενεργοποιείται και η ευθύνη του εκλογικού σώματος.
8: Α. Θα σου πει όμως το εκλογικό σώμα έτσι.
9: Δηλαδή έχουν τους κυβερνήτες που επιλέγουν, άρα που τους αξίζουν.
8: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο εντολοδόχος δεν είναι άπαξ από τον εντολέα. Ο εντολοδόχος το μετατρέπει ως άπαξ. Τώρα κάτσε τα αυγά σου 4 χρόνια. Ο πολίτης λοιπόν και μέσα από το Σύνταγμα μπορεί να μετέχει και να ζητάει λογοδοσίες. Κανονικά ναι. Στην πράξη
9: ναι,
8: όχι.
9: Ναι, ναι. Ακούστε. Το Σύνταγμα ήδη προβλέπει μηχανισμούς λογοδοσίας. Αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Να επαναλάβω κάποιες προτάσεις που έχω διατυπώσει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Mm-hmm. Θα μπορούσε για παράδειγμα να ενισχυθεί ο ρόλος των εξεταστικών επιτροπών και κυρίως πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, οι εξεταστικές επιτροπές υποχρεωτικά να προεδρεύονται από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αντίστοιχες αλλαγές θα μπορούσε να γίνουν σχετικά με τη λεγόμενη προανακριτική επιτροπή, η οποία επήγει να χάσει τον πλειοψηφικό χαρακτήρα της. Σημαντικές τομές για το πολίτευμα θα ήταν αυτές που αφορούν την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Οι οποίες αλλαγές, άλλες απαιτούν συνταγματική αναθεώρηση και άλλες θα μπορούσαν να γίνουν και με απλό νόμο. Αυτό το χάλι της εξάρτησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία μπορούσε να περιοριστεί και με αλλαγή του νόμου που προβλέπει τον αριθμό των αντιπροέδρων. Έχουμε περισσότερους αντιπροέδρους από ό,τι έχει η Γαλλία και η Γερμανία στα ανώτατα δικαστήρια. Έχουμε περισσότερους αντιπροέδρους από ό,τι είχε το ανώτατο δικαστήριο της Σοβιετικής Ένωσης με τα εκατομμύρια των κατοίκων. Τι παράγει αυτό? Αυτό παράγει ανώτατους δικαστές που προσδοκούν να καταλάβουν μια θέση εξουσίας. Επομένως γίνονται φιλικοί προς το όργανο που επιλέγει και που είναι η κυβέρνηση. Αν το όργανο αυτό αλλάξει με το Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, αν στο όργανο αυτό ενταχθεί το κοινοβούλιο όχι με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, αλλά και η κοινωνία με εκπροσώπους των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχει η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Για παράδειγμα με εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων, με εκπροσώπους των καθηγητών και καθηγητριών στις νομικές σχολές. Θα έλεγα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η επιλογή της δικαιοσύνης γίνεται με έναν συλλογικό και από τα κάτω τρόπο, τότε θα αποκατασταθεί μια από τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη χώρα. Έχουμε τα δικαιώματα συλλογικής έκφρασης και δράσης, όπως είναι το δικαίωμα της συνάθρησης, της συνένωσης. Επήγει να σκεφτούμε, προϋπόθηκε, πώς θα αποκαταστήσουμε όρους δημοκρατικού διαλόγου στη χώρα μας, δημοκρατικού δημόσιου διαλόγου.
8: Δημόσιου διαλόγου, βεβαίως. Και είναι κρίσιμο. Λέει εδώ,
9: το έθιμο δεν αρκεί.
8: Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα κυρία Καμτσίδου. Με συγχωρείτε λέει, αλλά το άρθρο 86 κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που θίγει ολοκληρωτικά το πολίτευμά μας. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε έχουν περάσει 6-8 κυβερνήσεις. Αν τους εκφράζει, τότε μάλλον δεν μας κάνει η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν δεν τους εκφράζει κυβερνώντες και πολιτικούς που συμμετέχουν ενεργά και ως αντιπολίτευση, θα έπρεπε να το έχουν καταργήσει άμεσα. Γιατί στην τελική, εξαιτίας ειδικά αυτού του άρθρου, λέει εδώ ο ακροατής, παραβιάζονται σωρία άλλων άρθρων του Συντάγματος.
9: Μα υπόθηκε προηγουμένως ότι απαιτείται ριζική τροποποίηση του τρόπου άσκησης της ποινικής δίωξης των υπουργών. Είμαι αντίθετη στο να απεμπλακεί πλήρως η Βουλή από αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο χρειάζεται συζήτηση. Πώς θα διώκονται οι υπουργοί? Να χάσει τα πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Να μην έχει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δύναμη να παρεμποδίζει τη δίωξη των μελών της και των στελεχών της. Υπόθηκε. Αλλά πλήρης κατάργηση του 86, κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Πλήρης κατάργηση του 86 σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ο ένας εισαγγελέας, εφαρμόζοντας τον κώδικα ποινικής δικονομίας, θα ασκεί την ποινική δίωξη. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πρόσωπο το οποίο δεσμεύεται από τη μυστικότητα της ανάκρισης θα εξετάζει αν ένας υπουργός, οι περισσότεροι, διέπραξαν ποινικά αδικήματα. Οι αντιπρόσωποι του λαού, άρα και ο ίδιος ο λαός, δεν θα λαμβάνουν γνώση του φακέλου, δεν θα ξέρουμε ποια στοιχεία υπάρχουν, ποια γεγονότα αποτυπώνονται, τι αποδείξεις έχουν συγκεντρωθεί και η παραπομπή ή η απαλλαγή, ιδίως η απαλλαγή, θα γίνεται με μια διαδικασία αδιαφανή. Αυτό θέλουμε. Αντί για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία να την περιορίσουμε και αυτή που υπάρχει.
8: Ναι. Από την άλλη...
9: Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να το βελτιώσουμε και
8: βεβαίως,
9: όχι να το χαλάσουμε.
8: Από την άλλη, το ξέρετε καλύτερα, εμού δεν χρειάζεται να σας το υποδείξω γιατί αυτό υπηρετείτε, ότι το άρθρο 86 έχει γίνει η μεγαλύτερη κολυμβήθρα πολιτικού Σιλοάμ στη χώρα. Αυτό έχει...
9: Βεβαίως, βεβαίως, πρόσφατα. Πέρυσι. Εκδιώχθηκαν από τη Βουλή μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ψήφισαν επιστολικά χωρίς να είναι ούτε έγκυες γυναίκες, ούτε σε αποστολή στο εξωτερικό, κρατική αποστολή, ούτε βρισκόμασταν σε κατάσταση πανδημίας, μόνο και μόνο για να ελεγχθεί η ψήφος τους.
8: Άρα, κυρία Καμτσίδου, κατά τη γνώμη σας, η σωστή συζήτηση, και εγώ οφείλω να το πω, μπράβο στη Νέα Αριστερά εδώ στο Ηράκλειο που ανοίγει μια τέτοια θεματική, γιατί το πρώτο που ενοχλεί τους περισσότερους στην κοινωνία είναι ότι γίνεται μια συζήτηση ερήμην αυτής. Έτσι.
9: Ναι, επιτρέψτε μου με πολύ καμάρι να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε από δύο συνταγματολόγους της σχολής της Θεσσαλονίκης, τον Ακρίτα Καϊδαντζή και τον Χαράλα Μποκουρουνδί, που μας τον κλέψατε και τον κάματε
8: στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ναι.
9: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα πολύ ενδιαφέρον και εύληπτο βιβλίο. Ποια αναθεώρηση θέλουμε? Για μια αναθεώρηση από τα κάτω. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλιαράκι που ανοίγει με ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε μια αναθεώρηση για τους πολλούς, για τη δημοκρατία, και όχι μια αναθεώρηση η οποία θα αποτυπώνει την εκδίκηση των ελίτ στα κεκτημένα της μεταπολίτευσης.
8: Λέει εδώ ένας ακροατής: κυρία Καμτσίδου, σας εκτιμώ, αλλά έχω και εγώ ένσταση. Η πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 θα δείξει τουλάχιστον εκ μέρους του πολιτικού συστήματος ότι όντως εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Ή την εμπιστευόμαστε ως ανεξάρτητη στην κρίση της ή όχι. Αν όχι, να το παραδεχτούν δημόσια. Είναι ανεξάρτητη ή όχι?
9: Θα έλεγε κανείς τον ακροατή σας ότι αν γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, αν γίνουν τομές όπως αυτές που είχε εισαγάγει ο Γιώργος Κουβελάκης στις αρχές της δεκαετίας του 1993, εμβληματικές τομές, που είχαν εγκαταστήσει μια δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, να το ξανασυζητήσουμε το ζήτημα.
8: Πείτε μου κάτι, επειδή στο Σύνταγμα προβλέπεται ως θεμελιός λήθος η ύπαρξη των κομμάτων, η ύπαρξη του κομματικού συστήματος στη χώρα τελικά ενδυνάμωσε το Σύνταγμα ή το απαξίωσε και το οδήγησε σε πλήρη απαξία από τον τρόπο που λειτουργήσε αυτό το κομματικό σύστημα?
9: Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί με καλούν να φύγω για το αεροδρόμιο. Ζητώ συγγνώμη.
8: Ένα σχόλιο λοιπόν, πολύ γρήγορα, στο διατάφτα.
9: Ναι, οι επανειλημμένες αναθεωρήσεις δυστυχώς έχουν αποδυναμώσει την κανονιστικότητα του Συντάγματος. Και ο πληθωρικός χαρακτήρας τους νομίζω ότι μας επιβάλλει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτήν την συγκυριακή και ταυτόχρονα ιδεολειπτική προσπάθεια της κυβέρνησης.
8: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καμτσίδου. Καλό ταξίδι. Όχι, αλίμονο. Άλλωστε περισσότερα σήμερα στις 7.30 για όποιον ενδιαφέρεται για μια συζήτηση ουσίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι εν εξελίξη στο Πολύκεντρο Νεολαία στο Ηράκλειο. Εγώ έχω πει ότι...
9: Πάρα πολύ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
11: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
13: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω.
14: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
15: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
16: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, έχουμε απειλές από τον Donald Trump επίπεδου γενοκτονίας κατά των Ιρανών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα, Predator, πάρα πολλά άλλα θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φοντερνάτσανα, τα αγαπημένα μας, ξέρετε, σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα, Τετάρτη, 15 Ιουλίου, και είμαστε, θα έλεγα, αργοπορημένοι όπως πάντα, εντάξει, κλασικά. Είμαστε χαρούμενοι. Γιατί τα πράγματα πάνε καλά με το κανάλι, θα έχω άμεσα μια τελική απάντηση και ανακοίνωση προς όλους σας για τι συμβαίνει και πρέπει να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε και τα λοιπά. Θετικά τα νέα προς το παρόν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, όλους τους 53.000 και ελπίζω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αυξανόμαστε πάλι και να σας θυμίσω, καθώς είμαστε στα μέσα του μήνα, πως για ολόκληρο τον Ιούλιο έχουμε μια προσφορά. Έχουμε αποφασίσει με τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμων. Όποιος αγοράζει τα βιβλία, τα δικά μου βιβλία από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, τα οποία είναι, θα έλεγα, και καλοκαιρινά βιβλία. Εντάξει, κάποια δεν είναι και τόσο, είναι λίγο βαριά όπως το Ντόμινο, είναι λίγο βαρύ, 600 και πλέον σελίδες. Αλλά έχουμε και άλλα βιβλία πιο ελαφριά, Έχουμε τους υπερασπιστές της δημοκρατίας που είναι, διαβάζεται νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα το ξεπετά στο βιβλίο. Εξαιρετική επιλογή, όπως μου έχουν πει φίλοι, διαβάζεται γρήγορα και εύκολα. Και βέβαια το τελευταίο μου βιβλίο, Πατρίδες, για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και άλλα βιβλία βέβαια. Όποιος λοιπόν αγοράσει τα βιβλία αυτά και επιθυμεί αφιέρωση, οπουδήποτε και αν θέλει να το αφιερώσει, στον εαυτό του, στους γνωστούς φίλους, θα εξασφαλίσουμε σίγουρα από τον εκδοτικό οίκο ότι θα το υπογράψω και θα το στείλουμε με την αφιέρωση την οποία εσείς επιθυμείτε, αρκεί να το ζητήσετε. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε από τον εκδοτικό μας οίκο και σημαίνει ότι πρέπει να είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2133-16-036 για να ζητήσετε την αφιέρωση, είτε να στείλετε email στο info@infognomon.gr, έτσι ώστε να ξέρουν ότι θέλετε. Ή άμα αγοράσετε μέσω PayPal, μπορεί να αφήσετε και στο PayPal το μήνυμα.

ενδιαφέρον καίνε και καίνε προφανώς τους κούλιδες και είναι αυτό το, την εγκληματική οργάνωση την οποία, για την οποία πολεμάμε με οποιοδήποτε τρόπο να, την, να απαλλαγούμε σε πρώτο χρόνο και δεύτερο χρόνο να, πάμε, να τους πάμε εκεί που πρέπει, δηλαδή στα δικαστήρια στην πραγματικότητα και αυτός είναι ο σκοπός. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι μαφιόζοι της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, δεν είδα καν τη συνάντηση, τη συνέντευξη του νησιού του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για 3 ώρες τα έλπα. Δεν ξέρω ποιος έχει έφρον άνθρωπος θα έβλεπε τις αθλειότητες αυτές, αλλά κρατάμε το μαφιοζηλίκι, το παδιλίκι, τη φλά πιστεύω, λέει, στην παράταξη, λες και είναι κάτι σαν και προδότες από τον Καραμαλή, τον παππού που ξεκίνησαν τη μειοδοσία στο Αιγαίο μέχρι και σήμερα, μια προδοτοπαράταξη του κερατά. Παράταξη, οπαδός, τυφλός οπαδισμός, ταυτόχρονα άλλες αθλειότητες τύπου ομερτά, η σιωπή, δεν θα το πάρω το μυστικό στον τάφο μου, δεν θα μιλήσω, θα φάω τη σφαίρα, αθλειότητα, εμετικά, δηλαδή αναγούλα, ένα κόμμα αναγούλας, αναγουλιάριδες και πρέπει πραγματικά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στην κοινωνία, οπουδήποτε, να τους απονομοποιήσουμε, να ντρέπονται να είναι νουδού και να ντρέπονται να τους στηρίζουν όσους τους στηρίζουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη από το σκάνδαλο του Πρέντορ, που έχω πει πως σε αυτή τη φάση, μιας και είμαστε σε προεκλογική ταχύτητα, συμβουλεύω όλα τα κόμματα τα οποία είναι εντυγενές ή έχουν γεννηθεί, θέλουν να διεκδικούν ψήφο από τους πολίτες, τουλάχιστον κατελάχιστον να υιοθετήσουν το κάλεσμα, την ανάγκη για να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκουλ προσωπικά, τη φάρα όλη, τη βρωμοφάρα όλη, ανθυποβαστάζει γραφιάδες, μασέρ εκεί, τη Μάρεβα, οποιοδήποτε έχει εμπλακεί, όλη τη βρωμοφάρα να τους περάσουν από το ειδικό δικαστήριο για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και τα λοιπά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η ίδια η ανίερη οικογένεια. Το ελάχιστο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα ψηφίσω κόμμα το οποίο δεν έχει υιοθετήσει τη δημοκρατική ιδεολογία. Αν με ρωτήσετε, Σταύρο, ποιο κόμμα έχει τη δημοκρατική ιδεολογία αυτή τη στιγμή, κανένα. Δυστυχώς. Και δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πρέπει, νομίζω, εμείς να φτιάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, αυτή την κοινωνική δύναμη, δημοκρατική δύναμη στην κοινωνία, και να μην ελπίζουμε σε φούφουτους και ουρανοκατέβατους. Λοιπόν, τι γίνεται στο σκάνδαλο του Predator? Ο άνθρωπος, ο Tal Dylan, αυτός ο Εβραίος της Mossad, ο οποίος βρέθηκε πίσω από το κεφαλής Συντελέξα, που έκανε την συμφωνία αυτή με τον Γκούλη προσωπικά, υπέγραφε, δεν ξέρω ποιος υπέγραφε, ο ίδιος, ο εξαπορήτων του, βρίσκεται στο Ισραήλ και κινείται δικαστικά για λόγους κοφαντικής δυσφήμισης για μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία. Ή μάλλον να το πω, στην πραγματικότητα, μάλλον μηνύει τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, πρόκειται για έναν από τους πρώτους στόχους του Γκούλη. Γιατί, λέει, ζητάει αποζημίωση ο Ντίλιαν για δίθεση κοφαντική δυσφήμιση. Ότι καλά, ξέρω εγώ, δεν ήμουν εγώ, ήταν το κράτος σου. Και μπορεί να είναι και έτσι, δηλαδή. Σου λέει, άμα θες μήνυση, μην τα κάνεις εμένα, κάντα στο βρωμό Mr. Bean. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσές, είναι ο πλειοξίσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι για πρώτη φορά επίσημα, εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, ο Ντίλιαν, δηλαδή σε δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα και ότι η πώληση αυτά είναι απολύτως νόμιμη στην Πανανία, που είμαστε στο Mafia State στο οποίο ζούμε. Άρα πρόκειται για μια αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ και για πρώτη φορά, λέει, τα έδωσα κανονικότατα, ήταν νόμιμη αγοραπολισία. Δεν έχω καμία σχέση με την παρόνομη χρήση και τις παρακολουθήσεις και γι' αυτό με δυσφημεί ο κύριος Κουκάκης. Ξαναλέω, δεν μας νοιάζει αυτή η πλευρά της υπόθεσης. Μας νοιάζει ότι για πρώτη φορά έχουμε επίσημο έγγραφο κρατικό σε δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι πράγματι τα πήρε εδώ ο Μητσοτάκης και ότι η Mossad στην πραγματικότητα τον υποκινεί, είναι ανδρίκελο, υποχείριο και ενεργούμενο των Εβραίων, των Σιωνιστών, τα συχάματα της Νουδού. Και επειδή έχει κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις ενδιαφέρουσες ο κύριος Κεσές, με προβληματίζει ωστόσο, θα μου πεις, δεν με προβληματίζει γιατί είναι δικηγόρος. Είναι συστημικός δικηγόρος και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το 99% των δικηγόρων στη χώρα μας είναι ξεπλένει τον κοινοβουλευτισμό και στηρίζουν αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα και είναι ντροπή. Και είναι ντροπή και δεν μη συνεργάζεται με τους δικηγόρους. Οποιοδήποτε θέμα να τους ρωτάτε, ακόμα και αν είναι θέμα διευθέτησης, κάτι μικρό θέμα, ξέρω εγώ, κληρονομικό, αστικού ενδιαφέροντος, του δικαίου, ρωτάτε τους ποια είναι η θέση για τον κοινοβουλευτισμό. Βρείτε, αν δεν ξέρετε, θα σας παραπέμψω εγώ σε δικηγόρους που έχουν αξιοπρέπεια και μιλούν για δημοκρατία και δεν είναι γλύφτες του κοινοβουλευτισμού. Γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Κεσές, που ταχώνει μια χαρά και μπράβο του στα θέματα αυτά, επειδή είναι ακόμα ζει στο Matrix, έχει τις παροπίδες, δεν μπορεί να δει, είναι, δηλαδή βλέπει μέσα στην κλειδαρότρυπα

ότι βλέπει μόνο ευθεία. Κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία, ζει το φασισμό κι αυτός. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι πρέπει να ξυπνήσει, λέει, η δικαιοσύνη μας, η οποία κοιμάται. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί, αν του δείξει το Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη είναι μια φενάκι, ένα επίπλαστο, και ότι υπηρετείς κάτι ξεπουλημένο. Όλη σου η ζωή είναι αφιερωμένη σε κάτι που είναι ξεπουλημένο, θα τον καταστρέψει. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνέλθει. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει την υπέρβαση και έχουν βγει από το Matrix. Προφανώς κοιμάται μες στο Matrix και λέει ότι μετά, λέει, από αυτές τις παραδοχές του Ντίλιαν, πρέπει να κατευθούν άμεσα, λέει, στην εισαγγελία του Αιρίου Πάγου οι παραδοχές αυτές, να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα Μπακέλα. Ποιος είναι αυτός, Μπακέλας, Μπακόλας, Μπαλόκας? Τι είναι αυτοί όλοι εδώ οι κάπελες? Ποιος ασχολείται με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Ο ένας πιο χειρότερος, ο πιο τελευταίος από τον άλλον. Και λέει, οι δικαστικές αρχές είναι υποχρεωμένος, λέει, ο Μπακέλας να πάψει να παραμείνει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφαση από το Ισραηλινό δικαστήριο. Πρέπει να κινηθεί κτλ. Και στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, ξαναλέω, οι δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν, δεν λένε αλήθεια. Και γι' αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος ο κ. Κεσές. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, ξεφτυλίζονται οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι οποίοι δεν λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Καταγγέλουμε και συνημερώνουμε αυτά που γίνονται, και ο μόνος τρόπος για να λυθούν είναι να πάμε σε νέο πολίτευμα, σε δημοκρατία και όχι κοινοβουλευτισμό. Όσοι δεν το λένε αυτό, είναι γλίτσες του κοινοβουλευτισμού, της ολιγαρχίας. Είτε χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ίδιο όφελος. Λοιπόν. Αυτά, έτσι, ένα εσωτερικό ζήτημα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν τα έχω πιάσει το τελευταίο διάστημα και έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Χτυπήσανε οι Ιρανοί πρώτοι κάποια πολιτικά, κάποια δηλαδή εμπορικά φορτηγά πλοία στο στενό του Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι θρασίδηλο, γιατί δεν προειδοποίησαν, χτυπήσανε κιόλας. Και μάλιστα είχαμε και θύματα. Και μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι προφανώς έχουν δει το ρόλο του Νταβατζή στην περιοχή, αποφάσισαν να βομβαρδίσουν και πλέον όχι απλά βομβάρδισαν τις κάποιες τοποθεσίες των Ιρανών, σκότωσαν και πολίτες. 30 πολίτες άμαχοι σκοτώθηκαν και 260 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε και το νέο πάλι εμπάργκο, νευτικός αποκλεισμός ορθότερα των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Θα τα δούμε λίγο όλα, θα τα εξηγήσουμε, θα αναλύσουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης χτύπησαν σε πολλά σημεία και στις στρατιωτικές βάσεις οι Αμερικανοί και σκότωσαν και φρούς επανάστασης, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι φρούς της επανάστασης, και είπαν ότι θα απαντήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουμε για αυτή την πρόκληση. Χτύπησαν σε διάφορα σημεία οι φρούς της επανάστασης του Ιράν σαν απάντηση στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία, και όπως διαβάζω, μεγάλη ζημιά έχουν προκαλέσει στον Πέμπτο Στόλο. Θα δούμε και αυτά αναλυτικά. Ένα νέο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η απόφαση του Τραμπ. Σας θυμίζω, πριν από λίγες μέρες είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλουμε 20% δασμούς σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Όταν κατάλαβε ότι αυτό το οποίο υπέγραψε θα οδηγούσε στο στενό του Ορμούζ, στους Ιρανούς να ελέγχουν τους στενούς του Ορμούζ και να επιβάλλουν πραγματικά κάποιο είδους υπηρεσίες. Το είχαμε πει από την αρχή στο κανάλι. Ό,τι και να λέγανε οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται, δεν είναι. Εκεί πηγαίνει το θέμα. Το είχα ξεκαθαρίσει την πρώτη στιγμή. Το κατάλαβαν πλέον και το κατάλαβαν επιτέλους και οι πλέον ακατοίκητοι, όπως είναι ο Τραμπ. Άρα σου λέω, ο τρόπος είναι να πω και εγώ θα τα πάρω. Βέβαια, εδώ. Τέλος πάντων, έκανε πίσω στην πραγματικότητα μετά από πίεση των Σαουδαράβων, των Καταριανών, καταραμένοι και όλοι οι Εμιρατιανοί, και του είπαν ουσιαστικά του Τραμπ ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς τα κόστη αυτού του πολέμου που εσύ ξεκίνησες. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν και άτομα του επιτελείου του είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στενά του Ορμούς. Τώρα ξαφνικά τι θα πούμε, ότι είναι παράνομη αν το Ιράν, αλλά αν είμαστε εμείς είναι νόμιμο? Αυτό πιστεύουν οι Αμερικανοί. Νομίζουν ότι είναι οι νταβάδες του πλανήτη. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι μαστροποί του πλανήτη, είναι οι τροτέζοι του πλανήτη. Και έτσι πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε όλους. Και εννοώ τους κυβερνητικούς και τους. Τους στρατιωτικούς και τα λοιπά που στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Κοιτάξτε, είχε πει ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν από τέλη Ιουνίου, είχε πει ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό. Και έχει δίκιο. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, αποδυναμώνεται περαιτέρω η Αμερική, διότι δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως και ο Ιρανός.
Άρα, όταν είσαι ένα πειρατικό καθεστώς όπως είναι η Αμερική, δεν νομοποίησε να επικαλέσει το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, φαίνεται εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, αν μπορούσαν, θα κλέβαν ξέρω και τη μάνα τους. Αυτό είναι το ηθικό ανάστημα των Αμερικανών. Και βέβαια, πήρε πάσα, νομιμοποιήθηκε όντως το Ιράν και βγήκε πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμπάς Αράχτης, ο πρόεδρος εξωτερικών των Ιρανών, και είπε ότι έχει δίκιο, λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει να υπάρχουν τέλη. Το 20% βέβαια είναι υπερβολικό. Θα βάλουμε τέλη πολύ πιο λογικά εμείς. Βλέπετε πώς ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν και γι' αυτό έκανε πίσω και το ανακάλεσε και είπε τελικά ότι δεν θα βάλουμε, λέει, 20% μπαξίσι, θα πρέπει, λέει, θα υπάρξουν κάποιες επενδύσεις από τα κράτη του κόλπου στην Αμερικανική οικονομία. Πολύ αμφιβάλλω, είναι σαν αυτές τις επενδύσεις που είπαμε θα κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι στην Αμερικανική ενέργεια και δεν έχουν γίνει. Κάτι ποσά μυθικά που του είχε υποσχεθεί η τελειωμένη Φοντερνάτσενα στη συμφωνία του Τέρνμπερι στην Ιρλανδία, που τελικά ξαναλέω δεν πρόκειται να γίνει, δεν υπάρχει τέτοια αγορά και κατανάλωση. Είναι αυτά τα φανταστικά στο μυαλό που τα λες του τραμπαρίφα για να, ξέρω, να πιαστεί από τις τραμπαρίφες, φυσικά. Αυτά τα τελευταία νέα. Και ένα τελευταίο νέο του πιεστηρίου. Διαβάζω στους Ισραηλινούς ότι μέσα μεσούς αυτής της κατάστασης εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και ενέκριναν νέο προϋπολογισμό 434 εκατομμύρια δολάρια, μισό δις, για να δημιουργήσουν 34 νέα παράνομους οικισμούς, οι έπικοι δηλαδή, στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δηλαδή, καθώς παραμένουν κατοχική δύναμη στο Λίβανο, την εθνοκάθαρση εκεί, τη γενοκτονία στη Γάζα, παράλληλα στη δυτική όχθη νέα 34 παράνομοι οικισμοί των επίκων. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, αυτοί οι ξεδοντιάριδες εκεί, οι φαφούτιδες, δεν ξέρω αν πλένονται κιόλας γιατί τους λέει η σατανοθρησκεία των ακραίων αυτών εκεί, οι οποίοι προφανώς τους στηρίζει και η Ευρώπη, αγοράζουμε προϊόντα από εκεί, θα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε, οτιδήποτε βραϊκό βλέπετε, να το μποϊκοτ, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μόνο στην αθλειότητα του Νόλαν, που ήταν το βίντεο χθες, και στις αθλειότητες αυτές των σιωνομορφωμάτων εδώ. Να πω παράλληλα, μιας και κοιτάμε όλη την περιοχή και τις εξελίξεις, πως και η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύεται της ευκαιρίας και επειδή προφανώς καταλάβαιναν οι Σαουδάραβες ότι πάμε σε επαναφορά του πολέμου, βρήκαν ευκαιρία και χτύπησαν, προσέξτε, τους Χούθη. Οι Χούθη, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του τέος δηλαδή, του Αλί Χαμενεΐ, μια αποστολή πήγε και γύρισε πίσω στην Σανά, την πρωτεύουσα της χώρας Ιεμένης, όπου εκεί είναι και το άνδρο των Χούθη, και τους βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει εκεί, υποτίθεται, η νόμιμη κυβέρνηση, σαν το Μπεϊμπά της Λιβύης. Κάτι μπροστάριδες στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία, ακόμα πιο αδύναμη από τον Μπεϊμπά, η νόμιμη κυβέρνηση εισαγωγικά της Λιβύης, της Ιεμένης. Οι Σαουδάραβες χτύπησαν, αυτοί έχουν τα αεροσκάφη, τα Αμερικανικά να χτυπήσουν, και χτύπησαν το αεροδρόμιο, παρακαλώ, το διεθνές αεροδρόμιο της Σανά. Αντίστοιχα, χτύπησαν και σαουδαραβικό αεροδρόμιο οι Χούθη, είπαν ότι θα εκδικηθούμε, και ξεκινάμε τις αυτοπαξίες πάλι. Βρίσκουν μια ευκαιρία, είχαμε μια ειρήνη από το 22, δεν απατώμα μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα που τα πάντα γίνανε στον πόλεμο, οι Σαουδάραβες βρήκαν την ευκαιρία, όπως βρήκαν και οι Εβραίοι, να επεκτείνουν τους επικισμούς τους. Θυμίζω, το προχθεσινό βίντεο ήταν το ζωντανό, ναι, τη Δευτέρα, ότι θεωρώ πως είναι το Ισραήλ πίσω από αυτήν τη νέα επανεκκίνηση των εχθροπαξιών. Ασκήθηκαν κατάλληλες πιέσεις, πατήθηκαν κατάλληλα κουμπιά κατά του Τραμπ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν η δολοφονία του Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν οι απειλές κατά του Τραμπ ή αυτό ήταν η πρόφαση για να επανέλθει μαζί με όλα τα άλλα ο πόλεμος. Αλλά σίγουρα υπήρξαν πιέσεις από την ομάδα του Έπσταϊν στην Έπσταϊν χορεύτρια που είναι ο Τραμπαρίφας να ξαναγυρίσει τον πόλεμο, και έτσι και έγινε. Θυμίζω ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές τον Οκτώβριο οι Νετανιαχουκοί με το πάνω χέρι για να μπας και μπορέσει και μείνει ζωντανός αυτό το ξόπλασμα. Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις τώρα λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει, καθώς τα τελευταία, καθώς έχουμε πλέον ένα μήνα μετά την υπογραφή αυτού του συμφώνου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, που ήταν βήμα για την ειρήνη, τώρα ξαφνικά πάμε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάμε σε κλειστό στενό, πάμε στα χειρότερα. Έχουμε την κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην περιοχή της CENTCOM, η οποία είπε ότι χτυπήσαμε σε διάφορες περιοχές. Πάντα χτυπάνε στην νήσο Κάσεμ, στο νήσο Κάσεμ και στο Μπάνταρ Αμπάς, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι των Ιρανών, από εκεί γίνονται όλες εξαγωγές. Γιατί
Εκεί έχουν και τις βάσεις του φρούτου της Επανάστασης. Οπουδήποτε και αν χτυπάνε, χτυπάνε και εκεί. Άρα, μας λένε εδώ οι ΣΕΝΚΟΜ ότι χτυπήσαμε στην παράκτια περιοχή του Ιράν και στο στενό του Ορμούς δεκάδες στόχους. Διήρκησε, λέει, αρκετές ώρες η επιχείρηση. Μαχητικά αεροσκάφη, drone και σκάφη βομβάρδισαν, λέει, τις περιοχές των Ιρανών στρατού και τις άμυνες που υπήρχαν εκεί. Και επιμένουν οι Αμερικανοί και σε συνέντευξή του ο Τραμπαρίφας ότι δεν χτυπάμε, λέει, πολιτικούς στόχους. Χιλιάδες είναι οι νεκροί πολιτών στο Ιράν από την αρχή αυτού του πολέμου το Φεβρουάριο. Χιλιάδες νεκροί μετρούν οι Ιρανοί. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τα 170 κοριτσάκια του Δημοτικού, τα οποία αυτά τα καθάρματα μοιάσματα, που είναι λόγος να ξεσηκωθεί ο λαός και να τους πνίξει και τον Σατανιάχου και τον Σατανοτραμπάκουλα. Λοιπόν, χτυπήσαν επίσης εδώ στην πόλη Τσάμπαχαρ, όπως βλέπω, άλλες πόλεις εδώ, και πολιτικούς στόχους, διότι χτυπήσαν ένα φάρο στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται στο Τσάμπαχαρ. Επίσης, χτυπήσαμε μια στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, που είναι στην νοτιοανατολική επαρχία του Ιράν, τη Σιστάν και Μπαλουχιστάν, την περιφέρεια αυτή. Ξαναλέω, νοτιοανατολικά, όχι νοτιοδυτικά, που είναι το στενό του Ορμούς. Αλλά χτυπήσαν σε διάφορες περιοχές εδώ. Οι Φρούτες της Επανάστασης λένε ότι στον Μπαμπούρ σκοτώσαν πράγματι 7 μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας. Δεν θα μείνει αναπάντητο, θα απαντήσουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Τραμπ είπε ότι θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς τις επόμενες 3 μέρες. Και το ακόμα χειρότερο, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει καλύτερα ο Τράμπας, αυτό το οποίο κάνουν καλύτερα οι Αμερικανοί, απλά κάποιες φορές έχουν τάκτ όταν είναι δημοκρατικοί, ας πούμε. Θα ξεκινήσουν να χτυπούν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, τα ηλεκτροδοτικά εργοστάσια, τις γέφυρες. Τι να σας πω τώρα, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, φαντάζεστε. Ήδη χτύπησαν σιλό σιτηρών, όπως μας λένε εδώ οι Ιρανοί, στην επαρχία. Στην περιφέρεια του Κουζιστάν, στην επαρχία Χοβεϊζέ, από ό,τι διαβάζω εδώ, από τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Κουζιστάν, δεν πρόκειται να περιοριστούν, όπως καταλαβαίνετε, σε στρατιωτικούς στόχους. Ήδη έχουν δώσει δημογραφείς, δεν τους νοιάζει τώρα, από το να σκοτώνεις μωρά, που θα σε προβληματίσει να χτυπήσεις γέφυρες, δεν νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό θέλει να πουλήσει κιόλας ο Τραμπ, γι' αυτό και τα λέει αυτά, ότι δεν φοβάμαι, θα σας χτυπήσω, θα σας ματώσω και τις πολιτικές υποδομές. Πώς απάντησαν οι Ιρανοί? Χτύπησαν στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει ότι σηκώσανε, όχι, μπόρεσαν να κατέρριψαν ντρόουν και πυράβλους. Κάποιοι τραυματίστηκαν στο ναυτικό τους, δεν ξέρω αν λένε αλήθεια. Επίσης, χτύπησαν στην Ιορδανία οι Ιρανοί και διαβάζω, ο Φρούτης Επανάστασης βγάλε μια ανακοίνωση απευθυνόμενοι στους πολίτες της Ιορδανίας και λένε ότι πετάξτε εκτός την αεροπορική βάση από τη χώρα σας, στο Αζράκ της Ιορδανίας. Εκεί, λέει, χτυπήσαμε, γιατί υπάρχουν F-15 αμερικανικά, F-16, F-35 και αρκετά drone, τα MQ-9. Στο έκτο, λέει, κύμα της επιχείρησης Nasser 2 χτυπήσαμε και καταστρέψαμε κάποια αεροσκάφια αμερικανικά και καλούν το λαό της Ιορδανίας να σταματήσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και να μην επιτρέψουν την ιερή γη τους να γίνεται ο βατήρας για επιθέσεις εναντίον Ισλαμικών χωρών. Και κάλεσε επίσης τους Ιορδανούς, οι Φρουροί της Επανάστασης τους κάλεσαν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να εκδιώξουν, να πετάξουν έξω, να εξορίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω να το κάνουν, δεν νομίζω να ξεσηκωθούν. Έχει πολλούς Παλαιστίνιους, βέβαια, η Ιορδανία, και δεν τους θέλουν οι Ιορδανοί τους Παλαιστίνιους. Να, λοιπόν, μια καλή πάσα. Δηλαδή, είναι που είναι εκεί, γιατί δεν κάνουν κάτι για το καλό του Παλαιστινιακού αγώνα να χτυπήσουν, δηλαδή, τις αμερικανικές βάσεις. Βέβαια, ο Βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος είναι ένα τσουτσέκι της Δύσης, και η Ράνια, που είναι μια κατανόμαστη της Δύσης, μια θίτσα, προφανώς θα τους καταπνίξει το αίμα, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσανε. Δεν νομοποιείται πλέον η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή και νομίζω ότι έχει τεθεί και αυτό στη συζήτηση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μικρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα στο τέλος, σίγουρα από τους Νοτορμούς, πολύ πιθανό και στις βάσεις εδώ. Ωραία, για να δούμε. Να απελευθερώσετε, λέει, την Ισλαμική γη σας από τις βάσεις των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων. Μπράβο, εξαιρετικό. Στον Μπαχρέιν χτύπησαν επίσης
και όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, κατέστρεψαν το κέντρο διοικήσεως του 5ου στόλου των Αμερικανών που βρίσκεται εκεί, που εδρεύει στο Μπαχρέιν, διάφορες άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές κτλ. Κέντρο υλικοτεχνικό στην Μινά Αμπντούλα στο Κουβέιτ. Έχουν χτυπήσει λες διάφορες περιοχές με επιτυχία, όπως λένε. Θα δούμε. Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές? Ο νούμερο 2 του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, είπε ότι το μνημόνιο της κατανόησης που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών μας πλέον δεν είναι ενεργό. Είναι ανενεργό. Τελειώσαμε. Καταργήθηκε de facto. Δεν ισχύει και το είχε πει και ο Τραμπ από την Άγκυρα στην πραγματικότητα. Είχε πει ότι για μένα θεωρώ ότι δεν ισχύει. Τελικά το έκανε πράξη. Εικάζω από εκεί ήρθαν τα μηνύματα από το Ισραήλ ότι κοίταξε να δει, θα ξαναγυρίσει στον πόλεμο. Όπως λένε λοιπόν και οι Ιρανοί, από τη στιγμή που μας ξαναβάλανε, επέβαλαν και τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε να τηρήσουμε οτιδήποτε έλεγε αυτό το μνημόνιο και θα μάλιστα απειλούν όλες τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, λέγοντας οι Ιρανοί ότι είτε θα μπορούν όλοι να εξάγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την περιοχή, είτε κανένας. Δεν πρόκειται εμείς να δεχόμαστε αποκλεισμό και να εξάγουν οι υπόλοιποι, το Κατάρ, οι άλλοι καταραμένοι, οι παντοφλάδες, κανένας δεν θα εξάγει. Σε άλλη αντίδραση από τους Αμερικανούς, το Υπουργείο Οικονομικών των Αμερικανών πάγωσε 130 εκατομμύρια με νέες κυρώσεις σε κρυπτονομίσματα, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες κινήσεις τέτοιες, οι οποίες δεν είναι καθόλου θετικές αυτές τις κινήσεις. Καθόλου θετικές γενικότερα, για το ότι θυμίζω ότι ο Τραμπ, όταν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την συνθηκολόγηση που έκανε με τους Ιρανούς, γιατί άρχισε να ξεπαγώνει χρήματα των Ιρανών, είχε πει ότι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, λέει, αυτά τα χρήματα, είναι δικά τους. Θα αρχίσουν να παίρνουν από τις τράπεζες μας ξένες χώρες τα λεφτά τους, γιατί θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία. Δεν είναι καλά τα μηνύματα, όπως βλέπετε εδώ, ιδίως άμα συνδυάσουμε και τις δηλώσεις. Παράλληλα, ήταν ο Αλί Αλζαϊντή, είναι ο νέος Ιρακινός πρωθυπουργός. Ήταν στην Ουάσιγκτον, τον είδε ο Τραμπ, είπε ότι μου αρέσει, λέει, δεν μου αρέσει μάλλον ο Ζαϊντή, γιατί είναι νέος και ωραίος, ενώ ο ίδιος είναι μούμια. Και εικάζω, δεν ξέρω πώς σκέφτεται, έχει την, καταλαβαίνει ότι. Γιατί μιλάει συνέχεια και λέει: θα μπορούσα να πάω στον παράδεισο. Έχω βοηθήσει τους χριστιανούς. Έχει βοηθήσει όμως και ό,τι πιο σκοτεινό σιωνιστικό υπάρχει. Άρα δεν νομίζω, αν πιστεύει σε αυτό, να ανταμυφθεί με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν, καθώς ήταν τον Αλ-Ζαϊντή, είπε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο δημοσιογράφος που υποδίεται του Υπουργού Άμυνας της Αμερικής, είπε ότι πρέπει, λέει, να πάρουν τα όπλα οι Ιρακινοί από τις ιτικές πολιτοφυλακές στη χώρα. Βλέπετε ότι είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, ότι έχουν μεγάλο αγκάθι μέσα στο Ιράκ που είναι οι Σιίτες, οι οποίοι και αυτοί νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο στον πόλεμο ο οποίος έρχεται ακόμα μεγαλύτερος. Λοιπόν, να πω επίσης, συγγνώμη, επειδή είπα ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα να εξάγει πετρέλαιο αυτό το διάστημα, να πω ότι είδα κάποια στοιχεία και έχουν βρει εναλλακτικές οι Ιρανοί αυτό το διάστημα να εξάγουν πετρέλαιο. Μάλιστα, την πιο έντονη φάση του πολέμου, αυτού του πολέμου που μας πέρασε δηλαδή, μπόρεσαν να εξάγουν 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Πώς? Κατά βάση μέσω της Κασπίας θάλασσας, μέσω των Ρώσων δηλαδή. Και από εκεί Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, δηλαδή έχουν βρει εναλλακτικές από ό,τι φαίνεται εδώ για τις υποδομές τους. Δεν θα ματώσουν οι Ιρανοί, θα ματώσουν οι πολιτικές υποδομές, αυτό το οποίο απειλεί ο Τραμπ, δηλαδή να κάνει πάλι εγκλήματα πολέμου. Να πω λίγο, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα εδώ τώρα, η απόψη δίστανται για το τι έδινε, τι δυνατότητες έδινε το σύμφωνο αυτό κατανόησης. Έδινε αυτά τα οποία κατάλαβαν οι Ιρανοί, τους έδινε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανοί λένε ότι πολύ σωστά, αν διαβάσκαν τα άρθρα του μνημονίου, ότι εμείς, επειδή έχουμε βάλει και νάρκες κιόλας στο στενό, εμείς ξέρουμε που πρέπει να περνάνε τα πλοία. Και αυτό τον περίοδο μέχρι να υπάρξει ολική συμφωνία θα είχαμε κάποιους διάβλους, κάποιους διαδρόμους από τους οποίους θα

πολιτικά πλοία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ειδικό πλοίο εδώ, το GFS Galaxy, το οποίο είχαμε και ένα νεκρό, δυστυχώς. 10 από τους 11 που Ινδούς που ήταν πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς, τους διέσωσαν, εικάζω βυθίστηκε το πλοίο και ο ένας πέθανε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ από την ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αποφάσισε να παραβιάσει, γιατί προφανώς τους είπαν οι Ιρανοί μην πάτε, και όμως κάποια, να μην πω, κατά κάθια, που είναι πάρα πολλά και στον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο και φοβάμαι για αυτόν τον λόγο, λένε στον κόσμο πηγαίνετε και αν δεν πάτε θα πάρω, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, δεν ξέρω, Φιλιππινέζους με τη μισή τιμή και τα λοιπά, να μου κάνουν τη δουλειά, εσείς πηγαίνετε όπου στο διάλογο θέλετε. Είναι, υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες εδώ από τις εταιρείες ναυτιλιακές που στέλνουν τον κόσμο στο θάνατό του. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι να σε απειλεί ο Ιρανός, σου λέει μην πας, να σου λέει ο Αμερικανός, ο Ασπρομούρης, η Ιρλανδόφατσα, ξέρω ποια είναι εκεί, στο πέμπτο στόλο, κατακαμένη μούρη, να σου λέει πήγαινε, πήγαινε, μη φοβάσαι, και να λες στον κόσμο πήγαινε, για να σκοτώνονται οι ναύτες σου. Είναι εγκληματική ευθύνη εδώ. Ο Μόντι να κυνηγήσει τις ναυτιλιακές του. Λοιπόν, δεν διακρίνω τέλος, να σου πω την αλήθεια. Προσπαθούν Άραβες, Πακιστανοί και άλλοι μεσολαβητές, υποτίθεται, να αναβιώσουν, να ζωγονήσουν τις διαπραγματεύσεις ή να επανέλθει η εκεχηρία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια θέληση από καμία πλευρά εδώ για να πάμε πάλι σε διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανοί διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν ξέρουμε, λέει ο Λευκός Οίκος, ακριβώς προς τα που πάμε. Δεν έχουν ιδέα στην πραγματικότητα, γιατί εκτελούν τις εντολές του Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους διαβάζουν τα συμφραζόμενα και τις υποσημειώσεις. Μπορεί, λέει, να κρατήσει για καιρό αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής, λέει η πηγή του Λευκού Οίκου. Και χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία διπλωματία, αλλά δεν ξέρουμε προς τα που πάμε. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει ότι πρέπει να παραδώσουν το στενό τορμούς οι Ιρανοί. Δεν πρόκειται να γίνει που να σβήσει ο ήλιος. Και άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι εικάζω όλες αυτές τις περιοχές εδώ πάλι θα μπουν στο στόχαστρο. Οι Ιρανοί κατά βάση χτυπούν τις βάσεις των Αμερικανών, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουν μείνει. Σε ένα 70% είχαν καταστραφεί, όπως έλεγαν New York Times. Τώρα εικάζω τελειώνει τη δουλειά οι Ιρανοί με αυτή την ευκαιρία. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι είχαν απειλήσει οι Ιρανοί πως σε επόμενο πόλεμο θα ξεφύγουμε από το έτσι Μέσα Ανατολής. Εικάζω εννοούν πάλι να στοχοποιήσουν Κύπρο, δεν ξέρω, χτυπά ξύλο, δεν ξέρω τι εννοούν, αλλά είπαν ότι θα ξεφύγουμε από το έτσι Μέσα Ανατολής στην επόμενη απάντησή μας. Πάρα πολύ ενισχυτικό. Οι Αμερικανοί έχουν δύο εδώ αεροπλανοφόρα, 20 πολεμικά πλοία, 2.500 πεζοναύτες στην περιοχή, 50.000 είναι όλη η δύναμη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Και το άκρως ανησυχητικό είναι ότι είχαν μια συνάντηση οι Αμερικανοί ανωτάτου επίπεδου, τύπου Κισεά, στο οποίο προέδρευε ο Τραμπ, και από ό,τι φαίνεται εξετάζει ο Τραμπ πώς θα κλιμακώσει τον πόλεμο. Δεν θέλει πάλι να μείνουμε, όπως λένε οι Αμερικανοί, στο επίπεδο που ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή να χτυπήσουν το νότιο Ιράν και να δούμε αν, ξέρω εγώ, λίγο σιγά σιγά τους αφεμάξει. Όχι, θέλει να κλιμακώσει σε μεγάλο επίπεδο, όπως φαίνεται, κοιτάει όλες τις επιλογές εδώ. Δηλαδή χτυπάνε στα λιμάνια, χτυπάνε στον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά θα χτυπήσουν και σε άλλους πολιτικούς στόχους στην ενδοχώρα. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή συμμετείχαν εδώ ο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχιστράτηγος ο Ντάν Κέιν, ο διοικητής CIA John Ratcliffe, ο Βίτκοφ, τιμωτομεσίτης, και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσουν και άλλους, λέει, στρατηγικούς στόχους στην ενδοχώρα, πέρα από το στενό του Ορμούζου, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε, όπως σας είπα πριν, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα χτυπάνε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν και μετά πάλι χτυπάνε τις γέφυρες, δεν ξέρω τι άλλο θα χτυπήσουν, μέχρι, λέει, να τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, γιατί αναφέρεται ο Τραμπ σε ένα βουνό, το οποίο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα εδώ στο Ιράν, το οποίο πολύ πιθανό να είναι η νέα αποθήκη των πυρηνικών που έχει το Ιράν, το πλουτισμένο ουράνιο, το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, το οποίο είναι ένα μυστηριώδες εδώ βουνό. Το ανέφερε ο Τραμπ ότι δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούμε, έχουν αυτές τις βόμβες που σπάνε τα καταφύγια, τις bunker buster τις βόμβες. Είναι, λέει, μπορεί να πάνε πολύ βαθιά, αλλά δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, ξαναλέω.

0: οποίο είναι μια, από ό,τι φαίνεται, μυστική βάση με δύο τούνελ βαθιά κάτω από το έδαφος. Πιθανότητα είναι σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί. Μιλάμε τώρα κάτω από την πέτρα, από το γρανίτη. Και προσπαθούν οι Αμερικανοί, έχουν βάλει δορυφόρους ό,τι μπορούν για να δουν τι γίνεται εκεί. Θέλουν να το καταστρέψουν το βουνό Αξίνα. Το παρακολουθούμε, λέει, πάρα πολύ στενά, λέει ο Τραμπ. Θα πούνε περισσότερα στο μέλλον. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν πράγματι να τα καταφέρουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, αυτή η νέα εδώ εξέλιξη. Ότι μπαίνει στο στόχαστρο μια νέα εγκατάσταση, το βουνό Αξίνα. Είναι στα νότια της Τεχεράνης το βουνό αυτό. Και το ανέφερε ο Τραμπ, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Πολύ πιθανό εκεί να υπάρχει το εμπλουτισμένο, το οποίο βέβαια υποτίθεται ότι είναι θαμμένο κάτω από το Ισφαχάν. Από το Νατάν, συγγνώμη. Δεν ξέρω τελικά, διότι όπως είχα πει, είναι σίγουρο ότι οι Ιρανοί γνώριζαν ότι επίκειται επίθεση και τα έχουν απομακρύνει τα πυρηνικά τους, το εμπλουτισμένο ουράνιο δηλαδή. Το έχουν απομακρύνει από τις γνωστές αυτές βάσεις, η Ισφαχάν, Νατάν, η Φορντό, και τα έχουν σε άλλες εγκαταστάσεις. Πολύ πιθανό να είναι ένα από αυτά, να είναι αυτή η εγκατάσταση στο βουνό της Αξίνας. Λοιπόν, επίσης μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Τραμπ, η οποία και αυτή με προβλημάτισε, είναι ότι και άλλοι, λέει εδώ, μπορούν να συμμετέχουν σε μια χερσαία εισβολή κατά του Ιράν. Να, και άλλο θέμα εδώ. Πάμε πάλι σε ένα σενάριο χερσαίας εισβολής, όπως φαίνεται. Δεν το απέκλεισε, όπως είπε. Μια αδιευκρίνηση συμμαχική δύναμη, μας λέει εδώ ο Τραμπ, θα μπορούσε να καταλάβει σημαντικά στρατηγικά σημεία, κλειδιά της περιοχής, όπως είναι ενίσως Κάργ. Το Κάργ είναι το 90% των Ιρανών, από εκεί φεύγει το πετρελαιό τους, χωρίς να εμπλακούν Αμερικανοί στρατιώτες, όπως είπε. Εμείς, λέει, θα κάνουμε τη δουλειά μας, τη βρωμοδουλειά μας, θα διαπράττουμε τα εγκλήματα πολέμου βομβαρδίζοντας εργοστάσια και γέφυρες, δηλαδή να μην έχουν το νοσοκομείο ενέργεια, ας πούμε. Αυτό είναι το όραμα του Τραμπ, το όραμα του, το αμερικανικό όνειρο. Και ταυτόχρονα κάποια δύναμη, όπως λέει εδώ, το σκέφτεται, λέει, αν σκεφτώ ότι χρειάζεται, μερικές φορές χρειάζεσαι, λέει, μια χερσαία επιχείρηση, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να το κάνουν αυτό για εμάς. Έχουμε ήδη χτυπήσει την Ίσο Χάρκ δύο φορές, μάλλον τρεις φορές, και αυτό το οποίο λέω είναι χτυπήσει τα πάντα εκτός από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο προφανώς θέλει να το κλέψει, άρα δεν θέλει να το κάψει. Θα έλεγα, επειδή το μυαλό κάποιον μπορεί να πάει στους Κούρδους, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το νομίζω μάλιστα. Θα πω ότι οι Κούρδοι είχαν καταλάβει την πρωτοσία με τον Τζολάνι του ίδιου του Τραβαρίφα, ότι είναι εχθρός τους, όπως ήταν εχθρός και το Σίχαμα ο Γκρέιχαμ. Συγγνώμη, δύο μέρες κράτησε να σέβομαι ό,τι χειρότερο υπήρχε στη Δύση, στην πολιτική της Δύσης, ήταν ο Λίντζε Γκρέιχαμ. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Τζολάνι από πίσω. Και γιατί ο Τζολάνι, θυμίζω, είχε απελευθέρωσαν τους ομοκράτες τους ISIS, τους οποίους τους είχαν σε φυλακές οι Κούρδοι, όταν τους έκλεψε τα εδάφη ο Τζολάνι μαζί με τον Τουρκαλά και τον Αμερικανό και τον Εβραίο. Πήρανε τους πίσω τους τρομοκράτες τους ISIS και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Γιατί πολύ πιθανό για αυτή την επιχείρηση που εδώ εννοεί ο Τραμπ να τους έχουν σαν εφεδρεία, να εισβάλλουν το ISIS, δηλαδή, που είναι τζιχαντιστές Σουνίτες, κατά των βασικών εχθρών τους, που είναι οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Πιο πολύ μισούν αυτούς, βασικά μόνο αυτούς μισούν. Έχουν φτιαχτεί από τη Mossad, τη CIA, την MI6 και την Τουρκία και το Κατάρ για να πολεμάνε το Σιητικό Ισλάμ και όχι προφανώς τη Δύση, τους Ισραηλινούς. Αυτή μπορεί να είναι η δύναμη εισβολής, όταν εδώ που αναφέρουν. Βέβαια, το τελευταίο το οποίο πρέπει να σας πω, το πενάκρουσο ανησυχητικό, βέβαια, είναι η τιμή του πετρελαίου. Φτάσαμε σε υψηλότερο βαθμό τον τελευταίο μήνα εδώ, με την Goldman Sachs να μας προειδοποιεί ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι πάλι μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η Τεχεράνη έχει πει ξεκάθαρα ότι μετά το ναυτικό αποκλεισμό εναντίον μας δεν θα υπάρξει καμία εξαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Άρα πάμε πάλι στα χειρότερα, πληρώνουμε πάλι τους πολέμους αυτούς των Αγγλοσαξώνων και των σιωνοεβραϊκών καθαρμάτων, των σιωνοχριστιανών. Όλοι μαζί αυτό είναι. Και επειδή αναφέρθηκα και στον Λίντζε Γκρέιχαμ, ο οποίος εμπλέκεται σε όλα αυτά, η λέρα αυτή. Ο καλύτερος, λέει, γερουσιαστής με τον οποίο μπορούν να σου προσφέρουν τα χρήματά σου. The best senator your money can buy. Αυτό ήταν ο Γκρέιχαμ. Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, μέχρι να γίνουν εκλογές, αποφασίζει ο κυβερνήτης σε ποιον θα δώσει τη θέση του γερουσιαστή. Και εδώ, ξέρετε, αποφάσισε να το δώσει στην αδερφή του. Εντάξει, εδώ είναι ποτισμός και αθλειότητα. στην αδερφή του, λες και ήταν οικογενειακό μαγαζάκι, λες και είναι κούλιδες, μητσοτάκιδες. Λοιπόν, πράγματι και συγκινητικό, λέει αυτή, πήγε στο γραφείο του αδελφού, τη χειροκροτούσαν οι άλλοι γερουσιαστές, την αγκαλιάζανε. Εντάξει, ρε παιδιά, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί να γίνει γερουσιαστή αδερφή, τι είναι το τσιφλίκι του, το ξοχικό του είναι. Δηλαδή, τι αθλειότητα είναι αυτή. Και μου θύμισε την περίπτωση του, δεν ξέρω αν το θυμάστε, όταν έγινε ο Ομπάμα πρόεδρος, ήταν γερουσιαστής στο Σικάγο, στο Ιλινόι δηλαδή, στην πολιτεία του Ιλινόι. Όταν έφυγε και ενώθηκε η θέση όταν πήγε στο Λευκό Οίκο, τότε πάλι ο κυβερνήτης του Ιλινόι αποφάσισε ποιος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ομπάμα και έβγαλε την θέση αυτή σε πληστηριασμό. Ο Μπλαγκόγεβιτς, έτσι το λέγανε τον κυβερνήτη του Ιλινόι, Ρομ Μπλαγκόγεβιτς. Έβγαλε την θέση σε πληστηριασμό και δεν σε κάνω πλάκα. Είπε ποιος με πληρώνει περισσότερα για να τον κάνω γερουσιαστή στη θέση του Ομπάμα. Δηλαδή στη θέση του Προέδρου, ακόμα μεγαλύτερη σαπίλα. Και είχε πάσει κάτι μαύρος εκεί και τα λοιπά. Και τελικά τον πιάσανε και πήγε το FBI σπίτι του και τον συνέλαβαν και εξέτησε ποινή, σας πληροφορώ, παραδειγματική τιμή. 10 πόσα χρόνια, το 14 χρόνια, είπε ο δικαστής, επειδή είσαι δημόσιος λειτουργός. Κοιτάξτε εδώ, καλύτερη ποιότητα πολιτεύματος από το ελληνικό. Τον πέταξαν στη φυλακή γιατί υπάρχει σε έναν βαθμό διάκριση των εξουσιών στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και τον πέταξαν 14 χρόνια υποδειγματική τιμωρία. Και βέβαια έφτασε ο Τραμπαρίφας να του δώσει χάρη πέρσι. Γιατί προφανώς Ρεπουμπλικάνοι, λαδιάρη σου λέει, μια χαρά κάνεις business, γιατί να μην σε βγάλω έξω, και του δώσε χάρη, αμνηστία. Λάμε, το πώς λειτουργεί σαν μαφία και ο Τραμπ με τους ελοποδίτες και τους κλέφτες, αλλά αξίζει, επειδή μιλάμε τώρα για τον Γκρέχαμ, αξίζει να θυμηθούμε την περίπτωση Μπλαγκόγεβιτς και την υποδειγματική ποινή αυτών 14 ετών στις ομοσπονδιακές φυλακές. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, πώς σας φαίνονται. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας κάτω από το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε. Και θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε ουσιαστικά να το κάνετε μέσω του Patreon. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Είχαμε μια κουβέντα την Κυριακή με τους υποστηρικτές του καναλιού και μου δίνουν και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για το κανάλι, τώρα που παίρνει πάνω το πάνω, του. Αν θέλετε λοιπόν, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ, αλλά θα το πω έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς, ότι είχαμε μια ομιλία της Φοντερνάτσενας, πως πράγματι θέλει να περάσει αυτό το υποτίθεται το νόμο για την ασφάλεια των παιδιών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, δεν είναι, λέει, ότι θέλουμε να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δεν θέλουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας. Είπε εδώ, εννοώντας το μεγάλο αδερφό που μας έρχεται, θα ελέγχουν τα πάντα. Ήδη η Ματσόλα πήρε τα στοιχεία μας των ομιλιών μας με τον νόμο αυτόν. Που πέρασε από την Ευρωβουλή από την κλειδαρότρυπα. Τώρα θέλω να περάσουν ακόμα κάτι χειρότερο, αυτό το να ανεβάζουμε τα βιομετρικά και την ηλικία μας και τις φωτογραφίες μας για να μπορούμε να μπαίνουμε σε εφαρμογές, το οποίο βέβαια το πρώτο τακούνι ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης, οι κουλοσπάστες που προετοιμάζουν το έδαφος για όποια αθλειότητα έρχεται, φασιστοειδή κυβερνούν κατά βάση τη χώρα και βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ο Μάγος του Oz. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Θέλω να βοηθήσω.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
14: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
13: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
14: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
13: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
14: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
13: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
14: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
15: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη.
10: Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
17: Εγώ είμαι παράλληλα.
18: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
19: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
20: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Έγινε διαβούλευση fast track και ήρθε το νομοσχέδιο, ξεσηκώθηκαν τώρα, τώρα το πήραν χαμπάρι. Το φωνάζουν οι αρχαιολόγοι τόσο καιρό και οι άλλοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Με fast track έχουμε τώρα τη διαχείριση ΑΕ του πολιτισμού. Ωραία πράγματα. Χθες που είχε κάψωνα, για παράδειγμα, στο μουσείο εδώ στο Ηράκλειο δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά. Βέβαια, άμα γίνει καμία εκδήλωση μεγαλόσχημου, θα μπουν και κλιματιστικά. Σήμερα η Λιμπερασιόν, την οποία, εντάξει, η Λιμπερασιόν δεν τη λες και κανένα επαναστατικό όργανο, λέει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκαν τα κόμιστρα, εκτός από τα πριβέ, αυτά είναι κυριλάτα, και οι τουρίστες δεν έχουν μια τουαλέτα. Οι εργαζόμενοι δε, επίσης δεν έχουν μια τουαλέτα. Πολλοί κατουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα. Είναι μια experience που λένε. Έχω λοιπόν σήμερα στη τηλεφωνική γραμμή και στη συχνότητα του 984 την πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, την κυρία Κουτσούμπα, η οποία είναι και συμπατριώτησα. Καλημέρα.
22: Λέει ότι οι επισκέπτες ουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα, όχι οι εργαζόμενοι, μην μπερδευτεί κανείς.
21: Εντάξει.
22: Δυστυχώς. Οι εργαζόμενοι τα βρίσκουν μετά.
21: Κυρία Κουτσούμπα, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Η σωματική ανάγκη, η ούρηση. Είναι επικίνδυνη, βέβαια, είναι απεινής διώκτης της υγείας. Και εργαζόμενος να το κάνει, ποιος τον παρεξηγεί? Δηλαδή, ας κάσει, θα γίνει. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Είναι η κατάσταση.
22: Κοιτάξτε, αυτά που είπατε έχουν απόλυτη σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται στον πολιτισμό εδώ και 6 χρόνια. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε συνολικά. Γιατί θυμίζω, είπατε για το Μουσείο Ηρακλείου. Το Μουσείο Ηρακλείου το 2023 έγινε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Μπήκε διορισμένο Δουσού, μπήκε πρόεδρος ο κύριος Λεσπολάκης. Μας έλεγαν τότε, λοιπόν, έλεγε τότε αυτή η υπουργός που έχουμε και σήμερα, έλεγε ότι γίνεται νομικό πρόσωπο για να λύνονται αυτά τα προβλήματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα, να είναι πιο αποτελεσματικό κλπ. Φωνάζαμε τότε ότι δεν πρέπει να αποκοπεί από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί άλλοι είναι στόχοι. Τρία χρόνια μετά, το Μουσείο Ηρακλείου πραγματικά έχει γίνει πιο ευέλικτο? Έχει γίνει πιο φιλικό στην πόλη του Ηρακλείου ή στους επισκέπτες? Χθες δεν είχε κλιματιστικό.
21: Ναι. Αυτό. Χθες...
22: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Αυτό το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν δεν γράφει αυτό. Δώσανε τα εισιτήρια της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Και μάλιστα σε ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε έναν υποψήφιο. Για τα εισιτήρια της Ακρόπολης μιλάμε. Δίνουν το πολιτήριο της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Δώσαν τα αναψυκτήρια σε έναν ενίο διαγωνισμό. Που πάλι είχε έναν υποψήφιο. Τα αναψυκτήρια όλη τη χώρα. Δηλαδή, ποιο να τα ακούσει αυτό και να μην καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτού του διαγωνισμού? Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Και ετοιμάζονται να δώσουν τι τουαλέτε σε έναν ιδιώτη και να βάλουν. Το έχουμε καταγγείλει από μήνε τώρα. Βγήκε διαγωνισμό να νοικιαστούν οι τουαλέτε τη Ακρόπολη και να μπει 1 ευρώ εισιτήριο για τι τουαλέτε και 2 ευρώ για τα lockers. Την ηματιοθήκη δηλαδή, που στα lockers είναι υποχρεωμένοι οι τουρίστες, που υποχρεώνουμε εμείς, να αφήνουν τις μεγάλες τσάντες, τα καρότσια, βαλίτσες και ό,τι άλλο κουβαλάνε, γιατί δεν επιτρέπεται να τους ανεβάσουν πάνω στην Ακρόπολη για λόγους προστασίας του μνημείου, έτσι.
21: Mm-hmm.
22: Λοιπόν, οι τουαλέτες υπάρχουν, οι τουαλέτες είναι στο Παλαιό Μουσείο, είναι έτοιμες, έχουν φτιαχτεί μετά, δηλαδή με τα χρήματα όλων μας, όλων των Ελλήνων πολιτών, και τις έχουν κλειστές ολοκένουργιες τελετές μέσα στον καύσωνα. Γιατί τις έχουν κλειστές? Για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να τις πάρει ο ιδιώτης ολοκένουργιες αδούλευτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Αυτά που γράφει η Λιμπερασιόν λοιπόν, ότι βρίσκουν περιτώματα κάτω από το, γύρω από τα Μάρμαρα, όποιος προλαβαίνει ό,τι προλαβαίνει. Και το άλλο που γράφει, που είναι επίσης σημαντικό, τουαλέτες υπάρχουν έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Όταν όμως έχει φτάσει ο άλλος πάνω, με τις ουρές που έχει τώρα το καλοκαίρι, αν βγει έξω, καταρχάς δεν του επιτρέπουν να ξαναβεί μέσα. Λόγω ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
21: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτό δεν το. Δηλαδή, άρμαγμα κανονικό. Πληρώνω, βγαίνω απάνω, μου συμβαίνει, κατεβαίνω κάτω γιατί δεν θέλω.
22: Δεν ξαναμπαίνει.
21: Δεν ξαναμπαίνει. Ή πρέπει να ξαναμπαίνει.
22: Δεν ξαναμπαίνει.
21: Μάλιστα. Ωραία, ναι. Ωραία.
22: Με 30 ευρώ εισιτήριο αυτό. 30 ευρώ εισιτήριο. Και επιπλέον θα βάλουμε και 1 ευρώ για την τουαλέτα. Εμείς ντρεπόμαστε. Εμείς, σαν εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ντρεπόμαστε. Βέβαια, ακούω διάφορο κόσμο απ' έξω. Και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ακούω τον κύριο Αμυράστο που εισηγείται στο νομοσχέδιο, και παριστάνουν. Δηλαδή, αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο. Τουαλέτες οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν από τη δεκαετία του 50. Του 50. Όταν λοιπόν ιδιωτικοποιήθηκαν, όταν γίνονται διαγωνισμοί για ιδιωτικοποίηση τουαλέτας, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ναι, εντάξει, προκειμένου να έχει τουαλέτες η Ακρόπολη να ιδιωτικοποιηθεί. Μα καλά πιστεύετε ότι από τη δεκαετία του 50 η αρχαιολογική υπηρεσία υπάρχει από τον προηγούμενο αιώνα? Λοιπόν, ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και μαζικό τουρισμό έχουμε από το 60. Δεν είχαμε τουαλέτα στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιμέναμε σήμερα να έρθει η κυρία Μενδώνη να ιδιωτικοποιήσει τουαλέτες για να έχουμε τουαλέτες στην Ακρόπολη? Όχι, είχαμε και τις έκλεισε. Είχαμε και τις έκλεισε. Πραγματικά απορώ με τους... Ο κύριος Αμυράς τώρα έλεγε στη Βουλή για να υποστηρίξει το νομοσχέδιο του ξεπουλήματος ότι επιτέλους ότι θα φτιάξουμε πολιτεία είδη και θα πουλάμε από τα πολιτεία των μουσείων. Δεν έχει πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο. Δεν ξέρει ότι κάθε πολιτήριο μουσείου είχε πολιτεία είδη που τα έφτιαχνε το ίδιο το ΤΑΠ, το Ταμείο του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή εμπνευσμένα από την αρχαιότητα? Δεν έχει πάει να δει ρολόγια, μαντήλια, τσάντες, μπλουζάκια στο πολιτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και πριν γίνει Νουπουδουδού? Δεν έχει δει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε από πότε φτιάχνει ακριβή αντίγραφα εκμαγεία, ακριβή αντίγραφα αρχαίων έργων το ελληνικό κράτος? Ξέρετε από πότε φτιάχνει, από πότε έχει νομοθεσία γι' αυτό? Από το 1910. 1910.
21: Καλά, εδώ είναι περίφημα τα εκμαγεία που κάνανε οι βοηθοί του Evans. Με συγχωρεί τον κύριο Σαμυράς τώρα, το κατάλαβε?
22: Όχι, απλά ψεύδονται συνειδητά. Ψεύδονται συνειδητά για να πούνε ότι φέρνουν κάτι νέο. Ενώ δεν φέρνουν τίποτα νέο. Ξέρετε τι κάνουν? Παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα που τα έχει φτιάξει το ίδιο το Υπουργείο, παίρνουν και τα έσοδα των μνημείων και τα δίνουν σε μία ΑΕ να τα διαχειρίζεται, η οποία ΑΕ θα είναι υποχρεωμένος ο ΔΑΠ, δηλαδή το Ταμείο των Μνημείων, το ταμείο που παίρνει τα έσοδα των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, θα πρέπει να πληρώνει αυτή την ΑΕ για να κάνει η ΑΕ ό,τι θέλει. Γεύματα στην Αλόγκα, γιατί αυτό έγινε. Και γεύματα στην Αλόγκα, γεύματα στο Επταπύργιο, διαφήμιση στο εξωτερικό, λες και χρειάζεται διαφήμιση ο Παρθενώνας, να δώσει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε τι λέει μέσα στο νομοσχέδιο, ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Δεν υπάρχουν ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Ξέρετε τι υπάρχει? Απαίτηση κάποιων εμπόρων, να, όχι τον Ερμή του Πραξιτέλη ολόκληρο, γιατί δεν πουλείται πολύ, έτσι πιο πολύ το αγοράζουν οι ιδρύματα και οι πανεπιστήμια και τέτοια για λόγους εκπαιδευτικούς, έναν Ερμή του Πραξιτέλη στο ακριβές του μέγεθος, να κάνουμε τον Ερμή του Πραξιτέλη 50% ακριβές αντίγραφο, μα δεν είναι ακριβές αντίγραφο. Δεν είναι. Είναι ντροπή. Είναι πούλημα. Και να τα δώσουν σε μαγαζιά στο εξωτερικό να τα πουλάνε. Γιατί? Ο ΔΑΠ είχε πολιτήρια, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, το Ταμείο, να το πω διαφορετικά, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Όχι παρεξήγηση, δεν ξέρει ο κόσμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού ως Υπουργείο και κανένα Υπουργείο εκτός του Υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να εισπράττει χρήματα. Δεν επιτρέπεται. Εμείς σαν υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να έχουμε POS. Για το λόγο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 30, για να μπορούν να εισπράττουν εισιτήρια, έσοδα από εκμαγεία κλπ. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο με τη μορφή του νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου, γιατί αυτό μπορεί να εισπράττει χρήματα. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων εισέπρατε λοιπόν τα χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους από τα εισιτήρια, από τα πολιτεία, από την ενοικίαση αναψυκτηρίων, από τις χρηματογραφήσεις, από τις εκδηλώσεις που πληρώνουν τέλος. Και αυτά τα χρήματα τα έκανε μια αναδιανομή και τα ξαναέδινε πίσω στις ανάγκες των μνημείων. Αυτό το ταμείο δεν είναι χωριστό, δηλαδή δεν έχει δικά του έσοδα. Mm-hmm. Τα έσοδα του δεν είναι δικά του. Γιατί η αρχαιολογική χώρα, τα μουσεία κλπ. Τα φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι λοιπόν, είναι σαν να έχει το Υπουργείο Πολιτισμού ένα ταμιακό λογαριασμό, να το πούμε. Και από εκεί πληρώνει και τις απαλωτριώσεις. Λοιπόν, τώρα είναι σαν αυτόν τον ταμιακό λογαριασμό να τον δίνουμε, σαν να είχαμε ένα λογιστή, ας πούμε, πριν που τον διαχειριζόταν, και τώρα να τον δίνουμε σε μια εταιρεία fund και να λέμε πάρε αυτά τα λεφτά, κάντα ό,τι νομίζεις και απλά να μου δίνεις το 40% κάθε χρόνο.
21: Δεν μου λέτε, αυτό. Κυρία Κουτσούμπα.
22: Τα παραδίδουμε, ανεφόρο, τα παραδίδουμε.
21: Δεν μου λέτε. Το ένα σοκ ήταν όταν είχε αποκαλυφθεί το 18, αν θυμάμαι, τα 100 χρόνια. Έγινε η διάψευση της διάψευσης.
22: Ναι.
21: Ακούστηκε. Τώρα είναι αυτό. Θέλω να
22: μα δεν ήταν διάψευση. Είχε φέρει νόμο 50 συν 50
21: ακριβώς.
22: Να πηγαίνουν τα αρχαία.
21: Μάλιστα.
22: Απλά μετά την καταγραφή τον έκανε 25 και 25.
21: Ερώτηση κρίσιμη. Κατά τη γνώμη σας, γιατί, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα, για να γίνουν καλύτερες διαχειρήσεις, γι' αυτό την κάνουν ΑΕ, πολιτισμός ΑΕ.
22: Έτσι λένε. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι έμαθαν τα τελευταία 6 χρόνια, δυστυχώς, τα τελευταία 5 χρόνια μάλλον, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, τα οποία ήταν χρήματα, τα οποία δόθηκαν, ήταν 36 δις. Δεν απορροφήθηκα βέβαια, αλλά αφήστε το αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε μία υπερκοστολόγηση έργων τρομακτική, δηλαδή έμαθε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να κάνει ό,τι γουστάρει με λεφτά, λες και του είχαν δώσει ένα μπαούλο με λεφτά να τα ξοδεύει. Είδαμε διαγωνισμούς που ήταν 3 φορές πάνω από το κανονικό κόστος. Πώς ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι είναι η κατάσταση και με το ΤΑΑ. Δηλαδή ό,τι παίρναγε μέσα από λεφτά του ΤΑΑ ήταν τύπου βάλε και χρυσαπόμολα. Γιατί έχουμε λεφτά. Τότε αυτό είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, γιατί έφτιαξε ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτούσε έργα χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή μπορούσε ο καθένας να βάλει ό,τι να είναι μέσα. Έργα τα οποία δεν είχαν μελέτη και βέβαια τώρα απεντάσσονται μαζικά, έτσι. Mm-hmm. Υποτίθεται πήγανε να κάνουν κάποια χρήσιμα έργα και τώρα απεντάσσονται μαζικά τα έργα. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. 30 Ιουνίου έχει τελειώσει. Λοιπόν, όμως το πολιτικό προσωπικό, ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμαθε να ζει με αυτά τα λεφτά. Και τώρα ξαφνικά, πού υπάρχει άλλο ταμείο να βάλουν χέρι, είναι το ΟΔΑΠ που έχει 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. Έσοδα των μνημείων. Από αυτά το 40% πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό, το υπόλοιπο 60% έπρεπε να ανακατανεμηθεί σε μνημεία. Και όταν λέμε να ανακατανεμηθεί, εννοούμε από τα έσοδα που έχει η Ακρόπολη. Να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το μουσείο στο Αγαθονήσι, που δεν θα έχει ποτέ, δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του, έτσι. Και καλά θα κάνει, αλλά έχουμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γωνιά της χώρας, γιατί είναι κομμάτι της μνήμης και της ταυτότητας. Και είναι και κομμάτι και της διεθνούς εικόνας της χώρας προς τα έξω.
21: Σωστά.
22: Γι' αυτό λοιπόν το είχαμε, για μια περίφραξη στην Αγία Ειρήνη της Σκαίας. Μια περίφραξη ενός αρχαιολογικού χώρου που έπεσε. Μια πινακίδα. Όλες οι καφέ πινακίδες που βλέπετε στη χώρα, που λέει, που ξέρουμε όλοι ότι αν δεις καφέ πινακίδα είναι αρχαιολογικός χώρος, μνημείο κλπ. Αυτές τις έχει βάλει ο ΔΑΠ. Το ΤΑΠ, το παλιό ΤΑΠ. Δηλαδή υπήρχε μια πολιτική. Ένα brand name. Το ΤΑΠ είχε ένα brand name. Τώρα λοιπόν, αυτό το brand name που το ΤΑΠ που το φτιάξε, το φτιάξαμε η αρχαιολογική υπηρεσία και οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ με πολύ κόπο, τώρα θα του πάρουν τα λεφτά, θα τα δώσουν στην ΑΕ, η οποία θα διοικείται από ανθρώπους της αγοράς. Δεν υπάρχει μια προϋπόθεση, ας πούμε, στο δοσού της ΑΕ να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει σχέση με τον πολιτισμό.
21: Άρα, κυρία Κουτσούμπα, αυτό που είπατε τώρα, αν είναι άνθρωποι της αγοράς, τη δουλειά την ξέρουν, business as usual, ό,τι θα κρίνεται ότι έχει επισκεψιμότητα, κάτι θα λαμβάνει. Τα υπόλοιπα θα κλείνουν.
22: Γιατί όχι, έτσι... δεν είναι μόνο. Ναι, θα μαραζώνουν.
21: Μάλιστα.
22: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ιεραρχεί τις αξίες των μνημείων ανάποδα. Ενώ είναι πάνω η ταυτότητα, η μνήμη, ο εκπαιδευτικός, κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος και κάτω ο οικονομικός, αυτή σου λέει όχι, είναι πρώτα ο οικονομικός και μετά όλα τα άλλα. Για την ακρίβεια, μόνο ο οικονομικός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να σας το πω με απλά λόγια. Ότι εάν αύριο έρθει κάποιος και θέλει να πληρώσει γεύμα στη Σπιναλόγκα, θα πει η ΑΕ, α, αυτό φέρνει έσοδα, άρα να το κάνουμε. Όπως το έκανε ο ίδιος ο ΔΑ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυσφημεί την ίδια της Πιναλόγκα στους υπόλοιπους επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν και με το που πατήσουν το πόδι στην Πιναλόγκα βλέπουν κάποιους να τρώνε και να πίνουν σε ένα τόπο μαρτυρίου. Ναι, τους δυσφημεί και το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί όταν το κάνανε στην Πιναλόγκα ξεσηκώθηκε όλη η Κρήτη και καλά έκανε και ευτυχώς βγάλανε στην Πιναλόγκα από τα γεύματα. Όταν το κριτήριό μας είναι μόνο το έσοδο, τότε. Θυμάστε τότε που είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα γιατί η Coca-Cola χρησιμοποίησε τους κύωνες του Παρθενώνα για διαφήμιση. Και ήταν σκίτσο αυτό, έτσι. Λοιπόν, εάν κρίνουμε μόνο με το οικονομικό κριτήριο, τότε πρέπει να πάμε μόνοι μας στην Coca-Cola αυτή η ΑΕ και να πει πόσα θες για να σου δώσω την άδεια να κάνεις διαφήμιση πάνω στον Παρθενώνα. Και αν μας δώσει μισό εκατομμύριο, να πούμε εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Το κάνουμε. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουμε και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα μόνο. Τα λεφτά, γιατί ο πολιτισμός, εκτός του ότι είναι ταυτότητά μας, ακόμα και αν πάμε στο αμιγώς τουριστικό κομμάτι, το σκέτο τουριστικό, ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα. Έχουμε χτίσει ένα brand name ως χώρα από τη δεκαετία του 60 και μετά, το οποίο κρατάει βέβαια με βάση ήδη τις εποχές του διαφωτισμού, του πώς προβαλόταν η Ελλάδα ήδη από την επανάσταση του 1821 ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού κλπ. Αυτό είναι ένα brand name, το λέω με σύγχρονου μανατζερά τους όρους, γιατί και καλά όποιος μιλάει έτσι είναι πιο σύγχρονος. Ενώ λέει πράγματα τα οποία είναι τα πιο συντηρητικά, έτσι, που μας πηγαίνουν πίσω από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, αυτό το brand name τώρα είχε χτιστεί στη λογική και πάνω στην πλάτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας που φρόντιζε να διαχειρίζεται τα μνημεία με επιστημονικό τρόπο, να μην τα κάνει Disneyland. Να μην έχουμε Ηρακλή και Ζήνα μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να περιφέρονται. Γιατί όποιος ευτελίζει έτσι το προϊόν αυτό, το μνημείο του αρχαιολογικού χώρου, στο τέλος έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Και στην εικόνα της χώρας για μας, είναι και η διεθνής εικόνα της χώρας. Λοιπόν, αυτά που είπαμε στην αρχή για την Ακρόπολη, για το πώς είναι η κατάσταση στην Ακρόπολη σήμερα, αφού πληρώνει άλλους 30 ευρώ εισιτήριο και δεν βρίσκεται τουαλέτα. Αυτά είναι η διεθνής εικόνα της χώρας και αυτά. Θα τα πληρώσουμε στον τουρισμό της χώρας. Δεν θα τα πληρώσουμε του χρόνου, του παραχρόνου.
21: Όχι,
22: θα
21: έχει βάθος.
22: Σε 4-5 χρόνια.
21: Έχει βάθος.
22: Ακριβώς.
21: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα όμως.
22: Όταν ευτελίζεις τον εαυτό σου και όταν ο τουρίστας έρθει εδώ και αισθανθεί ότι τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, εμείς τον τουρίστα στους αρχαιολογικούς χώρους τον βλέπουμε ως επισκέπτη. Ως κάποιον που έρχεται να γνωρίσει τον πολιτισμό της χώρας μας. Εάν τώρα τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, αυτό το πράγμα θα είναι πλήγμα. Και έχουν άδικο που λένε ότι θα αυξηθούν τα έσοδα. Θα αυξηθούν τα έσοδα πρόσκαιρα, αυξάνονται τα έσοδα τώρα πρόσκαιρα, λόγω αύξησης του εισιτηρίου. Ξέρετε, αλλά προοπτικά θα έχουμε πρόβλημα, συνολικά. Όμως, γιατί τον πολιτισμό δεν τον μετράμε έτσι, τον αρχαιολογικό χώρο, δεν τον μετράμε με βάση τα εισιτήρια. Δηλαδή, η Βεργίνα ή η Κνωσός δεν έχει σημασία πόσα εισιτήρια βγάζουν. Έχει σημασία για εμάς, σαν αρχαιολογική υπηρεσία, πόσα χρήματα παίρνουμε να τα αναδιανύουμε στα άλλα μνημεία. Όμως, η Κνωσός ή η Βεργίνα. Από αυτές ζει μία ολόκληρη περιοχή. Και όταν λέμε ζει, εννοούμε ξενοδόχες, θεάτορες, ψιλικατζίδες, περίπτερα. Από όλα αυτά είναι φόροι, ΦΠΑ για το κράτος. Έτσι το μετράμε τον πολιτισμό. Τι είναι η πλάκα σήμερα, θα ήταν η πλάκα σήμερα αυτό που είναι αν δεν υπήρχε Ακρόπολη.
21: Καλά, κυρία Κουτσούμπα, μην κουράζεστε. Αυτή τη στιγμή τα πρότυπα φτιάχνονται. Ξέρετε, κτίριο 200 ορόφων στην ακτή απάνω με φόντο την Ακρόπολη. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ωραίο ερώτημα. Λέει, ρωτήστε την κυρία Κουτσούμπα, το ίδιο ισχύει και για τους πριβέ επισκέπτες των 5.000 ευρώ για το κατούριμα και τα λοιπά, ή αυτοί επειδή πάνε γρήγορα προλαβαίνουν να γυρίσουν να κάνουν την ανάγκη τους? Μου το γράφουν έτσι ακριβώς και σας το διαβάζω.
22: Δίκιο, να σας πω την αλήθεια, έχουν απόλυτο δίκιο. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι κάνουμε τους πριβέ επισκέπτες. Μπορεί να τους λένε να κατουρίσουν πριν ανέβουν πάνω, ή μπορεί να τους ανοίγουν τις τουαλέτες και να μην το γνωρίζω. Ένα πρόβλημα με τα πριβέ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί πάνε εκεί πέρα ως πριβέ, με συνοδεία ενός ιδιώτη που έχει αναλάβει το πριβέ. Υπάρχει κάποιος φύλακας της αρχαιολογικής υπηρεσίας που κάθεται σε κάποιο σημείο. Τώρα, το τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω, αν τρώνε, αν πίνουνε, που αυτό απαγορεύεται κανονικά, έτσι. Αν καπνίζουνε, που πλέον υποψιαζόμαστε ότι καπνίζουνε, γιατί βρήκανε ξαναγή πουρα μπροστά στον Παρθενώνα. Από πού να είναι τα πουρα? Ο νυχτοφύλακας καπνίζει πουρα? Όχι. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου απαγορεύονται να καπνίζουνε, άρα από πού είναι το πουρο? Από το πριβέ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τους κάνουμε την τουαλέτα πραγματικά, αλλά ξέρω και είμαι σίγουρη ότι σίγουρα τρώνε, πίνουνε και καπνίζουνε. Δηλαδή αυτό που απαγορεύεται στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει κανένας εκεί, αφού είναι μόνοι τους, μπορεί να κάνουν και προτάσεις γάμου, δεν ξέρω, μπορεί να τραβάνε και βιντεάκια και, τα οποία δεν ξέρω θα τα κάνουν, τι να σας πω.
21: Κυρία Κουτσούμπα, επειδή ψηφίζεται το νομοσχέδιο, θέλω να σας ρωτήσω.
22: Την Τρίτη που μας έρχεται, ψέφω, τώρα είναι στη... σήμερα μπαίνει στην Επιτροπή της Βουλής.
21: Επιτροπή της Βουλής.
22: Στην Ολομέλεια θα πάει την άλλη.
21: Fast track η διαδικασία πρέπει να πω, ούτε η διαβούλευση fast track. Εν πάση περιπτώσει, όχι εν πάση περιπτώσει, αλλά άρα τελικά.
22: Εντάξει, έχει μια σημασία και αυτό. Δεν μπορεί η διαβούλευση να είναι τελείως προσχηματική. Δηλαδή δεν μπορεί να παρακαλάμε τόσους μήνες τώρα να φωνάζουμε πείτε τι θέλετε να κάνετε, πείτε και να μην λέγει τίποτα και ξαφνικά να ανεβαίνει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο έτοιμο που δεν το έχει δει κανένας. Κανένας. Και το πρωί να κατεβαίνει τη διαβούλευση και το βράδυ να μπαίνει στη Βουλή σαν να μην έγινε ποτέ καμία διαβούλευση, δεν λάβανε υπόψη τους ούτε μια παρατήρηση.
21: Μάλιστα.
22: Δηλαδή δεν είναι θέμα και αυτό. Καλής νομοθέτησης.
21: Άρα, κυρία Κουτσούμπα, για να κλείσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και αλλού υποχρεώσεις και πρέπει να μιλήσετε όσο δυνατόν παντού, μετατρέπουμε αυτό που είπατε, την ταυτότητα, τη μνήμη, το DNA-κό αυτού του πολιτισμού σε ΑΕ. Μου λέει εδώ ο Χάρης να γίνω δεικτικός ακούγοντας την κυρία Κουτσούμπα. Φανταστείτε, λέει, στο μουσιακό χώρο του Auschwitz να γίνει έκθεση αρωμάτων και σαπουνιών. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Και ο Γιάννης μου λέει.
22: Έχει απόλυτο δίκιο. Εάν κάποιος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που διαχειρίζεται, ότι είναι ένα συμβολικό κεφάλαιο και το βλέπει μόνο ως λεφτά, ναι, γιατί να μην γίνει στο Auschwitz και επίδειξη μόδας.
21: Μάλιστα. Και εδώ,
22: αν πληρώσουν αρκετά.
21: Και ο Γιάννης λέει, να πω στην κυρία Κουτσούμπα που το ξέρει, ότι κάποτε λέει ο Γύφτος, ο καπετάν Καραϊσκάκης στην πολιορκία της Ακρόπολης έδινε μολύβι στους Τούρκους για να μην γεμίσουν τους Κίονες. Το έχουν ξεφτυλίσει σήμερα, λέει.
22: Ναι.
21: Εντάξει. Κυρία Κουτσούμπα.
22: Ζητάω από όλους να είναι στο πλευρό μας, στο πλάι μας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφιστεί fast track, αλλά η εφαρμογή του μετά, το αν όντως θα γίνουν αυτά τα γεύματα, το αν όντως θα γίνουν διαφημίσεις, το αν όντως θα γυριστεί ένα reality show, ας πούμε, μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, γιατί αύριο να μην ζητήσει το survivor, το χώρο της αρχαίας Μεσίνης. Και αν πληρώνει καλά, είναι ωραίος χώρος για survivor. Και αν πληρώνει καλά, γιατί να μην το δώσουν. Αν θα γίνουν όλα αυτά. Θα εξαρτηθεί από τις τοπικές κοινωνίες και αν θα αντιδράσουν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
21: Εντάξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και στην Κνωσό κανένα παιχνίδι λαβύρινθου. Με Μινόταυρο. Έχετε δίκιο.
22: Επίσης, αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε, η Βουλγαρία που είχε κάνει έτσι τα σπήλαιά της και γενικά χώρες των Βαλκανίων που δεν διαχειρίζονται την πολιτική οικονομία όπως εμείς, κανένας δεν πηγαίνει για τους χώρους και τα σπήλαια εκεί. Κανένας. Και ερχόντουσαν μετά αυτές οι χώρες σε εμάς να πάρουν τεχνογνωσία για το πώς διαχειριστήκαμε τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν τους κάναμε Disneyland. Δεν βάλαμε λαβύρινθο, δεν βάλαμε Μινόταυρο, δεν βάλαμε τον Ηρακλή. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά τα κάνουν κάποιοι επιχειρηματίες απ' έξω. Ο καθένας έχει την αισθητική του. Αλλά μέσα η αισθητική του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν επιστημονική, ήταν διαφύλαξη και βοηθούσε και τον επισκέπτη να καταλαβαίνει ότι έρχεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα χώρο περισυλλογής, σε ένα χώρο που είναι μακριά από τη φρενήρη καθημερινότητα. Και αυτό για μένα επίσης είναι ανεκτήμητης αξίας. Για όταν ο άλλος κάνει διακοπές. Διακοπές σημαίνει διακόπτω. Δηλαδή σταματάω αυτή την ταχύτητα η οποία μας εξαντλεί όλους και μπαίνω σε ένα χώρο που έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων και σκέφτομαι ότι εδώ μπορώ να είμαι πιο ήρεμος, να μην τρέχω, να μην τα θέλω όλα στο πιάτο. Να μην τα θέλω όλα έτοιμα και εύκολα. Να σκεφτώ τη μοίρα του ανθρώπου από πολλά χιλιάδες χρόνια πριν. Όλα αυτά είναι πράγματα. Αυτά πρέπει να διαφυλάξουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Και όχι να τους γεμίσουμε πινακίδες. Στην Τουρκία, στα αρχαία θέατρα, έχουν τα αρχαία θέατρα πάνω πινακίδες, πώς έχουν στα γήπεδα. Πάνω στα αρχαία θέατρα έχουν πίσω πινακίδες διαφημιστικές. Εκεί θα φτάσουμε. Δηλαδή, ό,τι πουλάει, ό,τι πληρώνει.
21: Δέσποινα Κουτσούμπα, θέλω να την ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί της. Καλημέρα. Να είστε καλά.
22: Καλημέρα. Γεια.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που ανατίθηκε στη Διάβγεια, Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
17: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
23: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
24: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
25: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
26: 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
27: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Ελένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
2: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
1: Α, σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
2: Βεβαίως, και μετά θα πάω στην Ιερά Πέτρα.
1: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο, φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει...
2: Φρέσκο κουλούρι.
1: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
2: Αγαλία. Όχι μόνο, ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά είναι κατεξαίρεση.
1: Βεβαίως.
2: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
1: σωστά, βιβλήματα. Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
2: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι ηθική, οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια, είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι, λοιπόν, βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
1: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
2: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
1: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
2: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
1: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
2: Πολύ καλά.
1: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος της εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
2: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θερέψουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνω.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
2: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
1: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
2: στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
1: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρνουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
2: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
1: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, δηλαδή τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
1: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι.
2: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια. Είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
1: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
2: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι. Βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
1: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
1: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
2: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος. Δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα εμφανίζονται ως άπορες.

0: που παίρνει 3,60 και λέει: «Σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης».
1: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ Φουκαράς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, αυτό, τη μεσαία ηλικία δηλαδή, τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
0: Πόσο θα μείνουν, και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επανέβατε γι' αυτό.
1: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
0: Καταραίει το
1: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
0: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
1: Τον
0: κύριο Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
1: Κάνει μια κίνηση καλής θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
0: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με 1.002 κινδύνους εθνικούς.
1: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
0: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κεντροαριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε. Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κυρία Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά, που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
1: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
0: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
1: Δεν είναι κεντροδεξιά αυτά, είναι πολύ δεξιά, είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
0: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
1: Δεξιά της δεξιά.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
0: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
1: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της, αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη, πάνε κατέμπει τώρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν τον ανακοίνωση.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι έχει. Προσωπικό καθαρά.
0: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
1: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
0: Μεγάλη ιστορία, ναι.
1: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει, το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο.

0: δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος με σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω, δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
1: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1.000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
0: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
1: Καμία
0: η
1: σχέση.
0: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
1: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
0: Το μη χείρον άριστον.
1: Και,
0: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
1: Όλο ατάκες μου δίνεται για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και ενώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα, τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκι είναι αυτό.
1: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι στα ευπόλυτα. Δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
1: Σωστά.
0: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
1: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να το
0: κάνετε
1: αυτό.
0: Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
1: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
0: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
0: Κι εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
4: Αχ, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Στη δική της λειτουργία.
11: Τον άνθρωπο.
10: Υπερπλασία προστάτη.
11: Το δόλιο.
10: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
11: Απαράδεκτος.
10: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
11: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
10: Η γυναίκα σου.
11: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
10: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
12: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
13: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
16: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω?
15: Είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει.
17: 50 λεπτά. Μία ανάσα στο χρόνο. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σας καλωσορίζω στο VIPcast του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Οι καλεσμένοι μας ξεδιπλώνουν τη γραμμή της ζωής τους και μαζί κάνουμε μία ουσιαστική, βαθιά και ανθρώπινη συζήτηση. Μιλάμε για όλα με επιστήμη, ασφάλεια και ψυχή.
15: Είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης και αυτό το podcast δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, γιατί νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να μιλήσω για ψυχολογία. Κοίταξε, η γραμμή ζωής για μένα είναι από τότε που γεννήθηκα, προσπαθώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε κάποια πράγματα που θέλω πραγματικά να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω να δω που έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω, να προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι από 5 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, ίσως και 4 κάποιες φορές, αυτό ήταν ο αγώνας από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι η γραμμή της ζωής μου πιθανότατα θα θύμιζε κάπως έτσι λίγο τον, το πώς πηγαίνει μια οικονομία, ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, απλώς προσπαθεί να διατηρηθεί έτσι σε μια ανωδική πορεία. Πράγμα που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις τα πάνω σου, θα έχεις τα κάτω σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια συνήθεια να μπορείς κάθε φορά να ακολουθείς τον ανηφορικό δρόμο, να πηγαίνεις λίγο προς τα πάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτό περιγράφει όσο καλύτερα θα μπορούσα να το πω από το να κάνω ένα χάρτη με το τι με έχει επηρεάσει κτλ. Γιατί με έχουν επηρεάσει χιλιάδες πράγματα. Έχω δουλέψει σε τρεις υπήρους, έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το. Η πρώτη μου δουλειά δούλευα delivery, ας πούμε, με το μηχανάκι και πήγαινα δεματάκια, δελτία τύπου σε εφημερίδες κτλ. Όταν ήμουν 18 και σπούδαζα παράλληλα. Έχω κάνει ένα σωρό πράγματα σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Επιτυχίες, αποτυχίες, πράγματα που πήγαν καλά, πράγματα που πήγαν λιγότερο καλά, πράγματα που ήταν επιτυχίες ή ήταν μαθήματα, ένα από τα δύο. Οπότε, αυτό είναι λίγο πολύ.
16: Κοσμά, θα ξεκινήσω λέγοντάς σου το εξής. Καταρχήν δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω.
15: Okay.
16: Μπαίνεις μέσα και πραγματικά με τον μπαίνεις σε πιάνουμε όλοι από τα μούτρα. Το πώς σε περιμέναμε όλη η ομάδα. Θέλω να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρι και στο μοντέρ μας, τον Νικηφόρο, ο οποίος Νικηφόρος μου λέει το εξής. Είμαστε στο γραφείο και μοντάρουμε και του λέω, ρε εσύ Νικηφόρε, πώς σου φαίνεται το περιεχόμενο, πώς σου φαίνονται οι καλεσμένοι? Ο Νικηφόρος είναι τώρα, αυτά που λέω δεν θα τα κόψεις, δεν θα μοντάρεις. Ο Νικηφόρος είναι 23-24 και μου λέει, κοίταξε να δεις, καλό είναι, μου κάνει. Του λέω, σε ευχαριστώ, με πολύ ενθουσιασμό το λες. Οι καλεσμένοι, εντάξει. Λέω, πάμε λαμπρά, δηλαδή είναι φανατικός ο Νικηφόρος του project. Και του λέω, για πες μου εσύ ιδέες, δηλαδή, ποιον θα ήθελες τον Νικηφόρο να καλέσουμε? Έναν άνθρωπο, μου λέει, που να έχει να πει, να έχει να με τραβήξει, να κάτσω να το δω, να έχει απήχηση στον κόσμο. Του λέω, ποιον? Μου λέει, τον Greekonomics, αλλά σιγά μην έρθει.
15: Έπρεπε να το παίξω πιο δύσκολο σου.
16: Και λέω, εντάξει, εντωμεταξύ, άκου να σου πω εγώ τώρα πώς εφίστηκα στο περιεχόμενό σου. Μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλφάβητος οικονομικά.
15: Okay, αυτό δεν είναι καλό πάντως.
16: Το ξέρω,
15: ναι.
16: Το ξέρω. Δεν είναι και πολύ καλή η σχέση μου με τους αριθμούς, τα μαθηματικά, διότι έχω διαγνωσμένη δυσαριθμισία. Και όποτε έρχομαι σε επαφή με αριθμούς, με έννοιες, με την επιστήμη τη δική σου, ας πούμε, έτσι, τολμώ και το λέω έτσι ευθαρσώς, νομίζω ότι παθαίνω αλλεργία.
15: Ναι, έχω περίπου 50 από τους 250 φοιτητές που έχω το χρόνο που
18: νομίζουν ότι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα.
16: Αλήθεια.
18: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου.
16: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό καταρχήν, που ακούω για μένα, πολύ ανακουφιστικό από τη μία. Και από την άλλη θα σου πω ότι ο σύζυγός μου έχει δει όλα σου τα βίντεο.
18: Okay. Τον ευχαριστώ.
16: Όλα. Μια μέρα τον βλέπω που βλέπει ένα δικό σου βίντεο λοιπόν εκεί που λες και του λέω ποιο είναι αυτό, μου λέει 2-3 λόγια για σένα και κάθομαι να δω λίγο το περιεχόμενο. Λέω ότι είμαι σίγουρη ότι θα είναι σαν να μου μιλάς κινέζικα,
18: ναι.
16: Δεν θα καταλάβω τίποτα. Μπαίνω όμως σε ένα βίντεο και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις και εξηγείς. Και βγάζει για μένα ένα νόημα. Για πρώτη φορά βγάζει νόημα και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
18: Και έτσι... Είναι μάλλον επειδή είναι η δουλειά μου να είμαι εκπαιδευτικός και να κάνω το περιεχόμενο.
16: Προφανώς. Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί εκπαιδεύουν. Πολλοί άνθρωποι.
18: Όχι, πολλοί έχουν τον τίτλο.
16: Και πολλοί έχουν τον τίτλο. Αυτό ναι. Θα έλεγα. Όμως ο τρόπος διαφέρει παρασάγκας. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις τη γνώση, για μένα είναι το α και το ω. Και δεν ξέρω...
18: Μα σε μια δουλειά δασκάλου, αυτό είναι όντως το α και το ω. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου, το να πάρεις τα πράγματα που ξέρεις εσύ και να μπορείς να τα φτιάξεις έτσι, ώστε να δημιουργήσεις ένα μοντέλο γνώσης, έτσι ώστε να μπορέσει... Ένα ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων που δεν έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τις ίδιες δυνατότητες όλοι τους. Είδες, εσύ είπες ότι ίσως να έχεις ένα θέμα να καταλάβεις αριθμούς.
16: Mm-hmm.
18: Κάποιος μπορεί να έχει ένα θέμα να καταλάβει πιο άρρωστες μεταβλητές. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει κανένα θέμα να λύσει τα μαθηματικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνουν αυτά. Το τι ακριβώς έχει βρει μέσα σε μια άσκηση ή σε μια έννοια ή οτιδήποτε. Εσύ σαν εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορέσεις να φτιάξεις ένα μοντέλο γνώσης έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες αυτού του συνόλου των φοιτητών και γενικά όταν δυσκολεύεσαι όλο και... Δηλαδή όταν ένα δύσκολο κοινό δεν είναι ένα κοινό το οποίο... Δηλαδή εμείς στο Πανεπιστήμιο το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι όταν δίδασκα οικονομικά στο διδακτορικό επίπεδο. Γιατί στο διδακτορικό επίπεδο όταν μπαίνεις μέσα οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι ό,τι τους πεις όπως τους το πεις. Είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν. Και αν δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, μετά θα πάνε στο σπίτι στο μεθοδικό του χρόνο και θα πρέπει να. Οτιδήποτε. Δηλαδή να πα στη θυσία να καταλάβουν αυτό που είπε ο καθηγητής. Έτσι όπως το
16: να
18: είπε.
16: Να καλύψουν το κενό, ναι. Τη γνώση.
18: Ενώ στο πρώτο έτος, και πολλές φορές και νωρίτερα από το πρώτο έτος, εγώ μερικές φορές πηγαίνω και σε διάφορα camps καλοκαιρινά που κάνουμε recruit φοιτητές για να έρθουν να φέρουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Και μιλάμε πολλές φορές σε παιδιά που είναι δευτέρα λυκείου και τρίτη λυκείου ή και πρώτη λυκείου κάποιες φορές για να τους προετοιμάσουμε, να τους δείξουμε τι είναι το πανεπιστήμιο, αν είναι σωστό το πανεπιστήμιο για αυτούς κτλ. Και τους κάνουμε μαθήματα οικονομικών, τα οποία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο που να μπορούν τα παιδιά αυτά με τη γνώση που έχουν και το υπόβαθρο που έχουν να μπορέσουν να τα καταλάβουν. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα μιλήσω σε συναδέλφους, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις έννοιες, τους όρους ακριβώς και είναι πρόβλημά τους να τις ξέρουν ή να μην τις ξέρουν. Όταν όμως μιλήσω στο απλό κοινό, αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο κανάλι. Γιατί στο κανάλι δεν μιλά σε πρώτο έτος, δεν μιλά σε δευτέρα, τρίτη ηλικία που κάποια παιδιά έχουν ένα υπόβαθρο, έχουν προετοιμασία, έχουν πρόσφατα τα μαθηματικά στο μυαλό τους κτλ. Δηλαδή, εγώ σε μια. Άμα θα πάνε να διδάξω οικονομικά, ας πούμε, σε ένα. Προπανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εξίσωση συζήτηση, ας πούμε.
16: Ναι.
18: Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι αυτή η ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι ψι ίσον 10 και τελείως. Και θα την καταλάβουν κάποιοι φοιτητές που είναι πρώτη-δευτέρα λυκείου. Στο απλό κοινό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και πολλές φορές, πολλά βίντεο έχουν γίνει μέσα. Πώς να το πω, έτσι. Εκπαιδευτική. Υπάρχει μέσα εκπαιδευτική καινοτομία η οποία. Κάποιες πολύ πολύ δύσκολες έννοιες να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσει να τις καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιο επιτυχές βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αυτό για τα καρτέλ, για την Κολομβία της Ευρώπης, το οποίο έχει ξεπεράσει τώρα το 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι, αυτό το βίντεο έχουμε πάρει ένα μοντέλο το οποίο διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, το μοντέλο του Κουρνό. Και το έχουμε τροποποιήσει με έναν τρόπο, επειδή εκείνο το μοντέλο έχει αρκετά σύνθετα μαθηματικά, ακόμα και στην απλή μορφή του. Το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο, δηλαδή πέραν της απλοποίησης του ενός απλού αριθμητικού παραδείγματος, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο μοντέλο για να μπορεί να δουλέψει με ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δούλεψε στον Κουρνό, να μπορέσουμε να το διδάξουμε στον πολύ απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μηδενικό έτσι, υπόβαθρο στην οικονομική, και να μπορέσει να το καταλάβει. Και αυτό στην ουσία, επιστημονικά, δηλαδή από την πλευρά της επιστήμης, της εκπαίδευσης, έτσι, κάνει θαύματα, γιατί αυτό, δεν είναι ότι το βίντεο έχει πολλά views, είναι ότι το βίντεο το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία, κατάλαβε ο Έλληνας πώς δουλεύουν τα καρτέλ, ήταν και ο λόγος από απομπής υπουργού πρόσφατα.
16: Και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μάθει,
18: ναι,
16: να πληροφορηθεί.
18: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανάγκη πάρα πολύ, σε πολύ έντονο βαθμό. Ίσως μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Εγώ πολλές φορές τι λέω. Αν είχα κάνει το Greekonomics στη Σιγκαπούρη, και πολλές φορές το συζητάω με τους φοιτητές μου και έρχονται, και επειδή τα βίντεο είναι στα ελληνικά κτλ., κάποιοι έτσι λίγο εντριγκάρονται από το γεγονός. Σου λέει, έχεις 400.000, τι γίνεται, 400.000 followers, δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τραβήξει τον κόσμο. Και προσπαθούν να κάτσουν με υπότιτλους και τα λοιπά, να δουν το βίντεο. Και πολλές φορές είχα φοιτητές που έχουν έρθει σε μένα και μου έχουν πει, μα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε. Δηλαδή, δεν είναι αποκάλυψη τώρα να πεις πώς λειτουργούν τα καρτέλ, ότι τα καρτέλ είναι παράνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ναι, αν τα βίντεο αυτά τα έκανα στην αγγλική γλώσσα για ένα κοινό άλλης χώρας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο και θα λέγανε άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα, το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό, που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει. Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
16: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω.
18: Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, από το Μάιο, έρχομαι τα καλοκαίρια περισσότερο όταν τελειώνει η διδασκαλία, για να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα του κανάλιου, να συναντήσω κάποιο κόσμο κτλ. Ο λόγος που έχω έρθει και στο δικό σου podcast και σε διάφορα άλλα που έχω πάει, είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται στο Greekonomics και βλέπει το πόσο απλά είναι να καταλάβει την αλήθεια, το πόσο εύκολες είναι οι οικονομικές έννοιες και το πόσο αφορούν τη ζωή του αυτά που κάνουμε στο βίντεο. Γιατί δεν θα κάνουμε ένα βίντεο απλώς για να δείξουμε κάτι, για να δείξω πόσο καλός δάσκαλος είμαι ή πόσο καλός οικονομολόγος είμαι. Όταν κάνουμε ένα βίντεο, το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος μια συγκεκριμένη έννοια. Και αυτή η έννοια είναι μια έννοια που επηρεάζει τη ζωή του. Οπότε, επειδή εμένα δεν με παίζουν πουθενά από τα mainstream μέσα, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, όλοι οι YouTubers γνώσεις, τους έχει καλέσει ο Αρναούτογλου, όλους. Εκτός από ένα. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber γνώσεις, αν θέλεις να με πεις έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τους περισσότερους followers. Δηλαδή, εμείς γεμίσαμε το Christmas Theater την Τετάρτη, και δεν άνοιξε μύτη, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν το είπε κανένας, πουθενά δεν αναφέρθηκε. Έτσι, το ότι έκλεισε ολόκληρη Βέικου με 4.000 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Christmas Theater. Και βλέπεις απ' την άλλη ότι κάνει η Τούνη ένα πάρτι και έχει 50 άτομα και παίζει σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίζουν πουθενά, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τις δικές μας κινήσεις από τα μέρη που έχουμε, από εκεί που έχουμε πρόσβαση, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να έρθει και να την κρίνει. Ξέρεις πόσο κόσμο είχα που ήρθε επειδή άκουσε διάφορα πράγματα για μένα τότε που έγινε τα Χριστούγεννα, που έγινε το θέμα με το Sky. Έτσι, ακούσανε διάφορα πράγματα για μένα και κάποιοι ήρθανε για να κρίνουν. Ήρθανε για να κράξουν, να σου το πω απλά. Και είδανε τα βίντεο και εγώ είδα ότι ήρθε κόσμος ο οποίος είχε σταλεί, ας πούμε, από αυτά τα μέσα. Ήρθε κόσμος σε μένα και είδα βίντεο παλιά, τα οποία είχαν 5-10 views την ημέρα, να φτάνουν τις 3 και τις 5 και τις 7.000 την ημέρα. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται και το ανακαλύπτει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτό εγώ το βλέπω, εφαρμόζεται στη ζωή μου, υπάρχει στα βιβλία, μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή, εμείς έχουμε από κάτω τις πηγές, έχουμε βιβλιογραφία. Έχουμε, σε κάθε βίντεο κάνουμε ολόκληρη επιστημονική διαδικασία, κάνουμε fact-checking, εγώ δίνω τα σενάρια σε συναδέλφους να μπορέσουν να τα διαβάσουν, να μου κάνουν κριτική, μήπως κάτι δεν συμφωνούν, μήπως κάτι έχουν κάτι διαφορετικό αυτή η υπόψη τους κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε υπεύθυνο περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, εσείς προσπαθείτε να πείτε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Όχι.
16: Εμείς, ή να παραποιήσετε τα πράγματα.
18: Ναι, εμείς παρουσιάζουμε μόνο δεδομένα. Mm. Εγώ είμαι τόσο καιρό, έχω αυτό το κανάλι, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίζω, κανείς δεν ξέρει αν είμαι φιλικά προσκύμενος προς κάποιον ή αρνητικά προσκύμενος προς κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι δεν ορίζεται το να είσαι απλός. Δηλαδή πρέπει να είσαι fanboy για να ακολουθείς μια θεωρία, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, οτιδήποτε και να την υποστηρίζεις σε όλα. Έτσι, θες να μου πεις, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και για τον μεγαλύτερο οικονομολόγο που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Όποιον και αν θεωρεί ο καθένας, έτσι, μπορείς να βρεις θετικά πράγματα που έχει κάνει και αρνητικά πράγματα που έχει κάνει. Και όλοι κρινόμαστε. Εδώ ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει ότι έκανα λάθος. Και δεν είχε κάνει λάθος και είχε κάνει λάθος στο ότι είχε κάνει λάθος με τη σταθερά του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη για όλα τα πράγματα και αυτή η άποψη να είναι μία λογική να πορευόμαστε για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ότι εγώ πιστεύω ότι σε όλα, ας πούμε, έχει δίκιο το τάδε κόμμα. Ή εγώ σε όλα πιστεύω ότι αυτός ο υποψήφιος είναι αλάνθαστος σε όλα όσα πράγματα και να έχει κάνει. Και εμείς και σαν κανάλι έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα έχω μετανιώσει. Δεν θα θέλω, ας πούμε, να το έχω κάνει. Έχω ασκήσει υπερβολική κριτική σε κάποια άτομα, κυρίως όχι τόσο μέσω του καναλιού, αλλά με posts και με διάφορα άλλα μέσα. Έχω ασκήσει μια υπερβολική κριτική επειδή διαφώνησα σε συγκεκριμένες θέσεις οικονομικές που πήραν όσον αφορά την εγκυρότητα των θέσεων αυτών.
16: Ήταν ανυπόστατη η κριτική σου?
18: Όχι, η κριτική δεν ήταν ανυπόστατη. Αλλά έχω μετανιώσει γιατί πλέον επηρεάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και καλό θα ήταν να έχουμε λίγο μέτρο.
16: Να μην δημιουργείται πόλωση.
18: Ναι, όχι να μην δημιουργείται πόλωση. Η πόλωση να δημιουργηθεί όσο θέλει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό. Απλώς να μην δημιουργούμε κλίμα, δηλαδή προς κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει, είπε ένα λάθος πράγμα. Έτσι, και εμείς να τον πιέσουμε, να τον σταυρώσουμε για αυτό το λάθος πράγμα που είπε και να
16: χάνεται η ουσία.
18: Ναι, και να χάνουμε την ουσία γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι. Και το έχω κάνει με δύο ανθρώπους αυτό. Το έχω κάνει με δύο ανθρώπους και από τα δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξανά έκανα. Για πολιτικούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις στάσεις που κρατήσαμε και αυτά που είπαμε, αυτά που εννοούσαμε κτλ.
16: Μιλάς συνέχεια και χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
18: Ναι.
16: Φτιάχνουμε, κάνουμε, ερευνούμε. Πόσα άτομα δουλεύετε για τον Greekonomics?
18: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρία άτομα που δουλεύουμε πάνω στο κανάλι.
16: Είναι φίλοι σου, είναι...
18: Είναι συνεργάτες.
16: Συνεργάτες. Άτομα τα οποία έχουν το ίδιο πάθος και ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εσένα.
18: Ναι.
16: Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Το κανάλι είναι δύο χρόνια, δυόμιση...
18: Όχι, είναι τέσσερα.
16: Τέσσερα χρόνια. Ναι. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον θέλω να μου πας πριν την υλοποίηση, όταν έχεις αυτή την ιδέα, όταν μέσα στο μυαλό σου στριφογυρίζει το να παράξεις περιεχόμενο,
18: ναι,
16: σε αυτή την πλατφόρμα,
18: okay,
16: και με αυτόν τον τρόπο που το κάνεις. Πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πού ήσουνα?
18: Πώς ξεκίνησε το κανάλι? Ξεκίνησε με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο εξής, ότι εγώ έκανα τότε ένα μάθημα το οποίο είχα αρχίσει να βάζω μέσα πάνω στην προσπάθειά μου να το κάνω όσο πιο ενδιαφέρον γινόταν και να μπορέσουν οι φοιτητές να το καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάποια συγκεκριμένα case studies, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες εξηγούσαν με όρους της πραγματικότητας αυτά που κάναμε στην τάξη. Γιατί εγώ διδάσκα τότε βιομηχανική οργάνωση στο τέταρτο έτος, ήταν ένα πολύ βαρύ μάθημα.
16: Ελλάδα, Ρωσία.
18: Στη Ρωσία ήμουν τότε. Ναι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και ήταν μάθημα αποφύτισης αυτό. Και επειδή οι φοιτητές είχαν αρχίσει, το αγαπούσαν πάρα πολύ, εγώ ήθελα να το κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο καλό. Δηλαδή να σκέφτεται ο φοιτητής ότι μαθαίνει πραγματικά, ότι παίρνει αξία μέσα από το μάθημα που κάνω. Και κάποιες φορές είχα κάποια πάρα πολύ ωραία case studies, τα οποία δεν προλάβαινε να τα διδάξω την ώρα του μαθήματος. Οπότε πήγα στον πίνακα, θυμάμαι, είχα ένα μικρό πινακάκι έτσι σαν αυτό στο γραφείο μου και είχα ένα μαγνήτη και κόλλησα το τηλέφωνό μου πάνω στον πίνακα και το τράβηξα σε βίντεο, έτσι μονοκοπανία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή έκατσα και το δίδαξα πάνω στο τηλέφωνο με την κάμερα την από εδώ για να βλέπω και τον εαυτό μου κιόλας. Και μετά όπως ήταν από το τηλέφωνο, χωρίς edit, χωρίς τίποτα, το ανέβασα. Εμείς είχαμε τότε ήδη από τότε, μιλάω για το 2015-16 τώρα, είχαμε Telegram. Ναι, είχαμε Telegram.
16: Ναι.
18: Δηλαδή στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τα homeworks και όλα αυτά, τα στέλαμε στους φοιτητές μέσω του Telegram.
16: Okay.
18: Δηλαδή, γιατί είχαν όλοι οι φοιτητές σε Ρωσία Telegram, ήταν ρωσικής προέλευσης το Telegram και είχε διεισδύσει μέσα η τεχνολογία αυτή μέσα στη κοινωνία σχεδόν παντού. Οπότε και οι φοιτητές, δηλαδή, αν τους έστελναν κάτι, γιατί είχαμε LMS στο πανεπιστήμιο, είχαμε πρόγραμμα κτλ. Να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά άμα τους το έστελναν στο πρόγραμμα, κάποιοι δεν το βλέπανε, δεν μπαίνανε να το δουν. Αν τους το έστελναν στο Telegram, κατευθείαν. Οπότε άρχισα να του στέλνω τα βιντεάκια στο Telegram και είδα ότι έχουν φοβερή απήχηση. Κάποιοι μάλιστα τα παίρνανε και τα βάζανε και σε social media, στο VKontakte που είναι το μεγάλο το ρώσικο, το Facebook, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα βίντεο δικά μου που διδάσκω case studies στο Industrial Organization και κάποιοι τα βλέπανε και από πού διδάσκει, λέγανε αυτός ο τύπος εδώ, εκεί κτλ. Που τότε δεν ήταν έννοια να κάνεις εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο YouTube, δηλαδή στο 2015-16. Ήταν ελάχιστη.
16: Ούτε στο εξωτερικό.
18: Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε και το κάνανε με πολύ πολύ με ακριβές παραγωγές. Όχι, όχι, ακριβές παραγωγές.
16: Ναι.
18: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, τότε νομίζω ήταν ο Βυσσός, ο οποίος όμως είχε πραγματικά, η παραγωγή του ήταν επαγγελματική. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πολύ προχωρημένος σε όλα αυτά. Και μιλάμε για μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο το μοντάζ, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τις κάμερες.
16: 2015.
18: Ναι, ναι, ήταν μια εποχή που.
16: Πάλι.
18: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει, το know-how που έχουμε σήμερα. Μετά, επειδή αυτό πήγαινε καλά, με βρήκαν από το πανεπιστήμιο και εμείς τότε στο πανεπιστήμιο, επειδή αυτό ήταν εξαιρετικά καλό πανεπιστήμιο, έτσι, ήταν ένα πανεπιστήμιο που είχε φτιαχτεί για να γίνει ένα από τα καλύτερα ιδρύματα της Ανατολικής Ευρώπης, βασικά και της Ευρώπης, απλώς άλλαξε δρόμο μετά η Ρωσία και κάποια στιγμή αυτό το σχέδιο ναυάγησε δυστυχώς. Είχαμε ένα στούντιο, κανονικό στούντιο, σχεδόν τηλεόρασης, στο οποίο
16: μέσα
18: κάναμε.
16: Στο πανεπιστήμιο.
18: Ναι, μέσα στο πανεπιστήμιο. Το οποίο είχε σκηνοθέτη, είχε καλές κάμερες, είχε πολλούς μοντέρ που είχαν ο καθένας το δικό του workstation και καθόντουσαν και δουλεύανε διάφορα project. Είχαμε παραγωγούς, είχαμε τα πάντα. Με ανέλαβε ένας παραγωγός για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο course να μπει στο Coursera. Και κάθισα και δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 2018, το καλοκαίρι του 2018. Βγάλαμε ένα ολόκληρο course, το course που είχα στο πανεπιστήμιο, συν πολλά case studies, συν πολύ άλλο έξτρα υλικό. Είχα 2-3 βοηθούς που φτιάξανε και ασκήσεις και ένα σωρό πράγματα. Το ανέβασε το πανεπιστήμιο στο Coursera και είχα ανθρώπους που μου γράφανε από την Νότια Αφρική, από χώρες της Ασίας που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου, κάποιες πόλεις κτλ. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, πάρα πολλούς φοιτητές που παίρνανε το μάθημα αυτό, γιατί θέλανε να μάθουν συγκεκριμένα.
16: Ήταν στα αγγλικά.
18: Ναι, ήταν στα αγγλικά και ήταν theory of competition αυτό. Ήταν δηλαδή, κάπως είχε μέσα και διαπραγμάτευση, είχε και θεωρία παιχνίων, είχε είχε το περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων, το πώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις φτιάχνουν διάφορα οικοσυστήματα κτλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δυστυχώς και πάλι, με την κακή πορεία που πήρε η Ρωσία μετά, την απέρριψε το Coursera και το μάθημα αυτό απορρίφθηκε τελείως. Δηλαδή έφυγε λόγω του ότι ήταν από ρωσικό πανεπιστήμιο και σήμερα δεν υπάρχει. Και δεν έχω μπορέσει και να το ξαναβρω, γιατί ήταν από τα λίγα μαθήματα που μέχρι τότε ήταν solid 5 star. Δηλαδή είχε 350 αξιολογήσεις, ας πούμε, και ήταν και 350 5 star.
16: Τι λες?
18: Ναι, ναι, και μου είχαν γράψει κιόλας. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ήταν ένα από τα πράγματα που τους είχε εντυπωσιάσει και με πήραν για να πάω.
16: Πόσο χρονών είσαι? Τι λες την ηλικία σου?
18: Ναι, βεβαίως, είμαι 47 μόλις έγινα.
16: Σε μένα φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς στα 47 σου έτη έχεις διδάξει σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σιγκαπούρη.
18: Ναι.
16: Καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα μου λες για τη Ρωσία, που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πας στη Σιγκαπούρη, σου άνοιξε την πόρτα για να πας εκεί.
18: Ναι.
16: Ε, σωστά κατάλαβα.
18: Ναι, ναι, και βασικά πολλές φορές, ξέρεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν είχα ήδη αποφασίσει να αποχωρήσω από τη Ρωσία, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, το Πανεπιστήμιο είχε σταματήσει να κάνει πάρα πολύ καλές προσλήψεις. Ήταν δύσκολο για μας να φέρουμε καλό κόσμο, έστω και για να μας επισκεφθεί, να μας μέντορες, να μας μιλήσουν, άλλους ερευνητές κτλ.
16: Και είσαι εκεί πόσα χρόνια?
18: Ήμουν εκεί 6,5 χρόνια εγώ.
16: Όχι και λίγα.
18: Ναι, όχι και λίγα.
16: 6,5 χρόνια.
18: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε όταν είχα αποφασίσει περίπου στα 5 χρόνια ότι θα έφευγα κάποια στιγμή και θα ακολουθήσω μια καριέρα εντελώς προς τον εκπαιδευτικό χώρο, άρχισα περισσότερο να στρέφω το ενδιαφέρον μου στο τι θα κάνω μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν το Πανεπιστήμιο είχε πει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο camp που γινόταν κάπου έξω από τη Μόσχα, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι καλύτεροι μαθητές λυκείου εκεί πέρα, κάνουν διάφορες ολυμπιάδες στα μαθηματικά, ακόμα και στο σκάκι, σε διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν οι καλύτεροι φοιτητές εκεί πέρα και πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε recruit. Εμείς ήμασταν το καλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε πίεση από άλλα πανεπιστήμια που θέλαν να γίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στη θέση τη δική μας. Οπότε έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ είχα ήδη αποφασίσει να φύγω και ήταν κάτι το οποίο. Ξέρεις, δεν είναι. Ήταν ένα έξτρα πράγμα. Ήταν το έξτρα mile που θα έκανες για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευες εκεί.
16: Πόσο καιρό το δούλευες στο μυαλό σου να φύγεις?
18: Είχα ήδη αρχίσει να παίρνω την απόφαση και να ψάχνω να βρίσκω. Να κάνω τις θέσεις κτλ.
16: Μήνες.
18: Ναι. Εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα από την Άνοιξη. Με το που είχε τελειώσει το σεμέστρο, είχα έρθει στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ο Πρίτανης ένα μήνυμα και μου λέει ότι Κοσμά, θέλουμε να πας εσύ εκεί και θέλουμε να κάνεις και ένα μάθημα το οποίο να είναι, δεν ξέρω, ένα μικρό μαθηματάκι, έτσι, τρία sessions να είναι,
16: ναι,
18: στους μαθητές για να μπορέσουμε να τους δείξουμε την ποιότητα που κάνουμε. Αυτός ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
16: Του το είχες ανακοινώσει?
18: Του το είχα ανακοινώσει γιατί είχαμε αρχίσει ήδη να μην τα βρίσκουμε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε κτλ. Οπότε το ήξερε ότι θα φύγω. Και μου λέει, θα πας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω, όχι, δεν θα πάω, είμαι στην Ελλάδα, θα πρέπει να πετάξω πάλι στη Μόσχα για να μπορέσω να πάω σε αυτό το resort που γινόταν το camp. Έχει πολλή δουλειά για μένα, θα πρέπει να ετοιμάσω καινούργιο course κτλ. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω, θα το κάνω.
16: Απάντησε σε αυθόρμητα, θα έρθω?
18: Όχι, απάντησα από πλευράς ότι όταν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι εγώ θα φύγω από εδώ, οπότε τι με νοιάζει, ας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ήταν η δουλειά μου, ήμουνα ο άνθρωπος που το έκανε αυτό. Με καλέσαν να πάω, ναι, ήταν ταλαιπωρία για μένα, ήταν οτιδήποτε. Έπρεπε να το κάνω.
16: Παρόλο που επίσημα δεν του είχες ανακοινώσει ότι θα φύγεις.
18: Όχι, δεν είχα δηλώσει παρέτηση ακόμα και δεν είχα βρει άλλη δουλειά.
16: Του είχες δηλώσει όμως τις προθέσεις.
18: Ναι, είχα δηλώσει ότι θα είμαι στην αγορά και ψάχνω για δουλειά. Θέλω. Το ήξερα ότι ψάχνω για δουλειά. Οπότε δεν ξέρω, με την ελπίδα του ότι ίσως θα μείνω, με την ελπίδα του ότι ωραία θα του πω και ό,τι γίνει κτλ. Αποφάσισα να πάω. Τώρα, δεν ήταν το θέμα ότι πήγα μόνο, ήταν ότι έκατσα και δημιούργησα ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μαθηματάκι, το οποίο το είχα κιόλας βγάλει, Economics of the Real World, δηλαδή τα οικονομικά του πραγματικού κόσμου. Και κάποια στιγμή όταν έψαχνα για δουλειά, μου έμενε μια σειρά κάτω στον πίνακα με τα μαθήματα που είχα διδάξει. Μου έμενε μια σειρά. Και λέω, δεν το γράφω κι αυτό. Και γράφω Real World Economics και τα λοιπά, πτώσει μαθητές, ό,τι έγινε σε αυτό το camp και τέτοια. Όταν πήγα να δώσω τη συνέντευξη στη Σιγκαπούρη, κάθομαι μπροστά στην επιτροπή, μου λένε πες 2-3 πράγματα για τον εαυτό σου και τα λοιπά, και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της συνέντευξης, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχετε διδάξει ένα course που λέγεται Real World Economics. Τι είναι, ποιο βιβλίο χρησιμοποιεί, πότε δόθηκε, πες μας ό,τι ξέρεις για αυτό το μάθημα. Αυτοί ετοιμαζόντουσαν να λανσάρουν ένα course, αυτό που διδάσκω εγώ σήμερα, το οποίο λεγόταν Economics and Society. Και ήθελε να είναι η οικονομία το πώς εξηγεί την κοινωνία. Όχι οικονομία για την οικονομία, οικονομία για την κοινωνία. Το πώς να μάθεις οικονομικά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτό το course θα το παίρνανε όλοι οι φοιτητές. Θα το παίρνανε της νομικής, της λογιστικής, των οικονομικών, θα το παίρνανε οι ψυχολόγοι,
16: βέβαια,
18: θα το παίρνανε όλοι. Ήταν core course. Αυτοί λοιπόν θέλουν να το φτιάξουν. όταν το είδαν αυτό, από όλα τα βιογραφικά που είδανε, αυτό ήταν ίσως το πρώτο που ήταν το πιο σχετικό κοντά σε αυτό το κόρς. Αυτό που εγώ είχα αποφασίσει να κάνω έτσι, από ηθικό καθήκον, έτσι, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πει κάποιος σε μένα ότι σου είπαμε να το κάνεις και δεν το κάνεις.
16: Τι μαθητής ήσουν όταν ήσουν στο σχολείο?
18: Α, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ήμουν μαθητής, ο οποίος είχα... ήμουν κάθε χρόνο με αποβολή.
16: Τι λες, ρε εσύ? Ναι, ναι. Δεν σε πιστεύω.
18: Η μάνα μου ερχόταν στο πανεπιστήμιο. Στο...
16: Τι λέει?
18: Η μάνα μου ερχόταν στο σχολείο και κάθε διευθύντρια, κάθε διευθυντή που είχαμε, τους ήξερα από την αρχή, γιατί ήμουνα πάρα πολύ ατίθαση φύση. Δηλαδή, εγώ πρώτα απ' όλα στην πρώτη γυμνασίου ήμουνα πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω.
16: Κακός μαθητής?
18: Ναι, πάρα πολύ κακός μαθητής.
16: Δηλαδή,
18: όχι, δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα του όλου πράγματος.
16: Τι εννοείς?
18: Δηλαδή, πίστευα ότι το σχολείο είναι ένα αστείο. Ότι πάμε εκεί πέρα και το παιχνίδι είναι πώς θα ξεφύγεις να μην κάνεις την εργασία, να μην σε πιάσουν, να διάβαστο κτλ. Αυτό πίστευα. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου να ρωτήσει τους καθηγητές για το δεύτερο τρίμηνο και είχα μία καθηγήτρια, την Ιωάννα, τη γράψα. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Και ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα και κάποια στιγμή να το δει κιόλας, αν είναι ακόμα, ας πούμε, καθηγήτρια ειδικά. Και λέει στον πατέρα μου, ο γιος σας σου λέει, λογικά θα μείνει. Πρέπει να κανονίσετε το καλοκαίρι ότι τουλάχιστον αυτή έκανε φιλολογικά μαθήματα. Εμείς είχαμε τότε μετάφραση, αρχαία τα λέγαμε, αλλά ήταν μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσεις.
16: Βέβαια.
18: Λέει, τουλάχιστον του λέει στα αρχαία, θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση λέει, να περάσει με αυτού του βαθμού που έχει, θα μείνει. Και λέω, θυμάμαι πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν ότι έχει δίκιο αυτή η κυρία. Και λέω, από σήμερα θα αρχίσω να ασχολούμαι λίγο. Και πραγματικά, ό,τι άρχισα να βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή είχαμε τότε κάποια πράγματα που κάναμε, τα οποία όντως άρχισα να διάβασα λίγο και άρχισα να τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα. Θυμάμαι στα μαθηματικά που πήγα από να γράφω τεστ 2, άρχισα να γράφω τεστ 19 κτλ. Δηλαδή κάποιοι πιστεύαν ότι κάτι είχα κάνει, ας πούμε.
16: Ή του ύψους ή του βάθους.
18: Ναι, όχι, ήταν ότι ασχολήθηκα.
16: Από 2 στο 19.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά μου λέει, θυμάμαι, γράφαμε τις εξετάσεις της χρονιάς. Και μου είχε πει τότε αυτή η καθηγήτρια, είχε έρθει στο θρανείο μου που έπαιρνα τις εξετάσεις. Και μου λέει, έχεις κάνει, μου λέει, τεράστια πρόοδο. Μην το αφήσεις, μου λέει, να πάει χαμένο ποτέ. Να συνεχίσεις έτσι, μου λέει, μέχρι το τέλος. Και έπρεπε να την ακούσω και την ώρα που μου το έλεγε, με είχε πιάσει, είχε βάλει το χέρι της μέσα από τα αυτή μου και μου είχε πιάσει και το τσουλούφι και το μαλλί και με είχε τραβήξει έτσι, με είχε κολλήσει το κεφάλι πάνω στο. Πάνω στο θρανείο. Και έπρεπε να το ακούσω, δεν έπαιρνε.
16: Τεράστιος ο πόνος. Έτσι να σε ρωτήσω κάτι.
18: Ναι.
16: Ποια ήταν τα χόμπι σου?
18: Εμένα μου αρέσει γενικά να φτιάχνω πράγματα.
16: Δηλαδή.
18: Δεν μπορώ να κάτσω, ας πούμε, και να επισκευάσω κάτι που είναι χαλασμένο ή να κάτσω να φτιάξω κάτι από την αρχή. Έχω φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο στούντιο. Στη Σιγκαπούρη μπορεί να κάτσω να φτιάξω έπιπλα, μπορεί να κάτσω να φτιάξω κοσμήματα, έφτιαχνα παλιά. Μ' αρέσει να φτιάχνω, ναι, δερματάκια με κόμπους, με τέτοια δηλαδή. Mm. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα. Είχα και μια συλλογή μεγάλη στο Facebook που την είχα κάνει παλιά όταν ήμουν στην Αμερική.
16: Τι συλλογή?
18: Από μικρά κοσμηματάκια που καθόμουν σιγά σιγά και τα φτιάχνα με κόμπους, με τέτοια, με δέρμα, που είναι. Ήταν και αρκετά σύνθετα να τα κάνεις για να μην τα κολλήσεις και να τα κάνεις με συγκεκριμένους κόμπους που έπρεπε να γίνουν κτλ. Είχα πολλά χόμπι τέτοια. Έκανα χορό ένα διάστημα.
16: Χορό?
18: Ναι, έκανα σάλσα και μπατσάτα.
16: Τι λες?
18: Ναι, στη Ρωσία.
16: Ο χορός είναι μαθηματικά?
18: Είναι μια τέχνη που σε διδάσκει πολλά πράγματα για το σώμα σου. Εγώ έβγαινα τότε με μια κοπέλα, η οποία ήταν δασκάλα χορού. Και είχε προσπαθήσει να μου μάθει χορό κάποια στιγμή. Και μου είχε πει ότι κάποια στιγμή μου λέει, είσαι ανεπίδεκτος μαθητής, ας πούμε. Είσαι ο χειρότερος μαθητής που είχα ποτέ στη ζωή μου.
16: Τι και... ήθελε να το πει?
18: Ναι, και ήθελα να της αποδείξω ότι δεν ήμουν. Αλλά δεν ξέρω, τελικά ίσως να έχει και δίκιο.
16: Ανέφερες πριν στη γραμμή τη ζωή σου, την από κάτω,
18: ναι,
16: ότι έχεις περάσει από πολλά επαγγέλματα.
18: Πολλά, ναι.
16: Και ανέφερες ότι μία περίοδο ήσουν delivery boy.
18: Ξεκίνησα από delivery boy, ναι.
16: Σε ποια ηλικία?
18: Μόλις πέρασα στην ΑΣΟΕ.
16: Φοιτητή?
18: Όχι, βασικά πριν πέρασα στην ΑΣΟΕ, είχα δώσει εξετάσεις. Ήμουν σίγουρος ότι πέρναγα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, πήγα και πήγα δουλειά σε μια εταιρεία οδικής βοήθειας. Και πούλαγα οδικές βοήθειες. Στον δρόμο, κλασιέ.
16: Ναι.
18: Άντεξα σε αυτή τη δουλειά περίπου 2 εβδομάδες. όταν έφυγα για την Αμερική, όταν πήρα την υποτροφία και έφυγα για την Αμερική.
16: Μετά την ΑΣΟΕ.
18: Ναι, μετά την ΑΣΟΕ, έφυγα για Αμερική με υποτροφία. Η υποτροφία που πήρα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έφτανε να καλύψει τις σπουδές μου. Ήταν πολύ μικρή σε σχέση με, το, με τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσει εκεί στο Πανεπιστημίο.
16: Όλο αυτό το διάστημα, πόσο βιοποριζόσουν εκεί, γιατί είναι και.
18: Όταν παίρνεις την υποτροφία, σου δίνουν τάξεις και διδάσκεις. Ανεξάρτητες τάξεις, ναι. Και εγώ δίδασκα μικροοικονομική και μακροοικονομική μετά.
16: Και είσαι πόσο χρονών εκεί?
18: Εγώ ήμουν εκεί πέρα 23-24.
16: 23-24.
18: Ναι, το οποίο είναι στάνταρ. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε.
16: Δεν ψάρωσες.
18: Σε όλα τα μεγάλα.
16: Δεν ψάρωσες, ας πούμε, τόσο μικρός να διδάσκει σε συνομήλικους.
18: Σχεδόν, ναι. Είχα και κάποιους φοιτητές πολλές φορές που ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
16: Μπράβο. Ναι. Δεν ψάρωνες. Πες μου, βασικά, όχι, μη μου
18: δεν ψάρωνω εύκολα.
16: Θέλω να μου πεις την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στην αίθουσα για να διδάξεις. Στην Αμερική.
18: Την πρώτη μέρα ήμουν βοηθός σε ένα μάθημα που κάναμε business statistics. Και είχα ένα καθηγητή, τον John Dutton, ο οποίος αυτός διάβασε στις αξιολογήσεις του ότι λέγανε πολύ καλά πράγματα για μένα.
16: Πώς είχαν προλάβει να... Α, οι καθηγητές.
18: Οι φοιτητές.
16: Πώς
18: γράφουν τις αξιολογήσεις. Από το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ ήμουν απλώς βοηθός σε αυτό το μάθημα στην αρχή.
16: Συνέφυγες ενεργά.
18: Διόρθωνα
16: από ό,τι κατάλαβα.
18: Όχι, διόρθωνα τα γραπτά. Έκανα κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Δηλαδή είχαμε κάποια, τα λένε labs αυτά, όπου έρχονται 30 φοιτητές και λύνουν τις ασκήσεις και τους βοηθάς.
16: Okay.
18: Είχαν αρχίσει κάποιοι φοιτητές να γράφουν ότι... Δηλαδή εγώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, τους σταμάταγα το lab και τους έλεγα να σας δείξω στον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Αυτό γίνεται, πρέπει να το κάνετε έτσι και μετά πρέπει να υπολογίσετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά αυτοί είχαν αρχίσει και το βλέπαν ότι τους κάνω τη ζωή πολύ εύκολη και ερχόντουσαν πολύ στα λάμπη τα δικά μου και γράφανε ας πούμε καλά λόγια. Και μου λέει, και θυμάμαι, κάνει αυτό το μάθημα και ήταν τότε αυτό τεράστιο μάθημα, ήταν σε ένα αμφιθέατρο που είχαμε στην αίθουσα ειδικών περιστάσεων που είχαμε στο North Carolina State, όπου ήταν σαν σινεμά, ένα τεράστιο σαν θέατρο. Δεν ήταν αμφιθέατρο διδασκαλίας, ήταν κανονικά μια αίθουσα παρουσιάσεων. Και επειδή το μάθημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν business statistics και το έπαιρνε όλο το business department, με είχε πάρει και μου λέει, και λέει κάποια στιγμή, αυτή την άσκηση λέει, θα σας φέρω κάποιον άλλο να τη διδάξει και με σήκωσε από το. Καθόμουν εγώ και παρακολουθούσα τι έκανε, γιατί κάποια στιγμή τους έβαζε κάποιες ασκήσεις και εγώ πήγαινα γύρω-γύρω και βλέπαμε πως έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Και μου λέει, έλα εδώ. Και μου δίνει το μικρόφωνο.
16: Για να οδωρώ.
18: Ναι, για να το. Όχι, ήταν σε φάση ξέρεις, που σε πετάει μέσα στο νερό κατευθείαν.
16: Mm.
18: Και λέω, Okay.
16: Και εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνεσαι?
18: Μια χαρά, δεν έκανα πρόβλημα. Τι έκανα,
16: ναι.
18: Πρόβλημα, μια χαρά, ναι.
16: Φιαρλές.
18: Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να φοβάμαι κάτι.
16: Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει?
18: Που να με φοβίζει με τι τρόπο?
16: Κάτι που να το σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι φόβο, απειλή.
18: Δεν έχω μάθει να ζω τη ζωή μου με βάση τους φόβους μου. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μη τυχόν και χάσω τη ζωή μου μέσα από τα χέρια μου από πλευράς ότι να κάθομαι όλη μέρα να βλέπω τηλεόραση και να μην κάνω τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, κόσμος, δεν σε φοβίζει που σου στείλανε μπράβους.
16: Φοβήθηκες, αλήθεια, για πες.
18: Όχι, με φόβησε από πλευράς ότι... Ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έλεγχα. Δηλαδή θα προτιμούσα να το στείλουν σε μένα από το γεγονός ότι τους στείλανε στην οικογένειά μου επειδή πίστευαν ότι είμαι εγώ εκεί και δηλαδή θεωρούσαν ότι θα με φοβήσουν με αυτό. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα από πλευρές ότι... Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν είναι, αυτό που κάνω δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι, είναι αυτό το οποίο... Καταλαβαίνεις, όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και τελειώνεις το πτυχίο σου και παίρνεις το διδακτορικό σου, δίνεις έναν όρκο. Και λες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή ξέρω την επιστήμη μου καλύτερα από τους άλλους, γιατί έχω διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι να έχεις διδακτορικό. Ότι ξέρεις την επιστήμη σου πολύ καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Επειδή έχεις είσαι σε αυτή την προνομιακή θέση, ο λόγος που παίρνεις ένα όρκο και ορκίζεσαι, δηλαδή ηθικά, είναι ότι επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τους άλλους, ότι δεν θα καταχραστείς αυτή τη θέση απέναντί τους. Οπότε για μένα, το να βγω και να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι, είναι ηθικό χρέος. Δεν είναι για μένα αυτό μια επιλογή που το κάνω επειδή θέλω να λένε καλά πράγματα για μένα. Είναι δουλειά μου. Δηλαδή, όπως και αν ήμουν γιατρός, θα χειρουργούσα κάποιον με την ίδια ευαισθησία, κάποιον ο οποίος είναι θανατοπινίτης και κάποιος ο οποίος είναι το θύμα του θανατοπινίτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ανάμεσα στο ότι αυτή η θεωρία εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ ή αυτή την πολιτική παράταξη τη συμπαθώ πιο πολύ και θα τα πω πιο καλά για αυτούς και χειρότερα για τους άλλους για να περάσω το μήνυμά μου. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το μήνυμά μου, ο κόσμος έχει ανάγκη από γνώση. Το τι πιστεύει ο Μαρινάκης και το τι θεωρεί και το τι ψηφίζει ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση για το μέσο άνθρωπο. Καμία χρησιμότητα το να μάθει το τι κάνω εγώ, το πώς πορεύομαι εγώ στη ζωή μου κτλ. Είναι το καθήκον μου σαν εκπαιδευτικός. Από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι να μπορώ να πάρω κάτι που ξέρω εγώ και να το κάνω απλό για τον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Είναι και του καναλιού μου το σλόγγαν αυτό. Ότι μάθε σε όποια κατεύθυνση και να είσαι. Μάθε για να μπορείς, όταν θα έρθουν οι άλλοι να σε πείσουν για πράγματα που δεν είναι αλήθεια, να έχεις το μυαλό σου ως όπλο για να καταλάβεις ότι ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να κάνεις και το τι σε συμφέρει εσένα να κάνεις.
16: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν αυτό τον τρόπο έτσι που λειτουργείς και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, τον έχεις και στη ζωή σου. Εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, από το κανάλι, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έτσι είσαι και στη ζωή σου, δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
18: Δηλαδή στο κανάλι και στη δουλειά μου.
16: Στις φιλίες σου, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
18: Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί έχω λίγους φίλους, αλλά τους έχω για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι με αντέχουν, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος που κρύβει τα λόγια του.
16: Ναι.
18: Έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... Δηλαδή, νομίζω ότι και γενικά οι φοιτητές μου, και στο λέω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά έχει σημασία. Οι φοιτητές μου, για το πρώτο μισό της τάξης,
16: σε σχένομαι.
18: Ναι, πιστεύουν ότι είμαι μεγάλο καθήκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά προσπαθώ, είμαι της άποψης ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολάς. Έτσι, το είχε πει αυτός ένας... Ιρανός ποιητής, ο Σαντί, πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω το 1200 κάτι, ένας Πέρσης ποιητής, είχε πει ότι μόνο τα δέντρα που παράγουν καρπούς πετροβολάς. Σημαίνει ότι όταν πιστεύεις ότι κάποιος έχει να δώσει πράγματα, εκεί πρέπει να πιέσεις περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω και για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου και για τις σχέσεις μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι μαζί τους, ότι περιμένουν από μένα να ακούσουν την αλήθεια. Και οι φίλοι που μου έχουν απομείνει είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μένα και ξέρω ότι όταν με ρωτήσουν πραγματικά αγωνιούν για την απάντηση που θα δώσω, γιατί ξέρουν, είναι μέσα στο μυαλό τους τόσο πολύ, το έχουν βιώσει, ότι δεν θα πω παραμύθια. Δεν θα προσπαθήσω να στα πω ωραία για να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Και μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχα συναντηθεί και με μια, δεν σου πω το όνομά της, μια πάρα πολύ διάσημη δημιουργό Ελληνίδα. Και μου έκανε μια ερώτηση και της απάντησα τελείως, δηλαδή στεγνά. Έτσι κατευθείαν να πούμε ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή και ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει δηλαδή οτιδήποτε άλλο κοροϊδεύεις τον εαυτό σου αν το κάνεις. Και...
16: Πολύ απόλυτος.
18: Ναι. Όχι, δεν είναι απόλυτος. Ήταν ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και, και δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης στον άλλο να του πω αυτό που δεν πιστεύω απλώς για, για να με προτιμά, για να του κάνω καλή εντύπωση. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο φίλος που θέλω να έχω εγώ. Και την είδα που επικοινώνησε μετά μαζί μου και μου λέει, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ,

0: για την απάντησή μου. Δηλαδή δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Πόσο. Δεν ξέρω αν είναι αγχωτικό, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Αγχωτικό, ναι, πολύ
1: είναι
0: αγχωτικό.
1: Αγχωτικό.
0: Για του άλλου, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, για εγώ σένα.
0: Για μένα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που με προστατεύει και από το να παίζω θέατρο,
1: και να
0: θεωρώ.
1: Να υποκρίνεσαι.
0: Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν από πλευρά ότι. Επειδή του βλέπει ότι δεν του αρέσει η απάντηση και θέλουν, έχουν έρθει γιατί θέλουν να πάρουν μια άλλη απάντηση από σένα.
1: Ή γιατί δεν είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια.
0: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό και αποφεύγουν και να με ρωτάνε και πολλές ερωτήσεις μετά. Αλλά όμως όσοι πραγματικά, όσους φίλους έχω που έχουν μείνει φίλοι μου μέσα στα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το εκτιμούν και το αποζητούν και μπορούν να βγουν εντελώς εκτός του προγραμματός τους για να κάτσουν να μου εξηγήσουν μια κατάσταση και να τους πω την άποψή μου πάνω σε αυτό.
1: Και εσύ από εκείνους. Τι σου αρέσει έτσι να παίρνεις, να. Τι απολαμβάνεις
0: να
1: από
0: κάτι,
1: την κάτι. Παρέα τους, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω. Δηλαδή, για μένα αυτό που μετράει σε ένα φίλο είναι να μπορεί να είναι απέναντί σου έντιμος ή έντιμη και να σου πει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει. Δηλαδή, να είναι μια σχέση αλήθειας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου που με έχουν ωφελήσει εμένα προσωπικά, όχι πλέον εκτιμά μου σε χαρακτήρα οτιδήποτε, αλλά που με έχουν ωφελήσει εμένα, είναι ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τη δική μου ψυχολογία. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα το πώς να ψυχολογήσω τον εαυτό μου, το τι με ενοχλεί, το τι είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί νιώθω άσχημα. Και αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χτες οδηγούσα μπροστά στου στήλου του Ολυμπίου Διός. Και επειδή εκεί πέρα οι στροφές είναι λίγο απότομες, ήταν ένα λεωφορείο μπροστά μου. Εγώ προσπάθησα να το προσπέρασω, ήταν στη δεξιά λωρίδα. Και το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει και να παίρνει και τη δεύτερη λωρίδα και με πέταξε μένα λίγο πιο έξω. Και μετά είχε το φανάρι, σταμάτησα στο φανάρι και ανταλλάξαμε ένα όχι και τόσο πολιτισμένο διάλογο με τον οδηγό. Και φύγαμε, πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Δεν είχα κάποιο θέμα. Αλλά όταν οδηγούσα να γυρίσω σπίτι, κάτι με ενοχλούσε. Είχα ένα αίσθημα, ένα βάρος μέσα μου. Και λέω στη γυναίκα μου, της λέω αυτό το λεωφορείο που τσακώθηκα πριν. Α, ναι, μου λέει. Της λέω, είχα άδικο. Και μου λέει, γιατί. Της λέω, γιατί οδηγούσε ένα μεγάλο όχημα. Βγήκε έξω από τη λωρίδα του, δεν έκανε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Έκανα εγώ λίγο πιο εκεί. Ενοχλήθηκα εγώ επειδή έκανα πιο εκεί. Μου κόρναρε και ένας από πίσω μου επειδή είχα βγει στην άλλη λωρίδα και λέω, ορίστε, ενόχλησα και τον άλλον τώρα επειδή έτσι. Και φώναξα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ποιος ξέρει πόση δουλειά είχε ρίξει εκείνη την ημέρα οδηγώντας λεωφορείο. Γιατί δούλευε ο άνθρωπος αυτός έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη βόλτα του όπως πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγα εκεί και του φώναξα. Εντάξει, του είπα, δεν ας πούμε. Αλλά ξέρεις, λίγο ήμουν αυταντισμένος. Και λέω, κρίμα, ας πούμε, ξέρεις, που δεν έχω το τηλέφωνο του να τον πάρω το τηλέφωνο του, ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή και αυτή η σκέψη με έκανε ξέρεις, να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Τότε αναγνώρισα το λάθος μου και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι πάνω στη δουλειά του και δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, να δεν ξέρει τι θέση είναι και στο τι του έχουν πει αυτού από τη δουλειά του και πώς είναι. Γιατί από τους δυο μας, εγώ ήμουν και αυτός που ήμουν ο aggressor εκείνη την ώρα, γιατί εγώ του φώναξα πρώτος. Δηλαδή του λέω πόσες λωρίδες θες για να στρίψεις.
1: Νιώθω από αυτά που έτσι μου λες, ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς οποιοδήποτε ρέθισμα στη ζωή σου, στη δουλειά σου, μέσα από ένα φίλτρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, σαν να περνάνε όλα μέσα από αυτό το φίλτρο.
0: Εσύ, αν δεν είναι δίκαιο κάτι, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο να δω την ομάδα και είχα πάει μια φορά. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν παιδί. Ήμουνα στις αρχικές τάξεις του δημοτικού και με είχε πάει ο πατέρας μου να δούμε Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Όταν σου λέω τώρα Δόξα Δράμας, μιλάμε για δεκαετία του 80. Έτσι. Άντε να ήταν δεκαετία του 80, mm-hmm. τέλειο 80. Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούρ.

0: κάνει ένα σουτ τη δόξα δράμα. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε να το πάρει το παιχνίδι γιατί θα κέρδισε το πρωτάθλημα. Κάνει ένα σουτ και ήταν ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης στο τέρμα. Εγώ καθόμουν εκεί στην ευθεία του τέρματος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, χτυπάει μέσα στο τέρμα. Τη βλέπει ο Αργκάνης, κάνει την αγκαλιάζει, πέφτει, παίρνει και δύο-τρεις στροφές κάτω στο γρασίδι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά. Δεν μπορούσα να δεχτώ το ότι κερδίσαμε ενώ ήταν γκολ αυτό και ότι αδίκησε ο διαιτητής τη δοξαδράμα. Δηλαδή μου φαινόταν ότι δεν άξιζε αυτή η νίκη, ότι ήταν για τα σκουπίδια, ότι ήταν κάλπη, κύριε παιδί μου, ότι τους αδικήσαμε τους άλλους.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: 8, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω αληθινό κάτι το οποίο δεν το έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και το λόγο δεν θεωρώ, δηλαδή ακούω κόσμο ας πούμε τώρα που βγαίνει και λέει, δηλαδή και στα βίντεο μου που κάνω καμιά φορά πλάκα και βγαίνει τώρα ένας εφοπλιστής και λέει «Α, εγώ έχω, κάνω αυτό και ξεκίνησα έτσι και ξεκίνησα». Κάτσε ρε φίλε, σου άφησε και το 100 εκατομμύρια πατέρα σου. Δηλαδή θεωρείς ότι όντως, δηλαδή βγαίνεις και λες ας πούμε ότι και διαφημίζεις ότι έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ότι έχεις κάνει πράγματα όλα αυτά τη στιγμή που έχεις ξεκινήσει από σημεία που άλλοι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από τα 95 μέτρα, ο Usain Bolt ξεκίνησε από το 0 και κέρδισα.
1: Άρα, το δίκαιο εν τη αυτή περιπτώση τι θα ήταν, να αποποιηθεί αυτή τη ευκαιρία.
0: Όχι, να πει ότι εγώ ξεκίνησα από πολύ διαφορετικά σημεία από τους άλλους. Και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και να κάνω...
1: Σε εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι...
0: Όχι μωρέ, γελάω τώρα με αυτό, τι να με εκνευρίζει. Αυτό είναι αστείο τώρα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω τώρα να σταθώ. Απλώς δεν μου αρέσει όταν ο κόσμος το αγοράζει αυτό. Όταν ο κόσμος αρχίζει και το πιστεύει και το θεωρεί ότι έχει πετύχει κάτι, ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί το βρίσκω εντελώς γελίο αυτό.
1: Αστείο.
0: Ναι, μα και βλέπεις κιόλας, ξέρεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξεις, παίξεις το δίκαια. Έτσι, ό,τι παιχνίδι και να παίξεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο, ξέρεις, θα έχω 90% θεαματικότητα. Ναι, κάντο, κέρδισέ το και κάντο. Αλλά με το να πηγαίνεις να κλείνεις όλους τους υπόλοιπους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φωνάζω και για τα καρτέλ. Γιατί θίγουν το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φωνάζω για το ότι δεν έχουμε θεσμούς, ότι δεν έχουμε... Γιατί δεν μας αξίζουν όλα αυτά, δεν είναι δίκαια για μας. Είμαστε σαν λαός, έχουμε δυνατότητες πολύ παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς για να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδικία το να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το αίσθημα δικαίου λοιπόν και στους ενήλικες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς μιλάνε για τη δικαιοσύνη, ότι έχω αδικηθεί από τον πατέρα μου, έχω ακούσει από πελάτες, στον εργασιακό χώρο. Η αδικία που έχω υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Και εκεί, όταν το ακούω εγώ, από τη μία σκέφτομαι, έλα να δούμε πραγματικά τι είναι για σένα αυτή η αξία. Πόσο κομβική αξία και σημαντική είναι για την ύπαρξή σου, για το σχετίζεστε. Δίπλα σε αυτό, αρχίζει και χτυπάει μια δική μου χορδή. Είναι σαν να ξύνει ένα δικό μου κομμάτι αξιακό, το οποίο λέει έχει αδικηθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως τον ακούω. Και δεν θέλω να αδικείται κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό είναι μια δική μου προσδοκία, που δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει δεν θέλω να αδικείται κανείς? Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι τραύματος. Δηλαδή μιλάμε πάντα για ένα τραύμα, όταν μιλάμε για τέτοια καταλυτικά γεγονότα, για πόλεμο, για ανισότητα, για φτώχεια, για οτιδήποτε, εκεί συνεχώς δονείται η ύπαρξή μας. Τώρα αντέχω, μέχρι πότε και πώς είναι αυτό για μένα και για πόσο θα αντέχω. Οπότε εδώ αναδύεται η αδικία. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει μια πάρα πολύ φανερή ανισότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και εγώ που βρίσκομαι σε αυτό και η ψυχοθεραπεία που είναι σε αυτό, προσπαθεί να συγκεράσει, να δούμε λίγο αυτό το... να κανονικοποιήσουμε λίγο μια συνθήκη που δεν είναι μόνο αυτό και μόνο το άλλο. Ναι, είναι αυτό και δυσκολεύεσαι και αδικείσαι. Όμως θέλω να δούμε πώς είναι αυτό για σένα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Κλείνοντας, θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις την πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό σου.
0: Οκ. Okay. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
1: Θα δούμε. Γνώση.
0: Δύναμη.
1: Δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη είναι το υπέρτατο νόημα. Όλα.
1: Ηθική.
0: Με μια λέξη.
1: Όπως σου βγαίνει.
0: Ηθική είναι οι αξιακές αρχές που έχουμε ο καθένας μας. Δηλαδή, ίσως η δική μου ηθική να μην ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σου ή το κάτι το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι ηθικό, εγώ να το θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο ή ότι δεν αξίζει να... ότι δεν είναι αποδοτικό, δεν έχει καλό αποτέλεσμα ή ότι δεν συμφέρει κανέναν ή οτιδήποτε.
1: Mm-hmm. Οικονομία.
0: Η οικονομία είναι η κοινωνία η ίδια. Το πώς η κοινωνία ιεραρχεί τις ανάγκες της, τα θέλω της και τις δυνατότητές της.
1: Greekonomics, με μία λέξη.
0: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Το Greekonomics πρέπει να είναι από μόνο το αρκετό.
1: Τι να σου ευχηθώ, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ.
0: Δεν πιστεύω και τόσο πολύ στις ευχές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι ευχές στην πραγματικότητα επηρεάζουν τον άλλον όταν ήδη βρίσκεται μέσα στο ακολουθεί τη φιλοσοφία του, ακολουθεί τα σχέδιά του και τα όνειρα του.
1: Εγώ παρόλα αυτά που λες, θα σου ευχηθώ.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Να συνεχίζεις να πίνεις από αυτό το νερό της γνώσης, να σε μεθάει, να μεθάς, να μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια όλη αυτή τη γνώση, γιατί από πίσω υπάρχει μία ιερή αποστολή, ένας πολύ ιερός σκοπός και εύχομαι το Greekonomics να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Τελικά είσαι αληθινός.
0: Τελικά είμαι.
1: Γιατί εδώ απορούσαμε.
3: Αυτό ήταν το 50 λεπτά. Γιατί κάθε αφήγηση είναι και ένα restart από το ICPS. Την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
8: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
13: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
17: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
18: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Στις μέρες μας είναι δύσκολο, δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται και τι θα πρέπει να σχολιάσει. Πέρα από την αλλοπρόσαλη και απρόβλεπτη και ενδεχομένως ψυχολογικά παθολογική στάση του κυρίου Τραμπ, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε σαν παράγοντες που διαμορφώνουν ένα τοπίο άκρος, θα λέει κανείς, κινούμενης άμμου. Η κατάσταση στο Ιράν και γενικότερα στην Μέση Ανατολή παραμένει απολύτως συγκεχημένη. Μόλις χθες, ενώ ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι θα ξανασβήσει τον πολιτισμό, θα κάνει, θα δείξει, θα βομβαρδίσει τις πολιτικές υποδομές, τα πάντα θα τα κάνει, με τον υπέροχο μεγάλο στρατό που έχει και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά την τελευταία στιγμή είπε ότι παρατείνεται η κεχηρία και αυτή τη φορά, για να μην εκτίθεται ξανά όπως τόσες φορές στο παρελθόν, για αόριστο χρόνο. Βέβαια δεν ξέρει κανείς ότι μπορεί την άλλη στιγμή να στείλει αεροπλάνα για βομβαρδίνους. Δεν έχει μπέσα, όπως θα έλεγε κανείς, στην γλώσσα μας. Αυτό βέβαια, το συγκεκριμένο της κατάστασης, ισχύει τουλάχιστον σε επίπεδο φαινομένων. Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, μπορεί να δει πολλά πράγματα και να μην επηρεάζεται, ξέρετε, από την τρέχουσα εικόνα. Οι σταθμοί, τα μέσα, οι τηλεοράσεις μεταδίδουν διάφορα πράγματα διαρκώς. Μια μικρή αποστασιοποίηση είναι αρκετά βολική για να δεις λίγο περισσότερο τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν τολμά, τουλάχιστον έτσι όπως λένε πολλοί, να πραγματοποιήσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τις παράνομες και φρικτές απειλές του για την εξαφάνιση του πολιτισμού του Ιράν. Ο Τραμπ λοιπόν συνεχίζει την αλλοπρόσαλη πολιτική του, τις δηλώσεις του, ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει, μάλλον ό,τι θα ήθελε να κάνει δεν μπορεί να το κάνει, και το Ιράν συνεχίζει την εθνικά υπερήφανη και ανεξάρτητη πολιτική του. Η εμπλεκόμενη αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος κρατά την ανάσα του. Ξέρετε, στους Ευρωπαίους στην τσέπη. Ξέρεις, θα ανέβει η βενζίνη, στο βενζινάδικο, στο διελιστήριο, αυτό είναι το ζήτημα. Άλλοι βέβαια αγωνίζονται, οι Χούθοι ας πούμε. Γιατί αγωνίζονται, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Δεν τους υποχρέωσε κανένας, ούτε καν την πατρίδα τους δεν μοιάζει να υπερασπίζονται στον αγώνα αυτόν, στον πόλεμο αυτόν. Πολλοί λένε ότι ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δεν είναι ξεκομμένος από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ότι και οι δύο αυτοί πόλεμοι αποτελούν εκδηλώσεις ενός ενιαίου παγκόσμιου αρθρωτού πολέμου. Λέγεται επίσης ότι η εποχή μας μοιάζει πολύ με την περίοδο πριν από τον πρώτο αλλά και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στα διεθνή γεγονότα, φίλοι και φίλες, υπάρχουν πολλών ειδών βλέμματα, πολλών ειδών ματιές. Υπάρχει το βλέμμα του οικονομολόγου, υπάρχει το βλέμμα του στρατιωτικού, του αναλυτή διεθνών σχέσεων, πολιτικών σχέσεων, του γεωγράφου, του κοινωνιολόγου και πολλών άλλων, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει ένα βλέμμα το οποίο συμπυκνώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα, και αυτό είναι το βλέμμα του ιστορικού. Ο ιστορικός είναι υποχρεωμένος να συνεκτιμήσει τις οικονομικές, στρατιωτικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές, γεωγραφικές, κοινωνικές και πολλές άλλες παραμέτρους μιας εποχής και των κοινωνιών που την απαρτίζουν. Για να ανιχνεύσουμε λοιπόν όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας αυτές τις μέρες, κατανοητά και μη κατανοητά, αλλά και να δούμε τις ομοιότητες και διαφορές, δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξέσπασαν οι δύο προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, κάτι που κατά τη γνώμη μας μπορεί να βοηθήσει τον καθένα από εμάς να κάνει μια εκτίμηση αυτών που έρχονται. Εκτίμηση. Δεν προβλέπει, δεν υπάρχουν προφήτες, δυστυχώς. Παρακαλέσαμε λοιπόν έναν από τους πιο ικανούς, κατά τη γνώμη μας, ιστορικούς της σύγχρονης ιστορίας, να είναι μαζί μας σήμερα σε αυτήν την αναζήτηση. Πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, τον οποίο τον καλωσορίζουμε. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε και πραγματικά ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μαργαρίτη, δεν σας ρωτώ ποιος κερδίζει, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ασφαλώς, ότι το πώς θα πούμε κερδίζει ή χάνει κάποιος είναι πολλά τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσει και μπορεί να χαθούμε. Αλλά για μένα τουλάχιστον είναι προφανές το γεγονός ότι κοιμώνουν οι Αμερικανοί, το ότι διαπραγματεύονται, δείχνει ότι δεν μπορούν να κερδίσουν. Αν μπορούσαν, κύριε Μαργαρίτη, να κερδίσουν, δεν θα διαπραγματεύονται. Η Ιρανία, απ' την άλλη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβουν την Αμερική και έτσι να σφραγίσουν την νίκη τους, τότε δεν χάνουν ισοδυναμή με νίκη. Και την ερώτηση να σας θέσω, κατά τη γνώμη σας, αν θέλετε μας λέτε και για την νίκη και για την ήττα και το τι συμβαίνει, υπάρχει έξοδος για τον Τραμπ από την παγίδα του Ιράν, όπως ήταν ο τίτλος της εκπομπής που είχαμε κάνει μαζί με εσάς και τον κύριο Μητραλέξη λίγες μέρες πριν την έναρξη αυτού του παράνομου, βάρβαρου, φρικτού πολέμου?
1: Να σας πω, δεν είναι θέμα διεξόδου, με την έννοια ότι ο Τραμπ, πρόεδρος Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον κόσμο που προβάλλει. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν μια κυρίαρχη θέση σε έναν κόσμο που ο δυτικός καπιταλισμός κυριαρχούσε. Μάλιστα, αυτό πήρε τη μορφή μιας σύντομης μονοκρατορίας με το 1990, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, με λίγα λόγια. Πλην όμως, επειδή αυτή η κοσμοκρατορία συνδέθηκε περισσότερο με τη στρατιωτική ισχύ, την τεχνολογική υπεροχή, τον έλεγχο του εμπορίου των θαλασσών και τον έλεγχο του νομισματοπιστωτικού συστήματος του παγκόσμιου, μερικοί από τους πυλώνες αυτής της κυριαρχίας φθήρονται με μεγάλη ταχύτητα, δεδομένου ότι ο αιμοδότης του καπιταλιστικού συστήματος, δηλαδή η παραγωγή προϊόντων για να τροφοδοτήσουν την αγορά, αυτό έχει μεταφερθεί στις χώρες της Ασίας. Στις χώρες της Ασίας, στην Κίνα πρωτίστως, αλλά στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας, δηλαδή η Ινδονησία, η Ινδία, έχουν μετατραπεί σε μεγάλα παραγωγικά κέντρα και όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές. Το πρόβλημα του, όχι του Τραμπ προσωπικά, το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ο επανακαθορισμός της θέσης τους, ώστε να κρατήσουν κυρίαρχη ή τέλος πάντων πρωτεύουσα θέση στις εξελίξεις αυτές. Το κύριο επιχείρημα το οποίο έχουν αυτή την εποχή είναι η στρατιωτική τους υπεροχή. Μια στρατιωτική υπεροχή η οποία αναγκαστικά συνδέεται με την παραγωγική δυνατότητα και τεχνολογική υπεροχή. Και η παραγωγική ικανότητα και η τεχνολογική υπεροχή φθήρονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς στο σημερινό κόσμο. Κατ' επέκταση είναι οι επισπεύοντες. Χρησιμοποιείς αυτή τη συγκριτική δύναμη που έχει σήμερα για να εκβιάσεις τη μορφή του κόσμου του αύριο. Γιατί αύριο δεν θα έχεις ούτε τα εργαλεία για να επηρεάσεις αυτό το σκηνικό. Θα έχεις δηλαδή τη στρατιωτική ισχύ. Κατά συνέπεια βιάζονται και κατά συνέπεια όλο ένα και περισσότερο οι στρατιωτικές τους παρεμβάσεις γίνονται ιδιαίτερα καταστροφικές. Καταστροφικές μάλιστα χωρίς να φαίνεται ότι η καταστροφή συνδέεται με αποτέλεσμα. Δηλαδή καταστρέφουν για να καταστρέψουν. Έτσι. Δεν μπορεί να πετύχουν στρατιωτικό αποτέλεσμα με την έννοια ότι η στεριά δεν τους ανήκει. Ότι η στεριά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο αέρας, η θάλασσα, κυριαρχίες του ωκεανούς. Αλλά από εκεί και πέρα τα εδάφη είναι εδάφη και αυτό θέλει άλλη μορφή πόλεμου και άλλη μορφή επένδυση, στρατιωτική, οικονομική και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου σε γενικές γραμμές. Και αν θέλετε, η μοναδική η μοναδική πρόβλεψη, επισφαλής πρόβλεψη, η οποία μπορεί να γίνει, είναι ότι αυτό θα συνεχίσει και αυτό θα γριεύει όσο, όσο υποχωρεί η θέση του δυτικού κόσμου και δει των Ηνωμένων Πολιτειών στον τρέχοντα κόσμο. Δηλαδή θα αγριεύει. Δηλαδή θα κοιτάνε να καταστρέφουν και μέσα από την καταστροφή βγουν όσο το δυνατόν. Μην ξέρετε, μια δύναμη η οποία είναι ισχυρή και ξαφνικά οι αγωνιστές την πλησιάζουν ή να την προσπερνούν, προσπαθεί να πάρει μαζί της στην κατηφόρα όσο το δυνατόν περισσότερο μερίδιο των αντιπάλων. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτού του είδους η πόλεμη είναι λίγο απρόβλεπτη, τι να σας πω, στην αρχή του Μεσαίωνα. Στην αρχή του Μεσαίωνα υπήρχε μία διαμάχη, χρόνια διαμάχη, έτσι, σκληρή διαμάχη, ανάμεσα στους Πάρθους, τους Πέρσες.
0: Και το Βυζάντιο.
1: Πάλι με τους Πέρσες έχουμε. Και στο Βυζάντιο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν... δεν ωφέλησε ούτε το Βυζάντιο ούτε τους Πέρσες, με την έννοια ότι αναδείχθηκε μια νέα δύναμη. Μεταφέρθηκαν αλλού οι δρόμοι του εμπορίου, μεταφέρθηκαν είτε προς το βορρά είτε προς τον νότο. Αυτό έδωσε μεγάλη αξία στον Ινδικό ωκεανό και στην Αραβική θάλασσα και έχουμε αυτή την έξαρση του αραβικού φαινομένου, η οποία εκφράστηκε πολιτισμικά μεν ιδεολογικά με το Ισλάμ και η οποία εξέπληξε τον κόσμο με τον ρυθμό των καταπτύσσεων
0: που
1: έκανε, γιατί απλούστατα είχαν εξαντληθεί οι δύο δυνάμεις της εποχής στην περιοχή αυτή. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι και λίγο σκάκι, ξέρετε αυτό, δηλαδή ποιος θα καθυλώσει τον αντίπαλό του σε παιδεία όπου θα κατατρίβεται αυτός για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη φθορά που υφίσταται σε αυτά τα μέρη. Είναι λίγο αυτό το περίπλοκο της ιστορίας, έτσι, το οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε μόνο όταν τα γεγονότα παρέλθουν και γίνει δυνατό να καταγραφούν με ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή, αν μου ζητήσετε να καταγράψω το τι συμβαίνει με ακρίβεια στις σχέσεις διπλωματικές, ειδικά μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, θα σας έλεγα ότι εγώ αδυνατό. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ένα απίστευτο πλήθος διεθνών αναρρητών. Πάντα αναρωτιόμουν πώς η χώρα αυτή μπορεί να παράξει οτιδήποτε έχει ανάγκη.
0: Για την Ελλάδα,
1: αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ανάγκη. Και κυριολεκτικά πρέπει να είναι πάνω από 1.000. Για μια χώρα 10 εκατομμύριων είναι εξαιρετικά σημαντικός ο αριθμός. Διδάσκουμε την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η Γαλλία ζήτημα αν έχει 200. Η Ελλάδα έχει 1.000.
0: Πριν σας παρακαλέσω, επειδή όπως μιλούσατε μου γεννήθηκε μια απορία, την οποία ήθελα κάποια στιγμή να σας την θέσω ούτως ή άλλως, και πριν πάμε στο θέμα αν είναι δυνατή η επιστροφή της μονοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, από όσα είπατε είναι μάλλον προφανές ότι δεν είναι δυνατόν, ήθελα να σας ρωτήσω όλους τους πολέμους, λέγατε προηγουμένως ότι στις χερσαίες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν μεγάλους πολέμους. Όμως κύριε και Μαργαρίτη, όσους πολέμους δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ιράκ, παντού ιτήθηκαν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Αυτό είναι εκτός της συζήτησης μας σημερινής, αλλά πώς το εξηγείτε? Γιατί πραγματικά δεν έχει κερδίσει έναν πόλεμο αυτή η υπερδύναμη?
1: Να σας πω, δεν είναι κριτήριο αυτό, με την έννοια ότι όλες οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στο απόγειο της δόξας τους και της ισχύως τους χάνουν πολέμους. Και αν θέλετε, το κύριο χαρακτηριστικό μιας παγκόσμιας διάσμενης μιας οικουμενικής δύναμης είναι ότι έχει την πολυτέλεια να χάνει πολέμους χωρίς να χάνει την κυριαρχία της. Δηλαδή, να πάμε στην Αθήνα του 5ου αιώνα, η οποία ψουφούσε για περιπέτειες και έκανε μέχρι και την Αίγυπτο ή στην Κύπρο ή οπότε, έχει χάσει πάρα πολλούς από αυτούς τους επιμέρους πολέμους.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και μάλιστα με καταστροφικό τρόπο. Όταν έμπλεξε στα εσωτερικά των Αιγυπτίων αρχόντων, των Αιγυπτίων, έχασε και ένα τμήμα του στόλου εκεί πέρα στο Δέλτα του Νείλου. Η Αθήνα παρέμεινε και χρειάστηκαν πολλά πράγματα, όχι μόνο πολεμψιακός πόλεμος, Η Αθήνα κατάπιε ακόμη και την ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στον 4ο αιώνα η Αθήνα είναι πάλι η επιφυλακτή της Ελλάδας και ας κέρδισαν τον Πελοποννησιακό Σπαρτιάτες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τη Βρετανία. Η Βρετανία έχει χάσει διάφθονους πολέμους. Έτσι, έχει αντιμετωπίσει, έχει χάσει μάλιστα, τι να σας πω, 1879 η Ζαντάλβα έχασε από τους Ζουλού. Δεν την εμπόδισε αυτή να κερδίσει την Νότια Αφρική μακροπρόθεσμα. Μετά τους Ζούλου ανέλαβε και τους Μπόερς εκεί σε 2-3 πολέμους τους κατανίκησε. Ιτήθηκε από τους Ισλαμιστές έτσι, στο Σουδάν. Υπάρχουν ήττες οι οποίες επιδιορθώνονται.
0: Σωστά.
1: Το 1885 στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, επιδιορθώθηκε με την εκστρατεία του Κίτσενερ το 1898. Υπάρχουν ήττες οι οποίες όμως είναι σημαδιακές και δεν διορθώνονται. Όταν η Αγγλία με τη βοήθεια όλων των χωρών των αποικιοκρατικών και εμπελιστικών του 1900 προστάτεψε να αποικιοποιήσει, να βάλει μέσα στο σύστημα του δυτικού καπιταλισμού την Κίνα, εκεί συνετρίβει. Όλοι μαζί συνετρίβησαν. Τώρα θα μου πείτε, τους εκδικήθηκε η Δύση, διότι γύρισε εκείνο το επικό έργο 55 μέρες στο Πεκίνο, σύμφωνα με το οποίο κατανικήθηκαν και έβαλε και τα κλάματα η αυτοκράτηρα της Κίνας, δεν τολμώ να πω το όνομά της, είναι αρκετά κινέζικο και πολύπλοκο, και έβαλε και τα κλάματα στο παλάτι το ερημωμένο κλπ. Στην πράξη, ο δυτικός κόσμος απέτυχε να αποικιοποιήσει την Κίνα. Και η κύρια αιχμή του δόρατος, συγγνώμη που δανείζομαι τον τίτλο της εκπομπής σας, και η κύρια αιχμή του δόρατος, δηλαδή η διείσδυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της αγοράς δηλαδή, και δια του εκχριστιανισμού των Κινέζων, διελήθη στα εξών συνετέθη και μάλιστα με άγριους τρόπους, γιατί πολλοί από τους Κινέζους χριστιανούς είχαν πολύ κακό τέλος. Στα χέρια των Μπόερς, των λεγόμενων. Λοιπόν, τον Μπόξερ, τον λεγόμενο.
0: Έτσι.
1: Είναι ήττες οι οποίοι έχουν σημασία και ήττες που δεν έχουν σημασία. Το Βιετνάμ ιτήθηκε, έτσι, ιτήθηκε. Συγγνώμη, είναι λίγο το νωρίς το απόγευμα, δεν είμαι στην κατάλληλη πνευματική διάθεση.
0: Τα μάζεψε και έφυγε όμως, κύριε Μαργαρίτη.
1: Ιτήθηκαν στο Βιετνάμ. Πριν όμως αυτή τη στιγμή το Βιετνάμ μια χαρά τα πάει στις οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα ενώ το Βιετνάμ τόσα χρόνια ίδρωσε και έχασε πολύ κόσμο στην επίθεση του ΤΕΤ για παράδειγμα για να διώξει τους Αμερικανούς από την ναυτική βάση στον Τανάγκ, αυτή τη στιγμή στη νότια Κινέζικη θάλασσα το Τανάγκ είναι ένα είδος σούδας για την νότια Κινέζικη θάλασσα, δηλαδή εκεί πάνε και αράζουν τα Αμερικάνικα αεροπλανοφόρα πριν να εκστρατεύσουν στην περιοχή. Όταν σκέφτεται κανείς πόσες προσπάθειες για πόσα χρόνια έκανε το Βιετνάμ να καταλάβει τον Τανάγκ και να διώξει Αμερικανούς από εκεί και μετά τους κάλεσε μόνο του. Βλέπετε, δεν είναι νίκη, ήττα, δεν έχει άμεση συνάφεια και σχέση
0: με την κυριαρχία.
1: Με την κυριαρχία.
0: Σωστά.
1: Ναι, με την κυριαρχία μιας προδότησης ή όχι. Στο κάτω-κάτω, δεν είναι, οι νίκες αυτές δεν είναι πύριες, έτσι, με την έννοια ότι δηλαδή δεν είναι αυτή η περίφημη εκστρατεία του βασιλιά Πύρου στη Ρώμη όπου κέρδισε όλες τις μάχες αλλά έχασε τον πόλεμο και διαπίστωσε πολύ αργά, διαπίστωσε ότι αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο τις μάχες θα χάσουμε τον πόλεμο πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πρόκειται για τέτοια πράγματα, δηλαδή το κόστος των πολέμων αυτό μετρέται κυρίως σε δολάρια. Τα δολάρια εκδίδονται κατά βούληση, εκδίδονται με μορφή νομίσματος, δηλαδή με μορφή δανείου, έτσι, των δανείων, των γιγαντιαίων δανείων που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά βλέπετε ότι τα δάνεια αυτά δεν είναι σαν και αυτά που έχει η Ελλάδα. Πάρα πολύ απλά, κάθε φορά που το αμερικανικό δημόσιο δεν έχει άλλα μετρητά να πληρώσει τους υπαλλήλους του και τα τέτοια, πάρα πολύ απλά παίρνει την άδεια από την Άνω και την Κάτω Βουλή, εκεί πέρα από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, να εκδώσει ένα δάνειο. Εκδώσει ένα δάνειο, νόμισμα είναι αυτό, πέφτει, πληρώνει το δημόσιο, συνεχίζει κλπ. Και επειδή υπάρχουν και αγοραστές δανείων, οι μερικοί οικονομολόγοι λένε το εξής, το οποίο έχει τη σημασία του, ότι εξαιτίας του όγκου των εξαγωγών της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα οποία η Αμερική δεν μπορεί να πληρώσει με εμπορεύματα ανάλογης αξίας, πάρα πολύ απλά τα πληρώνει με χρήμα. Η Κίνα ήταν, πρέπει να είναι και ακόμα, κανείς δεν ξέρει τα νούμερα τα πρόσφατα, ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικών ομολόγων. Δηλαδή αγοράζει αυτό το πλεονάζον χαρτονόμισμα, νόμισμα, έτσι, γιατί είναι ηλεκτρονικό και είναι με μορφή δανείου, το οποίο παράγουν οι ΗΠΑ για να μπορούν οι ΗΠΑ να εισάγουν προϊόντα της Κίνας και να δουλεύει ο καπιταλισμός βασισμένος στην παραγωγή και ο καπιταλισμός αμερικάνικος βασισμένος στην κατανάλωση. Μέχρι εδώ μια χαρά τα πάνε. Για πόσο καιρό αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργεί, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα αφορά τους ιστορικούς του μέλλοντος.
0: Τους ιστορικούς.
1: Θα το μάθουμε όταν το σύστημα αυτό εκραγεί, διότι ξέρετε, αυτά τα συστήματα δεν δουλεύουν πολύ στο παρελθόν.
0: Για
1: πάρα πολύ χρόνο.
0: Θα μιλήσουμε για
1: αυτό. Η Ρώμη κατέρευσε όταν το νομισματικό σύστημα μεταφέρθηκε στην Κίνα. Για να αγοράζει χαρτί, πορσελάνες, μεταξωτά και ό,τι άλλο εκείνα είχε να παράξει, μαζί με τα περίφημα μπαχαρικά του Ινδικού ωκεανού, τα οποία τελικά φαλήρισαν το νομισματικό σύστημα της Ρώμης. Το βάλανε σε μεγάλη δοκιμασία.
0: Στο βιβλίο σας, πόλεμος, πόλεμος και πολιτική, αποδίδεται την πτώση της Ρώμης. Δεν είναι της ώρας βέβαια αυτή η συζήτηση. Απλώς το θυμίζω σε ακροατές μας, θεατές μας που πιθανώς να το έχουν ακούσει. Το αποδίδεται στην έλλειψη χρυσού, η οποία δεν μπορούσε να στηρίξει πλέον τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά...
1: Ασημείωτη είναι το νομισμά, αυτό που το οποίο βοηθάει. Δηλαδή, αυτό το οποίο δίνει αξία σε οποιοδήποτε άλλο υποδιαίρεση. Έτσι. Δηλαδή, η μάζα των νομισμάτων είναι χάλκινα. Αλλά για να υπάρχουν χάλκινα νομίσματα, πρέπει να υπάρχει κοινή αναφορά
0: σε
1: ένα νόμισμα με πραγματική αξία. Κυρίως το ασήμι. Το χρυσάφι είναι πάρα πολύ, είναι της απόθεσης αύρησης. Πάρα πολύ δύσκολο γίνεται νόμισμα, με την έννοια ότι η αξία του χρυσού δεν μπορεί να μπει στην αγορά με έναν τρόπο. Είναι πολύ... αυτό.
0: Νομίζετε, δεν ξέρω, η ιστορία δεν δίνει τέτοια παραδείγματα, κύριε Μαργαρίτη, από τα λίγα που ξέρω, αλλά μια δύναμη η οποία είναι σε παρακμή, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, όπως φαίνεται τουλάχιστον, με 43 εκατομμύρια δολάρια χρέος βάσει ενός δολαρίου, το οποίο δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα στους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζετε ότι είναι δυνατή η ανάκαμψη, η επιστροφή δηλαδή της μονοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών?
1: Εδώ τώρα με βάζει στο ρόλο προφήτη, ας πούμε, ο οποίος είναι ρόλος των οποίων αντιπαθώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε καταπληκτικό σε σχέση με τον πληθυσμό μας και με το επίπεδο της παιδείας μας αριθμό μελλοντολόγων, αναλυτών και στρατηγικών μελετητών και πώς διάλογο τους λένε, ας πούμε, εφευρίσουν και γίνει τόσο πολύ που πρέπει να βρουν καινούργιες κατηγορίες, έτσι, γνώσεις για να τους κατατάξουν. Λοιπόν, που δεν αισθάνομαι τρομερά άσχημα, δηλαδή με τόσες προφητείες η δικιά μου καημένη τι να κάνει, ας πούμε, πού να χωρέσει, να πούν σε όλα αυτά. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια τραγωδία, ας πούμε, στον κόσμο μας, ότι επιπλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ιτηθούν. Δεν μπορεί να ιτηθούν με την έννοια ότι από τη μία μεριά έχουν ένα ωκεανό και από την άλλη μεριά έχουν έναν άλλον ωκεανό. Και ότι οι γείτονές τους είναι ο Καναδάς, ο οποίος αναπτύσσεται, εμένα θα του πάρει πάρα πολλές δεκαετίες για να μπορέσει να είναι ισότιμος σε πολλούς τομείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη το Μεξικό, το οποίο είναι ένα προβληματικό κράτος με όλα αυτά τα ζητήματα και του οποίου η οικονομία, είτε η νόμιμη είτε η σκοτεινή οικονομία των ναρκωτικών, αρθρώνεται πάνω στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων. Έτσι. Δηλαδή τόσο τα αυτοκίνητα που παράγει το Μεξικό όσο και τα ναρκωτικά που παράγει το Μεξικό πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει λόγο να παράγει τόσα αυτοκίνητα και τόσα ναρκωτικά. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα δεν είναι απειλή. Δεν είναι απειλή. Δηλαδή, αν πάθουν τίποτα κακό οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό θα καταρρεύσει με την έννοια ότι δεν θα έχει που να πουλήσει τα ναρκωτικά του. Έτσι, και τα αυτοκίνητά του που παράγει.
0: Σωστά.
1: Το λέω τώρα πολύ επιγραμματικά, αλλά έτσι είναι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει απειλή από αυτήν την. Η Δε Λατινική Αμερική είναι μέσα στον ωκεανό των δικών της αντιθέσεων. Η μόνη χώρα θα μπορούσε πραγματικά να βάλει ένα. Να σταθεί στο ύψος περίπου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η Βραζιλία.
0: Έτσι.
1: Η Βραζιλία με τα 200 και βάλει εκατομμύρια κατοίκους και ούτω καθεξής έχει τα 2/3 του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά το φαντάζεστε ότι η Βραζιλία έχει ναι μεν πολλές προοπτικές για το μέλλον, αλλά έχει ένα προβληματικό παρόν. Έχει ένα προβληματικό παρόν, τεράστιες εσωτερικές ανισότητες, ένα πρόβλημα αξιοποίησης του φυσικού της πλούτου, το οποίο προϋποθέτει και την καταστροφή του πνεύμονα της ανθρωπότητας, έτσι, του δάσους του Αμαζονίου, τα οποία αυτά είναι προβλήματα πάρα πολύ σύνθετα για να τα... Κατ' επέκταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να απειληθούν, δεν απειλούνται. Δεν απειλούνται. Άρα δεν μπορούν να ιτηθούν. Άρα θα είναι ένας παράγοντας σταθερός στις σχέσεις στο επόμενο μέλλον. Και η θέση τους θα είναι σημαντική. Δεν λέω κυρίαρχη, θα είναι σημαντική. Όσοι επενδύουν γιατί η ελληνική πολιτική επενδύει σε ένα καταπληκτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εσαΐ κυρίαρχες στον χώρο της Μεσογείου. Τι να σας πω, μερικές δεκαετίες νωρίτερα οι ελληνικές κυβερνήσεις, Βενιζέλος επικεφαλής, αλλά και στον 19ο αιώνα, πόνταραν ότι η βρετανική ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο και άρα η πολιτική κυριαρχία θα είναι αιώνια. Άρα η Ελλάδα πρέπει να γίνει σχεδόν παράρτημα της Αγγλίας. Το 1971 αυτό που ονομάζαμε βρετανικό στόλος της Μεσογείου και ο οποίος το 1971 είχε συρρυκνωθεί σε έναν ναύαρχο ο οποίος δεν είχε πλοία, έτσι, έληξε αυτό το πράγμα. Έληξε αυτό το πράγμα. Βρήκε και η Μάλτα την ησυχία της, ας πούμε, διότι μέχρι τότε η Μάλτα ήταν ο μέγας ναύσταθμος των Βρετανών. Δεν λέω για την Αλεξάνδρεια, γιατί από εκεί έγινε εκεί κακώς, στα 1956. Λοιπόν, βρήκε και αυτή την... Και μπόρεσε και η Κύπρος να γίνει αυτό το είδος της ανεξαρτησίας με τις βάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, στην ουσία η Βρετανία αποσύρθηκε από τη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτές οι βεβαιότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες για πάντα κλπ, ότι θα είναι για πάντα στη Μεσόγειο, είναι σχετικές. Και αν θέλετε, βρίσκονται κάτω από την αφισβήτηση που τη ίδια η πραγματικότητα θέτει. Μέσα στον ίδιο υπολογισμό ότι εδώ υπάρχει και το ανίκητο προπύργιο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης στην περιοχή, το Ισραήλ, το οποίο επίσης η ελληνική πολιτική θεωρεί ότι θα είναι ένας παράγοντας, ο ισχυρότερος παράγοντας και θα υπαγορεύει τις εξελίξεις στην Ανατολική τουλάχιστον Μεσόγειο. Δεν ξέρω, είναι ένα είδος παράξενης τύφλωσης αυτό, αλλά ας υπαγορεύσει το Ισραήλ το μέλλον της Γάζας, αν μπορεί, και ας υπαγορεύσει το μέλλον του Νοτιού Λιβάνου, αν μπορεί.
0: Θα πάμε σε αυτό.
1: Παρόν, ούτε το ένα μπορεί, ούτε
0: το άλλο.
1: Τώρα για να το Μεσόγειο, νομίζω ότι οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν τις δυνατότητες.
0: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το Ισραήλ και αυτή την περίφημη συμμαχία, άτυπη, όχι συμμαχία πραγματική με την Ελλάδα, θέλω να πω υπογεγραμμένη από τους πολιτικούς των δύο χωρών, άτυπα. Εμείς έχουμε υποχρεώσεις, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να μας πείτε, αυτή η συμπεριφορά του Τραμπ, αυτή η τακτική οφείλεται απλώς στις ιδιοτροπίες του ανδρός ή, κύριε Μαργαρίτη, εκφράζει αφενός το αδιέξοδο, δεν ξέρω, είναι πολλές ερμηνείες που έχουν δοθεί, γι' αυτό το θέτω έτσι, δεν πάω να υπαγορεύσω ή να εκμεύσω την απάντησή σας, άλλωστε δεν είναι δυνατόν. Οφείλεται λοιπόν στο στρατηγικό αδιέξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιτύχουν αυτό που περιγράφατε προηγουμένως, ή μήπως είναι ένα δείγμα ενός εκφασισμού της ίδιας της αμερικανικής κοινωνίας και κατ' επέκταση της δήθεν φιλελεύθερης Δύσης.
1: Κοίταξτε, ο εκφασισμός δεν δημιουργείται στα καλά καθούμενα. Δεν δημιουργείται στα καλά καθούμενα, να σας το πω πολύ απλά. Ο καπιταλισμός προτιμά τη δημοκρατία. Όταν λέμε δημοκρατία, μην φανταστείτε τη λαϊκή δημοκρατία, μην φανταστείτε ότι φέρνει το λαό στο προσκήνιο της διακυβέρνησης, καθόλου. Αλλά επειδή μέσα στον καπιταλισμό υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, στην πολιτική έκφραση πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός μετριασμού και άμβλησης αυτών των αντιθέσεων. Αυτό είναι η δυτική δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή όλοι οι ανταγωνισμοί των ισχυρών μονοπωλίων, για παράδειγμα, περνούν μέσα από το κοινοβούλιο και την κυβερνόσα παράταξη, ας πούμε, την κυβέρνηση και ούτω καθεξής, και αμβλύνονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο έργο, κατασκευαστικό, διότι αυτό είναι ο καπιταλισμός μας, σε μεγάλο βαθμό είναι κατασκευαστές, έτσι.
0: Κρατικοδίαιτη, κρατικοδίαιτη.
1: Γίνονται χαμό. Είναι τέσσερα, δεν ξέρω, οι άκτοροι, η Μέτκα, η πώς λέει,
0: η Τέρνα,
1: και αυτοί αν τους αφήσουν να σκοτωθούν. Ας πούμε παράδειγμα του ΒΟΑΚ. Βλέπετε ότι εδώ για να μην σκοτωθούν αυτές οι εταιρείες, παρεμβαίνει η κυβέρνηση και λέει βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, από το οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, αλλά οι καυγάδες γύρω από τα δισεκατομμύρια στα οποία θα κοστίσει είναι οξύτατοι σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά τι κάνει η κυβέρνηση, μοιράζει 30-30, 10-20% σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους και τους ηρεμεί και προχωράει. Αν δεν υπήρχε αυτό η διαμεσολάβηση της πολιτικής κλπ. Μέσω επίσης της δημοκρατίας, μέσω του κοινοβουλίου, το οποίο μπαίνουν οι εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, ξέρετε, τα αστικά κόμματα συνήθως δένονται με τον Α ή τον Β ολιγάρχη. Μην πω τώρα σε παραδείγματα, διότι πώς να σας πω τώρα.
0: Αλλιώς δεν αναδεικνύονται, κύριε μας.
1: Δείτε κανάλια, δείτε τόνο, άλλο, ναι, καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, πάρα πολύ απλά θα τραβάγαν τα τουφέκια και θα πέφτε, δηλαδή δεν γινόταν ποτέ ο δρόμος, δεν θα πολεμπάγανε μεταξύ τους. Θα σαμπότερο ένα στον άλλον. Όχι με τα τουφέκια, στα δικαστήρια. Ναι.
0: Και
1: λοιπόν,
0: με τα
1: τώρα
0: τουφέκια,
1: βλέπετε
0: γίνεται,
1: όλοι είναι σύμφωνοι. Λοιπόν, μέχρι να τσακωθούν πάλι στη μοιρασιά. Έτσι, δεν το, εσύ πήρες πιο, δίνει περισσότερα κέρδη το Α τούνελ, δίνει περισσότερα κέρδη το Α, η Α εξκαφή, το Α είναι πιο εύκολο εκεί, πιο δύσκολο εμένα, μ' άφησε στα δύσκολα και ούτω καθεξής. Δεν βγάζω. Θα ξεσκοτωθούν. Μα εκεί χρειάζεται. Λοιπόν, προτιμά τη δημοκρατία. Στο κάτω-κάτω, στο μεσαίωνα, από το μεσαίωνα κιόλας, οι δυνάμεις που στηρίζονταν στο εμπόριο και θέλανε να γίνουν καπιταλιστές, έτσι, είχαν πάρει το δρόμο για να γίνουν καπιταλιστές, ξέρω εγώ, η Γένοβα, η Βενετία, αυτές λεγόντουσαν δημοκρατίες. Έτσι, γιατί υπήρχε το συμβούλιο εκεί γύρω από τον Δόγε της Βενετίας, το οποίο ήταν...
0: Η συνιωρία.
1: Και... Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή, όταν η αστική τάξη, όταν ο καπιταλισμός καταφεύγει σε δικτατορίες, αυτό είναι μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και αυτό συνδέεται κυρίως όταν οι συγκρούσεις και οι απειλές είναι σημαντικές. Δηλαδή όταν θες να κάνεις έναν ωραίο πόλεμο, να καταστρέψεις και να καταστραφείς, αυτό δεν γίνεται τώρα να το συζητάς. Ούτε στο συμβόλαιο των αρχόντων, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Εκεί προωθείς φασιστικά μέτρα και σταθμά και αν θέλετε και ιδεολογίες ανάλογες, yes, με την έννοια ότι στον πόλεμο πρέπει να καταναλώσεις ανθρώπους και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι πεισμένοι ότι πολεμάνε, τι να σας πω, για λογαριασμό των 300 του Λεωνίδα, για παράδειγμα. Το ότι θα πεθάνουν σε κάποιο μέτωπο της Σαουδικής Αραβίας ή δεν ξέρω και όπου διάλο θα βρεθούν, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβη στις Θερμοπύλες εκείνον τον παλιό καιρό. Έτσι. Αλλά πρέπει να τους κάνεις να νιώθουν ότι πολεμούν τον προαιώνιο εχθρό του γένους στα στενά της Σαλαμίνας για να πάνε. Λοιπόν, αυτό είναι φασισμός. Αυτό είναι φασισμός. Δηλαδή κάνεις τον άλλον να πιστεύει ότι κάνει κάτι και το ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με το τι πραγματικά είναι. Όλα αυτά δίνουν τον φασισμό και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν... ο οποίος ξεκινάει από καταγγελία του παντός, από διάλυση της πολιτικής σκέψης, με την έννοια ότι μην φανταστείτε ότι ο φασισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στη χώρα μας, όπως και στην Ευρώπη, θα γεννηθεί από την περίφημη ακροδεξιά που μας κραδένουν ως απειλή. Φοβάμαι ότι ο φασισμός θα γεννηθεί από πολιτικές δυνάμεις τις οποίες δεν υποψιαζόμαστε καν σήμερα και που πολλοί συγκαταλέγουν στην αριστερά, τις αντισυστημικές λεγόμενες. Εντάξει, θυμηθείτε τι πράγματα μας δώσανε οι πλατείες εκείνο τον καιρό για να καταλάβετε τι εννοώ. Τι φαινόμενα μας δώσανε.
0: Βέβαια, ίσως δεν φταίγαν οι πλατείες τόσο πολύ όσο εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν εκείνοι. Τέλος πάντων, το συζητάμε αυτό γιατί είναι ιστορικό πια γεγονός και θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Ήθελα να...
1: Γεγονός είναι ότι όλη αυτή η αναταραχή γέννησε την περίφημη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, τις πρακτικές της.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν γεννήθηκε εν εθρία, γεννήθηκε σε διακατάσταση. Όχι φυσικά σε, πώς το λένε, σε τοξικότητα που λένε τώρα, είναι καινούργια εφεύρημα. Η τοξικότητα γεννάει τη δικτατορία της 21ης Απριλίου. Το ακούσαμε και αυτό τώρα. Δεν πρόκειται για τοξικότητα, διότι η τοξικότητα δεν είναι κάτι το. Τι να σας πω, ότι ο Α είναι αλήτης και βρίζει και ξέρω εγώ τι λέει εκεί πέρα, ότι είμαι ωραίος και κατά συνέπεια κλέβω κατά δικαίωμα, διότι είμαι ωραίος. Δεν είναι αυτό. Έτσι. Η τοξικότητα είναι ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Συγκρούσεις συμφερόντων. Και φυσικά, επειδή οι συγκρούσεις αυτές συμφερόντων, ο ανταγωνισμός δεν είναι ποτέ ευγενικό πράγμα, δεν λέει, ξέρω εγώ, ο ένας θέλει να φάει τον άλλον, έτσι, να του βγάλει το μάτι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο, προέρχεται από πολύ συγκεκριμένους χώρους και γεννάει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Διαβάζοντας το βιβλίο για τις ανάγκες εκπομπής, διάβαζα το βιβλίο σας, το ξεφίλησα ξανά δηλαδή για να θυμηθώ διάφορα σημεία, Πλημμυρίδα και Άμποτη, ο Ευρωπαϊκός 20ος αιώνας, το έχω μαζί μου εδώ.
1: Είναι ένα το οποίο σου είπα.
0: Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Είναι, ναι. Και έβλεπα ακριβώς το... Νομίζω ότι... το ναζιστικό φαινόμενο, όχι να το συζητήσουμε τώρα, θα πάμε λίγο αργότερα και σε αυτό, δεν προέκυψε έτσι. Προέκυψε με την αμέριστη στήριξη, οτιδήποτε έχω καταλάβει λάθος από το βιβλίο σας, να με διορθώσετε και να με συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Προέκυψε με τη βοήθεια τόσο των εγχώριων αρχουσών τάξεων της Γερμανίας για το φόβο μιας νέας επανάστασης του τύπου των Μπολσεβίκων και ταυτόχρονα των φιλελευθέρων ελίτ της Δύσης, της Ευρώπης δηλαδή. Και των Αμερικανών ασφαλώς. Οπότε θέλω να πω, αυτά τα φαινόμενα, αυτό που λέμε η ακροδεξιά, ο ναζισμός κτλ., δεν έρχονται ούτε από τον ουρανό, ούτε είναι από μόνα τους ικανά, όπως το καταλαβαίνω εγώ, εσείς θα με διορθώσετε, να δημιουργήσουν το φαινόμενο του ναζισμού ή το φαινόμενο του φασισμού. Χρειάζονται μεγάλη στήριξη από τους άρχουσες τάξεις, κύριε Μαργαρίτη μου.
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν. Πού να αρχίσουμε, γιατί είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα αυτά. Κανείς δεν χτίζει πάντως εν κενό. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην ιστορία. Τα οποία προϋπάρχουν. Δεν μπορεί να χτίσει με υλικό το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι. Και να σας πω, δηλαδή, τα υλικά της αποικιοκρατίας, οι φυλετικές θεωρίες που γεννήθηκαν μέσα από την αποικιοκρατία ενσωματώθηκαν στην ιδεολογία των ναζί, στον ναζισμό. Έτσι. Τα υλικά, αν θέλετε, του αντισημιτισμού, τα υλικά του αντισημιτισμού, από τα πογκρόμ της Ρωσίας, για πολύ ειδικούς λόγους, έτσι, για το γεγονός ότι εκεί έγινε μία λειψή, έτσι, αγροτική μεταρρύθμιση, δηλαδή στα 1861 απελευθερώθηκαν οι δουλοπάρικοι, αλλά δεν απελευθερώθηκε η γη, παρέμεινε η ιδιοκτησία των μεγάλων γεωκτημών. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αγρότες από φτωχοί γίνανε φτωχότεροι. Λοιπόν, διότι δεν είχαν πλέον να πληρώνουν και το γεωπρόσωπο, έπρεπε να παρακαλάνε τον αφέντη να τους προσλάβει, ας πούμε, να τους χρησιμοποιήσει. Και ό,τι ήθελε, σύμβαση ελεύθερης απασχόλησης, ήταν ό,τι ήθελε ο αφέντης τους άφηνε. Δεν είχε ούτε καν την ανάγκη να τους συντηρήσει. Λοιπόν, και εκεί γεννήθηκε, επειδή πάρα πολλοί από τους αγρότες αυτούς, σε αντίθεση με το, είχαν ασπαστεί το εβραϊκό, την εβραϊκή θρησκεία, εκεί ξεκίνησαν τα πογκρόμ, κάτι κοζάκι, κάτι τόνα, κάτι τέλος, στην υπηρεσία των αφεντικών, τους καταδίωκαν, ας πούμε, τους. Λοιπόν, αυτός ο αντισημιτισμός μεταλαμπαδεύτηκε στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία από τις μάζες των προσφύγων των Λευκών στη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου. από το 1918 μέχρι το 1922. Λοιπόν, μεγάλο κομμάτι της θεωρίας του αντισημιτισμού που ο ναζισμός καλλιέργησε είναι εισαγωγής ρωσικής. Τα μένα είναι από τις αποικίες, τα άλλα είναι από τη Ρωσία. Αυτό ξέρετε έχει και τη σημασία μας και για τον ελληνικό αντισημιτισμό, διότι πολλά διδάχθηκαν οι εκστρατεύσαντες φιλελεύθεροι βενιζελικοί, δηλαδή αξιωματικοί μας, στην εκστρατεία τους στην Ουκρανία, στην Κρυμαία και στην Ουκρανία. Πολλά διδάχθηκαν, ένα από αυτά ήταν ο αντισημιτισμός που προκάλεσε και την ειδική στάση των ελληνικών στη διάρκεια της κατοχής. Λοιπόν, θέλω να πω, τίποτα δεν χτίζεται έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτή η ιδεολογία, εφόσον έχει πιάσει στα μεσαία στρώματα, για παράδειγμα, αλλά ακόμη και στην εργατική τάξη, γιατί να μην ξαναπιάσει? Όταν στην εργατική τάξη λες, με τη ρατσιστική θεωρία, για να αρχίσουμε από την πρώτη, όταν εσύ έχεις

0: Αυτό σου δίνει επίσης μια νεότερότητα. Δηλαδή, ξαφνικά έχεις ένα φανταστικό εχθρό εναντίον του οποίου μάχεσαι. Από τη στιγμή που θα αποκτήσεις, θα μετάσεις να μάθεις τον σου, πάρα πολύ εύκολο το πεδίο της μάχης. Γενικά πρέπει να μισείς για να πας στο πεδίο της μάχης. Αν δεν μισείς κανέναν, γιατί να πας στο πεδίο της μάχης, χαζός είσαι. Είναι κάπως έτσι. Βλέπετε, οι Ουκρανοί, οι οποίοι δυστυχισμένοι δεν πρόλαβαν να μισήσουν επαρκώς, να γίνουν όλοι Αζόφ και να μισήσουν επαρκώς τους Ρώσους, κοιτάνε πώς θα τους κάσουν. Έρχεται ο στρατολόγος και προτιμούν να το μαχαιρώσουν παρά να κάτσουν να συζητήσουν μαζί του για το πόσο θα είναι το συμβόλαιο της θητείας. Έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Οι ανάγκες τα προκαλούν αυτά.
1: Θα γυρίσουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Μαργαρίτου.
0: Εμείς, αν η Ελλάδα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν η Ελλάδα στα σοβαρά, πώς θέλει ο κύριος Δένδια και οι λοιποί, θέλει να μπλακεί σε πολέμους, καταρχήν θα καλλιεργήσει ιδεολογίες. Τάχα μου η βία στα γήπεδα, τάχα μου έτσι η βία στους δρόμους κλπ. Μα αυτή η βία, την παράγει το μίσος, αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί και καλλιεργείται μεθοδικά. Έτσι, και καλλιεργείται μεθοδικά. Έστω και με αφανείς τρόπους σήμερα. Ενάντια στον διπλανό. Από τη στιγμή που θα μισήσεις επαρκώς τον διπλανό σου, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μισήσεις όποιον σου πούνε να μισήσεις. Άρα να πάει στον πόλεμο. Αυτό.
1: Θα επιστρέψουμε.
0: Να μιλήσει.
1: Παρακαλώ, τι λέτε, εσείς πρέπει να μιλάτε, όχι εγώ. Έτσι κι αλλιώς θα γυρίσουμε σε αυτό το θέμα το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα σημαντικά κατά τη γνώμη μου για μένα. Καταρχάς, μέχρι ο Λίβανος. Ο Λίβανος. Αυτός ο ακαταμάχητος Ισραηλινός στρατός, ο οποίος, κύριε Μαργαρίτη μου, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τη Χαμάς, εγκλωβισμένη σε μια λωρίδα γης, επί 2,5 χρόνια πόσο ήταν, βομβαρδίζοντας, σκοτώνοντας, γενοκτονώντας, εθνοκαθάροντας κτλ. Δεν κατάφερε να τους νικήσει όμως. Και τώρα στο Χεζμπολάχ, κύριε Μαργαρίτη, στο νότιο Λίβανο, δεν καταφέρει να την κερδίσει. Αυτός ο πανίσχυρος στρατός με τα πανίσχυρα όπλα, με. Γιατί ξέρετε, πολλά στεφάνια δόξας πάνω από τον Ισραηλινό στρατό ακούγονται και για τη φοβερή οργάνωση και για τα φοβερά κτλ. Εσείς πώς ερμηνεύετε όμως την αποτυχία, αν είναι έτσι κατά τη γνώμη σας, βέβαια στο νότιο Λίβανο του Ισραήλ δεν έχει καταφέρει να περάσει 8 χιλιόμετρα εντός του εδάφους του Λιβάνου. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό?
0: Δεν έχει κάτι το πάρα πολύ απλό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τελευταία ανάλυση η δημογραφική ανισομέρεια ανάμεσα στο Ισραήλ και στους ενδυνάμει εχθρούς του ή στους πραγματικούς εχθρούς του είναι τελείως σε βάρος του. Κατ' επέκταση, οι νεκροί του Ισραήλ μετράνε πάρα πολύ περισσότερο από ότι οι νεκροί που προκαλεί στους άλλους. Και επιπλέον, επειδή είναι μια κοινωνία μεσοαστική, δηλαδή είναι μια κοινωνία η οποία έχει μεγαλώσει μέσα στο ρατσισμό και ο ρατσισμός αυτός εμπεριέχει και την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού των ομοφύλων ή προβοδός των αλλοφύλων. Έτσι, δηλαδή, η Παλαιστίνη της Γάζας, την περιοχή της Γάζα, σε μεγάλο ποσοστό δούλευαν σε δουλειές στο Ισραήλ. Γι' αυτό και γνώριζαν θαυμάσια το Ισραήλ, γιατί αυτοί φτιάχναν τα σπίτια, αυτοί καλλιεργούσαν τα χωράφια και αυτοί φτιάχναν τα δημόσια έργα στο Ισραήλ. Λοιπόν, το φαντάζεστε. Ξέρετε, ένα από τα διηγήματα τα οποία αρέσκεται να επαναλαμβάνει, ένα από τα που δημιουργήθηκαν στον καιρό της αποικιοκρατίας, ένα από τα διηγήματα είναι ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς.
1: Ναι, βέβαια, το συγκόνερ, βεβαίως.
0: Όλα ωραία και καλά, αλλά το πράγμα χαλάει όταν αυτός που θα γινόταν βασιλιάς, δηλαδή θεός για τους, όταν θα ματώσει. Όταν θα ματώσει. Έτσι, από τη στιγμή που ματώνει, που είναι άνθρωπος, δεν πρόκειται να γίνει βασιλιάς, δεν πρόκειται να γίνει θεός. Έτσι. Και χαλάει όλο το αφήγημα. Λοιπόν, εάν το Ισραήλ, για το Ισραηλίτα, είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, αν συμβεί σε πολεμικές επιχειρήσεις να έχει 1.000 νεκρούς στρατιωτικούς, δηλαδή αν συντριβεί μια μεγάλη του μονάδα,

0: Το Ισραήλ κατέρευσε. Το Ισραήλ κατέρευσε. Δεν είναι μεγάλη δύναμη με την έννοια που ανέφερα νωρίτερα σε αυτήν εδώ την ίδια την εκπομπή, η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει στις ήττες της, να ξεπεράσει τις ήττες της. Μία μεγάλη ήττα για το Ισραήλ είναι κατάρρευση όλη αυτή της μυθολογίας ισχύως που έχει καλλιεργήσει και την οποία στη χώρα μας δυστυχώς πιστεύει ακραδάντως ο κύριος Δένδιας.
1: Και όχι
0: Και
1: μόνο.
0: αγοράζει ό,τι παράγει το Ισραήλ, διότι προηγημένα από τον Θεό τα όπλα και άρα ανίκητα.
1: Και όχι
0: Τώρα το
1: μόνο.
0: πού τα είδε ανίκητα είναι ένα θέμα. Τα Μερκάβα έτσι και φάνε μια ρουκέτα RPG πρωτόγονης κατασκευής διαλύονται στα εξώσυνα τέθησαν. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι το θεϊκό έχουν, τι το ευλογημένο έχουν αυτά τα όπλα, ας πούμε, τα οποία πιστεύει ο κύριος Δένδιας και τα ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Τώρα χαλάμε όλοι μας την αεράμινα για να πάρουμε Ισραηλίτικα. Όχι ότι τη χαλάμε, τη χαρίζουμε.
1: Τι χαρίζουμε βέβαια.
0: Ποτέ στο Κατάρ,
1: Σαουδική Αραβία.
0: ποτέ στο ένα, ποτέ στο άλλο. Λοιπόν, να πάρουμε ευλογημένο. Να πιστεύαμε και στον ίδιο Θεό, να λέγαμε ρε παιδί μου, αλλά ούτε και έτσι. Ούτε και έτσι. Δηλαδή πρέπει να τα ξαναευλογήσουμε τα όπλα, να τα δουλέψουμε. Είναι ο μόνος τρόπος να τα βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, αστεία, αλλά το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα. Και κατά συνέπεια φοβάται. Αυτό δεν είναι λίγο δηλαδή ότι το να απεννοείται το Ισραήλ ότι κατέλαβε ένα χωριό. Όταν λέμε κατέλαβε, δεν εννοούμε κατέλαβε. Δηλαδή μπαίνει σε ένα
1: Περικύκλωσε.
0: χωριό στο Νότιο Λίβανο, φυτεύει παντού εκρηκτικά, ξαναβγαίνει ο στρατός, φεύγει μακριά και το ανατινάζει μεγαλοπρεπώς.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή όλη η συνοριακή, τα χωριά τα συνοριακά του Λιβάνου είναι ένα πεδίο μάχης, ένα πεδίο καταστροφής, όχι μάχης, το οποίο αν θέλετε δηλαδή η καταστροφή του, τι να σας πω, του Διστόμου, ας πούμε, και όλων των χωριών που έκαψαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, είναι απλώς αστείο
1: Έτσι.
0: μπροστά στην καταστροφή που προκαλεί το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Μα αυτό δεν είναι, αυτό είναι φοβικό σύνδρομο. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί να καταλάβει ένα χωριό και όταν το βάζει στο χέρι, η μόνη σου σκέψη είναι να το ισοπεδώσει, να μην υπάρχει τίποτα εκεί, μόνο μπάσα, αυτό δεν είναι φοβία. Είναι φοβία. Δεν πιστεύει κι εσύ ο ίδιο ότι μπορεί να νικήσει.
1: Τότε πού το πάνε κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη μου διακόπτω έτσι
0: Αυτό είναι.
1: βία. Τότε πού το πάνε. Θέλουν να βάλουν τους Αμερικανούς να ρίξουν πυρηνικά ή να ρίξουν οι ίδιοι Ισραηλινοί. Πού το πάνε.
0: Γιατί όχι, δηλαδή να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χάος ολόγυρα. Εάν προχωρήσουν σε κατοχή με κατοίκους, η ισορροπία μέσα στο Ισραήλ διαταράσσεται. Εάν προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη ή τη Γάζα χωρίς να έχουν διώξει τους Παλαιστίνους από εκεί, τότε ξαφνικά 4 εκατομμύρια
1: Παλαιστίνη.
0: Παλαιστίνοι προστίθονται στον πληθυσμό του Ισραήλ.
1: Στα 2
0: Βάλτε
1: εκατομμύρια,
0: με 2
1: βεβαίως.
0: εκατομμύρια Άραβες, 6 εκατομμύρια. Κατ' επέκταση οι Ισραηλινοί, αυτοί καθεαυτοί, μαζί με τους υπερορθόδοξους, είναι μειονότητα. Και καθώς οι Ισραηλινοί αγοράζουν σπίτια στην Κύπρο και στην
1: Αυτό
0: Ελλάδα για να
1: ξαναπέστε το.
0: μένουν πιο άνετα όταν κινδυνεύουν εκεί, επιπλέον είναι πιο πρόθυμοι να φύγουν από το Ισραήλ από ότι είναι οι Παλαιστίνοι να φύγουν από τις περιοχές τους.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κατ' επέκταση είναι ένα αδιέξοδο το οποίο είναι εντυπωσιακό που η Ισραηλινή κοινωνία ολότελα αμήχανη και σαστισμένη το βλέπει, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, δεν το καταλαβαίνει και προπαντός δεν μπορεί να το μεταλλάξει σε πολιτική αντιπρόταση αυτού του πράγματος. Αυτό οδηγεί στην καταστροφή. Λοιπόν, αυτό που επιδιώκει το Ισραήλ δεν είναι να κερδίσει, είναι να καταστρέψει. Δηλαδή, η εναλλακτική λύση στον κίνδυνο είναι ότι θα δημιουργήσει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαμε ότι έχουν έναν ωκεανό αριστερά και έναν ωκεανό δεξιά. Αν είναι δυνατόν, το Ισραήλ θα φτιάξει μια νεκρή γη όσο το δυνατόν βαθύτερα πέρα από τα σύνορά του. Στο Λίβανο, στη Συρία, την Ιορδανία νομίζω την έχει στο τσεπάκι και την έχει στο τσεπάκι προς το παρόν, αλλά αργότερα μπορεί και αυτή να γίνει θύμα. Και παίζουμε μετά και χειρότερα, ας πούμε, διότι είναι και ο μεγάλος πρόβλεπτος παράγοντας που λέγεται Αίγυπτος. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το Ισραήλ, ας πούμε. Τώρα, εάν πιστεύουμε ότι αυτό το κράτος είναι ισχυρή δύναμη και το ένα το άλλο, και επιπλέον ότι έχει την πολυτέλεια του Ισραήλ να νικήσει για λογαριασμό της Ελλάδας στην Τουρκία, τώρα θα μου πείτε, είμαστε μια χώρα της οποίας ισχυρό ποσοστό των εθνικοφρόνων ιδιαίτερα πιστεύει στο μαρμαρωμένο βασιλιά και θα πάρουμε την πόλη. Λοιπόν, αν πιστεύει στο μαρμαρωμένο βασιλιά και ότι θα πάρουμε την πόλη, νομίζω ότι πνευματικά είσαι όριμος να πιστέψεις ότι το Ισραήλ θα κατανικήσει την Τουρκία και θα σου δώσει. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πνευματικό επίπεδο για το ένα και το ίδιο πνευματικό για το άλλο. Δεν πάει για Νόμπελ, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό ένα τρόπο σκέψης.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζω πολύ καλά. Τι είπατε.
0: Είπαμε ότι σεβόμαστε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Τι να κάνεις τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και τα φρενοκομεία έχουν μια πολιτικότητα που θα βάλεις όλους μέσα.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρετε, έχουμε κατακλειστεί από. Μισό λεπτάκι να σας ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι είναι και δεδομένο ότι εκτός από το ότι την ιδιότητά σας ως ιστορικού, τα βιβλία σας και όλα αυτά, είστε και πάρα πολύ καλός μελετητής της πολεμικής ιστορίας. Έχουμε συζητήσει και εδώ, έχω ακούσει και πάρα πολλές ομιλίες σας άλλες. Και σε εσάς πάντα προηγείται ο παράγων άνθρωπος, εσείς θεωρείτε ότι εκεί κρίνονται όλα, στους ανθρώπους στο πεδίο, στους μεγάλους πολέμους και στους μικρότερους πολέμους. Όμως κύριε Μαργαρίτη, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο πόλεμος. Έχουν δηλαδή, π.χ. οι μεγάλες πλατφόρμες, τα αεροπλανοφόρα, βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί δεν τολμούν να τα πλησιάσουν στις ακτές του Ιράν. Γιατί έχουν αντιπλοϊκούς πυράβλους, γιατί έχουν drones, γιατί επιθέσεις κορισμού κτλ. Πόσο κατά τη γνώμη σας, κύριε Μαργαρίτη μου, έχει αλλάξει ο πόλεμος, αν αναθεωρείτε τρόπον τεινά την άποψή σας σχετικά με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι η τεχνολογική εξέλιξη, το ξέρω, το έχετε πει πολλές φορές, αλλά εγώ το ξαναρωτώ, γιατί μαθαίνουμε και όλο και καινούργια πράγματα. Ο Ρέζνικ, ας πούμε. Λέω. Λοιπόν, αυτή η φοβερή τεχνολογική εξέλιξη κτλ. Σας κάνει να σκέφτεστε ότι σήμερα ζούμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν μία τομή στην ιστορία του πολέμου. Και κλείνω για να μην κουράζω τους ακροατές μας, κυρίως εσείς να μας πείτε.
0: Τομή στον πόλεμο, κοιτάξτε, είναι το σταθερό πρόβλημα, ας πούμε, των κοινωνιών οι οποίες αισθάνονται ότι πολεμάνε με πολυπληθέστερους ή αν θέλετε με υποδέστερους, είναι η κατάλληλη έκφραση, λαούς, να τους κατανικήσουμε με τον πιο πλέον φθηνό τρόπο που γίνεται, έτσι. Και υπάρχει αυτή η όρεξη στο δυτικό κόσμο ιδιαίτερα, ο οποίος έχει δημογραφικά καταρρεύσει στην ουσία, ειδικά ηλικιακά έχει καταρρεύσει, η διάμεσος ηλικία, το όνειρό τους είναι να πετύχουν ένα είδος πολέμου στο οποίο δεν θα χρειάζονται πολεμιστές. Δεν χρειάζονται πολεμιστές, γιατί τα ρομπότ θα κάνουν τη δουλειά. Αυτό δεν είναι μόνο στο δυτικό. Να βλέπετε ο κύριος Ζελένσκι.
1: Στην Ουκρανία, βεβαίως.
0: Στην Ουκρανία. Επειδή έχουν τελειώσει οι Ουκρανοί, ανακοινώνει πομποδός ότι από εδώ και πέρα όλα τα logistics, δηλαδή όλη η διοικητική μέρημνα των μονάδων της πρώτης γραμμής, θα γίνεται με drone. Δηλαδή θα πηγαίνει το προγραμματισμένο ρομπότ, ας πούμε, είτε φορτηγάκι είναι αυτό, είτε τρακτέρ, οτιδήποτε, και θα μεταφέρει πυρομαχικά στο μέτωπο για να λύσει το πρόβλημα του ευάλωτου εφοδιασμού. Έτσι το. Λοιπόν, καλή του τύχη, διότι πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε καινοτομία στον πόλεμο κρατάει πάρα πολύ λίγο. Κρατάει τόσο όσο ο αντίπαλος να βρει απάντηση σε αυτή την καινοτομία. Και αργά ή γρήγορα ο αντίπαλος θα βρει. Είναι κάτι το μυστήριο. Λοιπόν, δεν υπάρχει υδρώνη. Είναι βλήματα ακριβίας, δηλαδή στην ουσία έχουν δώσει καινούργιες δυνατότητες σε αυτό που ιστορικά ονομάζουμε πυροβολικό. Έτσι. Έχουν δώσει καινούργιες δυνατότητες, μπορούν να χτυπούν σε πολλά χιλιόμετρα, μπορούν να κάνουν, μπορούν να δείχνουν και ούτω καθεξής. Στην ουσία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει το είδος του πολέμου. Δεν αλλάζει το είδος του πολέμου. Το πεδίο της μάχης χάζει διαστάσεις. Άρα σε τελευταία ανάλυση, το ποιος θα επικρατήσει στο πεδίο της μάχης είναι αυτός που, όπως στην αρχαιότητα λέγαμε, αυτός που μπορεί να, να στήσει τρόπαιο επί του πεδίου της μάχης. Δηλαδή αυτός που θα μείνει κύριος, κυρίαρχος στο πεδίο της μάχης. Και το φαντάζεστε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι drone, ούτε ρομπότ, ούτε AI, ούτε τίποτε τεχνολογικά παράξενο. Αυτό θα είναι άνθρωποι. Στρατιωτικές μονάδες που συγκροτούνται από ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, τα drone δεν μπορούν να κάνουν κατοχή εδάφους.
1: Σωστά.
0: Οι άνθρωποι θα το κάνουν. Λοιπόν, οι οποίοι ξέρετε και το ξύλο έχει δύο άκρες. Δηλαδή, drone ο ένας, drone και ο άλλος, ας πούμε. Δηλαδή, απλούστατα πρέπει να προσαρμοστούν άμυνα και επίθεση στις νέες δυνατότητες των όπλων. Όπως ακριβώς στη διάρκεια, ξέρω εγώ τι να σας πω, στη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα, όταν το πυροβολικό άλλαξε ακόμη και τα τοπικά. Μία έκυψη σε έναν μεσαιωνικό πύργο, τελείως διαφορετική, δηλαδή στην Πελοποννήσου επισκεφτεί μεσονικά μία επίσκεψη την όλη που υπάρχουν διάφορα μέσα. Τα μένα είναι τύχη πυροβολικού, τα άλλα είναι έφοδη ενάντια σε καταπέλτες, ας πούμε, το οποίο εντάξει το κρατάει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε. Ο πόλεμος εξακολουθεί να είναι ίδιος. Δηλαδή, πώς θα πάρεις το φρούριο του εχθρού και πώς θα κυριεύσεις τον Κάνδακα, καταστρέφοντας τα τείχη. Δηλαδή το διακύβευμα είναι ίδιο. Και το διακύβευμα είναι ποιοι άνθρωποι θα μείνουν επί του πεδίου της μάχης. Δεν είναι ποια ντρόουν θα μείνουν επί του πεδίου της μάχης. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, το ανακάλυψε σχάτως και η ελληνική αμυντική πολιτική του κ. Δέντια, ο οποίος εντυπωσιάζεται από εκεί που τις επισκέψεις που κάνει σε εργοστάσια έξω, Αραβίες, πράγματα, Γαλλίες και ούτω καθένα, εντυπωσιάζεται από αυτά που του δείχνουν οι διαφημιστές και λέει ο σύγχρονος πόλεμος είναι αυτό. Και ξεχνάει τι πόλεμος. Εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Ξεχνάει τι είναι πόλεμος. Ξεχνάει τι είναι πόλεμος. Δηλαδή είναι λίγο αστείο η θόλη του και το ένα και το άλλο, ας πούμε, είναι λίγο αστεία σε σχέση με ποιο είναι το στρατηγικό διακύβευμα στο αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι τέτοιου είδους ιστορίες. Κοιτάξτε, να σας δώσω ένα πράγμα. Αυτά τα πουλς, πώς τα λένε, προφέρουν κιόλας που αγόρασε. Το πυροβολικό είναι το οποίο χτυπάει ρουκέτες, πύραυλοι μικροί, ας πούμε, που χτυπάει σε μεγάλες αποστάσεις στο εχθρικό. Λέει, τα βάλουμε αυτά στα νησιά και ξαφνικά έχουμε την Τουρκία στο πιάτο. Πρώτον, καλά εντάξει, ας πούμε, δηλαδή δεν έχει τέτοια να στα κάνει λαμπόγια, αλλά τα νησιά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και έπειτα, στατιστικά, τόσα χρόνια κρατάει όπως Ουκρανία-Ρωσία. Πόσους πυράβλους έχουν ρίξει κατέρωθεν και πόσα ντρόουν.
1: Έτσι.
0: Όταν μάθουμε τους αριθμούς, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τώρα στα σοβαρά θα ισοπεδώσεις μια χώρα 100 εκατομμυρίων βιομηχανικά προηγμένη και θα την κάνεις να τρομάξει με 36 πυραβλούς ή 72 πυραβλούς, να τους καταστρέψεις. 72 πυραβλοί κάθε μορφής και είδους ρίχνονται σε ένα καλό Σαββατοκύριακο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
1: Έτσι.
0: Και λοιπόν,
1: έτσι, ακριβώς.
0: Και λοιπόν, ρίχνονται στην Ουκρανία για παράδειγμα, η οποία πληθυσμιακά αλλά και παραγωγικά είναι σαφώς πιο περιορισμένο δυνατότητων από την Τουρκία. Δηλαδή, είναι φαντασιώσεις αυτές. Στην καλύτερη περίπτωση αυτά θα χρησιμεύσουν όταν η Ελλάδα εκστρατεύσει επέναντι σε κάποιον από τους εχθρούς των ΗΠΑ. Εκεί πρώτα απ' όλα αυτά τα συστήματα θα έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί στην Ελλάδα έτσι και ρίξουν το περιεχόμενό τους, δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν επαόριστον, με την έννοια ότι τα πυρομαχικά τους είναι πιο ακριβά από το σύστημα εκτόξευσης. Δηλαδή, αφορτώσεις 16-32 πυράβλους σε τέτοιο πράγμα είναι πανάκριβο. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει τόσα. Αντίθετα, εάν αυτά τα εντάξει σε ένα στρατό των ΗΠΑ ή του Ισραήλ ή οτιδήποτε άλλο, τότε αυτός αναλαμβάνει να σου βρει και τους επόμενους πυράβλους που θα ξαναρίξει με δάφτα πριν καταστραφούν από ιρανικά ντρόουνς ή οτιδήποτε άλλα ντρόουνς. Εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτή η λογική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε εθνική άμυνα της χώρας. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο λέμε, ξαναλέμε και δεν βαριέσαι. Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Είναι πολλά.
1: Πολλά, πολλά κύριε Μαργαρίτη. Όμως ήθελα να, αφού το θίξατε, αφού το θίξατε εσείς, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την ερώτηση και μετά να πάμε στο θέμα των μεγάλων πολέμων. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε, γίνεται πολλή κουβέντα, το θίξατε, το ξαναθίξατε και το επαναφέρω πάλι, με ίσως λίγο διαφορετικούς όρους, ότι δηλαδή θεωρούν πολλοί ότι υπάρχει ένας διαμοιρασμός μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και με τη βούληση και την παρότρινση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ένας διαμοιρασμός ελεγχόμενος, όχι πολέμους μεταξύ των δύο αυτών χωρών κτλ, αλλά τουλάχιστον με την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών να ησυχάσει η περιοχή, να πάει κάπου αλλού οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί που θέλουν να ετοιμάσουν τους άλλους μεγάλους πολέμους. Είπατε πολλά για το Ισραήλ και το ξανασυζητήσαμε. Όμως εσείς βλέπετε κάποια, έστω και κάποια βασιμότητα στο ότι η Ελλάδα είναι μόνη σε αυτή την ιστορία και χρειάζεται κάποιον σύμμαχο, τον εχθρό του εχθρού μου δηλαδή, είναι φίλος μου, που είναι η Τουρκία ο βασικός εχθρός, γιατί ξέρετε πολύ κύριε Μαργαρίτη μου, θεωρούν ότι η υποτέλεια της Ελλάδος ξεκινάει από την Τουρκία, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η υποτέλεια της Ελλάδος ξεκινάει τα τελευταία 70 χρόνια από αλλού, 80 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί, πώς γίνεται άνθρωποι που έχουν σώαστας φρένας, που είναι πατριώτες, που είναι λογικοί, δεν είναι από εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν κέρδος από αυτή την ιστορία. Αυτή η τύφλωση, πώς την εξηγείτε, θα μου πείτε, δεν είστε ψυχολόγος, αλλά θέλω να μου την εξηγήσετε πολιτικά και στρατιωτικά.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν συμμαχίες. Ακούμε πάρα πολύ για συμμαχίες.
1: Ακριβώς.
0: Σύμφωνα με τα, με τα βιβλία της ιστορίας, ακόμη και αυτό που θαυμάζουν απεριόριστα, έτσι, το Θουκυδίδη, η συμμαχία είναι μεταξύ όχι ισότιμων, όταν δύο ή περισσότεροι εταίροι έχουν κοινά συμφέροντα, κοινούς εχθρούς και ούτω καθεξής. Και η συμμαχία είναι δούνε και λαβήν. Δηλαδή δεν μπαίνεις σε μια συμμαχία μόνο για να δώσεις. Μπαίνεις για να πάρεις επίσης. Η δεμή. Και εδώ υπησέρχεται ο Θουκυδίδης. Οι συμμαχίες πάρα πολύ εύκολα μετατρέπονται σε ηγεμονίες. Δεν λέμε, λέμε η πρώτη ηγεμονία των Αθηνών. Η συμμαχία δίπλα, έτσι. Η συμμαχία έθεσε στην Αθήνα να τους προστατεύει με τον περίφημο στόλο του Θεμιστοκλή απέναντι στους Πέρσες, κατέληξαν να είναι υποτελείς των Αθηναίων.
1: Ακριβώς.
0: Και όποτε αντιμιλούσανε, και όποτε αντιμιλούσανε, είτε στη Λέσβο, είτε στη Μήλο, είτε κλπ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα η σύμμαχος Αθήνα να τους κατασφάξει.
1: Έτσι.
0: Μα κανένα πρόβλημα. Τι να επικαλεστούν τη συμμαχία. Είναι αστείο. Λοιπόν, ηγεμονία. Πρώτη ηγεμονία λέμε στα παιδικά βιβλία και στις ιστορίες, στα δημοτικό και στο γυμνάσιο. Πρώτη, δεύτερη ηγεμονία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για συμμαχίες. Η Ελλάδα είναι τίγκα στις συμμαχίες και στην ουσία δεν έχει κανένα σύμμαχο. Διότι όλοι αυτοί τους οποίους ονομάζει σύμμαχο είναι πάρα πολύ εύκολο να θυσιάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες στο όνομα του γενικότερου καλού για τα δικά τους συμφέροντα.
1: Το έχουν ξανακάνει.
0: Και επιπλέον η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει πολύ ακριβά αυτή τη συμμαχία. Πότε αγοράζοντας όπλα που δεν έχει ανάγκη, πότε κατασκευάζοντας υποδομές και βάσεις που οι ίδια στις ίδιες δεν τις χρησιμεύουν καθόλου, πότε χωρώντας κυριαρχικά δικαιώματα. Μην μου πείτε ότι η Σούδα είναι ελληνικό έδαφος και υποελληνικό έλεγχο. Έτσι, όλο αυτό το οικοδόμημα, Ακροτήρι και Σούδα, Μαράθη κλπ. Λοιπόν, είτε χωρώντας, δηλαδή, στην ουσία μόνο δίνει η Ελλάδα. Όταν είναι να πάρει, ποτέ δεν πήρε, μην πω 74, ποτέ δεν πήρε και ποτέ δεν θα πάρει. Αυτό δεν είναι συμμαχία. Αυτό είναι ηγεμονία των άλλων. Και η Ελλάδα έχει μπει σε μια ηγεμονία. Έχει μπει με τον τρόπο που έχει μπει η Λέσβος, με τον τρόπο που έχει μπει η Σκύρος. Αυτοί τους ξεκαθαρίσανε και βάλανε κληρούχους Αθηναίους εκεί. Έτσι. Με τον τρόπο που μπήκε η Μιλούς, που είναι και κακό τέλος η Μιλή, με τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Πάρα πολύ απλά, διότι από αυτόν τον, από αυτή την, πώς να την πω, το ανήκομαι στη Δύση, που λέμε με λίγα λόγια, λειτουργεί η άρχουσα τάξη. Βλέπετε το πόση αγωνία ή και περηφάνεια και το ένα και τ' άλλο, και πόσος ένα είδος αστείου σοβινισμού που ξεκινάει από εκεί. Η Ελληνίδα πέρασε από τα στενά. Τι φοβερός ο Έλληνας καπετάνιος. Άλλο τέτοια. Κοιτάξτε, τα πλοία στο Όρμους περνάνε και δεν μπορούν να ενδιαφέρουν ελληνικά ονόματα, όχι όμως ελληνικές σημαίες. Αυτά είναι συμφέροντα. Έτσι. Αυτό το container ship που κατά τους Ιρανούς, ελληνικό, έτσι. Βεβαίως. Κατά τους Ιρανούς χτυπήθηκε, κατά τους οποίους δεν χτυπήθηκε, αυτό είναι μεταφοράς μερικών χιλιάδων εμπορευματοκιβωτίων πλοίων. Mm-hmm. Αυτά είναι λεφτά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Οπότε, η άρχουσα τάξη μας ανήκει εκεί που ανήκει. Το που θα ανήκει η Ελλάδα είναι τελείως άλλο πράγμα. Δεν είναι τα συμφέροντα κοινά. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή το, δεν, στην ουσία να προστατεύσουν το στόλο τους ή μάλλον να έχουν και δουλειές για το στόλο. Γιατί καθώς είπαμε, οι θάλασσες και το εμπόριο των θαλασσών είναι η υπόθεση του δυτικού κόσμου. Άρα, εντάξει, δεν είναι. Μην κοιτάτε τώρα που διάφοροι εφοπλιστές μας αρχίζουν και αληθωρίζουν, φτιάχνουν τα πλοία τους στην Κίνα. Εντάξει, πόσα χρόνια κρατάνε αυτά τα πλοία, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεταφέρουν για την Κίνα, για λογαριασμό της Κίνας, και σιγά σιγά έτσι έχουν και συμφέροντα από εκεί. Και συμφέροντα από εκεί.
1: Είπατε, κύριε, είπατε ότι, κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες βασικά, κύριε Μαργαρίτη μου, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ανήκει στους Ισραηλινούς που καταλαμβάνουν τη γη, ανήκει σαν...
0: Έχω μία αντίρρηση. Αυτό είναι μία φράση δημαγωγίας, έτσι, η οποία λέχθηκε στους παλιούς καιρούς.
1: Πριν από 40 χρόνια, το 81.
0: Έχει ένα πρόβλημα ότι πώς να το πω, συσκοτίζει το αντικείμενο. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν αντίκει στους Έλληνες, αλλά ξεχνάει να αναφέρει αυτή η φράση ότι οι Έλληνες δεν είναι το ίδιο και το αυτό.
1: Σωστό. Απολύτως.
0: Μην μου πείτε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στους εφοπλιστές της. Ανήκει. Οι εφοπλιστές της είναι Έλληνες.
1: Στους ελληνόφωνους εφοπλιστές, για τα συμφέροντά τους είναι αλλού. Έτσι.
0: Στους Έλληνες, στο λιμάνι του Πειραιά, ή στα πλοία, ή στα ναυπηγεία, ή στα μεταλλουργία, αυτή η Ελλάδα σίγουρα δεν ανήκει. Γιατί ανήκει σε άλλους, πάρα πολύ απλά. Έλληνες και οι μεν, Έλληνες και οι δε. Λοιπόν, αυτό τον παλιό καιρό ελέγχθη, μας έκανε όλους εθνικά περήφανους, αλλά στην ουσία μας απέτρεψε στο να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή μας απέτρεψε να καταλάβουμε ότι δεν οφείλεται σε αμερικανική κατοχή στην Ελλάδα η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, αλλά οφείλεται σε ταύτιση συμφερόντων της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Έτσι. Με τα συμφέροντα της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια πολύ... Δηλαδή, μην πέσουμε στα παλιά του Πασόκ, τα οποία μας κυνηγούν ως φαντάσματα ακόμη και τώρα. Νομίζω ότι η σκέψη μας έχει προχωρήσει και η κοινωνική απελευθέρωση μπορούμε να τη θεωρούμε προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο.
0: Γιατί όσο μένουμε σε γενικοί Έλληνες, δεν πάμε μακριά.
1: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, κύριε Μαργαρίτη μου, και θα ήθελα να μας πείτε στα επόμενα 15-18 λεπτά, δεν ξέρω πόσα μένουν ακριβώς, να μας πείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μετά ο δεύτερος και μετά αν και ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχει με την παρούσα φάση των διεθνών σχέσεων. Δεν λέω της γεωπολιτικής, γιατί η γεωπολιτική πάντα είναι ιδωμένη από την πλευρά των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων. Εν πάση περιπτώσει, λέξεις είναι αυτές ίσως. Τέλος πάντων.
0: Μπορώ να εστιαστώ πάνω στο ζήτημα με την έννοια ότι πάλι το Ιράν ήταν εμπλεγμένο στην υπόθεση και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1800, άρχισε πάρα πολύ, 1898 νομίζω, Γάλλοι και Ρώσοι άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους. Μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Στη Ρωσία ήταν απαγορευμένη η μασαλιώτιδα, διότι υπήρχε ένας τσάρος φορός και τρομερό και δεν ήθελε να ακούει επαναστατικά άσματα. Τώρα τι είδους επαναστατικό άσμα είναι τα μασαλιώτιδα, εθνικό ύμνος της Γαλλίας, της απεικιοκρατικής Γαλλίας, αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Αλλά δεν ήθελε. Και ούτου σε μια επίσκεψη, δεν θυμάμαι πιανού πρωθυπουργού της Γαλλίας, ας πούμε στην Αγία Πετρούπολη, η ρωσική μπάντα επεάνησε τη μασαλιώτιδα και χάλασε ο κόσμος. Και χάλασε ο κόσμος. Υπήρχε όμως ένα ζήτημα. Για να γίνει ένας ωραίος πόλεμος, πρέπει να φτιαχτούν στρατόπεδα. Αντίπαλα στρατόπεδα για να κάνουν τον πόλεμο. Έτσι. Υπήρχε ένα ζήτημα. Ότι για να γίνει πόλεμος στη Γερμανία, έπρεπε κάποιος να κρατήσει μακριά από τις θάλασσες τη Γερμανία. Αυτή ήταν η Αγγλία. Η Αγγλία δεν ήθελε με τη σειρά της να μιλήσει με τη Ρωσία, γιατί είχαν κοινά σύνορα. Είχαν κοινά σύνορα. Τώρα θα μου πείτε, για εμάς σήμερα αναρωτιόμαστε πού είχαν κοινά σύνορα. Πρώτα απ' όλα είχαν στο Αφγανιστάν, μέχρι εκεί είχε φτάσει η ρωσική αυτοκρατορία, και το Αφγανιστάν ήταν αγγλικό. Και έπειτα είχαν στο Ιράν. Πώς θα γίνει με τα σύνορα και τις επιρροές στο Ιράν. Γιατί από τη μία Ρωσία, από την άλλη στη θάλασσα Αγγλία. Έτσι. Λοιπόν, το 1907 υπογράφηκε το συμφωνητικό που δημιούργησε την Αντάντ, την εγκάρδια συνεννόηση μεταξύ των τριών, Γαλλίας-Αγγλίας και Ρωσίας. Λοιπόν, η Ρωσία είχε το στρατό, η Αγγλία τις θάλασσες και η Γαλλία τη γεωγραφική θέση για να τα βάλουν με την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, αν ψάξετε στη διπλωματία να βρείτε το ιδρυτικό της εγκάρδιας συνεννόησης του στρατοπέδου που τελικά κέρδισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με έκπληξη θα ανακαλύψετε ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια Ρωσο-Βρετανική συμφωνία για τα σύνορα του Ιράν και του Αφγανιστάν. Διότι αυτό έβγαλε από τη μέση το μεγάλο αγκάθι. Το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις κλπ. Και έφτιαξε συμμαχία. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν κάτι το... υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν οι φραγμοί στην οικονομική ανάπτυξη. Οι φραγμοί κυρίως είχαν σχέση με την εντατικοποίηση της γεωργίας. Γιατί καθώς η βιομηχανία ήθελε συγκέντρωση των εργατών σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλες μητροπόλεις, έπρεπε να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή με λιγότερα εργατικά χέρια, ώστε να μπορεί να ταΐζει αυτά τα πολεοδομικά συγκροτήματα. Και επειδή εκείνο τον καιρό δεν είχαμε ακόμη την ουρία του Περσικού κόλπου, τη βάση δηλαδή λιπασμάτων, ας πούμε, κλπ., εκείνο τον καιρό ήταν τα γκουανό, το φυσικό λίπασμα, και υπήρχε ισχυρότατος ανταγωνισμός για το ποιος θα βάλει χέρι στον γκουανό. Το γκουανό είναι τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία καθώς είναι πλούσια σε άζωτο, είναι άριστο λίπασμα. Λοιπόν, υπήρχε ένα ανταγωνισμό του είδους αυτού. Υπήρχε κάτι το τελείως διαφορετικό όμως από την εποχή μας. Ότι οι διαχειριστές των συμφερόντων αυτών ήταν προϊόν συμβιβασμού. Δηλαδή, οι καπιταλιστές της Ευρώπης, η αστική τάξη της Ευρώπης, φοβούμενοι τις επαναστάσεις των 19ου αιώνα, καθώς οι κοινωνικές αλλαγές που έφερε ο καπιταλισμός ήταν τερατώδεις σε διαστάσεις, η επανάσταση ήταν κάτι που συνόδευε ως απειλή τον 19ου αιώνα. 1830, 1848, 1870 και βάλτε. Υπήρχε μια τεράστια φοβία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και είχαν ξαναφέρει στο προσκήνιο την αριστοκρατία. Δηλαδή, τσάρους, βασιλείς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επειδή αυτή ήταν δότη, δηλαδή στην ουσία τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τους κρατούσαν στη θέση τους, αυτοί θέλαν να αποφύγουν τον πόλεμο. Πριν όμως, ό,τι χρειάζεται να πω, τους αδέως, την άρρωστη τάξη. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλες φιλοπόλεμες διαδηλώσεις γίνανε πρωτίστως στις πιο σκληρές από πλευράς καθεστώτων πρωτεύουσες. Στην Αγία Πετρόπολη, οι Σέρβοι αδερφοί ομόδοξοι που κινδυνεύουν από τους Αυστριακούς, και στο Βερολίνο. Ότι τους φιλετικά γενείς Αυστριακούς τους απειλεί η ετερόδοξη Ρωσία. Και ο πόλεμος, σύρθηκαν οι ηγεσίες στον πόλεμο, τον οποίο επιπλέον δεν ξέραν και να κάνουν. Δηλαδή, το γεγονός ότι δώσανε τα πυρομαχικά μέσα στους πρώτους μήνες, δηλαδή ρίξαν ό,τι είχαν και δεν είχαν τον Αύγουστο, ρίξαν τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο τέλος τα πυρομαχικά του πυροβολικού. Μέχρι να φτιαχτεί η βιομηχανία, είχαν όλο τον καιρό οι στρατιώτες να κάνουν αυτή την άτυπη ανακοχή το Χριστουγέννη.
1: Τα Χριστούγεννα,
0: 1914. Μετά το 15 το διορθώσαν το ζήτημα, γιατί ανακαλύψαν το εκτός από οβίδες μπορεί να ανοίξουν, πήγαν να ανοίξουν και ντρόουν, αλλά ανακαλύψαν τα δηλητηριώδη αέρια. Τα αέρια, χλώριο, καταρχήν υπερήτη στη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπετε ότι η τεχνολογική εξέλιξη, άμα θέλει κανείς να βρει μηχανές να σκοτώνουν τον αντίπαλο, βρίσκει. Δεν ήταν ντρόουν εκείνο τον καιρό, ήταν τα δηλητηριώδη. Και αλλάξαν τη μορφή του πολέμου φυσικά. Έτσι, δηλαδή δημιουργήσαν καινούριες καταστάσεις. Μετά χρειάστηκε να εφευρεθούν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή ότι στο πολιτικό σκηνικό οι μεγάλοι καπιταλιστικοί όμιλοι έχουν σχεδόν παραμερίσει τις πολιτικές ηγεσίες. Αυτό είναι μια ακριβώς αντίστροφο από ό,τι συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς αντίστροφο. Δηλαδή ο Τραμπ παίζει τόσο με την πολιτική όσο και με το χρηματιστήριο. Έτσι το παρατήρησε και ο κ. Μητραλέξης, πότε ανακοινώνει ο Τραμπ και τι γίνεται στο χρηματιστήριο τις Παρασκευές και τις Δευτέρες.
1: Δισεκατομμύρια κερδίζονται.
0: Ο Τραμπ έτσι. Έχει πει διάφορα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό τι σημαίνει. Στην πολιτική σημαίνει ότι τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι όμιλοι, αυτά τα περίφημα, τα Bloomberg, τα έτσι, τα αλλιώς κλπ. Αυτά κατευθείαν είναι στην κυβέρνηση. Αντίστροφο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος μοιάζει περισσότερο με τον Πρώτο. Αριστοκρατία δεν υπάρχει πια, Τσάρλος δεν υπάρχει πια, Αυτοκράτορας Γερμανίας δεν υπάρχει πια, τίποτα δεν υπάρχει πια. Μένει ο Άγγλος βασιλιάς, του οποίου είναι η αρμοδιότητα να βγάλει ένα ωραίο λόγο. Μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι και έχει δυσλεξία, ας πούμε, έτσι. Το καταφέρνει όμως, το είδαμε και στο σινεμά πώς θα καταφέρνει, ο ηρωικός αυτός βασιλεύς. Λοιπόν, αλλά δεν έχει πραγματική εξουσία. Την εξουσία την παίρνει ο ναζισμός. Την εξουσία την παίρνει ο ναζισμός, ο φασισμός. Όσον αφορά την Ευρώπη. Και πάλι το πολιτικό σκηνικό είναι ο ναζισμός και ο φασισμός και στην Ιταλία και στην είναι απευθείας ανάθεση από τους βιομηχάνους και τους τραπεζίτες. Από βιομηχάνους και τραπεζίτες. Όπως στην Αγγλία η παντοδυναμία του Τσόρτσιλ είναι απευθείας ανάθεση από τα ίδια τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της Αγγλίας. Έτσι, για να μην μιλήσω για άλλες χώρες που είναι ελαφρώς πιο πολύπλοκο. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ακόμη το σημερινό, μοιάζει περισσότερο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήδη υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Ο Μουσολίνι καθαιρείται από τα ίδια συμφέροντα που τον ανέδειξαν. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μετριάσει την κατάσταση, υπάρχει ακόμη ο θεσμός της Βασιλείας, ο οποίος διορίζει τον Μουσολίνι και κατά συνέπεια έχει το δικαίωμα να τον απολύσει. Στη Γερμανία, όπου ο ναζισμός έχει προλάβει αυτή την εξέλιξη, ενσωματώνοντας το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας με το αξίωμα του Καγκελαρίου, εκεί ο Χίτλερ είναι η αρχή του ενός, είναι ο ένας. Και μόνο ο Χίτλερ μπορεί να αντικαταστήσει τον εαυτό του. Το οποίο το κάνει για της αυτοκτονίας, για να μπορέσει να συνδικοποιήσει η Γερμανία. Αλλά πάλι είναι πολιτικό αυτό. Δηλαδή, ο Χίτλερ για να αποκτήσει μια σχετική αυτονομία απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν πίσω και τα οποία εκπροσωπεί και εκφράζει κυρίως ο Γκέρινγκ, έτσι, έχει απομονωθεί δια της αρχής του ενός αυγά των μεγάλων μονοπωλίων της Γερμανίας. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Η κατάσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή, μονοπόλια και πολιτική εξουσία είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι μια τεράστια αλλαγή από τους πολέμους αυτούς, μια τεράστια αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας θα μάθουμε. Διότι εγώ ιστορικός είμαι, τι να σας πω τώρα, δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω, δηλαδή κοιτάω τον καφέ μου, τον έχω εδώ πέρα, κοιτάω, δεν μου λέει τίποτα από αυτές. Προφανώς τον διαβάζω. Ναι,
1: δεν ξέρετε καλά, ναι.
0: Δεν μπορώ να... σας λέω ότι αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε, ναι, σε πρώτη φορά και φυσικά... Επειδή η οικονομία είναι οικουμενική, οι ανταγωνισμοί είναι οικουμενικοί, κατ' επέκταση ο πόλεμος είναι οικουμενικός, κατ' επέκταση παγκόσμιος. Αυτός ο επερχόμενος. Αυτό εφόσον τη μορφή αυτή του πολέμου την πρόβλεψε ο Έγγελς στα 1880 και κάτι, θεωρώ πω δικαίωμά μου να προβλέψω κι εγώ κάτι. Δεν είμαι Έγγελς φυσικά.
1: Αλλά νομιμοποιήστε ούτως ή άλλως. Ναι. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τότε, εντάξει, και μια προφητεία για να κλείσουμε. Πώς θα πάει αυτή η ιστορία στο Ιράν? Και, με συγχωρείτε, περιττό να σας πω ότι όταν σας παρακάλεσα να πούμε για τον πόλεμο τον πρώτο και τον δεύτερο, ειλικρινά θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το συμπυκνώσει έτσι ώστε να χωρέσει σε 10 λεπτά όπως το είπατε εσείς. Είχαμε προγραμματίσει περισσότερο χρόνο, αλλά είναι πολλά. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία στο Ιράν? Έτσι αρχίσαμε, έτσι ας κλείσουμε.
0: Όποιος και να κυβερνήσει το Ιράν και όσες αλλαγές και να κάνει και όσες δολοφονίες να κάνει και το Ισραήλ, το Ιράν είναι 90 εκατομμύρια, έχει μια ισχυρή οικονομία, έχει μονοπωλιακούς ομίλους υπό τον έλεγχο του κράτους, πολλοί ταυτίζονται κράτος και μονοπωλιακοί όμιλοι εκεί πέρα, έχει μια ιδιαίτερη οικονομία, έχει μια ισχυρότατη δομή διπλής υφής, δηλαδή πρώτα απ' όλα έχει την κρατική, την κανονική κλπ. Και έπειτα έχει μια την... Οι Σιήτες έχουν εκκλησία, έχουν οργανωμένο δηλαδή θρησκευτικό. Έχει το εκκλησιαστικό του, ας πούμε, το οποίο ντουμπλάρει την πολιτική εξουσία και κατά συνέπεια της δίνει και μια εφεδρεία. Δεν πρόκειται να διαλυθεί, γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να διαλυθεί η Ιρανική κοινωνία. Θα κρατήσει. Και ό,τι και να συμβεί, όποιο και αν το αποτέλεσμα του πολέμου, εκτός αν ανοίξουν πυρηνικά, αν κάνουν να δείξουν κλπ. Το Ιράν θα εξακολουθεί να υπάρχει. Και όσο εξακολουθεί να υπάρχει, τόσο ο περσικός κόλπος θα είναι περσικός κόλπος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, επειδή αυτό είναι 90 εκατομμύρια συμπαγής κοινωνία και απέναντι είναι Εμιράτα, ο Θεός να μας φυλάει, και Σαουδική Αραβία, όπου η απόσταση μεταξύ των, θα γελάσετε, 15.000 πριγκίπων που κυβερνούν τη χώρα, έτσι. Η απόσταση που τους χωρίζει από τους απλούς ανθρώπους είναι τερατώδης.
1: Η Βαρόνια, ας πούμε, ναι.
0: Έχουμε δει και στις παλιές ελληνικές ταινίες τι σημαίνει πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας που χάραζε ρολόγια στα ξενοδοχεία, χρυσά ρολόγια. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτούς αυτοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Όχι στρατιωτικά. Στρατιωτικά η Σαουδική Αραβία είχε φτάσει να είναι... ο δεύτερος εισαγωγέας όπλων, έτσι, σε ένα διάστημα.
1: Ιτήθηκε από τους Χούθης, όμως.
0: Αγόρασε ό,τι F-15 υπήρχε στον ορίζοντα, έτσι. Το εξής πρόβλημα, ότι αγόρασε υπερβολικά πολλά αεροπλάνα και δεν είχε πιλότους να τα κουμαντάρει και πήρε μισθοφόρους, οι οποίοι κοιτάνε πρώτα το τομάρι τους και όχι να, έτσι. Δηλαδή, το να πάρεις έναν απόστρατο Αμερικανό πιλότο, ο οποίος χαίρεται τη σύνταξή του, να του τάξει λεφτά και να πάει να πάρει το F-18 και να κάνει καμιά δουλειά εκεί στην Ιεμένη, αυτό σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, θα το κάνω τα 10.000 μέτρα, μην πλησιάσω και πολύ και έχω καμιά ατύχημα εδώ πέρα και πάθω μικρή ζημιά, τη σύνταξη θέλω και τα λεφτά, θέλω τα έξτρα. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτούς τους έχει και θα ξεκολουθήσει να τους έχει. Δηλαδή καμία από αυτές τις χώρες δεν μπορεί να έχει την οικονομική. Τόσο βάθος, αν θέλετε, τον πληθυσμό, την εργατική δύναμη, την επιστημονική, το επιστημονικό δυναμικό, όλα αυτά τα πράγματα, τα πλεονεκτήματα που έχει το Ιράν. Δηλαδή, ο περσικός κόλπος θα εξακολουθήσει να είναι περσικός κόλπος. Το Ιράκ θα εξακολουθήσει να είναι στραμμένο, τουλάχιστον το νότιο τμήμα, προς το Ιράν περισσότερο από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί το Ιράκ είναι σιητικό σε μεγάλο βαθμό και πολύ το συγκινεί η ανάπτυξη και η σταθερότητα η πολιτική του Ιράν. Και αν θέλετε, Καλά, κάτι Εμιράτα, κάτι Κατάρ και κάτι κλπ. Αυτά είναι για πρόγευμα, ας πούμε, έτσι, για το Ιράν. Και στους προστατεύουν 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το Ισραήλ, λογικά μιλώντας, αυτό το οποίο μόλις είπα, θα όφειλε να το σκεφτεί. Εάν τώρα στα σοβαρά πιστεύει ότι το Ισραήλ μπορεί να μεγαλώσει, πώς, και να φτάσει από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο, κι άλλοι πιστέψανε ότι θα πάνε τους Τούρκους στην κόκκινη μιλιά. Το αποτέλεσμα, θα υπάρχουν Έλληνες στη Μικρασία. Λοιπόν, το Ισραήλ τώρα, εάν σκέφτεται Νείλο και Εφράτη, φοβάμαι ότι θα πάψουν να υπάρχουν οι Ισραηλινοί στο σημερινό Ισραήλ. Αυτά είναι περίπου στην ιστορία. Είναι λίγο τολμηρή η πρόβλεψη, αλλά επειδή τη συμμερίζονται κι άλλοι και μεταξύ μας και πολλοί Ισραηλινοί διανοούμενοι, τολμώ κι εγώ να το πω. Δηλαδή, μεταφέροντας γνώμες άλλων. Έτσι. Εγώ έχω μία αντίληψη, η οποία, αν θέλετε, εκείνο που έχω να συγκρίνω είναι πόσο κρατήσανε τα βασίλεια των Σταυροφόρων.
1: 100 χρόνια.
0: Σε αυτή την αφιλόξενη γη. Λίγο παραπάνω, 200.
1: 200, 200. 1096,
0: 1200, ας πούμε. Τα 100 χρόνια του Ισραήλ τα πλησιάζουμε, ας πούμε, είναι το 2048. Μερικές φορές κάνω υπολογισμό αν θα ζω τότε, δεν το βρίσκω εξαιρετικά απίθανο να ζω τότε, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ζω για να ξέρω τι θα γίνει.
1: Ο Κίσιγκερ.
0: Θα κερδίσω το στοίχημα ή όχι.
1: Χωρίς να σας θίξω με την αναλογία, ο Κίσιγκερ πέθανε 102 ετών με πλήρη διάβγεια πνευματική. Διάβαζα, πριν από 3-4 χρόνια νομίζω, διάβαζα άρθρα τα οποία ήταν εξαιρετικά. Για τον άνθρωπο εννοώ. Εξαιρετικά από άποψη πνευματικής διάβγειας. Κύριε Μαργαρίτη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, ο Κίσιγκερ βάσιζε την υγεία του και την ευζοία του στα καλύτερα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ δυστυχώς βασίζομαι, ως συνταξιούχος, βασίζομαι στο ελληνικό ΕΣΥ, αυτό το τέτοιο υγείας που λένε, το οποίο, αν πάθεις τίποτα, νομίζω ότι...
1: Συντομεύει ζωή περισσότερο. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχα πολλά να πούμε, αλλά θα τα πούμε σε επόμενη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας. Είχαμε προβλήμα. Ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Μαργαρίτη. Μερσή. Να είστε καλά. Φίλοι και φίλες, θα μας συγχωρήσετε για τον ήχο. Δεν είναι δική μας η ευθύνη. Ούτε του κυρίου Μαργαρίτη, είναι του διαδικτύου. Είχαμε λοιπόν την επιλογή είτε να κάνουμε τηλεφωνικά την συνέντευξη ή να την κάνουμε κάνοντας όπως την κάναμε τώρα με κάποια προβλήματα ήχου. Νομίζω δεν ήταν τόσο σοβαρά που να αποκλείουν την κατανόηση, αλλά ταυτόχρονα τι να κάνουμε, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι εικονικά γαλουχημένος, οπότε κάναμε αυτή την επιλογή, αν δεν ήταν σωστή να μας συγχωρείτε. Να σας πούμε ταυτόχρονα ότι τις θερμές μας ευχαριστίες στους ανθρώπους που μας στηρίζουν, δηλαδή την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Μαυρογέννη Λέκα, όπως επίσης και τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο και βεβαίως τον ήρωή και την Earth Open για την αναμετάδοση των εκπομπών μας. Ευχαριστούμε πάνω από όλους εσάς που συμμετέχετε στα δικά μας ενδιαφέροντα. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και όταν μας συναντάτε μας δίνετε δύναμη με τα επενετικά σας λόγια, στον δρόμο ή οπουδήποτε. Και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνδεθούμε με το γύρω στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο το πολύ, για να συνδεθούμε με τον κύριο Αδαλή, να συζητήσουμε για τους ιονούς, όπως τους παρουσιάζουν οι αγορές, αλλά και οι καιροί μας. Μικρό διάλειμμα λοιπόν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
4: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
3: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
4: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
3: Χωρίς λίστα αναμονής.
4: Χωρίς υποκατάστατα.
3: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Το να χορεύεις το νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
15: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
14: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
16: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
17: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
16: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
18: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.